0: επόμενο τραγούδι θα στα αφιερώσω, έτσι.
1: Μισό λεπτό. Πού έχει μείον 34, γιατί
0: στο Μόντρεαλ. Ο Άκης από το Μόντρεαλ. Άκη μου, εντάξει.
1: Διαβάζω εδώ ένα μήνυμα, ζητάνε το κάποια μάνα να στενάσει, να το βάλουμε.
0: Κάποια μάνα.
1: Ναι.
0: Θα τραγουδήσω εδώ, παιδιά.
1: Σαφώς τα τραγούδια του Τζιτσάνι δεν μιλούσα μόνο για έρωτες και για γυναίκες. Και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου δεν έμεινα ανεπηρεαστός. Το τραγούδι αυτό που μας ζητάει ο φίλος εδώ, το «Κάποια μάνα να στενάζει», είναι σε μουσική δική του και σε στίχους του Μπάμπι Μπακάλι. Θα το ακούσουμε. Αξίζει όμως να σας πω, μια που το ζητάτε, ότι όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι μαζί με τα άλλα, «Κάνε λιγάκι υπομονή» και «Ρημαγμένο σπίτι» που έβγαλε τότε, η ουρά, λέει, από την οδό Λυκούργου, που ήταν το πρατήριο της Κολούμπια, έφτανε μέχρι την Ομόνια. Κάτι τέτοιο, λέει, ποτέ στα χρονικά της δισκογραφίας δεν είχε ξανασυμβεί. Ήταν ομαδικό παραλήρημα. Από τις 42.000 δίσκους που πουλήθηκαν, δεν βρέθηκε ούτε ένα σε καλή κατάσταση, ούτε καν από συλλέκτες που τους ψάξανε. Γιατί ήταν όλοι καταφαγωμένοι από το πολύ που πεζόντουσαν. Τώρα όμως θα ακούσουμε ένα που είναι δικό μου.
0: Πολύ ωραία. Λέγα τη Μαριό. Παγιουμτζής, Τσιτσάνης.
1: Πρέπει να γράφτηκε πάλι την περίοδο που ο Τσιτσάνης ήταν στο τάγμα των τηλεγραφητών, δηλαδή 38 με 39. Η πρώτη γραμμοφώνηση γίνεται το 39 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Βασίλη Τσιτσάνη. Μουσική στίχους Βασίλη Τσιτσάνης.
0: Για να μαθαίνουν νεότεροι, όλοι οι μεγάλοι συνθέτες και όλοι οι τραγουδιστές μετέπειτα έχουν πατήσει πάνω στο Στράτο Παγιουμτζή για να μιλάμε ότι ήταν
1: κορυφαία
0: φωνή, φυσιογνωμία τεράστια κτλ. Πάμε.

0: Αξίζει ο κόπος, ακόμα και αν κάποια από τα τραγούδια που θα ακούσουμε που είναι σε πρώτη εκτέλεση δεν ακούγονται τόσο καλά και ο ήχος τους δεν είναι τόσο. Αξίζει ο κόπος όμως να ακούσουμε τις πρώτες εκτελέσεις. Θα προσπαθήσουμε όσο δυνατόν να πάμε σε πρώτες εκτελέσεις. Μόνο που εκεί που δεν μπορούμε να βρούμε, θα πάμε σε άλλους και σε άλλες εκτελέσεις. Τα παιδιά από το Αμβούργο που έχουν τελειώσει στο εστιατόριο και κάθονται και ακούνε. Θα πάμε μακριά, αδέλφια, δεν ξέρω, από το Αμβούργο, από τη Γερμανία. Ο Αλβέρτος, ο Γιάννης, ο Μπάμπης και ο Χρήστος. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Θα πάμε αργά πάντως. Άμα θέλετε να πάτε προς το σπίτι, θα μας ακούσετε εκεί. Γύρω στις 5 θα τελειώσουμε. 4, 5 θα δούμε. Όσο πάει. Έτσι λέγεται η εκπομπή, όσο πάει.
1: Τώρα λοιπόν μας έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα το ακούσουμε από το Γρηγόρη Μπιθικότσι. Είναι ο Ραμπάς Περνά. Εμείς έτσι το ξέρουμε. Το τραγούδι όμως όταν πρωτογράφηκε ονομάστηκε
0: Σατράπησα, ναι.
1: Η Σατράπησα. Γράφτηκε το 48 και οι πρώτες γραμμοφωνήσεις ήταν το 48 με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τη Σούλα Καλφοπούλου και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Και μετά στις 6 δεκάτου του 48 το ξαναγραμμοφωνούν με τον Στέλιο Κερομίτη, τη Σωτηρία Μπέλου και το Στελάκι Περπινιάδη. Εμείς είπαμε από τον Γρηγόρη Πυθικότσι το 1962 σε δίσκο 45 στροφών. Είναι και αυτό ένα από τα τραγούδια του που έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά και στα αγγλικά.

0: υπόλοιποι οι Έλληνες που ακούνε από το Αμβούργο θέλουν να μας πούνε ποιο είναι το εστιατόριο που είναι τα παιδιά και ακούνε για να έρχονται εκεί πέρα. Στείλτε μας όνομα, παιδιά.
1: Πες μου, χρειάζεται. Κάνουμε διαφήμιση. Που έχει μπερδευτεί.
0: Από το Ρέθυμνο, ο Γιάννης. Είχε καταλάβει την κουβέντα. Θα γυρίσει το μεσημέρι και πίνει από το μεσημέρι. Έλα, Γιάννη, αντέχεις εσύ. Αντέχεις.
1: Πίνε εσύ και βλέπουμε. Θα κάνω ντου, βρε πονηρή.
0: Θα κάνω ντου.
1: Έτσι. Γράφτηκε το 1952. Η πρώτη γραμμοφώνηση που και αυτή θα ακούσουμε είναι το 1954 με τον Τάκη Μπίνη, τη Μαρή Κανίνου, τη μεγάλη Μαρή Κανίνου και το Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη, η μουσική είναι βέβαια του Τσιτσάνη, η στίχη είναι του Κώστα Βέρβου.
0: Γεια σου, Σπύρο, από την Κόρινθο.

0: Μαρίκα Νύμνου, τεράστια φωνή, τεράστια τραγουδίστρια, έχει τραγουδήσει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Ο Θανάσης έμεινε από τσιγάρα, εντάξει Θανάση μου.
1: Θα το φροντίσουμε γι' αυτό.
0: Θα το φροντίσουμε γι' αυτό.
1: Καλησπέρα, λέει αγαπημένο.
0: Για τσιγάρα το Θανάση.
1: Ναι, καλησπέρα, λέει αγαπημένο μου μπάμπη, μου φίλος ο Φώτης από τη Ρόδο. Από το Ρόδος Παλάς. Να σε έχει πάντα λέει καλά ο Θεός, όπως και την κυρία δίπλα σου. Να είστε καλά, κύριε Φώτη. Τώρα όμως θα ακούσουμε μια πολύ μεγάλη φωνή.
0: Μπρέστα από Γαλλία. Γεια σου Διονύση, γεια σου Φώτη.
1: Τεράστια συνεργασία, Σωτηρία Μπέλου, Βασίλης Τσιτσάνης. Γνωριστήκανε την πρωτοχρονιά του 1947. Είχε επιστρέψει Μπέλου στην Αθήνα. Πριν είχε ζητήσει ίδια Μπέλου στον Κίμο τον Καπετανάκη να τη γνωρίσει το Βασίλη τον Τσιτσάνη. Πραγματικά λοιπόν, όπως της το υποσχέθηκε, μίλησε τον Τσιτσάνη και ένα βράδυ πήγανε ο Καπετανάκης και ο Τσιτσάνης στην ταβέρα να τη δει ο Τσιτσάνης και να την γνωρίσει και να την ακούσει. Την ακούει και αυτό ήταν λέει η ίδια. Δίνουνε ραντεβού, της φτιάχνει ένα δίσκο με δύο τραγούδια. Όταν πίνει στην ταβέρνα και το παιδί που έχει φίλους ακούει ο στίχος του Καπετανάκη. Ο Τσιτσάνης της έδωσε τους στίχους και της είπε μόλις τους μάθεις θα ξανασυναντηθούμε. Πραγματικά έτσι και έγινε. Αυτός ο δίσκος όταν βγήκε, λέει η Σωτηρία Μπέλου, έγινε μεγάλος χαλασμός, μεγάλη επιτυχία. Ήταν στα τέλη του 47. Η Σωτηρία Μπέλου θα πει για το Τσιτσάνη ότι με βοήθησε πολύ. Κάθε τραγούδι λέει που κάναμε με το Βασίλη ήταν και επιτυχία. Γι' αυτό θα λέω πάντα ότι χρωστάω πάρα μα πάρα πολλά στο Βασίλη Τσιτσάνη. Όταν μιλάμε λέει για συνθέτες και για δεξιοτέχνους του μπουζουκιού, πρέπει να μιλάμε πρώτα για τον Τσιτσάνη. Δεν λέω, υπήρχαν κι άλλοι που προσέφεραν στο λαϊκό τραγούδι. Ο Τσιτσάνης όμως είναι ο ένας και ο πρώτος. Εγώ δεν παραδέχομαι και δεν καταλαβαίνω λέει άλλον πιο μεγάλο από τον Βασίλη Τσιτσάνη. Θα ακούσουμε το πολύ γνωστό σε όλο μας το Πέφτει σε λάθη, το οποίο γράφτηκε το 48, πρώτη γραμμοφώνηση, 11-11 του 48, Σωτηρία Μπέλου, Βασίλης Τσιτσάνης, μουσική στίχους, Τσιτσάνης.
0: Το εστιατόριο είναι το Αθηνά στο Αμβούργο, έχω πάει εκεί σε αυτό το εστιατόριο, λοιπόν από τον Άλκη από τη Νέα Υόρκη, χαιρετίσματα σε όλους. Να είστε καλά αδελφέ, πάμε.

0: αρέσει που στέλνουν μηνύματα και λένε να παίξουμε τη συνεχασμένη Κυριακή. Είναι πότε δυνατά, βέβαια. Χάρη από τα Χανιά και όλε τι υποθέσει.
1: Να σα κρατάμε εδώ, χάμω λιγάκι.
0: Να σα τυρανάμε λίγο, ναι.
1: Λίγο.
0: Ναι, αλλά για ακούστε τώρα όμω τι θα ακούσουμε. Τη μαστρό σκοπό.
1: Το έχουμε γνωρίσει εμεί όπω όταν συμβεί στα Πέριξ. Το τραγούδι λεγόταν Τη Μαστούρα ο Σκοπό. Είναι ο Παγιουμτζή και ο Κερομίτη το τραγουδάνε. Σε πρώτη εκτέλεση.
0: Σε πρώτη εκτέλεση. Η γραμμοφώνηση έγινε στι 15 έκτου του 1946. Έχει όμω και μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Κατά τον Τζιτσάνι γράφτηκε το χειμώνα του 1942. Ήταν, λέει, αργά το βράδυ, χειμώνα στου 42, και καθόμουν μέχρι την ώρα που απαγορευόταν η κυκλοφορία στο καφενείο Νέων, που ήταν απέναντι από τον Λευκό Πύργο. Ξαφνικά, μου ήρθαν στο μυαλό μου εικόνες από τότε που ήμουν παιδάκι, μαθητή στα Τρίκαλα. Το σπίτι μου ήταν κοντά στις στρατώνες. Τα απογεύματα στην έξοδο, έβλεπε τους βαρυπινίτες, οι οποίοι περνούσαν από μπροστά του. Κάποια μέρα, λοιπόν, του λένε του Τσιτσάνη, για έλα μια μέρα κοντά μας να δεις τι έχουμε και τι κάνουμε. Και πραγματικά πήγε. Πήγε κοντά τους. Και τους είδε που ήταν εκεί μαζεμένοι πίσω από τους στρατώνες και τους είδε, λέει, με τους λουλάδες, με τις φωτιές και με τα τέτοια τους. Οι εικόνες αυτές σφινώθηκαν, λέει, στο μυαλό του. Ήταν παιδάκι, μικρότατο αυτό. Αυτές οι εικόνες, λοιπόν, ήρθαν στο νου του εκείνο το βράδυ στο Νέον και γράφει αμέσως τις λέξεις «Όταν συμβεί στα Πέριξ, φωτιές να καίνε, πίνουν οι μάγκες, αργυλέ». Μουσική στίχη, Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Κυριάκος από την Κίνα μας λέει ότι η συνεθιασμένη Κυριακή έχει στηριχθεί στο υπερμάχο και διδάσκεται σε μεγάλο πανεπιστήμιο στην Αμερική. Καλώς και την Αλεξάνδρα το Αριανάκι. Γεια σου Αλεξάνδρα και σένα, ναι.
4: Αλεξάνδρα, να ξέρεις και όλες οι γυναίκες που μας ακούτε ότι δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει άλλος δημιουργός που να έχει δώσει περισσότερα επίθετα στις γυναίκες. Μας είπε μάγισσες, μας είπε τρελές, μας είπε αχάριστες, ψεύτρες, πονηρές, κακούρχες, μπαμπέσες. Όλα μας τα έχει πει, ασυλλόγιστες. Αλλά μας έχει πει και αρχόντισες και τσαχπίνες και φίνες και γόησες. Ο ίδιος μάλιστα θα πει ότι αγαπούσα και αγαπάω τις γυναίκες. Δεν το έκρυψα ποτέ, λέει, το πάθος μου. Η γυναίκα είναι από τις πιο καθαρές πηγές εμπνεύσεως του έργου μου. Όπως και η φτώχεια και η ξενιτιά. Θα πάρουμε τώρα μια χάριστη, όλες μαζί. Το τραγούδι γράφτηκε το 1942 και ο ίδιος ο Τσιτσάνης θα πει ότι την πρώτη φορά που το έπαιξε, το έπαιξε στο φίλο του, τον τυπογράφο, τον Κώστα το Συριάννη. Ήταν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 42 και είχε γράψει μόνο το δεύτερο τετράστιχο. Ολοκλήρωσε την αχάριστη την πρωτομαγιά του 1942. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε τον Ιούνιο του 47 με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, του Στελάκη τον Περπινιάδη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Περπινιάδης θα πει για αυτό το τραγούδι ότι το τραγουδίσαν το 47 και νομίζει ότι είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει γράψει ο Τσιτσάνης. Όσα χρόνια λέει και αν περάσουν, όσες εκτελέσεις και αν γίνουν, κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να τραγουδήσει την αχάριστη όπως το είπαμε εμείς οι τρεις. Αναφέρει μάλιστα ότι όταν έφερε την αχάριστη ο Τσιτσάνης, όταν πήγε στην Κολούμπια με το τραγούδι αυτό, έμειναν όλοι άφωνοι και τα χάσαν. Μουσική και στίχη, Βασίλη Τσιτσάνης.

0: Έχει δεχτεί πάντως σε πολλά του τραγούδια λογοκρισία και έχει αναγκαστεί πολλές φορές να κόψει λέξεις που τις θεωρούσαν απαράδεκτες και του έχουν πει να αλλάξει στίχους κτλ. Ένα από τα τραγούδια που έχει δεχτεί σοβαρή λογοκρισία, δηλαδή και για να ηχογραφήσει του αλλάζανε τις λέξεις, είναι και αυτό που ακούσαμε. Απόψε κάνεις μπαμ.
1: Απόψε κάνεις μπαμ.
0: Σε βλέπουν και φρενάρουν και σταματούν τα τραμ.
1: Εμένα.
0: Έτσι. Γράφτηκε λοιπόν ή το 51 ή το 52. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε σίγουρα το 53 με τη Σωτηρία Τιμπέλου, το Ντάκι Μπίν και το Βασίλη Τσιτσάνη. Δεύτερη γραμμοφώνηση γίνεται το 54 με τη Μαρή Κανίνου και το Βασίλη Τσιτσάνη. Στίχη μουσική Βασίλη Τσιτσάνης και είναι ένα από τα τραγούδια που έχουν μεταφραστεί και αυτό στα αγγλικά και στα γαλλικά.
1: Φίλε μου από την Πετρούπολη, ναι, γεια σου Μίτσο από την Πάτρα. Αδελφέ, μόλις τελειώσει το μπουκάλι, άνοιξε άλλο. Από την Λάρισα, ο Κώστας είναι αυτός.
0: Το σύμφω.
1: Λοιπόν, απόψε κάνεις μπαμ.
0: Ναι, ναι.

0: με το Ντάκι του Μπίνι, η Σωτηρία Μπέλου και με τον Τσάνι, όταν ήταν στην Οντεόν, γύρω στο 53 εκεί, είχαν πει πάρα πολλά τραγούδια μαζί. Εκτός από αυτό που ακούσαμε, τα Καβουράκια έχουν πει, το Μανώλη Τραμπαρίφα, πολλά. Και έχει και μεγάλη ιστορία δηλαδή ο Τσάνις με τη Μπέλου, τεράστια συνεργασία. Θα μας βάλεις ένα Κοκοτά?
1: Θα βάλουμε ένα Κοκοτά που είπε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, του Βασίλη Τσιτσάνη.
0: Κάποιο Αλάνι ή το παιδί από το λιμάνι?
1: Το 68.
0: Ναι.

0: Μ' αρέσει που συμμετέχετε με διάφορους τρόπους. Η Αλεξάνδρα μας λέει διάφορα τα οποία θα τα πούμε μετά στον Παξέτσι Φλίκη και τα κουτσούρα του Καλαμάγκα. Θα τα πούμε, Αλεξάνδρα. Είναι καλά διαβασμένη η Μαρία. Ρε Μπάμπη, λέει ένας άλλος, τι είναι αυτά που λες. Το πέναλτι δεν το είδες. Καθαρό. Και γελάει μόνος του μετά. Ο Νίκος, ο 13 είναι αυτός. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Γεια σου, φίλε από το Βιετνάμ. Να και το Βιετνάμ στην παρά. Οι Ιταλοί έχουν εισηγήσει. Οι Ιταλοί έχουν γίνει ντύρλα.
1: Ναι, κάτι και κάνουν ένα μάρς, μετά ξαναχάνονται. Ναι. Τώρα θα ακούσουμε εθνικό ύμνο. Ναι. Ετοιμαστείτε. Το Παπούρα από την Περσία.
0: Το Παπούρα από την Περσία. Το Μετσιτσάνι και Λαμπράκι πρώτο ηχογραφήθηκε το 1977, πρόσφατο το τραγούδι.
1: Και μετά το 80 το ξαναείπε με τη Λιζέτα Νικολάου ο Τσιτσάνης, αλλά εμείς θα τα ακούσουμε.
0: Και το έχουν πει όλοι πια.
1: Καλά, ναι, εντάξει, και μόνο εγώ δεν το έχω πει.

0: Και ο Λιπεσκάρα κλαίει από τα ντουμάνια.
1: Νάντι.
0: Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Λουκά από τη Λιβαδιά. Λοιπόν,
1: και θα ακούσουμε και Μπιθικότσι τώρα.
0: Ο Νικόλας από την Κύπρο, βεβαίως θα ακούσουμε Μπιθικότσι.
1: Σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, όμορφη Θεσσαλονίκη, που γράφτηκε και αυτό μάλλον το 50. Σας λέω σε κάποια τραγούδια μάλλον, γιατί ο Τσιτσάνης έγραφε από πολύ μικρό τραγούδι, όταν ήταν στα Τρίκαλα. Και οπωσδήποτε είναι λίγο δύσκολο να το εξιχνιάσω αυτό σε κάποια τραγούδια. Πρώτη γραμμοφώνηση στο όμορφη Θεσσαλονίκη έγινε στις 14 δεκάτου του 50 με τον πρόδρομο Τσαουσάκη, τη Ρένα Αντάλια και τον Γιαννόπουλο. Όμως εμείς θα τα ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπιθικότσι που το έχει πει και πάρα πολύ ωραία. Στίχη μουσική Βασίλη Τσιτσάνη, μετάφραση και αυτό στα γαλλικά, παρακαλώ.
0: Ο Δημήτρης από την Ιταλία μάλλον τώρα ξύπνησε και ζητάει το Ζομπέκικο της Ευδοκίας. Εντάξει, θα συνέλθεις Δημήτρη, θα συνέλθεις. Λοιπόν, το κουρνάζι, τι είναι το... Έχουμε και το Μίμη τώρα, κατάλαβες, θα ζητάει τραγούδια ο Μίμης τώρα. Περίμενε Μίμη, περίμενε. Όχι ρε Κώστα, δεν μας έχεις κουράσει, παρέα μας κρατάς. Και είναι αρκετοί που μας κρατάνε ακόμα παρέα. Δεν γίνεται να ξαναπατήσουμε το repeat για το τραγούδι.
1: Πρέπει ποιο θέλουμε
0: μετά. Αυτό που άκουσαμε προηγουμένως. Το Παναπόρι από την Περσία.
1: Γεια σου Παντελή από την Ικαρία. Έτσι γουστάρεις, μπράβο. Και εμείς γουστάρουμε έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.

0: Sport FM 94,6 για αυτό το αφιέρωμα. Δεν δουλεύουμε μόνο εμείς οι δύο εδώ, δουλεύουν και άλλοι πολλοί. Ένας από αυτούς είναι και ο Μίμης, ο οποίος
1: θέλει τραγουδάκι.
0: Θέλει τραγουδάκι και πρέπει να το αφιερώσουμε. Ο Μίμης ο Σπιλιαρουδάκης.
1: Και εκείνος τώρα που θα το αφιερώσει, δεν ξέρω.
0: Ο Γιώργος ο Τσάμπρας, να μην τους ξεχνάμε κάθε φορά. Μας βοηθάνε και στις μουσικές, μας βοηθάνε και σε στοιχεία και σε πράγματα.
1: Ναι, τους βάζουμε διαγωνίσματα γερά.
0: Η εμπειρία του Γιώργου Τσάμπρα είναι μεγάλη, το ίδιο και του Μίμη. Οι Χολύπτες, ο Κοραής, ο Βασίλης ο Γερασίμου, μην τον βλέπετε από τον σκύλος, ξέρει και αυτά. Ο Κώστας ο Κυριάκης που είναι σήμερα κοντά μας. Λοιπόν, για το Μίμη το επόμενο τραγούδι, το Μίμη το Στυλιανουδάκι. Γεια σου Μίμη με την παρέα σου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, Γιάννη από το Ρέθυμνο, δεν τελειώνουν ταξίδια ποτέ. Τα άλλα μπορεί να τελειώσουν κάποια
5: στιγμή. Θα το βάλουμε και το τραγούδι, βέβαια.
4: Αλλά το χωρίσαμε να δηλώ, θα παίξει. Εννοείται. Λοιπόν, καλά τα αφιερώματα.
5: Ευτυχώς
4: θα κάνετε Σαββατόβραδα και τα μπουζούκια δουλεύουν. Μην τυχόν για ακούσει κανείς από τους τραγουδιστές που σήμερα την εκπομπή και πάθηκε ένα κεφαλικό. Με τη μουσική που έχουμε σήμερα δεν υπάρχει σωτηρία.
5: Πολύ καλά.
4: Τσαμό. Δεν λέει ο Τσαμό, αδελφέ. Το δεν υπάρχει σωτηρία είναι δικό μου μότο. Το πήρε μετά και ο Τσαμόπουλος. Δεν υπάρχει. Ήταν τα πρώτα. Δεν υπάρχει σωτηρία. Και αδελφές και παλικάρια έγιναμε βαλιά κουβάρια. Έγινε μέχρι και τραγούδι αυτό.
5: Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Θέμη από το Γουδί.
4: Κλάψε μανούλα μου ετούτη τη βραδιά του Κόκοτα. Γεια σου Πετράνη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, έχουμε μία εξήγηση να δώσουμε για το Γκουρνάζο. Είναι
5: Γκουρνάζο μου τελώνει.
4: Απαντάει και ο Σταύρος. Ο Γκουρνάζος εννοείται ο Μάγκα, στα μάγκικα. Είναι μια ψιλοαργό και πάνω στην αργό έγινε και άλλη αργό.
5: Και τα λιμάνια θα παίξουν, όλα τα τραγούδια που ζητάτε. Μεταξύ 1946 και 1955 ο Τζιτζάνης έγραψε εκατοντάδες τραγούδια. Έτσι. Έφερε αλλαγές στα στούντιο, αλλαγές στο πάλκο, εμπλούτσε τη λαϊκή ορχήστρα με περισσότερα έγχορδα, πνευστά. Συνεργάστηκε, εντάξει, με τεράστια ονόματα. Τραγούδισαν, τα τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει 103 τραγουδιστές και πάνω. Τα τραγούδια σας είπα ότι είναι γύρω στα 700 και πού να βγάλουν άκρη. 1952. Στίχη μουσική Βασίλη Τσιτσάνης, Δημήτρης Χρήστου.
4: Ευαγγελία Μαρκοπούλου. Είναι η πρώτη εκτέλεση το 1952. Ένα τραγούδι που το έχουν τραγουδήσει όλοι.
5: Άπατε
4: και
5: αυτό,
4: ναι. Μέχρι και η Κουτσή Μαρία.
5: Ευχαριστώ και εγώ.
4: Παλερωμένα τάπλητα.

0: Γεια σου Δημήτρη από το Βερολίνο. Γεια σου φίλε μου Κώστα. Δεν γράφεις από που είσαι. Λοιπόν, χαιρετισμού στο φίλο μου τον Γιώργο Βαγούδη από Βύρονα, Στέφανος, Χαϊδάρη. Γεια σας και σε εσάς.
1: Λοιπόν, θα τους το βάλεις το quiz γιατί τρώγονται τώρα που θέλουν να τους δω.
0: Quiz, ναι, για πάμε.
1: Για να μας πείτε τώρα λοιπόν, στα Τρίκαλα στα δύο στενά σκοτώσανε τους Σακαβιά. Για πείτε μας ποιος ήτανε.
0: Ναι, θα το παίξουμε αργότερα όμως γιατί τώρα θα
1: όχι, τους δίνω περιθώριο για να ψαχτούνε. Ναι.
0: Για ψαχτείτε λίγο. Το ξέρω το πια είσαι.
1: 1966.
0: Με τον Δημήτρη Ευσταθίου και τη Χαρούλα Λαμπράκη.
1: Έτσι. Βέβαια, πολλά τραγούδια από αυτά που έχει πει ο Τσιτσάνης με τη Χαρούλα Λαμπράκη τα έχουν πει και σε ελληνικές ταινίες, όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

0: ώρα και ο χρόνος μου επιτρέπει να πω ένα πάρα πολύ όμορφο στιχάκι που έστειλε ο φίλος. Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά, σκοτώσανε τους Ακαβιά. Καλά τον κάνανε τον Μπινέ, δεν φώναζε πάω κολέ.
1: Δεν είναι αυτοί παγκοσμίω, δεν υπάρχουν από το τίποτα.
0: Φοβερός.
1: Βγάζουν σύνθημα. Τώρα θα ακούσουμε.
0: Αγαρότη πεινά.
1: Ναι, δεν το λέω, Πειραιά.
0: Φοβερά.
1: Θρυλικό ζεμπέκικο του Τσιτσάν ή ύμνο στη γυναίκα. Τρέξε μάγκα να ρωτήσεις, είναι ο αρχικός ο τίτλος του τραγουδίου. Ντερμπεντέρισα το ξέρουμε εμείς. Πρόκειται για στίχους του Τσιτσάνη γραμμένου στη Θεσσαλονίκη επικατοχής το 1947 και δύο ημίστιχα είναι του Νίκου του Ρούτσου. Έτσι, για να τα λέμε ακριβώς. Το τραγούδι γράφτηκε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη επικατοχής και αποπερατώθηκε στην Αθήνα το 1947. Είναι εμπνευσμένο από την ηθοποιό της Ζωζό Ντάλμα, η οποία λέει τον είχε καταπλήξει έτσι κυριολεκτικά, τον είχε γοητεύσει, ήταν έτσι πολύ ωραία γυναίκα. Πρώτη γραμμοφώνηση 1947 με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τη Στέλλα Χασκίλ, το Βασίλη Τσιτσάνη. Όπως σας είπα λοιπόν, η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, εκτός από δύο που είναι του Νίκου του Ρούτσου. Το συγκεκριμένο του τραγούδι το 1948 ακούστηκε και στην ταινία τη Μαντάμ Σουσού του Δημήτρη Ψαθάμ. Με τη Μαρή Κανέζε, τους ξέρετε, τον Βασίλη Λογοθέτη.

0: Ήρθανε πολλές θεωρίες για τον Σακαφλιά. Αρκετές.
1: Θα το... Εντάξει, είναι διάφορες ιστορίες τώρα και ποιος ήταν, για το ποιος ήταν. Με τα χρόνια όμως η ιστορία αυτή διαλευκάνθηκε πλήρως. Ο Γιώργος ο Σακαφλιάς ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν ένας νέος και πολύ ωραίος άντρας. Μπήκε το 1926, μόλις 27 χρονών, στη φυλακή των Τρικάλων. Επειδή όμως εκεί πούλησε, λέει, μαγιά σε ένα μεγαλύτερο με στη φυλακή, αυτός τον μαχαίρωσε με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι το 1926. Με τα χρόνια αυτός ο φόνος απέκτησε θρυλικές διαστάσεις, φτάνοντας και στα αυτιά του Τσιτσάνη. Το τραγούδι ο Τσιτσάνης το έγραψε κατά την περίοδο που ήταν πάλι στο τάγμα τηλεγραφητών, 38 με 40. Ήταν λοιπόν ένας τύπος του υποκόσμου, βέβαια, έτσι, ο Γιώργος ο Σακαφλιάς. Πρώτη γραμμοφώνηση έγινε το 39 με το Στράτο τον Μπαγιουμτζή και το Βασίλη Τσιτσάνη. Όμως εμείς θα το ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπηθηκότση το 1960, αυτή την εκτέλεση έχει.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι και η καλύτερη.
1: Και σε αυτό το τραγούδι έφαγε λογοκρισία και σε αυτό το τραγούδι άλλαξε λόγια. Κινηματογραφικά, ο Σακαφλιάς γυρίστηκε το 1966, έτσι, από το σκηνοθέτη Βασίλη Κονταξή, με πρωταγωνιστή τον Σωτήρη Φούντα. Η ταινία, λέει, παίχτηκε κυρίως στα Τρίκαλα. Ο Τσιτσάνης δεν μετήχε στην ταινία, αλλά ο Σακαφλιάς το τραγούδι έπαιζε σε όλο το έργο.

0: Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 94,6. Ακούτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον τεράστιο Βασίλη Τσιτσάνη. Λοιπόν.
1: Και θα ακούσουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που το έχουμε ακούσει και στον κινηματογράφο. Για τα μάτια που αγαπώ.
0: Το φέρτε μου να πιω για άλλους.
1: Ξημερώνει και βραδιάζει. Καλώς έχει αλλάξει.
0: Μαρινέλα, 65.
1: Θα τα ακούσουμε σε αυτή την εκτέλεση. Γράφτηκε το τραγούδι επικατοχή στο ζερί του Τσιτσάνη. Οι πρώτες γραμμοφωνήσεις έγιναν τον Οκτώβριο του 49 με τη Μαρή Κανίνου, τον πρόδρομο Τσαουσάκη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Όπου επίσης το 49 εμφανίστηκε με τη Μαρή Κανίνου στην ταινία του Χρήστου Σπέτζου, το «Αμάρτησα για το παιδί μου», όπου η Νίνου τραγουδάει και το τραγούδι αυτό. Δεύτερη γραμμοφώνηση είναι με τη Στέλλα Χασκίλ, τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Στίχη μουσική, Βασίλη Τσιτσάνης.
0: Εδώ το ακούμε από τον Καρατζίδη και την Μαρινέλα.

0: Θα πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι με τον Γρηγόρη Πιθικότσι, Σερσέλα Φαμ και άλλους.
1: Ναι, ο πρώτος έρωτος, ο πρώτος γράφτηκε τραγούδι, είναι «Ζητήσατε τη γυναίκα». Γράφτηκε το 47 και πρώτη γραμμοφώνηση είναι το 48 με την Ελένη Λαμπύρη, Έλσα Λάμπο ήταν το καλλιτεχνικό της και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Στίχη μουσική είναι το Βασίλη Τσιτσάνη, αλλά εμείς ακούμε τώρα
0: τον Γρηγόρη Πιθικότσι.
1: Που το έκανε κιόλας το τραγούδι, έτσι, αυτό.

0: Sport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είσαστε κοντά μας. Το βλέπω, τα βλέπω από τα μηνύματα, δεν τα προλαβαίνω κιόλα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάμε σε ένα τραγούδι του Πάνου, με τον Πάνο Γαβαλά, του Βασίλη Τσιτσάνη και τη Βούλα Γκίκα. Το «Μήνα αγάπη μου κοντά μου», Πάνος Γαβαλάς και Βούλα Γκίκα, το κάνανε το 1961 αυτό.
5: Και το έχει κάνει και επανεκτέλεση το 62 ο Καζαντζίδης με αυτό και το έχει πει φοβερά και αυτό. Ναι.

0: Γιατί με ξύπνησες πρωί, θα το ακούσουμε τώρα. Γράφτηκε μάλλον το 48, περίπου το 48. Πρώτη γραμμοφώνηση 4 έκτου του 48. Με τον πρόδρομο Τσαουσάκη.
1: Και την Ιωάννα Γεωργακόπουλου.
0: Και τραγουδάει και ο Τσιτσάνης. Η στίχη και η μουσική είναι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: πολύ ωραίο να ξεσκονίζεις βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά και διάφορα άλλα για να βρίσκεις πράγματα για κάποιους που γράψαν ιστορία στην Ελλάδα, για κάποιους που κάνανε κάποιους άλλους να οικονομήσουν χοντρά.
1: Έχει, όχι ότι έχει πολύ ωραία πράγματα, πραγματικά.
0: Ο Βασίλης Τσιτσάνης δεν έβγαλε χρήματα από αυτήν την ιστορία, και χρήματα έβγαλε και δόξα πήρε.
1: Και από αλλά και θεός, τραγούδια έγραψε.
0: Αλλά και
1: έτσι.
0: Τραγούδια πολύ μεγάλα.
1: Ακριβώς.
0: Τα διαλεχτά παιδιά, το είμαστε αλάνια.
1: Εμείς είμαστε αλάνια, το ξέρουμε.
0: Ναι. Είναι το 51 το τραγούδι από τη Μαρή Κανίνου και τον πρόδρομο Τσαουσάκη.
1: Ναι, γράφτηκε μάλλον το 51. Ακούγεται και ο Σπύρος Ευσταθίου με τη Μαρή Κανίνου που είχαν κάνει φοβερές συνεργασίες και είχαν κάνει σειρές από θρυλικές εμφανίσεις στο κέντρο του Τζίμι του Χοντρού στην Οδό Αχαρνών. Εκεί θα τραγουδήσει και το 48 με τη Σωτηρία Τιμπέλου. Ο Τσιτσάνης είχε ακούσει πάρα πολλά και επειδή έβαζε γυναίκες στο πάλκο, γιατί μέχρι τότε δεν γινόντουσαν αυτά. Λοιπόν, το 1951 είναι η πρώτη γραμμοφώνηση με τη Μαρή Κατηνίνου, τον πρόδρομο Τσαουσάκη, το Σπύρο του Ταθίου, πας περιπτώσει. Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος, το τραγούδι αυτό όσον αφορά τους στίχους στο βιβλίο του, το αποδίδει στην Ευγενία Παπαγιανοπούλου. Η μουσική πάντως είναι σίγουρα του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Καλησπέρα στο Νιάκο αυτό Κερατσίνη που του ξυπνάμε, λέει, πολύ ωραίες αναμνήσεις και του κρατάμε παρέα. Όταν πίνεις στην ταβέρνα.
1: Η Σωτηρία.
0: Να, ορίστε, για το φίλο μας με τα τσίπουρα. Είναι
1: ο πρώτος δίσκος της Σωτηρίας.
0: Ναι, ναι, είναι ο πρώτος δίσκος που της έδωσε ο Τσιτσάνης. Μαζί με το παιδί που έχεις φίλο.
1: Το Σωτήριο, όπως τον έλεγε, χαρακτηριστικά στο χάραμα.
0: Σωτήρης, ναι.
1: Σωτήρης.
0: Γράφτηκε γύρω στο 47, ίσως, έτσι. Πρώτη γραμμοφώνηση στις 5/12 του 47 με τη Σωτηρία Αμπέλου και το Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη και η μουσική είναι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Έχει αρχίσει και η συμπαράσταση.
1: Ναι, υπάρχει συμπαράσταση.
0: Ο Κώστας από τη Λάρισα παρηγορεί τον Μίτσο και του λέει: μην κάνεις έτσι. Ο ευτυχισμένος άνθρωπος είναι χωρισμένος.
1: Ο Λάμπρος ο Τσιαμούρας. Γκάσπουρε Λάμπρο.
0: Πολλά μηνύματα, πολλά.
1: Ναι, είναι στο χωρισμένο. Πάνε στο χωρισμένο όλα. Πάμε και για μια πόλη Πάνου.
0: Ναι, θα το ακούσουμε με την πόλη Πάνου.
1: Το Αντιλαλούλε τα βουνά είναι.
0: Γράφτηκε το 1950. Η πρώτη όμως γραμμοφώνηση του τραγουδιού έγινε το 1951 με τη Στέλλα Χασκίλ, το Θανάση Βιανικό και τον Τάκη Μπίνη. Και αμέσως επόμενη είναι το 1951 πάλι με τη Μαρίκα Τινίνου και το Σταύρο Τσαουνάκο και τον Σταθίου, το Δημήτρη Στίχη. Να πω εδώ την Ευτυχία Παπαγιανόπουλου.

0: κι άλλο θρυλικό τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, Αραπίνες, Νύχτες Μαγικές.
1: Νύχτες Μαγικές και Ονειρεμένες, το ξέρουμε εμείς.
0: Το ακούμε εδώ από την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και τον...
1: Στελάκη τον Περπινή. Είναι η δεύτερη γραμμοφώνηση, ναι, γιατί το Δεκέμβριο του 1946. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε με το Φώτη Πολυμέρη και το Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Τσιτσάνης λέει ότι μεταξύ των κατοχικών τραγουδιών του είναι και αυτό, δηλαδή στη κατοχή μέσα στα άλλα τραγούδια έγραψε και τις Αραπίνες. Τις Αραπίνες λέει, τις συνέλαβε λέει καθύπνων, κοιμόμουν όταν συνέλαβα τη μουσική μια βραδιά που έβλεπε λέει κάποιο όνειρο. Η στίχη και η μουσική βεβαίως είναι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: 94,6. Πάμε σε ένα τραγούδι Χατζιμπαξέ, Μπαξέ Τσιφλίκη.
1: Το πρώτο τίτλος ήταν Χατζιμπαξέ. Και ο Τσιτσάνης το αναφέρει πρώτο μεταξύ των τραγουδίων που έγραψε επί γερμανικής κατοχής. Όταν έγραψα, λέει, τον Μπαξέ Τσιφλίκη ή Χατζιμπαξές, δούλευε στο μαγαζί, όπως σας είπα και στην αρχή, του Γιώργου του Δαλαμάγκα. Εκεί μέσα το συνέθεσε περί τα τέλη του 42. Το τραγούδι, αν και γραμμένο επί γερμανικής κατοχής, παραπέμπει σε ειδηλιακές περιοχές, έτσι, της προπολεμικής Θεσσαλονίκης. Το Μπαξέ Τσιφλίκη, το προσφυγικό χωριό και παλιότερα θέρετρο στο Καραμπουρνάκι, ο Τσιτσάνης το αγαπούσε πάρα πολύ αυτή την περιοχή εκεί, και ήταν και εκεί μια ταβερνίτσα, το Καλαμάκι, που του άρεσε, το Βεξινάρι, δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη γραμμοφώνηση γίνεται στις 15 Αυγούστου του 1946 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Βασίλη Τσιτσάνη. Ο τίτλος τότε ήταν Τσάρκα στη Θεσσαλονίκη, έτσι ξεκίνησε. Η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη. Πάρα πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη ο Μάνος Χατζηδάκης τα μετέγραψε σε πιάνο, στις 6 λαϊκές ζωγραφιές, μία από τις οποίες ήταν και το Μπαξέ Τσιφλίκη.
0: Γεια σου Τάσο, γεια σου φίλε μου με τον ΑΟ Ξαρά, το λέω καλά. Γεια σου Χρήστο, γεια σου Γιάννη από το Βερολίνο.
1: Να πω ότι τα πρόσωπα που λέει να φέρω στο τραγούδι, γιατί με ρωτάνε κάποιοι, η Μαρουγούλα και ο Νικάκης όχι, είναι φανταστικά πρόσωπα, αυτά δεν τα ήξερε.

is for apple. B is for balloons. C is for crayons. D is for drum.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, τι...
1: Από τα αγαπημένα μου πράγματα. Ναι. Τους στίχους το 1944 τους έγραψε ο Αλέκος Γκούβερης, αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο έχει και ιστορία, γιατί οι στίχοι αναφέρονται σε μια ευρεοπούλα των Τρικάλων που την είχε ερωτευτεί τότε ο Μπάμπης ο Μπακάλης, και για να τη σώσουν την έστελαν στο βουνό. Προσπάθησε και ο Καλδάρας αλλά και ο Μπακάλης να γράψουν τη μουσική. Πολύ αργότερα όμως, το 45 με 46, τη μουσική την έγραψε ο Βασίλης ο Τσιτσάνης και βγήκε αυτό το αριστούργημα. Ακούσαμε την πρώτη γραμμοφώνηση το 47 με τον πρόδρομο Τσαουσάκη και την Ιωάννα Γεωργακοπούλου.
0: Λοιπόν, μας στέλνει ένας φίλος ο Στράτος ότι ο Σπύρος Ευσταθίου ήταν δεξιοτέχνης του Μπουζουκίου, ο αδελφός του Δημήτρη Ευσταθίου που γνωρίζουμε όλοι. Το Σπύρο εγώ προσωπικά.
1: Ναι, ξέρεις τα τραγούδια του Τσιτσάνης πολλές φορές έβαζε, δηλαδή και ο Αντώνης ο Βλάχος που είχε το μαγάζι που πηγαίνανε, τον γράφανε μαζί κάποιους στίχους και τον έβαζε και τραγούδα για αυτόν.
0: Ωραία.
1: Πιθανόν κάπως έτσι να έγινε και με το Σπύρο τον Ευσταθείο.
0: Γεια σου Αντρέα από το Ινδιάνα, όπως μας λες. Ο Βαγγέλης, γεια σου Βαγγέλη. Γεια σας σε όλους, είναι αρκετοί που έχουν μείνει εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι της Πόλη
1: Πάνω.
0: Πάλι του Βασίλη Τσιτσάνη δηλαδή.
1: Στην μουσική, ναι.
0: Τα 62, τα λιμάνια από ελληνική ταινία είναι και αυτό.

0: Λοιπόν, για να σας ξυπνήσουμε λιγάκι τώρα και είσαστε αρκετοί που έχετε μείνει σε αυτό, στείλτε ένα γεια ρε παιδιά, έτσι και να δούμε ότι, ότι δεν σας έχει πάρει.
1: Τι άλλο θες να σας
0: έχει πάρει ο ύπνος επάνω στο κομπιούτερ.
1: Σου λέει ο άλλος, δεν σου γράφουμε γιατί το πας καλά.
0: Ακούσαμε ένα τραγούδι που μας θυμίζει Ξανθόπουλο, Μάρθα Βούξη. Αχ, τι
1: ωραία,
0: ναι. Να κλαίνει, να πηγαίνουμε.
1: Φεύγει ο Ξανθόπουλος, του κουνάει το μαντήλι, γιατί.
0: Γιατί.
1: Μ' αρέσει τόσο πολύ εμένα.
0: Τι λέγαμε, τι αύριο, τι τώρα.
1: Τραγουδάρα.
0: Ναι. Μαρίκα Νίνου, για μένα η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια.
1: Ο Τσιτσάνης το έγραψε το Φεβρουάριο του 1954, αλλά κυκλοφόρησε με τη Μαρίκα Νίνου πρώτη γραμμοφώνηση 1953. Μαρίκα Νίνου και Βασίλης Τσιτσάνης. Η στίχη είναι του Γεράσιμου Τσάκαλου και του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Μαρουτσό. Ποιο είναι το Μαρουτσό? Πετάει, πετάει το Μαρουτσό. Λοιπόν.
1: Τι θες του λέω να σου γράψουμε, έχουμε βασίσει κανεί.
0: Γεια σου, Γιάννη, από το Ρέθυμνο. Γεια σου, γεια
1: χαρά. Γεια σου, Σταύρουλα, τα Χανιά. Δημήτσα, το Περιστέρα, το Ζωγράφο, όλοι.
0: Νέα Υόρκη και εδώ, ο Άκης. Όλοι εδώ είναι.
1: Εντάξει, παιδιά. Απαρτία.
0: Δεν το ξανακάνω. Δεν το ξανα... Εν τω μεταξύ, με το που λέω αυτό, συμπληρώνουν, μπαίνουν και άλλοι στο Ιντερνετ. Μάλλον του ξυπνάνε, του παίρνουν τηλέφωνο.
1: Είπα, σου λέει και αυτοί που ακούμε από το ράδιο.
0: Εντάξει, αυτοί που ακούνε από το ράδιο είναι άλλο θα πρέπει να παλούν. Να και ο Ιάκωβος από το Κερατσίνη. Τους πριγκιπομαστούριδες, ρε Μάνο, ρε Μάνο, Ουάσιγκτον, πω από Τάσο.
1: Ναι, μου το έχουν ζητήσει από εδώ. Το θέλουν αυτό, θα το βρούμε.
0: Ο Τάσος από την Ουάσιγκτον και φίλο στο Facebook, Μπαμπίνο και Μαρουτσό. Έλα ρε,
1: γεια σου.
0: Λοιπόν, έχουμε και άλλα τραγούδια, παιδιά, σας πάμε μια και μας τονώσατε το ηθικό αυτή τη στιγμή και πάμε σε μια τραγουδάρα όμως τώρα, έτσι.
1: Μη μου ξαναφύγεις.
0: Η πρόδρομος Τσαουσάκης και η Ρένα Ντάλια.
1: Το 1950, όπου και γράφτηκε το τραγούδι, μη μου ξαναφύγεις. Ποια πρώτη γραμμοφώνηση, στίχη μουσική, Βασίλης Τετσάνης.

0: Λοιπόν, ένα ακόμα τραγούδι του Τσαουσάκη με την Ρένα Ντάλια. Το στρώσω μου να κοιμηθώ. Θες να διαβάσεις κάτι?
1: Τα διαβάζω. Τι είναι από το Μανώλης, τι λέει?
0: Ο Μανώλης, η Αλεξάνδρα, η Νίκη, ο Λουκάς.
1: Και τα Γιάννενα λέει ακούνε.
0: Τα Γιάννενα.
1: Και η Ολλανδία ακούει.
0: Νομίζατε ότι είσαστε μόνοι σας. Δυστυχώς όχι, σας ακούνε. Παρέα, μην είστε κρινιάριδες.
1: Βόλος. Στρώσε μου να κοιμηθώ. 12-9 του 50 λοιπόν, πρώτη γραμμοφώνηση με πρόδρομο Τσαουσάκη και Ρένα Ντάλια. Η στίχη, είμαστε πάλι εδώ σε ένα μικρό μπέρδεμα, είναι του Βασίλη Τσιτσάνη. Εκτός από το δύστιχο, άσε με μέσα για να έρθω και στρώσε μου να κοιμηθώ, που είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Οφείλω να αναφέρω όμως πάλι ότι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στο βιβλίο του το αποδίδει ολόκληρο στην Ευτυχία την Παπαγιανοπούλου. Και αυτό το τραγούδι, και πάλι εδώ και ο Μάνος Χατζηδάκης, μεταξύ των τραγουδιών αυτών που βάλε ο Σκληρός Απρίλιος του 45, έχει συμπεριλάβει και το στρώσε μου να κοιμηθώ, αλλά με τίτλο πήρα τη στράτα και έρχομαι.
0: Έλα, γκρινιάρη από το Μάντσεστερ.

0: Λοιπόν, Θοδωρή, ειλικρινά δεν ξέρω τι θα κάνεις.
1: Λοιπόν, την αρχόντισα την παίξαμε. Το έχουμε βάλει.
0: Ένα μεγάλο τραγούδι τώρα. Μάγκας βγήκε για Σεργιάννη.
1: Ναι, και έχει και ένα σχετικό μπέρδεμα εδώ πάλι. Όσον αφορά τους στίχους και τη μουσική. Μετά από πάρα πολύ ψάξιμο, εγώ κατέληξα λοιπόν στο εξής, ότι τους στίχους τους έχει γράψει ο Τσιτσάνης με τον Αντώνη το Βλάχο. Τη μουσική όμως εδώ την έχει γράψει ο Απόστολος Καλδάρας. Το 1946 ηχογραφείται σε πρώτη εκτέλεση με τον το Μάρκο Βαμβακάρη, τον Τζιτσάνη και τον Αντώνη Βλάχο. Εμείς όμως θα το ακούσουμε από τον Απόστολο Νικολαϊδή το 1973.

0: Χρήστος από το Χαϊδάρι. Μάλιστα. Πάμε. Καλημέρα εδώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα εγώ.
0: Εσύ.
1: Μου είπαν ότι πένα μιλάει, λέει, ένας κομμουνιστής, γι' αυτό πήρα.
0: Πήρες να κάνεις δεξιά προπαγάνδα.
1: 6 με 10 λέει ο κολλητός Μπογιόπουλου και κάνεις ξεστατικά όλους. Αυτά μου είπανε. Άμα είναι κομμουνιστής είναι ο άνθρωπος μου.
0: Νομίζω ότι πήρες να κάνεις αντιπολίτευση στο κομμουνισμό.
1: Έτσι κι αλλιώς είμαι γνωστό τώρα, δεν είναι. Λοιπόν, τι να πούμε, έτσι βασικά πήρα πιο πολύ για χαβαλέ. Οι ομάδες ήταν έτοιμες όλες, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Όλες δηλαδή. Απλώς το ευχάριστο που είδα εγώ λίγο από τον Παναθηναϊκό είναι ότι κάτι προσπαθεί να παίξει, φαίνεται αυτό που θέλει να παίξει. Δηλαδή το σκεπτικό του προπονητή του φαίνεται. Τώρα βέβαια από το να φαίνεται και το καταλαβαίνεις μέχρι το να εφαρμοστεί έχει δουλειά πολύ. Αλλά καταλαβαίνεις ότι παίζει ένα γρήγορο κάθε το ποδόσφαιρο, με ψάχνει να ανοίγει τα πέρα, δηλαδή βλέπεις πράγματα. Από εκεί πέρα η ιστορία, ο χρόνος μπροστά θα δείξει τελικά αν καταφέρει να το πετύχει. Επίσης έχουμε δύο Λιβάη τώρα, έτσι. Έχουμε ένα το Λιβάη το 12 και έχουμε και το Λιβάη Γκαρσία να πούμε το Μιτσάρα. Τώρα τι θα γίνει, δεν γίνεται εδώ. Θα σφαχτούν, θα γίνει παρεξήγηση μεγάλη, έτσι.
0: Ο Δεκανήσιος κρατιέται μέχρι να έχει κάποιον καλύτερο μπροστά του. Δηλαδή, ας πούμε, θα μπορούσε σήμερα να ήταν Αντίνο το 12 που ήταν πολύ καλός ή και Καμαρά το 12. Πόση μπάλα ξέρει αυτός ο Καμαρά.
1: Είναι δεύτερη μέρα που λέει Λιβάη, νομίζω. Δεν καλάς και
0: ξέρει. Ναι. Ισχύει.
1: Οπότε δεν ξέρω, μην το καθιερώσει, καταλάβεις, και υπάρχει παρεξήγηση. Γίνεται ένα σκηνικό, δηλαδή, και έχουμε επεισόδια εδώ. Γιατί ο Μιτσάρας είναι. Δεν μασάει.
0: Με τέτοια.
1: Όχι,
0: έφυγες, δεν πήγες διακοπές.
1: Όχι, πρώτα ο Θεός το Σάββατο θα το κλείσω για μια εβδομάδα, δηλαδή στην άλλη Κυριακή.
0: Άντε με το καλό.
1: Πρώτα ο Θεός, πρώτα ο Θεός.
0: Άντε με το καλό.
1: Για την ομάδα μας θα πω ότι όλα καλά και όλα ωραία, με 4,5 αμυντικούς, 45 τουλάχιστον παιχνίδια, δεν ξέρω πώς θα βγει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου είναι αδιανόητο 3 χρόνια να μην μπαίνουμε, να έχουμε πάλι 1,5 αμυντικό, γιατί το Ρέλβας και το Γεωργίεφ.
0: Έχει Ρέρβας, Γεωργίεφ, Αλεξίου.
1: Το κέντρο είναι μπρος ή πίσω. Γιατί δηλαδή ουσιαστικά μισός αμυντικός είναι, γιατί λέει θα τον έχω και δεξιά, θα τον έχω και στο κέντρο.
0: Ωραία. Έχεις Ρέρβας, Αλεξίου, Μουκουντή.
1: Μιλάμε τώρα για το ελληνικό πρωτάθλημα ή για το Champions League ή για το UEFA.
0: Για όλα αρέσει.
1: Έχω Ρέρβας και Μουκουντή, αυτούς ξέρω. Η άλλη είναι Λαχείο.
0: Έλα αρέσει, εντάξει τώρα.
1: Εντάξει,
0: έχεις και το βίντεο τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση. Βάλε άλλο μισό. Θες άλλο μισό να βάλεις το βίντεο.
1: Αυτό είναι. 4,5 γι' αυτό είπα
0: 4. Α, νόμιζα ότι έβαλες το Βούλγαρο τον κύριο Γεωργίεφ.
1: Όχι. Απλώς ο Γεωργίεφ είναι και δεξιά και κέμπη. Οπότε πάλι μισός βγαίνει και αυτός. Καταλάβες. Δεν βγαίνει ολόκληρος, γιατί πίσω από το Ρώτα ή σαν τρίτος, ας πούμε, σε περίπτωση που ταυματιστεί ένας από τους βασικούς.
0: Λογικά κάπως έτσι θα πάει.
1: Νομίζω ότι δεν βγαίνουν και τα νούμερα. Δηλαδή και αυτά που λένε οι στατιστικολόγοι για αυτά, ας πούμε, κοιτάξει, δεν βγαίνουν με τόσο λίγο.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι προς το τέλος μπορεί να χτυπήσει κάτι σε όνομα. Για να δούμε. Για να δούμε. Προς τα τελειώματα του μεταγραφή.
1: Δεν μπορούμε να περιμένουμε ένα παίξι, ένα ταχυδυναμικό παίξι. Τρία χρόνια τώρα.
0: Αν μπορούσα. Ένα ακόμα Ρέλβας το χρειάζεσαι, είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή είναι φοβερό το κάθε τη σκέψη. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο. Τι στο καλό, ρε παιδί. Είναι τόσο δύσκολο, έχουν ξεφύγει τόσο οι τιμές που δεν μπορεί να βρει ένα παίχτη, ας πούμε, να τον έχει, ας πούμε, σαν. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και τώρα με δεδομένο ότι είπαν στον Περάι ότι θα φύγει, έτσι και αριστερό μπακ πάλι, έτσι. Το οποίο το λέγαμε ούτως ή άλλως.
0: Υποτίθεται ότι εκεί κοιτάζει ούτως ή άλλως. Δηλαδή εκεί δουλεύει η κατάσταση, κάποια στιγμή θα σκάσει.
1: Μακάρι, γιατί εντάξει, δεν θέλω να μουρμουράω, αλλά.
0: Αλλά μουρμουράς.
1: Μιλάμε για 45 τουλάχιστον παιχνίδια, δηλαδή και στο UEFA να πας είναι 8. Και 34 τα δικά μας 42. Και 3 να κάνεις εκεί πέρα 45. Δηλαδή 3 εννοώ το γύρο, πώς θα λένε, το Super Cup. Και άντε να αποκλείσεις το δεύτερο γύρο, ξέρω εγώ, στο κύπελλο. Για 45 παιχνίδια τουλάχιστον. Δεν βγαίνει με αισμή. Και ουσιαστικά και αυτός είναι ο λόγος που ψάχνει και μέσω ο Νίκος. Γιατί δεν του βγαίνουν οι αισμοί, γιατί το λέει, το έχει πει ο άνθρωπος, έτσι.
0: Πάμε. Δελτίο, Λεωνίδα, να ξεκουραστείς και να περάσεις καλά.

0: καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Αν δεν καταφέρω να ξαναβγώ.
1: Απολογούνται σήμερα ενώπιον του αναδυτή δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που προβλήθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη τη κατασκευαστική εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο τη κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφορά ρεύματο από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο τη κατασκευή. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ξεκίνησε εντωμεταξύ χθες από το Πόρτο Γερμανό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των σημειών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρύθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα. Οι ελέγχοι θα συνεχιστούν σήμερα. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridiam ω πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονο Αφγανό, ο οποίο κατηγορείται για τη δολοφονία τη 38χρονη Βρετανίδα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απόψε αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Υπενθυμίστε ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media, μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είμαι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
5: Όταν βλέπετε να κλαίω.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Κάνει εκπληκτική τριπλά, πέρασε πάνω στον Άγκερ. Η παράσταση δεν είναι ήδη. Με την βροχή ο

πατώντας περιοχή, τη μαδεύει την απέναντι γωνία με φοβερό πλασαριστό σουτ. Το 2-0 για τον ΠΑΟΚ. 3-0 ο ΠΑΟΚ. 3-0 με Γκάρι Ροντρίγκες. Η κάθετη πάσα στον ΜΑΚ, δεν υπήρχε offside. Ο ΜΑΚ είδε τον Ροντρίγκες, ο οποίος πλάθαρε την άδεια αιστεία και ο ΠΑΟΚ στο 50 κάνει το 3-0. Γκολ! 4-0! Ρόμπερτ ΜΑΚ από εξαιρετική έπνευση του Κίτσου, ο οποίος ίσως ήθελε και να διώξει την μπάλα. Ο ΜΑΚ έφυγε την πλάτη της άμυνας. Αυτή τη φορά ευστόχησε στο πλασέ, το 80. Ο ΠΑΟΚ κάνει το 4-0 με τον Ρόμπερτ ΜΑΚ. 5-0! 5-0 ο ΜΑΚ! Έφυγε και πάλι. Ο Άκερ τον έβλεπε με το κιάλι να το προσπερνάει. Ο ΜΑΚ ξεπέρασε και τον goalkeeper και πραγματικά είναι μια μεγάλη.

επιθυμία ζεις, έφυγε πραγματικά από το κέντρο και 10 μέτρα κάτω και τους άφησε σαν σταματημένους. Πέρασε για τον goalkeeper και έτσι απλά ο ΠΑΟΚ τελειώνει προφανώς την υπόθεση. Πρόκριση με το 5-0 αυτό το εκπληκτικό σκορ με την φοβερή.

0: Λοιπόν, άντε και λίγο από Σωτηρία Μπέλου με την Ταλίκα του Κώστα Τρυπολίτη. Καλημέρα αδερφέ, τραγική εμφάνιση από το 35ο λεπτό και μετά. Ρε κορίτσια, τουλάχιστον στο γήπεδο να έχεις εντυμένες. Υπάρχουν και εμείς οι δεσμευμένοι, Νίκος 13 νίκια, έλα τώρα.
1: Ναυταλίνη, με κασμίρι και λουστρίνη. Τώρα κάνεις μαύρη πλάτα.
0: Λοιπόν, μπράβο ψηλέ, με έχεις πιάσει, αλλά όσο υπάρχει καλημέλα, θα υπάρχει και λιβάι των δεκανήσων. Καλημέρα πάνω. Φυσικά και θα βγει σήμερα ο Λεωνίδας να τρολάρει. Όσο για το Μιτσάρα, βγήκε στο After Radio και πλέον συστήνεται όπως παλιά. Μίτσος Αγγτζής. Μάλιστα. Υπέροχα. Θαυμάσια. Αυτό το τραγούδι είναι 100% ρατζιάς. Τρώμαξα με το τραγούδι. Μην μου πεις ότι πέθανε ο Τρυπολίτης. Όχι μωρέ, του Σωτήρο σήμερα. Οπότε βάλαμε λίγο μπέλου. Πάμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις πάνω.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλά κι εγώ. Καλό ο Παναθηναϊκός. Αυτό που είπε και πριν ο φίλος, δείχνει τι θέλει από τον προπονητής. Αν εξαιρέσεις το δεκάλεπτο που έφαγε τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στο δεύτερο, η ομάδα και πίεση είχε και τρεξίματα. Αυτό που είπες και εσύ ότι ψάχνουν,
0: δεν
2: μπορούσαν να βρουν την μπάλα να την πέφτουν κάτω χαμηλά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, θέλει χρόνο. Τρίτο παιχνίδι επίσημο και η ομάδα καλύτερη από τα άλλα δύο.
0: Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό που γράφουν κάποιοι ότι ήταν το χειροδόρο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κτλ. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα αρχίζει και βρίσκει και μερικούς αυτοματισμούς και τις θέσεις των παιχτών μέσα στον αγωνιστικό χώρο και συνδυασμούς. Και εμένα πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση ο Καμαρά, ο τρόπος που υποδέχεται την μπάλα, που την κυλάει και τα λοιπά, και μου κάνει εντύπωση που τον έβγαλε, φαντάζομαι λόγω κόπωσης έγινε περισσότερο αυτό, για να φρεσκάρει το...
2: Ναι, είχε δεξιά το παιχνίδι. Εγώ που το βλέπα είχε πέσει, είχε αρχίσει και ξέρεις έπαιχνε.
0: Εντάξει, είναι λογικό.
2: Είχε βγάλα πολύ καλός.
0: Επίσης.
2: Παιδιά, μπράβο, ναι, πολύ καλός.
0: Και ο Γιάνγκους ήταν καλός.
2: Ο Γιάνγκους και ο Αντίνο, όλοι ήταν καλοί. Αν εξαιρέσεις το δεκάλεπτο αυτό που δεν ξέρω, έπεσε η ασφάλεια που λένε.
0: Ναι, ναι.
2: Ήταν όλη η ομάδα, ήταν καλή.
0: Εντάξει, κατά τη δικιά μου άποψη το αποτέλεσμα τον αδικεί. Θα έπρεπε, αν είχε μπορέσει να κρατήσει λίγο παραπάνω την μπάλα εκεί σε αυτό το δεκάλεπτο πίεση της ΣΕΣΚΑ και δεν έτρωγε τον γκολ, ίσως να ήταν πολύ διαφορετικό το παιχνίδι. Τέλος πάντων, αυτό ήρθε.
2: Ένα γκολ από τσάφ,
0: Ένα γκολ από τσάφ. Αλλά
2: όταν έχει...
0: Εκεί είναι κακή η αμυντική λειτουργία και φαίνεται ότι περνάει από όλη σχεδόν την άμυνα και βρίσκεται παίχτη σχεδόν μόνος του. Δηλαδή είναι άλλη μια φορά κακή η αμυντική λειτουργία. Και από και όσες φορές το έχει πάθει ο Παναθηναϊκός αυτό, το έχει πληρώσει.
2: Ναι. Μετά ήταν η φάση του Αντίνο που άμα το δεις κανένα στο replay, είναι πέναλτι.
0: Όχι ρε, γλιστράει ρε το παιδί, δηλαδή πάει να κάνει αλλαγή κατεύθυνσης και προφανώς είναι λίγο βρεγμένο, φαίνεται ότι δεν έχει πατήσει καλά και γλιστράει, δεν βλέπω επαφή σε αυτό, δεν ξέρω, και ο Βόγλης είπε ότι μάλλον τον ακουμπάει, εγώ δεν είδα να τον να αγγίζει, δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, δεν πειράζει, δεν ξέρω ακόμα αυτό αν είναι πέναλτι ή όχι.
0: Σε κάθε περίπτωση βάρα έχει, οπότε...
2: Ναι, το θέμα είναι ότι η ομάδα κάθε παιχνίδι είναι καλύτερη. Και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Κοίτα το φετινό Παναθηναϊκό στα τρία παιχνίδια και είδα το περσινό Παναθηναϊκό πώς έπαιζε και πώς παίζει τώρα ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω θα περάσει.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή το παιχνίδι στη Βουλγαρία. Δεν θέλει πολύ να γίνει βλακία.
2: Θέλει προσοχή, θέλει. Γιατί και στη Βουλγαρία αν παίξανε με δύο λεωφορεία τώρα θα παίξουν με τρία πίσω.
0: Και εντάξει, βλέπεις ότι αν βγουν στο ξέφωτο μπορούν να γίνουν επικίνδυνοι. Υπήρξαν 2-3 φορές τουλάχιστον που βγήκαν περισσότεροι στην κόντρα και σώθηκαν ή από κάποιο κόψιμο ή από μια λάθος επιλογή, ας πούμε, δική τους.
2: Θα παίξει κανένας καινούριος, ξέρεις, Λιβάγια.
0: Λογικά, Λιβάγια δεν έχετε, Λιβάγια. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσεις το δεύτερο παιχνίδι. Ως αλλαγή. Και αυτός θα είναι διαθέσιμος. Ναι, ο Κάγκουα και αυτός θα είναι διαθέσιμος. Να δούμε. Ήταν και δύο στο γήπεδο χτες, παρακολουθούσαν το παιχνίδι. Θα δούμε τώρα ο προπονητής θα κρίνει σε τι κατάσταση είναι και αν μπορεί κάποιος από τους δύο να ξεκινήσει. Δεν φαντάζομαι για το Λιβάη, περισσότερο για τον Κάγκουα. Τι, όσο καλοκαιράκι.
3: Καλημέρα σας. Ο Κάγκουα δεν είναι διαθέσιμος.
0: Δεν είναι διαθέσιμος. Ναι, γιατί είχε παίξει με την Μπερσεβά. Ναι, σωστά. Έχει δίκιο ο Σταύρος. Οπότε, μόνο για Λιβάη μπορούμε να συζητήσουμε.
2: Ναι.
0: Είχε φρεσκάδα.
2: Παίρνει τα μπόρδα, ανεβάζει λίγο ένα επίπεδο και μετά μπαίνει και ο Κουντούρης. Εκεί ήταν το τελευταίο τέταρτο που ο Παναθηναϊκός πίεζε.
0: Προσπάθησε να δείξει πράγματα, προσπάθησε να βγάλει μια-δυο κάθετες, αλλά δεν ήταν καλή η επιλογή. Ήταν λίγο δυνατές, περισσότερο δυνατές από όσο θα έπρεπε.
2: Κοίτα, φέτος μετάσχημα θα είναι δυνατό να ξέρεις. Πολλές οι ομάδες έχουν φτιάξει καλές ομάδες. Και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, λογικά θα δούμε καλό πρωτάθλημα. Θα δούμε ωραία.
2: Και ο Όφι. Και ο Όφι έχει πάει καλή πρωτάθλημα.
0: Ωραία.
2: Άντε, καλημέρα και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά και σε σένα. Καλημέρα. Επόμενος.
4: Καλημέρα. Χρήστος από δρόμο.
0: Έλα, ΑΕΚ.
4: Είναι δεύτερη φορά που παίρνω στο σταθμό σας.
0: Να είσαι καλά.
4: Πιο πολύ πήρα γιατί παρακινήθηκα από το τηλέφωνο του Γιώργου, μάλλον ο Γιώργος Φυράτανε που έκανε τον Άδωνη.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, αν έχετε επικοινωνία, αν του πείτε χαιρετίσματα πολλά, γιατί έχουμε παίξει μπάσκετ μαζί.
0: Σ' ακούει λογικά τώρα.
4: Στο 12ο, στο Ήλιον. Το 12ο, το ρωτήσετε αν βάζει κατά καλάθι, γιατί ήταν καλός, σκληρός, αλλά πιο πολύ στο αμυντικό.
0: Okay.
4: Στο επιθετικό δεν το είχε τόσο πολύ, στο αμυντικό ήταν πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Σκυλή του πολέμου.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, εκεί είμαι και δεν ξέρω πώς τη βλέπεις την ομάδα φέτος.
0: Κοίταξε, είναι μεγάλη η αλλαγή αυτή που συμβαίνει με τον Πινέδα.
4: Έτσι, ναι, σίγουρα.
0: Ένας παίκτης ο οποίος, πώς το λένε, ήταν ο καλύτερος.
4: Πολυεργαλείο.
0: Και το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα τη φυγή του με τους καινούριους παίκτες οι οποίοι έχουν μπει. Νομίζω ότι θα τη βρει τη λύση, ήδη έχει ενισχυθεί σε αυτό το σημείο η ομάδα.
4: Δεν ξέρω, από τα φιλικά που την είδα αθλητική την ομάδα.
0: Ναι.
4: Λίγο στη δημιουργία ακόμα ψάχνει ακόμα τα πατήματά της.
0: Στο αμυντικό κομμάτι. Έχει αυτοματισμούς όμως η ομάδα.
4: Έχει. Βγαίνει κάποια αυτοματισμή και πολύ καλή μάλιστα, τους είδα. Στο αμυντικό κομμάτι φέτος, αν γίνει μια προσθήκη στόπερ και αριστερού μπακ, δεν τη φοβάμαι την ομάδα. Εξάλλου νομίζω και η φιλοσοφία του Νίκολιτς είναι ότι όλους οι παίκτες θέλουν να μαρκάρουν, θέλουν να πιέζουν, θέλουν.
0: Ναι, ισχύει.
4: Ίσως και γι' αυτό δεν είχε στα πλάνα τον Ελίασον, κάποιους παίκτες σαν τον Κουτέσα που ήταν αλλαγή πάντα, επειδή αυτοί οι παίκτες προφανώς δεν μαρκάρουν πολύ.
0: Αλλά τους συμμετέχει είδος ως αλλαγή και του βγαίνουν. Τουλάχιστον έτσι φάνηκε και πέρσι.
4: Ναι. Νομίζω ότι τους έχει όλους στο πλάνο. Για το αριστερό μπακ έχω τώρα, θα μου πεις, χρόνια ολόκληρα ψάχνω αριστερό μπακ. Εντάξει, ο Πίλιος πιστεύω ότι είναι ο παίκτης που έχει τη μεγαλύτερη βελτίωση από όλους. Από τότε που τον πήραμε λογικά.
0: Ναι, okay. Μαζί με το Ρότα ενδεχομένως.
4: Έχει κάνει άλματα το παιδί αυτό, δεν το πίστευα. Στην αρχή δεν το πίστευα καθόλου. Εντάξει, νομίζω ότι τουλάχιστον τα δίνει όλα, ό,τι μπορεί.
0: Ναι, ισχύει. Τα συμφωνώ.
4: Τα δίνει όλα. Ο Ρέλβας έχει τρομερή ποιότητα σαν αμυντικός. Και θέλω έτσι που περίμενα να δω και φέτος πώς θα πάει η ομάδα. Σίγουρα ο ανταγωνισμός θα είναι μεγαλύτερος.
0: Ναι, βέβαια.
4: Ειδικά από τον Παναθηναϊκό που, καίγεται ας πούμε για το πρωτάθλημα σίγουρα. Mm-hmm. Βλέπω τον ΠΑΟΚ συγκροτημένο σαν ομάδα.
5: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει το υπερόπλο το οποίο λέγεται Κωνσταντέλιας.
4: Ναι, και νομίζω ότι, ξεκίνησε σε τρομερή φόρμα ο Κωνσταντέλιας.
5: Να είναι καλά το παιδί.
4: Ναι. Δηλαδή είναι ο παίκτης που τον βλέπω και παρόλο ότι είμαι ΑΕΚ, δηλαδή βλέπω μπράβο στο παιδί.
5: Εντάξει, το χαίρεσαι τώρα, τι λέμε. Αν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να μην.
4: Όχι, αλίμονο. Τώρα στα 51 μου δεν είμαστε κάφροι, δεν βλέπουμε κάτι, το χαιρόμαστε. Για τον Ολυμπιακό τώρα ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του, δεν ξέρω. Δεν τον είδα. Δηλαδή σαν να μην βγαίνουν, σαν να μην παίζει ας πούμε το ποδόσφαιρο που θέλει ένας άνθρωπος που του αρέσει το ποδόσφαιρο να κάτσει να το δει.
5: Εντάξει,
4: δηλαδή το ίδιο πράγμα, δηλαδή με τη Λίμπαρ, δηλαδή να πιέζει ψηλά, να εκμεταλλεύεται τα λάθη και όχι να παίζει ο ίδιος ποδόσφαιρο. Δηλαδή κάπως έτσι μου δείχνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή σαν την πρώτη του χρονιά που πήγαινα με αυτό το στυλ να παίξει, να εκμεταλλευτεί τα λάθη στο έπακρο. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά και
5: είναι μικρό το δείγμα του Ολυμπιακού ακόμα.
4: Πολύ μικρό, πολύ μικρό. Σίγουρα. Πιστεύω ότι όλες οι ομάδες θέλουν το χρόνο τους ακόμα.
5: Ακριβώς.
4: Πάνω να σε ρωτήσω κάτι. Το φιλικό του Σαββάτου έμαθα ότι είναι ανοιχτό.
5: Ναι, είναι ανοιχτό για τον κόσμο. Με την
4: θα είναι όλες οι θύρες.
5: Φαντάζομαι όσο θα έχει κόσμο ο οποίος θα μπαίνει, θα ανοίγουν. Κάπως έτσι ενδεχομένως.
4: Θα ξεκινήσει με τις
5: από κάτω θύρες και αν χρειαστεί θα ανοίξει και τις πάνω.
4: Εγώ έτυχε να έχω εμείς άδεια, αλλά δεν θα πάω πουθενά γιατί εντάξει τώρα η σύζυγο δουλεύει, ο γιος μου είναι φανταράκι, να φανταστείς τώρα τον άφησα στο στρατόπεδο γιατί είναι στο Μενίδη. Και κάνω αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή σηκώνουμε το πρωί, εντάξει, όλα καλά. Έχει και την ηρεμία του αυτό, εντάξει.
5: Εντάξει, okay,
4: αλλά πιστεύω το Σαββάτο να είμαστε οικογενειακώς όλοι να πάμε στο φιλικό έτσι.
5: Καλά.
4: Να δούμε την ομάδα μας.
5: Έστω. Ας είναι κάτι από τις διακοπές καλό αυτό.
4: Καλό είναι, μωρέ, εντάξει, καλό είναι. Υγεία να έχουμε, καλό είναι. Εντάξει, μια χαρά όλα. Λοιπόν, χαιρετίζοντα τον Γιώργο, αν ακούει ο Χρήστος. Που του είχα κάνει και εντύπωση τότε γιατί δεν είχα να καλάσει. Να του πείτε ότι ακόμα τα βάζω.
5: Λοιπόν, τη σκάω ακόμα δηλαδή την μπάλα. Okay.
4: Ναι, τη σκάω και τη σκάω και καλά.
5: Καλά. Έγινε. Λοιπόν, να χαιρέσεις τον κούκλο σου με το καλό και γρήγορα καλός πολίτης.
4: Με το που θα απολυθεί ο ένας θα πάει και ο άλλος.
5: Α, έχει δύο. Επιτυχία.
4: Ναι, και είναι και πιο αγκητήρες από μένα, δηλαδή είναι συγκινητικό. Συγκινητικό. Αλλά είναι τα παιδιά, πώς να σου το πω, είναι... την πονάνε την ομάδα σε σημείο που... Εντάξει, δεν είναι τα παιδιά που ξέρεις, θέλουν να πάνε στους φανατικούς 20, είναι παιδιά που είναι μεγαλωμένα διαφορετικά, δηλαδή το υγιές κομμάτι μόνο.
5: Αυτό είναι προς τιμή σας ως γονείς.
4: Το υγιές κομμάτι του παντού και όχι αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Όχι την καφρίλα, δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, πάνω μου, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Και εγώ σε ευχαριστώ.
4: Που με άκουσες.
5: Να είσαι καλά.
4: Στο Γιωργάρα που πήρε τηλέφωνο, χαιρετίσματα.
5: Έγινε.
4: Αν μπορεί, ας ξανά πάρει. Γεια σας.
5: Γεια σας. Επόμενος, καλημέρα.
6: Πάνω, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Κώστας ΑΕΚ Ταύρος, τι κάνεις?
5: Έλα, Κώστη, καλά.
6: Εκεί φυλά θερμοπυλές.
5: Ναι. Το λες. Μέχρι τις για 18 μέρες ακόμα.
6: Οκ, ωραία. Καταρχήν συγχαρητήρια για το τραγούδι.
5: Και τελικά. Να είσαι καλά.
6: Να σου πω, Δήμος Μούτσης δεν είναι μουσική? Όχι.
5: Ναι. Και Κώστας Τριβολίδης στους στίχους νομίζω.
6: Ναι, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, ήθελα να πάρω και χθες το μεταξύ ρε γαμώτο. Πήρα τρεις φορές και στο δεκάλεπτο έπεσε και τρεις φορές η γραμμή.
7: Συνήθως
8: αυτό συμβαίνει όταν δεν σε έχω τραβήξει την κονσόλα και περιμένεις να ανοίξει μια γραμμή για να περάσεις στη...
7: Οπότε δεν είναι κάποιο πρόβλημα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα.
8: Και εμείς το ψάχναμε γιατί άλλαξε το σύστημα εδώ και κάποιους μήνες. Τι ακριβώς γίνεται και μιλήσαμε και με τους τεχνικούς τους ανάλογους. Μας είπε ότι αυτό συμβαίνει. Όποιος πέφτει στα 10 λεπτά δεν έχει προλάβει να μπει στις 6 γραμμές που έχω στην κονσόλα. Περιμένει από πίσω.
7: Μάλιστα. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, συμφωνώ 100% γι' αυτό σου λέω ότι ήθελα να πάρω χθες. Με το σχόλιο που βγήκε ο Δημήτρης ο Μπασκετικός που έκανε για τον Ολυμπιακό, είναι 100%, δηλαδή μέχρι κεραίας σε αυτά που είπε ο άνθρωπος. Κοιτάξτε, αυτά τα γενικά το πώς το δουλεύει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια είναι άκρος αντιποδοσφαιρικό. Δηλαδή έχει γίνει πραγματικά σαν business, ρε παιδί μου, μόνο business. Αυτό το τριγωνάκι, Ρίο Άβε, Ολυμπιακός, Νότιχαμ, εντάξει ρε παιδί μου τώρα, είναι κάπως.
8: Κοίταξε, ειδικά με την Νότιχαμ, η οποία είναι μια ομάδα της Premier League, είναι ένα σχετικά καλό τυράκι, αν μπορούμε να το πούμε, για να προσελκύσεις παίχτες, και αν... Εκεί, ας πούμε, δεν μπορούν να βρουν θέση. Σου λέει, πας λίγο Ελλάδα, σε μια μεγάλη ομάδα, ας πούμε, αναγνωρίσιμη, όσο και να πεις, δηλαδή προς Θεού. Και βλέποντας, μπορεί να δουλέψει κάπως έτσι αυτό το πράγμα.
7: Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται επιτυχημένο.
8: Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν έχει βγάλει κάτι το οποίο όντως να του έχει προσφέρει τα αναμενόμενα τουλάχιστον.
7: Το λέω σαν πρώτα business και μετά ποδοσφαιρική λογική. Ας πούμε αυτός ο παίκτης, ο Αντρέ Λουίς νομίζω, πώς το λέω, κάνω λάθος. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τι ποσό το πήραν, γύρω στα 7 εκατομμύρια, τώρα, τέλος πάντων, ότι τον πήρα από την Νότιχα. Αυτός ο παίκτης, εμένα μου άρεσε, δηλαδή και έδειξε κάποια στοιχεία καλά, ποδοσφαιρικά. Με τα πολλά, με τα λίγα, δεν έπαιξε, δεν το έκανε το με τη Λίμπα, τότε γιατί τον φέρανε. Τέλος πάντων. Δεν έπαιξε καθόλου, δεν πήρε λεπτά συμμετοχής, δεν. Και έρχεται πρόταση από το MLS, ας πούμε, 20. Πώς στέκει σε σένα αυτό το πράγμα, δηλαδή, έχει λογική? Τώρα, δεν μπορούμε να πούμε ευθέως, αλλά αν ήμασταν έξω κάπου και συζητούσαμε, όλοι το ίδιο πράγμα θα λέγαμε, ότι γίνεται. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να το πούμε. Γιατί, σου λέει, έχεις στοιχεία να το πεις. Τι να πεις, ότι γίνεται αυτό το κόλπο. Τέλος πάντων, αυτό το σχόλιο για το Ολυμπιακός, και επίσης θεωρώ ότι όσον αφορά το Μεντιλίπαρ, μην περιμένουν τεράστιες αλλαγές στο τρόπο παιχνιδιού. Ο Μεντιλίπαρ έτσι ξέρει να παίζει.
9: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
11: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μία άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KIK20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
14: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
15: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
16: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
17: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
18: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
17: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
18: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
17: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
19: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
20: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
24: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και σήμερα από τους 95 στα FM. Καλημέρα από τους 90 στα FM. Αν μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου, να βρίσκεστε εκεί για διακοπές, ακόμη το καλύτερο. Γενικότερα, αν βρίσκεστε για διακοπές, καλή ξεκούραση. Υπομονή όσους περιμένουν ακόμη τη σειρά τους. Και δύναμη για όσους έχουν ολοκληρώσει και έχουν επιστρέψει. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, καλά να είστε, υγεία να έχετε, καλά να αρχίζει η σημερινή μέρα. Η έκτη μέρα του μήνα Αυγούστου, πρωινό της οποίας, πρωινό Πέμπτης, σας βρίσκει συντονισμένους και πάλι στον Σπόρ FM 95. Είναι η εκπομπή Πρώτη Πάσα, είναι το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας, στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα. Επικαιρότητα που σαφώς επικεντρώνεται πρώτα και κύρια στο χθεσινό βραδινό παιχνίδι του Απόλλωνα και το σπουδαίο διπλό στην Νορβηγία και γενικότερα σε αυτό το διήμερο που από χθες διανύουμε των αγωνιστικών υποχρεώσεων των τριών ομάδων μας στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Τα κατάφερε χθες βράδυ ο Απόλλωνας, είναι εκτός έδρας σε αποστολές και απόψε για τις άλλες δύο ομάδες και ευελπιστούμε σε ανάλογο καλό αποτέλεσμα, σε ανάλογο καλό απολογισμό και της αποψινής βραδιάς με τις προσπάθειες της Ομόνιας στο Γιβραλτάρ και της Πάφος FC στην Αυστρία. Θα τα πούμε και στη συνέχεια έτσι πιο αναλυτικά. Στην επικαιρότητα και τα θέματα προγραμματισμού, όπως πάντα βέβαια σε αυτό το διάστημα την καλοκαιρινή αυτή περίοδο είχαμε κάποια εξέλιξη έτσι τις τελευταίες ώρες, θα τα δούμε. Αφού οι ομάδες μας έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, πάνω απ' ότι γενικότερα έχουμε αγωνιστική δράση στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, δεν τα κατάφερε χθες βράδυ ο Παναθηναϊκός, δεν τα κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα του στο πρώτο παιχνίδι και σαφώς δυσκόλεψε την προσπάθειά του εν ώψη του επαναληπτικού, χωρίς βέβαια να είναι χαμένος αυτή την προσπάθεια να βρεθεί στον τέταρτο προκριματικό του Conference League. Σειρά παίρνει απόψη ο ΠΑΟΚ από πλευράς των ομάδων της Ελλάδας και είναι και ένα παιχνίδι, ένα ζευγάρι γενικότερα που έχει να κάνει και με τα δικά μας για το τι ακολουθεί με βάση τις κληρώσεις. Ξανά καλημέρα για όλους. Καλό ξεκίνημα στη σημερινή μέρα. Καλό δρόμο όσοι ήδη βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και από εκεί μας ακούτε. Γενικότερα προσεκτικά, όπως πάντα, σε όλη την διάρκεια της ημέρας, όταν κρατάμε το τιμόνι, η προσοχή μας αποκλειστικά και μόνο στο οδήγημα, το δικό μας, του απέναντι, του διπλανού. Όλα τα άλλα μπορούν να περιμένουν. 29.50 θυμίζω, με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα και σήμερα από τον Πράσινο Κυνηγό, 6 και 39 σχεδόν 40 λεπτά. Καλημέρισε και εμάς και όπως πάντα και τους ανατολικούς του Γασιπή. Γράφει γιατί η μέρα Ομόνοια σήμερα, το πιο πιθανό στο σπίτι με ησυχία να δούμε το παιχνίδι. Ευελπιστώ σε καλό αποτέλεσμα, είπαμε αυτή την ώρα δεν ενδιαφέρει η εμφάνιση. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Ακολουθεί η πολύ καλημέρα του Μάριου 532, την πολυανταποδίδω και αυτήν. Στέλνει πολλά συγχαρητήρια στον Απόλλωνα για μια εξαιρετική, όπως γράφει, εμφάνιση για μια πολύ σημαντική νίκη. Ελπίζουμε, σημειώνει, να τελειώσει τη δουλειά στην Κύπρο. Η Αγαπούλα, ακόμη πιο αποδυναμωμένη από τους πρώτους αγώνες, πάει στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Πρώτος στόχος, σημειώνει, να τελειώσει τον αγώνα με 11 και μετά να διεκδικήσει ό,τι μπορεί. Ξέρουμε κανένα δεξί μπακ, βρε παιδιά, ρωτάει. Anyway, καλή επιτυχία και στην Πάφο. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα σημερινά παιχνίδια. Θυμίζω πρωτού συνεχίσουμε την δυνατότητα που σας δίνουμε, μιας και ο λόγος, για το 29.50 να διεκδικήσετε και τις 50 διπλές προσκλήσεις για το καλαθοσφαιρικό τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χανδριώτης, που φέτος φέρνει και πάλι μπάσκετ υψηλού επιπέδου στη χώρα μας, με τη συμμετοχή σε αυτό το φετινό τουρνουά του πρωταθλητή Ελλάδας και Ευρώπης Ολυμπιακού Πειραιός, του Άρη Θεσσαλονίκη, της πρωταθλήτριας του Ισραήλ Μακάμπι Τελαβίβ και του Ερυθρού Αστέρα. 11 και 13 Σεπτεμβρίου τα τέσσερα παιχνίδια. Οι διπλές προσκλήσεις που σας δίνουμε Σας δίνουν την δυνατότητα να πάτε και στα 4 παιχνίδια και στις 2 μέρες. Η κλήρωση θα γίνει 24 Αυγούστου. Μέχρι τότε στέλνετε μηνύματα στο 2950 μπάσκετ. Γράφετε μπροστά, ακολούθως ονοματεπώνυμο, ηλικία και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Το email σας, γιατί όσοι κερδίσουν, οι 50 δηλαδή που θα πάρουν διπλές, επαναλαμβάνω, προσκλήσεις, 100 δηλαδή άτομα θα στείλουμε, θα τις παραλάβουν μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Άρα μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και email για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Πάμε να ρίξουμε και σήμερα την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε έτσι και σήμερα τα θέματα που προβάλλονται. Αντιλαμβάνεστε το χθεσινό παιχνίδι του Απόλλωνα στο προσκήνιο, όπως και τα ρεπορτάζ των ομάδων μας που αγωνίζονται απόψε και όχι μόνο. Πάμε να δούμε γενικότερα αθλητικές εφημερίδες.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Ο Osborne έβαλε ισχυρά θεμέλια, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα στην Goal News στον Φιλελεύθερο. Με χρυσό σκόρερ τον Σλοβαίνο επιθετικό, Απόλλων πέτυχε σπουδαίο διπλό στο Μπέρκεν. Πάμε στους άλλους δύο Ευρωπαίους. Ευρωπαϊκή μάχη ψηλών απαιτήσεων. Πάφος FC δοκιμάζεται στην Αυστρία απέναντι στην Σάλτσμπουργκ. Ρικάρτο Σαπίντο θέλει το τέλειο παιχνίδι. Το καθήκον της με φόντο τα play-off, ρεπορτάζ Ομόνιας, θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή απέναντι στην Λίνκολ και να αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης. Χένικ Μπέρκ, βλέπουμε τον εαυτό μας τα πάντα για την πρόκριση. ΑΕΚ, Μράμπι διετίας για αντιρωτέν, η τελευταία μεταγραφική εξέλιξη. Άνοιξε το μεταγραφικό παζάρι από τη Ρουμανία για τον Άρη και την περίπτωση τώρα που ακούγεται για τον Μπαντέλη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες ή μέρες. Τελειώνει μια βασική εκκρεμότητα, έντονη κινητικότητα για την άλλη. Είναι τίτλος στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Απομένουν υπογραφές, σημειώνει με τον Αργεντινό κόφτη Φακούντο Πέρες. Αναζητά κλασικό center for. Πορτοκαλί σεισμικές δονήσεις στην ανοιχτή προπόνηση για τα χθεσινά στη Λακατάμια. Κλείνει την τρύπα, 100.000 ευρώ στο κράτος. Η νέα διοίκηση της ανόρθωσης τακτοποιεί την οφειλή και η κυρία συνεχίζει στο σχέδιο αποπληρωμής. ΑΕΛ, μία ανάσα από τον έμπειρο Καφού για τον άξονα της. Σε ακτίνα συμφωνίας με τον Πορτογάλο Μέσο. Αυτά τα σημαντικότερα στην Goal News στον Φιλελεύθερο. Πάμε στον πολίτη και στο γήπεδό του. Θρύλος στην Νορβηγία, γράφει εδώ ο τίτλος στο κύριο θέμα. Μεγάλο διπλό επί της Μπραν για τον Απόλλωνα που φουλάρει για τα play-off. Να μπουν θεμέλια πρόκρισης και εμπιστοσύνη στο ρεπορτάζ της Ομόνιας για το απόψινό παιχνίδι στο Γιβραλτάρ. Κάνε ξανά το θαύμα σου, το ρεπορτάζ, ο τίτλος και το ρεπορτάζ για την Πάφο και την δύσκολη απόψινή αποστολή στην Αυστρία. Συστήθηκαν στον εκστασιασμένο γαλαζοκίτρινο κόσμο το ρεπορτάζ από ΕΛ σε σχέση με τα χθεσινά στην Λακατάμια στην ανοιχτή προπόνηση. Νέα ένεση ποιότητας με Καφού και εδώ το θέμα της ΑΕΛ έχει να κάνει με τον Πορτογάλο Μέσο που φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και αυτή η μεταγραφή για την ΑΕΛ. Καλύφθηκε το μεγάλο κενό, ρεπορτάζ ΑΕΚ, ο Κερίμ Μράμπτη είναι το νέο μέλος στο ρόστερ της ΑΕΚ Λάρνακας. Οι ντόπες και οι απαιτήσεις, ρεπορτάζ ανόρθωσης. Χρήστος Μαραγκός έστειλε το πρώτο μήνυμα σε παίχτες και τεχνική ηγεσία. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Σε θέση επανεκκίνησης η Ομόνια, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα. Θα επιδιώξει να σβήσει τις κακές εντυπώσεις στο ξεκίνημα της ευρωπαϊκής της πορείας με καλή εμφάνιση και ανάλογο αποτέλεσμα με τη Λίνκολν. Όλο το αχώς για τα play-off. Ο Απόλλωνας νίκησε δίκαια την Μπραν στην Νορβηγία με τέρμα του Osbold και απέκτησε σοβαρό προβάδισμα για τη Ρεβάν στο Αλφα Μέγα. Πάφος έχει απαιτήσεις για το απόψινό παιχνίδι με την Σάλτσμπουργκ. Πάμε σε άλλα ρεπορτάζ. Νέο δυνατό τεστ για την άλλα απέναντι στον Ατρόμητο για το σημερινό φιλικό. ΑΕΚ, οι πληγές γίνονται φτερά για τους Λαρνακείς. Άρης, δυνατό φιλικό και ευκαιρία για συμπεράσματα. Παίζει με τον Ατρόμητο Άρης στην Αυστρία σήμερα. Από ΕΛ, χωρίς παρέκκληση, συνταγή για σίγουρες κινήσεις για τις επόμενες μεταγραφές. Έγιναν αρκετές αλλαγές με στόχο την επιτυχία, το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Με όπλο την έδρα στοχεύει στη νίκη. Είναι από Ελλάδα το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ και το σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Άντερλεχτ. Και ολοκληρώνουμε με την Super Sport. Γαλάζιοι Vikings γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα για την νίκη του Απόλλωνα στην Νορβηγία. Προβάδισμα πρόκρισης. Μέσα στην Νορβηγία πήρε ο Απόλλωνας με τεράστιο διπλό επί της Μπραν και βάλε τις βάσεις για να βρεθεί στα play-off του Conference League. Ρεπορτάζ Ομόνιας, η ίδια ορίζει τη μοίρα της για το αποψινό παιχνίδι και με τον τίτλο του φαβορί, όπως γράφει το σχετικό ρεπορτάζ. Τίποτα δεν είναι αδύνατο, το αντίστοιχο ρεπορτάζ για την Πάφο αναζητεί υπερβάσεις απόψε με την Σάλτσμπουργκ. ΑΕΛ φέρνει στοιχεία που έλειπαν για τις προσθήκες στο ρόστερ. Νέες δοκιμές στο φιλικό για τον Άρη για το σημερινό. Αποκτήθηκε ο Μράμπτη για το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ. Επανεκκίνηση και νέα όνειρα. Ρεπορτάζ ανόρθωσης. Καλωσόρισμα του κόσμου. Και εδώ το ρεπορτάζ από ΕΛ σε σχέση με τη χθεσινή ανοιχτή προπόνηση. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Με θετικό λοιπόν πρόσημο, η πρώτη προσπάθεια του Απόλλωνα στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Με μια σημαντική νίκη εκτός έδρας στην Νορβηγία, με ένα προβάδισμα πρόκρισης και με μια ακόμη εμφάνιση που πιστοποιεί την σταδιακή βελτίωση, την σταθερότητα σε μεγάλα χρονικά διαστήματα στο παιχνίδι του. Με αυτά τα στοιχεία λοιπόν ο Απόλλωνας κατάφερε χθες βράδυ να φύγει με την νίκη από την έδρα της Μπραν και με το τελικό σκορ 1-0 σαφώς να δημιουργήσει τις καλύτερες προϋποθέσεις εν ώψη επαναληπτικού την ερχόμενη εβδομάδα στη Λεμεσό. Τρίτο σερί παιχνίδι επίσημο χωρίς να δεχθεί γκολ ο Απόλλωνας, ο οποίος είχε πολύ καλή παρουσία στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και στα διαστήματα, και στο διάστημα αυτό που επιβλήθηκε με το παιχνίδι του στην αντίπαλο, αλλά και στο διάστημα αυτό που διαχειρίστηκε το προβάδισμά του. Στην ουσία δέχθηκε πίεση στα τελευταία στάδια του πρώτου ημιχρόνου και σε πολύ λιγότερο βαθμό κινδύνευσε και στην αποπίεση του αντίπαλου στο τελευταίο πιο μικρό κομμάτι γενικότερα της αναμέτρησης. Απέναντι σε μια ομάδα σαφώς πιο έτοιμη που μετρούσε μέχρι χθες 16 επίσημα παιχνίδια, ο Απόλλωνας μπόρεσε και να επιβληθεί και το παιχνίδι του με τα δικά του πλεονεκτήματα να κάνει σε μεγάλα χρονικά διαστήματα και το πιο σημαντικό, όπως είπαμε και πριν, να πάρει στο τέλος και την ουσία το αποτέλεσμα που του δίνει το ξεκάθαρο προβάδισμα, όχι την πρόκριση, το ξεκάθαρο προβάδισμα εν ώψη του επαναληπτικού. Χρυσό σκόρερ, όπως αποδείχθηκε για την ομάδα του κυρίου Λοσάδα, ήταν ο Όσμπολτ. Στο 22ο λεπτό είναι το δεύτερο γκολ που πετυχαίνει σε αυτές τις πρώτες του παρουσίες αλλά και την φετινή ευρωπαϊκή πορεία του Απόλλωνα ο Σλοβένος επιθετικός. Ο επαναληπτικός είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Τρίτη, θυμίζω, στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Αρνητικό στοιχείο από την χθεσινή προσπάθεια του Απόλλωνα στην Νορβηγία η αναγκαστική αλλαγή του Κονομή στο 57ο λεπτό, αντιμετώπισε κάποιες ενοχλήσεις, φαίνεται να είναι ένα μυϊκό πρόβλημα, αντικαταστάθηκε από τον Αηβού. Θα δούμε οι επόμενες μέρες τι θα μας δώσουν σε σχέση με τα νεότερα για τον τραυματισμό του.

Η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί. Απέναντι σε ένα τέτοιο αντίπαλο πρέπει να παραμείνουμε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Πάμε στον επαναληπτικό με προβάδισμα, όμως η πρόκληση παραμένει ανοιχτή. Το σημαντικότερο θεωρώ από τα μηνύματα που έστειλε ο Ερνάν Λοσάδα στην συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Είδεσαι για ένα εξαιρετικό πρώτο 25 λεπτό για την ομάδα του. Παραδέχθηκε ότι στη συνέχεια δέχθηκε πίεση ο Απόλλωνας για ένα διάστημα. Αλλά όπως είχα πει στους παίχτες μου, τόνισε, πρέπει να απολαμβάνουμε για τις στιγμές που αμυνόμαστε στο παιχνίδι και πιστεύω ότι το κάναμε πολύ καλά. Δεν υποτιμούμε κανένα αντίπαλο, είπε, παίξαμε σε δύσκολες συνθήκες, κάτω από βροχή, σε ένα γήπεδο γεμάτο απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Αν υπομονούμε τώρα για τον επαναληπτικό μπροστά στους δικούς μας φιλάθλους και ελπίζω, είπε ο Ερνάν Λοσάδα, το στάδιο Αλφαμέγα να είναι κατάμεστο. Θα χρειαστούμε τη στήριξη και του κόσμου για να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια και να πάρουμε την πρόκριση. Θυμίζω ότι ο Απόλλωνας έχει πλέον στραμμένη την προσοχή του και στο αποψινό παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Europa League ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Anderlecht, προγραμματισμένο 8:45 στη Θεσσαλονίκη στην Τούμπα. Ο Απόλλωνας σε περίπτωση πρόκρισης σε βάρος της Μπραν θα παίξει στα play-off του Conference League με τον ηττημένο, την ομάδα δηλαδή που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι αυτό. Πάμε στα σημερινά. Μεταφερόμαστε ουσιαστικά στον τρίτο προκριματικό του Europa League πλέον για τα δύο σημερινά παιχνίδια. Και αυτά εκτός έδρας, τόσο για την Ομόνοια όσο και για την Πάφος FC. Στις 8 το βράδυ και τα δύο παιχνίδια. Στο Γιβραλτάρι Ομόνοια κόντρα στην Lincoln. Με τα αγωνιστικά δεδομένα γνωστά από τη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε η αποστολή. Άιτιγκο του Μπάτζο λόγω προβλημάτων τραυματισμού. Και Κουλιμπαλή, Νεκό και Κακουλής που είναι τιμωρημένοι είναι εκτός επιλογών του Χένικ Μπέρκ, που τόνισε χθες ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προκριθούμε. Θα προσπαθήσουμε να βρεθούμε στο καλύτερο μας δυνατό επίπεδο. Βλέπουμε τον εαυτό μας, εμείς έχουμε μια καλή ομάδα και ένα καλό ρόστερ, είπε ο Νορβηγός τεχνικός. Ρωτήθηκε για τις ιδιαιτερότητες, τις συνθήκες του αγώνα με τον συνθετικό Χλωτάπητα. Είναι ένα καλό γήπεδο, είπε, δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα. Παίξαμε σε παρόμοιο γήπεδο όταν αντιμετωπίσαμε και την ομάδα της Λοζάνης. Στάθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες με τις οποίες έγιναν τα προηγούμενα παιχνίδια. Στο προηγούμενο είπε δεν μας δόθηκε ευκαιρία να παίξουμε με 11 παίκτες. Παίξαμε με 10. Οι παίκτες οδήγησαν το παιχνίδι στα πέναλτι. Έκανα μια εντυπωσιακή προσπάθεια. Αν παίζαμε 11 εναντίον 11 θα μπορούσαμε να πάρουμε την πρόκριση. Θέλω να μας δοθεί ευκαιρία να παίξουμε με 11 παίκτες. Αυτή τη φορά τόνισε χαρακτηριστικά ο Νορβηγός τεχνικός. Θεωρητικά πολύ πιο δύσκολη θεωρείται η αποστολή της Πάφου απόψε στην Αυστρία κόντρα στην Σάλσπουργκ. Με δεδομένη την απουσία του Κορέα, με κάποια ερωτηματικά θα δούμε ετοιμότητα άλλων παιχτών με βάση τις επιλογές του κυρίου Πίντο. Θα δούμε και για τον Νεκαμαλέου εάν θα είναι στην αποστολή. Ο Ρικάρτο Σαπίντο μιλώντας θες πριν την τελευταία προπόνηση θα αποφασίσουμε απόψε, είπε για την λίστα. Είχε το δικαίωμα μέχρι χθες βράδυ τα μεσάνυχτα η Πάφος εάν ήθελε να προβεί σε κάποιες διαφοροποιήσεις. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ιστορική ομάδα εδώ στην Αυστρία, είπε ο Ρικάρτο Σαπίντο στις δηλώσεις του. Μια ομάδα η οποία διαθέτει πολύ καλούς παίχτες. Σε τέτοιο επίπεδο δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Όσοι παίχτες είναι έτοιμοι, γιατί είχαμε απώλειες, είπε από την αρχή της φετινής σεζόν. Όσοι παίχτες είναι έτοιμοι θα αγωνιστούν. Το πιστεύουμε. Έχουμε πάθος, αλλά έχουμε και την ποιότητα. Αλλά θα χρειαστεί, τόνισε ο Ρικάρτο Σαπίντο, να κάνουμε το τέλειο παιχνίδι για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Είπα και πριν και τα δύο παιχνίδια στις 8 από τις 7 σήμερα. Το πρόγραμμα του Sport FM 95 διαμορφώνεται αναλόγως. Ζωντανή μετάδοση και των δύο αγώνων. Όλα τα ρεπορτάζ πριν, ο απόϊχος μετά. Τηλεοπτικά θυμίζω και τα δύο σημερινά παιχνίδια από τα κανάλια Cita Vision Sports.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Στα υπόλοιπα τοπικής επικαιρότητας είχαμε την εξέλιξη στα μεταγραφικά της ΑΕΚ με τον Σουηδό μέσο Καρίμ Μράμπτη. Για τα επόμενα δύο χρόνια είναι η συμφωνία. Καταρχήν συμφωνία για την ώρα. Αναμένεται στην Κύπρο για τις ιατρικές εξετάσεις και την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Με παρουσία τα τελευταία χρόνια στο Βέλγιο και την Μέχελεν με 205 συνολικά συμμετοχές, 37 γκολ και 29 ασίστ. Με παρουσία σε προηγούμενα στάδια στην καριέρα του στην Αγγλία, στην Birmingham City. Διεθνής με την Εθνική Σουηδίας με 3 συμμετοχές, διεθνής και με τις ηλικιακά πιο μικρές εθνικές ομάδες της χώρας. Στο ΑΠΟΕΛ είχαμε χθες την ανοιχτή προπόνηση στο γήπεδο του Θόηλα Κατάμιας που μάζεψε πάρα πολύ κόσμο, ενθουσιασμός, χειροκροτήθηκαν, αποθεώθηκαν ποδοσφαιριστές, τεχνική ηγεσία. Ο Ζήσης Βρίζας, γενικότερα νέα τάξη πραγμάτων. Στα αξιοσημείωτα η παρουσία

0: Λαζοκίτρινο στη Λεμεσού στην Πολωνία στις 6 κόντρα στον Ατρόμητο Αθηνών με τηλεοπτική μετάδοση από Cita Vision Sports 4. Πρώτο φιλικό για τον Άρη σήμερα στην Αυστρία όπου βρίσκεται με αντίπαλο την πρωταθλήτρια του Κατάρ Al Sadd και το παιχνίδι του Άρη στις 6 ώρα Κύπρου και το παιχνίδι του Άρη σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση πιο συγκεκριμένα Cita Vision Sports 6. Είχαμε χθες φιλικό για Νέα Σαλαμίνα και Ομόνια 29 Μαΐου στο στάδιο Αμόχωστος. Ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1. Μπαλτέ για τους γηπεδούχους, Μωράης για την Ομόνια 29 Μαΐου, οι δύο σκόρερ. Αγωνιστικές υποχρεώσεις στον δεύτερο προκριματικό του UEFA Women's Champions League είχαν χθες βράδυ Apollo Ladies και Ομόνια. Ο Απόλλωνας στα πέναλτι έχασε την δυνατότητα να περάσει στην επόμενη φάση γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από την Τσάρνη Σονσνόβιετς της Πολωνίας. 3-3 στην κανονική διάρκεια, έχασε 4-2 στα πέναλτι ο Απόλλωνας. Η Ομόνια έχασε στην Γερμανία από την Άντρακ Φρανκφούρτης με 8-0. Στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες βράδυ, δεν αξιοποίησε την έδρα του κόντρα στην ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, τρίτος προκριματικός του Conference League. Αν και προηγήθηκε στο 21ο λεπτό, κράτησε το προβάδισμα του μόνο για ένα δεκάλεπτο και στη συνέχεια δεν μπόρεσε να επιβληθεί στον αντίπαλο και να πάρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Επαναληπτικό στην ερχόμενη Τρίτη, 8:30 το βράδυ στην Βουλγαρία. Απόψε είπαμε και πριν παίζει ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ 8:45 στην Τούμπα. Εδώ είναι τρίτος προκριματικός γύρος του Europa League και όπως είπαμε και πριν ενδιαφέρει το ζευγάρι αυτό τον Απόλλωνα αφού θα πάρει την ομάδα που θα αποκλειστεί σε περίπτωση που ο Απόλλωνας περάσει το εμπόδιο της Μπραν. Από το διεθνή χώρο, τις τελευταίες ώρες τα ρεπορτάζ από την Ισπανία κάνουν λόγο για συνάντηση που είχαν χθες. Ρεπορτάζ Real Madrid τώρα. Ο Γενικός Διευθυντής της Real Madrid, Χωσέ Άγχελ Σάντσεθ, μαζί με τον επικεφαλής σκάουτερ Τζόνι Καλαφάτ, μαζί με την Βινίσιους Τζούνιορ. Τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για μια αλλαγή στάσης της Real ως προς τις απαιτήσεις του Βινίσιους και γίνεται λόγος για μια βελτιωμένη πρόταση που έχει καταβληθεί στην πλευρά του ποδοσφαιριστή με αυξημένες οικονομικές απολαβές και αναμένεται πλέον η δική του απάντηση. Θυμίζω ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται με το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου, ερχόμενο καλοκαίρι δηλαδή. Την ίδια ώρα η Real πάει να κάνει και την ακριβότερη, όπως γράφουν τα ρεπορτάζ, μεταγραφή στην ιστορία της με την περίπτωση του Γιάν Διομαντέ. Μεταγραφή που θα αγγίξει τα 140 εκατομμύρια ευρώ για τον 19χρονο ακραίο επιθετικό της Λειψίας, όπως σημειώνουν τις τελευταίες ώρες τα ρεπορτάζ στην Μαδρίτη. Είμαστε έτοιμοι και για το πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Τον Απόλλωνα στην Ευρώπη να το σέβεστε, γράφει ο 997. Πάμε λοιπόν στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό. Ανδρέας Γιωργαλάς σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
3: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι βοηθοί ξέχασαν πω παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
4: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
5: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση.
8: όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε

0: για κόρνες να ακούει. Κομφετί. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Sita, ένα με σένα.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Το φτιάξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
4: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
3: Ούτε ο Μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
4: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
2: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: Βρήκα το τραπέζι, γαμπρέ.
5: Όχι, μητέρα. Συνεχώς κρατημένο.
4: Τέλεια. Ζεσταίνω τα γεμιστά.
6: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
7: Wizz Book Online. Ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz. Live better.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
10: Η Βούλα Παντουλίδου στις 6 Αυγούστου 1992 κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί για την Ελλάδα ρεγαμότο. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912. Την ίδια μέρα το 2024 ο Μίλτος Τεντόγλου με επίδοση στα 8 μέτρα και 48 εκατοστά στέφεται χρυσός Ολυμπιονίκης στο Παρίσι διατηρώντας τον τίτλο που κατέκτησε 3 χρόνια πριν στο Τόκιο. Γίνεται ο δεύτερος αθλητής που κατακτά διαδοχικά μετάλλια στο Άλμα Ισμίκος μετά τον θρυλικό Καρλ Λούις και ο πρώτος Έλληνας αθλητής στίβου που κατακτά συνεχόμενα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχοντας περάσει πλέον στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, πρώτη πάσα με ένα εντυπωσιακό μουσικό κομμάτι. Βλέπεις και τον ενθουσιασμό στα μηνύματα. Τσίκαλα, έλα πίσω ή έστω τηλεφώνα.
1: Καλό είναι όταν ένα συνεργάτη έχει.
0: Ήταν να σε κάνω μια ρίσο και μετά να ανοίξω το
1: μικρόφωνο.
0: Έλεος με τα τραγούδια και τα μικρόφωνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα Ανδρέα Γεωργαλά, τι γίνεται.
1: Καλημέρα Γεωργία, καλά είμαι εσύ, πώς
0: όλα είσαι. Καλά. Καλά είμαστε.
1: Ωραία, ωραία είμαστε. Mm-hmm. Όσο δεν βρίσκω κίνηση στο δρόμο, είμαι μια αρά.
0: Μα η λογική λέει ότι δεν θα βρεις κίνηση στις μέρες.
1: Όχι, ναι, μα.
0: Η λογική.
1: Μα όσο πάει γίνεται και καλύτερο.
0: Εντάξει, ναι, πάμε και στη. Πλησιάζουμε και στη.
1: Ο κανονικός ο κόσμος πιάνει άδεια.
0: Θέλει να πει κάτι για εμάς που είμαστε ακόμα από πέρσι που συνεχίζουμε χωρίς άδεια. Μορφή σε βάρος μου ότι είμαι στους κανονικούς.
1: Δεν μπαίνουμε σε αυτή την κατηγορία. Γιώργο, νομίζω απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε. Ερχόμαστε εδώ με διάθεση, κέφι, μπρίο. Εσύ πάνω απ' όλα έχεις αυτό.
0: Ξεκουραζόμαστε εδώ βασικά.
1: Ναι, το ταμπεραμέντο το έχεις. Άρα είμαστε μια χαρά. Δεν παραπονιόμαστε.
0: Πώς έπερασε το βράδυ σου, Ανδρέα?
1: Πολύ ωραία.
0: Δημιουργικό.
1: Καλό, καλό. Μπορώ να πω πάρα πολύ καλό. Mm-hmm. Είχε πάρα πολύ καλή απόδοση το βράδυ, όπως είχε και ο Απόλλωνας.
0: Ήταν ανάλογη η απόδοση του βραδιού του δικού σου με του Απόλλωνα.
1: Ναι, ήταν, στα...
0: ήταν και συνυφασμένο το ένα με το άλλο.
1: Ήταν, ναι, πάρα πολύ συνυφασμένο το ένα με το άλλο. Ήταν ένα συνδυασμό.
0: Συνδυασμό.
1: Ναι. Μπράβο στον Απόλλωνα. Είπα 2-0-2 ήταν 0-1. Εντάξει.
0: Άξι.
1: Αλλά μα κάνει.
0: Είχε πει ένα στοιχείο το οποίο αναδεικνύεται σήμερα, αν το δει σε πολλά ρεπορτάζ. Είπε, όχι, θα δεχτεί την κόλλη.
1: Παίζε με ρεάλ.
0: Όχι, είναι άλλον κοινό. Είπε, όταν στείλε μα κάποιο ένα-δύο, και είχε πει εσύ, όχι, θα δεχτεί την κόλλη. Το στοιχείο αναδεικνύεται σήμερα γιατί είναι το τρίτο παιχνίδι επίσημο. Εντάξει, τα πρώτα δύο ήταν με άλλο βαθμό δυσκολία, αλλά το τρίτο είναι γενικότερα το τρίτο επίσημο παιχνίδι που δεν. Παραβιάζεται η αιστεία του.
1: Να σου πω τι μου αρέσει με, το, τι μου αρέσει με τον Απόλλωνα. Με τον Απόλλωνα μου αρέσει το γεγονός ότι τον βλέπεις ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικά είδη παιχνιδιών. Δηλαδή, ενώ στο πρώτο ήταν φαβορή, έπρεπε να επιτεθεί, έπρεπε να επιβληθεί, το έκανε σε μεγάλων, ενώ στα μεγαλύτερα διαστήματα ήταν αυτός που ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, δεν άφησε δικαιώματα. Άρα εκεί. Βάζεις ένα τικ ότι μια χαρά πήγαινε ο Απολλωνάς. Έστω για μας έλεγαν κάποιοι μα έπαιζε με μια ομάδα. Τικ όμως, πήγαινε, ήταν φαβορή, κατάφερε να. Χτες, παρά το γεγονός ότι είπα ότι δεν θα δεχτεί γκολ και το πίστευα, ήταν και το γεγονός ότι μια ομάδα επιθετική με Λωσάδα, αυτόν είδαμε από τον Λωσάδα, δηλαδή δεν είδαμε ενώ
0: πριν... γενικότερα φιλοσοφία Λωσάδα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, δηλαδή από τα πέρσι που ήρθε μέχρι και φέτος βλέπουμε μια ομάδα που της αρέσει, που της αρέσει να παίζει επιθετικά, της αρέσει να βγαίνει ψηλά, να πιέζει και τα σχετικά. Περίμενα λοιπόν και με τα ρεπορτάζ έτσι, των συναδέλφων που έβλεπα ότι μιλούμε για μια ομάδα που η αντίπαλος της είναι μια επιθετική ομάδα και τα σχετικά, αν θα καταφέρει αυτόν την επιθετικότητα να εμπεριορίσει, να είναι προσεκτικός και να μην δεχτεί γκολ. Και τα πήγαινε πάρα πολύ καλά και σε αυτόν τον κομμάτι.
0: Τα ξέχασε και... κάποιες καλές ευκαιρίες για η Μπραν, ή στο τέλος του ημιχρόνου ειδικά, το τελευταίο δεκάλεπτο μπορεί να πει κάποιος του πρώτου ημιχρόνου, είχε κάποια θέματα στην άμυνα. Εντάξει, λογικό, δεν δεχτεί και πίεση.
1: Αλλά ακόμα και στο δεύτερο ημιχρόνο που περίμενες ότι θα... γίνει ακόμα πιο επιθετική η Μπραν για να κυνηγήσει το σκορ που το προσπάθησε. Δεν ήταν ότι την έβλεπε να.
0: Όχι, ένα σφιχτική πίεση. Είναι ο Τζούμπουλα, η Παναγία μου και έρχονται πάλι που λέγαμε παλιά. Καμία σχέση.
1: Προσπαθούσε περιφερειακά να πιέσει τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας κατάφερνε με επιτυχία να του αναχαιτήσει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αρκετά τα θετικά μέχρι στιγμή για τον Απόλλωνα. Έτσι, ως μια πρώτη αποτίμηση ότι βλέπουμε μια καλοδουλεμένη ομάδα, καλοκουρδισμένη από τον Λωσάδα.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και για τον Απόλλωνα και για τα άλλα δύο που ακολουθούν απόψε. Τις άλλες δύο ομάδες και την αποστολή τους. Λοιπόν, να μας πεις τα.
1: Όχι.
0: Καθέκαστα.
1: Όχι, γιατί σκεφτόμουν τώρα να κάνω μια σκέψη, αλλά δεν θέλω να την αφήσω για μετά. Δεν να ξεχάσω.
0: Να πεις κάτι ακόμα εννοείς.
1: Ναι, για τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας με το στυλ παιχνιδιού που βλέπω τώρα μου θυμίζει τον Απόλλωνα τότε με Σοφρόνι που έκαναν τις καλές τους χρονιές με Ευρώπη, με... Ναι, δηλαδή βγάζει μου γίνεται τον Απολλώνα.
0: Ναι.
1: Που ξέρει πως θα παίξει, ξέρει πως θα επιτεθεί, ξέρει πως να... τότε μπορεί να μην ήταν τόσο καλός στην άμυνα, ήταν κάτι που συζητούσαμε πάρα ναι. πολύ τότε.
0: Κάπου παρασυρώταν που λέμε. Ναι, καμιά φορά μου τον επιθετικό μου την ορμή και μπορεί να το πλήρωσε σε κάποια ειδικά αντέρπ.
1: Αλλά τούτη η αυτοπεποίθηση ως ομάδα έχει καιρό να έρθω στον Απολλώνα. Ναι. Με τούτη την έννοια.
0: Τούτον ισχύει από αυτήν την έννοια, ναι.
1: Νιώθεις μια ομάδα που νιώθεις σίγουρη. Επειδή δεν ήθελα να το αφήσω για μετά γιατί το ξεχνούσα, είπα να...
0: Εντάξει,
1: επειδή με
0: ρωτήσεις και... πρόβλημα.
1: Σίγουρα.
0: Όχι, όνομα του Θεού, ναι.
1: Λοιπόν, μεταμόρφωση του Σωτήρος σήμερα.
0: Μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Ναι. Χρόνια πολλά σε όλους, να πούμε.
0: Σωτήρη, Σώτος, Σωτηρία, Σωτηρούλα, Σώτια. Τι Σώτια, ναι, ναι. Έχουμε άλλη γιορτή εκτός του.
1: Ναι, οι μορφούλες και ευμορφίες.
0: Μορφούλα και ευμορφία.
1: Στις 80 περίπου.
0: Έχουμε τις πολλές.
1: Ανέρχονται, ναι, οι μορφούλες και ευμορφίες. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν. Να είστε πάντα ευτυχισμένοι, να περνάτε όμορφα τις γιορτές αλλά και το καλοκαιράκι σας. Πάμε στο ταξίδι στο χρόνο.
0: Ποιος το προσφέρει σήμερα?
1: Όσπολτ.
0: Όσπολτ.
1: Όσπολτ. Μπράντο Τόμας δεν μου άρεσε το μαλλί μου.
0: Έκοψες το μου τη χορηγία για το μαλλί.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι... που ξεκίνησε που ενώ βάλα μπροστά την εικόνα λέω μα, κάτι σαν να και κάτι μου κολλά, κάτι άλλαξε, κάτι και δεν μπορεί γίνεται να μιλάω.
1: Σου πω επειδή εγώ άργησα λίγο να συντονιστώ.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια απορούσα γιατί ο Μαλεκίδης παίζει τόσο ψηλά.
0: Ο Μαλεκίδης που εννοείς το ξαθόν εξεγέλασε στο μακρινό πλάνο και νόμιζε
1: ότι είναι στο μακρινό και λίγο έτσι η εικόνα που το... Να μου γίνεται.
0: Κες κάτι. Βρέξε λίγο το λαρίγκι σου.
1: Έτσι έτσι. Συμβαίνουν αυτά.
0: Έτσι είναι ειδικά. Ειδικά με το προηγούμενο βράδυ συνδυάζεται από πολλά πράγματα.
1: Όχι, θα χρειαστώ νερό.
0: Χρειαστεί νερό.
1: Βάλε μουσικούλα, ναι.
0: Μάλιστα.

0: Το έχουμε.
1: Το έχουμε, νομίζω. Ξεκινάμε λοιπόν το ταξίδι στον χρόνο, πηγαίνοντας έτσι πίσω στο 1825, λέγοντας ότι η Βολιβία κερδίζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, παιδιά. Ενώ το 1890 ο Κέμλερ είναι ο πρώτος θανατοποινήτης που εκτελείται στην ηλεκτρική καρέκλα σε φυλακή της Νέας Υόρκης. Πάμε έτσι λίγο να έρθουμε στα πιο πρόσφατα. Το 1945 ατομική βόμβα ρίχνεται από αμερικανικό αεροσκάφος στη Χειροσίμα της Ιαπωνίας στις 8 και 16 στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Τζαμάικα κερδίζει την ανεξαρτησία της. Είναι μέρα ανεξαρτησίας Βολιβία-Τζαμάικα μετά από 307 χρόνια Βρετανικής κυριαρχίας. Η Μόνικα Λεβίνσκι καταθέτει ενώπιον του δικαστηρίου το 98 αυτών παιδιά ότι είχε ερωτική σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.
2: Δεν πήραν και το φόρεμα των δατσομένων ή ήταν...
1: Νομίζω απλά ήταν η κατάθεση, δεν ήταν τα στοιχεία.
2: Νομίζω ότι ήταν η Μερμαία που πήρε το φόρεμα στο καθαριστήριο. Είμαι η τάτσα ρε Αντρέα, αφού ήταν η τάτσα όλων τούτη ιστορία ούλη.
1: Η τάτσα ήταν το αποδεικτικό στοιχείο.
2: Γιον που λέμε πραγματικά μην είσαι σου η τάτσα.
1: Ποιο έμεινε όμως.
2: Ποιο έμεινε, τον Μπιλ.
1: Όχι,
2: για τον Μπιλ που μιλώ.
1: Τον Μπιλ έβγαινε
2: τότε. Η Μόνικα δεν μπορούσε να χασεί, είπε η Μόνικα μόνο κέρδος είχε.
1: Μας έλεγε ότι δεν και όχι και...
2: Να ξέρω τι αποδείχτηκε στο τέλος, θυμίζεις με. Εφάντησε στο τέλος τον Μπιλ.
1: Νομίζω κάτι...
2: Η τάτσα που του μιλά.
1: Κάτι παίχτηκε ναι στο τέλος τέτοιο. Το 1999 πεθαίνει η Ρίτα Σακελαρίου.
2: Οπα.
1: Να βάλουμε μια Ρίταρα μετά. Η Κύπρος το 2000.
2: Τι βάζει από Ρίτα τώρα. Μα πει το 451 που έχει.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι.
1: Η Κύπρος κατακτά το πρώτο μετάλλιο της στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012. Σαν Παύλος σήμερα Κοντίδης. Ο Παύλος Κοντίδης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία Laser. Το Curiosity την ίδια χρονιά της NASA προσγειώνεται στον Άρη. Είναι το γνωρίζεις ή με βλέπεις με απορία. Ξέρεις τι είναι ο Curiosity?
2: Πέμουν μπορώ να το ξέρω διαφορετικά, να μην το κατάλαβα, να το θυμώ.
1: Είναι το αυτοκινητάκι που κινείται πάνω στον Άρη και στέλνει εικόνες, στέλνει δεδομένα κάτω στη γη. Γιατί ξέρεις, μπορεί και σε κάποια φάση είναι έτσι όπως τα κάνουμε να χρειαστεί να πάμε στον Άρη, Γιώργο.
2: Θα
1: το φτάσεις.
2: Μακρινά ταξίδια εγώ δεν μπορώ.
1: Ναι, αλλά δεν θα φτάσεις εσύ αυτήν.
2: Ναι. Έχει έναν τρόπο που δεν έκανα ταξίδια μακρινά.
1: Μακρινά, ναι.
2: Ναι.
1: Εσύ μέτρα καλοκαιράκια από τώρα.
2: Και πάλι με τα καλοκαιρικά.
1: Και θα τα βρούμε στην πορεία. Τώρα κάτι σκεφτόμουν, αλλά ξέχασα. Είδε σήμερα.
2: Μα γιατί ξέχασα έτσι εύκολα σήμερα.
1: Σκεφτούμε πάρα πολλά σήμερα. Έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου.
2: Παναγία μου, γιατί Ανδρέα, ξύπνησε γεμάτο έτσι.
1: Σκέψεις.
2: Σκέψεις, εμπνεύσεις, πάει τον έρχεται τ' άλλον.
1: Ναι.
2: Ήταν πολλά ιδιαίτερο το βράδυ σου τελικά.
1: Ήταν ωραίο το βράδυ.
2: Ήταν ωραίο. Ήταν ναι. Στα ψηλά.
1: Ό, ήταν πιο χαμηλά.
2: Α, ήταν πιο κάτω.
1: Ήταν πιο χαμηλά.
2: Έναν όροφο πιο κάτω.
1: Όχι, αρκετούς,
2: αρκετά πιο κάτω.
1: Αρκετούς ορόφους πιο κάτω. Και εκτός πόλης. Αλλά...
2: Α, και εκτός πόλης.
1: Ναι,
2: και εκτός πόλης. Μάλιστα. Οκ. Okay. Άρεσε σας ο Τζιόλης. Ποιος είναι ο Τζιόλης ρε φίλε? Άρεσε σας ο Τζιόλης εχθές λέει ο 538. Κάτι χάνουμε ή κάτι το... Η πληκτρολόγηση του ονόματος του μηνύματος κάτι άλλο μας έδωσε. Ποιος Τζιόλης είναι εχθές? Ο Τζιόλης που πήγε στην Arsenal. Διάβαζα το πρωί νοτέτο σε μία ανασύστ, λέει, αλλά πού, σε φιλικό, πού να το δούμε και πού να μας αρέσει, πού να...
1: Με την πέντης που έπαιζα
2: νόημα. Αν είναι αυτό που μας ρωτάς, φίλε 538, δεν είχα έγινε ψε στο Τζόλι, είδατε τον Απόλλωνα, μετά είδα λίγο τον Παναθηναϊκό, όχι λίγο, είδα τον Παναθηναϊκό μετά, εντάξει ήταν σε εξέλιξη μέχρι να ολοκληρωθεί ο Απόλλωνας. Ούτε ο Παναθηναϊκός ικανοποίησε μετά τον Ολυμπιακό.
1: Mm-hmm.
2: Ξεκινάει το παιχνίδι και ξεκινάει ιδανικά από το πρώτο λεπτό, ας πούμε, πάει ο Παναθηναϊκός και δείχνει επιθετική έτσι, προσέγγιση και φιλοσοφία. Σκοράρει στο 21ο λεπτό και μετά περιμένει ότι με μια ομάδα η οποία εντάξει, δεν λέω ότι είναι καλή, αλλά δεν ήταν και καμιά ομάδα η Τσέσεκα τώρα Σοφιάς, χάνει το προβάδισμα 10 λεπτά αργότερα και μετά, με εξαίρεση κάποια μικρά διαστήματα, μπορείς να πεις ότι επιβλήθηκε, ας πούμε, ως προσπάθεια στο παιχνίδι του μέχρι και το τέλος.
1: Ναι, δεν έχω εικόνα από Παναθηναϊκό για να
2: είναι. Εντάξει, έπαιζε και να καταλάβει τη ΤΣΣΚΑ, έπαιζε ο Τβάλι. Θυμάσαι τον Τβάλι, τον αμυντικό που ήταν στο ΑΠΟΕΛ. Μπροστά στην επίθεση, ο επιθετικός τους ήταν ο Ήλιεφ που έπαιξε στην Ανόρθωση. Άτανας Ήλιεφ, νομίζω. Πόσα χρόνια ήταν, 2-3. Ναι, αλλά εντάξει, τώρα δούμε στον επανεπτικό τι θα.
1: Σιάσμος.
2: Δεν έβρισκε στην. Ξέρεις, να κάνει έναν καλό διάστημα, αλλά να το συνδυάσει και με ουσία. Εντάξει, ό,τι είπαμε και για Ολυμπιακό, α πούμε, ισχύει για τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα δεν τα ξέρουμε. Ενώ θεωρώ ότι υπάρχουν παίκτες, υπάρχουν ακόμα επιλογές που θα μπουν. Ο Λίβαϊν Γκαρσία, για παράδειγμα, χτες ήταν στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος για τον επαναληπτικό για να παίξει, ενώ έχουν ακόμα οι ομάδες ή περιμένεις ακόμα από τις ομάδες επιλογές που μπορούν να την ανεβάσουν επίπεδο. Το θέμα είναι όμως σε ποιο βαθμό τώρα είναι έτοιμες.
1: Εντάξει, και οι ομάδες από Ελλάδα μεριές πολλές φορές είπαμε και εμείς ότι είναι καλή συγκυρία να τις βρίσκεις τώρα. Είναι από τα πρώτα αθλήματα που αργούν να ετοιμαστούν οι ομάδες τους. Δηλαδή την έπαθαν και με κυπριακές ομάδες πάρα πολλές φορές. Βάλαμε κάτω και το κομμάτι της υποτίμησης. Κάποιες άλλες βάλαμε έτσι αρκετά σημεία κάτω. Αλλά ναι, θέλουν έτσι ένα χρονικό περιθώριο μεγαλύτερων οι ελληνικές ομάδες για να είναι 100%. Εντάξει.
2: Είναι αλήθεια ότι ο Παναθηναϊκός φέτος έχει. Έχει δημιουργήσει ξανά τις προσδοκίες, ας πούμε.
1: Εντάξει, εγώ περιμένω να το δω αυτό.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι κάθε φορά που δημιουργούνται τέτοιες προσδοκίες, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, γενικότερα, άμα αρχίσει κάτι ή δεν αρχίσει κάτι καλά ή κάτι στραβά, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεσαι ότι μεγαλύτερη η συζήτηση, η μουρμούρα, η απογοήτευση και όλα αυτά.
1: Και η πίεση που μπορεί.
2: Και η πίεση, ναι. Μα είπε το και ο προπονητής έψες του Παναθηναϊκού. Πάμε με πίεση πλέον, λέει, στον επαναληπτικό, αλλά εντάξει, θα το δούμε.
1: Απλά ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που ο ποδοσφαιρικός μιλώ, πάντα που έτσι το καλοκαίρι σου δημιουργεί προσδοκίες ή στους φίλους του περιμένεις ότι κάτι θα δεις. Ξεκινάει στραβώνει από την Ευρώπη, μετά στο πρωτάθλημα δεν ανταποκρίνεται και όλα αυτά συνθέτουν έτσι ένα σκηνικό μουρμούρας, πίεσης, απαξίωσης πολλές φορές που δεν λειτουργεί καλά. Αλλά περιμένουμε να δούμε γιατί ακόμα είμαστε στα αρχικά στάδια, περιμένουν κάποιους ποδοσφαιριστές να μπουν πιο καλά στο παιχνίδι της ομάδας και θα δούμε εάν και εφόσον θα δείξει στοιχεία ανάκαμψης και ο Παναθηναϊκός αλλά και ο Ολυμπιακός που κινήθηκε στα ριχά προχθές που είδαμε το παιχνίδι με τα Μπριζόλας.
2: Τώρα έτσι μου κόρη, δεν είναι να παίζει.
1: Έτσι σκέφτηκα το, ήρθε μου λαμβάνε τα ωραία που πέρασαμε ο Γιώργο μου προχθές. Έτσι φίλους να σου.
2: Ναι, οκ. Ένα λεπτό, ψάχνω να δω τώρα γιατί. Εμείς είχαμε το φιλικό, ναι, το βλέπω από το πρόγραμμα της, ρωτάει κάποιος εδώ, 6 ή 7 η ΑΕΛ, εγώ το πρωί βρήκα 6, αλλά το βλέπω τώρα από το πρόγραμμα που δημοσιοποιεί η Cita Vision, 6 είναι το φιλικό του Άρη και ξαναυπάρχει αλλαγή, είναι στις 7 το ΑΕΛ Ατρόμητος. Βλέπω φίλε 4-4 και διορθώνω το νωρίτερα που είπα στις 6 και τα 2, βλέπω από την επίσημη ιστοσελίδα της Cita, στο κομμάτι τηλεοπτικές μεταδόσεις για τη σημερινή μέρα στις 6 Άρης Αλσάτ φιλικών από την Αυστρία και στις 7 ΑΕΛ Ατρόμητος φιλικών από την Πολωνία. Να το κάνουμε ακόμα ένα τσοκάσμα, αλλάζει κάτι, θα το πούμε στη συνέχεια. Που επίσης υπόγειο, όχι φίλε παιδί. Παιδιά, μα είναι σημαίνει ότι άμα είναι πάνω στο ρούχ.
1: Ισόγειο.
2: Ναι, πιο κάτω που το πολύ ψηλά. Γερός του υπογείου τώρα καλοκαίρι, για όνομα του Θεία.
1: Δεν μπορεί, είμαι λίγο κλειστοφοβικός, δεν μπορώ πολλά στα υπόγεια.
2: Σοβαρά.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Επειδή είδαμε που είμαστε στο δίον υπόγειο, γι' αυτό που.
1: Μα φωτίζει το χώρο με την άποψη σου και τη θετική σου ενέργεια, Γιώργο.
2: Ναι.
1: Αλλάζει το πράγμα.
2: Εντάξει.
1: Πολλά διαφορετικά.
2: Το δέχομαι. Όχι, το δέχομαι. Το δέχομαι. Λοιπόν. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό, γιατί συμπληρώνουμε μία ώρα εκπομπή. Αν πηγεί πέρα στην επικαιρότητα, είπαμε για το παιχνίδι του Απόλλωνα Ψες. Μπαίνουν πλέον στο προσκήνιο ή παίρνουν τη σκυτάλη οι άλλες δύο ομάδες σήμερα με τις επίσης εκτός έδρας αποστολές τους. Είχαμε μια μεταγραφή για την ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή. Είπαμε για την ΑΕΚ, ξανά άνοιξε έναν κεφάλαιο.
1: Αναπρογραμματισμό.
2: Ναι, νέου, η δεύτερη φάση, ας το πούμε, προγραμματισμού, σχεδιασμού ή διορθωτικών κινήσεων με βάση το τι παρουσιάστηκε.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Τι άλλο έχει επικαιρότητα. Λογικά αυτά είναι. Αυτή τη στιγμή, με τις τελευταίες ώρες, εντάξει, μπορεί να την πει σημαντική, μπορεί να την πει σημαντική και αναμενόμενη. Η χτεσινή προ... υπήρχε η εκδήλωση χτες του γήπεδου του Θόη με την ανοιχτή προπόνηση του ΑΠΟΕΛ. Η παρουσία για μία ακόμη φορά σε κάποια εκδήλωση ή γενικότερα σε κάποια θέματα του ποδοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ, στην προκειμένη περίπτωση η παρουσία χθες του κυρίου Σάβα Λιασί στο γήπεδο του Θόη, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μαζί με τους διοικούντες αυτήν τη στιγμή της εταιρείας, όσον και αν μπορεί κάποιος να πει ότι μπορεί να ξαναπεί, αντιλαμβάνεται κανένας ότι εξακολουθεί να είναι ένα στοιχείο που διατηρεί ή ενισχύει την πιθανότητα, ή αν θέλεις ενισχύει την άποψη ότι ήδη τα δύο μέρη ως ένα βαθμό, μέχρι εκεί που επιτρέπουν και οι συνθήκες μέχρι στιγμής, συμβαδίζουν, συμπορεύονται.
1: Κάπου διαβάζω στο τίτλο, δεν ξέρω ότι είπε ο ίδιος, είμαι εδώ ως οπαδός, κάπως έτσι.
2: Εντάξει, μπορεί να τον ερώτησε κάποιος ή ζήτησε κάποιος να κάνει μια δήλωση. Θα ήταν αφύσικο να πει κάτι διαφορετικό τη στιγμή που είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη.
1: Όμως.
2: Δεν είναι όποιος ας το πούμε οπαδός που ήταν εκεί.
1: Πάει καλά το πράγμα.
2: Δεν ήταν στην κερκίδα που ήταν σε άλλες περιπτώσεις. Δεν ήταν στην κερκίδα, ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τους διοικούντες. Άρα αντιλαμβάνεται κανένας ότι είναι μια συνέχεια των όσων το τελευταίο χρονικό διάστημα εκτιμούμε ως πιθανότερη εξέλιξη. Πάμε στο διαφημιστικό και επανερχόμαστε σε λίγο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
8: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
7: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
8: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Ομόνια και Πάφος FC, πρωταθλητές και κυπελούχοι της περσινής σεζόν σε εκτός έδρας αποστολές στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Κοινός στόχος, ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στη League Phase της διοργάνωσης. 5η 6 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Γιβραλτάρ, Λιν Κολομόνια, στην Αυστρία, Σάλτσπουργκ Πάφος FC. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Αλουμίλ.
10: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
12: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
13: Ώρα για ανανέωση. Στα νέα φυλάδια του Κλίμα θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για το σπίτι με έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Από Τετάρτη 5 Αυγούστου σε περιμένουν μοναδικές επιλογές. Μοντέρνα σαλόνια και τραπεζαρίες, σετ κήπου, καρέκλες και ξαπλώστρες για κάθε χώρο. Βρες το στυλ που σου ταιριάζει στα νέα φυλάδια Κλίμα.
14: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
15: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Kofar.
16: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
17: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
16: This is happening now.
17: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
16: The battle has already begun. Which side will you be on?
17: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή. Νομπάντρια. Αφιβάλλεις ότι επανήλθαμε.
1: Είμαστε φουλ 100% σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς.
0: Ποιος είπε το αντίθετο?
1: Εσύ.
0: Γιατί είπα εγώ με το είπα, εδώ είμαστε, επανήλθαμε.
1: Ναι.
0: Στη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή.
1: Δεν είπα τίποτα και με αφισβήτησε.
0: Όχι, είχαμε σε έναν τέλο πάντων. Λοιπόν, γιατί τα σάκελαριού που είπαμε πριν, αν κάποιο απορεί, το απέτησε με την καλή έννοια και πήρε το δικαίωμα να επιλέξει τα σάκελαριού στη δική του επιλογή. Λίγο αργότερα ο Ανδρέα ετοιμάζει ποιοτικό τραγούδι τη Ρίτα Σακελαρίου. Κλασικό Ρίτα Σακελαρίου κομμάτι. Που είναι σήμερα, τι ήταν σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε ή πέθανε. Πέθανε, πες μου.
1: Θάνατος.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω, ένα λεπτό, λοιπόν, θα σου πω σίγουρα.
0: Να θυμίσω, πρωτού συνεχίσουμε, ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 2950 πέραν από οτιδήποτε άλλο που θέλετε να μας γράψετε, να μας πείτε, να εκτιμήσετε, να ρωτήσετε, να μας κατηγορήσετε, να μας κριτικάρετε. Εάν στο μήνυμα γράψετε μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και βάλετε μαζί και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, το email σας, τότε αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για τις 50 διπλές προσκλήσεις για το καλαθοσφαιρικό τουρνουά Pay Apple Νεόφυτος Χανδριώτης. Θα γίνει και φέτος στη Λευκοσία στο Τάσος Παπαδοπούλος Ελευθερία, 11 και 13 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή και Κυριακή. Είναι οι μέρες διεξαγωγής του τουρνουά με 4 συνολικά παιχνίδια. Η πρόσκληση ισχύει και για τα 4. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την Παρασκευή και την Κυριακή αν θέλετε να τα δείτε και όλα. Να σας πω ότι 6 και 30 την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, παίζει ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα και ακολούθως 8 και 45 το βράδυ ο Ολυμπιακός με την Μακάμπι Τελαβίβ και την Κυριακή 4 και 45 το απόγευμα Άρης Μακάμπι και 7 νωρίς το βράδυ ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα. Είπαμε μπάσκετ ονοματεπώνυμων ηλικία και email, γιατί όσοι θα κερδίσετε στο email σας θα παραλάβετε την διπλή σας πρόσκληση. Από εκεί και πέρα να πω για όσους ενδιαφέρονται ότι εισιτήρια για το τουρνουά μπορείτε να πάρετε μέσω του soldoutticketbox.com. Ακούμε τι πλησιάζει πρωτού συνεχίσουμε.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Λοιπόν, πάμε να μας ενημερώσει ο Ανδρέας αν υπάρχει οτιδήποτε άλλο πρωτού επανέλθουμε στα της αθλητικής ποδοσφαιρικής γενικότερα επικαιρότητας.
1: Ναι, να πούμε έτσι κάτι
0: εκτακτό.
1: Εκτακτό, μπορείς να το χαρακτηρίσεις, ναι. Όσοι κινείστε στον αυτοκινητόδρομο Κοκκινοτριμιθιάς Λευκοσίας και στις δύο κατευθύνσεις παρά το ύψος Πουρνάρα, προσεκτικά, υπάρχει σκύλος ο οποίος περιφέρεται στον αυτοκινητόδρομο με άγνοια κινδύνου και το σκύλο προσπαθούν να περιορίσουν μέλη της αστυνομίας.
0: Okay.
1: Άρα όσοι είσαστε, επειδή πριν έναν τεταρτάκι περίπου βγήκε η είδηση, δεν ξέρω αν κατάφεραν οι αστυνομικοί να τον...
0: Μακάρι και για τους οδηγούς και για τους ζώων και γενικότερα.
1: Τώρα που είπαμε έτσι για τα οδικά δίκτυα, να πω χτες συνέβη και με έναν περιστατικό, επειδή βασοκινήθηκα εκτός Λευκοσίας, στην επιστροφή μου με άγχωσε πάρα πολύ. Βρισκόμουν με κατεύθυνση Λάρνακα προς Λευκοσία,
0: ναι.
1: Εκεί που μπαίνει στον αυτοκινητόδρομο
0: που ενώνονται, ναι, κατά, ναι, κάποιον τρόπο, ναι.
1: Σε εκείνον το σημείο έχει αυτοκίνητο
0: σαν το διχάλιν, το αντίθετο, αντίστοιχο
1: μάλιστα. Λίγο πριν, ναι. Εκεί υπάρχει αυτοκίνητο στην αριστερή λωρίδα,
0: ναι.
1: Κινείται με χαμηλή ταχύτητα, σε κάποια μέτρα θα το προσπερνούσε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Φίλε, είχε ένα μοτοσυκλετιστή.
0: Α.
1: Πραγματικά θα έβγαινε πάνω μου. Δηλαδή μπήκε, πρέπει η απόσταση που είχαμε να ήταν χιλιοστά. Μου έκανε τα φώτα για να φύγω. Δεν μπορούσα να πάω αριστερά.
0: Είναι εσείς ακόμα προσπεράσει τον...
1: ναι, ήμουν, ναι. Δηλαδή, με ταχύτητα που πιέναν...
0: Την κανονική ταχύτητα προσπέρασης, ναι.
1: Δεν μπορούσα, δηλαδή πρέπει να προσπεράσω και μετά να πιάσω ένα αριστερή λωρίδα για να περάσει. Προσπάθησα να του δείξω ότι, ξέρεις, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Επέμενε με τα φώτα, δηλαδή ήταν κολλημένος, ναι. Δηλαδή ένα τσάφ να έκανα ήταν να έρθει αγάπηση μαζί μου.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος τι έκαμε, προσπέρασε με, μόλις σχεδόν ήμουν έτοιμος να προσπεράσω και εγώ, δηλαδή ήμουν σε απόσταση που έμεινε γύρω το απλά το περιθώριο, έκαμε ένα αριστερά, ένα δεξιά και λέω ρε φίλε, τώρα να, ας πούμε να χωνόμουν και να προσπαθούσα να μπω αριστερά, πού ήταν να το στείλω τον άνθρωπο.
0: Τούτο με τις μοτοσυκλέτες έτσι μεγάλου κυβισμού που λέμε.
1: Πρώτη φορά όμως με έτυχε τόσο. Δηλαδή,
0: εμένα που έρχομαι βράδια αρκετά στο highway, απορώ πώς τη διαχειρίζονται, εννοώ το αίσθημα. Εντάξει, άμα μιλήσεις με μοτοσυκλετιστές θα σου πω για το αίσθημα που νιώθουν, το ωραίο εννοώ, αλλά να είσαι στο highway που αναπτύσσουν τα αυτοκίνητα μεγάλες ταχύτητες και να περνά από δίπλα σου, ας πούμε, μια τέτοια μοτοσυκλέτα και λες, μα τώρα με πόσο μπάει, ας πούμε, και δεν σκέφτεται ότι είσαι πάνω σε δύο τροχούς, ας πούμε, και πας με τον...
1: Γιώργο, πρώτον, το ότι έκαμε δεξιά-αριστερά, γέμιζε με καθρεφτά και έκαμε μου και τα φώτα, δηλαδή να ήμουν κάποιος που... Αχώθηκε,
0: ναι, μπορούσα να συγχυστείς και να πατήσεις το φρένο.
1: Ή έναν απότομο φρενάρισμα ή απλά να πάω λίγο αριστερά. Ήταν ο Σύρο απάει.
0: Ναι, ναι. Άξι.
1: Και μετά ήταν να μιλούμε για τραγωδία στην ασφάλτο.
0: Μάλιστα.
1: Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Εχθές δηλαδή ήταν κάτι που... Ελάτε εντάξει τώρα, δεν μπορώ να κάνω κάτι, να μείνω στη λωρίδα μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Και ό,τι θέλει ας πούμε να σκάμει ο άλλος. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αλλά με μια μανία τα φώτα να προσπαθεί δεξιά-αριστερά, μα μιλούμε για μια απόσταση που... Ρε παιδί μου, στο μισό λεπτό ήταν να προσπεράσω. Δεν ήταν ότι ξέρεις, έπιασα τη δεξιά λωρίδα. Αν εκνευρίζουμε με έναν τύπο που πιάνουν τη δεξιά και πάνε. Είχε προσπέρασμα, να σου πω. Όπως και να έχει. Πάμε παρακάτω. Να πούμε ότι χθες έτσι μια από τις ειδήσεις που προκάλεσε έτσι εντύπωση, διαβάστηκε αρκετά και νομίζω έχει να κάνει και με την ιστορικότητα του χώρου, ήταν η πυρκαγιά στην ιστορική την πυραρία The Corner. Εσείς τη γνωρίζετε καλύτερα.
0: Είναι να δυσκολευτείς να βρεις κάποιον, ας πούμε, και της ηλικίας μου και πιο κάτω και πιο πάνω, που είναι πει ενέστο κάποιον. Ναι, είναι από τις πιο έτσι
1: εμβληματικές. Μάλιστα. Κοντά στο προεδρικό.
0: Δεν είδα μετά, επειδή ήταν τα ποδόσφαιρα, είπαν κάτι για την αιτία. Είναι κλειστή εδώ και πολύ καιρό, από χρόνια νομίζω.
1: Ψάχνουν την αιτία, το είπε και ο κύριος Κετής ότι τέθηκε υπό έλεγχο, υπήρξαν κάποιες τελικές εσωτερικές κατασβέσεις χθες.
0: Είχε συνδεθεί και με τις Manchester United, τους οργανωμένους που μαζεύονταν εκεί για να δουν τα παιχνίδια.
1: Ναι. Εντάξει, είναι και ως κτίριο πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι. Ο χώρος του, εντάξει, μέσα στον κυρίαδρομο.
1: Είχαμε κατάρρευση της οροφής, σύμφωνα έτσι.
0: Εκεί, άμα δεις το χώρο, εσύ με ξέρω πόσο συχνά μπορεί να τυχαίνει να περνάς ή να το είδες πόσες φορές, αλλά είναι και ένας δρόμος ο οποίος πλέον με την ανάπτυξη είναι τα σύγχρονα δαχτήρια. Του ήταν πάνω στη γωνιά μεγάλο κτίριο και το στυλ το παλιό, ας πούμε, μέχρι που ήταν σε κατάσταση που λειτουργούσε και διατηρείται καλά.
1: Ήταν λες και το κλασικό, ναι. Σε καλωσόριζε στο, ναι, μοντέρνο.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτι διαφορετικό.
1: Όταν ήσουν στα φώτα εκεί, ναι, και πήγαινες προς τα κάτω, όντως έχεις δίκιο σε αυτό. Να πούμε επίσης ότι σήμερα σε περίπου έτσι ένα 40 λεπτό στις 9 συγκεκριμένα στο προεδρικό θα έχουμε την τελετή διαβεβαίωση των μελών της κυβέρνησης. Κατ.
0: Ναι, με πάω δηλαδή.
1: Κατ.
0: Όσοι να πάει ξέρουν το δηλαδή.
1: Ναι.
0: Α, οκ.
1: Φύγαμε που είναι το στάδιο. Τι να ήταν πριν.
0: Ποιο.
1: Να ξέρεις,
0: περίπτωση... Α, ναι.
1: Να ξέρεις, να μην ξέρεις, να παίζει το όνομά σου, να μην παίζει το όνομά σου, να διαρρέει το όνομά σου, αλλά να μένεις.
0: Το να διαρρέει είναι εσείς που τα κάνετε. Ενώ η πλευρά του
1: οδηγού.
0: Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει.
1: Ζητά συγγνώμη.
0: Συγγνώμη, εννοώ το διαρρέει, δεν φταίει ο άνθρωπος ενώ που διαρρέει το όνομά του. Αυτή την έννοια το είπα.
1: Ποιος φταίει, Γιώργο.
0: Ο ίδιος.
1: Όχι.
0: Πες ότι διαρρέει.
1: Ρωτώ σε γενικότερα ποιος φταίει. Γιατί άρκεψε σε φταίξη.
0: Όχι, δεν είναι φταίξη μόνο υπό την έννοια του να αποδώσουμε ευθύνη. Ενώ εν και έχει να κάνει μαζί του. Καταλάβεις. Αν διαρρέει το όνομα μου, ας πούμε, και στο τέλος δεν επιβεβαιωθεί, εν και φταίω εγώ.
1: Ποιος φταίει.
0: Εγώ το διαρρέω.
1: Ποιος φταίει, ρωτώ σε όμως.
0: Οι λάθος πληροφορίες.
1: Αδικές μας. Πάλι έρχεσαι πάνω.
0: Όχι. Η λάθος πληροφορία μου δίνει κάποιος άλλος και το διαρρέει. Αλλά μπορεί να μην είναι το άτομο εννοώ που αφορά αποκλειστικά το όνομα. Τέλος πάντων.
1: Πάμε καλά σήμερα.
0: Εσύ είσαι στον σχηματισμό του Μακαρίου. Μα γιατί το δει ένα σχηματισμό, ξέρει να μπορεί να σχηματισμό τότε. Κάμναν ανασχηματισμούς. Τότε δεν είμαι σίγουρος, ήμουν πολύ μικρός.
1: Μετά τη διαβεβαίωση θα έχουμε την παράδοση παραλαβή των Υπουργείων Υφυπουργείων. 10 και 4 θα έχουμε την τελετή στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, στις 11 στο Υπουργείο Μεταφορών, στις 11.45 Υπουργείο Γεωργίας και στις 12.30 Υφυπουργείο Πολιτισμού. Υπενθυμίζουμε έτσι, γιατί κάποιοι μπορεί να μην ασχολούνται, να μην τα είδαν. Υπουργείο Μεταφορών Ευανθία Τσολάκη, Υπουργείο Γεωργίας κύριος Σενέκης Χρήστος, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας Τίνα Παύλου, Υφυπουργείο Πολιτισμού κυρία Κλέα Παπαέλληνα. Έχουμε επίσης και τους επιτρόπους Περιβάλλοντος Ηλίας Μυριάνθους, του Πολίτη Ειρήνη Ποιατζή και Διευθυντής του Γραφείου της Δημοκρατίας Παναγιώτης Παλατές. Να πούμε ότι συνεχίζονται τα σαραντάρια και έτσι θα μας πάρει με κίτρινες προειδοποιήσεις μέχρι και το τέλος της εβδομάδας.
0: Την ίδια ώρα πάντα, ναι. Στις 2 το μεσημέρι μου ήρθατε εσείς και νομίζω. Ναι. Κάθε μέρα το ίδιο.
1: 2 είναι το σίγουρο και κάποτε πάει 4, 4.30
0: ανάλογα. 5.
1: 5 ανάλογα με το πότε θα έτσι να αρχίζει να κοπάζει η ζέστα.
0: Είδες που έβρεχε χθες το η Νορβηγία. Ελαφρύ, όχι έντονη βροχόπτωση, αλλά.
1: Τι θες να
0: πω. Ήταν ιδανικές συνθήκες. Ήταν ιδανικές συνθήκες που λέμε και από το σφαίρο.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Όχι ιδανικές. Εντάξει, άμα βρέχει έντονη ιδανικές, αλλά σίγουρα ήταν πιο κάτω η θερμοκρασία.
1: Παρασκευή και Σαββατοκυριακό μένουμε στα ίδια επίπεδα. Όμως την Παρασκευή, δηλαδή αύριο, ενδεχομένως να έχουμε μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Μέχρι την Κυριακή δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας. Μένουμε έτσι κοντά και πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Άρα λοιπόν, όσοι δεν αντέχετε την ζέστη, όσοι θεωρείτε ότι είναι καλύτερα να έχει ψηλό βροχό, να πάτε Νορβηγία αυτές τις μέρες.
0: Μόνο Νορβηγία να έχει ψηλό βροχό.
1: Που έξερες εσύ ότι είδες και ο ψηλό βροχό και θα σου
0: αρέσει. Αφού ήταν το με τηλεόραση, δεν ήταν το που
1: αυτά λοιπόν από εμένα.
0: Ναι, πάμε, ναι.
1: Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίων.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Ξεκινάμε με πολίτη σήμερα, πρώτη στη έννοια του το 2028. Ο Χριστοδουλής βάζει από τώρα τη διακυβέρνηση του τόπου στον αυτόματο. Αναφέρει εδώ για τον ανασχηματισμό ο πολίτης. Ενώ σε άλλο θέμα, γαλλικών κλειδίν στον GSI, αναφέρεται στη συμφωνία που έγινε χθες με γαλλική εταιρεία, η οποία αποκτά ποσοστό 66%. Στη συνέχεια θα διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής. Πρόσωπα αλλάζουν, τα διέξοδα μένουν. Ο Νίκος Χριστοδουλής και η κυβέρνησή του συσσωρεύουν αποτυχίες και αναποτελεσματικότητα. Σε άμεσο κίνδυνο η ακεραιότητα του οικοσυστήματος του φαραγγιού της Ανδρολίκου, αναφέρει σε άλλο θέμα εδώ. Ένα λεπτάκι να δω για να σας δώσω και λίγο περισσότερο στο τι αναφέρεται το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο, να μην σας αφήνω έτσι και να μου έχετε παράπονα. Σελίδα 10. Για λατομείο. Είναι λατομείο το οποίο σύμφωνα με την Χαραυγή βάζει σε κίνδυνο το φαράγγι στην Ανδρολίκου. Πάμε στο Φιλελεύθερο στη συνέχεια, παιδιά. Καλώδιον αμέσως θέλει ο Μακρόν. Ευνηδιασμός από Αθήνα Παρίσι για την ηλεκτρική διασύνδεση. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον προσθέτω εδώ να δούμε πώς θα κινηθούμε εμείς στο εσωτερικό, γιατί υπάρχουν διάφορες τάσεις για αυτόν τον καλώδιο. Είτε είναι διαστόματος Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος το βρίσκει ασύμφορο, είτε από το Προεδρικό που βγαίνει η εικόνα ότι προχωρούμε κανονικά με το καλώδιο. Σε άλλο θέμα, οι κοινότητες απαιτούν το κλείσιμο του πεδίου βολής. Να πούμε ότι χθες, σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το Υπουργείο Άμυνας, το πόρισμα βρίσκεται στα χέρια του αρχηγού της Εθνικής Φρουράς και στη συνέχεια θα το παραλάβει και ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Πάλμας, για να δούμε τι έγινε πραγματικά. Ξέρουμε, αλλά ποιος έχει ευθύνη για το τι έγινε στο πεδίο βολής του Καλού Χωριού πριν κάποιες μέρες. Η αλήθεια τέλος, έτοιμη από χθες, αλλά ραντεβού τέλος Αυγούστου. Ο Χριστοδουλίδης δηλώνει έτοιμος για διευρυμένη, αλλά η πρώτη συνάντηση με τον Έρχιουμαν ορίστηκε 4 εβδομάδες μετά την επίσκεψη Γκουτέρες. Επίσης, πρώτα η πιστή. Η Προεδρία έκανε επίσημο κριτήριο διορισμού τη στήριξη στον Νίκο Χριστοδουλίδη 3 χρόνια μετά τις διαβεβαιώσεις για αξιοκρατία, χωρίς κομματικά, βιογραφικά και Δούνε και Λαβίν.

0: Είπες για τα καιρικά. Έκτακτη ανακοίνωση από το Τμήμα Μετεωρολογίας για την ερχόμενη Τρίτη, μα λέει ο 308, λόγικα λειτουργός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Με τους ειδικούς, λέει, να εκδίδουν μπλε προειδοποίηση με εντονότερα φαινόμενα να επισκιάζουν τη Λεμεσό. Το ψάξα και όντως λέει η περιοχή είναι εκεί η Κολόση περίπου ποζή. Και μετά τις 7 αρχίσει να, έτσι, να διαμορφώνεται σκηνικό.
1: Η μπλε νομίζω προειδοποίηση έχει να κάνει με το σύμφωνο. Είναι σύμφωνο.
0: Ένα σύμφωνο η ομάδα δηλαδή. Σαν σύμφωνο στα κατεβεί.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ακριβώς. Για να δούμε. Mm-hmm. Καλημέρα από τον 181. Πολύ σπουδαία νίκη, λέει, της Απολλωνάρας. Όλοι

0: θα διανύουμε μία από τις δύο εβδομάδες που θεωρούνται, ας πούμε, οι πιο, πώς να το πω τώρα, οι πιο πιθανές για καλοκαιρινές διακοπές για πάρα πολύ κόσμο. Εκτιμώ ότι θα έχουμε, ναι, την ερχόμενη Τρίτη στη Λεβεσό, έτσι μια, ένα γεμάτο γήπεδο, προκειμένου να, ήδη το έδειξε το σύστημα να αποψέσω ο Λωσάδα.
1: Ακούστον τούτους σύρνους ψηλό βρόχο, καλή αυτομάνη να έρθω τα μέσα.
0: Εντάξει ρε, ξανά τύχε.
1: Να περάσετε καλά ρε παιδιά.
0: Είναι και πρώτη φορά που...
1: Να περάσουν ωραία. Μα από ψηλό βρόχο να έρθουν μες στο 38 ρε Γιώργο.
0: 38 δεν θα είναι η ώρα 8, αλλά εντάξει. Είναι η υγρασία που φοβάμαι εγώ, που πάντα ξέρεις καλοκαίρι, ειδικά στα παραθαλάσσια, αντιλαμβάνεσαι.
1: Περάσουν ωραία.
0: Ναι.
1: Για να σκάμα. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου, λέει ο τραγούδος.
0: Είδαμε, έχουμε χρόνο μέχρι την ερχόμενη Τρίτη να δούμε όλες τις συνθήκες, αλλά πόσο να διαφοροποιηθούν, εάν θα διαφοροποιηθούν. Μάλλον θα είμαστε σε μια κατάσταση που οι θερμοκρασίες δεν θα σημειώνουν αξιόλογη μεταβολή. Εάν σημειώσουν, ναι, εάν σημειώσουν αξιόλογη μεταβολή, είναι προς τα κάτω που αναμένεται να πάνε, λογικά. Μακάρι να μην σημειώσουν, γιατί εντάξει τώρα κατά ψεματά είναι και μόνο οι παίκτες της Μπραν, είναι και οι παίκτες του Απόλλωνα που να έχουν θέμα. Εάν σημειώσει η μεταβολή προς τα πάνω. Μα, αλλά...
1: Μια υγρασιούλα θέλουμε την έτσι.
0: Μα η υγρασιούλα νομίζω πιστεύω ότι θα υπάρχει ούτως ή
1: άλλως. Να την νιώσουν λίγο θέλουμε, γιατί ναι, οι παίκτες του Απόλλωνα.
0: Σίγουρα είναι πιο μαθημένοι, σίγουρα είναι πιο εξοικειωμένοι ζώντας στην Κύπρο, ναι, ή ξέρω εγώ με τις προπονήσεις τους τα απογεύματα στην Κύπρο και όλα αυτά, αλλά ναι, εντάξει. Το θέμα είναι καμιά φορά, επειδή το θέμα το συζητάμε κάθε χρόνο στη χώρα μας, κάθε καλοκαίρι που να έχουμε παιχνίδια. Το θέμα είναι να μην μια ομάδα, μείνω κατά τον Απόλλωνα τώρα, το θέμα είναι μια ομάδα να μην τα βάλει όλα, να μην τα...
1: Απέξει ο Λίν πάνω στον καιρό.
0: Ναι, πάσεις και στις πιθανότητες της ή τις προσδοκίες της ή της ελπίδεσης πάνω στον καιρό.
1: Να σου πω, διαφορετικό να παίξεις με μια ομάδα από το Ισραήλ, διαφορετικό να παίξεις με μια ομάδα από την Ελλάδα, διαφορετικό να παίξεις με μια ομάδα έτσι λίγο κοντινή μας, θέλω να πω, που
0: ναι, λίγο
1: πολλοί ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν.
0: Και λέω ότι είναι επηρεάζει. Αλλιώς
1: που το ψηλόβροχο μες στο καμίνι.
0: Σαφώς επηρεάζει.
1: Θα πάρει ανάση.
0: Να σου πω όμως κάτι, θα τους επηρεάσει σε κάποια στιγμή. Μπορεί να λύω στο ξεκίνημα ως που εξοικειωθούν. Μετά, αν είναι η κούραση, θα επιδράσει και αυτόν ως ένας επιπρόσθετος παράγοντας. Το θέμα είναι βέβαια τι συνθήκες θα διαμορφωθούν στα αγωνιστικά δεδομένα. Ενώ μέχρι αν και εφόσον και σε ποιο βαθμό οι καιρικές συνθήκες να επηρεάσουν κάποτε κάποιους.
1: Εντάξει, Γιώργο, πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.
0: Εντάξει Ανδρέα, τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Συμπληρώνουμε 30 λεπτά μετά τις 8, έναν ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, όσα ακούν οι ξαναγοί, τα ωραία, τα δύσκολα και τα απρόοπτα της δουλειάς τους. Οι άγνωστες πτυχές από τον μύθο του Βαγγέλη Παπαθανασίου, γιατί ο Σπάιντερμαν παραμένει ο πιο αγαπημένος υπερήρωας και ένα πλούσιο αφιέρωμα για την υγεία και τη μακροζωία. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
5: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις

0: το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
1: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μέσα στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
2: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
4: Everyone, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Μόλις άκουσες το love hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
10: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 88 εδώ που μας στέλνεις φίλε με 4-4-8-8. Ξέρεις παίξαμε 8-8. Λογικά 8-8. Καμία σχέση. Μέχρι να φορέσω το παπούτσο μου λέει πρέπει να αλλάξω φανέλα. Εννοείται από το ζεστ. Ναι. Το πιο σπαστικό είναι που εντάξει εκεί πες ήταν και να παίξεις. Ήταν να υδρώσεις, ήταν να κάνεις μετά το μπάνιο σου και όλα αυτά. Αλλά το πιο σπαστικό σε τις περιπτώσεις, σε τις περιόδους είναι που ετοιμάζεσαι να πας κάπου, βγαίνεις από το ντους και μέχρι να ντυθείς μπορεί να ξαμπείς. Αν δεν είναι φουλ κλιματιζόμενο το σπίτι. Αν είναι φουλ κλιματιζόμενο μέχρι να κατέβεις και αν μπεις στο αυτοκίνητο για να λειτουργήσει το κλιματιστικό του αυτοκίνητου, επίσης έχουμε θέμα.
1: Είσαι ο λίγο υπερβολικός.
0: Καθόλου υπερβολικός δεν είμαι, νομίζω τα βιώνουμε και τα ζούμε καθημερινά όλοι μας. Ή όσοι δεν θέλουν να παραδεχτούν τις δυσκολίες του καλοκαιριού στην Κύπρο.
1: Την Τρίτη, ας πούμε, ένιωσε ζέστη.
0: Την Τρίτη.
1: Ναι, το βραδάκι ένιωσε ζέστη.
0: Ζέστη είναι εκεί που ήμουν, την ώρα που ήμουν, όχι, αλλά μέχρι να, να βγω και να έρθω, ναι. Το ίδιο πράγμα ανισχύει.
1: Μέχρι να κατέβει να πετάξει τα σκουπίδια που σου
0: έδωσα. Ναι, και τούτο, εδώ κάνουμε μετάξαμε και τα σκουπίδια. Ενώ με να κάνω. Να περάσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι και το τι ακολουθεί για τον Απόλλωνα. Το είπαμε, θετικό δείγμα, καλό αποτέλεσμα, θετικό το έδωσε συνέχεια δείχνοντας και πάλι σταθερότητα σε πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα σε καλή αγωνιστική παρουσία με πιο ψηλό βαθμό δυσκολίας σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια ή τον πρώτον αντίπαλο. Θετικό επίσης ξανά το γεγονός ότι σκοράρει ο επιθετικός ο νεοφερμένος. Τι άλλο να πούμε για τα χτεσινά. Έναν αρνητικό ήταν η αναγκαστική αλλαγή του οικονομή. Θα δούμε σε ποιο βαθμό δημιουργείται, αν δημιουργείται πρόβλημα. Παρότι και η πρώτη εντύπωση του Άιβου σε πιο μεγάλο ή σε σχετικά ικανοποιητικό δείγμα στη χρονική διάρκεια που έπαιξε, για πρώτον έτσι σημαντικό δείγμα θα το πω και αυτό θετικό. Γενικότερα όλα καλά και με προοπτική να πάνε και καλύτερα για τον Απόλλωνα μέχρι στιγμής από την παρουσία του.
1: Επίσης ακόμα κάτι θετικό για τον Απόλλωνα που πάει στο Λοσάδα το συγκεκριμένο και όχι στην απόδοση των ποδοσφαιριστών του είναι το καλό διάβασμα που έκανε στον αντίπαλο. Δηλαδή χθες βλέποντας τον γκολ του Απόλλωνα σε θυμήθηκα και σε έναν που έλεγες κάτι στην εκπομπή χθες, αλλά και διαβάζοντας το ρεπορτάζ του Εφρέμ που έγραψε στο 24, ότι είναι μια ομάδα την οποία να την βρει στην ανισορροπία, δηλαδή την ώρα που προσπαθεί μαζικά να επιτεθεί θα αφήσει κενά πίσω. Και ο Απόλλωνας ακριβώς αυτόν κάνει, κλέβει την μπάλα την ώρα που προσπαθεί η Μπραν να επιτεθεί, βγαίνει στην αντεπίθεση, τους πιάνει σαν ισορροπία και σκοράρει. Και αυτό το πράγμα προσπάθησε πάρα πολλές φορές στο παιχνίδι του χθες ο Απόλλωνας να το κάνει. Άρα και το διάβασμα του αντιπάλου σε τέτοιων επίπεδων είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δεις ποια είναι τα δυνατά του σημεία, αλλά και πού μπορείς να ονειχτυπήσεις.
0: Εντάξει, σε αυτό το κομμάτι είχε ένα μειονέκτημα ο Απόλλωνας ότι παίζει απέναντι σε μια ομάδα πιο έτοιμη που έπαιξε πόσα παιχνίδια, 15-16 μέχρι το χτεσινό. Αλλά είχαν την ίδια ώρα και ένα πλεονέκτημα το ότι σου έδινε τη δυνατότητα να δεις, να βρεις υλικό, είτε και να δεις ένα από τα παιχνίδια από την ημέρα που ήξερε ο Απόλλωνας που θα πάει να παίξει. Δεν είναι η Μπραν των Απόλλωνας, αν εξαιρέσεις το παιχνίδι με την Dylan Corey, τα παιχνίδια δεν είχε άλλη δυνατότητα να το δει. Ενώ ο Απόλλωνας στην Μπραν θα μπορούσε να κάνει καλύτερο διάβασμα με βάση το γεγονός ότι παίζει και παιχνίδια στο πρωτάθλημα Νορβηγίας.
1: Ναι, ισχύει και αν δεις ξανά σε επανάληψη τον γκολ του το Απόλλωνα είναι μια φάση που προφανώς τους είπε ο Λοσάδα έτσι θα τους χτυπήσουν.
0: Στέκουν πολύ και σωστά, γίνεται πολύ λόγος και είπα και εγώ πριν για τον γκολ του Οσμπολτ στο τελείωμα, αλλά θα πρέπει την ίδια ώρα να πούμε και κάτι για τον Μαλεκίδη. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ψες, ενώ γενικότερα.
1: Το είπα ξανά για μπάλα.
0: Όχι, για το γκολ ειδικά, είναι ο άνθρωπος που σταματάει την επίθεση, που κλέβει την μπάλα πίσω από το κέντρο και φτάνει μέχρι εκεί που έφτασε για να ολοκληρωθεί με τον δρόμο που ολοκληρώθηκε μετά τη μεταβίβασή του στην περιοχή φάση.
1: Για μένα ο Μαλεκίδης μαζί με τον Μπράντον στην πλευρά εκεί είναι από τις πιο επικίνδυνες και γεμάτες αριστερές πλευρές που θα βρει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Βαλεκίδη είναι ένα παίχτη φιλότιμο, ασταμάτητο, ουσιαστικό. Γιατί κάποιοι φίλοι εδώ μα έλεγαν για οι σέντρε του, για πρέπει να προσέξει και τα σχετικά. Και λίγο του Κυπραίου να του έχουμε λίγο πιο ψηλά. Γιατί αν ήταν ένα αριστερό Μαλεκίδοβιτς ο συγκεκριμένο, ήταν να μιλούμε για άλλα πράγματα. Ο Μαλεκίδη, αν εξαιρέσω ας πούμε κάποιου σοβαρού τραυματισμού που είχε ο άνθρωπο και στερήσαν του το δικαίωμα να βρει ρυθμό σε κάποιε περιπτώσει και τον άφησαν και εκτό για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι ένα συνεπέστατο σύγχρονο αριστερό μπακ. Τόσο απλά.
0: Και κλείνουμε με τον Απόλλωνα, απαντώντας το μήνυμα του φίλου 591 για το πότε παίζει. Είναι την Τρίτη. Ο Απόλλωνας παίζει την Τρίτη στις 8 το βράδυ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ τον Επαναληπτικό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Πάμε στα σημερινά και τα δύο στις 8 το βράδυ. Αυτό είναι το μοναδικό ανεδικό στοιχείο της βραδιάς. Για την ώρα.
1: Τουλάχιστον.
0: Πίζουμε να είναι το μοναδικό. Το μόνο ανεδικό. Το ότι και να κάνουμε και δύο οθόνες μπροστά μας να έχουμε, αυτός που θέλει να έχει εικόνα ενώ και από τα δύο, είναι δύσκολο. Άμα, να μου λέει η παροιμία, άμα λειτουργήσει πολλές εκκλησίες, της μιας γελάστης. Εκτός αν μας δώσει τη δυνατότητα το έναν παιχνίδι να ρίξουμε παραπάνω την προσοχή μας στο άλλο.
1: Εγώ θα αλλάξω καλά.
0: Ναι, να βλέπεις την Πάφο συνέχεια από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Ναι. Κατάφερες.
0: Εντάξει. Okay. Λοιπόν, στις 8 λοιπόν το βράδυ, Γιβραλτάρη Ομόνια με την Λίνκολ, Αυστρία η Πάφο με την Σάλτσπουργκ. Έκαμε έτοιμα, ψες ο κύριος Μπέρκ, είδες το?
1: Ναι, να μας δοθεί η δυνατότητα.
0: Θέλουμε να μας δοθεί η δυνατότητα, η ευκαιρία, είπε να παίξουμε με 11 παίκτες αυτήν τη φορά.
1: Το μίλησε και λίγο με ως ποδοσφαιριστές του.
0: Ναι, γιατί την προηγούμενη φορά πέντως να ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί, πιο συγκρατημένοι, πιο σωστοί, όπως το είχε μπει όταν βγαίνουμε σε κάποιες φάσεις. Εντάξει.
1: Άρα μπορεί να πεις ότι ήταν μήνυμα με πολλούς αποδέχτες, όπως λέμε και στο ρεπορτάζ το δικό μας καμιά φορά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι, λίγο απ' όλα. Ναι. Συζητήσαμε την αυστηρότητα, ειδικά στην περίπτωση ή το λάθος, αν θέλει κάποιο να μας πει, στην περίπτωση Κακουλή. Καμία συζήτηση στο θέμα Νεγκό. Επίσης την αυστηρότητα ή το λάθος στο θέμα Γκουλιμπαλή. Αλλά δεν πάβει αυτή η κατάσταση, ως ένα βαθμό θα δούμε σε ποιο βαθμό θα επηρεάσει, εάν θα επηρεάσει την αποψινή προσπάθεια με τις σημαντικές απουσίες των τριών τιμωρημένων και των δύο ανέτοιμων για το παιχνίδι το συγκεκριμένο.
1: Δεν μπορεί να μην την επηρεάσει, λέω εγώ εκ των προτέρων.
0: Εντάξει, αν πάρει αποτέλεσμα καλόν, επηρεάζει ή δεν επηρεάζει η ουσία, θα
1: μετρήσει. Αγωνιστικά δεν επηρεάζει.
0: Σίγουρα.
1: Όταν πας χωρίς δεξιμπακ.
0: Ναι, όταν λέω σε ποιο βαθμό, εννοώ με βάση το τι θα είναι το αποψινό αποτέλεσμα και τι συνθήκες ή δεδομένα θα διαμορφώσει εν ώψη του επαναληπτικού της ερχόμενης εβδομάδας.
1: Και θα πρέπει αναγκαστικά να πάρεις το Σίμιτς στο κέντρο της άμυνας, υπολογίζω δηλαδή. Τότε ναι, δεν μπορεί να πεις ότι πάει ανεπηρέαστον το πλάνο του.
0: Και ποιος θα πάρει το ακρό?
1: Έλα μου ντε. Αγωνίστηκε ο Κούσουλος για ένα χρονικό διάστημα, νομίζω, στο παιχνίδι με την Καϊράτ. Επίσης, ερωτηματικό είναι η επίθεση. Δηλαδή, αν θα πάει.
0: Νεοφύτου ή Ντιονί.
1: Ναι, δηλαδή, αν θα πάει με τον Ντιονί, ώσπου αντέξει ο άνθρωπος.
0: Θα ήθελα να πάει με τον Ντιονί.
1: Πες μου τον λόγο.
0: Να τον δω κι εγώ. Την πρώτη φορά δεν είχα δει όταν να το δω. Το διάστημα που. Θα ήθελα εγώ, ρε φίλε. Έτσι, μα μακάρι να καθορίσω εγώ τον Μπέρκ. Καλά, δηλαδή, εντουδιάσει πιθανότητες να ξεκινήσει. Εγώ σου λέω ότι πέραν του είναι που θέλω εγώ, ενώ για να το δω που είπα. Επειδή άκουσα πολλά τις συζητήσεις που κάνετε μετά την παρουσία του στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Ναι, γιατί πού κατέληξες?
0: Δεν ξέρω, κατέληξα κάπου εγώ. Πού να καταλήξω με τις συζητήσεις. Άκουσα πολλά για τις κινήσεις του, για το μαλλί του, για το ένα, για το άλλο. Να το δούμε μια εβδομάδα μετά το. Εγώ θεωρώ όμως ότι από τη στιγμή που όταν έκαμε αλλαγή τον έβαλε τον Διονύ τότε στο παιχνίδι, ότι με το μου τον μπορεί να ξεκινήσει.
1: Ναι, αλλά έκαμε τον αλλαγή, είμαστε αλλαγή.
0: Μετά. Οκ. Okay. Επειδή πήγε παράταση.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να άντεξε να παίξει.
0: Εντάξει, είναι ανέτοιμο ο άνθρωπο. Είπε μα ότι είναι ανέτοιμο. Έτσι, είναι ανέτοιμο.
1: Έκαλε την παράταση.
0: Ναι.
1: Παιχνίδι που να σε πάρει στον επόμενο γύρο του Champions
0: League. Έγραψε κάποιο καμία εκτίμηση, είδαμε κάτι.
1: Είναι αυτά που λέμε. Για τα ρεπορταζιακά, έτσι, το πώς το σκιαγραφούν.
0: Okay.
1: Είναι πάνω κάτω αυτά που συζητάμε και εμείς. Δηλαδή το δεξινάκρο που μπαίνουν κάτω οι πιθανότητες ακόμα και Μαϊαμπέλα να αγωνιστεί εκεί. Ο Κούσουλος που ήδη αγωνίστηκε, όπως σου είπα, μετά την κόκκινη κουλυμπαλή, όταν λογικά τράβηξε νομίζω ο Σίμιτς στο κέντρο της
0: άμυνας.
1: Είναι η επίθεση που δεν είναι, έχει να κάνει καθαρά με την ετοιμότητα. Δηλαδή αν θα πας με έναν νεοφύτου ο οποίος είναι πιο έτοιμος, πιο εννοώ ξέρει την ομάδα πιο καλά, ή αν θα πας με έναν Διονύν ο οποίος θεωρείς ότι όσον αγωνιστεί να δώσει τι έχει να δώσει και μετά να τον αλλάξεις. Λογικά επιστρέφει ο Μοτνόρ.
0: Ναι.
1: Άρα κάπως έτσι περιμένουμε ότι η Ομόνια θα παραταχθεί με, με κάποιες θέσεις, όπως έχουμε πει, να παραμένουν ερωτηματικό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Πάμε στο παιχνίδι της Αυστρίας. Σαφώς πάντα μιλούμε και χτυπούμε θεωρητικά πιο δύσκολος βαθμός δυσκολίας. Διαφορετική ωστόσο και η κατάσταση αυτή την περίοδο με βάση την τελευταία εικόνα που έχουμε από τις ομάδες μας, ενώ σε σχέση με την εικόνα που έδειξε η Ομόνια, έστω με τις ιδιαιτερότητες, ενώ το χρονικό διάστημα που έπαιξε με 10 ή με 11, η Πάφος στο δεύτερο της παιχνίδι, αυτό προσπαθώ να πω, έδειξε μια πολύ καλύτερη εικόνα, μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Άρα αυτό, εάν το διατηρήσει και πολύ περισσότερο, αν το πάρει και ένα βήμα παρακάτω, η ψυχολογία εκτιμώ καλύτερη πλέον μετά την πρόκληση της περασμένης εβδομάδας, με βάση το τι σκορ ανέτρεψε, τον τρόπο με τον οποίο το έκαμε και όλα αυτά. Άρα αν είσαι σε μια καλή και πάλι αγωνιστική κατάσταση, μπορείς να αντιμετωπίσεις και ένα παιχνίδι που είναι ή θεωρείται πιο ψηλού βαθμού δυσκολίας.
1: Ναι, με την Πάφοντο που πρέπει να δούμε όμως είναι το... Γιατί ακόμη είναι νωρίς, δηλαδή για να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό που περιμένω να δω τουλάχιστον είναι
0: θα
1: ότι.
0: Θα παρουσιάσει σταθερότητα.
1: Το εντός με το εκτός, δηλαδή εκτός έδρας παρουσιάστηκε κακή, μέτρια. Έφερε το παιχνίδι εντός, ήταν άλλη ομάδα. Άρα θέλω να δω, επηρεάζει την τούτο το έξω. Καταλάβεις με ποια νέα σου λέω, αν δεν είναι μέσα στην έδρα της αποδυναμώνεται η Πάφος να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα, ή απλά ήταν το πρώτο παιχνίδι, ήταν ανέτοιμη, βρήκε ρυθμό, έτσι πήρε ένα 90 λεπτό, βρήκε ρυθμό στην προπόνηση μια εβδομάδα μετά. Άρα επειδή είναι νωρίς ακόμη, θα ήθελα να δω το με αυτόν το δεδομένο πώς θα λειτουργήσει η Πάφος, γιατί ήταν μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω, δηλαδή ήταν μεγάλη διαφορά της Πάφου από το πρώτο στο δεύτερο παιχνίδι. Ήταν δύο διαφορετικές ομάδες.
0: Έχει και η Πάφος τα θέματα σε σχέση με τα αγωνιστικά, τα ερωτηματικά και όλα αυτά. Εντάξει, εκτός πλέον ο Ζάζα, ο Νεκαμαλέου είναι στην αποστολή. Δεν ξέρουμε, ο Ρικάρτο Σαπίν το είπε χθες στις δηλώσεις του ότι θα δούμε μέχρι απόψη για τη λίστα. Ενώ θα κάνει κάποιες αλλαγές. Ο Κορέια, ο οποίος εβοήθησε και σκόραρε επιστρέφοντας στον επαναληπτικό, δεν είχε παίξει το πρώτο παιχνίδι, είναι εκτός ξανά. Κάπου διάβαζα για μυϊκό, για τράβηγμα, ανιθλάση. Κάπου ελέγχθηκε ότι πιέστηκε από το πρώτο παιχνίδι και θα πρέπει να μείνει εκτός. Δεδομένου ότι δεν τον έχει απόψε, και θα δούμε παρακάτω. Με τον Άντερσον επίσης που τον περίμεναν, μπήκε στη λίστα, αλλά δεν ξέρω, δεν κατάλαβα από τα όσα βγαίνουν αν είναι και σε ποιο βαθμό έτοιμος είτε για απόψη είτε για τον επαναληπτικό. Και είπε, το είπε και ο Πίντοψες στις δηλώσεις του ότι θα δούμε ποιοι θα είναι έτοιμοι, κάπως έτσι το είπε, γιατί έχουμε από την αρχή της, της φετινής περίοδου προβλήματα και όλα αυτά. Περιμένουμε να δούμε τι θα μας δώσει η επιλογή σε σχέση με τα αγωνιστικά ζητήματα, η επιλογή του κυρίου Πίντο απόψε, οι επιλογές του μάλλον, αναλόγως και το τι έχει ο άνθρωπος ενώπιον του να διαχειριστεί.
1: Είναι και ένιγμα οι ομάδες, δηλαδή σε αυτό το στάδιο που είμαστε είναι ένιγμα πώς θα ζεις, ποιοι είναι έτοιμοι, αν έρθουν και ένα-δυο τραυματισμοί, αυτό που περίμενες βασικό, για βασικούς ή κόκκινες, ας πούμε, στην περίπτωση της Ομόνια, δεν ξέρεις ποιους θα δεις.
0: Ναι, ναι.
1: Με προγραμματισμούς ακόμη να μην είναι ολοκληρωμένοι. Άρα, λοιπόν, εντάξει, περιμένουμε να δούμε και το και την εντεκάδα της ΠΑΦΟΥ πώς θα είναι και πώς θα μπει στο σημερινό παιχνίδι που δεν την παίρνει να παρουσιαστεί, γιατί αυτόν πρέπει να προσέξει πάθος, δεν την παίρνει να παρουσιαστεί με την οχελικότητα που παρουσιάστηκε στο πρώτο εκτός έδρας ευρωπαϊκών της, όπου της τύχησε.
0: Τούτο με τα εκτός έδρας σημάσαι ότι ξανά είχαμε το πριν δύο χρόνια ή γενικότερα πιο, έτσι ήταν συχνά πυκνά θέμα συζήτηση στην ΠΑΦΟΥ και την ίδια ώρα στην άλλη πλευρά του όλου ζητήματος έχει αναδειχθεί η παράδοση που δημιουργεί σε ανατροπές. Το ότι δηλαδή καταφέρνει στον επαναληπτικό όταν τον έχει στο γήπεδό της να ανατρέπει σε βάρος της αποτελέσματα. Εντάξει, θα το δούμε. Αυτό δεν είναι καλό εάν παραμείνει ως μόνιμο κατά κάποιον τρόπο ή ως συνήθεια,
1: ναι,
0: γιατί δεν σημαίνει ακριβώς ότι πάντα θα βρίσκεις τον τρόπο να διορθώνεις λάθη ή να ανατρέπεις σε βάρος σου αποτελέσματα.
1: Να το δούμε όμως, γιατί ο Πίντο δημιουργεί, δηλαδή τον είδαμε, το θυμάμαστε και από το ΑΠΟΕΛ, φυσικά άλλη ομάδα, η ΠΑΦΟΣ, άλλη ομάδα τα ΑΠΟΕΛ, άλλη χρονιά στα ΑΠΟΕΛ, τέλος πάντων, απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπαμε το ΣΤΑΠΟΕΛ να είναι ένα σκληροτράχυλο σύνολο το οποίο έβαζε και τη δύναμη κάποια φορά κάτω, έβαζε και τη σκοπιμότητα, αλλά στο τέλος κατάφερε να πετύχει το στόχο του. Άρα σε τούτα τα εντός έδρας παιχνίδια τα οποία να πρέπει σε πρώτο χρόνο να διαφυλάξεις το 0. Mm-hmm. Είναι ένα ζητούμενο να δούμε αν θα καταφέρει να το κάνει ο Σαπίν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με ρωτάνε ξανά εδώ τελικά η ΑΕΛ τι ώρα είναι απόψε. Η ΑΕΛ στην ενημέρωση της στην επίσημη έλεγε 6. Η επίσημη στο σελίδα της ΣΥΤΑ στην κατηγορία ΣΥΤΑ Vision το δίνει 7. Δώστε μας λίγο να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον και να δούμε αν προκύπτει οποιαδήποτε αλλαγή. Πέρσι με 3 διπλά πήγαμε League Face του Champions League. Μα πες την πρώτη χρονιά που είπα εγώ την ανατροπή που, ναι, που γίνονται την πρώτη χρονιά παρουσίας της ΠΑΦΟΥ στα ευρωπαϊκά και είχε συνδεθεί και με το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας, του προηγούμενου γύρου. Λοιπόν, είμαστε στα 57 λεπτά. Ποιος είναι ο Χριστοφόρου? Χριστοφόρου για δεξί μπακ παιχταράς της Ομονίας.
1: Νεαρός, πρέπει να δώσει νεαρός.
0: Νομίζω είναι στην αποστολή τώρα. Δεν έχω εικόνα όμως αν πήρε χρόνο συμμετοχής σε προηγούμενα παιχνίδια. Αν είναι για την Ομόνια που μας γράφει ο φίλος. Εντάξει, τώρα καμιά φορά είναι πώς να το πω, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα επιλέξει ένας προπονητής Αν και ο Μπέρκ έδειξε πολλές φορές για να, ότι δεν θα σκεφτεί εάν κρίνει ότι ένας παίκτης έστω και νεαρός του κάνει στην προκειμένη περίπτωση, θα τον βάλει. Αν είναι, ξαναλέω, για την Ομόνοια που μιλούμε.
1: Ειδικά για τον Μπέρκ έδειξαν ότι δεν έχει έτσι κολλήματα, ούτε καταλαβαίνει από ηλικίες. Αν θεωρεί ότι να του προσφέρει στο σύστημα του χύψη νεαρός.
0: Μικρός που έπαιξε με τον Πανετολικό μας, ενημερώνει ο πράσινος κυνηγός.
1: Μάλιστα.
0: Ο φίλος σας 43. Α, νομίζω και εγώ. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, λέει, στην καλύτερη πρωινή παράγκα για τους 11 μήνες που μας κράτησε συντροφιά μέσα στους δρόμους. Από σήμερα ξεκινούν οι άδειες, μα λέει.
1: Νομίζω ότι είναι λάθος, μόλις είπες την καλύτερη πρωινή παρέα.
0: Όχι, μήνες, λάθος, εγώ να μόνο το Σεπτέμβρη. Πείτε μόνο το άδειες. Μας
1: δεν ξεκινούν, φίλοι.
0: Ναι. Θα ξανασυντονιστούμε το Σεπτέμβρη, λέει. Καλές διακοπές στον όλον τον κόσμο. Μα τα διαντούδη, ρε παιδιά. Από σήμερα.
1: 6 Αυγούστου να συντονιστεί Σεπτέμβρη.
0: Άτε, πες πιέντζε 6 Αυγούστου. 7 δηλαδή. Είπατε σε 7 ως το Σεπτέμβρη.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο σου.
1: Μπράβο.
0: Όχι, μπράβο σου.
1: Μπράβο.
0: Γιατί μιλούμε ότι θα μπορούσε να ήταν ένα κολλητό ή φίλο καλό του Ανδρέα.
1: Εσά δεν τρέπεσαι.
0: Γιατί ρε.
1: Έφυγα.
0: Αφού λέει ο Μιχάλης καμιά φορά ότι. Αφού λέει ο Μιχάλης καμιά φορά ότι είσαι ο μέτρατη, ο ραδιών, είσαι ο άνθρωπος που ξέρει να διαχειρίζεται καλύτερα.
1: Δεν σας απαντώ κάποιες φορές και σας αφήνω να περιχαρίζετε. Εσύ σημαίνει ότι είμαι.
0: Μα με την καλή είναι μια που το λέμε εμείς. Μπάση περιπτώσει. Σε δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε την 9η πρωινή. Ώρα να πάμε και στο πρώτο αθλητικό δελτίο. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις. Ρίτα Σακελαρίου σας έχει προετοιμάσει ο Ανδρέας για το τραγούδι μετά τις 9 και μετά από αυτό θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε στη Νορβηγία ο Απόλλωνας, επικρατώντας τη Μπραν με 1-0 και αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στα play-off του Conference League εν ώψη του επαναληπτικού της επόμενης εβδομάδας. Άψογη εφαρμογή του τακτικού πλάνου από τους Κιανόλευκους που κατάφεραν να επιβληθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ διαχειρίστηκαν υποδειγματικά την πίεση της Μπραν. Χρυσό σκόρερ ο Όσμπολτ που βρήκε δίκτυα στο 22ο λεπτό. Η δουλειά ακόμη δεν ολοκληρώθηκε. Το πρώτο 25 λεπτό η ομάδα ήταν εντυπωσιακή, ανέφερε ο Ερνάν Λοσάδα. Αξιολογείται η κατάσταση του Κονομή που αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Σειρά παίρνουν σήμερα Ομόνια και Πάφος που αντιμετωπίζουν εκτός έδρας της Λίνκολντ και Σάλτσμπουργκ αντίστοιχα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 8 η έναρξη και των δύο αγώνων, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Το πρώτο βήμα πρόκρισης στα play-off του Europa League επιδιώκει να κάνει η Ομόνια στο Γιβραλτάρ κόντρα στη Λίνκολν. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προκριθούμε, δήλωσε χθες ο Χένιγκμπεργκ. Δεν υπολογίζονται οι Κακουλή, Σκουλιμπαλή, ο Ντουμπάντζο, Άιτιγκ και Νεγκό. Με στόχο να αποκτήσει θετικό αποτέλεσμα εν ώψη του επαναληπτικού στη Λεμεσό, προσεγγίζει τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στη Σάλτσμπουργκ η Πάφος. Έχουμε πάθος και ποιότητα, χρειάζεται να κάνουμε το καλύτερο μας παιχνίδι, ανέφερε ο Ρικάρτο Σαπιντό. Δεν υπολογίζονται η Κορέια και η Άντερσον. Σε πολύ όμορφο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η ανοιχτή προπόνηση του ΑΠΟΕΛ με τον κόσμο των γαλαζοκιτρίνων να δίνει μαζικά το παρόν του. Στην ανοιχτή προπόνηση παρευρέθηκε ο Σάββας Λιασής, όπως και η διοίκηση της ομάδας. Σύντομα αναμένονται τα νεότερα σχετικά με την απόκτηση του Φακούντο Πέρες. Στην Κύπρο, για λογαριασμό της ΑΕΚ, αναμένεται ο 32χρονος μέσος Καρίμ Μράμπτη. Σε πρώτο πλάνο, η ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα, πιθανό το ενδεχόμενο ενίσχυσης στα άκρα της αμυνάς. Τη δεύτερη της φιλική αναμέτρηση επί πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα η ΑΕΛ κόντρα στον Ατρόμητο. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από τη Cita Vision. Κλείνει σύντομα το θέμα της απόκτησης του 33χρονου μέσου Καφού. Πρώτο δυνατό τεστ στην Αυστρία για τον Άρη που αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Κατάρ Αλ Σαντ, στον πάγκο της οποίας βρίσκεται ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Στις 6 η έναρξη της αναμέτρησης τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης με τους Φουρτάδο και Χρυσοστόμου να εντάσσονται τις επόμενες μέρες στις προπονήσεις. Στην Ισοπαλία έμειναν χθες στην φιλική αναμέτρηση Νέα Σαλαμίνα και Ομόνια 29 Μαΐου. Από έναν γκολ σκόραραν οι δύο ομάδες. Δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στον τελικό του έκτου ομίλου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Women's Champions League οι Apollo Ladies που δέχθηκαν την ήττα στα πέναλτι με 4-2 κόντρα στην πολωνική Τσάρνη. Βαριά ήττα και για την Ομόνια με 8-0 κόντρα στην Άιντρακτ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Στο 1-1 έμεινε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Τσεσεκά 1948 με το θέμα πρόκρισης στα play-off του Conference League να κρίνεται την επόμενη εβδομάδα στη Σόφια. Οι πράσινοι προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό με τον Γιάνκουσιτς, δεν κατάφεραν όμως να διατηρήσουν το προβάδισμά τους και δέχθηκαν τον γκολ της ισοφάρισης στο 31. Το πρώτο βήμα πρόκρισης ψάχνει ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται απόψε στις 8.45 την Άντερλεκτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη διάθεση του Λύση ο Ζιβκοβιτς, εκτός οι άλλοι Μέιτε και Ντεσπότοφ. Περνά σήμερα από τις ιατρικές εξετάσεις ο Δημήτρης Γιαννουλής. Εντός της ημέρας αναμένεται στην ΑΕΚ η επισημοποίηση της απόκτησης του 24χρονου Ούγγρου μέσου Μίλαν Βιταλής. Την έναρξη της εργασίας της με τον 39χρονο γερμανό προπονητή Ματίας Γιαΐσλε ανακοίνωσε η Newcastle. Νέα πρόταση με βελτιωμένες απολαβές κατέθεσε η Ρεάλ Μαδρίτη στον Βινίσιους για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντιομαντέ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ο Κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι Κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Νακαγιάμα, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
5: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Ώρα για ανανέωση. Στα νέα Φυλάδια του Κλίμα θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για το σπίτι με έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Από Τετάρτη 5 Αυγούστου σε περιμένουν μοναδικές επιλογές. Μοντέρνα σαλόνια και τραπεζαρίες, σετ κήπου, καρέκλες και ξαπλώστρες για κάθε χώρο. Βρες το στυλ που σου ταιριάζει στα νέα Φυλάδια Κλίμα.
10: Ομόνια και Πάφος FC, πρωταθλητές και κυπελούχοι της περσινής σεζόν σε εκτός έδρας αποστολές στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Κοινό στόχος ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στη League Phase της διοργάνωσης. 5η 6 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Γιβραλτάρ, Λίνκολν Ομόνια, στην Αυστρία, Salzburg Πάφος FC. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
11: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
12: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
13: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
14: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
15: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
16: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
15: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
8: μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
14: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Είναι ο Πέδαρος το πιο χαρακτηριστικό της Ρίτας Σακελαρίου.
3: Μπορούμε να βρούμε κι άλλα. Και ο κοντός με γραβάτα. Είναι.
2: Ναι. Εντάξει, εμένα μου λάλε, βάλε μου ένα τραγούδι Ρίτα Σακελαρίου, θα σου βάζα το. Ένα τραγούδι, πες μου ακόμα.
3: Ναι.
2: Ναι, ένα άλλο είδου. Είναι έτσι στυλ τραγούδι, είναι πιο. Πώς να το πω τώρα. Να μην το θεωρήσει ότι θεωρώ ασόβαρο τον Πέδαρο δηλαδή.
3: Όχι, ήταν από τα τραγούδια. Ο κοντός με γραβάτα που είναι γάτα. Ήταν από τα τραγούδια τότε που απενεχοποίησαν και λίγο κάποια πράγματα. Δηλαδή ήταν έτσι χωρίς κόμπλεξ, χωρίς καθώς πρεπισμούς και με μένα μου αρέσουν αυτού του είδους. Πόση σοβαρό φάνη να αντέξω.
2: Όχι θέμα σοβαρό φάνη, εντάξει. Λοιπόν, ο Πέδαρος ήταν η επιλογή του Πέδαρου Ανδρέα για το επέτειο σήμερα θανάτου της Ρίτας Σακελαρίου.
3: Και ποιος άλλος, ο Νικόλας μας στέλνει καλημέρα Πεδάρη.
2: Εντάξει το...
3: Αφιερωμένο, θα το αφιερώσω.
2: Θέλει το τηλέφωνο του ακροατή να ρωτήσει για τη δουλειά του 960. Ενώ ο ακροατής που μας έστειλε πριν μας ευχήθηκε καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, γιατί το Σεπτέμβρη θα ξανασυντονιστεί μαζί μας, θα επικοινωνήσει ίσως και μαζί μας. Να πω για το φιλικό της ΑΕΛ σήμερα με τον Ατρόμητο. Περιμένουμε μια επίσημη επιβεβαίωση από ΑΕΛ, αλλά και ο Ατρόμητος το έχει στις 7, άρα πολύ πιθανόν να έχει υπάρξει αλλαγή σε σχέση με την αρχική ενημέρωση που ήταν στις 6. Αλλά μόλις μας το επιβεβαιώσει, είτε 6 είτε 7 εννοώ, και η ΑΕΛ, θα σας το δώσουμε για να μην έχετε έτσι απορία ως προς το τι ώρα εννοώ μπορεί πολύ περισσότερο οι φίλοι της ΑΕΛ να δουν το απόψινό παιχνίδι. Μεταγραφικό ρεπορτάζ της Ομόνια του 2014 είναι πιο νεκρό και από εκείνον της αόρθωσης που έχει εμπάρκο. Είσαι λίγο υπερβολικός. Είχαμε ακόμα ένα μήνυμα πριν που είπαμε πολύ για καλό. Τη μεταγραφή της
3: είναι καλά ΑΕΚ, και τα δύο.
2: Ναι, που λέει ότι η Ομόνια είναι να ξεκινήσει τον πρώτο μεταγραφικό σχεδιασμό ακόμα, ενώ η ΑΕΚ ξεκίνησε τον δεύτερο. Εντάξει. Αντιλαμβάνομαι.
3: Δεν τους αδικείς. Δεν τους αδικείς.
2: Ναι.
3: Είναι δηλαδή το επίπεδο του αντιπάλου σήμερα το
2: όταν λέμε επίπεδο να ξεκαθαρίσουμε δεν και θεωρούμε ότι εμποδούν το περπάτημα, ναι, αλλά σαφώς μια ομάδα από τον Γιβραλτάρ όση βελτίωση και αν έχει
3: το
2: παρουσιάσει το επίπεδο σε σχέση με το τι είναι το ποδοσφαιρικά εννοώ το Γιβραλτάρ, μπορεί να πούμε ή δεν πρέπει ή δεν δικαιούμαστε ως χώρα, ως ομάδες, ως μπάτζετ, ως να πούμε ότι μα δεν υπάρχουν εύκολοι ας πούμε ή οι πιο εύκολοι αγώνες.
3: Και το θέμα είναι ότι αυτό που εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι σε ενδεχόμενο στραβής απόψε ή γενικότερα στο σύνολο των παιχνιδιών η Ομόνια μπαίνει σε μια κατάσταση είναι εσωστρέφειας.
2: Στο ενδεχόμενο... Α, στραβής απόψε.
3: Στραβής, ναι.
2: Εντάξει, οκ.
3: Okay. Εντείνεις τη μουρμούρα, δημιουργείς έτσι ένταση, είναι ανασφάλεια στον κόσμο σου, σου λέει εκεί που ήσουν έτοιμος και θέλεις 3-4 μεταγραφές να ξαναέρθεις σε επίπεδα που ήσουν πέρσι, δεν τις κάνεις. Δεν πείθει ούτε το επιχείρημα θέλουμε καλύτερους από αυτούς που έχουμε. Δεν πείθει. Δηλαδή στην πλειοψηφία του κόσμου, νομίζω κάθε λογικός άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι ο παδός, ότι εντάξει, τούτο είναι ένα σύστημα το οποίο λες, όπως λες, κάθε παιχνίδι είναι τελικός, όπως λες, που έχει δώσει την αλήθεια. Και ναι, σίγουρα θα φέρεις καλύτερους από αυτούς που έχεις. Αλλά οφείλεις, αν είσαι ομάδα προγραμματισμού, να τους έχεις εντοπίσει και να φέρεις όσο περισσότερους μπορείς για να χτυπήσεις τους στόχους. Έχασε το πρώτο στόχο η Ομόνια, πάει στο δεύτερο. Άρα χαθεί και ο δεύτερος. Ξεκινά...
2: Πάει στον τρίτο.
3: Αμα βγάζω τα ισοψύχα μου. Θέλω να κάνεις παρέμβολες.
2: Να, ξέρω, θα μιλήσω ξανά. Ναι, συνέχισε, Ανδρέα.
3: Συγχύζεις το συνέστημα με λογική. Θέλω να βάζεις
2: προσπαθώ λογικά. Να σε χαλαρώσω.
3: Δεν είμαι χαλαρός.
2: Δεν είμαι χαλαρός. Ηρεμήστε.
3: Δεν είμαι χαλαρός, Γιώργο.
2: Εντάξει.
3: Αλλά εντάξει, ναι. Έπρεπε να κινηθούν ήδη. Έπρεπε πιο γρήγορα, πιο έτοιμους παίχτες. Δηλαδή, τι να λέμε. Όσο και αν θέλουμε να το χαλαρώσουμε. Και μπορώ να ακούσω και τον αντίλογο, ας πούμε, σε επίπεδο, ας πούμε, η δήλωση του Μπέρκ είχε μια αλήθεια εχθές, ότι αν παίζαμε δύο παιχνίδια με 11 παίχτες, ναι, θα μπορούσαμε να προκριθούμε με 11 ράτ. Καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Αλλά όταν σου
2: θα ήταν όμως τώρα σε ένα τέτοιο δεχόμενο, θα πρέπει να τα λέμε όλα, Αντρέα. Αν επέρνας από την Καϊράτ, αν έπαιζες με 11 και παίρνας με την Καϊράτ, ή ακόμα και έτσι όπως έπαιξες στα διαδικασία, το πέναλτι που είναι 50-50 πλέον, δεν παίζει ρόλο ενώ το αριθμητικό σου μειονέκτημα. Η λογική λέει ότι τώρα θα είσαι σε έναν πολύ πιο δύσκολο έργο. Αν παρέμεινες πρώτα και κύρια στην πιο δύσκολη, ας πούμε, διοργάνωση μου, το Champions League. Άρα, τώρα να μου πεις, αν παίρνας την Καϊράτ, να κάνεις μεταγραφή αμέσως, δεν νομίζω να είχες έτοιμο παίχτη, αν τον έκαμες.
3: Γιατί δεν τον έκαμες τώρα.
2: Ναι, γι' αυτό λέω. Άρα, επειδή είπες και εσύ και λέγεται αρκετά ή έχει λεχθεί αρκετά το θέμα της απώλειας του στόχου του Champions League, αν παίρνας την Καϊράτ, δεν και εξασφάλιζες το στόχο. Απλά συνέχιζε να το διεκδικείς. Άρα τώρα που θα ήταν πιο δύσκολα πράγματα και πάλι θα μετρούσαμε εάν και εφόσον έπρεπε να έχει ίσως η Ομόνοια κάποιες ακόμα επιλογές, όσον ειδικά δυσκολεύει το πράγμα ή θα δυσκόλευε να είσαι στο Champions League.
3: Έτσι.
2: Να δώσουμε ένα νεότερο σε σχέση με την Πάφο, γιατί είπαμε και πριν, είπα και εγώ το πρωί, πρώτα και κύριε Έπεν και ο κύριος Σπίντο, χτες θα δούμε τη λίστα μέχρι απόψε που έχουμε τη δυνατότητα και όλα αυτά. Το νεότερο με βάση τη δημοσιοποίηση πλέον της λίστας για τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού, έχουν εγγραφεί η Άντερσον και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα ο Εν Καμαλέου και είναι εκτός ο Κορέια. Το ότι είναι εκτός ο Κορέια σημαίνει ότι το πρόβλημα που ξανά αντιμετωπίζει, δεν εμείς θεωρούσαμε ότι με βάση και κάποιες δηλώσεις ότι μπορεί να ήταν για αυτόν το παιχνίδι, προφανώς έχει αξιολογηθεί ιατρικά, ενώ έχει αξιολογηθεί ότι δεν είναι σε θέση να βοηθήσει ούτε την ερχόμενη εβδομάδα, γι' αυτόν και είναι και εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
3: Ναι, και πρέπει να προσέξουν τον ποδοσφαιριστή εκεί στην Πάφο, γιατί τραυματισμός, μετά από τραυματισμό και πολλές φορές, ξέρεις, είναι και η διάθεση που ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί, που μπορεί να φέρει μια υποτροπή. Δεν λέω υποτροπή τώρα, απλά λέω ότι...
2: Όχι, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο θέμα, είναι άλλο ή έγινε κάτι άλλο.
3: Back-to-back τραυματισμοί σε αυτό το στάδιο μπορεί να σου, να σου πάρουν για τη χρονιά ολόκληρη πίσω.
2: Σίγουρα,
3: άρα τον αφήνεις να είναι 100% έτοιμος, χωρίς ρίσκα, ούτως ώστε να τον έχεις στη συνέχεια.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Λοιπόν, τι.
2: Προσπαθώ να δω που μείναμε να δίνουμε και μηνύματα, να μην τα αφήσουμε όλα.
3: Μα έκαμε στα σήμερα.
2: Γιατί έκαμε τα.
3: Έδινες πριν, μια χαρά. Μετά, πιάσ' τα πάνω σου, να τα σχολιάσουν.
2: Καλημερίζουμε μπλέλε με Σανή, που συμφωνεί με Ανδρέα.
3: Ναι.
2: Τι ομάδα αν έχουμε, λέει, νιώθω να ζω την ομάδα του 2018. Ναι, σε αυτήν την περίοδο που είχες αναφερθεί, Ανδρέα.
3: Ακριβώς, σε αυτήν την περίοδο είχα αναφερθεί. Ελένη μου, γεια σου.
2: Καλημέρα, Ελένη.
3: Πώς είσαι σήμερα, Πέμπτη?
4: Πότε
3: φεύγεις?
4: Αύριο τελευταία μέρα.
3: Θα μου λείψεις.
4: Σε μένα, πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Να σκέφτεται να με φύγει, Ελένη, για μπατζε.
3: Ούτε ηρωνία να μην πούμε σε ένα πλάσμα μια καλή κουβέντα. Εμένα, πραγματικά σου λέω να μου λείψεις. Εμένα αρέσκει, ναι, ας τον τούτον, τούτοι οι άνθρωποι έτσι έχουν, ναι, για όνομα του Θεού.
4: Μια κουβεντούλα το πρωί, το μεσημέρι.
3: Ναι, ρε, να μην κάνει καλή κουβέντα με έναν άνθρωπο που συνεννοάς.
2: Έρεσε τα τηλέφωνα, έρεσε.
3: Σταμάτα, ρε, να σταμάτα.
2: Έβαζε τα τηλέφωνα, είδαμε το πρωί.
3: Εξάλλου.
4: Και τούτο, πάω σου στείλω κανένα
2: μήνυματάκι. Α, είδες.
3: Δεν μιλούμε, ρε, δεν έχουμε πρόβλημα, ας το Γιώργο να λέει.
2: Λοιπόν, α, κανονίσαμε στις πάλι. Τι έλεγα, ναι, για το μήνυμα της Μπλέλε Μεσανής. Η ομάδα του 2018. Εγώ νομίζω να μην αρχίσουμε να βάζουμε. Πώς μου το πω τώρα.
3: Είπα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για να μην μπούμε σε αυτόν το. Για να μην μπούμε σε αυτήν την κατάσταση του υπερενθουσιασμού που φαντάζομαι εντό που θέλεις να θίξεις. Ως προς το επίπεδο της αυτοπεποίθησης αυτή η ομάδα Έτσι μου βγάζει. Χωρίς να σημαίνει ότι όλα θα είναι καλά, όλα θα είναι ανθυρά. Αφήστε να δούμε και στη συνέχεια, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να σου στραβώσει το πράγμα, να αρχίσουν άλλα, να αρχίσει μια μουρμούρα, μια γκρίνια που μπορεί να σε αποδιοργανώσει. Έχουμε παραδείγματα ομάδων. Αναφερθώ πολύ απλά στην περσινή Πάφον, η οποία η Πάφος, ενώ μας έδειχνε στα ευρωπαϊκά της άτρο ότι μπαίνοντας και στο League Phase μετά είδα μια ομάδα σε καθίστηση, σε ελεύθερη πτώση, αλλά επειδή υπήρχε η ποιότητα, το μάζεψε, έπιασε και τον κυπέλλον. Άρα θέλει λίγο έτσι βήμα-βήμα, ειδικά τούτη περίοδος.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά συμφωνούμε με την Μπλέλε Μεσάνη.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ομόνοια Σωστρέφεια, εσύ είπες για Σωστρέφεια?
3: Ναι.
2: Από πότε λέει είναι αυτή η εφημερίδα?
3: Τι?
2: Α.
3: Τι έγινε?
2: Σε κατάλαβα, 960 και είσαι εγωμένος. Πάμε παρακάτω. Ανδρέα, λέει ο 105, πέρσι έλεγα σε φίλους υπομονή, όλα μια χαρά και τα λοιπά. Φέτος όμως αυτό που γίνεται αγγίζει τα όρια του εγκλήματος. Είπαμε να μην είμαστε απόλυτοι. Okay.
3: Και με αυτό διαφωνώ.
2: Ποιο?
3: Το
2: έγκλημα.
3: Το... Η Ομόνοια να έβρει ακόμα μέχρι το τέλος του Αυγούστου, εγώ σου λέω, που είναι τα χρονοδιαγράμματα. Δηλαδή,
2: τη μεταγραφική περίοδου. Ναι,
3: ναι, και νιώθει και είναι το πίεση. Να έβρει 3 με 4 ποιοτικούς παίχτες, πάλι θα είναι καλή.
2: Εντάξει, 3 με 4 εντζελί. Και να πετύχουν εννοώ σε ώσπου περνά ο καιρός. Φυσικά, εντάξει, θα μου πει και κάποιος ότι η προεργασία λογικό είναι να έχει γίνει ή να γίνεται μια. Δεν του σημαίνει ότι κάθεται κάποιο και να ασχολείται με τη στιγμή.
3: Για να λέμε και λίγο τα πράγματα έτσι με μια ρεαλιστική.
2: Ναι, μια ρεαλιστική προσέγγιση λέει ότι αν θέλει ακόμα 4 ποιοτικού παίκτε μια ομάδα, θα έπρεπε να πούμε που δουν του 4. Ένα-δύο να είχε ήδη.
3: Μαζί
2: να σου μένουν δύο.
3: Κρίνω,
2: ναι, είπα δύσκολο, είπα να κατόρθωτο. Γι' αυτό ναι, συμπληρώσατε, είπα ότι μπορεί να υπάρχει προεργασία για 3 την δεδομένη στιγμή, σε βαθμό που σύντομα, ας πούμε, να προχωρήσουν οι διαδικασίες.
3: Σπέν, είδαμε τον Νεκό και δεν μας άρεσε. Ως δεξιμπακ.
2: Δεν μίλησα για αυτούς που ήρθαν, μίλησα για αυτούς που να έρθουν που μου είπες.
3: Ναι, εγώ λέω και
2: αυτοί. Α, βάζεις μέσα δηλαδή, να αποδειχτούν και αυτοί που ήρθαν. Α, συγγνώμη, εντάξει.
3: Αυτοί που ήρθαν, ναι.
2: Εγώ το ερμηνεύσα λάθος. Ότι από εδώ και πέρα θέλεις ακόμα 4, τουλάχιστον α πούμε 3-4, και αμέ ποιοτικούς.
3: Ή πόσο άδικο είναι για τον Κακουλίν που ουσιαστικά ναι, ξέρεις.
2: Δεν είναι ο Κακουλίν, νομίζω, δεν μπαίνει σε αυτήν την.
3: Ναι, Γιώργο, απλά
2: σου. Γνωστό σε δεδομένο, okay, είναι επιστροφή, ένα άλλο θέμα ο Κακουλίν.
3: Είναι ένα άλλο θέμα. Είναι ένα δεύτερο σου ενδεχομένω επιθετικό που σε κάποια παιχνίδια θα καλεστεί να είναι και πρώτο. Και ξέρει ότι με βάση τα όσα ξέρουμε από τον Κακουλή στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, έναν αριθμό

0: Εντάξει, το Ασόρο, ο Ασόρο περιμένουμε να λέγεται, νομίζω κάπου είδα ότι μια νεότερη πληροφορία από εξωτερικό το κάνει ακόμα πιο, ας πούμε, κοντά στο να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, απλά για να είμαστε σωστοί. Αν βγουν, λέει, λοιπόν, Ουκπό, Ασόρο που έρχονται, θα μιλάμε για ωραία πράγματα. Ναι, ισχύει ότι ο Απόλλωνας στη δεδομένη στιγμή δείχνει μια πολύ καλή αγωνιστική παρουσία, μια ισορροπημένη, εγώ αυτόν τον χαρακτηρισμό βάλω, έναν ισορροπημένο ήδη καλό ρόστερ, ενώ δεν έχει μια γραμμή top και μια γραμμή, ναι, που θέλεις, ας πούμε, τρεις. Και από τη στιγμή που περιμένεις κάποιους ακόμα, ή υπάρχουν και κάποιοι που έχουν μόλις πρόσφατα έρθει, μόλις τελευταίων καιρών ενώ έρθει και ακόμη δεν εμπήκαν καλά στην ομάδα, λογικών και φυσιολογικών και δικαιολογημένων να δημιουργείται προσδοκία, εάν και εφόσον αποδειχτούν καλές κινήσεις για κάποιες επόμενες. Λογικό. Δώσω και τον πράσινο εφοπλιστή να θέλεις και να πάμε στο διαφημιστικό.
1: Ναι, να δώσω. Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Εκεί στην Ομόνια δεν βλέπουν τις άλλες ομάδες που δυνάμωσαν και πιστεύουν πως με το υφιστάμενο ρόστερ μπορούμε για πρωτάθλημα, αλλά η κασέτα να παίζει πως πρέπει να βρούμε καλύτερους από αυτούς που έχουν. Τα απαντήσαμε, νομίζω.
0: Ναι. Και ένα άλλον το πρωτάθλημα, παιδιά, άλλον τώρα. Για το πρωτάθλημα, ενώ έχεις ακόμα και άλλες ομάδες ψάχνουν ακόμη παίχτες για το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα δεν θεωρούμε ότι είναι η στιγμή 6 του μήνα μια ομάδα ετέλειωσε, άργησε ή δεν θα βρει. Το θέμα ήταν για την Ομόνια η ιδιαιτερότητα της πρόκλησης, με την καλή έννοια που λεγόταν, για το Champions League. Με την δυσκολία βέβαια με τα χρονοδιαγράμματα να κάνεις κινήσεις και το τι αποδείχτηκε στο τέλος, ότι δεν επίες κάτω από τις περιστάσεις και τα χρονικά έτσι περιθώρια με έναν καλύτερο βαθμό ετοιμότητας γενικότερα, είτε σε επιλογές είτε σε, ξέρω εγώ, αγωνιστική
1: με
0: κατάσταση.
1: Με τον Aiding τι παίζει?
0: Τι μας είχαν πει για τον Aiding? Κάτι ακόπωση και όλα αυτά.
1: Κόπος.
0: Δεν ξέρω. Έτσι μας είχαν για τον Aiding που είχε μπει ο Μπέρκ μετά το τελευταίο παιχνίδι, ότι στην τελευταία προπόνηση είχε σταματήσει, δεν μπόρεσε να την ολοκληρώσει και όλα αυτά. Ναι, και ναι, παρουσίασε κάποια θέματα κόπωση και όλα αυτά.
1: Μάλλον, ναι,
0: τώρα, ναι, το δέχομαι. Τώρα, κόπωση πριν μια εβδομάδα εξακολουθεί να μην μπορεί να είναι καν στην αποστολή. Δεν ξέρω. Ο Ντουμπάτζο, εντάξει, ξέραμε ότι είναι θέμα τραυματισμού. Ενώ μας είχαν ενημερώσει όταν λέω ξέραμε. Δεν ξέρω τι παίζει με τον Aiding. Λοιπόν, πάμε ένα λεπτό μόνο να δω αν είναι για το θέμα της ΑΕΛ. Μάλιστα. Είναι στις 7. Έχει κλείσε, αλλάξει, είναι δεδομένο. Άρα το φιλικό σήμερα της ΑΕΛ κόντρα στον Ατρόμητο στην Πολωνία στις 7 με την οπτική μετάδοση από τη Cita Vision. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
3: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός.

0: Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
1: Τραπέζι στο Βίτρο Οστερία.
2: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
1: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
3: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
4: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
1: Τραπέζι στο On Art.
2: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
1: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
5: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
6: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
7: Ομόνια και Πάφος FC, πρωταθλητές και κυπελούχοι της περσινής σεζόν σε εκτός έδρας αποστολές στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Κοινός στόχος, ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στη League Phase της διοργάνωσης. 5η-6η Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Γιβραλτάρ, Λιν Κολομόνια, στην Αυστρία, Σάλτσπουργκ Πάφος FC. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Έχουμε μία εξέλιξη με ανακοίνωση. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την απόκτηση του Κύπριου ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνου Χρήστου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας ενός έτους. Είναι αδερφός του Ανδρέα Χρήστου, πρώην του Ολυμπιακού και νυν της Ομόνιας. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, προέρχεται από τις ακαδημίες της Ομόνιας Λευκωσίας. Τα τελευταία τρία χρόνια είχε αναχωρήσει για σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τελευταία τρία χρόνια αγωνίστηκε με την πανεπιστημιακή ομάδα του West Virginia University. 65 συμμετοχές, έναν γκολ, 8 assist. Και είναι και διεθνής με τις εθνικές ομάδες της Κύπρου κάτω των 19 και κάτω των 21 ετών. Συνεχίζουμε, Ανδρέα, με τα μηνύματα μέχρι να δούμε αν προκύψει οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη.
1: Συνεχίζουμε
0: κανονικά
1: με τα μηνύματα.
0: Με τα μηνύματα.
1: Με τα μηνύματα.
0: Ναι, ζωντάνια, δείξε ζωντάνια.
1: Έλα, πάμε.
0: Πάμε, έλα.
1: Έχουμε.
0: Όπα, όπα, το κινητό. Για όνομα του Θεού. Μου στέλνουν κάτι και πατώ το και μετά βομβαρδίζουμε. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, ως που έμεινες.
0: Στον πράσινο εφοπλιστή δεν είχαμε μείνει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
1: Να ευχηθούμε.
0: Ποιος?
1: Καλή επιτυχία
0: στους κόκκινους της Λίνκολ. Α, από το σύνδεσμο φιλάθλων που έχουμε κατά καιρούς, ναι. Διάφορους συνδέσμους φιλάθλων ομάδων που τυχαία έχουν συνδέσμους φιλάθλων, ναι. Αν παίζουν με κυπριακές ομάδες
1: έτσι, να υποστηρίζεις ομάδες σας, δεν έχει πρόβλημα. Καλημέρα φίλοι από Μιχάλην. Το λοιπόν σχετικά με την Αγαπούλα, αν περνούσε την Καϊράτ και μετά τη Λεύσκη θα είχαμε ένα ΑΕΚ και αν έχανε θα έβρισκε τον ΠΑΟΚ.
0: Αν περνούσε την Καϊράτ και μετά τη Λεύσκη. Α, εννοείς που με βάση την κλήρωση Λεύσκη Καϊράτ και μετά την ΑΕΚ. Α, ναι, η ΑΕΚ στην Ελλάδα μπορεί να παίξει. Εντάξει, οκ, okay, είπαμε. Είπαμε ότι γενικότερα σε σχέση με την ανάγκη των μεταγραφών ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει.
1: Μα είναι κοινή αποδοχή ότι ενώ είτε οπαδικά το δεις, είτε σε επίπεδο ρεπορτάζ το δεις, είτε ένας άσχετος για ένα πρέατος και αγραφήσει, νομίζω είναι κοινή παραδοχή, κοντά στη λογική να πεις ότι για τη δεδομένη στιγμή και τους στόχους που είχε να ήταν έτοιμοι με τα γραφικά τελεία. Ναι. Τώρα το τι θα κάνει και το πώς θα κινηθεί, θα δείξει.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Καλημέρα σας. Μόλις κατεβήκαμε Κύπρο με το διπλό στις αποσκευές μας. Καληνύχτα, πάμε να κινηθούμε. Καληνύχτα.
0: Καλή ξεκούραση είναι. Είχαμε και εμείς την ενημέρωση ότι υπήρξε μια καθυστέρηση ή καθυστέρηση στην καθυστέρηση. Εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε νωρίτερα να, με βάση των αρχικών προγραμματισμών, να είχε επιστρέψει η αποστολή με παίκτες και φιλάθλους από την Νορβηγία. Καλή ξεκούραση. Τι μας είπε, θυμίζει ο πράσινος κυνηγός?
1: Ότι η Ομόνια του τα πράουσκα στο καλοκαίρι.
0: Ό, τι μου θύμισες τώρα. Ναι.
1: Έβαζαν τριάρες και εξάρες, τον Οκτώβριο ψάχναν προπονητή. Η περσινή Ομόνια έτσι εποχή ήταν κάτι παρόμοιο. Στο τέλος έσπασαν όλα τα ρεκόρ. Η υπομονή είναι μεγάλο προτέρημα και αχαριστία μεγάλο μειονέκτημα. Εντάξει, δεν νομίζω προβληματισμό να.
0: Συμφωνούμε, αλλά δεν έχει να κάνει με το.
1: Η αχαριστία δεν έχει να κάνει με τον προβληματισμό. Το να προβληματίζεσαι ή να βλέπεις ότι θέλεις κάποια, πρέπει να καλύψεις κάποια κενά σου ποιοτικά από αυτούς που έφυγαν ή και να έμεναν να γινώσουν, να γέμιζες, είναι διαφορετικό από το να είσαι αχάριστος ή να μηδενής.
0: Ναι.
1: Άφησε με ρε Ανδρέα να, άφησε με Ανδρέα να το χαρώ σήμερα. Δεν θέλω να δω παρακάτω. Η μπλε λέμε σαν επανέλθει.
0: Μα και εσύ έπιαστη μου το λεμόν επειδή δεν. Πάμε παρακάτω με πρόβλεψη.
1: Παιδιά, απόψε θα έχει κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι της Πάφου. Πληροφορία από μακριά.
0: Είναι μακριά.
1: Μα πόσο μακριά.
0: Από την Αυστρία να πω στην πληροφορία. Εντάξει, μακριά Αυστρία.
1: Άρα στην πληροφορία.
0: Ναι. Πρέπει τέλει και καλά, δηλαδή μια κυπριακή ομάδα να... να τελειώνει με παίχτη λιγότερο. Είχαμε ενός τώρα για την Ομόνια, είχαμε για την ΑΕΚ. Η Πάφος όχι, ο Απόλλωνας όχι. Μάλιστα. Ακούμε τι πλησιάζει.
2: Το Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Το ένα από τα τσίτα σημαντικά των εξελίξεων από χτες ήταν η κατάληξη του θέματος με τα νέα δεδομένα σε δικαστική πλέον επιτροπή και εισαγγελική επιτροπή. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε χθες νωρίς το απόγευμα τη σύνθεση των δύο, ας το πούμε, νέων σωμάτων ή διαφορετικών πλέον σωμάτων. Θυμίζουμε ότι ήταν αθλητικός δικαστής ο κύριος Ντριονίδης και πειθαρχικός εισαγγελέας. Ο πειθαρχικός έβλεπε, ο κύριος Νικολάου, ο πειθαρχικός έβλεπε τα, ή αξιολογούσε καλύτερα, να το πούμε, το φύλλον αγώνα στις εκθέσεις των παρατηρητών, των διαιτητών και όλα αυτά, και επαρέπεμε τις υποθέσεις των αθλητικών δικαστή. Και πλέον, όπως είχαμε πει, θα ήταν τρία μέλη δικαστικής επιτροπής για να επιβάλλουν ποινές και άλλα τρία εισαγγελικής επιτροπής που θα αξιολογούν και θα παραπέμπουν κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες με συγκεκριμένων κατηγορητήριων υποθέσεις στην δικαστική επιτροπή. Η πολλή συζήτηση των τελευταίων ημερών ήταν αν οι δύο, ειδικά ο αθλητικός δικαστής, ο Αριστοτέλης Βιονίνης, ο οποίος κατά καιρούς με τις αποφάσεις του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, συζητήσεις και όλα αυτά. Λόγος έγινε κατά καιρούς σε μικρότερο βαθμό για τον πειθαρχικό εισαγγελέα, για το πώς παραπέμπονται, κάτω από ποια κατηγορία παραπέμπονται, γιατί από την κωδικοποίηση ποινών το τι παραπέμπεται σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται και η ποινή ή καθορίζει την ποινή. Με τελευταίο πιο πρόσφατο παράδειγμα, όλα τα γεγονότα εκείνα που είδαμε ή όσοι ήταν στο γήπεδο έζησαν στον τελικό του κυπέλου, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να βγαίνει λίγο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα και να λέει ότι είναι καιρός και οι πρωταγωνιστές να λάβουν τις ευθύνες τους. Και ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι μόνο διαπληκτισμούς είχαμε στο. Γιατί όλες σχεδόν οι παραπομπές ήταν για διαπληκτισμούς.
1: Εντάξει, ρε Γιώργο, ήταν που
0: γίνει. Ναι. Και τελικά είναι και οι δύο. Και ο πρώην αθλητικός δικαστής και ο πρώην πειθαρχικός εισαγγελέας είναι μέλη των τριμελών επιτροπών που έχουν ανακοινωθεί.
1: Μάλλον δεν βρίσκαν καλύτερους από αυτούς που έχουν.
0: Μπορεί. Τη δικαστική επιτροπή, για όσους δεν ήταν από χθες το απόγευμα το θέμα, αποτελούν πρόεδρος μάλιστα της τριμελούς δικαστικής επιτροπής ο πρώην δικαστής Γιάννης Αντωνιάδης και μέλη της η κυρία Κατερίνα Γεωργίου και ο κύριος Αριστοτέλης Βριονίδης. Και την τριμελήν εισαγγελική επιτροπή αποτελούν Στέλιος Νικολάου, Γιώργος Πίτρος και Κυριάκος Χίρας. Εντάξει, εγώ τι να πούμε. Μπορεί να ισχύει τον που λέει ο Ανδρέας ότι βρίσκαμε καλύτερους.
1: Φοργέται.
0: Δεν είναι και με αντιλαμβάνεσαι πολλά μέρη. Πού να βρεις τρεις. Άντε δύο μπορείς να βρεις. Τρεις πού να βρεις.
1: Okay.
0: Και επίσης εγώ έχω πει πολλές φορές για διάφορα θέματα ότι η προκατάληψη μάλλον των κυπριακών ποδόσφαιρων, ναι, σε κάποιες στιγμές είναι παραπάνω από την υπερβολική. Σε κάποιες στιγμές αποτελεί τον απόλυτο δικαιολογία ή αιτία ή λόγων ή άλλοθη για τον οποιοδήποτε, η προκατάληψη. Εύκολα, ας πούμε, να τα ρίχνεις. Αλλά και η προκατάληψη που υπάρχει είναι από μόνη της που δημιουργείται ή δεν είναι από μόνη της που συντηρείται. Και τέτοιου είδους αποφάσεις είναι αποφάσεις, εκτιμώ και το λέω, που τις συντηρούν την προκατάληψη. Εκτός αν η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θεωρούσε ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα ούτε στην αξιολόγηση υποθέσεων και πολύ περισσότερο στην επιβολή ποινών μέχρι τώρα, δηλαδή όλα γίνονταν κανονικά και απλά τέλειωσε ο κύκλος, όπως μας είπε πρόσφατα ο πρόεδρος της ΚΟΠ, το δύο, ας το πούμε, θεσμών όπως λειτουργούσαν και απλά πήγαμε σε μια αλλαγή για να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Διαλέγετε και παίρνετε ποιος είναι ο λόγος. Λοιπόν, πάμε στο τελευταία τσι μηνύματα, γιατί σε λίγο ολοκληρώνουμε. Ανδρέα. Κιό. Δύσκολο όνομα. Μράμπτη. Μράμπτη.
1: 76 σύμφωνα.
0: Είναι MR και μετά είναι το πιο δυνατόν. Το MP δηλαδή.
1: Μπράμπτι.
0: Το πρώτο δεν πρέπει να χτυπά, είναι Μπράμπτι. Αν ήταν Μπράμπτι, όπως την Brighton ας πούμε, είναι πιο εύκολο να το προφέρεις.
1: Μπράμπτι.
0: Μπράμπτι όμως, στο γρήγορο, ειδικά σε μια περιγραφή, ή σε ένα δελτίο, ή σε... θα έχουμε κάποια θέματα.
1: Ποιο είναι το μικρό του? Κερίμ.
0: Κερίμ, νομίζω να... Είναι μάλλον ο Κερίμ.
1: Οχταρο δεκάρι.
0: Μάλιστα.
1: Αντικαταστάσεις του Ροντέ.
0: Έχει ενδιαφέρον να δούμε σε ποιο βαθμό ή σε ποιο μέχρι που θα καταλήξει, ενώ αυτός ο επιπρόσθετος ας πούμε σχεδιασμός ή οι διορθωτικές κινήσεις, η έκταση, πόσες θέσεις, πόσες τελικά κινήσεις θα γίνουν και όλα αυτά.
1: Μας είπαν ότι θέλουν κάτι συγκεκριμένο, ότι θέλουν κάτι, εννοώ ο μίνι προγραμματισμός θα είναι για αυτές τις θέσεις, η έρευση, είτε σε επίπεδο ρεπορτάζ, είτε ας πούμε είναι τις ιδέες που διαπιστώσαμε ότι έχουν...
0: Στις τελευταίες μέρες γίνεται πολύ λόγο για τη θέση του τερματοφύλακα.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα ας πούμε, γιατί δεν το άκουσα, ναι θέλει.
0: Υπό την έννοια του ότι απέκτησες ξένων, και φαίνεται ότι δεν είναι αυτό που περίμενες. Τώρα, αν σημαίνει και κάτι εννοώ προς αυτό που ήρθε το Μούφτιτς, δεν ξέρω. Θα το δούμε. Σιγά σιγά. Έχουμε. Εντάξει, η ΑΕΚ πλέον δεν έχει να συνδυάσει την ανάγκη εννοώ τη όποια πλέον ενίσχυση με πορεία, με παράλληλα παιχνίδια όπως μιλάμε για τις άλλες ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη. Το χρονικό ορόσημο πλέον για την ΑΕΚ είναι η έναρξη του πρωταθλήματος και έχουμε μέρες ακόμη για να περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει.
1: Βλέπουμε και κάνουμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει παιδιά οι παίκτες που περιμένουμε στην Ομόνοια να πέσουν τα κασέ τους για να έρθουν. Το θέμα είναι πότε θα τους φέρεις, πότε θα τους ετοιμάσεις και πότε θα τους βάλεις να παίξουν. Λέω πράσινος εφοπλιστής. Ο Μάη πότε ήρθε πέρσι?
0: Ναι, εξαρτάται από τι τους θέλεις. Αν τους ήθελες για το Champions League, είναι κατάφερες. Αν είναι για το πρωτάθλημα, βλέπεις για την ΑΕΚ τώρα, ναι, έχεις ακόμη δρόμο.
1: Εντάξει, ο στόχος ενώ του Champions League δεν οριοθετήθηκε από τους οπαδούς. Από τον ίδιο τον πρόεδρο μπήκε ο στόχος Champions League, ότι θα πάμε.
0: Ναι, και διαφωνώ. Ναι.
1: Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που από μόνοι τους σε επίπεδο ηγεσίας βάζουν ψηλά τον πύχη, για να τον περάσεις πρέπει να είσαι έτοιμος όταν θα καλεστείς να τον περάσεις. Άρα ο στόχος με αυτόν τον κριτήριο έρχεσαι και αξιολογείς το τι έκανε η Ομόνοια με τα γραφικά πριν το πρώτο της παιχνίδι. Πάμε παρακάτω. Εκτός από Vice Pack και Ιούπιτς, ο Απόλλωνας δεν έχει ποιότητα στο κέντρο. Ο Απόλλωνας είχε πολλά πιο καλούς παίχτες στο κέντρο. Υπάρχει μια χημεία λόγω προπονητή όμως. Παρακολουθώ τον Απόλλωνα από το 90. Είναι από τα χειρότερα κέντρα που είχαμε. Νομίζω σε βάθος χρόνου θα στοιχίσει.
0: Λέει ο Εκατέρα. Προφανώς είναι απάντηση σε έναν και στην πλέον μεσανή πώς το λέμε, με τη σύγκριση με την ομάδα του 18. Τώρα αν και θυμούμε τότε τους... Αν και το παίχτες στο κέντρο είναι σχετικό, κέντρο, επίθεση, μεσοεπιθετικά που λέμε, και ξέρω εγώ το τι περιλαμβάνει το κέντρο. Αυτούς που περιμένουμε τώρα, με επιθετική, ο Ουκοπονέ, αυτός ο τελευταίος είναι καθαρά επιθετικός ή μεσοεπιθετικός?
1: Ποιος?
0: Ο Λεσόρο που λέγεται ότι έρχεται.
1: Νομίζω άκρα αγωνίζεται.
0: Okay.
1: Ο Λεσόρο.
0: Εντάξει, θα το δούμε. Υπομονή. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, εμείς είμαστε προκατελημένοι. Όχι πως ζούμε στην απόλυτη ασυδοσία που παντού, λέει ο 613.
0: Εγώ ένα άλλο που είπα, αλλά αν δεν το κατάλαβες, δεν και ευθύνομαι, φίλε.
1: Μπορεί να μην είναι πάνω σου που σχολιάζει. Μπορεί να γίνει.
0: Έτσι όπως τώρα ψήνω ότι λέει, διαφωνεί με αυτό που. Εγώ είπα, εγώ. Μέλος πάντων, δεν να σου εξηγήσω, δεν να αλλάζει κάτι. Πάμε παρακάτω,
1: δεν θα πάμε παρακάτω.
0: Γιατί, Ανδρέα?
1: Θα βάλεις ένα πεντάλεπτο τραγούδι.
0: Γιατί πεντάλεπτο τραγούδι? Εν έχουμε κάτι άλλο να...
1: Θέλεις να σχολιάσουμε κάτι άλλο, πες.
0: Ένα λεπτό να δούμε, πρώτα απ' όλα. Αύγουστο.
1: Μου χρωστά έναν Αύγουστο. Γράφουν όλοι με στα ίδια.
0: Τον Αύγουστο που σου, μου χρωστά το ξέχασε.
1: Άμα είναι τραγούδι, και γράφουν το όλοι.
0: Ποιον.
1: Μου όλοι βάλουν πώ ότι του χρωστούμε έναν Αύγουστο. Δεν σα χρωστά τίποτε κανένα.
0: Ποιο βάζει πώ με
1: πιάνει. Ούτε τα ψαγμένα βάλουν κάτι παραλίε, κάτι.
0: Και τι γράφουν δηλαδή.
1: Μου χρωστά έναν Αύγουστο.
0: Σε ποιο. Μπορεί να κάνει. Περίμενε. Ένα λεπτό γιατί ανοίγει μου θέμα τώρα. Εσαι σε έναν που απευθύνονται. Έταξε σε πολλού ή πολλέ Αύγουστου.
1: Όχι, δεν το έχω να τα ζω.
0: Γιατί βλέπει εσύ και εγώ. Εντάξει, εγώ δεν έχω social media, αλλά γιατί βλέπει εσύ, α πούμε.
1: Εσύ είσαι εσύ, αλλά θέλεις παραπάνω από εμά.
0: Εγώ έχω ότι πρέπει να έχω είναι οι λεγόμενε πηγέ μου, Αντρέα. Εντάξει.
1: Εμάθα φέτο όλοι να του χρωστούν έναν Αύγουστο και κάνουν και slow morning.
0: Δεν άκουσα κανένα πάντω να μου πει ότι μα γιατί μου βάζουν ότι χρωστό.
1: Θα κάνουν blog από βάση.
0: Σημαίνει ότι δικό σου το θέμα, Αντρέα. Αν έχει. Τάξη Αύγουστο κάπου.
1: Μα δεν είναι κατά ανάγκη φίλοι μου τούτη.
0: Α, είναι γνωστή. Οκ.
1: Είδες το Γιάννο που με έπιασε. Ρε Αντρέα μου, μα και εμένα που μένα ζητούν Αυγουστούς. Ένα Δεκέμβρη κανένας. Ναι, μα δεν με πάθαν όλοι με τον Αύγουστο. Πρέπει να ξεχρεώσουν όλα τον Αύγουστο, ρε Γιάννο.
0: Και πώς το να πεις, είναι λείψη τώρα, ας πούμε, ο Αυγουστός. Και ζητούσε.
1: Ούτε να μην στο κάνουμε, δεν μπορούμε.
0: Παιδιά, πάντως, αν έχετε απόθεμα σε μήνες του χειμώνα, με ξεχάσετε. Προτιμώ, ειδικά αν είναι κάτω η τιμή τώρα, επειδή είναι σε ζήτηση.
1: Να σε δω αύριο, έτσι με το εσπρεσάκι σου, που να είσαι αδιούχος.
0: Αύριο,
1: ναι,
0: ξέρεις κάτι, μπορεί να ξέρω.
1: Είναι όπου να πιάσεις άδεια, αύριο μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Έτσι σε έναν ειδηλιακό, το οποίο και μου γράφεις slow mornings. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Θα βάλω όλον το σύμπαν να σε κάνει report. Μα το Θεό.
0: Έχεις πραγματικά ρεαλιστικές υπαρκτές ελπίδες ότι θα δεις κάτι τέτοιο με εμένα.
1: Όχι, σαν παράλληλο σύμπαν. Θέλεις να λάβω υπεύθυνο social media σου, να δεις να μπορούμε να κάνουμε εμείς δυο.
0: Υπεύθυνο social media.
1: Ναι, να διαχειρίζομαι τα μέσα κοινωνικές σου δικτύωσης.
0: Αφού έχω.
1: Ακριβώς.
0: Α, να κάνουμε εννοείς.
1: Θα δημιουργήσουμε και θα δημιουργήσουμε ένα brand λογίδης.
0: Και πού αποσκοπούμε.
1: Άρχονται διαφημίσεις να μας βρίσκουν.
0: Διαφημίσεις.
1: Και πιάνουμε λεφτά.
0: Δώς έρχονται διαφημίσεις που.
1: Ένα σου πει το τάδε εταιρεία.

0: Λιντικό, έχει πόδι τη Χίνα. Έλα, κάνε ένα βιντεάκι.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Θέλουμε να καταπολεμήσουμε το πόδι τη Χίνα. Τι πρέπει να κάνουμε, πέντε απλά βήματα με αυτήν την κρεμούλα. Να την κάνουμε και σε αχτιβά τα δαχτυλάκια σου.
1: Καλό.
0: Τι σε κάνουν τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Δείχνω σου. Ούλα ξέρει.
1: Ούλα ξέρει. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Να το σκεφτώ. Λοιπόν, δεν έχω να σκεφτώ τίποτε άλλο. Βλέποντα ότι δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή κάτι άλλο, μείνετε συντονισμένοι. Αρκετά ρεπορτάζ βλέπω εδώ για πολλές ομάδες. Ακολουθούν στην εκπομπή που ακολουθεί. Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους. Ο Γιώργος χωρίς μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλόπος. Ωραία λέξη το αλόπος, αρέσκει μου. Έχει παραπάνω τη χερά που το τσικαλά που έχει απ' όλα. Αφήστε το σε άφον τώρα στην ησυχία του.
0: Σας παρακαλώ. Δεν μπορεί να σας απαντήσει.
1: Ναι.
0: Σας παρακαλώ.
1: Τι σημαίνει τυχερά. Νομίζουν τα πράγματα. Λοιπόν, γεια σας από εμάς. Καλών υπόλοιπων. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 7.
0: Slow mornings.
1: Και μην ξεχνάτε, είναι ακόμη Αύγουστος.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστε επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε στην Νορβηγία ο Απόλλωνας, επικρατώντας τη Σμπράν με 1-0 και αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στα play-off του Conference League, εν ώψη και του επαναληπτικού της επόμενης εβδομάδας. Άψογη εφαρμογή του τακτικού πλάνου από τους Κιανόλευκους, που κατάφεραν να επιβληθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ διαχειρίστηκαν υποδειγματικά την πίεση της Σμπράν. Χρυσό σκόρερ ο Όσπολτ, που βρήκε δίκτυα στο 22ο λεπτό. Η δουλειά ακόμη δεν ολοκληρώθηκε. Το πρώτο 25 λεπτό η ομάδα ήταν εντυπωσιακή, ανέφερε ο Ερνάλ Οσάδα. Στην Κύπρο έφτασε πριν από μία ώρα η αποστολή του Απόλλωνα. Αξιολογείται η κατάσταση του Κονομή, που αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού. Κλείνει σύντομα το θέμα της απόκτησης του Ζωέλ Ασόρο. Σειρά παίρνουν σήμερα Ομόνια και Πάφος, που αντιμετωπίζουν εκτός έδρας της Λίνκολν και της Σάλτσμπουργκ αντίστοιχα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 8 η έναρξη και των δύο αγώνων. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Το πρώτο βήμα πρόκρισης στα play-off του Europa League επιδιώκει να κάνει σήμερα η Ομόνια στο Γιβραλτάρ. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προκριθούμε, δήλωσε χθες ο Χένικ Μπέρκ. Δεν υπολογίζονται οι Κακουλής, Κουλιμπαλή, Οντουμπάντζο, Άιντινγκ και Νεγκό. Με στόχο να αποκτήσει θετικό αποτέλεσμα εν ώψη του επαναληπτικού στη Λεμεσό, προσεγγίζει τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στη Σάλτσμπουργκ η Πάφος. Έχουμε πάθος και ποιότητα, χρειάζεται να κάνουμε το καλύτερό μας παιχνίδι, ανέφερε ο Ρικάρτο Σαπίντο. Στην ευρωπαϊκή λίστα εγγράφηκε ο Άντερσον, ο οποίος δεν υπολογίζεται για τη σημερινή αναμέτρηση. Στον ευρωπαϊκό κατάλογο εγγράφηκε και ο Εγκαμαλέου. Εκτός έμεινε ο Κορέια, όπως και ο Ζάζα. Σε πολύ όμορφο κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η ανοιχτή προπόνηση του ΑΠΟΕΛ με τον κόσμο των γαλαζοκυτρίνων να δίνει μαζικά το παρόν του. Στην ανοιχτή προπόνηση παρευρέθηκε ο Σάββας Λιασής, όπως και η διοίκηση της ομάδας. Τα τυπικά που μένουν για την απόκτηση του Φακούντο Πέρες. Στην Κύπρο, για λογαριασμό της ΑΕΚ, αναμένεται ο 32χρονος μέσος Καρίμ Μράμπτη. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα, πιθανό το ενδεχόμενο ενίσχυσης στα άκρα της άμυνας. Τη δεύτερη της φιλική αναμέτρηση επί πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα η ΑΕΛ κόντρα στον Ατρόμητο. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από τη Cita Vision. Κλείνει σύντομα το θέμα της απόκτησης του 33χρονου μέσου Καφού. Πρώτο δυνατό τεστ στην Αυστρία για τον Άρη, που αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Κατάρ Αλ Σαντ, στον πάγκο της οποίας βρίσκεται ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Στις 6 η έναρξη του αγώνα, τηλεοπτικά από Cita Vision. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης με τους Φουρτάδο και Χρυσοστόμου να εντάσσονται τις επόμενες μέρες στις προπόνησεις. Στην ισοπαλία έμειναν στη χθεσινή φιλική αναμέτρηση Νέα Σαλαμίνα και Ομόνια 29 Μαΐου. Από έναν γκολ σκόραραν οι δύο ομάδες. Την έναρξη της εργασίας του με τον Κύπριο μέσο Κωνσταντίνο Χρήστου για τον επόμενο χρόνο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στον τελικό του έκτου ομίλου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Women's Champions League οι Apollo Ladies, που δέχθηκαν την ήττα στα πέναλτι με 4-2 κόντρα στην πολωνική Τσάρνη. Βαριά ήττα για την Ομόνια με 8-0 κόντρα στην Άιντρακτ.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Στο 1-1 έμεινε ο Παναθηναϊκός κοντρά στη ΤΣΣΕΚΑ 1948 με το θέμα πρόκρισης στα play-off του Conference League να κρίνεται την επόμενη εβδομάδα στη Σόφια. Οι πράσινοι προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό με τον Γιάνγκουσιτς, δεν κατάφεραν όμως να διατηρήσουν το προβάδισμά τους και δέχθηκαν τον γκολ της ισοφάρισης στο 31. Το πρώτο βήμα πρόκρισης ψάχνει ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται στις 8.45 την Άντερλεκτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη διάθεση του Λίσιο Ζιβκοβιτς, εκτός οι άλλοι, Μέιτε και Ντεσπότοφ. Περνά σήμερα από τις ιατρικές εξετάσεις ο Δημήτρης Γιαννουλής. Εντός της ημέρας αναμένεται στην ΑΕΚ η επισημοποίηση της απόκτησης του 24χρονου Ούγγρου μέσου Μίλαν Βιτάλης. Την έναρξη της εργασίας της με τον 39χρονο γερμανό προπονητή Ματίας Γιάισλε ανακοίνωσε η Νιούκασολ. Νέα πρόταση με βελτιωμένες απολαβές κατέθεσε η Ρεάλ Μαδρίτη στον Βινίσιους για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντιομαντέ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
6: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασε από παιδί, μπορεί να φύγει την ακατεβή.
7: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
8: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Τραπέζι στο Βίτρο Οστερία.
0: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
13: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live Better.
14: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
13: Τραπέζι στο On Art.
0: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
13: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
15: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
16: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
20: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
21: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
20: This is happening now.
21: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
20: The battle has already begun. Which side will you be on?
21: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel and Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
24: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
25: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Αντώνης Κυπριανού. Ολοταχώς για τα play-off του Conference League Απόλλωνας. Οι Κιανόλευκοι επικράτησαν με 1-0 της Μπραν στην Νορβηγία, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση και έχουν τον πρώτο λόγο για πρόκριση εν ώψη του επαναληπτικού της ερχόμενης Τρίτης στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Θα τα πούμε σε λίγο για τον Απόλλωνα, όπως και για τις άλλες δύο ομάδες που συμμετέχουν απόψε στο Europa League. Η Ομόνια αντιμετωπίζει στο Γιβραλτάρ την Λίνκολ. Η Πάφος θα αναμετρηθεί στην Αυστρία με την Σάλτσμπουργκ. Και τα δύο παιχνίδια αρχίζουν στις 8 σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και τηλεοπτικά από την CDavision. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στην ισοπαλία 1-1 στο ΆΚΑ κόντρα στην ΤΣΕΣΕΚΑ 48 και πλέον τα πάντα θα κριθούν στον επαναληπτικό που θα γίνει στην Βουλγαρία. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται απόψε στις 8:45 υποδέχεται στην Τούμπα την Άντερλεκτ, παιχνίδι που ενδιαφέρει και τον Απόλλωνα καθώς αν προκριθεί η ομάδα της Λεμεσού θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο από αυτή την αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού μέσου Κωνσταντίνου Χρήστου. Στην Κύπρο αναμένεται ο 32χρονος μέσος Καρίμ Μραπτή, ο οποίος ανακοινώθηκε και επίσημα χθες από την ΑΕΚ. Η ΑΕΛ δίνει το δεύτερο της φιλικό στην Πολωνία κόντρα στον Ατρόμητο. Ο αγώνας αυτός θα αρχίσει στις 7 και θα υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση από την CDavision. Φιλικό δίνει στην Αυστρία και ο Άρης αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Κατάρ Αλ Σαντ. Είναι στις 6 αυτό το φιλικό παιχνίδι. Θα είναι επίσης τηλεοπτικό από την CDavision. Ενώ σε χθεσινή φιλική αναμέτρηση η Νέα Σαλαμίνα και ο Μόνε 29 Μαΐου εξήλθαν ισόπαλες 1-1. Χθες είχαμε και την ανοιχτή προπόνηση του ΑΠΟΕΛ. Έδωσαν το παρόν τους πάρα πολλοί φίλοι της ομάδας, όπως και ο κύριος Σάβας Λιασίης. Όσον αφορά στα μεταγραφικά, ο Φακούντο Πέρες αναμένεται στην Κύπρο για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του. Θυμίζω και τους διαγωνισμούς μας. Διεκδικείτε την φανέλα του Φαμπιάνο, του τερματοφύλακα της Ομόνιας. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Ομόνια, όνομα επίθετο και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο Παρασκευή, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Διεκδικείτε λοιπόν, επαναλαμβάνω, στο 2950 τα μηνύματά σας με την ένδειξη Ομόνια, όνομα και επίθετο, την φανέλα του Φαμπιάνο. Επίσης να σας πω ότι δίνουμε 50 διπλές προσκλήσεις για όλα τα παιχνίδια του τουρνουά, είναι 4 στο σύνολο Νεόφυτος Χανδριώτης, ένα τουρνουά πάρα πολύ υψηλού επίπεδου στο οποίο συμμετέχουν Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας. Τα παιχνίδια του τουρνουά αυτό θα γίνει από τις 11 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία. Και διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη μπάσκετ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και το email σας. Είναι βασικό στοιχείο αυτό. Θυμίζω ότι η κλήρωση θα γίνει στις 24 Αυγούστου.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Νικόλας Κωνσταντίνου. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι με λίγη καθυστέρηση έφτασε πριν από καμιά 1,5 ώρα η αποστολή. Επέστρεψε στην Κύπρο. Έτσι αφήσαμε τον Εφραίμ που ήταν και ο απεσταλμένος μας εκεί να ηρεμήσει, να ησυχάσει, να πάει σιγά σιγά στον προορισμό του και θα τα πούμε μαζί του κάποια άλλη στιγμή. Θα προσπαθήσουμε, αν μπορεί να μας βοηθήσει και ο φίλος ο Αντώνης, επειδή μας το έχουν ζητήσει και ο παδί του Απόλλωνα, να ακούσουμε τον γκολ, την περιγραφή του τέρματος. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι είχα και μια επικοινωνία με τον Φανούριο Κωνσταντίνου, είναι και ο ίδιος έτσι αρκετά κουρασμένος, οπότε θα τα πούμε μαζί του αύριο. Σε ακούμε Νικόλα, για αυτήν την πάρα πολύ καλή εμφάνιση, μέχρι και εξαιρετική θα έλεγα, ειδικά στα πρώτα 35 λεπτά ήταν πάρα πολύ καλός ο Απόλλωνας και την νίκη που πέτυχε, σημαντική νίκη από πολλές και διάφορες απόψεις.
1: Πολύ σωστά όλα όσα έχεις προαναφέρει. Για μένα προσωπικά είναι μια μεγάλη νίκη τόσο αγωνιστικά όσο και εξωαγωνιστικά και να πω το ότι ακριβώς εννοώ. Αγωνιστικό Απόλλωνας, όπως είπες και εσύ το πρώτο μισάωρο, έκανε εξαιρετική εμφάνιση. Νομίζω ότι ήδη στον Απόλλωνα, ότι οι άνθρωποι της ομάδας ίσως να μην περίμεναν αυτή την αντίδραση του Απόλλωνα, αλλά και καλύτερα και την αντίδραση του αντιπάλου της Μπραν. Μια ομάδα που ήταν σαφώς πιο έτοιμη αγωνιστικά από την ομάδα του Ερνάν Λοσάδα. Ξέπνιξε τους πάντες ο Απόλλωνας με την αγωνιστικότητα του. Ήταν η ομάδα που κυριάρχησε στο παιχνίδι. Έβαλε την μπάλα κάτω και βλέποντας το παιχνίδι, η δική μου απορία ήταν μέχρι που ο Απόλλωνας, μέχρι ποιο λεπτό ο Απόλλωνας αγωνιζόταν με αυτόν τον τρελό ρυθμό, ναι, τον οποίο είχε από το ξεκίνημα και πίεσε αρκετά την Μπραν. Σημειωτέω ότι όλα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσει και τον τρόπο που ήρθε τον γκολ, με τον Μαλεκίδη να κόβει μια επίθεση στην επαναρθωτική ψηλά, στη γραμμή, να δίνει στον Τόμας, ο Μπράντον να κάνει την κούρσα, να ακολουθεί μαζί του και ο Μαλεκίδης, να κάνει εκεί το overlap και να γυρνάει την μπάλα μέσα και να σκοράρει ο Όσμπορν. Νομίζω ήταν και μια υποδειγματική αντεπίθεση.
0: Χαρακτηριστικό γκολ, ναι.
1: Και από όλα σε έβγαλε αρετές τις οποίες είδαμε και πέρσι, αλλά είδαμε και φέτος, αλλά είναι αλήθεια ότι αυτή η νίκη που πέτυχε ο Απόλλωνας και η κυριαρχική νίκη που πέτυχε μέσα σε μια δύσκολη έδρα και ένα μεγάλο και μακρινό ταξίδι ήταν. Και αυτό το οποίο θα σημειώσω το δεύτερο είναι ότι η χθεσινή νίκη για μένα προσωπικά συγκαταλέγεται στις μια από τις μεγαλύτερες βραδιές σε εκτός έδρας επιτυχίες του Απόλλωνα, αν βάλουμε στην εξίσωση τον αντίπαλο, την τιμότητα που ήταν ο αντίπαλος, το ταξίδι που έκανε η ομάδα, συγκαταλέγεται μέσα στις πιο μεγάλες εκτός έδρας νίκες του Απόλλωνα στην Ευρώπη.
0: Μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι με αυτόν τον τρόπο που το λες και εσύ Νικόλα. Ήταν πάντως μια πάρα πολύ πιστική εμφάνιση. Κάποιοι έλεγαν ναι, έπαιξε με την Dylan Gorry στα προηγούμενα παιχνίδια. Ήταν φανερό ότι ήταν πιο ποιοτική και καλύτερη ομάδα αυτή της Λεμεσού. Αλλά και πάλι έδειξε κάποια δείγματα γραφής ο Απόλλωνας. Σου βγάζει μια πάρα πολύ θετική εικόνα και μια προοπτική την οποία θεωρώ ότι θα είναι ακόμη καλύτερη σε σχέση με πέρσι ο Απόλλωνας. Δηλαδή φαινόταν, έστω και ήταν πιο αδύνατος ο αντίπαλος. Τώρα που ήταν ακόμη πιο δυνατός ο αντίπαλος και ήταν και στην έδρα του, νομίζω εξάγονται ακόμη πιο ακριβή συμπεράσματα για το τι να περιμένουμε φέτος από αυτήν την ομάδα, δεν είναι?
1: Πολύ σωστά τα οποία όσα έχεις αναφέρει. Απλώς εγώ να προσθέσω ότι σίγουρα η Dylan Gorry δεν, η Μπράν δεν ήταν Dylan Gorry, ήταν κάτι το οποίο είχα επισημάνει και εγώ αρκετές φορές πριν το παιχνίδι. Όμως το συστατικό της επιτυχίας και του μεγάλου διπλού στον Μπέρκεν επί της Μπράν είναι ένα στέλαμο και νομίζω αρκετός κόσμος μπορεί να ανατρέξει πίσω το Απόλλωνα και να αναρωτηθεί τον λόγο που η ομάδα βγάζει αυτήν την εικόνα. Η απάντηση στο ερώτημα είναι η ομοιογένεια. Είναι η συνοχή. Είναι ότι ο Απόλλωνας αγωνίστηκε χθες με την Μπραν έχοντας στην πλειάδα στην εντεκάδα ποδοσφαιριστές που ήταν από πέρσι μαζί. Οι μοναδικές προσήκες στην εντεκάδα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Όσμπορν και ο, ο Κονομής στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Όλοι οι υπόλοιποι σφαιριστές ήταν και πέψη μαζί.
0: Δεν είναι τυχαία κάποια ήταν πράγματα.
1: Όχι, ήταν και το συστατικό της επιτυχίας του Απόλλωνα όταν έμπαινε και επικαιρός ο Φρόνη Αυγουστή, αλλά και παλαιότερα στο ξεκίνημα των ευρωπαϊκών παιχνιδιών αγωνιζόταν η περσινή ομάδα και σιγά σιγά έμπαιναν οι υποσφαιριστές. Αυτό είναι και το μεγάλο όπλο και το μεγάλο και το στοιχείο και το συστατικό που έφερε τον Απόλλωνα να κάνει αυτό το παιχνίδι και αν ο Απόλλωνας κάνει αυτές τις εμφανίσεις τώρα στον Αύγουστο ακόμα δεν έχουμε αρχίσει το πρωτάθλημα και περιμένουμε ακόμα να μπουν στην ομάδα δύο μεταγραφές, ο Ούγκπο, ο Ασόρο, ο Ασουσά που ήταν εκτός, ο Γκάρι Ροντρίγκες που αναμένεται να μπει, αγωνιστεί ακόμα περισσότερος όταν μετά την επιστροφή από το Μουντιάλ. Είναι και ο Αϊβού. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι και φέτος ο Απόλλωνας με αυτά τα οποία έχει δείξει από νωρίς αναμένεται να είναι ισχυρός και να πρωταγωνιστήσει και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Αλλά στην Ευρώπη θα πρέπει να τελειώσουν τη δουλειά στον Απόλλωνα την ερχόμενη Τρίτη στο ΑΜΕΓΑ. Νομίζω δεν αφήνει κανένα περιθώριο σε κανένα φέτος του Απόλλωνα για μια δικαιολογία. Είναι μια προσωπική μου άποψη την οποία θα εκφράσω και δημοσίως. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία σε κανένα Απολλωνίστα να μην βρεθεί και να μην γεμίσει το ΑΜΕΓΑ. Στον τελικό κυπέλλου τα 9.000 εισιτήρια είναι αλήθεια ότι φάνηκαν λίγα στο τέλος, καθώς η ζήτηση ήταν αρκετά περισσότερη.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ως φαιριστές του Ερνάν Λοσάδα και η ομάδα χρειάζεται τον κόσμο, δεν υπάρχει δικαιολογία για κανέναν και θα πρέπει ο κόσμος του Απόλλωνα να γεμίσει από άκρη σε άκρη στο ευαλιτσικό του ΑΜΕΓΑ την Τρίτη, ώστε να σπρώξει την ομάδα στην επόμενη φάση, στα play-off του Conference League. Ο Απόλλωνας θα πρέπει να τελειώσει τη δουλειά. Mm-hmm. Γνωρίζω να πάνε ότι δεν θα είναι εύκολος ο παραλυπτικός. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Θα πρέπει ο Απόλλωνας να συνεχίσει από εκεί που τελείωσε στην Νορβηγία για να πάρει και την πρόκριση. Και από εκεί και πέρα ο κόσμος είναι υπόχρεος να είναι εκεί, να σταθεί, να στηρίξει την ομάδα και να γεμίσει το ΑΜΕΓΑ. Και παραλαμβάνω ότι θα υπάρχει δικαιολογία από κανέναν και για τίποτα αν το ΑΜΕΓΑ την Τρίτη δεν θα είναι κατάμεσο.
0: Mm-hmm. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και ο τρόπος που μπήκε στο παιχνίδι ο Απόλλωνας. Δηλαδή επιβλήθηκε σχεδόν από το πρώτο λεπτό της αντιπάλου, σκεφτώσουν, διερωτώσουν, εάν και εφόσον παίζει στην έδρα του Απόλλωνας και όχι μπραν στην έδρα της, πραγματικά όμως το λέω και χωρίς υπερβολή. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το στοιχείο, συν την αυτοπεποίθηση που βγάζουν Νικόλα οι ποδοσφαιριστές, εκτός το ότι έχουν μια, και φαίνεται αυτόν, μια πάρα πολύ καλή συνοχή μεταξύ τους όσον αφορά στο αγωνιστικό πλάνο, υπάρχει και αρχή και τέλος, μου βγάζουν και αυτήν την αυτοπεποίθηση με την οποία αγωνίζονται, δηλαδή και διεκδικούν το καλύτερο που μπορούν και επαναλαμβάνω δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα που βλέπουμε φέτος από τον Απόλλωνα. Ήταν ένα άλλο στοιχείο το οποίο επίσης ήθελα να θίξω έτσι στην κουβέντα μας.
1: Πολύ σωστό ήταν κάτι το οποίο αναφέρει και ο Ερνάνο Λοσάδα, ότι η ομάδα, οι υποσχεσίες του έπαιξαν με θάρρος, με θέληση. Να είναι ξεκάθαρο ότι στον Απόλλωνα υπάρχει
0: πλάνο. Δεν φοβήθηκε οποίο... καθόλου την αντίπαλο. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Απέναντι σε μια ομάδα αυτής της εμβέλειας και μια ομάδα που είχε και πόσα τόσα παιχνίδια στα πόδια της, ναι.
1: Η λογική Στέλλα έλεγε ακριβώς αυτό, τουλάχιστον ο Απόλλωνας να έμπαινε τα πρώτα 10 λεπτά να κάνει μια αναγνωριστική εμφάνιση, να δει τον αντίπαλο. Τέτοιο πράγμα όμως δεν είδαμε. Είδαμε από το πρώτο λεπτό τους προσφαιριστές του Ερνάν Λοσά να μπαίνουν στο γήπεδο και να λένε το παιχνίδι απόψε είναι δικό μας. Mm. Ήταν κάτι το οποίο έκανε και αναφορά και ο προπονητής της Μπραν στις δηλώσεις του πριν το παιχνίδι, ότι θα πρέπει να προσέξουν τον Απόλλωνα καθώς είναι μια ομάδα που τιμωρεί τα λάθη και με ένα τέτοιο λάθος ήταν που τιμωρεί.
0: Ναι. Είχε τις φάσεις της και η Μπραν, δεν λέμε οτιδήποτε, ενώ είχε κάποιες καλές ευκαιρίες. Όμως η ουσία είναι ότι δεν σκοράρε. Ναι, και είχε να συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή να μην βάλει γκολ η Μπραν σε παιχνίδι της από τον περασμένο Απρίλιο. Άρα έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέμε τώρα. Ο Απόλλωνας επίσης είναι η μοναδική κυπριακή ομάδα μέχρι στιγμής που έχει 3 νίκες σε 3 παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ. Και θύμισε με, αν κάνω λάθος, νομίζω ούτε στα φιλικά δεχθήκε.
1: 7 παιχνίδια συνεχόμενα χωρίς να δεχθεί γκολ ο Απόλλωνας. Στα 3 φιλικά στην Ολλανδία δεν δεχθήκε γκολ. Ούτε στο φιλικό με την ΑΕΚ, στο ΑΜΕΓΑ, στην πρόβα Τζεναράλε για τα ευρωπαϊκά. Ούτε στα 3 ευρωπαϊκά. Μιλάμε αυτό το οποίο συμβαίνει στον Απόλλωνα. να γίνει ένα παιχνίδι, να γίνει δύο, να γίνει τρία, να γίνει τέσσερα, να γίνει... Ναι. Ίσως μπορείς να πεις είναι και συμπτωσιό, όμως όταν 7 συνεχόμενα παιχνίδια η ομάδα του Ορλάντο Σάντα δεν δέχεται γκολ και είναι και αλήθεια ότι δύσκολα θα δεχθεί φάσεις τις οποίες είναι μισό γκολ, δηλαδή αρκετά μεσοαμυντικά η λειτουργία του Απόλλωνα και αναστακτικά είναι αρκετά καλή. Νομίζω όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία συνάδουν και με την εικόνα, δεν είναι μόνο ένα στατιστικό, είναι και εικόνα, είναι και το στατιστικό ναι. που φέρνουν τον Απόλλωνα σε αυτή την κατάσταση την οποία βρίσκεται τώρα.
0: Ναι. Ένας φίλος, ο 48, μου λέει για τον Λιούμπιτς εδώ, που κατάπιε λέει το γήπεδο και τα λοιπά. Δεν θα διαφωνήσω, ήταν όντως.
1: Και ο Εσκρίτσε κατάπιε το γήπεδο, και ο Μαλεκτής κατάπιε το γήπεδο, και ο Μπράντον κατάπιε το γήπεδο. Νομίζω θα δυσκολευτεί κάποιος να πει ότι υπήρξε ψεύ MVP και ο Κονομής πίσω με τον Κβίδα ήταν απίστευτη, έδωσε αρκετά πράγματα, τον είδαμε να αγωνίζεται και με 3-4 λεπτά και με θέμα στον προσαγωγό, δεν τα παράτησε, είχε και μια, είχε και ένα κόψιμο με το κεφάλι, θα έβγα μόνο τους εκεί της Μπραν, όντας τραυματίας ο Κονομής. Νομίζω είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα δυσκολευτεί οποιοδήποτε να χρήσει κάποιον από τους προσφερθές του.
0: Όχι, δεν υστέρησε κανένας, δεν υστέρησε. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Νικόλα, μια κύπες για τον Κονομήν, υπάρχει μια ανησυχία ή είναι κάποια καθησυχαστικά τα νέα σήμερα, δεν ξέρω ακριβώς αν έχεις μάθει.
1: Έχουμε την ενημέρωση από την ώρα που η ομάδα έφτασε στην Κύπρο για να μεταφέρουμε. Αναμένεται να περάσει από κάποιες εξετάσεις το απόγευμα ο Λεωνίδας Κονομής, ούτως ώστε να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζει. Ένιωσε ένα σφίξιμο στους προσαγωγούς και αντικαταστάθηκε από τον Αηβού στο παιχνίδι με την Μπραν. Νομίζω είναι πιο πρέπον να περιμένουμε το τι θα δείξουν οι ιατρικές εξετάσεις. Όμως υπάρχει και πιθανότητα να μην προλάβει τον επαναληπτικό με την Μπραν. Αλλά είναι καλύτερα να περιμένουμε το αποτέλεσμα των ιατρικών εξετάσεων, ούτως ώστε να διαφανεί καλύτερα το τι ακριβώς αντιμετωπίζει ο Λεωνίδας Κονομής και αν θα είναι σε θέση να βρίσκεται στη διάθεση του Ερνάν Λοσάδα στο επαναληπτικό με την Μπραν.
0: Ναι. Μάλιστα, είπες προηγουμένως για

0: δυνατά και βροντερών των παρών τους σε εξέδρες του Μπέρκεν και έσπρωξαν την ομάδα τους. Είναι αλήθεια ότι ήταν αρκετά εκδηλωτική καθ' όλη τη διάρκεια και νομίζω το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει η διοίκηση ήταν αυτό το οποίο έκανε να τους δώσει δωρεάν είσοδο στον Εμαλυπτικό.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στα μεταγραφικά.
0: Ο
1: ποδοσφαιριστής που είχες αποκαλύψει πριν δύο μέρες πόσες ήταν, έρχεται Κύπρο, έχει συμφωνήσει με τον Απόλλωνα.
0: Ο Ζουέλ Ασόρο, 27χρονος, ακραίος επιθετικός, εγώ θα τον έλεγα επιθετικό, αρέσει και τον αγωνίζει περισσότερο στην κορυφή. Ναι. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής παρά στο άκρο. Ναι, είναι αλήθεια ότι και με τον Αποέλ, όταν τον αντιμετώπισε και ο Σοφρόνης Αυγουστή, είχε βάλει τον γκολ, είχε κάνει το 3-2.
1: Σε ποια ομάδα μιλάμε ήταν τότε?
0: Για την Τζουγκάρτιν, όταν ήταν στην Τζουγκάρτιν ο ποδοσφαιριστής. Και ο Σοφρόνης ήταν στον Αποέλ, είχε αγωνιζόταν στην κορυφή. Περισσότερες συμμετοχές είναι στην κορυφή παρά στο δεξιάκρο της επίθεσης. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνιζόταν στην Τζουγκάρτιν με τη μορφή δανεισμού από την ΜΕΤ μέχρι τις 15 Αυγούστου. Είχε χάσει την θέση του στην σουηδική ομάδα. Ήταν ο πρώτος στόχος του Απόλλωνα εδώ και λίγο καιρό μετά που χάλασε η μεταγραφή του Πάολο Φερνάντες. Είχε ακουστεί από εδώ και από εκεί το συγκεκριμένο όνομα. Η πραγματικότητα ήταν ότι ο ακραίος επιθετικός της ΑΕΚ Αθηνών ήταν και ο μεγάλος στόχος για το δεξιάκρο της επίθεσης. Έφτασε σε ακτίνα συμφωνία ο Απόλλωνα με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όμως η πρόθεση του ποδοσφαιριστή να συνεχίζει σε πιο προηγμένο πρωτάθλημα. Και στον Απόλλωνα στράφηκα στην περίπτωση του Ασόρο. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο ούτως ώστε να περάσει η διαδικασία για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και ο επίσημος Απόλλωνας το πρωί από τον Φανούριο Κωνσταντίνο. Είναι και ο Ούκπο, ο οποίος έμεινε στο νησί μαζί με τον Αλέξη Περικλέους, τον προπονητή αποκατάστασης, και έκανε ατομικό πρόγραμμα και ανέβασε ρυθμούς. Και αναμένεται να δούμε και αυτό το αν θα είναι έτοιμος να βρίσκεται στην Τρεβάς με την Μπραν. Και από εκεί και πέρα με τον Ασόρο κλείνει και το μεταγραφικό πλάνο του Απόλλωνα για την σεζόν την οποία διανύουμε. Και το μόνο κεφάλαιο το οποίο μένει ανοιχτό είναι το αν θα έρθουν στην Κύπρο οι δύο νεαροί Αφρικανοί, που το προηγούμενο διάστημα υπήρξε ένα θέμα με τα διαβατήριά τους και είναι κάτι το οποίο αν ξεπεραστεί.
1: Εντάξει, δεν ήταν και προτεραιότητα νομίζω.
0: Όχι, είναι δύο
1: προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες βασικά έχουν κλείσει στο μεταγραφικό σχεδιασμό.
0: Έχει κλείσει με την αποκτήση, αν όλα πάνε καλά, το Ασόρο και περάσει ιατρικά. Κλείνει το μεταγραφικό πλάνο με την προσθήκη αυτού του ποδοσφαιριστή.
1: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλή συνέχεια. Να ευχηθώ καλών υπόλοιπων. Πάμε να ακούσουμε και τον γκολ χθες, όπως το περιέγραψε ο Εφρέμ Γεωργίου.
2: Κάνει την παγιά για τον Κούτμοντστον. Άνοιγμα για τον Ιγκάντο στα όρια της περιοχής. Θέλει προσοχή εδώ. Πολύ, πολύ σημαντική άμυνα από τον Μπαλεκίνο, ο οποίος δίνει και στον Μπράντον Τσόμας. Υπάρχουν προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Ο Μπράντον Τσόμας δίνει σε αρκετά μέτρα. Έφτασε μέχρι τον αντίπαλο τρίτο. Μπράντον Τσόμας στα όρια της περιοχής. Υπάρχει αυτή για τον Μπαλεκίνο. Αυτός πρέπει να κάνει το γύρισμα. Το κάνει. Μεγάλη ευκαιρία συνεχίζεται. Είναι το τέρμα. Είναι το τέρμα για τον Απόλλωνα. Με το Μεσκρίτσο να ανοίγει το σκορ. Όχι, ο Όσμπορτ είναι που ανοίξε το σκορ. 1-0 για τον Απόλλωνα στην Νορβηγία. Πολύ πολύ σημαντική εξέλιξη στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Και εκεί που ο Μαλεκίδης έβγαλε μια πάρα πάρα πολύ σημαντική άμυνα στην δική του περιοχή, κατάφερε να δώσει την πάσα προς το μέρος του Μπράντον Τσόμας. Αυτός δίνει σε πάρα πολλά μέτρα. Έφτασε μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Έκανε το γύρισμα. Για τον Μαλεκίδη και πάλι, ο οποίος τον ακολούθησε από την άμυνα του, έφτασε στην αντίπαλη περιοχή. Έκανε το παραλληλό γύρισμα, προσπάθησε ο Νίγκελα να απομακρύνει. Η μπάλα έφτασε στον Ρόσπορτ, ο οποίος κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Με τη διαβεβαίωση και τις τελετές παράδοσης παραλαβής ολοκληρώθηκε η διαδικασία του ανασχηματισμού. Στο Υπουργείο Μεταφορών η Ευαθία Τσολάκη, στο Γεωργίας ο Χρήστος Σενέκης, στο Υφυπουργείο Πρόνοιας η Τίνα Παύλου και στο Πολιτισμό η Κλέα Παπαέλληνα. Η ολοκλήρωση πολύμηνων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Αθήνα και στο Παρίσι με σκοπό τη βελτίωση των προϋποθέσεων που μπορεί να επιτρέψουν την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου κατέληξε στη συμφωνία που υπεγράφει για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridia και την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου του συγκεκριμένου έργου.

0: Η ελληνική κυβέρνηση δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί και την ορίμαση του σκέλους της ηλεκτρικής διασύνδεσης που αφορά την Κύπρο και το Ισραήλ, καθώς ο ΑΔΜΙΕ έχει ήδη ολοκληρώσει τη σχετική μελέτη. Οι πυρκαγιές και οι υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι απειλητικές μόνο για το περιβάλλον. Επηρεάζουν αρνητικά και τον αγροτοδιατροφικό τομέα. Σε έρευνά του, ο Guardian επισημαίνει ότι οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη προειδοποιούν για μείωση στην παραγωγή τροφίμων και αύξηση των τιμών. Ο καιρός εγκαταστεί κυρίως έθριος, οι θερμοκρασίες στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νοτιοδυτικά και δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
1: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
3: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload Electrolytes είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload Electrolytes. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload Electrolytes. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
4: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
8: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968 1930.
9: Βρήκα το τραπέζι, γαμπρέ.
10: Όχι, μητέρα. Συνεχώς κρατημένο.
9: Τέλεια. Ζεσταίνω τα γεμιστά.
11: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
12: Wizz Book Online. Ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz. Live better.
13: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
15: Η Βούλα Πατουλίδου στις 6 Αυγούστου 1992 κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί για την Ελλάδα ρεγαμότο. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912. Την ίδια μέρα το 2024 ο Μίλτος Τεντόγλου με επίδοση στα 8 μέτρα και 48 εκατοστά στέφεται χρυσός Ολυμπιονίκης στο Παρίσι διατηρώντας τον τίτλο που κατέκτησε 3 χρόνια πριν στο Τόκιο. Γίνεται ο δεύτερος αθλητής που κατακτά διαδοχικά μετάλλια στο άλμα εις μήκος μετά τον θρυλικό Καρλ Λούις και ο πρώτος Έλληνας αθλητής στίβου που κατακτά συνεχόμενα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Θυμίζω ότι μπορείτε να διεκδικήσετε την φανέλα του Φαπιάνο, του τερματοφύλακα της Ομόνια, στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Ομόνια, όνομα και επίθετο, και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι. Και εμείς θα πάμε να δώσουμε συνέχεια τώρα με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Θα πάμε τηλεφωνικό στο Γιβραλτάρ. Εκεί βρίσκεται απεσταλμένος μας ο Παντελής Παντελή. Γεια σου Παντελή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95 από το Γιβραλτάρ.
0: Μάλιστα. Πώς είναι τα δεδομένα εκεί, γενικότερα η κατάσταση?
1: Καλημέρα, καλοκαιρινή έξω, λίγο άνεμο, άνεμος υπάρχει και εδώ το διήμερο που είμαστε και είναι και ιδιαίτερο έτσι στοιχείο στο γήπεδο, καθώς είναι αρκετά ανοιχτά, υπάρχει άνεμος. Η Ομόνια καλείται απόψε κόντρα στην Lincoln Red Deeps να κάνει το καθήκον της στο Europa Point Stadium, που ονομάζεται έτσι γιατί είναι η άκρη της Ευρώπης, γι' αυτό και υπάρχει εκεί και ο φάρος που είναι και διόρυγα μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης, γι' αυτό και υπάρχει. Είναι τόσο ανοιχτό το τοπίο εκεί, είναι θάλασσα γύρω-γύρω από το γήπεδο. Ναι. Πρέπει να κάνει το καθήκον της και να κάνει το πρώτο βήμα προς τα play-off του Europa League. Είναι ιδιαίτερο και ο συστατικός χλωτάπητας εκεί, τον είδαμε και χθες. Όπως είπε ο Χένιν Μπέρκ όμως, δεν πρέπει να αποτελέσει πρόβλημα, είναι σε καλή κατάσταση όπως είπε, αλλά η ομάδα του πέρσι στη Λοζάνη έπαιξε πάλι σε συστατικό χλωτάπητα, αλλά πήγε αρκετά καλά, αυτό καλύτερα να κάνει και σήμερα.
0: Ναι, μάλιστα. Και παρά το γεγονός αυτόν και παρά το ότι απουσιάζουν σημαντικά στελέχη λόγω διαφόρων καταστάσεων και επειδή είναι τιμωρημένοι και με αγωνιστικά προβλήματα, καλείται να βρείτε τις λύσεις η Ομόνια, κακά τα ψέματα. Είναι πολύ πιο ποιοτική ομάδα να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει και να διεκδικήσει την πρόκριση στο ΓΑΣΥΠΗ.
1: Ακριβώς, ένα καλό αποτέλεσμα πρέπει να έρθει από σήμερα, γιατί είναι μονόδρομος απέναντι στην ομάδα του Γιβραλτάρ για να βγάλει έτσι και αντίδραση μετά τον αποκλεισμό από την Καϊράτ. Όπως είπαμε, δεν θα είναι εύκολο, δεν θέλουμε να κάνουμε μεγάλη ομάδα τη Λίνκον, αλλά μετρά αίτη το 5-4 αγώνο στην έδρα της. Και απέναντι σε αξιολόγες ομάδες. Έχει κερδίσει τη Λεχ Ποσνάν, τη Σίγμα Όμολουτ, έχει φέρει ισοπαλίες με Ριέκα, έχει κερδίσει την Ίντερ ντες Καλδές. Μετρά ένα ήττη το σερί πενταγώνων από πέρσι στο Conference, που έχει φέρει μέχρι φέτος, ενώ εκτός έδρας.
0: Είναι το δυνατόν της στοιχείο δηλαδή η έδρα της.
1: Ναι, είναι το δυνατόν της στοιχείο γιατί είναι ιδιαίτερο και το γήπεδο. Χθες οι άνθρωποι της Ομόνιας μέτρησαν και τις διαστάσεις του γήπεδου. Οι αλήθεια διαπίστωσαν ότι είναι λίγο πιο στενό στο πλάτος. Δεν είναι τόσο ανοιχτό όσο τα γήπεδα που έχουμε συνηθίσει για να μπορεί η Ομόνια ίσως να ανοιχτεί και από τα πλάγια. Εκεί

0: Δηλαδή εκμεταλλεύονται το όριο το επιτρεπόμενο από την UEFA για να το φέρουν όσο πιο στενά γίνεται τις γραμμές των πλαγίων για να μπορούν να κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Είναι και ο πλαστικός λωδάπητας ιδιαίτερος, όπως είπαμε, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ομάδες πιο ποιοτικές και να φέρουν τα αποτελέσματα που φέρνουν.
1: Ναι, μάλιστα. Έχει ολοκληρωθεί με αυτά τα δεδομένα λοιπόν η προετοιμασία, δεν προέκυψε κάτι το απρόπτον άλλων ενώ Παντελή. Και αν θέλεις να μας πεις και την άποψή σου, την εκτίμησή σου για το πώς αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του σήμερα ο κύριος Μπέρκ.
0: Ναι, χθες τα 15 λεπτά που είδαμε την προπόνηση στο Europa Point, όλοι οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν με την αποστολή προπονήθηκαν κανονικά. Κουλιμπαλίν, εγώ και Κακουλής είναι οι τιμωρημένοι που έμειναν στην Κύπρο, όπως και ο Ντουμπάντζο Άιτινγκ για άλλους λόγους. Ο Φαπιάνο αναμένεται να βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, με τον Παναγιώτου να έχει ως παρτενέρ το Σίμιτς στο επικάτεστερο σενάριο, στο δίδυμο της άμυνας. Τον Μπάλκοβετ αναμένουμε να πάρει θέση στο αριστερό άκρο και τον Κούσουλο δεξιά, ίσως και τον Αντρέα Χρήστου, ακόμη και τον Μαγιαμπέλα. Βλέπω τον Κούσουλο στο επικάτεστερο σενάριο. Τη μεσαία γραμμή το δίδυμο Μάρτιν Αντρέου δεν θα σπάσει, με τον Τάνκοβιτς να κινείται σε ρόλο επιτελικού μέσου πιο μπροστά τους. Ο Μοντνόρ αναμένεται να πάρει θέση αριστερά, να επιστρέψει δηλαδή μετά και το πρόβλημα που ταλαιπώρησε τον ίδιο ως αριστερό εξτρέμ, με τον Εβάντρο δεξιά και να εκ των Τιονί είναι ο Φίτου στην κορυφή. Η πιθανότητα τους θεωρώ είναι μοιρασμένες, είναι πιο έτοιμος ο Νεοφίτου, ίσως τον βάλει αυτό από την αρχή και να ρίξει μετά τον Διονύ, ίσως γίνει και το αντίθετο για να πάρει χρόνο ο Διονύ καθώς το χρειάζεται, έπαιξε περίπου ένα 35 λεπτό στο Καζακστάν, μπορεί να παίξει ένα ημίχρονο και κάτι σήμερα και μετά να μπει ο Νεοφίτου στο παιχνίδι. Πάντως όπως είπαμε υπάρχει και η περίπτωση ο Νορβηγός να αλλάξει κάποια δεδομένα όσον αφορά και τη θέση του δεξιού μπακ.
1: Ναι. Στα άκρα, ποιοι θα αγωνιστούν οι ΠΕΣ, ο Εβάντρο δεξιά και ο Μοτνόρ.
0: Και ο Μοτνόρ αριστερά. Μπορεί να αγωνιστεί και ο Μαγιαμπέλα, απλά ίσως να τον έχει στο μυαλό του για κάτι άλλο εκεί στη δεξιά πτέρυγα, αν δεν του βγει με Κούσουλο που θεωρώ ότι είναι ο επικράτεστος να παίξει δεξιά. Δεν υπάρχει καθαρό δεξί μπακ, γι' αυτό και υπάρχουν διάφορα σενάρια.
1: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, είναι μειωμένες οι επιλογές, οπότε είναι κάποια δεδομένα δύσκολα εδώ, σε αυτό το κομμάτι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει και παραπάνω ενίσχυση, ενώ για να έχει και παραπάνω λύσεις ο προπονητής.
0: Ναι, μπορούσε να είναι πιο έτοιμη η Ομόνοια, αφού τα είπαμε πολλές φορές ότι ήταν το Champions League. Μια ομάδα θα έπρεπε να είναι πιο έτοιμη για αυτή την διοργάνωση, να έχει ένα πιο γεμάτο ρόστερ για να ανταπεξέλθει. Η Ομόνοια έκανε κάποιες κινήσεις, οι πλήστοι ποδοσφαιριστές δεν ήταν έτοιμοι να βοηθήσουν από τις κινήσεις που έκανε, που δεν ήταν πολλές για να κάνει αυτό το επόμενο βήμα, δηλαδή δεν ήταν ομάδα Champions League, νομίζω το είχα αναφέρει και εγώ για να προχωρήσει. Τελικά έμεινε στο Europa League, πάει με αυτά τα δεδομένα, χωρίς δεξιπάκ, ως λύση ανάγκης. Βλέπουμε τον Κούσουλο.
1: Ναι. Μάλιστα. Θα ήθελα να μας πεις λίγο και έτσι, τι μαθαίνεις για αυτήν την ομάδα, δηλαδή τι μπορούμε να περιμένουμε. Είπες για το ότι είναι δυνατόν τη σημείων η έδρα της. Τι άλλο χαρακτηριστικό έχει ή σε σχέση με το ρόστερ και γενικότερα, Παντελή?
0: Ναι, είναι μια ομάδα που όπως είπα προσπαθεί στην έδρα της να κάνει το δικό της παιχνίδι με το να μείνει πιο πίσω, να περιμένει τις ποιοτικές ομάδες και να κλείνει πολύ καλά τους χώρους, να χτυπήσει στην κόντρα. Δεν έχει πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές, αλλά είναι αυτό το δικό της παιχνίδι για να μην, όπως είπα, φέρνουν και σε πιο στενά περιθωριά. Αντιμέτρησαν την απόσταση χθες της Ομόνοιας, όπως προανέφερα, και διαπίστωσαν ότι είναι πιο στενό το γήπεδο σε σύγκριση με αυτά που έχουν συνηθίσει να παίζουν όσον αφορά το πλάτος του γηπέδου. Έτσι δεν μπορούν να ανοιχτούν τόσο τα εξτρέμ της
1: Ομόνοιας. Έχει παίχτες που ξεχωρίζουν και χρειάζονται κάποια προσοχή παραπάνω, στηρίζεται κυρίως στο σύνολο.
0: Είναι ο Μάνου το Λεντάνο που είναι έτσι, ο επιθετικός τους, αλλά όπως μας ανέφεραν και του Γιβραστάρ εδώ αρκετοί, δεν ξεχωρίζει κάποιος τόσο ποιοτικά, ενώ δεν είναι κάποιος το αστέρι της ομάδας για να ξεχωρίζει τόσο πολύ. Είναι περισσότερο η ομαδική προσπάθεια που τους κάνει να ξεχωρίζουν και το ότι παλεύουν όλοι μαζί για να φέρουν τα αποτελέσματα που φέρνουν, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Τώρα, όσον αφορά το πρωτάθλημα, υπάρχουν κάποιες έτσι πιο ποιοτικές. Είναι ο δεξιός του Σπάκο, ο Ιθαν Τζόλεϊ, δηλαδή ένας από τους πιο εμπειρούς,

0: 29 ετών που ήρθε και από μια ομάδα του Γιβραλτάρ. Επομένως όλη του τη ζωή την ξέρει εδώ στο προάθλημα και ξεχωρίζει επίσης. Είναι και ο τερματοφύλακας του, ο Χάνκινς, ένας από τους πιο καλούς τους ποδοσφαιριστές που έχει και ψηλή αξία στο transfer market. Επομένως σε κάθε γραμμή έχει έναν ποδοσφαιριστή που ξεχωρίζει, αλλά όχι και τόσο. Είναι αυτό που μας είπαν, ότι είναι ομάδα σύνολο, ξεχωρίζει η ομαδική προσπάθεια και το πώς συλλογικά δουλεύουν έτσι ώστε να κλείσουν τους χώρους για να πάρουν τα αποτελέσματα που θέλουν.
1: Μάλιστα, ο κύριος Μπέρκ που είπε και κάτι για τον Κακουλή χθες, ότι η UEFA ήρθε και διόρθωσε το λάθος του διαιτητή, έτσι το είπε ακριβώς.
0: Ναι, ακριβώς έτσι. Όταν το ρωτήσαμε για τις απουσίες, μας μίλησε γι' αυτό και το ότι με κάπως παράπονο στο ύφος του, το ότι η UEFA έκανε ένα λάθος, τώρα έρχεται να το διορθώσει, αλλά εμείς είμαστε ήδη εκτός από το Champions League.
1: Επειδή είχε δεχθεί απευθείας κόκκινη, η αγωνιστική που το είχε επιβληθεί είναι μία και όχι δύο. Για αυτόν τον τρόπο, με αυτόν την έννοια νομίζω το είπε.
0: Ναι. Δηλαδή αν ήταν όντως παράβαση για κόκκινη με τον τρόπο που πήγε, θεωρούν στην Ομόνοια ότι δεν θα έμενε μόνο μία αγωνιστική εκτός ο Κακουλής. Γι' αυτό το είπε και με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Μπέρκ, το ότι η UEFA έφτιαξε τουλάχιστον να διορθώσει το λάθος που έγινε και να στερηθεί μόνο για ένα μάτι τον Κακουλή.
1: Πάνω στο συγκεκριμένο διαιτητή, από ό,τι έχουμε μάθει, Παντελή έγραψε και διάφορα για τον Κουλιμπαλή, που παρόλο ήταν δεύτερη κίτρινη κόκκινη, συνεπάγεται μία αναγωνιστική, αλλά δεν ήρθε να προσθέσει κάτι άλλο. Ίσως να μην έλαβε τόσο πολύ υπόψη την έκθεση του διαιτητή εκεί.
0: Ναι. Υπάρχει για αυτό το σενάριο και όπως μας είπαν από πλευράς Ομόνοιας ήταν και πολύ ο διαιτητής μετά από εκείνο το μάτς προκλητικός, αδιάφορος προς τους ανθρώπους της Ομόνοιας, ενώ είχαν αρκετά παράπονα και για τη συμπεριφορά του ίδιου του διαιτητή, όπως μας μετέφεραν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, και μετά όσα έκανε εκτός γηπέδου αλλά και εκτός του αγωνιστικού χώρου.
1: Μάλιστα. Άρα η Ομόνοια θα έχει σημαντικές επιστροφές τους. Παίχτες με την κόκκινη κάρτα επιστρέφουν και οι τρεις τώρα στον επαναληπτικό. Το ακόμη πιο σημαντικό είναι φυσικά να μπορέσει να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα ριζίνει το δικαίωμα να διεκδικήσει πρόκριση στο Γασιπί. Yeah. Μου λέει ο φίλος 538 εδώ, τραγικός προγραμματισμός Μπέρκ, δεν μπορώ να διανοηθώ τι έκανα φέτος. Ρωτήθηκε καθόλου για αυτά τα θέματα χθες ή όχι?
0: Δεν το ρωτήσαμε. Προτίθεμε να μείνει έτσι στα του αγώνα και να μην σχολιάσει τα του προγραμματισμού. Αυτός είναι ο λόγος.
1: Ναι. Βγαίνει κάτι, μαθαίνετε οτιδήποτε εκεί?
0: Ό,τι γίνονται προσπάθειες, τουλάχιστον για τις τρεις θέσεις που μάθαμε. Δεν ξέρουμε αν έφυγε κάτι. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να έφυγε κάτι περισσότερο. Τουλάχιστον για τερματοφύλακα, κεντρικό, αμυντικό και μέσο. Αναφέρουν ότι είναι κοντά σε κεντρικό αμυντικό τουλάχιστον, χωρίς να βγαίνει κάτι περισσότερο. Αλλά το ότι συνεχίζουν, δηλαδή επειδή υπάρχουν οι αγώνες, αλίμονο να σταματούσαν οι διεργασίες, αλλά ότι συνεχίζονται και έντονα μάλιστα οι διεργασίες για αυτές τις τρεις προσθήκες.
1: Ναι. Μάλιστα. Είναι και ο πρόεδρος εκεί. Νομίζω δεν ήταν στο προηγούμενο, σωστό?
0: Όχι, δεν ήταν στο Καζακστάν. Ήρθε από Αμερική ο πρόεδρος της Ομόνοιας και ήρθε αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου εκεί και αυτός προσγειώθηκε και ήρθε αμέσως στο γήπεδο. Τον χαιρετήσαμε. Εντάξει, από Αμερική μέχρι Γιβραλτάρ δεν ήταν και από τόσο... ήταν μακρινό το ταξίδι του, αλλά και από πλευράς Κύπρου Γιβραλτάρ και Αμερική Γιβραλτάρ δεν είχε τόσο πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Μάλιστα. Και πόσον κόσμο έχει εκεί η Ομόνοια τελικά?
0: Θα είναι περίπου 40 τα άτομα της Ομόνοιας στο Europa Point Stadium. Τώρα όσον αφορά τους φίλους της Λίκων, ένα μικρό μπέρδεμα υπάρχει, γιατί άλλοι μας λένε θα είναι 200, άλλοι μας λένε στα ευρωπαϊκά είναι 800. Αξιδική μου εκτίμηση είναι ότι θα μπορεί να υπάρχουν γύρω στα 300 άτομα από πλευρά Λίκων. Αφού ακούσαμε, είναι πολύ μεγάλη διαφορά στους αριθμούς που μας αναφέρουν. Τόσο από πλευρά Λίκων και ανθρώπους της ομάδας, αλλά και από άλλους εδώ. Υπολογίζω να είναι γύρω στους 300, οι φίλοι της Ομόνοιας στους 40.
1: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Παντελή. 8 η ώρα το παιχνίδι, θυμίζω, σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM. και θα υπάρχει και τηλεοπτική φυσικά μετάδοση από τη Σίδα Vision. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή δουλειά, καλή συνέχεια να ευχηθώ. Και εμείς από το Γιβραλτάρ θα πάμε στην Αυστρία, εκεί όπου βρίσκεται η αποστολή της Πάφου από χθες, εν ώψη για του σημερινού αγώνα με την Σάλτσμπουργκ. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο απεσταλμένος μας, ο Μίλτος Χριστοδούλου. Γεια σου Μίλτο, καλημέρα και σε σένα.
2: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους φίλους της Κροατίας του Σπορ 95.
1: Μάλιστα. Τι γίνεται στην Αυστρία, πώς περιμένουν στην Πάφο το απόψινο παιχνίδι?
2: Με ιδιαίτερη αισιοδοξία και ο κόσμος και η ομάδα πανέτοιμη η Πάφος, όπως άλλωστε μας έδειξε την τελευταία διετία που αγωνίζεται στην Ευρώπη, ότι τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά της, στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις είναι πάντα συνεπής η ομάδα της Πάφου. Αυτό θα επιχειρήσει να κάνει και σήμερα, να βάλει, να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από το Σάλτσμπουργκ για να βάλει τις βάσεις για πρόκληση στα play-off του Europa League. Χθες είχαμε και την συνέντευξη τύπου. Ήταν ο κύριος Σαπίντο με τον Ντράκο Μυρ, που εκπροσωπήσε τους παίχτες. Ας είπε λίγο τις σκέψεις του για τον αγώνα, ότι περιμένει να είναι πιο δύσκολο παιχνίδι από ότι ήταν το προηγούμενο με την Χάιντουκ. Έχει μελετήσει την ομάδα της Σάλτσμπουργκ, για μια ομάδα πολύ γρήγορη, με ταχύτητα στις μεταβάσεις. Έχει εμπειρία στην Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια, αλλά έδειξε και την πίστη του για την αλληλική του ομάδα. Είμαι και εμείς είμαστε αρκετά καλοί, αρκετά προετοιμασμένοι. Ναι, έχουμε τις γνωστές απουσίες. Ο Ζάζα που θα απουσιάσει για ένα μεγάλο διάστημα. Δεν έχουν έρθει εδώ ούτε ο Κορέα, ούτε ο Άντερσον, ούτε ο Μαέ.
1: Ο Άντερσον. Ο Μαέ δεν ήρθε.
2: Όχι, δεν ήρθε ούτε ο Μαέ. Είναι στο ιστορία, αντιμετωπίζει γι' αυτό ένα μικρό πρόβλημα. Αυτοί οι δύο είναι στη λίστα. Ο Μαέ με τον Άντερσον, ελπιστώ ότι στο επόμενο παιχνίδι. Ο Κορέα έμεινε εκτός λίστας και τη θέση του πήρε ο Ενκαμαλέου, ο Καμερουνέζος Εξτρέμ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της.
1: Αυτός είναι στην αποστολή.
2: Αυτός πήγε σήμερα το πρωί, έμεινε εκτός της λίστας ο Κορέα και μπήκε ο Καμαλέου. Δηλαδή ο Κορέα δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής ούτε στο επόμενο παιχνίδι στη Λεμεσό.
1: Εντάξει, για τον Κορέα, παρόλο που χθες δεν αναφέρθηκε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, όμως η πληροφόρηση που προκύπτει είναι ότι όντως είναι τραυματίας.
2: Ναι, είναι με θλάση.
1: Μάλιστα.
2: Είναι με θλάση και θεώρησε μάλλον.
1: Για να τον αφήσει και έξω, Μίλτο μου, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία.
2: Ναι, προφανώς.
1: Δεν ήταν για λόγους ξεκούρασης, ήταν γιατί έχει σοβαρόν τραυματισμό. Ή τέλος πάντων έναν τραυματισμό.
2: Σε συνάντηση που θα είχε με το ιατρικό επιτελείο, θα του είπαν ότι είναι πιο έτοιμος ο Άντερσον να συμπεριληφθεί στη λίστα. Πιθανότατα τον έχει στο επόμενο παιχνίδι διαθέσιμο, όχι για βασικό φυσικά για κάποια λεπτά. Παρά ο Κορέα που θα χάσει και τα δύο παιχνίδια, προτίμησε, αναφέρθηκε στον Εγκαμαλαιό, γιατί τον είχαμε ρωτήσει αν θα καταλαβαίνω από χτες ότι θα συμπεριληφθεί στη λίστα, γιατί χθες το βράδυ βγήκε λίστα. Μας είπε ότι έχει έρθει πανέτοιμος, από πλευράς φυσικής κατάστασης είναι μια χαρά. Πολλές οι εμπειρίες του, 5 χρόνια στην Young Boys με συμμετοχή στο Champions League, Europa League, άλλα 4 χρόνια τελευταία στη Ρωσία στην Lokomotiv. Μας έχει πει τα καλύτερα για τον ποδοσφαιριστή, έχει ψάξει, αγωνίζεται δεξιά-αριστερά στην επίθεση και πίσω από τον επιθετικό και κεντρικός επιθετικός, υπό προϋποθέσεις του Σεπτεμβρίου μπορεί να παίξει. Απλά δεν έχει ακόμα συσσωματωθεί με την ομάδα, είναι με 1-2 προπονήσεις, άρα προφανώς θα εξασφαλίσει κάποια.
1: Αν του δώσει χρόνο, θα είναι προφανώς κάποια λεπτά, δεν ξέρω ακριβώς. Ανάλογα και με τις συνθήκες και με τις απαιτήσεις του αγώνα, ίσως προς το τέλος. Ναι. Μάλιστα. Άρα και λοιπόν, ο Μάη, όπως μας λες, είπαμε, έχει πρόβλημα τραυματισμού.
2: Και ο Μάη. Ναι, ναι. Αυτοί οι τρεις δεν έχουν ταξιδεύσει. Δεν έχουν έρθει καν να.
1: Ναι.
2: Δεν βρίσκονται εδώ.
1: Είναι όμως στη λίστα, δηλαδή μπορεί να προλάβει τον επαναληπτικό.
2: Ναι. Ναι, ναι. Ο μόνος που δεν είναι διαθέσιμος για τον επαναληπτικό είναι ο Κορέα, ο οποίος είναι εκτός λίστας. Ναι. Έμεινε εκτός λίστας για δύο παιχνίδια με την Στράσβουργκ. Οι υπόλοιποι, Άντερσον και Μάη, είναι στη λίστα.
1: Μάλιστα.
2: Αν τους χρειαστεί στο επόμενο παιχνίδι και είναι έτοιμοι, προφανώς μπορούν να
1: πάω. Η Πάφος που προέρχεται από την πολύ μεγάλη ανατροπή, την τεράστια νίκη και πρόκριση απέναντι στην Χάιντουκ. Άρα, ψυχολογικά δεδομένα θέμα αυτοπεποίθησης και όλα αυτά νομίζω είναι υπέρ της.

0: Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε έναν τέτοιο δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας.
1: Ακριβώς. Η ψυχολογία είναι αυτή τη στιγμή, το momentum της ψυχολογίας μάλλον είναι με την Πάφου. Και λόγω της ανατροπής και ότι έρχεται ως outsider. Το βάρος και την πίεση του φαβορή το έχει η ομάδα της Στάρκπουργκ, η οποία δεν διανύει τις καλύτερες στιγμές αναποθέσουμε της τελευταίας 20 ετίας. Είναι 3 χρόνια μακριά από τον τίτλο. Μιλούμε για μια ομάδα που τα προηγούμενα 17 χρόνια και κερδίζει 14 προαθήματα. Με συνεχόμενες συμμετοχές σε ομίλους, Champions League, Europa League. Τα πήγαινε και καλά. Τελευταία χρόνια δεν πάει ούτε καλά στην Ευρώπη. Πρόπερση σε συμμετοχή στο League Face του Champions League. Μόνο μια νίκη πετυχαίνει. Έμεινε στην 34η θέση. Έμεινε εκτός. Πέρσι σε ομίλων του Europa League. Μια νίκη, μια ισοπαλία. Έχει έρθει 31η. Πάλι έμεινε εκτός πρόκρισης μετά τον χειμώνα. Διαλαμβάνεστε ότι δεν είναι κάλεση. Και αυτό έχει και αντίκτυπο και στον κόσμο. Γιατί από ό,τι μας είπαν, όπως και το περασμένο παιχνίδι της Κρεμιάς με τη Χάρπερ που κέρδισε η ομάδα της Στάρκπουργκ, είχαν μόνο 7.500 κόσμο, τόσο περιμένουν και σήμερα. Σε ένα γήπεδο των 32.000 θέσεων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απογοητευμένος από την ναι. Ο κόσμος τους και αυτό δεν έρχεται στα παιχνίδια. Να κάνουμε και μια εκτίμηση για
0: την ενδεκάδα, φυσικά.
1: Το πιο πιθανό, οι 9 θέσεις είναι εκπληρωμένες. Δηλαδή, Μαγιέσκι κάτω από τα δοκάρια, η σίγουρη, η τετράδα στην άμυνα είναι δεδομένα, Μπρούνο δεξιά, Νταβίτ Λουίς Κολτάρ, θα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, αριστερά ο Νικόλας Ιωάννου. Στο κέντρο, οι δύο θέσεις που είναι κλειδωμένες είναι ο Σούνις Κούγκα, δεδομένα. Ο Λελέ θα είναι στην κορυφή σίγουρα, ο Μπιέλ θα είναι στο ένα άκρο. Τώρα, παίζεται η τρίτη θέση στο μεσαία γραμμή και στο ένα άκρο της επίθεσης, τις διεκδικούν λογικά τρεις παίχτες, είναι Ντράγκομιρ, Πέπε και Κίνα, θα παίξουν οι δύο από τους τρεις. Αν παίξει ο Κίνα με τον Πέπε θα είναι στο κέντρο λογικά, δηλαδή αν πάει με τον Πέπε σε πιο συντηρητικό σχήμα με τον Κίνα και ένα λίγο πιο επιθετικό, θα πάει ο Ντράγκομιρ ως υβριδικό εξτρέμ, θα παίξει στο ένα άκρο της, δεν είναι η θέση του Ντράγκομιρ, αλλά πολλές φορές μας έξω ότι αγωνίζεται εκεί. Αλλιώς θα παίξει, αν αφήσει τον Ντράγκομιρ εκτός, θα παίξει Πέπε στον χώρο του κέντρου και θα βάλει τον Κίνα ως ο Winger. Είναι μετρημένα ούπια. Τώρα να διεκδικήσει θέση βασικού, ας πούμε, ο Σέμα ή ο Μαμάτοφ νομίζω είναι λίγο δύσκολο από τις επιλογές που έχει. Άρα, λογικά η επικρατέστερη για τις δύο θέσεις είναι αυτή η τρεις που
0: είπαμε. Άρα, παίζεται μια θέση στη μεσαία γραμμή και μια στο αριστερό άκρο, όπως καταλαβαίνω.
1: Ναι. Μια στη μεσαία γραμμή και μια στο αριστερό άκρο. Τις οποίες διεκδικούν οι τρεις θέσεις που είπαμε. Ντράγκομιρ, Πέμπε και Κίνα. Κάτι πιο λίγο από 100, οι φίλοι της Πάφου, που θα έρθουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, άλλη διαφορετική, άλλη μονομένα, ήταν και σύντομο το χρονικό διάστημα, να αντιλαμβάνεστε ότι κάπου εκεί.
0: Και
1: ελπίζουμε το τέλος της βραδιάς να φύγει η Πάφος με ένα θετικό αποτέλεσμα για να διεκδικήσει τις πιθανότητες πρόκρισης ως την επόμενη εβδομάδα στο ΑΜΕΚΑ, που όσες φορές η Πάφος έφερε το δεύτερο παιχνίδι στο ΑΜΕΚΑ προκριματικά πέτυχε το στόχο της, αν εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι του 2 χρόνια με την Εσπορτ, όπου ήταν η μόνη φορά που αποκλειστή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ με το καλόν υπόλοιπο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μάλιστα, αυτά και για την Πάφο. Θυμίζω ότι είναι στις 8 και τα δύο απόψινα παιχνίδια και η αναμέτρηση της Ομόνιας στο Γιβραλτάρ και ο αγώνας της Πάφου στην Αυστρία. 8 η ώρα λοιπόν το βράδυ σε ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM και τηλεοπτικά από την Sita Vision. 6.44, αν καταφέρεις και αποκλειστείς λέει από Γιβραλτάρ, κλείστο και κανεί. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Αυτά έχουμε δώσει και όλα τα μηνύματα. Πάμε στο αθλητικό δελτίο, διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11.
4: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Μεγάλη ικανοποίηση στον Απόλλωνα για τη χθεσινή εμφάνιση και το αποτέλεσμα κόντρα στην Πραν, που

0: Του δίνει προβάδισμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League. Στην Κύπρο έφτασε σήμερα το πρωί η αποστολή της ομάδας της Λεμεσού, που στρέφει την προσοχή της στον επαναληπτικό της Τρίτης στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει το απόγευμα ο οικονομής, ούτως ώστε να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Κλείνει σύντομα το θέμα της απόκτησης του Ζωέλ Ασόρο, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Σειρά παίρνουν σήμερα Ομόνια και Πάφος που αντιμετωπίζουν εκτός έδρας της Λίνκολν και Σάλτσμπουργκ αντίστοιχα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 8 η έναρξη και των δύο αγώνων, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από Cita Vision. Το πρώτο βήμα πρόκρισης στα play-off του Europa League επιδιώκει να κάνει η Ομόνια στο Γιβραλτάρ. Πλάνο με χωρίς 5 ποδοσφαιριστές ετοιμάζει ο Χένικ Μπέρκ, δεν υπολογίζονται οι Κακουλής, Κουλιμπαλή, Οντουμπάντσο, Άιτικ και Νεγκό. Συνεχίζονται οι διεργασίες στα των μεταγραφικών. Με στόχο να αποκτήσει θετικό αποτέλεσμα εν ώψη του επαναληπτικού στη Λεμεσό, προσεγγίζει τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στη Σάλτσμπουργκ η Πάφος. Στην ευρωπαϊκή λίστα εγγράφει και ο Άντερσον, ο οποίος δεν υπολογίζεται για τη σημερινή αναμέτρηση, ενώ θέση στον κατάλογο έλαβε και ο Ενκαμαλέου. Εκτός έμεινε ο Κορέια, όπως και ο Ζάζα. Δεν υπολογίζεται για το σημερινό παιχνίδι ο Σάμι Μαέ, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Τα τυπικά που μένουν για τη μεταγραφή του 27χρονου Αργεντινού μέσου Φακούντο Πέρες στο ΑΠΟΕΛ. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο, ούτως ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ομάδα της Λευκοσίας. Στο μεταγραφικό πλάνο η απόκτηση επιθετικού κορυφής και τερματοφυλακά. Στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΚ αναμένεται ο 32χρονος μέσος Καρίμ Μραμπτη. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα, πιθανό το ενδεχόμενο ενίσχυσης στα άκρα της άμυνας. Τη δεύτερη της φιλική αναμέτρηση επί πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα η ΑΕΛ κόντρα στον Ατρόμητο. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική μετάδοση από Cita Vision. Σύντομα αναμένεται η επισημοποίηση της συνεργασίας με τον 33χρονο μέσο Καφού. Πρώτο δυνατό τεστ στην Αυστρία για τον Άρη που αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Κατάρ Αλ Σαντ, στον πάγκο της οποίας βρίσκεται ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Στις 6 η έναρξη του αγώνα, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης με τους Φουρτάδο και Χρυσοστόμου να εντάσσονται τις επόμενες μέρες στις προπονήσεις. Την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κύπριο μέσο Κωνσταντίνο Χρήστου για τον επόμενο χρόνο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στο 1-1 έμεινε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΤΣΣΕΚΑ 1948 με το θέμα πρόκρισης στα play-off του Conference League να κρίνεται την επόμενη εβδομάδα στη Σόφια. Το πρώτο βήμα πρόκρισης ψάχνει απόψε ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται στις 8.45 την Anderlecht για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη διάθεση του λύση ο Ζιβκοβίτς, εκτός οι άλλοι Μέιτε και Ντεσπότοφ. Περνά σήμερα από τις ιατρικές εξετάσεις ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα όπως και ο Λουσέ. Εντός της ημέρας αναμένεται στην ΑΕΚ η επισημοποίηση της απόκτησης του 24χρονου Ούγγρου μέσου Μίλαν Βιτάλης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ισπανία, η Ένωση ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 28χρονου μέσου Κέρβιν Αριάγκα. Την έναρξη της συνεργασίας της με τον 39χρονο γερμανό προπονητή Ματίας Γιάισλε ανακοίνωσε η Newcastle. Νέα πρόταση με βελτιωμένες απολαβές κατέθεσε η Ρεάλ στον Βινίσιους για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντιομαντέ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ωραία μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρά με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
5: Ομόνια και Πάφος FC, πρωταθλητές και κυπελούχοι της περσινής σεζόν σε εκτός έδρας αποστολές στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Κοινός στόχος, ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στη League Phase της διοργάνωσης. 5η 6 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Γιβραλτάρ, Λίνκολν Ομόνια, στην Αυστρία, Salzburg Πάφος FC. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Venice Cook & Dine και της Alumil.
6: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
7: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
2: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
10: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
9: This is happening now.
10: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
14: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
15: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι». Θυμίζω ότι διεκδικείται τη φανέλα του Φαπιάνο, στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη ομόνιο όνομα και επίθετο. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση, ενώ διεκδικείται και 50 διπλές προσκλήσεις για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που θα γίνει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Ελευθερία. Συμμετέχουν Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας. Στο 2950 τα μηνύματά σας με την ένδειξη μπάσκετ, όνομα επίθετο, την ηλικία και το email σας. Να πάμε να δώσουμε συνέχεια στη θεματολογία μας. Λοΐζος Μωυσέος μαζί μας, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Σαλαμίνας. Σε χαιρετώ, Λοΐζο. Καλημέρα.
16: Καλημέρα Στέλλα μου, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95.
15: Για πρώτη φορά τα λέμε στην εκπομπή. Να ευχηθούμε για κάθε επιτυχία και από αέρος, ότι καλύτερο στο έργο, το δύσκολο που αναλαμβάνεις και εσύ.
16: Σαφώς. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου και εννοείται ότι θα είμαστε σε επικοινωνία σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
15: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα της Νέας Σαλαμίνας. Να αρχίσουμε από το χθεσινό φιλικό απέναντι στην Ομόνια 29 Μαΐου.
16: Βεβαίως, θέλαμε να αρχίσουμε εννοείται από το φιλικό, το πρώτο επικυπριακού εδάφους, το πρώτο επίσημο φιλικό, όπως πολύ σωστά ανέφερες απέναντι στην Ομόνια 29 Μαΐου, έγινε χθες 7.30 ώρα στο Αμόχωστος επιστροφή, ισόπαλο το αποτέλεσμα 1-1, αλλά αντιλαμβάνεσαι και εσύ νομίζω καλύτερα από όλους, θέλαμε ότι στα φιλικά αυτά τα παιχνίδια δεν έχει και μεγάλη σημασία το αποτέλεσμα, είτε είναι νικηφόρο, είτε ηττηθεί η ομάδα, είτε έρθει η ισοπαλία, διότι είναι αποκλειστικά και μόνο για χρήση των προπονητών και των συνεργατών τους. Και πολλές φορές το λέμε αυτό και ακούγεται κλισέ, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι αυτοί οι αγώνες είναι αποκλειστικά και μόνο για τους προπονητές να δοκιμάσουν πράγματα, να κάνουν έτσι εντός και εκτός εισαγωγικών τα πειράματά τους. Και χθες ακριβώς αυτό έγινε από την άποψη ότι είχαμε διαφορετικές εντεκάδες στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι που ήθιστε να γίνεται σε αυτού του είδους τα παιχνίδια. Έγινε και χθες. Εξάχθησαν, θεωρώ, και θα εξαχθούν και θα αναλυθούν όπως πρέπει συμπεράσματα από το χθεσινό παιχνίδι, από τον Άρχελ Λόπεθ και τους συνεργάτες του. Και προχωρούμε εννοείται και με τους υπόλοιπους φιλικούς αγώνες προετοιμασίας που έπονται. Να μου επιτρέψεις να τους αναφέρω κιόλας, Στέλλα μου, για να είναι ενήμερος εννοείται και ο κόσμος. Απέναντι στην Ένωση Νέων Παρεμνίου, στο Τάσος Μάρκου, θα γίνει το Σάββατο 8 του μήνα, 8 του Αυγούστου. Ακολουθεί στις 12 του Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, στο Αμόχωστος επιστροφή απέναντι στην Ανόρθωση και στις 15 του Αυγούστου απέναντι στην Κρασάβα Ενή και πάλι στο Αμόχωστος επιστροφή και θα είναι και η πρόβα Generale 22 του Αυγούστου, το φιλικό, το οποίο θα ανακοινωθεί ο αντίπαλος και ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Θα επανέλθουμε όταν έρθει η ώρα με ανακοίνωση επίσης.
15: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα στην ουσία να απομένουν ακόμη 4 φιλικά για να μπορέσει η ομάδα να πετύχει το αποτέλεσμα που θέλει σε σχέση με την ετοιμότητά της εν ώψη και της έναρξης του πρωταθλήματος. Σημασία έχει τι λέει και ο προπονητής. Μπορείς να μας μεταφέρεις γενικότερα ποια είναι η άποψη για την μέχρι στιγμής προετοιμασία της Νέας Σαλαμίνας, πώς πάνε τα πράγματα?
16: Σαφώς. Ναι. Σαφώς. Ναι, ο Άρχελ Λόπεθ είναι απόλυτα ευχαριστημένος με τα όσα βλέπει από τους ποδοσφαιριστές, από το ρόστερ γενικότερα, αλλά και ακόμα πιο γενικά από την όλη λειτουργία της ομάδας μέχρι στιγμής σε όλους τους τομείς. Σαφώς, αντιλαμβάνεστε, στα πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και πάντα θα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και εμείς αυτό είναι ακριβώς που κάνουμε ξανά σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς που αφορούν στην ομάδα, είναι να κυνηγάμε αυτά τα περιθώρια βελτίωσης και να τα στρέφουμε, να βελτιωνόμαστε όσο το περισσότερο γίνεται. Αλλά σε γενικές γραμμές, όπως ανέφερα και πριν, ο προπονητής μας είναι απόλυτα ευχαριστημένος με τα όσα βλέπει μέχρι στιγμής και εννοείται στο παρόν στάδιο είμαστε στις αρχές του Αυγούστου. Υπάρχει ακόμα αρκετός χρόνος προκειμένου να επιτευχθεί και περαιτέρω ομοιογένεια, αν θέλεις, τόσο στο αγωνιστικό όσο και γενικότερα μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι διότι είναι μια ουσιαστικά ομάδα που έχουν γίνει αρκετές κινήσεις, έτσι. Οπότε είναι ένα κλειδί αυτή η ομοιογένεια να χτιστεί όσο το δυνατόν περισσότερη χημεία γίνεται, εν ώψη και της έναρξης εννοείται των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας για το πρωτάθλημα.
15: Μάλιστα. Τι απομένει σε σχέση με τις επόμενες μεταγραφές για την Νέα Σαλαμίνα, δηλαδή σε ποιες θέσεις θέλετε παραπάνω ενίσχυση?
16: Βέβαιως, το μεταγραφικό πλάνο είναι ξεκάθαρο, Στέλλα. Υπολείπονται τρεις μεταγραφές ουσιαστικά για να ολοκληρωθεί. Υπολείπεται αυτή του κεντρικού επιθετικού, μία ενός κεντρικού αμυντικού και μία ενός επιτελικού μέσου του δεκαριού, έτσι που, που λέμε κάποιες φορές. Αλλά και πάλι αντιλαμβάνεσαι ότι είναι τέτοια η περίοδος, μπορεί να υπάρξει το οτιδήποτε, μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε και να γίνει μια μεταγραφή περισσότερη, μια μεταγραφή λιγότερη, μπορεί να γίνουν ακριβώς όπως τα είπα, δηλαδή να κινηθούν όλα βάσει πλάνου. Απλά το λέω αυτό επειδή όλοι γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες της περίοδου αυτής και το πώς κάποιες φορές εναλλάσσεται και ο σχεδιασμός ή μπορεί να συμβεί το οποιοδήποτε απρόπτο ή ομιγέννητο κάποιος τραυματισμός ή γενικότερα το οτιδήποτε και να διαφοροποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός. Ωστόσο, όπως ανέφερα και στην αρχή, είναι ξεκάθαρο και το πόσες μεταγράφεις θα γίνουν, τρεις δηλαδή, και οι θέσεις για τις οποίες, στις οποίες θα κινηθούμε για ποδοσφαιριστή, αυτή του κεντρικού επιθετικού, του κεντρικού αμυντικού και του επιτελικού μέσου.
15: Ναι. Μάλιστα. Άρα υπάρχει ικανοποίηση και για τα νέα αποκτήματα, φαντάζομαι, αλλά και γενικότερα, είπες και εσύ προηγουμένως, σε σχέση με την παρουσία της ομάδας, την προετοιμασία.
16: Σαφώς, σαφώς, ναι, και για τα νέα αποκτήματα γενικότερα, διότι για να αποκτηθούν οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές υπάρχει από πίσω τρομερή δουλειά, υπάρχει προσεγμένη δουλειά και εντελεχής έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν οι στόχοι, να γίνουν οι απαραίτητες, να γίνει η πολιτοσκόπηση, οι απαραίτητες διεργασίες για την αποκτήσή τους και εν τέλει να ολοκληρωθεί η αποκτήσή τους. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, τίποτα δεν ήταν τυχαίο στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν και αποκτήθηκαν ακριβώς για τον λόγο να χωρέσουν και να δέσουν ακριβώς το πλάνο του προπονητή. Yeah. Και όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, Στέλλα μου, υπάρχει και μια γενικότερη ικανοποίηση τόσο από τον ίδιο τον προπονητή, όσο και από τους συνεργάτες του, όσο και γενικότερα στην ομάδα και εννοείται και συγκρατημένη αισιοδοξία εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
15: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι που είναι κοντά όσον αφορά σε κάποια προσθήκη?
16: Εντάξει, τώρα το κοντά αντιλαμβάνεσαι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αρκετά σχετικό, Στέλλα μου. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε...
15: Υπάρχουν προχωρημένες διαδικασίες με κάποιον ή κάποιους?
16: Εντάξει, σαφώς το ότι βρισκόμαστε στις αρχές του Αυγούστου αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν επαφές. Τώρα το αν είναι προχωρημένες ή το αν είναι κοντά να τελειώσουν ή το αν έχουν ξεκινήσει, είναι καλύτερο να μην το σχολιάζουμε και είναι και γενικά μια πολιτική αυτή που θα έχουμε. Ό,τι υπάρχει θα ανακοινώνεται μέσω των επίσημων καναλιών και διόδων της ομάδας και από εκεί ακριβώς θα το μαθαίνει και θα γνωστοποιείται και στον κόσμο αυτό, Στέλλα.
15: Ναι. Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω για τον κόσμο, για τα εισιτήρια διαρκείας, σε συνάρτηση και με το οικονομικό κομμάτι.
16: Σαφώς, σαφώς. Εντάξει, τα εισιτήρια διαρκείας είναι γνωστό. Ο στόχος που έχουμε θέσει είναι στα 1.500 εισιτήρια διαρκείας. Είμαστε λίγο πάνω από το μισό. Προχωράει κανονικά, προχωράει καλά. Εννοείται, απευθύνουμε ξανά κάλεσμα στον κόσμο να έρθει κοντά στην ομάδα. Και τα εισιτήρια διαρκείας σαφώς και αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι όσον αφορά στο οικονομικό. Ο κύριος λόγος που κάνουμε και το κάλεσμα και θέλουμε τον κόσμο και να πάρει εισιτήρια διαρκείας και να έρχεται και να είναι κοντά στην ομάδα όπως το κάνει πάντοτε άλλωστε, είναι για τη δύναμη, την δυναμική, την στήριξη την οποία δίνει, τον παλμό τον οποίο δίνει στην ομάδα. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ πόσο διαφορετικό είναι να μπαίνει και ο ποδοσφαιριστής στο γήπεδο, να βλέπει τον κόσμο πάνω στις αιστείες, το πόσο θετικά τον επηρεάζει αυτό. Οπότε ναι, επαναλαμβάνω, 1.500 στόχος, είμαστε λίγο πάνω από το μισό και προχωρούμε. Έχουμε αισιοδοξία και σε αυτό το κομμάτι και είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας θα ανταποκριθεί δεόντως στο κάλεσμα όπως το κάνει άλλωστε τα τελευταία χρόνια.
15: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω για το γηπεδικό. Γίνονται ήδη κάποια έργα εκεί, έχουν προχωρήσει κάποιες εργασίες, αν έχουν ολοκληρωθεί, σε ποιο στάδιο βρίσκονται ή τι μπορείς να μας πεις γενικότερα για το αμόχωστος?
16: Βεβαίως, εντάξει, στο αμόχωστος γίνονται πάρα πολλά έργα, γίνονται αναβαθμίσεις κυρίως με πρωτοβουλία της διοίκησης αυτό, έτσι, και να το τονίσω αυτό, χωρίς οικονομική βοήθεια, δηλαδή είναι εκ μέρους της διοίκησης και με δικά μας έξοδα ουσιαστικά που γίνονται αυτές οι αναβαθμίσεις σε πάρα πολλά επίπεδα. Είναι και στα αποδυτήρια, είναι και στα αποδυτήρια των φιλοξενουμένων, είναι και στα γραφεία εκεί και των διαιτητών και των προπονητών. Γίνονται γενικότερα πάρα πολλές αναβαθμίσεις, είναι και και εκεί στη Φυσούνα, εκμοντερνίζονται, αναβαθμίζονται, έρχονται έτσι στα επίπεδα που πρέπει να είναι ουσιαστικά. Γίνονται οι αναβαθμίσεις, είπα και πριν, είναι κάτι το οποίο ήθελε η διοίκηση, ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας να γίνει, διότι έτσι αρμόζει κιόλας στη Νέα Σαλαμίνα να γίνονται σιγά σιγά όλες αυτές είτε ανακαινήσεις είτε αναβαθμίσεις, μπορείτε να το πείτε όπως θέλετε. Όπως θέλει. Τέλα μου, γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια τα οποία θα ολοκληρωθούν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πριν την έναρξη ουσιαστικά της νέας περίοδου θα είναι ολοκληρωμένα και θα αλλάξει έτσι και αρκετά προς το καλύτερο η εικόνα του όμως ως επιστροφή.
15: Ωραία. Και περιμένετε κι εσείς να δείτε ακριβώς τι θα γίνει και με την ομάδα του Ήψονα, έτσι. Αν θα χρησιμοποιήσει τελικά το αμόχωστος εκεί ή θα είναι έτοιμο το τσίριον. Είναι μια εκκρεμότητα για τη στιγμή που μιλάμε με αυτό το ζήτημα.
16: Ναι. Σίγουρα είναι μια εκκρεμότητα. Εντάξει, τη δεδομένη στιγμή με τα υπάρχοντα στοιχεία και δεδομένα και πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι πάμε στη νέα σεζόν μόνοι μας του αμόχωστος επιστροφή. Ωστόσο, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, είναι και κάτι το οποίο περιμένουμε, μια διαδικασία την οποία περιμένουμε και εμείς να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, δεν εξαρτάται κιόλας, αντιλαμβάνεσαι από εμάς αυτό. Ωστόσο, με τα παρόντα δεδομένα, είμαστε μόνοι μας του αμόχωστος επιστροφή με τη μια θέση. Εκτός και αν προκύψει το οτιδήποτε άλλο, πριν να κλείσουμε, Στέλλα, μου να
15: επιτρέψεις.
16: Σε παρακαλώ πολύ να κάνω ξανά και να υπενθυμίσω ουσιαστικά και να κάνουμε και άλλο ένα κάλεσμα για το Fan Day μας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στα βοηθητικά του αμόχωστης επιστροφή, από τις 6:30 μέχρι και τις 10:30. Είναι πλέον ένας θεσμός, μια γιορτή κιόλας έτσι για τους φίλους της ομάδας μας. Θα έχει πλούσιο πρόγραμμα και για μικρούς εννοείται και για μεγάλους. Καλούμε ξανά τον κόσμο να δώσει το παρόν τους αυτή την... είναι μια περίσταση που ο κόσμος και η ομάδα γίνονται ένα και αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε. Ειδικότερα έτσι λίγο πριν την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου να έρθουν εδώ στα αποδυτικά του αμόχωστος, να ανταμώσουμε, να δουν εννοείται και τους παίκτες που θα είναι εκεί και να γίνουμε ξανά ένα.
15: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Λοΐζο. Καλών υπόλοιπων να ευχηθώ. Εμείς θα πάμε τηλεφωνικώς. Τώρα θα τα πούμε με τον Κώστα Παπαδόπουλο. Είναι στην Αυστρία, υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη. Υπάρχει και ένα φιλικό προγραμματισμένο σήμερα. Να μάθουμε γενικότερα τι γίνεται στο ρεπορτάζ της Λεμεσιανής ομάδας. Γεια σου Κώστα. Καλημέρα.
17: Καλημέρα Στέλλα. Σένα και τους ακροατές.
15: Μάλιστα. Διέβαζα τελευταίως ότι σημειώθηκε ρεκόρ για μια ομάδα να κάνει προετοιμασία στο εξωτερικό στις πολλές μέρες.
17: Ναι, εντάξει, ήταν κάτι που είχε ζητήσει ο προπονητής μας, γιατί όπως έχω πει για τρεις φορές, Στέλλα, ο χρόνος που περνάει η ομάδα μαζί είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γενικά, πόσο μάλλον στη δική μας περίπτωση που είμαστε μια νέα και νεανική ομάδα ταυτόχρονα. Αυτός ο χρόνος λοιπόν μαζί στο εξωτερικό θα βοηθήσει ως προς το δέσιμο της ομάδας και μέσα στο γήπεδο, στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και εκτός γήπεδου, στο να γίνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές μια οικογένεια.
15: Ναι. Και θα έλεγες ότι εξάγονται χρήσιμα, σημαντικά, ικανοποιητικά αποτελέσματα μέχρι στιγμής, τι λέει ο κύριος Ρατσουκόφ?
17: Εντάξει, είμαι ικανοποιημένος, γιατί γίνεται καλή δουλειά, πολλή δουλειά από όλους, από τους συνεργάτες του, από το ιατρικό επιτελείο, από τους ποδοσφαιριστές. Είναι καθημερινή δουλειά, είναι πολλές και επίπονες οι προπονήσεις, όμως βλέπει πράγματα τουλάχιστον στα παιχνίδια που έχουμε δώσει μέχρι τώρα, Στέλλα, που τον ικανοποιεί. Όμως, σαφέστατα, αυτό δεν είναι κάτι που θα στο σημείο, στο υψηλότερο σημείο από μια στιγμή στην άλλη. Είναι μια διαδικασία που είναι διαρκής και ενδεχομένως και μέσα στη σεζόν να υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, γιατί όπως είπα και πριν είναι μια εντελώς νέα ομάδα με πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές.
15: Ναι, ναι. Να πούμε για το φιλικό σήμερα, 6 ώρα απέναντι στην πρωταθλήτρια Γκατάρ Αλ Σαντ, στην οποία είναι προπονητής εκεί ο Λουτσέσκου.
17: Επί της ουσίας θα έλεγα ότι είναι η μόνιμη πρωταθλήτρια του Κατάρ. Κοιτάζοντας λίγο στο διαδίκτυο, έχω δει ότι έχει κατακτήσει τα 5 από τα τελευταία 6 πρωταθλήματα που διεξήχθησαν στη χώρα. Έχει ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης, θα έλεγα, με πιο γνωστό Ρομπέρτο Φιρμίνο και πολλούς άλλους ποδοσφαιριστές που η αγοραστική τους αξία είναι πολλά εκατομμύρια. Οπότε περιμένουμε ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ, το οποίο θα βοηθήσει να εξαχθούν και πιο ασφαλή συμπεράσματα.
15: Ναι. 6 ώρα θα είναι και τηλεοπτικό, σωστά, αυτό το
17: σωστά,
15: φιλικό.
17: Σωστά, από το Vision Sports 6 αυτό το παιχνίδι.
15: Ναι.
17: Στις 6 ώρα Κύπρο.
15: Ναι, ναι, ναι.
17: Είναι 5 ώρα Αυστρία, ναι.
15: Μάλιστα. Και όσον αφορά τα επόμενα ή επόμενα φιλικά.
17: Έχουμε προγραμματίσει άλλα δύο φιλικά εδώ στην Αυστρία. Το επόμενο θα είναι την Κυριακή με την Union Βερολίνου, μια ομάδα που αγωνίζεται στην Bundesliga, επίσης πάρα πολύ δυνατό.
15: Την Κυριακή είπες, ναι.
17: Την Κυριακή, ναι. Mm-hmm. Θα έχει και μεγαλύτερη διάρκεια, γιατί την ώρα που μιλάμε είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν.

0: Θυμήθηκα, είσαστε κοντά, μπορεί και να πάτε στην αναμέτρηση απόψε της ΠΑΦΟΥ.
1: Μα είναι λίγο δύσκολο, γιατί νομίζω το παιχνίδι είναι 7, το δικό μας είναι 5,
0: αντιλαμβάνεσαι. Ναι, σωστό. Νομίζω δεν το προγραμματίσετε καλύτερα.
1: Νομίζω ότι ούτε από την τηλεόραση θα προλάβουμε να δούμε κάτι.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω, συμμετέχουν όλοι οι παίχτες στο κανονικό πρόγραμμα, αν υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα, ενώ αγωνιστικά, αν μπορείς να μας ενημερώσεις.
1: Είναι δύο παίχτες που έχουν προβλήματα. Ο Λουκουμπάρα Μπουπακάρ, ο οποίος τραυματίστηκε στο τελευταίο φιλικό με τον στον Αστράγαλο, έχει υποβληθεί σε MRI και έχει ένα πρόβλημα στον Αστράγαλο που θα τον κρατήσει εκτός για κάποιο διάστημα. Περιμένουμε να γνωρίζουμε επακριβώς το πρόβλημα για να σας πω και το διάστημα απουσίας. Ενώ και ο Γκάουστατ αισθάνεται επίσης ενοχλήσεις στον Αστράγαλο, θα υποβληθεί και αυτός σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις να δούμε κατά πόσο είναι σοβαρό ή όχι. Και είναι και ο Καλούλου, ο οποίος δεν έχει κάτι, αλλά ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα για να μπορέσει να φτάσει στο επίπεδο της υπόλοιπης και θεωρώ ότι από την εβδομάδα θα μπει κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα.
0: Ναι, πότε επιστρέφει ο Άρης Κωστά?
1: 14 Αυγούστου, στέλνει.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, δημοσιεύματα στη Ρουμανία κάνουν λόγο ότι ο Άρης είναι κοντά στο να κλείσει έναν ποδοσφαιριστή από την Κραϊόβα, τον Τζουράι Μπαντέλη. Ισχύει αυτό το δημοσίευμα, μπορείς να μας πεις κάτι παραπάνω?
1: Εντάξει, έχω δει τα δημοσίευματα, Στέλλα. Για να ακριβολογούμε, έχει γραφτεί για δεύτερο παιχτή. Εντάξει, ξέρεις ότι δεν επιβεβαιώνω ούτε διαψεύδω διάφορα ονόματα. Ό,τι είναι να γίνει θα βγούμε με επίσημη ανακοίνωση, Στέλλα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαστε στη διαδικασία ενίσχυσης, αυτό είναι γνωστό. Και θα προχωρήσουμε στην απόκτηση ποδοσφαιριστών, όχι απλά ποδοσφαιριστή. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Δηλαδή αυτή την εβδομάδα και την επόμενη.
0: Εντάξει, πάντως για το συγκεκριμένο γράφουν ότι θα πληρώσει και 600.000 ευρώ να τον πάρει ο Άρης. Άρα πρέπει να είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση, αν και εφόσον ισχύει.
1: Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει, Στέλλα, και όταν έχουμε επίσημη ανακοίνωση θα πούμε τα πάντα.
0: Ναι. Μπορεί να είναι και εκεί, στο προπονητικό, για να περάσει από ιατρικά και όλα αυτά. Ή δεν μπορούμε να πούμε.
1: Κάντε λίγο μονή, Στέλλα. Κάντε λίγο μονή και όταν υπάρχει κάτι το επίσημο θα το ανακοινώσω.
0: Είπες ότι υπάρχει και δεύτερος παίχτης ή έχουν γράψει δεύτερον παίχτη?
1: Ναι, έχει γραφτεί και αυτό έχω διαβάσει. Ότι έχει γραφτεί για δεύτερο παίχτη.
0: Ναι. Δεν είδα κάτι άλλο, γι' αυτό σε ρώτησε για το συγκεκριμένο. Όπως και να έχει, είπες και εσύ ότι θα προσπαθήσετε όχι μόνο μία, αλλά και παραπάνω μεταγραφές, αν είναι δυνατόν να τις κλείσετε τις επόμενες μέρες.
1: Ναι, αυτή είναι η προσπάθεια. Αλλά αντιλαμβάνεσαι από τη στιγμή που ο στόχος μας είναι να παίρνουμε νεαρούς ποδοσφαιριστές που θεωρούμε ότι έχουν προοπτική εξέλιξη, δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Είτε κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά αυτοί οι ποδοσφαιριστές, είτε χρειάζεται πολλή προσπάθεια να τους πείσεις να έρθουν στο Κυπριακό Πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Όμως το παλεύουμε και γι' αυτό αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουμε ανακοινώσει και άλλους παίκτες μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένουμε τα νεότερα και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Στέλλα. Καλή συνέχεια.
0: Αυτά και για το ρεπορτάζ του Άρη. Να σας πω ότι η Ανόρθωση έχει ανακοινώσει την έναρξη της τριετούς στρατηγικής συνεργασίας με την Freedom 24, σημειώνουν ότι αποτελεί την μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία του Συλλόγου και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ομάδα και την Ακαδημία Ποδοσφαίρου. Ως μέρος αυτής της σημαντικής συμφωνίας ορόσημο, η Freedom 24 αναλαμβάνει το ρόλο του κύριου στρατηγικού χορηγού της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της Ανόρθωσης, σύντο ότι θυμίζω είναι και στην ονομασία του γηπέδου. Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος θα ονομάζεται το στάδιο νική της Ανόρθωσης. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια, θα ακούσουμε δελτίο διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. με τη διαβεβαίωση και τις τελετές.

0: Της παράδοσης παραλαβής ολοκληρώθηκε η διαδικασία του ανασχηματισμού. Στο Υπουργείο Μεταφορών Γεβαθία Τσολάκη, στο Γεωργίας ο Χρήστος Σενέκης, στο Υφυπουργείο Πρόνοιας η Τίνα Παύλου και στο Πολιτισμό η Κλέα Παπαέλληνα. Η ολοκλήρωση πολύμηνων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Αθήνα και στο Παρίσι με σκοπό τη βελτίωση των προϋποθέσεων που μπορεί να επιτρέψουν την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου κατέληξε στη συμφωνία που υπεγράφει για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridia και την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου του συγκεκριμένου έργου. Η ελληνική κυβέρνηση δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί και την ορίμαση του σκέλους της ηλεκτρικής διασύνδεσης που αφορά την Κύπρο και το Ισραήλ, καθώς ο ΑΔΜΙΕ έχει ήδη ολοκληρώσει τη σχετική μελέτη. Οι πυρκαγιές και υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι απειλητικές μόνο για το περιβάλλον. Επηρεάζουν αρνητικά και τον αγροτοδιατροφικό τομέα. Σε έρευνά του, ο Guardian επισημαίνει ότι οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη προειδοποιούν για μείωση στην παραγωγή τροφίμων και αύξηση των τιμών. Ο καιρός εγκαταστεί κυρίως έθριος. Οι θερμοκρασίες στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νοτιοδυτικά και δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
1: Ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
4: Το διεθνώς φήμης Hadassa Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassalimassol.com.
5: Ώρα για ανανέωση. Στα νέα φυλάδια του Κλίμα θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για το σπίτι με έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Από Τετάρτη 5 Αυγούστου σε περιμένουν μοναδικές επιλογές. Μοντέρνα σαλόνια και τραπεζαρίες, σετ κήπου, καρέκλες και ξαπλώστρες για κάθε χώρο. Βρες το στυλ που σου ταιριάζει στα νέα φυλάδια Κλίμα.
6: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Αυγούστου. Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου 550 γραμμάρια από 5,99, τώρα 4,99. Σκύπι υγρό απορρυπαντικό 1480 ml 5,99. Quest Smoothie Maker με δύο δοχεία 350 watt από 26,99, τώρα 21,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
10: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
9: This is happening now.
10: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Πάμε να καλωσορίσουμε ακόμη ένα εκπρόσωπο τύπου με τον οποίο μιλάμε επίσης για πρώτη φορά. Κάναμε νωρίτερα τη συνομιλία μας με τον Λοΐζο Μωυσέως εκ μέρους της Νέας Σαλαμίνας. Τώρα θα τα πούμε με τον Άριστο Παναγίδη. Είναι νέος εκπρόσωπος τύπου της Καρμιώτισσας. Σε χαιρετώ, Άριστε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία.
0: Δεν έχω καμία αναμφιβολία προσωπικά. Να ευχηθώ και από αέρος και σε σένα ό,τι καλύτερο και κάθε επιτυχία σε αυτόν το έργο που έχεις αναλάβει. Και θα τα λέμε φυσικά για την Καρμιώτισσα. Έτσι να αρχίσουμε να πω τα μεταγραφικά αν θέλεις, γιατί υπήρχε και μια προσθήκη χθες. Μανώλης Παυλής.
1: Ναι, παρακαλώ. Θέλαμε απλά να μου επιτρέψεις να συγχαρώ τον Απολλωνά για την νίκη του χθες βράδυ. Mm-hmm. Και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στους άλλους δύο εκπροσώπους μας, την Ομόνια και την Πάφος, για τους απόψινους αγώνες. Ναι, όσον αφορά τώρα τα μεταγραφικά, ανακοινώθηκε ο Μανώλης Παυλής. Είναι ένα παιδί 23 ετών, μπορεί να αγωνιστεί και στα δύο άκρα της επίθεσης. Όπως θα είδατε, πέρσι αγωνιζόταν στον Πανσεραϊκό. Έχει γεννηθεί στην Αυστραλία ουσιαστικά, πέρασε από κάποιες ομάδες της Ελλάδας. Ακολούθως αγωνίστηκε και στην Πορτογαλία μέχρι να επιστρέψει στην Ελλάδα, αγωνίστηκε στη Λάρισα και όπως είπα πέρσι στον Πανσεραϊκό. Εντάξει, ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρική χρονιά και ασφαλώς να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει εξ αρχής, ο στόχος της ομάδας είναι η παραμονή στην πρώτη κατηγορία και γι' αυτό έχουμε από την αρχή προσπαθήσει να χτίσουμε ένα καλό ρόστερ. Έχουν γίνει αρκετές προσταφαιρέσεις. Απλά να πω ότι τις επόμενες μέρες αναμένεται ότι θα κάνουμε 4-5 προσθήκες ποδοσφαιριστών σε θέσεις που θα αποφασίσει ο προπονητής μαζί με το τεχνικό του επιτελείο. Ο Αλέξης ο Γαρπόζης ήδη έχει κάνει τις κινήσεις του και θα τολμήσω να πω, Στέλλα, ότι αυτές οι κινήσεις θα είναι από το πάνω ράφι, θα είναι ποδοσφαιριστές εγνωσμένης αξίας, με στόχο να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι με την έναρξη του πρωταθλήματος.
0: Ναι. Άρα για να το λες αυτό σημαίνει ότι έχετε εντοπίσει κάποιους στόχους. Είστε κοντά.
1: Έχουν εντοπιστεί κάποιοι στόχοι. Γίνονται, εντάξει, επεξεργάζονται ο προπονητής μαζί με την διοίκηση και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα μπορούμε να σας πούμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα.
0: Ναι. Πες μου, για ποιες θέσεις μιλάμε δηλαδή που είναι έτσι ψηλοί στόχοι ή έχετε θέσει ως προτεραιότητα?
1: Κοιτάξτε, αυτά τα χειρίζεται αποκλειστικά ο προπονητής. Μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι θα είναι και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση οι ποδοσφαιριστές που θα αποκτήσουν.
0: Ναι. Για τερματοφύλακα που ψάχνετε, βρήκατε αυτό που θέλατε?
1: Όχι, είμαστε σε συζητήσεις με κάποιους ποδοσφαιριστές, ωστόσο δεν έχουμε καταλήξει ακόμα και αυτό θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα λίγο για να μπορέσουμε να πούμε περισσότερα.
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι ποδοσφαιριστές που ίσως να είναι σε κάποιες άλλες ομάδες εδώ στην Κύπρο ή είναι όλοι από το εξωτερικό?
1: Όχι, υπάρχουν και περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που είναι στο Κυπριακό, είναι γνώστες του Κυπριακού πρωταθλήματος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πότε θα δώσετε το επόμενο σας φιλικό, πότε είναι προγραμματισμένο?
1: Το επόμενο μας φιλικό είναι προγραμματισμένο για αύριο το βράδυ στις 7 με την ΑΕΚ στην Αρένα. Ναι. Εντάξει, θεωρούμε είναι ένα πολύ δυνατό φιλικό για την ομάδα μας. Η ΑΕΚ, γνωρίζουμε όλοι ποια είναι, είναι και η ομάδα η οποία είναι πιο έτοιμη από εμάς, έχει αγωνιστεί ήδη σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εντάξει, είναι μια ευκαιρία για τον προπονητή, για το τεχνικό επιτελείο να δοκιμάσει πρόσωπα, σχηματισμού, να δούμε πού βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές, αν και γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτή την περίοδο με την προετοιμασία είναι και πιο βαριά τα πόδια, ωστόσο είναι ένα σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης τα φόρα. Τα φιλικά βοηθούν να εντοπίσουμε τόσο τα θετικά αλλά και τους τομείς τους οποίους ενδεχομένως να χρειάζεται η ομάδα περαιτέρω βελτίωση. Ναι.
0: Είναι, δεν είναι μόνο και θέμα ετοιμότητας, είναι να μπορέσει να δέσει και όλη η ομάδα μεταξύ της. Υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα. Νομίζω πρέπει να κάνετε 12-13 μεταγραφές μέχρι στιγμής.
1: Ναι, είναι ακριβώς μεγάλος ο αριθμός των...
0: Και θα έρθουν και ακόμη 4-5 όπως έχεις πει.
1: Ακριβώς, άρα θα φτάσουμε σε ένα αριθμό κοντά στους 20 ποδοσφαιριστές, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται να υπάρξει ομοιογένεια και πάνω σε αυτό είναι που εργάζεται και το τεχνικό επιτελείο, να δέσουν μεταξύ τους οι ποδοσφαιριστές, ούτως ώστε να έχουμε ένα καλό σύνολο ανταγωνιστικό με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Εντάξει, είμαστε, όλοι γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει, ο ανταγωνισμός έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Οι ομάδες παίρνουν ποδοσφαιριστές μεγαλύτερης πλέον έτσι, ποιότητας, οπότε και εμείς πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας.
0: Ναι. Μάλιστα. Φαντάζομαι έχουν καταρτιστεί και τα υπόλοιπα φιλικά το πρόγραμμα ενώ των επόμενων φιλικών αγωνών.
1: Τα επόμενα φιλικά μέχρι στιγμής όχι, δεν έχω μπροστά μου το πρόγραμμα. Για την ερχόμενη εβδομάδα θα μπορούμε να πούμε ίσως τη Δευτέρα περισσότερα για τα επόμενα φιλικά της ομάδας. Προς το παρόν εστιάζουμε στο αυριανό. Εντάξει, περιμένουμε όπως γνωρίζετε και τα νέα για το Σύριο Στάδιο.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, το έχω στα υπόψη μου. Αν προκύπτει κάποια εξέλιξη, θυμίζω ότι είχατε βγάλει και μια ανακοίνωση της προάλλες σε σχέση με το Σύριο Στάδιο. Θέλεις να μας πεις κάτι παραπάνω?
1: Ναι, εντάξει, η ανακοίνωση... Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι για την Καρνιώτισσα είναι μεγάλη τιμή εννοείται να αγωνιστεί στο Τσίριο Στάδιο και εσείς ως δημοσιογράφοι του αθλητικού ρεπορτάζ γνωρίζετε ότι το Τσίριο είναι ένας χώρος με τεράστια ιστορία, άρρηκτα συνδεδεμένος με την πόλη της Λεμεσού. Όλοι έχουμε πανηγυρίσει στη Λεμεσό νίκες, ήττες, επιτυχίες και οι εθνικοί αγωνιζόμαστε στο παρελθόν. Θέλουμε να αγωνιζόμαστε στο Τσίριο Στάδιο. Από αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι η διοίκηση κάνει όλες τις προσπάθειες, έχουν γίνει οι προσπάθειες. Τώρα βρίσκονται κάποια διαδικαστικά ζητήματα τα οποία εξετάζονται μεταξύ της διοίκησης του σταδίου και της αρχής αδειοδότησης και ευελπιστούμε ότι τις επόμενες μέρες και σε αυτό το θέμα θα έχουμε θετικά νέα. Η ανακοίνωση που είπες Στέλλα ήταν ένας τρόπος να αναδείξουμε αν θέλεις την σημασία που έχει για τον Λεμεσανό το Τσίριο Στάδιο και θα ήταν καλό στο μέλλον να το στηρίξουμε, να το αναβαθμίσουμε και γιατί όχι να δημιουργήσουμε τις προοπτικές ούτως ώστε να οργανώνονται και άλλες εκδηλώσεις γύρω από το Τσίριο Στάδιο για να δώσουμε ζωή και πάλι. Να ξεγνωρίζεις ότι υπάρχουν εκατοντάδες αθλητές που αθλούνται καθημερινά εκεί οπότε χρειάζεται να...
0: Το θέμα είναι να θα προλάβουν τα χρονοδιαγράμματα εκεί και να μπορέσουν να ετοιμάσουν το γήπεδο για να μπορέσετε και εσείς να το χρησιμοποιείτε.
1: Ναι, η εικόνα που έχουμε είναι ότι γίνονται οι προσπάθειες, όλα όσα χρειάζονται για να είναι έτοιμο το ψηλοστάδιο και εμείς από δικής μας πλευράς ότι ήταν δυνατόν να γίνει το πράξαμε. Εάν μας ζητηθεί να κάνουμε οτιδήποτε άλλο είμαστε στη διάθεση και της διοίκησης του σταδίου αλλά και της αρχής αδειοδότησης. Από αυτά που ξέρουμε, όπως είπα Στέλλα, θεωρούμε ότι θα είναι θετικά τα μηνύματα που θα αναπούμε τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Ο κόσμος θα αναρωτιέται τι να περιμένουμε. Είναι φυσιολογικό, ναι. Ωστόσο, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Σε διαφορετική περίπτωση θα πάτε δασάγκι, έτσι είναι?
1: Ναι, αυτή είναι, έχει δηλωθεί το Δασάκι ως δεύτερη επιλογή. Να αντιλαμβάνεστε ότι μια ομάδα
0: από τη μία άκρη στην άλλη.
1: Ακριβώς, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς θα πρέπει να το υποστούμε αυτό. Από την άλλη, θα επαναλάβω για ακόμη μια φορά ότι είμαστε εμείς αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε τελικά να αγωνιστούμε στο Σύριο.
0: Ναι, ωραία, το εύχομαι κι εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, Στέλλα. Καλή συνέχεια.
0: Καλόν υπόλοιπο. Αυτά από τον Άριστον Παναγίδη, την εκπρόσωπο τύπου της Καρμιώρισσας. Ο φίλος ο 500 μας λέει καλή επιτυχία στην Ομόνια και σε όλες τις κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη. Και επίσης για το Τσίριο, επειδή είχα και μια τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα το πρωί με τον πρόεδρο του ΓΑΣΙΟ, τον κύριο Κυριακό Τσολάκη, μου έχει πει ότι ναι, είναι σε έντονες διεργασίες εκεί είχαν έρθει σε επαφή με την ΚΟΠ τις προηγούμενες μέρες. Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας είχαν πάει, είχαν ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα και για το κλειστό κύκλωμα και για τη συνταβή για μεταδόσεις και για το VAR ακόμη. Προσπαθούμε, μου λέει, επί καθημερινής βάσεως να κάνουμε αυτά που έχει ζητήσει και η ΚΟΠ και η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων. Και ο στόχος είναι να μπορέσουν μέσα στα χρονοδιαγράμματα που υπάρχουν τώρα μπροστά τους να κάνουν όλα τα απαραίτητα και τα πιο σημαντικά έργα για να πάρει τη σχετική άδεια το τσίριο και να διεξάγονται και οι αγώνες πρώτης κατηγορίας. Παρακολουθούμε το θέμα και όταν έχουμε κάτι το νεότερο θα ενημερώσουμε. Νομίζω αυτά για την ώρα. Ναι, ήθελα να πω κάτι σε σχέση με μια απόφαση που ανακοινώθηκε και χθες. Είναι η σύνθεση των δικαστικών σωμάτων της ΚΟΠ. Από ό,τι έχετε δει, από ό,τι έχετε ακούσει, δεν προκύπτουν και τεράστιες διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, κάποια άτομα που ήταν εκεί και μάλιστα βρέθηκαν ούκο λίγες φορές στο επικεντρό, διότι είχαν πέσει και σε λάθη και έγιναν και διάφορα άλλα και βρέθηκαν στο στόχαστρο. Συνεχίζουν να είναι πάντως εκεί. Για παράδειγμα, ο κύριος Αριστοτέλης Βριονίδης παραμένει στην Δικαστική Επιτροπή, η οποία από ένα μέλος έχει πάει σε τρία. Θα προεδρεύει ο πρώην δικαστής ο Γιάννης Αντωνιάδης και θα βρίσκονται εκεί, όπως είπα επίσης, η κυρία Κατερίνα Γεωργίου και ο κύριος Αριστοτέλης Βριονίδης. Και όσον αφορά και τον εισαγγελέα, την Εισαγγελική Επιτροπή θα είναι και αυτή τριμελής. Παραμένει ο κύριος Στέλιος Νικολάου, και αυτός ήταν που βρέθηκε στο στοχαστρό πάρα πολλές φορές. Και έχουν προσθέσει επίσης Γιώργο Πίτρο και Κυριάκο Χίρα. Αυτή είναι η νέα σύνθεση. Όπως έχω διαβάσει στην ιστοσελίδα Μπάλα, οι πληροφορίες λένε ότι μόνο 5 από τους 19 που ήταν στο Δέλτα Σίγμα της ΚΟΠ εκαταψήφισαν την παραμονή των δύο συγκεκριμένων προσώπων. Βασικά ήταν η Ομόνια, η ΑΕΚ, η ΑΕΛ, Ολυμπιακός και η Ομόνια Ραδίπου. Οι υπόλοιποι ψήφισαν υπέρ της παραμονής, ειδικά για την περίπτωση του κυρίου Βριονίδη. Μάλιστα, πάμε στο ένθετο μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Πάμε στον Ανδρέα Βιολάρη να δώσουμε τα νέα που προκύπτουν από τον Διεθνή Χώρο. Σε χαιρετώ, Ανδρέα, καλημέρα.
3: Γεια σου, Στέλλα, χαιρετώ όλους και όλες.
0: Αρχίζουμε από τον Παναθηναϊκό χθες βράδυ. Δεν ήταν τόσο καλή παρουσία, ήταν στα πλαίσια που αναμέναμε.
3: Όχι, δεν ήταν καλός. Με δεδομένο ήταν και το τρίτο του παιχνίδι. Ήταν λιγότερο καλή εμφάνιση και από το παιχνίδι που έδωσε στην Ουγγαρία κόντρα στην Πάξη, ακόμη και από τον Επαναληπτικό που δεν ήταν κάποια φοβερή εμφάνιση επίσης με τους Ούγκρους στο ΆΚΑ. Φυσικά, εμένα μου έκανε πολύ καλή, πολύ θετική εντύπωση το πόσο καλά στημένη και διαβασμένη ομάδα ήταν η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948.
0: Εμένα το ίδιο.
3: Κατάφερε να περιορίσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό στο δημιουργικό, στο επιθετικό κομμάτι. Οπότε ως ένα βαθμό πρέπει να το πιστώσουμε και στην πολύ καλή παρουσία των Βούλγαρων. Το ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε την παρουσία που περιμένει κανείς να έχει σε όλες τις γραμμές, σε όλους τους τομείς, επειδή δεν δημιούργησε, δεν έφτιαξε κλασικές ευκαιρίες, πολλές τουλάχιστον, και την ίδια ώρα επέτρεψε και στον αντίπαλο να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για γκολ. Οπότε το 1-1 σίγουρα δεν είναι το αποτέλεσμα που θα ήθελε ο Παναθηναϊκός, αλλά θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα πράγματα. Στο τέλος έκανε και μια-δυο αποκρίσεις ο Πένια, θα μπορούσε και να χάσει ακόμη ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα στήσαν κάποιες απουσίες, ειδικά στην επίθεση. Ουσιαστικά πήγε μόνο με μια επιλογή λόγω απουσίας και του Ντέσσερ αλλά και του Τετέι. Ο Τετέι, ο οποίος δεν είναι σίγουρα, θα είναι και στον επαναληπτικό. Ο οποίος είναι κλινήρης στις τελευταίες μέρες λόγω βαριάς μορφής ίωσης. Αλλά φαίνεται ότι ο Ντέσσερς θα είναι στην αποστολή τώρα για έναν άνθρωπο που ταλαιπωρήθηκε με πάρα πολύ από τραυματισμούς. Δεν ξέρω πόσο χρόνο μπορεί να πάει. Συν ο Λιβάιν Γκαρσία, και αυτός είχε δηλωθεί στη λίστα. Οπότε είναι δύο επιπλέον επιλογές, έστω και από τον Πάγκο, για τον Νίστρουπ. Ναι. Ένα-ένα, όχι το αποτέλεσμα που θέλει ο Παθηναϊκός, αλλά θεωρώ ότι με μια καλή εμφάνιση των παλαιπτικών μπορεί να πάρει την πρόκριση.
0: Για να δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ απόψε.
3: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μπήκε έτσι πολύ δυνατά στη χρονιά, με δύο καλές εμφανίσεις, γεμάτες εμφανίσεις, με δύο νίκες απέναντι στη Δυναμό Μόσχας. Η Άντερλεχτ δείχνει και αυτή των τελευταίων καιρών σε καλή κατάσταση. Είναι σίγουρα γενικότερα στο ζευγάρι ο ΠΑΟΚ το φαβορί, έχει τον πρώτο λόγο. Πόσο μάλλον απόψε που παίζει και στην έδρα του. Την Άντερλεχτ νομίζω πέρσι την είδαμε και πάλι σε αυτήν τη φάση, κόντρα στην ΑΕΚ, Αθηνών τότε. Πέρασε η ΑΕΚ μία νίκη είναι εντός έδρας και ισοπαλία είναι εκτός, νομίζω. Δεν είναι σίγουρα φόβητρο, αλλά είναι μια ομάδα σε καλό ρυθμό, η Άντερλεχτ, και θεωρώ θα δούμε και ένα ωραίο παιχνίδι ανοιχτών και με τον ΠΑΟΚ να έχει τον πρώτο λόγο. Υπήρχε ένα ερωτηματικό τις τελευταίες έτσι μια-δυο μέρες κατά πόσον ο Ζίφκοβιτς θα είναι διαθέσιμος, τελικά δεν ήταν κάτι σοβαρό.
0: Κανονικά προπονήσεις.
3: Ναι, θα είναι και στην ενδεκάδα. Εκτός συνεχίζει ο Ντεσπότοφ και δύο-τρεις άλλοι παίχτες που τη δεδομένη στιγμή τουλάχιστον δεν θεωρούνται βασικοί.
0: Ο Κωνσταντέλιας, άμα είναι στη βραδιά του, νομίζω δεν θα έχει θέμα να πάω.
3: Αν παίξει στα επίπεδα ή ακόμη και λίγο πιο κάτω από τα επίπεδα που έπαιξε στα δύο παιχνίδια με τους Ουκρανούς ο Κωνσταντέλιας, θεωρώ θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Είναι πραγματικά σε φοβερή κατάσταση και βγάζει και μια έτσι, θα έλεγα, πιο μεγαλύτερη ωριμότητα στο παιχνίδι του. Συνδυάζει και το θέαμα με την ουσία και δεν είναι τυχαίο τα δημοσιεύματα τελευταίων ημερών, λίγων εβδομάδων, περί ενδιαφέροντος μεγάλων ομάδων κτλ. Για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι δηλώθηκε στη λίστα ο Γιαννουλής, αν και δεν έχει ανακοινωθεί η μεταγραφή του, αλλά προφανώς για να το κάνουν είναι το τυπικό μέρος που απομένει. Οπότε για τον επαληπτικό περισσότερο θα είναι διαθέσιμος ένας παίχτης, τον οποίο εντάξει ξέρουμε πολύ καλά. Επιστρέφει μετά από 5-5,5 χρόνια για να δώσει έτσι ποιότητα, θα έλεγα, στο αριστερό άκρο της άμυνας. Και όλους που πήρε, ο Χαφ είναι πολύ καλός παίχτης, αλλά θεωρώ θα τους δούμε περισσότερο στον επαναληπτικό που θα γίνει στις Βρυξέλλες.
0: Μάλιστα, είναι 8:45 ο αγώνας.
3: 8:45.
0: Και θυμίζουμε ότι η τιμένη ομάδα από αυτόν τον ζευγάρι θα αντιμετωπίσει, όλοι ευχόμαστε, τον Απόλλωνα, ενώ να προκριθεί ο Απόλλωνας, αν και εφόσον προκριθεί θα πάρει αντίπαλον των ηττημένων από αυτόν τον ζευγάρι.
3: Σωστά, που μακάρι να είναι η Άντερλεχτ. Και αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι καλύτερη ομάδα, ότι είναι καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ και από αυτήν την άποψη το λέω.
0: Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο από την Ελλάδα.
3: Από την Ελλάδα... Εντάξει, πέραν από το κάποια στιγμή, τις επόμενες ώρες θα ανακοινώσει η ΑΕΚ τον Βίταλις, τον Ούγγρο μέσο, ο οποίος πέρασε από ιατρικά. Υπάρχουν δημοσιεύματα σημερινά στην Ισπανία ότι η ΑΕΚ θα ενδιαφέρεται ή θα παλέψει με τη Θέλτα για τον Αριάγα. Είναι αμυντικό σκάφο που παίζει στην Λεβάντη τα τελευταία χρόνια. Για τον ΠΑΟ γράφουν τώρα, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, ότι είχε κάνει πρόταση στην Σύριους, την ομάδα της Σουηδίας, για τον επιθετικό της, νεαρός Σκοτσέζος, ο οποίος κάνει, όπως και η Σύριους, κάνει φανταστική χρονιά, 20 παιχνίδια και 20 γκολ. Μιλάμε μια ομάδα, τα λέγαμε νομίζω και πρόσφατα πάνω στο γραφείο, μια ομάδα η οποία ουσιαστικά είναι μια ομάδα μεταξύ πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, πριν λίγα χρόνια πέτυχε στην τρίτη κατηγορία, η οποία αυτή τη στιγμή στα μισά του πρωταθλήματος είναι ATT, νομίζω.
0: Με 20 βαθμούς, είπαμε
3: ότι. Όχι, 20-14-15 βαθμούς από το δεύτερο, έχει 14 νίκες, 2 ισοπαλίες, χωρίς ήττα.
0: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά
3: μόνο. Ναι, και το λέω επειδή ο Ούρη, ο επιθετικός, έχει τραβήσει τον ενδιαφέρον πολλών ομάδων, οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για τον ΠΑΟΚ να τον πάρει από την επίδοξη πρωταθλήτρια Σουηδίας. Από την Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι άλλο μεταγραφικών. Στο εξωτερικό, εντάξει, μεταγραφή του.

0: Τον Μπρούνο, τα λέγαμε και χθες, Γκυμαράης στην Άρσεναλ φαίνεται να είναι το τυπικό κομμάτι που απομένει. Το νεότερο που αφορούσε έμμεσα και την Άρσεναλ υπόθεση Βινίσιους που καραδοκούσε, περίμενε εξελίξεις για να δει κατά πόσον θα κάνει κίνηση για να τον αγοράσει. Έγινε χθες τελικά με κάποιες μέρες καθυστέρηση η συνάντηση της Ρεάλ με τον Βινίσιους σε πολύ καλό κλίμα. Και εκεί που φαινόταν ότι το πιο πιθανό δεν θα μπορεί να ψηνώσει συμβόλαιο, την δεδομένη στιγμή μοιάζει, να μην πω σχεδόν σίγουρα, αλλά πάρα πολύ πιθανό σενάριο να απορράψει επέκταση συνεργασία. Ζήτησαν και μια αύξηση περίπου 50% στο μισό του. Από 20 θα παίρνει 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η Arsenal του πρόσφερε περίπου 25. Συν κάποια άλλα, έτσι, κάποιους άλλους όρους για να τον δελεάσουν, όπως να έχει το 100% της διαχείρισης των δικαιωμάτων της εμπορικής του εικόνας. Φαίνεται ότι πίστηκε και αν δεν προκύψει κάποια ανατροπή θα παραμείνει στη Ρεάλ και θα απορράψει νέο συμβόλαιο ο Βινίσιους.
1: Αυτό με τον Ρόντρι και την Μπαρσελόνα.
0: Τώρα το είδα να σου βαριθεί πριν 10 λεπτά. Ότι η Μπαρσελόνα μπαίνει σφήναν για να πάρει τον Ρόντρι.
1: Αφού είναι να τα δώσει το Βινίσιους όλα, άρα.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω. Το διάβασα πριν 10-15 λεπτά. Αλήθεια, δεν πρόλαβα να ψάξω να δω πόσο, από πού βγήκε, πόσο αξιόπιστη πηγή είναι και αν όντως υπάρχει τέτοιο σενάριο. Επιφυλάσσουμε να το να σου πω αύριο. Αλλά υπάρχουν αυτά τα δημοσιεύματα και ο φίλος ο Απρίτσιο το έγραψε πριν 20-25 λεπτά. Αλλά θα το ψάξω λίγο και θα επανέλθω αύριο.
1: Το ζήτημα, νομίζω θα φύγει, είναι τραυματίας ο παιδός, ο Ολλανδός.
0: Ο De Jong.
1: Ναι.
0: Μα ο De Jong έχει χρόνια που είναι τραυματίας, να φύγει, να μείνει, τελικά βρίσκει πάντα τρόπο να μένει. Δεν ξέρω, εντάξει, η αλήθεια είναι Μπαρσελόνα.
1: Είστε πίσω από το παγκόσμιο κύπελλο με σοβαρόν τραυματισμό, είχα διαβάσει.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θα. Επειδή τον τελευταίο καιρό έγραφαν και στην Αγγλία και στην Ισπανία ότι ο Ρόντρι μάλλον θα μείνει στη Σίτι να ξαντλήσει τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του και αν είναι να φύγει του χρόνου χωρίς να χρειάζεται να δαπανίσει χρήματα κάποια ομάδα. Θα το δούμε.
1: Μάλιστα, ο 304 λέει: Πάφος κλείδωσε τους ομίλους του Conference. Δεν τους εκλείδωσε.
0: Πρέπει να προκριθεί. Αν προκριθεί από αυτόν τον γύρο,
1: ναι.
0: Θα έχει κλειδωμένο ο Conference και θα παίζει
1: στα
0: play-offs του Europa για να προκριθεί στο Europa. Ναι.
1: Και ο 409, ο πρόεδρος της Κράσαβα δεν είναι ο ιδιοκτήτης της Freedom. Όχι, δεν είναι ο ιδιοκτήτης. Ο πρόεδρος της Κράσαβα είναι άλλος, ο ιδιοκτήτης της Freedom είναι άλλος. Απλώς είχε την επωνυμία στην ομάδα Μπερσί της Κράσαβα. Φέτος έχει αποχωρήσει και έχει πάει στην ανόρθωση με τα δεδομένα που ξέρετε. Θα πάει Ρεάλ του χρόνου, λέει ο Φρέγκι.
0: Ο Φρέγκι Γιόνγκ, Γιόνγκ.
1: Ναι. Ότι δεν υπάρχει πλέον. Διαλύθηκε. Κατάσταση.
0: Αδρία, μάλιστα, κάτι ξέρει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Καλή συνέχεια και σε εσάς, φίλοι ακροατές. Καλό υπόλοιπο.
2: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Μεγάλη ικανοποίηση στον Απόλλωνα για τη χθεσινή εμφάνιση και το αποτέλεσμα κόντρα στην Πραν που του δίνει προβάδισμα για την πρόκριση στα play-off του Conference League. Στην Κύπρο έφτασε σήμερα το πρωί η αποστολή της ομάδας της Λεμεσού που στρέφει την προσοχή της στον επαναληπτικό της Τρίτης στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει το απόγευμα ο Κονομής, ούτως ώστε να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Κλείνει σύντομα το θέμα της απόκτησης του Ζωέλα Σόρο, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Θετικό αποτέλεσμα επιδιώκουν να πάρουν στη σημερινή.

0: νέες εκτός έδρας αναμετρήσεις τους, Ομόνια και Πάφος, κόντρα σε Λίνχολ και Σάλτσπουργκ αντίστοιχα, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 8 η έναρξη και των δύο αγώνων, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM, τηλεοπτικά από Cita Vision. Το πρώτο βήμα πρόκρισης στα play-off του Europa League επιδιώκει να κάνει η Ομόνια στο Γιβραλτάρ κόντρα στη Λίνκολ. Πλάνο χωρίς 5 ποδοσφαιριστές ετοιμάζει ο Μπέρκ. Δεν υπολογίζονται οι Κακουλής, Κουλιμπαλή, Οντουμπάντσο, Άιτινγκ και Νέγκο. Με απόλυτη σοβαρότητα και με στόχο να πάρει αποτέλεσμα που να της επιτρέψει να διεκδικήσει την πρόκριση στον επαναληπτικό, προσεγγίζει τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στη Σάλτσπουργκ η Πάφος. Στην ευρωπαϊκή λίστα εγγράφηκε ο Άντερσον, ο οποίος δεν υπολογίζεται για το σημερινό παιχνίδι, ενώ θέση στον κατάλογο έλαβε και ο Εγκαμαλέου. Εκτός έμεινε ο Κορέια, όπως και ο Ζάζα. Δεν υπολογίζεται για τη σημερινή αναμέτρηση ο Σάμι Μαέ, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Την έναρξη της τριετούς στρατηγικής συνεργασίας της με την Freedom 24 ανακοίνωσε η ανόρθωση. Όπως σημειώνεται, η εν λόγω κίνηση αποτελεί την μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία του Συλλόγου. Η Freedom 24 θα αναλάβει ρόλο στο ως κύριο στρατηγικός χορηγός της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου της ομάδας της Αμοχώστου, ενώ παράλληλα η έδρα της ομάδας μετονομάζεται επίσημα σε Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης με τους Φουρτάδο και Χρυσοστόμου να εντάσσονται τις επόμενες μέρες της προπόνησης. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του 27χρονου Αργεντινού μέσου Φακούντο Πέρες στο ΑΠΟΕΛ. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΚ αναμένεται ο 32χρονος μέσος Καρίμ Μράπτη. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα, πιθανό το ενδεχόμενο ενίσχυσης στα άκρα της άμυνας. Τη δεύτερη της φιλική αναμέτρηση επί πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα η ΑΕΛ κόντρα στον Ατρόμητο. Σέντρα στις 7, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Είμαστε στη διαδικασία ενίσχυσης. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε κάποιες κινήσεις μέσα στις επόμενες μέρες, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη, Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος δεν διέψευσε ούτε επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως ο Άρης είναι κοντά στην απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Μπάντελη. Από MRI πέρασε ο Λουκουμπάρ που αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο, από εξετάσεις θα περάσει και ο Γκάουσταντ. Δυνατό φιλικό τεστ για την ομάδα της Λεμεσού σήμερα στις 6 κόντρα στην Αλσατ, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Την αισιοδοξία του για το θέμα της αδειοδότησης του Τσιρίου Σταδίου εξέφρασε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της Καρμιώτισσας, Άριστος Παναγίδης. Έχουν γίνει αρκετές προσαφαιρέσεις. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν ακόμη 4 με 5 προσθήκες με καλούς ποδοσφαιριστές, πρόσθεσε. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, γίνονται επαφές με κάποιους ποδοσφαιριστές, θα αποκτηθεί κεντρικός επιθετικός, αμυντικός και επιτελικός μέσος, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Σαλαμίνας, Λοΐζος Μωυσέος. Όπως επισήμανε, τα έργα αναβάθμισης στο στάδιο Αμόχωστος βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν την έναρξη της νέας σεζόν.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Το πρώτο βήμα πρόκρισης ψάχνει απόψε ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται στις 8.45 την Anderlecht για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη διάθεση του Λίσιο Ζιφκοβιτς, εκτός η άλλη Μέιτε Κέντεσποντοφ. Περνά σήμερα από τις ιατρικές εξετάσεις ο Γιαννούλης, ο οποίος δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Εντός της ημέρας αναμένεται στην ΑΕΚ η επισημοποίηση της απόκτησης του 24χρονου Ούγγρου μέσου Μίλαν Βιτάλης. Στο κόλπο για την απόκτηση του Ρόντρι μπαίνει και η Μπαρσελόνα, η οποία βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή. Νέα πρόταση με βελτιωμένες απολαβές κατέθεσε η Ρεάλ στον Βινίσιους για την ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Θέμα χρόνου η επισημοποίηση της μεταγραφής του Μπρούνο Γκυμαράες στην Αρσενάλ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Να θυμάσαι ότι η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα, ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες, χώρους κοινής χρήσης ποδηλάτων και πεζών και πλατείες ή πεζόδρομους στους οποίους υπάρχει κατάλληλη σήμανση. Τα e-scooter πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE, να τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ταχύτητά τους στο οδικό δίκτυο να μην υπερβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα ή τα 10 χιλιόμετρα σε πλατείες και πεζόδρομους. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
6: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πέμπτη σήμερα, 6 έχει ο μήνας. Η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά και έχουμε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα, ο Ριάννα Παπαντονίου, στη ρύθμιση του ήχου, μαζί μου στο στούντιο Αντώνης Κυπριανού. Θα δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Θα κάνουμε αρχή με τα του ανασχηματισμού, μιας και σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία με την τελετή παράδοσης παραλαβής των Υπουργείων. Έχουμε μαζί μας σαν το πρωί στο Προεδρικό η Ραφαέλα Δημητριάδου, η καλή συναδερφός. Καλό μεσημέρι, Ραφαέλα.
7: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Λοιπόν, να πούμε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν δίνει πίστοση, όπως είπε στα νέα μελή του Υπουργικού Συμβουλίου. Όπως χαρακτηριστικά είπε στην τελετή διαβεβαίωσης, παραλαμβάνετε τα χαρτοφυλάκια σας με μηδενική πίστοση χρόνου και καλείστε να προσαρμοστείτε αμέσως σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.
6: Και εντάξει, αυτό είναι, να σου πω, είναι και μια τοποθέτηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ότι δεν θα συγχωρεθούν παραλήψεις και λάθη, αλλά μιλάμε για Υπουργεία. Άμα αναλογιστεί κανείς ότι έχουμε ένα Υπουργείο Γεωργίας που είναι σε εκκρεμότητα ζητήματα, ακόμη και χθες.
7: Ναι, είδαμε και χθες.
6: Θα τους έχουμε σε λίγο και τους κτηνοτρόφους που δεν ξεκαθαρίζει το θέμα σε σχέση με τις αποζημιώσεις και μία σειρά από άλλα ζητήματα ανοιχτά με το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν, όπως το εξήγηλε τις προηγούμενες μέρες και η τέως υπουργός κυρία Παναγιώτου, το δημοσιονομικό πλαίσιο. Και την ίδια ώρα έχουμε και το Υπουργείο Μεταφορών επίσης με πολλά και ανοιχτά ζητήματα. Ναι. Και το Υφυπουργείο Πρόνοιας βεβαίως που έμεινε πίσω. Άρα άμεσα έχει καλή τους υπουργούς να διαβάσουν, να προετοιμαστούν και να πιάσουν δουλειά.
7: Εντάξει, ξέρουμε πως είναι αδύνατο να γνωρίζουν σε βάθος ένα υπουργείο. Δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό. Αλλά εντάξει, τους κάλεσε να εργαστούν χωρίς φιδό 24 ώρες το 24ωρο.
6: Η πιο ικανοποιημένη που νιώθει σπίτι της, είπε, και φαίνεται να γνωρίζει και τα θέματα, ήταν η νέα υφυπουργός πρόνοιας, κυρία Τσίνα Παύλου, έτσι.
7: Ναι. Λοιπόν, να πούμε πως, εντάξει, να πω επίσης ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι δεν είναι ώρα για αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, ωστόσο έκανε μια αποτίμηση του κυβερνητικού έργου
6: και είπε τι.
7: Άδραξε την ευκαιρία, εντάξει, είπε για το μεταναστευτικό, για το κυπριακό, ότι για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια είχαμε την κάθοδο Γενικού Γραμματέα, είπε γενικά για όλα τα επιτεύγματα που θεωρεί πως έκανε η διακυβέρνηση. Τώρα, να πούμε πως στα Υπουργεία συνεχίζεται η παράδοση παραλαβή του χαρτοφυλακίου.
6: Νομίζω τελείωσε και του Υπουργείου Γεωργίας
7: ναι,
6: τώρα.
7: Ναι, στις 12 ναι. και μισή νομίζω είναι το τελευταίο. Να πούμε για την θες να πούμε για τη δήλωση της κυρίας Τίνας Παύλου.
6: Όχι, θέλω να πούμε από την αρχή. Πρώτος ποιος έδωσε παραλαβή η
7: λοιπόν,
6: παράδοση.
7: Λοιπόν, στο Υφυπουργείο Πρόνοιας, ναι αυτό θα σου έλεγα. Να δούμε τι έγινε στο Υπουργείο. Ήταν έτσι συγκινητικό το κλίμα να πούμε στο Υφυπουργείο Πρόνοιας.
6: Όπου αποχωρούσε
7: η κυρία Κλέα Παπαέλληνα.
6: Μάλιστα.
7: Κατά την ομιλία της, η Κλέα Παπαέλληνα αναφέρθηκε εκτενώς στα επιτεύγματα του Υφυπουργείου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις τελευταίες πολιτικές που έγιναν έτσι το τελευταίο διάστημα. Ενώ η κυρία Τίνα Παύλου, να πούμε πως είπε ότι θεωρεί τον εαυτό της προνομιούχο και θέλει να στέκεται δίπλα στα άτομα που δεν είναι σε προνομιακή θέση.
6: Mm-hmm.
7: Και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της και είπε πως έχει σαν χρέο στη ζωή της και σαν αποστολή της να σταθεί δίπλα στους λιγότερο προνομιούχους ανθρώπους. Αυτή ήταν πάντοτε η φιλοσοφία μου, με αυτή μεγάλωσα και με αυτή εργάστηκα.
6: Εντάξει,
7: να πούμε πως είναι ένα εργαλείο που το κατέχει η κυρία Τίνα Παύλου. Ήταν δίπλα σε ανθρώπους, οπότε...
6: Εντάξει, άλλο να το βλέπεις από μακριά,
7: ναι,
6: βέβαια και άλλο.
7: Ακριβώς.
6: Μετά την κυρία Τίνα Παύλου, να πούμε.
7: Λοιπόν, στο Υπουργείο Γεωργίας, συγγνώμη, στο Υπουργείο Μεταφορών υπήρχε πάλι ένα κλίμα συγκίνησης κατά την αποχώρηση του Αλέξη Βαφιάδη. Οι λειτουργοί τον αποχαιρέτησαν με δακρυσμένα μάτια και ο ίδιος εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη, ενώ ευχαρίστησε και τους συνεργάτες του για την στήριξη που του έδειξαν για να εκτελέσουν το έργο τους. Και η νυν Υπουργός Μεταφορών, η κυρία Ευανθία Τσολάκη, είπε πως τα δακρυσμένα μάτια των λειτουργών δείχνουν την επαφή που είχε ο κύριος Βαφεάδης μαζί με τους λειτουργούς τους και είπε πως είναι πλήρως προετοιμασμένη για να λάβει το έργο. Επίσης είπε πως έχει ενημερωθεί, δεν ξέρουμε.
6: Εντάξει, κυρία Τσουλάκη, ναι. Να πούμε ότι έχει μια παρουσία έντονη στα της Λεμεσού, με την ίδια να αναφέρεται πολλές φορές σε σχέση με το κυκλοφοριακό, με τα φώτα στον κυκλικό κόμμα, δηλαδή έχει γνώση σε σχέση τουλάχιστον μετά της κυκλοφοριακό της Λεμεσού και πολλές φορές
7: που έχει και ένα πλάκι πρόβλημα η Λεμεσός,
6: ζητήματα. Ναι. Ναι. Άρα προφανώς και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, υπήρξαν και οι δύο μέρες και μπόρεσαν. Από εκεί πέρα, στη συνέχεια στο Υπουργείο Γεωργίας.
7: Να σου πω πως στο Υπουργείο Γεωργίας δεν πρόλαβα να το παρακολουθήσω ολόκληρο γιατί ήταν πριν λίγη
6: να
7: ώρα.
6: Να σου πω εγώ ότι η Μαρία Παναγιώτου είπε αυτό που κρατάμε και εκεί υπήρχε συγκίνηση. Γιατί η Μαρία Παναγιώτου παρά τις αστοχίες, παρά τις διαφωνίες, την κρατούσε και πολλές φορές το μάθαμε κι εμείς και ήταν συζητήτο στους διαδρόμους, η αγάπη που τις είχαν πολλά στελέχη τόσο από πλευράς Υπουργείου όσο και από τις ομάδες που εμπλέκονται και είναι σε συνεχή επαφή, και εκεί ήταν συγκίνηση και η Μαρία Παναγιώτου θέλησε να βγάλει προς τα έξω και να επαναλάβει ότι είναι με δική της απόφαση που αποχωρεί.
7: Ναι, ναι. Και μίλησε πάλι
6: και ξέρουμε για τον διορισμό της.
7: Μίλησε πάλι έτσι και για τους γεωργούς που αυτό το διάστημα πάλι έχουν τα θέματα τους λόγω του αυτόδους πυρετού. Εντάξει, ο Χρήστος Ενέκης έχει πολλά να διαχειριστεί με την ανάληψη του Υπουργείου Γεωργίας και με το καλημέρα πρέπει να διαχειριστεί και αυτό που έχει δημιουργηθεί. Είδαμε χθες τους κτηνοτρόφους να πηγαίνουν έξω από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, τις δηλώσεις του Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Έχει αρκετά πράγματα.
6: Να πούμε ότι ο Χρήστος Σενέκης είναι από τα άτομα που βρίσκονται πολύ κοντά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και γνώρισε από πολύ νωρίς ότι αυτό θα ήταν και το πόστο του περισσότερο από ένα μήνα,
7: ναι.
6: Γι' αυτό και έχει πολλά να πει. Θέλω να αναφερθούμε, επειδή πήγαμε κατευθείαν στα Υπουργεία, εγώ θέλω να αναφερθούμε και στην τοποθέτηση πέρα από την Πέρα του ότι ο Πρόεδρος μίλησε για τα έργα της παρούσας κυβέρνησης και είναι λογικό σε έναν σχηματισμό τον τελευταίο πιθανώς μέχρι και τις προεδρικές εκλογές του 28.
7: Ναι, είναι λογικά εκτός απρόπτου
6: είναι τα πρόσωπα που θα τον οδηγήσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις προεδρικές. Ήταν ιδιαίτερα ένθερμος ευχαριστώντας τα μέλη που αποχωρούν. Μίλησε ιδιαίτερα θερμά για τον τέος Υπουργό Μεταφορών, είπε χαρακτηριστικά, όπως το είπε αυτό, με την...
7: Είπε ότι είναι από τους λίγους ανθρώπους που θα σταθεί μπροστά για να φάει σε εισαγωγικά αυτό στη σφαίρα.
6: Ναι, να σταθεί μπροστά.
7: Να σταθεί μπροστά, ναι, για να δεχθεί αυτό στη σφαίρα. Τον χαρακτήρισε πρόθυμο και αφοσιωμένο.

0: Την Υπουργό Γεωργίας την χαρακτήρισε εργατική και την Υφυπουργό, την τέως Υφυπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Κασιανίδου, την είπε ακίνητη. Είπε πως όπου ήμουν εκεί σε κάθε εκδήλωση που αφορούσε τον πολιτισμό, την έβλεπα μπροστά μου να δουλεύει.
1: Μίλησε λοιπόν με τα καλύτερα λόγια, να πούμε ότι σε λίγο θα γίνει και η παραλαβή στο Υφυπουργείο Πολιτισμού εκεί που πάει κυρία Κλέα Παπαέλληνα και αναλαμβάνει πλέον, παίρνει τα ηνία από την κυρία Κασιανίδου και έχουμε σε αυτή την, στο νέο σχηματισμό έχουμε τον επίτροπο πλέον περιβάλλοντος,
0: τον κύριο Ηλία Μυριάνθους. Να πούμε πως εμένα μου έκανε εντύπωση και θα το πω αυτό, πως δεν έγινε κάποια αναφορά από πλευράς του Προεδρού στην κυρία Αντωνία Θεοδοσίου, την απερχόμενη Επιτροπή Περιβάλλοντος.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, μου έκανε εντύπωση.
1: Και άλλα νέα στελέχη έχουμε. Δεν έγινε αναφορά στην κυρία... στην... τέως πλέον τέως, ναι. Επίτροπο Περιβάλλοντος.
0: Και έχουμε και την Επίτροπο του Πολίτη.
1: Την κυρία Ειρήνη Πογιατζή.
0: Και τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, τον κύριο Παναγιώτη Παλατές.
1: Μάλιστα. Και με αυτά ολοκληρώνεται η διαδικασία. Να πούμε ότι το έκλεψε, αν θέλετε, την όλη τελετή και τις όλες δηλώσεις του νέου κυβερνητικού σχήματος η κυρία Τίνα Παύλου, λόγω και των όσων προηγήθηκαν τις τελευταίες μέρες με τον Δημοκρατικό Συναγερμό και ρωτήθηκε προερχόμενη στο Προεδρικό φεύγοντας, δεν έχει σημασία, τι έγινε τελικά με την κυρία Ανίτα Δημητρίου και αν μίλησαν ή όχι.
0: Ναι, βασικά μετά την ολοκλήρωση της τελετής διαβεβαίωσης η κυρία Τίνα Παύλου, όπως ήταν και αναμενόμενο, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για αυτά που προηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες μετά και τη διαρροή του ονόματός της. Η ίδια είπε πως είχε επικοινωνία με την πρόεδρο του ΔΣ, ίσως όχι όσοι θα ήθελε η πρόεδρος του ΔΣ, Ανίτα Δημητρίου, όμως εξέφρασε την εκτίμηση προς το πρόσωπό της, λέγοντας πως θα θυμάται όσα έκανε για εκείνη, αλλά και η Ανίτα Δημητρίου να θυμάται πως στάθηκε εκείνη στο πλευρό της. Αρχίστε και να πει αυτό.
1: Να σας πω, το δικό μου ρεπορτάζ είναι ότι η κυρία Τίνα Παύλου μαζί με την κυρία Ανίτα Δημητρίου είχαν μια συζήτηση λίγο πριν διαρρεύσει την Παρασκευή. Μιλήσαμε με τα ονόματα για πιθανά πρόσωπα που θα υπουργοποιούνταν και ήταν μια τηλεφωνική επικοινωνία περισσότερο για να αναφερθεί η κυρία Τίνα Παύλου σε παράπονα απόψη σε σχέση και με την θέση της που είχε εντός του σκιώδης υπουργηγού. Από την ώρα που διέρευσε το όνομα μέχρι και σήμερα έγιναν πολλές προσπάθειες για να επικοινωνήσουν μαζί της στελέχη της ηγεσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, μαζί και η κυρία Ανίτα Δημητρίου. Φαίνεται ότι στο τηλέφωνο έβγαινε βοηθός, στενός συνεργάτης της κυρίας Παύλου, ο οποίος και παραδέχτηκε, αποδέχτηκε τα όσα λέγονταν ότι θα είναι στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Δεν έχει σημασία. Να σας πω, αυτά είναι εσωτερικά τους, η διαχείριση και όλα αυτά. Τώρα τι έχει να πει η κυρία Δημητρίου και τι έχει να πει η κυρία Τίνα Παύλου. Ο καθένας θα κρυθεί από το έργο του πλέον. Και πιάνω δουλειά, έτσι. Ναι. Από αύριο θα λέμε για τη δουλειά των υπουργών.
0: Μα έτσι και αλλιώς αυτό αυτόν μεταφέρουν και από το ΔΣ. Εμείς δεν κρίνουμε πρόσωπα, κρίνουμε έργο, έλεγα.
1: Εντάξει. Αυτό να το πούν τον κύριο Γιάννη Καρούσο.
0: Ναι, ο μόνος που εμφανίστηκε τόσο έντονος ήταν ο κύριος Γιάννης Καρούσος που καλούσε τον πρόεδρο να μην ασχολείται με το Δημοκρατικό Συναγερμό, λέγοντας πως αρκετά μας πλήγωσε.
1: Ναι. Εντάξει, είναι μια θέση του Αντιπροέδρου του κόμματος. Δεν την διαψεύδουν, ίσως και να αφήνουν τον κύριο Κάρουσο να τοποθετείται. Δεν την διαψεύδουν, αλλά την ίδια ώρα δεν υπάρχει και επίσημη τοποθέτηση. Ευχαριστώ πολύ, Ραφαέλα. Καλό σου μεσημέρι. Θα προσπαθήσουμε, εντάξει, θα πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί θέλω να μιλήσουμε για τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας με την συμφωνία που υπεγράφει χθες το βράδυ και το τι αφορά. Πλέον παίρνει στο παιχνίδι η γαλλική εταιρεία Meritiam, αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο του GSI μετά από πολύμινες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Αθήνα και στο Παρίσι, με σκοπό τη βελτίωση των προϋποθέσεων που μπορεί να επιτρέψουν την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Χθες κατέληξαν στη συμφωνία η οποία υπεγράφει για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου και την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου. Περνάει πλέον στους Γάλλους το 66% του έργου, ενώ πριν το 75% άνοικε σε Έλληνες. Φαίνεται ότι θα δούμε μέσα από αυτή την γαλλική επένδυση και την πρόοδο που μπορεί να επιτευχθεί και πώς αναλαμβάνουν από εδώ και πέρα την διαδικασία του έργου με τα ερωτήματα να προκύπτουν πως ένας νέος επενδυτής, ιδιώτης μπορεί να διαφοροποιήσει έτσι ως πρώτο ερώτημα τα δεδομένα τούτη την ώρα και έχουμε μαζί μας να μας βοηθήσει σε όλα τα ερωτήματα που προκύπτουν τον ειδικό σε θέματα ενέργειας και υδρογων ανθράκων, ο κύριος Χαράλαμπος Έλληνας. Κύριε Έλληνα, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Διαφοροποιεί τα δεδομένα αυτή η χρηματοδότηση από ιδιώτη επενδυτή?
2: Εντελώς, τα αλλάζει εντελώς, διότι η εταιρεία, η Meridiam, είναι ιδιωτική εταιρεία, ειδικεύεται σε επενδύσεις σε μεγάλα έργα και οπωσδήποτε δεν επενδύει σε έργα στα οποία δεν έχει κάνει την μελέτη της και πιστεύει ότι θα αποδώσουν, όχι μόνο θα αποδώσουν και κέρδη και θα είναι επιτυχημένα. Βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και περισσότερα από 2 χρόνια και έχει μελετήσει αυτό το έργο σε βάθος και αποφάσισε ότι είναι ένα έργο στο οποίο θέλει να επενδύσει. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό, ανοίγει μια νέα δυναμική για το έργο, ασχέτως του τι κάνουμε εμείς στην Κύπρο.
1: Φαντάζομαι ότι είχε ενημερωθεί προχθές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έδωσε και μια δημοσιογραφική διάσκεψη και είπε ότι περιμένω νέα. Αυτό όμως για μας τους Κύπριους καταναλωτές εξασφαλίζει ότι πιθανώς πρώτον το έργο να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα ή ότι δεν θα επιβαρυθούμε επιπλέον αυτοί οι φόβοι που δημιουργήθηκαν και αυτή η συζήτηση σε σχέση με τις αυξήσεις και ένα κόστος επιπλέον που πιθανώς θα είναι τεράστιο για μας?
2: Κοιτάξτε, αυτές οι ανησυχίες μόνοι μας τις δημιουργήσαμε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή κανένας δεν είπε ότι το έργο αυτό δεν θα είναι, δεν θα κάνει ζημίες, θα είναι επικερδές. Δεν μπορεί η Meridiam να κάνει αυτές τις επενδύσεις για να χάσει λεφτά. Δεν υπάρχει τρόπος. Ούτε και πιστεύει ότι θα κάνει λεφτά μόνο με επιχορηγήσεις. Πιστεύει ότι το έργο θα είναι επικερδές και αυτό πιστεύω και εγώ ότι θα είναι επικερδές. Ο λόγος είναι ότι όχι μόνο ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου, αλλά την ευκαιρία για εισαγωγή φτηνού ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, από την Ελλάδα και την Ευρώπη, που να μπει σε ανταγωνισμό με τα δικά μας και σίγουρα θα βρει αγορές, διότι τα δικά μας ΑΠΕ είναι πανάκριβα.
1: Ναι. Με την Γαλλία ουσιαστικά, με την γαλλική εταιρεία να είναι ένας κύριος επενδυτής, μπορεί να ξεπεραστεί και πιο εύκολα από ότι γράφεται το βασικό εμπόδιο, δηλαδή οι τουρκικές αντιδράσεις, είναι διαφορετική διαχείριση. Από ό,τι μας είπατε και εσείς αρχικά, αντιλαμβάνομαι ότι πιθανώς και να έκαναν αυτές τις συζητήσεις για να επενδύσουν.
2: Σίγουρα τις έκαναν. Ταυτόχρονα με αυτή την επένδυση υπογράφηκε και συμφωνία μεταξύ Nexans και ΑΔΜΙΕ να επαναλάβουν τις πιεθομετρήσεις για το καλώδιο και σίγουρα με την επένδυση αυτή θα υπάρξει και υποστήριξη, η πολιτική υποστήριξη από την Γαλλία, όχι μόνο από την Ελλάδα, και ανοίγει επίσης το δρόμο για επενδύσεις από άλλους, διότι η Meridiam θα κοιτάζει να φέρει μέσα άλλους επενδυτές και με την παρουσία της άλλοι επενδυτές σίγουρα όχι μόνο θα δείξουν ενδιαφέρον, θα προχωρήσουν με συμμετοχή, όπως οι εταιρείες στα Εμιράτα, 2 εταιρείες στα Εμιράτα που έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον και Αμερικανική Επενδυτική Εταιρεία.
1: Ναι.
2: Έτσι, εγώ το βλέπω το έργο με την παρουσία της Meridiam, βλέπω το έργο να γίνεται πια εμπορικό έργο, όχι μόνο μια ιδέα. Γίνεται ένα εμπορικό έργο, δηλαδή ένα έργο το οποίο έχει απόδοση, το οποίο προσελκύει επενδύσεις Και όπως έχω πει,
1: και καθησυχάζει εν αυνάνση και τις ανησυχίες της Τουρκίας.
2: Διαβλέσεις της Τουρκίας παραμείνουν.

0: πιστεύω ότι θα αργήσει κάπως. Όχι, δεν θα ολοκληρωθεί. Δηλαδή, λέγαμε προηγουμένως για ολοκλήρωση του 29. Δεν πιστεύω αυτό το πράγμα να γίνει. Αλλά ίσως υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Αλλά είναι θέμα ότι αυτή τη στιγμή θα προχωρήσει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, όπως έχω πει, η εταιρεία αυτή δεν επενδύει σε έργα τα οποία δεν τα έχει μελετήσει προσεκτικά, διότι αν κάνει επενδύσεις χωρίς προσεκτική μελέτη, χάνει λεφτά, θα χαθεί η εταιρεία. Αυτή η εταιρεία δεν, όχι μόνο δεν χάθηκε, είναι πολύ επιτυχημένη εταιρεία. Έχει επενδύσει σε άλλα τεράστια έργα και έχει και την πολιτική, την αναγκαία πολιτική υποστήριξη. Έτσι, πιστεύω ότι για μας ανοίγει νέος δρόμος. Δυστυχώς εμείς στην Κύπρο παραμένουμε ακόμα συγχυσμένοι.
1: Αυτό θα σας ρωτούσα. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς στην Κύπρο?
0: Πρέπει πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση να αφήσει το συνδυασμό στην άκρη και να υποστηρίξει το έργο δυναμικά. Αυτή τη στιγμή μιλά ακόμα για ΕΤΕΠ και για αμφιβολίες. Μιλούσα την περασμένη εβδομάδα και ο Υπουργός Ενέργειας και ειδικά ο Υπουργός Οικονομικών. Ακόμα είχαν αμφιβολίες. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να πάρουμε απόφαση, διότι το έργο θα προχωρήσει ασχέτως εμάς. Η μελέτη του ΕΤΕΠ γίνεται αχρίαστη, διότι η ΕΤΕΠ θα μελετούσε την βιωσιμότητα. Με το γεγονός ότι η μερίδια με επενδύει σημαντικά στο έργο, πάνε να πει ότι το έργο είναι βιώσιμο. Προσωποποιεί, διότι η εταιρεία έχει κάνει τις δικές της μελέτες βιωσιμότητας και μάλιστα πιο σημαντικές από το τι θα κάνει η ΕΤΕΠ ή οποιοδήποτε άλλος, διότι βάζει λεφτά στο έργο.
1: Ναι.
0: Και είναι γιατί...
1: Όχι, ναι. Και είναι ο τρόπος, λέω, έτσι, για να προσθέσω, να μας πείτε, να ξαναρχίσει η συζήτηση, να επαναρχίσει για τον τρόπο μείωσης της τιμής του ηλεκτρισμού, γιατί δεν έχουμε κι άλλους, δεν είναι αυτή την ώρα τρόπος.
0: Δεν έχουμε. Η εισαγωγή φυσικού αερίου καθυστερεί και, όπως έχω πει τώρα τελευταία, επανειλημμένα, λόγω των επιπρόσθετων κόστων για την εισαγωγή φυσικού αερίου, διότι άρχισε το έργο, έχει τεράστια κόστη μέχρι που να υλοποιηθεί, δεν θα είναι μεν καλό, διότι θα αποφύγουμε ρήπους, αλλά δεν θα δούμε μείωση στην τιμή ηλεκτρισμού λόγω αυτών των επιπρόσθετων κόστων. Αυτό το έργο, η GSI, διευκολύνει την εισαγωγή φτηνής ενέργειας από ΑΠΕ και θα δούμε τουλάχιστον κάποιο όφελος. Και την ενεργειακή ασφάλεια. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε διακοπές τώρα τελευταία, ότι ανησυχούμε για μελλοντικές διακοπές, ότι αρκετές μονάδες θα απενεργοποιηθούν μέχρι το 2029, κάπου 750 MW και δεν έχουμε ακόμα πάρει μέτρα να τις αναπληρώσουμε. Έτσι, όλα αυτά δείχνουν ότι χρειαζόμαστε ενεργειακή ασφάλεια, που αυτό το έργο θα φέρει και, όπως έχω πει, θα φέρει και μειώσεις στις τιμές, λόγω του ότι θα γίνεται εισαγωγή φτηνών ΑΠΕ, τα οποία δεν θα εξαρτώνται από τα καρτέλ που έχουμε αυτή τη στιγμή, που κρατούν τις ψηλές ΑΠΕ πολύ ψηλά και δεν βλέπει ο καταναλωτής κανένα όφελος, παρόλο που τα ΑΠΕ είναι φτηνά, ο καταναλωτής
1: δεν το βλέπει και εφόσον την ώρα ότι θα διαφοροποιηθούν. Άρα, αν έλεγα σήμερα να βάλω ένα τίτλο μετά τη θετική εξέλιξη, θα ήταν μετά την εξέλιξη χθες, ότι είναι θετική εξέλιξη για την Κύπρο η υπογραφή.
0: Πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Και με λυπεί το γεγονός ότι ο κύριος Κεραυνός είπε ότι η Κύπρος δεν θα λάβει μέρος σαν επενδυτής. Αυτό είναι λάθος, διότι αυτό το έργο για την Κύπρο από ενεργειακής πλευράς είναι ίσως το πιο σημαντικό. Ίσως το πιο μεγάλο και το πιο σημαντικό. Το να μην είναι η Κύπρος μέσα σαν μέτοχος, ούτως ώστε να έχει επίδραση στο πώς το έργο αυτό λειτουργεί, για μένα είναι ένα τεράστιο λάθος. Πρέπει να το ξανασκεφτούμε, να κοιτάξουμε ξανά την ιδέα επένδυσης που ήταν προηγουμένως και αφαιρέθηκε, και η Κύπρος να σταματήσει να έχει ενδιασμούς και να συνεργαστεί με την ελληνική κυβέρνηση. Βλέπετε, ο κ. Μητσοτάκης ήταν πάρα πολύ θετικός. Μάλιστα είχε πει ότι θα κάνω ό,τι είναι στο χέρι μου το έργο αυτό να υλοποιηθεί, να υλοποιηθεί, έτσι.
1: Ναι, ναι. Για να...

0: ότι ο κ. Μητσοτάκης παίρνει πρωτοβουλίες και εμείς καθόμαστε στα παρασκήνια και περιμένουμε άλλους να μας να κάνουν κάτι που έπρεπε να λάβουμε, έπρεπε να προωθούμε εμείς ήδη.
1: Και να δούμε πώς θα αντιδράσει η κυπριακή πλευρά, είναι αυτό που είπατε, και θα τα πούμε εκ νέου, παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Έλληνα, που ήσασταν μαζί μας. Σας χαιρετώ, καλό σας μεσημέρι. Αυτά σε σχέση με τις υπογραφές που μάθαμε χτες με την γαλλική εταιρεία, πλέον παίρνει στο έργο μεγάλος επενδυτής. Αλλάζουμε θέμα, οι Κύπροι χτινοτρόφοι, μερίδα, μεγάλη, διαμαρτυρήθηκαν έξω από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, καταγγέλλοντας ότι παραμένουν απλήρωτοι επί 5 μήνες για τα ζώα που θανατώθηκαν εξαιτίας του αυτόδου πυρετού. Ζήτησαν την άμεση παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, μάλιστα υπήρξαν και εντάσεις. Την ώρα βέβαια που οι κτηνιατρικές υπηρεσίες αναφέρουν και εξηγούν βάσει διατάγματος ότι δεν μπορούν όλοι να λάβουν αποζημιώσεις. Έχουμε μαζί μας από τη φωνή των κτηνοτρόφων τον κύριο Νεοφίτου. Κύριε Νεοφίτου, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ θα ακρότες.
1: Για πείτε μας λίγο, εσείς αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν όλοι να λάβουν αποζημίωση?
2: Δεν μπορούμε να το δεχτούμε, κύριε Παπαντονίου, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μιλούμε για ζώα τα οποία ήταν αγορασμένα, ήταν ιδιοκτησία κάποιου, και από εκεί και πέρα, όταν από τη στιγμή που ζητήθηκε από τους κτηνοτρόφους να θανατωθούν τα ζώα τους, κινένεσαν για να βοηθήσουν στην εκρίζωση του αυτόδης πυρετού, δεν μπορούμε να ερχόμαστε 5 μήνες μετά και να δυσφερούμε την περιουσία τους, η οποία δεν ήταν κλοπημαία, ήταν ιδιοκτησία του. Όσον αφορά τις διαφορές των δεδομένων, που ακόμα μια φορά επαναλαμβάνω ότι τα δεδομένα δεν ήταν αποτέλεσμα ευθύνης των κτηνοτροφών μόνο, είναι και των κτηνιατρικών υπηρεσιών, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε και στη συνάντηση στο Προεδρικό ενώπιον του Προέδρου.
1: Ναι.
2: Και
1: με
2: παρέμβαση δική μου, όταν δήλωσα στον Πρόεδρο ενώπιον όλων ότι υπάρχει το συγκεκριμένο ζήτημα και η συγκεκριμένη νομοθεσία, η απόφαση του Προέδρου και η οδηγία ήταν ξεκάθαρα αυτή την ημέρα να πληρωθούν όσα ζώα θανατώθηκαν και καταγράφηκαν, και αν πρέπει να μπουν κάποια διοικητικά προστήματα να μπουν. Από εκεί και πέρα, αν υπάρξει και ανάγκη, δήλωσε ο Πρόεδρος, να πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο, τότε θα πάει και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Απλά πρέπει να αποζημιωθούν ότι θανατώθηκαν και καταγράφηκαν.
1: Ναι, και αυτοί που παρανόμησαν μετά να πληρώσουν το κόστος. Αλλά
2: έρχεται
1: η απάντηση τώρα που το μελετούν και εξηγούν ότι το ίδιο το κράτος, όταν εντοπίσει αυτούς που παρανομούνται, δεν μπορεί και αυτό να παρανομήσει, να δώσει χρήματα και μετά να του τα επιστρέψουν. Δηλαδή υπάρχει πλέον η παρανομία μεταφέρεται και στο κράτος. Αυτό προσπαθούν να εξηγήσουν από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτοί οι ιατρικές υπηρεσίες τώρα.
2: Η διαφορά, κυρία Παπαντιονίου, ότι μιλούμε για μεγάλα ποσά όσον αφορά την αποζημίωση, συγκριτικά με τα διοικητικά προστήματα.
1: Εντάξει, άμα παρανομεί όμως κάποιος, γιατί να πάρει χρήματα και να πάρει και πολλά χρήματα και να πάρετε κι εσείς που τα είχατε όλα νόμιμα? Αυτό δεν είναι αδικία?
2: Η παρανομία, κυρία Παπαντονίου, ήταν ότι κάποια δεδομένα κάποιου κτηνοτρόφου δεν ήταν σωστά τη στιγμή που οι κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν έκαναν μια καταγραφή εδώ και 5 χρόνια και μια μονάδα η οποία διαχειρίζεται χρονιά πέραν των 50.000 ζώων. Και νομοθεσία λέει βάσει κινδύνου πρέπει να γίνονται οι καταγραφές στις μονάδες αυτές και δεν πήγαινε ποτέ να τις κάνει. Και ερχόμαστε σήμερα να επιρρύψουμε τις ευθύνες όλες τους κτηνοτρόφους με αποτέλεσμα να μην τους πληρώσουμε. Εδώ μιλάμε ότι πρέπει να έχουμε συνεργασία, αν είπαμε.
1: Ναι.
2: Όταν ζητήθηκε και μπήκαμε μπροστά για να πείσουμε και να δεχτούν και να αντιληφθούν οι κτηνοτρόφοι ότι πρέπει να βοηθήσουμε και να μην έχουν καμία έννοια ότι θα αποζημιωθούν, το κάναμε. Και ερχόμαστε πρωτοτελεσμένος σήμερα, τη στιγμή που γνώριζαν αυτόν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, να το επικαλούνται σήμερα μετά από όλα αυτά. Είναι δυνατό?
1: Να σας ρωτήσω κάτι, για πόσες αιτήσεις μιλάμε που εκκρεμούν?
2: Μιλούμε για 8 αιτήσεις οι οποίες αναλογούν, κυρία Παπαντονίου, σε έναν πολύ μεγάλο ποσοστό των θανατωμένων ζώων, που είναι το 27% των εγωπροβάτων,
1: ναι,
2: και το 23% των βοηδών. Λέμε ότι έχουμε κτηνοτρόφων που είσαι 6.000 ζώα.
1: Μάλιστα.
2: Ο μεγαλύτερος της Κύπρου. Και ερχόμαστε σήμερα Να μιλάμε για τον μεγαλύτερο κτηνοτρόπο.
1: Και λέμε ότι αυτός ήταν παράνομος.
2: Ότι ήταν παράνομος. Για όνομα του Θεού πλέον.
1: Ναι.
2: Γι' αυτόν εγώ χτες ζήτησα και είπα. Για να μην βρέθονται όλες αυτές οι δικαιολογίες δεξιά και αριστερά, τη θέση πρέπει να την αναλάβει ο πρόεδρος.
1: Έχετε και νέο υπουργό τώρα. Έφυγε η κυρία Παναγιώτου.
2: Ελπίζουμε για επιστολή μας να έχουμε άμεση συνάντηση μαζί του, έτσι ώστε να επιλύσουμε τα προβλήματα, να προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί δεν είναι μόνο οι 8 κτηνοτρόφοι που ταλανίζει το θέμα τώρα σήμερα μέσα από τις σημειώσεις, είναι και όλα τα υπόλοιπα. Επί καθημερινής βάσης έχουμε θανάτους εκατοντάδων ζώων λόγω της ευημερίας των ζώων στις φάρμες, του εγκλεισμού, από πολλές από ζώα που πρέπει να προχωρήσουμε.
1: Για εξηγήστε μου λίγο αυτό, γιατί δεν το κατάλαβα πολλούς
2: συνοδόσους. Ο εγκλεισμός, κυρία Παπαντονίου, που ακούτε, όσον αφορά τα ζώα, μετακινήσεις, να δουλέψουν οι ζωοεμπορικές, να αποσυφορήσουν τις μονάδες, έτσι ώστε να λειτουργούν.
1: Ναι.
2: Γιατί τους τελευταίους 5 μήνες γεννήθηκαν πάρα πολλά ζώα.
1: Μάλιστα.
2: Και ο αριθμός αυξήθηκε.
1: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα η ευημερία των ζώων να χαθεί παντελώς.
1: Μάλιστα.
2: Η υπόσκηση που συνδύνει κάλλιστα τα πλήστα στην ευημερία των ζώων. Έχουμε ζώα τα οποία είναι εγκυμονούσα και αποβάλλουν λόγω της ακινησίας.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν πάρα πολλά
1: τα οποία... Άρα ήρθε η ώρα, πιστεύετε, ότι πρέπει να αλλάξουν και πάλι οδηγίες σε σχέση με τα ζώα.
2: Ναι. Βεβαίως, και δεν είναι θέμα το οποίο πρέπει να το παίρνουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Πρέπει άμεσα να βρεθούν λύσεις. Εμάς δεν υπάρχουν μήνες, χρόνοι, ώρες. Δεν υπάρχει Αύγουστος διακοπές.
1: Όχι, αλλά μπορεί να υπάρχει ο κίνδυνος ακόμη. Προσπαθούν λίγο ακόμη να κρατήσουν μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν εικόνες.
2: Υπάρχουν, κυρία Παπαντονίου, πάρα πολλές κινήσεις, οι οποίες δηλώνουμε και γραπτώς ότι μπορούν να γίνουν, οι οποίες θα συντείνουν στο να έχουν ευημερία των ζώων. Εγώ παρακολουθήσα προχτές και το λέω δημόσια.
1: Ναι.
2: Για ένα γατάκι μέχρι τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αρχηγών αστυνομίας εμπλέξαν. Να. Θα μην μιλούμε για εκατοντάδες ζώα την ημέρα.
1: Τι θα κάνετε, περιμένετε να δείτε τον πρόεδρο, τι είναι.
2: Σίγουρα περιμένω να δω τον πρόεδρο, σίγουρα περιμένω ανταπόκριση. Σήμερα περιμένουμε να τελειώσει η δίκη των τριών, οι οποίοι συλληφθήκαν χτες των κτηνοτρόφων, οι οποίοι απαιτούσαν το δίκαιο τους, το δίκαιο τους, την περιουσία τους και όχι οτιδήποτε από κανέναν κράτος.
1: Ναι.
2: Από κανένα. Γιατί κάποιοι λένε ότι προσπαθούν οι ανθρώποι αυτοί να ξεγελάσουν το κράτος, αλλά την ώρα που θανατώσαμε και θάψαμε όλα αυτά τα ζώα, δεν πήγαινε κάποιος να τους πει ότι είναι κλοπημαία.
1: Ναι.
2: Ήταν εκεί τα ζώα, κυρία Παπαντονίου. Θανατώθηκαν και θαύτηκαν. Και έγιναν πάρα πολλά λάθη και στις διαδικασίες και σε όλα τα οποία εμείς δεν βάλαμε ποτέ μπροστά. Ποτέ μπροστά, τα κατάπιαμε όλα και είπαμε αφού είναι για βοήθεια του τόπου μας και του πρωτογενής τομέα θα το κάνουμε. Και έρχονται σήμερα να στερούν από τις οικογένειες αυτές το δικαίωμα τους να πληρωθούν την περιουσία τους.
1: Έχουμε νέα κρούσματα, γίνονται ακόμη ελεγχοί?
2: Όχι, δεν έχουμε προς το παρόν νέα κρούσματα.
1: Γίνονται ελεγχοί συνέχεια, ναι.
2: Γίνονται συνέχεια οι ελέγχοι. Κάποια που ήταν με κάποιες μετρήσεις τις οποίες δεν ήταν δύο περιστατικά τις οποίες δεν ήταν σοβαρά. Το έστειλαν και στις Βρυξέλλες, από ό,τι ξέρουμε δεν ήταν κάτι το οποίο έπρεπε για θανάτωση ή οτιδήποτε. Ήταν στα επιτρεπτά όρια. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα κρούσματα, δεν έχουμε και ευτυχώς δεν έχουμε και αυτό προσπαθούμε μέρα, κάθε μέρα, ώρα παρά ώρα, να καταφέρουμε να αλλάξουν τα δεδομένα έτσι ώστε να έχουμε εξελίξεις θετικές για την ευημερία των ζώων και την επανεκκίνηση ξενοτροφίας.
1: Σας ευχαριστώ. Θα παρακολουθούμε μαζί σας και θα επανέλθουμε να δούμε τις εξελίξεις. Κύριε Νεοφίτου, να είστε καλά. Πάμε
2: καλά.
1: Σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Ομόνια και Πάφος FC, πρωταθλητές και κυπελούχοι της περσινής σεζόν σε εκτός έδρας αποστολές στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Κοινό στόχος, ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στη League Phase της διοργάνωσης. 5η 6 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Γιβραλτάρ, Λιν Κολομόνια, στην Αυστρία, Σάλτσπουργκ Πάφος FC. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Αλουμίλ.
4: Τραπεζίστο Royal Gold.
5: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
4: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
4: Τραπεζίστο Salt and Fire.
5: Κράτηση με ένα κλικ με το Wiz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wiz Guide ή μπείτε στο wizguide.com.
4: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wiz Book Online. Live better.
7: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
8: Χαλαρώνεις την παραλία.
9: Στο μπαλκόνι.
8: Στο αεροπλάνο.
9: Τι λείπει?
8: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
9: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
8: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
9: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
13: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
14: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
13: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
14: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
13: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
15: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
16: You're unbelievable. Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας, Ολυμπιακός

0: Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Σπορ FM 95.
1: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
2: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
1: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.
2: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε για να δούμε τι έγινε χθες. Τέτοια ώρα λέγαμε για την συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εργασίας με τον Υπουργό Οικονομικών, εκεί όπου θα του παρουσίαζε ίσως περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τα του συνταξιοδοτικού. Να πω ότι κάλεσα τον κύριο Μουσούτα σήμερα στην εκπομπή. Δεν μπορούσε, μου είπε, είχε λυμμένες υποχρεώσεις, αλλά δεσμεύτηκε ότι τις επόμενες μέρες θα είναι μαζί μας για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αφού στόχος του είναι το Σεπτέμβρη να κατατεθεί στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, παρά τις επιφυλάξεις, να πω, σχεδόν όλων των πλευρών, μιας και δεν έγινε, όπως αναφέρουν, ουσιαστικός διάλογος. Η καλή συνάδελφος η Δωρίτα Γιαννακού τα ξέρει καλύτερα. Δωρίτα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έγινε η συνάντηση χθες με τους δύο υπουργούς, τον Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονομικών. Δεν έγιναν δηλώσεις μετά τη συνάντηση, Οριάννα. Ωστόσο, πληροφορηθήκαμε ότι ήταν μια επικοδομητική συνάντηση, όπου, όπως αναμενόταν, ο κύριος Μουσούτας εξήγησε τις πρόνοιες του νομοσχεδίου στον κύριο Κεραυνό, με στόχο την τελική έγκριση τους και την αξιολόγηση των δημοσιονομικών πτώσεων, καθώς χρειάζεται η έγκριση του κύριου Κεραυνού, εφόσον υπάρχουν οι προτινόμενες ρυθμίσεις για αυξήσεις, όπως ο ίδιος είπε ότι θα αυξηθούν όλες οι συντάξεις, παρότι, να πούμε, Οριάννα, ότι το ρεπορτάζ λέει από τους κοινωνικούς εταίρους και από τους εργοδότες αλλά και από τις συντεχνίες ότι δεν θα αυξηθούν όλες οι συντάξεις, δεν είναι δυνατόν να αυξηθούν όλες οι συντάξεις.
0: Πού εστιάζουμε?
1: Το τραπέζι βρέθηκε και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να πούμε, Οριάννα, χθες κατά τη συνάντηση των δύο, και ο τρόπος της σταδιακής εξόφλησης του χρέους των 12 δισεκατομμυρίων που οφείλει το κράτος στο Ταμείο. Και να πούμε ότι το γράψαμε κιόλας στην Οικονομική Καθημερινή, ότι εκφράζονται από το Υπουργείο Οικονομικών φόβοι για δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Λοιπόν, επίσης αυτό που έπεται είναι η ενημέρωση του Προέδρου. Αυτό μας το είπε ο ίδιος ο κύριος Μουσούτας μετά την συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών. Θα ενημερωθεί ο Πρόεδρος και θα είναι παρόν και ο κύριος Κεραυνός σε αυτή τη συνάντηση, οπότε δεν έχουν κλείσει τα τελικά, δεν έχουν κλείσει έτσι το νομοσχέδιο για να μπορεί και να δοθεί ακολούθως και στους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι, να πούμε, ότι περιμένουν, γιατί θέλουν να τοποθετηθούν επί συγκεκριμένου, αντιλαμβάνεσαι, στο νομοσχέδιο. Έχουν τις δικές τους εισηγήσεις και τις δικές τους θέσεις, οι οποίες δεν έχουν μετακινηθεί. Υπάρχουν αγκάθια, όπως είναι το 12% η αναλογιστική μείωση του 12% για την πρόωρη αφυπηρέτηση, και εφόσον είπε ο κύριος Μουσούτας ότι δεν θα ανέβουν οι εισφορές ούτε και το όριο συνταξιοδότησης, αυτό που διερωτώνται οι κοινωνικοί εταίροι είναι από πού θα προκύψουν αυτές οι αυξήσεις που εξαγγέλει σε όλους ο κύριος Μουσούτας.
0: Δεν ξέρω, ναι, Δωρίτε, έχει γίνει επί της ουσίας διαπραγμάτευση και συζήτηση, δηλαδή μπορεί το Σεπτέμβρη να πάει?
1: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, διότι δεν έχει δοθεί το νομοσχέδιο στους, ούτε ένα προσχέδιο ενώπιον των κοινωνικών εταίρων, και αυτό που εκφράζεται και έχουμε έτσι και μέσα από το ρεπορτάζ είναι ότι είναι δύσκολο, διότι υπάρχουν πολλοί πυλώνες. Είναι ο πυλώνας 0, που είναι οι συντάξεις και η βοήθεια προς τις ευάλωτες ομάδες. Είναι τα ταμεία προνοίας, που, να πούμε, ότι θα γινόταν σήμερα σχετική συνάντηση, τεχνική επιτροπή, η οποία όμως αναβλήθηκε για τον Σεπτέμβρη, οπότε και αυτά πάνε πιο μετά, έστω και αν δεν θα είναι στο πακέτο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.
0: Παρόλο που τα θέλουν οι συντεχνίες, θέλουν πακέτο ολόκληρο,
1: θέλουν,
0: έτσι.
1: Βεβαίως, ναι. Τα θέλουν, ναι, και ζητούν και οδικό χάρτη. Αχα. Οπότε είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα και είναι δύσκολο. Και επίσης ο κύριος Μουσούτας αυτό που επιδιώκει είναι και η συνένεση των πολιτικών κομμάτων πριν να το να το καταθέσει ενώπιον της Βουλής. Οπότε αυτό θα είναι δύσκολο, διότι ναι. μέσα στο 15 Αύγουστο να γίνει, να περάσει από τον πρόεδρο, να πάει, να γίνει η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και να προχωρήσει ο κ. Μουσούτας να ενημερώσει και όλα τα κόμματα, ούτως ώστε να εξασφαλίσει την πολυπόθητη συνένεση, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αρκετά
0: δύσκολο. Θα είναι εδώ και ο κ. Μουσούτας μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως είπαν και οι δύο, θα εργαστούν αυτή την περίοδο για να δούμε αρχές του Σεπτέμβρη αν θα έχουμε περισσότερα. Ευχαριστώ πάρα ναι. πολύ, Δωρίτα, για να ακούω. Να σε καλά. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΚΑΛΑ. Πρώτα θα δώσω συνέχεια στο θέμα που κάναμε χθες και μιλούσαμε με τον κύριο Αλεξάνδρο από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας σε σχέση πλέον με την εφαρμογή του νέου σχέδιου δράσης για τους ανθρώπους που αποφυτούν από την ειδική εκπαίδευση και τις επιλογές που έχουν μπροστά τους τα άτομα άνω των 22 ετών. Μαζί μας σήμερα για να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε αν αυτό το σχέδιο δίνει όλες τις δυνατότητες και καλύπτει και να είναι η πρόεδρος του ΚΙΣΟΑ, κυρία Θέμης Ανθοπούλου, και την ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Χθες από πλευράς Υπουργείου Εργασίας μας λέχθηκε ότι τα πράγματα είναι πολύ θετικά ως προς την υλοποίηση των όσων εξαγγέλθηκαν άμεσα. Εσείς το αντιλαμβάνεστε αυτό?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει το εξής άμεσο. Καταρχάς, δεν πρόκειται για εξαγγελία. Προχωράνε σε υλοποίηση, το κράτος ναι. εννοώ, από τον Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Και ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση αυτή, λαμβανωμένου υπόψη ότι στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας του περικοινωνικής συμμετοχής, συμπερίληψης και ανεξάρτητης διαβίωσης, για τον οποίο μιλήσαμε για αυτόν τον νόμο πάρα πολλές φορές και μαζί, κυρία Παπαντονίου, τα τροφεία, η επιχορήγηση προς τα κέντρα ημέρας αυξάνεται από τα 150 στα 300 ευρώ. Διπλασιάζεται δηλαδή κατά 100, αυξάνεται κατά 100%. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί είχαμε περιπτώσεις που λόγω της πιο χαμηλής επιχορήγησης κόσμος δεν πήγαινε σε κέντρα ημέρας. Ναι. Και αυτό είναι ένα πρώτο θετικό βήμα, όπως θετικό βήμα είναι ότι πλέον η επιχορήγηση δεν θα πηγαίνει προς την οικογένεια, αλλά θα πηγαίνει προς το ίδιο το κέντρο ημέρας. Έτσι, το κέντρο ημέρας δεν θα πληρώνεται αν δεν πληρώνει τις θέσεις τις οποίες έχει. Μάλιστα. Επιλέχθηκε και προχθές το Προεδρικό ότι για τα πιο δύσκολα περιστατικά, για τα περιστατικά που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις, πολλές φορές και τα κέντρα, ενώ έχουν διαθέσιμες θέσεις, δεν τις διαθέτουν σε αυτά τα περιστατικά. Μάλιστα. Και όπως είπα και εγώ στη δική μου τοποθέτηση, υπάρχουν γονείς με τους οποίους μιλάμε καθημερινά, μπαίνουμε στα σπίτια τους, κυρία Παπαντονίου, και μας λένε κυριολεκτικά σε απόγνωση ότι δεν αντέχουν άλλο.
0: Ναι. Και δεν βρίσκουν όμως τη στήριξη

0: που θέλουν, έτσι. Δεν μπορώ.
1: Δεν αντέχουν όχι τα παιδιά τους, δεν αντέχουν τα διέξοδα, το αντιέξοδο, το οποίο η πολιτεία τους υποβάλλει. Γιατί είναι αδιέξοδα να τελειώνει το παιδί σου την ειδική εκπαίδευση και να είναι καθυλωμένο σε 4 τείχους και εσύ να μην μπορείς να εργαστείς, έτσι. Και το παιδί σου να είναι σε 4 τείχους. Ποιος το παιδί του θέλει να είναι σε 4 τείχους, κυρία Παπαντονίου? Νομίζω κανείς. Είναι δικαίωμα αυτών των παιδιών, αυτών των ατόμων, γιατί μιλάμε πλέον για ενήλικα άτομα, να μπαίνουν στον δημιουργικό ιστό, να έχουν δημιουργική απασχόληση, που είναι ένας από τους πυλώνες των τριών δράσεων.
0: Και αυτός ο πυλώνας προϋποθέτει και κάποια προσπάθεια και από πλευράς των εργοδοτών, αλλά και της πολιτείας γενικότερα, από τη μεταφορά μέχρι τη συνοδεία και μέχρι τους χώρους εργασίας, για να έχουν και αυτοί οι χώροι εργασίας τον εξοπλισμό, ώστε να μπορούν να εργάζονται αυτά τα άτομα.
1: Οι εύλογες προσαρμογές που λέμε.
0: Βέβαια.
1: Αλλά την ίδια ώρα πρέπει να γίνουν και τα μυαλά μας πιο προσβάσιμα, κυρία Παπαντονίου. Γιατί σκεφτείτε έτσι εσείς, στους χώρους που δουλέψατε, δουλεύετε, στους χώρους που δούλευα εγώ, πόσα άτομα με αναπηρία βλέπαμε γύρω μας. Και όμως υπάρχουν πάρα πολλά αξιόλογα άτομα με αναπηρίες που μπορούν να εργαστούν σε κάθε τομέα, κυριολεκτικά σε κάθε τομέα. Και όμως δεν τους βλέπουμε. Γιατί δεν τους βλέπουμε? Γιατί δεν είναι τόσο προσβάσιμα τα μυαλά μας. Είναι διστακτικοί οι εργοδότες στο να προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρίες. Να λέμε τις αλήθειες.
0: Όχι, μα αυτό, γι' αυτό ρώτησα και χθες άμα θα δοθούν κίνητρα. Και καλά κίνητρα, γιατί εκεί θα παίξει το παιχνίδι.
1: Να δοθούν κίνητρα που μελετούν, όχι μελετούν, έχουν αποφασίσει κάποια κίνητρα, αλλά πέραν αυτό είναι και οι υπηρεσίες, το Δίκτυο Υπηρεσιών Ανεξάρτητης Διαβίωσης, που υπάρχει ο Job Assistant, το οποίο κάθε άτομο που de facto δεν μπορεί να εργαστεί λόγω της μπορεί να εργαστεί, αλλά χρειάζεται συνοδεία για να μπορεί να εργαστεί, έτσι ως εύλογη προσαρμογή.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει ο Job Assistant, υπάρχει ο εκπαιδευτής ατόμων με αναπηρίες και εμείς το ζούμε εδώ στην Κισό με το πρόγραμμα των συμβούλων που έχουμε, έτσι. Πολλά άτομα που βλέπεις ότι θέλουν να ασχοληθούν με τη ζαχαροπλαστική, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θέλουν να ασχοληθούν με κάποια σκευάσματα. Κάθε άτομο έχει δεξιότητες, κυρία Παπαντονίου. Φτάνει το κράτος να του παρέχει η πολιτεία τις επιλογές για να καλλιεργεί και να δημιουργεί στο πλαίσιο αυτών των δεξιοτήτων τους.
0: Άρα μέχρι από τη χθεσινή ανακοίνωση μέχρι να υλοποιηθούν αυτά και τα μυαλά μας και οι τρόποι να γίνουν, έχουμε πολλή δουλειά για να λέμε και την εικόνα, έτσι. Ότι δεν είναι αύριο θα πάνε όλα τα άτομα να εργαστούν και όλα καλά.
1: Πολλές φορές μου λένε, σε ακούμε και νομίζουμε ότι όλα διορθώθηκαν. Και επειδή ακριβώς μου το λένε αυτό, εγώ κάθε φορά λέω με μεγάλη υπευθυνότητα, διορθώθηκαν όλα? Όχι, σαφώς. Δεν είμαστε από τη μία στιγμή στην άλλη στις κοιλάδες της προσβασιμότητας, κυρία Παπαντονίου. Υπάρχουν πολλά ακόμα να διορθωθούν, υπάρχουν πολλά βήματα να γίνουν, αλλά πρέπει να παρακολουθούμε να γίνονται βήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να νιώθουμε ότι πηγαίνουμε προς τα μπροστά. Κάτι γίνεται προς τα μπροστά για να φτάσουμε επιτέλους στον πολυπόθητο στόχο που είναι η πλήρης ενσωμάτωση,
0: ναι,
1: ισότιμα και χωρίς διακρίσεις των ατόμων με αναπηρίες, όχι ως έδειχη πρόταση.
0: Στην πραγματικότητα, ναι. Πότε θα μπορέσουν, λοιπόν, ας είμαστε βάσει της εικόνας σήμερα, τα πρώτα άτομα να μπουν στους χώρους εργασίας μέσα από αυτή την προσπάθεια?
1: Τους επόμενους μήνες, γιατί θα δοθούν και κίνητρα για κοινωνικές επιχειρήσεις. Δεν γίνεται στην Κύπρο.
0: Εντός του 26, γιατί... δηλαδή.
1: Ναι, το εντός του 26. Και σας λέω, δεν γίνεται. Σκεφτείτε ότι έχουμε μόνο μία κοινωνική επιχείρηση. Το True Hat Cafe.
0: Ναι.
1: Μία πολύ πετυχημένη επιχείρηση. Και χαίρομαι που πάω σε τόπους και προχτές στο Προεδρικό. Το catering ήταν, ό,τι προσφέρθηκαν εκεί τα εδέσματα, ήταν από το True Hat Cafe. Mm. Μια άλλη δράση που έκανε η Κισό, το ίδιο. Μπορούν οι εργοδότες να εμπιστευτούν μία επιχείρηση ανάλογη, κυρία Παπαντονίου. Και είναι ένα απτό παράδειγμα τι μπορεί να καταφέρει ο κόσμος μας όταν του προσφερθεί η δυνατότητα. Ξέρετε, τώρα σας είπα ότι έχουμε εδώ το σχέδιο των συμβούλων ατόμων,
0: ναι,
1: υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Και κάνουμε συνεντεύξεις και προσλαμβάνουμε κόσμο. Ξέρετε πόσα άτομα ήρθαν κοντά μας με πολλές δεξιότητες, έτσι, με πτυχία, ακαδημαϊκά προσόντα, που μπορεί να είναι στα 30, όχι μπορεί να είναι 30, 30.

0: 35-40 τους με αναπηρίες. Και δεν έχουν προϋπηρεσία. Και δεν έχουν προϋπηρεσία γιατί κανείς πριν δεν τους έδωσε την ευκαιρία να εργαστούν, κυρία Παπαντονίου. Ναι. Δεν αντικατοπτρίζει αυτό τα μυαλά μας, τα μη προϋβάσιμα.
1: Α, καλά. Εντάξει. Τώρα ας μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Για, ναι. για να λέμε τις αλήθειες. Και όταν τους κάνουμε πρόταση για εργασία, οι άνθρωποι, ας πούμε, θεωρούν που εμείς έχουμε να κερδίσουμε από αυτούς, ναι. γιατί έχουν την κατάρτιση, ξαναλέω, τα ακαδημαϊκά προσόντα και όλα τα συναφή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι η αναπηρία που συνεπάγεται τα δεν μπορώ. Είναι τα μυαλά μας και πάνω απ' όλα η πολιτεία, μια πολιτεία που δεν προσφέρει επιλογές, έτσι, σε κάθε άτομο, σε κάθε πολίτη που θα τον εντάσσουν στην πολιτεία, που θα τον εντάσσουν στο παραγωγικό ναι. ιστό.
1: Άρα το παρακολουθείτε, οι ενδιαφερόμενοι θα είναι μέσα από εσάς που θα ενημερωθούν, μέσα από το Υπουργείο, μέσα από την Κοινωνική Πρόνοια, από πού θα γίνει αυτή.
0: Καταρχάς οι ενδιαφερόμενοι ξέρει το κράτος και είναι απόφετοι κάθε χρόνο από τα ειδικά σχολεία.
1: Μάλιστα.
0: Γίνεται χαρτογράφηση του κόσμου που είναι στα σπίτια του. Έτσι, έχει 30 ναι. ετών άτομα, 35 ετών άτομα.
1: Έχουμε αριθμό πόσα άτομα μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Κοιτάξτε, ο στόχος είναι να ενταχθούν όλα τα άτομα, το πλάνο είναι για να ενταχθούν όλα τα άτομα, να μην μείνει κανένα άτομο απ' έξω. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάτε, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε κέντρα ημέρας για όλα τα άτομα, θα σας απαντήσω με πολύ ειλικρίνεια όπως πράττω πάντα, όχι, δεν υπάρχουν. Ναι. Και γι' αυτό πρέπει, πέραν από το κέντρο ημέρας της Eurobank, που είναι, έχει ξεκινήσει και δεν είναι όμως ακόμα έτοιμο, θα έχει διαθεσιμότητα για 30 άτομα. Δεν είναι όμως τώρα έτοιμο. Πρέπει να δημιουργηθούν και άλλα κέντρα ημέρας. Και άλλα κέντρα ημέρας. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι ότι όλα τα άτομα, όπως είπατε πολύ σωστά, θα είναι από το Σεπτέμβριο στην αγορά εργασίας. Αυτό δεν ισχύει. Ισχύει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο, ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις που θα ξεκινήσουν άμεσα να υλοποιούνται. Αυτό είναι αυτό το οποίο ισχύει.
1: Και ας κάνουν κάποιοι την αρχή και κάποιοι εργοδότες και κάποιες οικογένειες, γιατί είναι και από εκεί το πρόβλημα. Υπάρχουν και οικογένειες που υπάρχουν επιφυλάξεις, υπάρχουν και τα πρόσωπα, όλοι μαζί. Ας γίνει το πρώτο βήμα να δούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει, όπως γίνεται, που είναι πολύ φυσιολογικό, για να πάμε παρακάτω. Για να πάμε παρακάτω.
0: Έτσι,
1: και
0: ακριβώς.
1: Να μην μιλάμε για τα βασικά τώρα. Ευχαριστώ, κυρία Ανθοπούλου. Θα τα παρακολουθούμε μαζί. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
1: Είναι αυτό. Είναι αυτό πρώτα στο μυαλό μας να γίνει. Και είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΣΟ και ο ΣΕΚ, ο κύριος Ανδρέας Μάτσας. Σας το είπα και πριν που είχα την Δωρήτα Γιαννακού που συζητούσαμε. Κύριε Μάτσα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αρμαντονίκη.
1: Πώς βλέπετε εσείς αυτή, δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε τις τελευταίες μέρες, να μπουν στην αγορά και άτομα με ειδικές ανάγκες?
2: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο αναδεικνύει το επίπεδο του πολιτισμού μας.
1: Να το κάνουμε όμως. Γιατί μέχρι τώρα έχουν
2: δοθεί κατά διαστήματα κίνητρα όντως, τα οποία προφανώς δεν έχουν αξιοποιηθεί στον βαθμό που θα έπρεπε. Είναι ευθύνη όλων μας να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, έτσι ώστε άτομα με ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά, παρέχοντας τους τις δυνατότητες και για πρόσβαση, αλλά και για να μπορούν να λειτουργούν στο πλαίσιο της φιλοσοφίας και της αποδοχής της ίδιας της επιχείρησης. Οπότε είναι σημαντικό και θεωρώ ότι είναι μία από τις προκλήσεις που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Και να πάρετε και στη ΣΕΚ, να εργάζονται εκεί άτομα.
2: Το έχουμε συζητήσει και αυτό.
1: Α, ωραία, χαιρόμαστε. Κύριε Μάτσα, μιλούσαμε πριν και με την συνάδελφο σε σχέση με την χθεσινή συνάντηση του Υπουργού Εργασίας με τον Υπουργό Οικονομικών, σε σχέση με τις προτάσεις που διαμορφώνονται, με την ελπίδα, όχι, ο κύριος Μουσούτας είναι αισιόδοξος ότι θέλει να κατατεθεί ένα μέρος από το, σε σχέση με το συνταξιοδοτικό εντός Σεπτεμβρίου. Δεν θα αυξηθούν όλες οι συντάξεις. Ο κύριος Μουσούτας λέει θα αυξηθούν ξεχωριστά τα ταμεία προνοίας. Εσείς θέλατε μαζί από ό,τι θυμάμαι. Τι γίνεται, υπάρχει αυτή η διαβούλευση, προχωρήσαμε παρακάτω ή ακούμε ένα συνταξιοδοτικό που είναι ακόμη στα σκαριά?
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είναι σε εκκρεμότητα και αναμένουμε να μας, να τεθεί ενώπιον μας, αφορά το προκαταρκτικό νομοσχέδιο σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση του πρώτου πυλώνα, που είναι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
1: Ναι.
2: Αυτό βρίσκεται ακόμη σε εσωτερική διαχείριση, διαβούλευση του Υπουργού Εργασίας με τους υπηρεσιακούς. Η συνάντηση του Υπουργού Εργασίας με τον Υπουργό Οικονομικών χθες επικεντρώθηκε στην συζήτηση των παραμέτρων και των οικονομικών δεδομένων και στοιχείων που αφορούν αυτό το νομοσχέδιο. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι τις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί προκαταρκτικά τουλάχιστον η διαδικασία, έτσι ώστε να το έχουμε στα χέρια μας για να μπορούμε να το αξιολογήσουμε, να το μελετήσουμε και να τοποθετηθούμε ανάλογα, έτσι ώστε να μπορέσει να τρέξει η διαδικασία. Αυτό το κομμάτι όμως αφορά μόνο τον πρώτο πυλώνα. Αντιλαμβάνεστε πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει όπως πολύ σωστά έχετε σημειώσει και στην εκπομπή σας πολλές φορές, ότι μεταρρύθμιση που θα αφορά μόνο τον πρώτο πυλώνα δεν μπορεί να προσεγγιστεί ως μεταρρύθμιση, αλλά αποσπασματική αναθεώρηση ενός μιας νομοθεσίας η οποία αφορά το Ταμείο Κοινωνικών
1: Ασφαλίσεων. Άρα να μην μιλάμε για συνταξιοδοτικό, έτσι.
2: Κοιτάξτε, είναι σε εκκρεμότητα το θέμα του δεύτερου πυλώνα, που για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε σχέση με την σωστή του προσέγγιση, για να μπορεί να διασφαλίσει την υλοποίηση του στόχου που έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή, την επάρκεια στις συντάξεις. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ακούγονται και νούμερα, αριθμοί, μεγέθη, πάνω κάτω.
1: Κάποιοι ότι θα πάρουν όλοι, κάποιοι ότι δεν θα πάρουν. Δηλαδή αυτή η συζήτηση είναι το γενική.
2: Ανοιχτά. Δεν υπάρχει οτιδήποτε για το οποίο έχουμε καταλήξει. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, με τους ακροατές σας, αναμένουμε να τεθεί ενώπιον μας το νομοσχέδιο για να μπορέσουμε να κάνουμε τις βελτιωτικές ρυθμίσεις που ενδεχομένως να χρειάζονται, έτσι ώστε μαζί με τον δεύτερο πυλώνα, με το σχεδιασμό για τον δεύτερο πυλώνα, να υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι διασύνδεσης του πρώτου με τον δεύτερο πυλώνα, να μπορούμε να μιλάμε πλέον για μια συνολική μεταρρύθμιση, η οποία θα αφορά και θα επηρεάζει θετικά το σύνολο των συνταξιούχων. Μην ξεχνάμε, κύριε Παπαντονίου, το γεγονός ότι 35% των συνταξιούχων μας βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας.
1: Το λέμε συνεχώς.
2: Να βελτιωθούν τα ωφελήματα, να διασφαλίσουμε ότι το σύνολο των εργαζομένων θα συνεισφέρει αυτό το οποίο προβλέπεται στις κοινωνικές ασφαλίσεις, για να μπορεί να υπάρχει το ανάλογο ανταποδοτικό όφελος σε συνάρτηση με τον θεσμό των ταμείων προνοίας. Είναι σημαντικό να
1: βοηθήστε με λίγο όμως κάτι. Ο Υπουργός μιλά για τον ένα πυλώνα, έτσι. Εσείς μιλάτε για τη σύνδεση του πυλώνα με τα ταμεία προνοίας. Στη Βουλή όμως το Σεπτέμβρη δεν θα πάει αυτή η διασύνδεση.
2: Η συζήτηση για τον δεύτερο πυλώνα συνεχίζει να εξελίσσεται στο επίπεδο της Τεχνητής Επιτροπής. Η συνεννόηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον, είναι ότι θα τεθεί ενώπιον της Βουλής, αφότου συμφωνηθεί με τους κοινωνικούς εταίρους, το νομοσχέδιο που θα αφορά τον πρώτο πυλώνα, συμπεριλαμβανομένων και των ρυθμίσεων που θα πρέπει να γίνουν σε σχέση με τη διαχείριση της αναλογιστικής αναπροσαρμογής του 12%. Θα πρέπει να διασταφημιστεί ποια θα είναι η σχέση του πυλώνα 0 με την μεταρρύθμιση που αφορά την ενίσχυση από το κράτος των συντάξεων στις περιπτώσεις που τεκμηριωμένα δεν μπορούν να καταβάλλονται οι ελάχιστες συνεισφορές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και παράλληλα θα τρέχει η διαδικασία σε σχέση με τον σχεδιασμό του δεύτερου πυλώνα, που θα δώσει την περαιτέρω ενίσχυση για να πετύχουμε τον στόχο της επάρκειας στις συντάξεις. Αναμένεται ότι ο δεύτερος πυλώνας, αν όλα τρέξουν ομαλά, θα είναι έτοιμος τον Οκτώβριο, έτσι ώστε να μιλάμε για συνολικό σχεδιασμό και συνολική μεταρρύθμιση.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε δώσει την εναλλακτική επιλογή σε περίπτωση που δεν θεωρηθεί ότι δεν μπορούν να τρέξουν, να εφαρμοστούν και οι δύο αλλαγές ταυτόχρονα. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να ολοκληρωθεί για να είμαστε σίγουροι ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία, ότι ξέρουμε με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί στην πράξη και αν χρειαστεί να εφαρμοστούν σε διαφορετικό χρονικό ορίζοντα, τότε αυτό να το δούμε και από αυτό τον φαγό. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για μεταρρύθμιση, αυτό ναι. Το λέω με όλη την ειλικρίνεια.
1: Έτσι, γιατί ακούει ο κόσμος και περιμένει πολλά αυτό τον καιρό.
2: Δεν μπορούμε να μιλάμε για μεταρρύθμιση αν μείνει εκτός ο δεύτερος πυλώνας. Και σίγουρα δεν μπορούμε να μιλάμε για μεταρρύθμιση, ελπίζω να μην δούμε εκπλήξεις στο νομοσχέδιο που θα τεθεί ενώπιον μας, αν η ρύθμιση θα παρεμβαίνει υπό την έννοια της μείωσης συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, τα οποία προκύπτουν μέσα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορούν συνεισφορές των εργαζομένων. Οπότε,
1: άρα θα το έχετε στο χέρια σας και μετά, αλλά εγώ βάζω ένα αλλά, να δούμε τι θα περιλαμβάνει και τι θα αποδέχεστε και πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα.
2: Είναι σημαντικό, ναι, για να μιλάμε τεκμηριωμένα και με σαφείς παραπομπές, θα πρέπει να έχουμε στα χέρια μας το προκαταρκτικό νομοσχέδιο. Αντιλαμβάνεστε ότι οι μέρες που διανύουμε είναι δύσκολες, υπό την έννοια ότι πολλοί κόσμος βρίσκεται σε διακοπές. Ο 15 Αυγούστου είναι πρώτον πυλών.
1: Ναι.
2: Άρα θα δούμε πότε θα αποσταλεί σε εμάς το προκαταρκτικό νομοσχέδιο.
1: Να έχετε και τον κόσμο σας να μιλήσετε τέλη Αυγούστου. Τώρα μην λέμε ότι μπορεί να γίνει πόσο πιο νωρίς.
2: Σεπτέμβρη.
1: Άρα έχουμε.
2: Έχουν καθοριστεί δύο συνεδριάσεις του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για τις 19 και τις 28 Αυγούστου. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι ανέφικτο κάποιος να αναμένει ότι στις δύο αυτές συνεδριάσεις του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος θα υπάρχει η δυνατότητα για συνολική τοποθέτηση επί του νομοσχεδίου. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να γίνει.
1: Μα μπορεί να μην το έχετε μέχρι τις 19 για να μπορέσετε να κάνετε.
2: Ενδεχομένως και να μην το έχουμε.
1: Ναι.
2: Αλλά ακόμη και να αποσταλεί τις επόμενες μέρες, αντιλαμβάνεστε ότι με βάση τις πραγματικότητες, τα δεδομένα τα οποία ισχύουν για το σύνολο των κοινωνικών εταίρων, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι άδειες ανάπαυσης είναι ιερές, έχουν τη δική τους χρησιμότητα και αναγκαιότητα. Οπότε ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων ήδη βρίσκεται σε διακοπές τις επόμενες μέρες. Αυτός ο αριθμός.
1: Να πάτε κύριε Μάτση και εσείς, να πάμε και εμείς λίγες μέρες και έχουμε πολλά να
2: συζητήσουμε.
1: Να πάμε
2: όλοι μας με το
1: καλό. Όλοι, γιατί αν καθυστέρησαν κάποια νομοσχέδια και αν μας πιέζει ο χρόνος, θα έπρεπε να πιεστούμε και σε διαφορετικές μέρες και ώρες. Άρα να μην είναι αυτή η εβδομάδα, μην πούμε ότι όλα θα γίνουν αυτή τη εβδομάδα.
2: Αυτό είναι αλήθεια, αντιλαμβάνεστε ότι η τελευταία συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος έγινε στις 22 Ιουνίου.
1: Μάλιστα. Υπήρχε πολλής χρόνος.
2: Ότι υπήρχε ανάγκη να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος για να γίνει όσο το δυνατόν πιο σωστός και υπό τις περιστάσεις εφαρμόσιμος ο σχεδιασμός. Οπότε εν αναμονή των νομοσχεδίων για να μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα και πιο συνολικά και τεκμηριωμένα.
1: Και θα αναμένουμε και εμείς μαζί σας. Να σας ρωτήσω, επειδή την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε και έχει καιρό βέβαια, συζητούσαμε και σε σχέση με τους εργαζόμενους, τις καταγγελίες που είχατε προχωρήσει ως ΣΕΚ για τις συνθήκες. Έχουμε κάτι από αυτές τις καταγγελίες?
2: Κοιτάξτε, θα επαναλάβω αυτό που έχουμε συζητήσει ξανά, την ανάγκη να ρυθμιστεί σωστά η αγορά εργασίας. Δυστυχώς, τα κενά τα οποία παρουσιάζονται σε ό,τι αφορά τη στρατηγική για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες δημιουργούν περαιτέρω στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας.
1: Δημιουργούν άτομα που θυμάμαι γράφαμε μεταξύ άλλων ενοικίαση από τον ένα χώρο στον άλλο.
2: Υπάρχει το στοιχείο της υποενοικίασης. Ήδη έχουμε αποστείλει επιστολή στον Υπουργό Εργασίας αναδεικνύοντας και αυτό το ζήτημα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία με τους υποενοικιαζόμενους εργαζόμενους.
1: Είναι υποενοικιαζόμενοι από ποιες, δηλαδή από τι είναι πιο εύκολο να φέρεις σε ποια κατηγορία εργαζόμενους?
2: Υπάρχουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, εταιρείες, οι οποίες αναδεικνύουν και προωθούν αυτή τη μορφή απασχόλησης. Αντιλαμβάνεστε ότι
1: ναι, αλλά έρχονται ως εργαζόμενοι στο ξενοδοχειακή βιομηχανία ή έρχονται ως εργαζόμενοι σε άλλους χώρους που είναι πιο εύκολο να έρθουν στην
2: Κύπρο? Σε πολλές περιπτώσεις έρχονται ως εργαζόμενοι σε άλλους τομείς και υποενοικιάζονται.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο επιχειρήσεις να δημιουργούν τύπου επιχειρήσεις για συγκεκριμένους τομείς πέραν από τους τομείς δραστηριότητας της μητρικής εταιρείας, να παίρνουν τις άδειες για άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και να μεταφέρουν αυτό το προσωπικό στις επιχειρήσεις της μητρικής εταιρείας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί περαιτέρω στρεβλώσεις. Έχουμε,
1: κάνατε καταγγελίες από τότε, τι έγινε μέχρι σήμερα?
2: Αναμένουμε αποτελέσματα.
1: Είναι τόσο δύσκολο να εντοπιστούν, κάνει, δηλαδή πόσο κοιτάξτε, καιρό?
2: Αντιλαμβάνεστε ότι κάποια πράγματα δεν τρέχουν με έντονα γρήγορους ρυθμούς. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχει αποφασιστεί περαιτέρω ενίσχυση της υπηρεσίας των επιχειρήσεων, αλλά ενδεχομένως να προκύψουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους επέρχεται ή επιφέρουν περισσότερη καθυστέρηση στην διαδικασία. Έχουμε όμως μιλήσει όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα και ξεκάθαρα μπορούσαμε, και αν το πρόβλημα συνεχιστεί να μένει άλυτο, θα μιλήσουμε ακόμη πιο συγκεκριμένα και ξεκάθαρα.
1: Για να δοθούν και απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες που πρέπει να κάνουν τους ελέγχους. Πώς γίνονται, δηλαδή εσείς τους εντοπίζετε και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν τους εντοπίζουν ή χρειάζεται χρόνος?
2: Έχει να κάνει και με τους όρους απασχόλησης, έχει να κάνει και με τις συνθήκες εργασίας, έχει να κάνει και με τις συνθήκες διαβίωσης. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου είναι πολύ ευδιάκριτα τα δεδομένα και τα προβλήματα, ότι οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες διαμένουν σε καταλήμματα εντός του χώρου εργασίας. Είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι τα προβλήματα και τα κενά που παρουσιάζει η στρατηγική για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες τη χάνουν εκμετάλλευσης. Και αυτό πώς επιβεβαιώνεται? Από το γεγονός ότι ενώ η Δημοκρατία έχει προβεί σε διακρατική συμφωνία με την Αίγυπτο σε μια προσπάθεια να καλυφθούν αρκετές από τις ανάγκες που παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας μέσα από αυτή την συμφωνία, η αξιοποίησή της παραμένει σε μηδενικό επίπεδο. Μηδέν αιτήσεις. Δεν είναι υπερβολή. Μηδέν αιτήσεις. Ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει η αξιοποίηση και εκμετάλλευση η στρατηγική για την απασχόληση. Προφανώς γιατί μέσα από τη στρατηγική υπάρχουν κενά τα οποία μπορούν να τη χάνουν εκμετάλλευση από μερίδα εργοδοτών, σε αντίθεση με την διακρατική συμφωνία όπου μπαίνουν δικλείδες ασφαλείας οι οποίες
1: και διαφοροποιούνται μισθολογικές
2: και από την δημοκρατία και όχι μόνο.
1: Ναι,
2: και από την δημοκρατία και από την κυβέρνηση της Αιγύπτου. Οπότε είναι πιο εύκολη η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά των κενών που παρουσιάζει η συγκεκριμένη στρατηγική. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι είμαστε στη σφαίρα της υπερβολής πολλές φορές. Ναι. Αλλά το γεγονός ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου 24% των εγκριμένων αδειών δεν έχουν αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις τις οποίες έχουν δοθεί, επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λέμε πάρα πολύ συχνά, πάρα πολλές φορές. Το γεγονός ότι οι αιτήσεις γίνονται πολλές φορές σε μεγαλύτερη κλίμακα από τις πραγματικές ανάγκες. Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί. Αλλά μιλάμε για ρυθμισμένη αγορά εργασίας, η στρατηγική για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες πρέπει να αναθεωρηθεί.
1: Το κρατάμε, αναθεώρηση αυτό.
2: Προϋπόθεση η εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων, αν όντως είναι στόχος της Δημοκρατίας να υλοποιήσει την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την οδηγία για την επαρκεία των μισθών, είναι σημαντικό να επανασυσταθούν οι τεχνικές επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα μεν, αλλά είχε και αυτό την δική του σημασία για να γίνεται σωστή αξιολόγηση των αναγκών και των αιτήσεων, αν θέλουμε πραγματικά να δώσουμε.
1: Άρα έχει πολλή δουλειά και σε σχέση με αυτό το κομμάτι.
2: Υπάρχει.
1: Υπάρχουν τα θέματα και το κρατάω για να μου θυμίσει. Κλείνοντας, μια κουβέντα, έχουμε εξαγγελία, νομίζω δόθηκε για χρόνος, μήπως διαφοροποιηθούν τα πράγματα σε σχέση με τους ορομίσθιους. Μέχρι και 17 Σεπτεμβρίου ο χρόνος δεν αποδέχθηκαν τις μηδενικές γενικές αυξήσεις.
2: Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια κατηγορία εργαζομένων οι οποίοι είναι ιδιαίτερα χαμηλόμισθοι, παρά το γεγονός ότι η παραπομπή στον εργοδότη που είναι η κυβέρνηση μπορεί στα αυτιά κάποιον να ηχεί διαφορετικά. Η πραγματικότητα είναι ότι η ορομήση είναι η πλέον χαμηλόμιση. Εργαζόμενοι, να πω απλώς χαρακτηριστικά ότι οι καθαρίστριες ορομής, οι υπάλληλοι, έχουν πετύχει ουσιαστική αναβάθμιση του μισθού τους μετά την εφαρμογή του κατώτατου μισθού.
1: Ναι.
2: Αυτό από μόνο του αναδεικνύει και επιβεβαιώνει την πραγματικότητα που μόλις έχω αναφέρει. Οπότε ένα από τα βασικά αιτήματα των ορομήσεων είναι η βελτίωση των μισθολογικών τους απολαβών σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα ζητήματα που θέτουν.
1: Και ζητούν νέα σύμβαση.
2: Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι η σύμβαση έχει λήξει, οπότε είμαστε σε μια διαδικασία ανανέωσης. Είναι σημαντικό να αξιολογηθεί αυτό το στοιχείο σε σχέση με το ύψος των μισθολογικών τους απολαβών, σε συνάρτηση πάντα και με τις δυνατότητες της οικονομίας. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η χθεσινή απόφαση δίνει την χρονική δυνατότητα και το περιθώριο έτσι ώστε να ξανασυζητηθεί το θέμα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια ρύθμιση η οποία να μην αφήνει εκτεθειμένη αυτή την ομάδα των εργαζομένων.
1: Θα το δούμε. Ευχαριστώ κύριε Μάτσα, να είστε καλά. Καλές διακοπές όσο και αν προλαβαίνετε να πάτε για να τα πούμε γιατί θα έχουμε πολλά να λέμε. Από τέλος του μήνας.
2: Να μιλήσουμε, να ευχηθούμε καλό 15 Αύγουστο και καλές διακοπές. Όντως και θα επιστρέψουμε
1: πολλά τα ανοιχτά.
2: Σοφότερη και μεγαλύτερη και ηλικιακά.
1: Και μεγαλύτερη και πιο, ελπίζουμε λίγο πιο ξεκούραση και να δουλέψουμε. Κύριε Μάτς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ευχές για όμορφο απόγευμα. Εμείς εδώ, ραντεβού αύριο στις 12:10. Να είστε καλά.

0: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
3: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε.

0: και 99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
1: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φοράτε καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
2: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
7: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Onea Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. Ακούτε την εκπομπή Ωνέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2, για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 29.50 θυμίζω τα δικά σας μηνύματα για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Είμαστε έτσι κάποιες ώρες μετά τη σπουδαία νίκη που κατάφερε να πάρει ο Απόλλωνας στην Νορβηγία, κόντρα στην Μπραν. Η ομάδα της Λεμεσού, που παρόλο που έδωσε μόλις το τρίτο της επίσημο παιχνίδι στη φετινή σεζόν, κατάφερε να ανταποκριθεί, πιάνοντας μάλιστα και υψηλά επίπεδα απόδοσης κόντρα στην νορβηγική ομάδα, η οποία είχε δώσει ήδη 16 παιχνίδια στην φετινή σεζόν. Υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση και για την εμφάνιση και για το αποτέλεσμα που πήραν οι Κιανόλευκοι κόντρα σε ένα απαιτητικό αντίπαλο. Αποτέλεσμα που σαφώς τους δίνει το προβάδισμα και εν όψη του επαναληπτικού της επόμενης Τρίτης στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Επέστρεψε σήμερα το πρωί στην Κύπρο η αποστολή του Απόλλωνα. Σήμερα παίρνουν σειρά Ομόνια και Πάφος, που δίνουν και οι δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις κόντρα σε Λίνκολν και Σάλτσμπουργκ αντίστοιχα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Είναι σημαντικό να πάρουν βέβαια θετικό αποτέλεσμα εν όψη και των επαναληπτικών αγώνων της επόμενης εβδομάδας. Προκύπτουν μάλιστα έτσι κάποια νεότερα σε ό,τι αφορά και το αγωνιστικό κομμάτι για την ομάδα της Πάφου. Εγγράφηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα οι Άντερσον και Εγκαμαλέου. Άντερσον, ο οποίος θυμίζω δεν υπολογίζεται για τη σημερινή αναμέτρηση. Έμεινε εκτός λίστας ο Κορέια, όπως και ο Ζάζα, που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για αρκετό διάστημα. Για ό,τι αφορά τη σημερινή αναμέτρηση, επίσης δεν υπολογίζεται ο Σάμι Μαέ, που αντιμετωπίζει και αυτός πρόβλημα τραυματισμού. Πλάνο με 5 απουσίες ετοιμάζει και ο Μπέρκ στην Ομόνια για τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στην Λίνκολν. Δεν υπολογίζονται τιμωρημένοι Κούλιν, Παλίν, Εγκό, Κακουλής, όπως και Ιόντου Μπάντζο και Άιτινγκ. Υπάρχουν λοιπόν θέματα που χρειάζεται να διαχειριστούν οι δύο προπονητές. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια και για τα δύο σημερινά παιχνίδια, όπως και για τη χθεσινή αναμέτρηση του Απόλλωνα. Ο οποίος Απόλλωνας πάντως ενδιαφέρεται, θυμίζω, και για το απόψινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεκτ. Στις 8:45 θα αρχίσει η αναμέτρηση. Ως γνωστόν, σε περίπτωση πρόκρισης στα play-off του Conference League, η ομάδα της Λεμεσού θα βρει στο δρόμο της τον ηττημένο από αυτό το ζευγάρι. Στο πρόγραμμα σήμερα υπάρχουν και φιλικές αναμετρήσεις για όσους ενδιαφέρεστε. Είναι μάλιστα και τηλεοπτικές. Ο Άρης αντιμετωπίζει στις 6 στην Αυστρία την πρωταθλήτρια Κατάρ Αλ Σαντ, ομάδα στην οποία είναι προπονητής ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα είναι μάλιστα και τηλεοπτικός ο αγώνας από την Σίτα Vision, όπως είπαμε. Στις 7 θα ακολουθήσει και η φιλική αναμέτρηση της ΑΕΛ κόντρα στον Ατρόμητο του Ντούσαν Κέρκες στην Πολωνία. Και αυτό το παιχνίδι το παρακολουθείτε από την Σίτα Vision. Η ΑΕΛ, που είναι μάλιστα από τις ομάδες που περιμένουμε έτσι εξελίξεις στα των μεταγραφικών μέσα στις επόμενες μέρες. Ο 33χρονος Πορτογάλος μέσος, ο Καφού, μετέβη στην Πολωνία χθες, ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ομάδα της Λεμεσού. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένουμε και την επισημοποίηση της συνεργασίας του ΑΠΟΕΛ με τον Αργεντινό μέσο τον Φακούντο Πέρες, που και αυτός αναμένεται να φτάσει στην χώρα μας τις επόμενες μέρες. Θυμίζω, από χθες έγινε γνωστή και η καταρχή συμφωνία της ΑΕΚ με τον Κερίμ Μράμπτη, που έρχεται να καλύψει τη θέση του επιτελικού μέσου στην ομάδα της Λάρνακας. Μέχρι στιγμής πάντως, για ό,τι αφορά τα των μεταγραφικών, η μοναδική επίσημη ανακοίνωση που είχαμε αφορά τον Ολυμπιακό Λευκωσίας, που ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη της εργασίας του με τον Κύπριο μέσο, τον Κωνσταντίνο Χρήστου, για τον επόμενο ένα χρόνο. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, κάνουμε αρχή με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα έχουμε σε λίγες ώρες για τις κυπριακές ομάδες. Αρχίζουμε με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο απεσταλμένος μας στο Γιβραλτάρ, ο Παντελής Παντελή. Καλό μεσημέρι, Παντελή μου.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sport FM 95.
1: Λοιπόν, τα λέγαμε και χθες. Σημαντικό να παρουσιαστεί βελτιωμένη σήμερα η Ομόνια, να βγάλει αντίδραση κόντρα στην Lincoln. Για να κάνει από σήμερα έτσι το πρώτο βήμα πρόκρισης για τα play-off του Europa League.
2: Ναι, είναι σημαντικό το μάτι για δύο λόγους, όπως είπες και εσύ. Από την μία, μετά τον αποκλεισμό από την Καϊράτ, πρέπει να δώσει απαντήσεις η Ομόνια, ακόμη και με τις πολλές απουσίες που έχει. Να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα από σήμερα σε μια δύσκολη έδρα. Ακούγεται κάπως παράξενο που το λέμε, αλλά είναι μια δύσκολη έδρα. Μετράει ένα σερί 5 αγώνων χωρίς ήττα κόντρα σε πολύ ποιοτικές ομάδες. Η Lincoln είχε νικήσει Λεχ Πόσναν, Σίγμα Όλμολους, φέρει ισοπαλίες με Ριέκα. Εδώ και 5 μάτς στην Ευρώπη δεν χάνει πάντως στην έδρα της. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό αυτό, καθώς είναι και το πλαστικό γρασίδι, είναι και κάπως το γήπεδο πιο μικρών διαστάσεων στο πλάτος. Το είχαν μετρήσει οι άνθρωποι της Ομόνιας εχθές. Είναι δύσκολο το έργο της, όμως θα πρέπει, όπως είπαμε, για δύο λόγους. Από την μία να βγάλει αντίδραση, από την άλλη να κάνει το πρώτο βήμα προς τα play-off του Europa League, που είναι και ο μεγάλος στόχος πλέον μετά τον αποκλεισμό από το Champions League.
1: Ναι, αναμέτρηση όπως είπες με ιδιαιτερότητες. Ανέφερε όμως και από χθες ο Χένικ Πέρκ ότι χρειάζεται να ανταποκριθούν στα δεδομένα και να κάνουν από σήμερα ένα καλό παιχνίδι για να πάρουν προβάδισμα για την πρόκριση.
2: Ναι, παρά τις απουσίες, δηλαδή υπάρχουν οι τρεις ποδοσφαιριστές με κοκκινικά στα σύνορα του Μπάντζου Άιντινγκ που την ταξιδέψαμε την αποστολή. Καλείται να βγάλει μια εντεκάδα ανάγκη, ουσιαστικά χωρίς δεξιμπάκ και με πρόβλημα και στο κέντρο της άμυνας, αλλά και στην κορυφή της επίθεσης που απουσιάζει ο Ανδρόνικος Καγκούλης. Είπε ότι έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα του, ο κύριος Μπέρκ. Υπάρχουν οι μονάδες για να ανταποκριθούν και σε αυτό το επίπεδο να πάρουν την νίκη που χρειάζεται για να γίνει το πρώτο βήμα προς τα play-off. Είπε ότι είναι ιδιαίτερο το γήπεδο, είναι και ιδιαίτερο γενικά το σκηνικό εδώ στο Γιβραλτάρ, αλλά η ομάδα καλείται να ανταποκριθεί και να πάρει την νίκη.
1: Η πρόβλεψή σου για την πιθανή εντεκάδα?
2: Ο Φαπιάνο θα είναι κάτω από το τέρμα. Αριστερά το άμυνα θα είναι ο Μπάσκοβετ. Ο Παναγιώτου το πιο πιθανό να έχει ως παρτενές το Σίμιτς. Και δεξιά να δούμε Ούσουλο ή ακόμη και Ανδρέα Χρήστου ή και τον Μαγιαμπέλα. Υπάρχει και το ενδεχόμενο βέβαια να παίξει Παναγιώτου με Μπάλσκοβετ στο κέντρο της άμυνας και να πάει ο Χρήστου αριστερά. Δεν το θεωρώ τόσο πιθανό. Όπως είπαμε, ο Μπάλσκοβετ θα είναι αριστερά, Παναγιώτου με Σίμιτς στο κέντρο της άμυνας και μια άλλη λύση ανάγκης που δεν θα είναι καθαρά η θέση εκεί κάποιου ποδοσφαιριστή ή ο Κούσουλος ή ο Μαγιαμπέλα ή και ο Ανδρέα Χρήστου στα δεξιά. Και ο μπροστά στη μεσαία γραμμή Ανδρέου και Μάρτης είναι το δίδυμο που έχουμε συνηθίσει και δεν σπάει η αλήθεια στην Ομόνια από το τέλος της περσινής σεζόν μέχρι και φέτος. Και ο μπροστά σε ρόλο επιτελικού μέσου ο Τάνκοβιτς, έτσι πιο ελεύθερα. Αριστερά περιμένω να επιστρέψει ο Μοτνόρ που ταλαιπωρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τροφική δηλητηριάση, δεν βοηθήθηκε απέναντι στην Καϊράτ. Στην κορυφή της επίθεσης είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες μεταξύ Ντιονί και Νεοφύτου. Θεωρώ ότι όποιος και να αρχίσει, ίσως μέχρι τα 60 λεπτά τον βγάλει ο Μπέρκ για να ρίξει και τον άλλο στο παιχνίδι, είχε παίξει 35 περίπου λεπτά ο Ντιονί κόντρα στην Καϊράτ. Τώρα έχουν περάσει 8 μέρες από τότε, βρίσκεται σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Μπορεί ίσως να μπει αυτό στο παιχνίδι και να αποχωρήσει στη μία ώρα αγώνα να μπει ο Νεοφύτου ή και το αντίθετο. Και δεξιά θα είναι ο Ευάντρο για άλλη μια φορά. Βέβαια, όπως είπαμε, με κάθε επιφύλαξη μπορεί να κάνει πολλά όχι ενυπέρ, να αλλάξει αρκετά πράγματα.
1: Ωραία, να σε ευχαριστήσω, Παντελή. Καλή δουλειά να ευχηθώ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν για ό,τι αφορά την ομάδα της Ομόνιας. Φεύγουμε από το Γιβραλτάρ, πάμε στην Αυστρία. Πάμε στο Μίλτο Χριστοδούλου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Μίλτο, και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Μαρία μου. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Sport 95. Από το Σάλτσμπουργκ, όπου η Πάφος θα προσπαθήσει να κάνει το πρώτο βήμα για να περάσει στον επόμενο γύρο στα play-off του Europa League και να κλειδώσει και ευρωπαϊκή παρουσία για αυτή τη συνεχόμενη χρονιά.
1: Έχοντας βέβαια απαιτητική αποστολή κόντρα στην Salzburg, γι' αυτό και είναι σημαντικό να καταφέρει η Πάφος να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, όπως είπες, και εν ώψη του επαναληπτικού, τι θα έλεγες, ήθελα να σε ρωτήσω, για ό,τι αφορά το τι θα πρέπει να προσέξει η Πάφος, με βάση και τα όσα γνωρίζεις μίλητο από την Σαλτσμπουργκ.
3: Ναι. Την παρακολούθησα λίγο προχτές στο πρεμιέρα της με τη Χάρτ, που κέρδισε με 1-0. Mm-hmm. Δυσκολεύτηκε να βρει τον γκολ. Βρήκε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο δεν ήταν όλες κλασικές. Δηλαδή, σε τις φάσεις τους ήταν και κάποιες φάσεις που ήταν από αυτές που λέμε σκοτωμένες φάσεις. Δεν υπήρχε περίπτωση να βάλουν γκολ. Έγραψαν πολλές τρίγες, γύρω στις 25-30. Ωστόσο, είναι μια ομάδα νεανική. Νεανικό ρόστερ, άλλωστε αυτή είναι η πολιτική φιλοσοφία της ομάδας. Αγοράζουμε παίχτες. Τους αναπτύσσουμε και ακολούθως τα πουλούμε σύνδεσμο στη Γερμανία. Πουλούν και σε άλλες χώρες, αλλά επειδή είναι κοντινή αποστάση από το γερμανικό, τους παρακολουθούν το πρωτάθλημα της Αυστριακής Μπουντεσλίγκα. Εκεί πουλούν σύνδεσμο παίχτες. Άλλωστε από αυτό προήλθαν και φέτος έχουν πουλήσει 60 παίχτες. Μέχρι στιγμής έχουν πάρει 80 εκατομμύρια. Φυσικά οι αριθμοί τους ευημερούν, όχι όμως και η ομάδα τους, γιατί είναι 3 χρόνια μακριά από τον τίτλο. Πρέπει να προσέξει το ρυθμό που θα δώσει η Σάσπουρ φυσιολογική έδρα της, θα μπει δυνατά, θα επιδιώξει να βάλει γρήγορα γκολ. Η Πάφος πρέπει να το κρατήσει αυτό. Όσο περνά ο χρόνος, θα μετράει της Πάφος. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν το outsider δεν δέχεται γκολ, το φαβορί αγχώνεται και εκείνη η Πάφος με την εμπειρία της, που έχει αποκτήσει αυτά δύο χρόνια στην Ευρώπη, μπορεί να χτυπήσει την αυστριακή ομάδα.
1: Μάλιστα. Υπήρξαν και κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις στον ευρωπαϊκό κατάλογο της ομάδας.
3: Όπως λέγαμε και χτες, περιμέναμε ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Ενκαμαλέου, ο Γαβρονέζος στο κέντρο μεταγραφικό απόκτημα, η λογική λέει ότι θα είναι και στην αποστολή. Αυτό έγινε. Περιμέναμε να δούμε ποιος από τους τρεις που δεν έχουν ταξιδέψει, δηλαδή Άντερσον, Κορέια και Μαέ, θα έμενε εκτός της λίστας, άρα δεν θα τον υπολογίζει ούτε στο επόμενο παιχνίδι, εκτός από το σημερινό. Τελικά έμεινε ο Κορέια, αυτός κρίθηκε ο πιο ανέτοιμος για να πει ο Ενκαμαλέου. Άντερσον και Μαέ, παρόλο που δεν θα παίξουν σήμερα, θα τους παίξω κάπως σε ποιο βαθμό θα είναι καλύτερα την επόμενη εβδομάδα να τους υπολογίζει. Και έτσι η λογική λέει, εντάξει, έχουμε καμιά εκτίμηση για την δεκάδα, οι 9 θέσεις φαίνονται να έχουν κλειδώσει. Δηλαδή, ο Μαγέσκι θα είναι κάτω από τα δοκάρια, η τετράδα στην άμυνα, λογική λέει Μπρούνο, Νικόλας Ιωάννου στα δύο άκρα, ο Γκολτάρ με τον Νταβίτ Λουίς. Ο Σούνιτς και ο Γούγκα είναι η δεύτερη στη μεσαία γραμμή. Η άλλη θέση είναι αυτή, η μια που παίζεται. Λελέ στην κορυφή. Το ένα άκρο θα είναι ο Μπιέλ. Και στο άλλο, αυτό που εκκρίνει, θα είναι και δύο θέσεις. Η μία στο κέντρο και η άλλη στο άκρο της επίθεσης των φτερών. Όπου τις διεκδικούν τρεις παίχτες. Είναι ο Κίνα, ο Ντράκομιρ και ο Πέπε. Mm-hmm. Κίνα και Ντράκομιρ έχουν την ευκαιρία να παίξουν και σαν χάφας με δεκαρή και σαν εξτρέμ, ο Πέπε αυθαγωνιστεί μόνο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δηλαδή είναι δύο θέσεις για τρεις παίχτες.
1: Μάλιστα. Ωραία, να σε ευχαριστήσω Μίλτο και εσένα. Καλή δουλειά να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο. Αυτά.
3: Ευχαριστώ, Μαρία μου.
1: Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά την ομάδα της Πάφου. Έχουμε ένα θέμα με τον ήχο μας. Είπε και χθες ο Σαπίντο στην δημοσιογραφική διάσκεψη ότι πρέπει να κάνει το τέλειο παιχνίδι η παφιακή ομάδα, τόσο ώστε να πάρει το ζητούμενο στη σημερινή αναμέτρηση. Ελπίζουμε βέβαια και στα παιχνίδια που έχουν απόψε οι κυπριακές ομάδες να έχουμε έτσι ανάλογη συνέχεια, ανάλογα αποτελέσματα, ανάλογες εμφανίσεις, όπως τη χθεσινή του Απόλλωνα, η ομάδα της Λεμεσού που κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη στη Νορβηγία κοντρά στην Πραν, σε μια βραδιά που και ανόλευκοι έδωσαν τον καλύτερο του σε αυτό. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν έβγαλαν και μαχητικότητα και ήταν και συγκεντρωμένοι μάλιστα στον αγωνιστικό χώρο, αφοσιωμένοι μπορεί να πει κάποιος στο πλάνο του προπονητή τους. Από την αρχή της αναμέτρησης προσπάθησαν να επιβάλλουν το δικό τους ρυθμό, γεγονός που δείχνει ακριβώς και τη δουλειά που έγινε όλο αυτό το διάστημα ο πλευράς του Λοσάδα. Αξιοσημείωτο το ότι ο Απόλλωνας σε μια τέτοια περίοδο με μόλις 3 επίσημα παιχνίδια παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο σε τέτοιο βαθμό ετοιμότητας και συνοχής παράλληλα, καταφέρνοντας να πιάσει και υψηλά επίπεδα απόδοσης όπως χθες, κοντά σε μια ομάδα που είχε, θυμίζω, αρκετά παιχνίδια στα πόδια της. Με τον Απόλλωνα να μην καταφέρνει απλώς να την περιορίσει, αλλά και να εφαρμόσει και το δικό του παιχνίδι παιχνιδιού στον αγωνιστικό χώρο. Για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μάλιστα, επέβαλε το ρυθμό του. Βρήκε δίκτυα με τον Όσμπολτ που σκόραρε για δεύτερη φορά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και έπειτα διαχειρίστηκε υποδειγματικά την αναμέτρηση και την πίεση που άσκησε η Μπραν, που είναι επίσης γεγονός ότι σε κάποια σημεία έβαλε δύσκολα στον Απόλλωνα. Το σημαντικό όμως είναι ότι ανταποκρίθηκε η ομάδα της Λεμεσού. Κράτησε επίσης ανέπαφη την αιστεία της για τρίτο σερί επίσημο παιχνίδι. Φάνηκε από το παιχνίδι κόντρα στην Τίλαν Κόρη ότι ήταν καλά προετοιμασμένη η ομάδα του Απόλλωνα. Άφησε θετικές εντυπώσεις, θέλω να πω. Τώρα κόντρα σε ένα πιο απαιτητικό αντίπαλο, το δείγμα είναι επίσης θετικό. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος εύκολα να ξεχωρίσει τον ποδοσφαιριστή που ξεχώρισε χθες. Ήταν συνολικά μία από τις καλύτερες εκτός έδρας εμφανίσεις του Απόλλωνα σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και το ακόμη πιο σημαντικό είναι η συνολική εικόνα που βγάζει τέτοια περίοδο, και για ό,τι αφορά το θέμα ετοιμότητας, περισσότερο γιατί αφορά το θέμα συνοχής. Και τουλάχιστον αυτό οφείλεται και στο πλάνο, τη δουλειά που κάνει και ο προπονητής του. Ενσωματώθηκαν μάλιστα και προσαρμόστηκαν γρήγορα και στην ομάδα τα μεταγραφικά αποκτήματα, που είναι επίσης φανές στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ο Απόλλωνας. Ο Ερνάν Λοσάδα, που με το τέλος της αναμέτρησης ανέφερε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη το θέμα πρόκρισης. Είναι σημαντικό βεβαίως για τον Απόλλωνα όμως, που έφυγε με την νίκη από την Νορβηγία. Πλέον το επόμενο παιχνίδι, θυμίζω, την ερχόμενη Τρίτη στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, εκεί όπου θα επιχειρήσει να τελειώσει τη δουλειά που άρχισε ο Απόλλωνας. Σε σχέση και με τη χθεσινή αναμέτρηση, είχε περάσει εκτός με πρόβλημα τραυματισμού ο Κονομής, ο οποίος θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις, ούτως ώστε να διαφανεί και το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Δεν φαίνεται να είναι κάτι τόσο ανησυχητικό. Είναι αμφίβολος τουλάχιστον για ό,τι αφορά τον επαναληπτικό. Θα ξεκαθαρίσει ακριβώς η κατάστασή του μετά τις εξετάσεις που θα περάσει ο ποδοσφαιριστής. Περιμένουμε εξελίξεις στον Απόλλωνα και για ό,τι αφορά τα των μεταγραφικών, γιατί είναι στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες το όνομα του Ζωέλ Ασόρο, ο οποίος μάλιστα αναμένεται στην Κύπρο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Στα των μεταγραφικών, είπαμε και στην αρχή, απομένουν ουσιαστικά τα τυπικά για ό,τι αφορά την απόκτηση του Φακούντο Πέρες από το ΑΠΟΕΛ. Γαλατζοκίτρινοι που κλείνουν με αυτή την κίνηση μία από τις βασικές εκκρεμότητες που υπήρχαν στην μεσαία γραμμή. Αναμένεται στην Κύπρο κιόλας ο ποδοσφαιριστής τις επόμενες μέρες για να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του στην ομάδα της Λευκωσίας, που πραγματοποίησε χθες και την ανοιχτή της προπόνηση στο γήπεδο του ΘΟΗ. Ήταν παρόν μάλιστα και ο Σάββας Λιασής, όπως και άτομα της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ. Έδωσαν μαζικά το παρόν τους και οι φιλαθλοί των Γαλατζοκιτρίνων, που είχαν έτσι την ευκαιρία να δουν από κοντά και το ρόστερ που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής. Θυμίζω, επόμενο φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά το ερχόμενο Σάββατο στο ΓΑΣΥΠΗ. Είναι και προγραμματισμένη απόψε η πρώτη επίσημη εκδήλωση του ΑΠΟΕΛ για ό,τι αφορά τους εορτασμούς των 100 χρόνων της ομάδας στο αμφιθέατρο του παλιού ΓΑΣΥΠΗ στη Λευκωσία στις 8 το βράδυ. Για ό,τι αφορά τα των μεταγραφικών και τις επόμενες κινήσεις, φαίνεται πως είναι σε προτεραιότητα η απόκτηση κεντρικού επιθετικού, όπως και η περαιτέρω ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα. Για τερματοφύλακα, ως γνωστόν, το ψάχνουν και στην ομάδα της ΑΕΚ. Φαίνεται πως υπάρχει επιδίωξη να αυξηθούν οι επιλογές για την εστία της ομάδας της Λάρνακας. Θυμίζω πως αναμένεται μάλιστα στην Κύπρο και ο Κερίμ Μράπτη, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του στην ομάδα της Λάρνακας. Είχαμε σήμερα κάποιες επίσημες τοποθετήσεις από πλευράς του εκπροσώπου τύπου του Άρη, του Κώστα Παπαδόπουλου, που, όπως είπε, είναι ακόμη ομάδα σε διαδικασία ενίσχυσης. Συζητείται τις τελευταίες μέρες, υπήρξαν και αρκετά δημοσιεύματα από την Ρουμανία για τον κεντρικό αμυντικό τον Μπάντελη. Ο Κώστας Παπαδόπουλος δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Άρη να προχωρά στην κίνηση αυτή, αλλά όπως είπε, μέσα στις επόμενες μέρες θέλουν να ολοκληρώσουν κάποιες κινήσεις. Θυμίζω, σήμερα στις 6 το φιλικό παιχνίδι της Ελαφράς Αξιαρχίας κοντρά στην Al Sant στην Αυστρία. Τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Στις 7 η αναμέτρηση της ΑΕΛ κόντρα στον Ατρόμητο στην Πολωνία. Και αυτό το παιχνίδι τηλεοπτικά το παρακολουθείτε από τα κανάλια της Cita Vision. Σε σχέση και με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, προέκυψαν και κάποιες έτσι εξελίξεις, ανακοινώσεις αν θέλετε καλύτερα, για διαφορά των μεταγραφικών στις ομάδες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ στην Ελλάδα. Η ΑΕΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου χαφ του Μίλαν Βιτάλης από την Γκιόρ, με τον Ούγκρο ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 4 χρόνων. Μάλιστα το κόστος της μεταγραφής για το συγκεκριμένο παίχτη είναι στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και επισημοποιήθηκε και η μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Επιστρέφει ο Έλληνας αριστερός μπακ στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 και μάλιστα δηλώθηκε από ψες και στην Ευρωπαϊκή Λίστα για τα παιχνίδια με την Anderlecht, όπως το ίδιο ισχύει και για τον Λουσέ. Ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει απόψε λοιπόν στις 8:45 την Anderlecht για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Είπαμε και προηγουμένως, είναι παιχνίδι το οποίο ενδιαφέρει κιόλας τον Απόλλωνα, γιατί σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει στα play-off τον ηττημένο από το ζευγάρι αυτό. Ο ΠΑΟΚ που θέλει βεβαίως να εκμεταλλευτεί το θέμα της έδρας του, το πλεονέκτημα της έδρας που έχει απόψε. Είναι στη διάθεση του λύση ο Ζιβκοβιτς, ενώ εκτός είναι οι άλλοι Μέιτε και Ντεσπότοφ για ό,τι αφορά την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Παναθηναϊκός θυμίζω χθες που έμεινε στην ισοπαλία για ό,τι αφορά τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League 1-1 κοντρά στην ΤΣΣΚΑ 1948, σε παιχνίδι που έγινε στο ΆΚΑ, δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους οι πράσινοι, που είναι αλήθεια πως μετά το 30 έπεσε η απόδοσή τους στον αγωνιστικό χώρο. Σαφώς και χρειάζεται να παρουσιαστεί βελτιωμένος ο Παναθηναϊκός στον επαναληπτικό στην Σόφια, ούτως ώστε να διεκδικήσει την πρόκριση του στα play-off του Conference League.

0: Για ό,τι αφορά τη διεθνή επικαιρότητα, επίσης, να σας πω πως δημοσιεύματα μέσα του εξωτερικού αναφέρουν πως ο Μπρούνο Γκιμαράες έφτασε στο Λονδίνο και είναι πλέον θέμα χρόνου για επισημοποίηση της μεταγραφής του στην ομάδα της Arsenal, για ό,τι αφορά τον Βραζιλιάνο μέσο. Ενώ θέμα χρόνου αποτελεί επίσης και η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ντιομαντέ στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ρεάλ που χθες, μετά και από μια συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη με τον Βινίσιους, κατέθεσε νέα πρόταση με βελτιωμένες απολαβές στον Βραζιλιάνο Εξτρέμ και φαίνεται ότι είναι θετικές έτσι οι ενδείξεις για την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Λοιπόν, μένετε εσείς συντονισμένοι στο Sport FM 95. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων, έπειτα η εκπομπή Pressing. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στα play-off του Conference League πήρε ο Απόλλωνας μετά την νίκη του επί της Μπραν. Η προσοχή στον επαναληπτικό ριστρίτη στο στάδιο ΑΜΕΓΑ επέστρεψε το πρωί στην Κύπρο. Η αποστολή από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει το απόγευμα οικονομή σε σχέση με το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει. Ο επιθετικός Ζοέλ Ασόρο αναμένεται στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην ομάδα της Λεμεσού. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, Ομόνια και Πάφος αγωνίζονται στις 8 απόψε εκτός έδρας κόντρα σε Λίνκολ και Σάλτσμπουργκ αντίστοιχα. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και τηλεοπτικά από Cita Vision. Το πρώτο βήμα πρόκρισης θέλει να κάνει Ομόνια στο Γιβραλτάρ απέναντι στην Λίνκολ. Δεν υπολογίζονται οι κακουλής κουλιμπαλίων του Μπάντζο, Άιτινγκ και Νέγκο. Σε θετικό αποτέλεσμα στοχεύει η Πάφος κόντρα στην Σάλτσμπουργκ. Στην ευρωπαϊκή λίστα γράφει και ο Άντερσον, ο οποίος δεν υπολογίζεται για τη σημερινή αναμέτρηση, όπως και ο τραυματίας Μάε. Θέση στον κατάλογο πήρε και ο Ενκαμαλέου. Εκτός έμεινε ο Κορέια. Την έναρξη της τριετούς στρατηγικής συνεργασίας με την Freedom 24 ανακοίνωσε η ανόρθωση. Πρόκειται για την μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία του συλλόγου, όπως σημειώνεται. Εντάσσεται τις επόμενες μέρες στο κανονικό πρόγραμμα Φουρτάδο. Τα τυπικά απομένουν στο ΑΠΟΕΛ για την μεταγραφή του 27χρονου Αργεντινού μέσου Φακούντο Πέρες. Αναμένεται στην Κύπρο για ιατρικά και υπογραφές. Στο μεταγραφικό πλάνο η απόκτηση επιθετικού κορυφής και τερματοφύλακα. Στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην ΑΕΚ και για να ενταχθεί στο πρόγραμμα της προετοιμασίας αναμένεται ο 32χρονος μέσος Καρίμ Μράπτη. Στο ψάξιμο για τερματοφύλακα πιθανό το ενδεχόμενο ενίσχυση στα άκρα της άμυνας. Την δεύτερη της φιλική αναμέτρηση επί πολωνικού εδάφους δίνει στις 7 απόψε η ΑΕΛ κόντρα στον Ατρόμητο, τηλεοπτικά από Cita Vision. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 33χρονου μέσου Καφού. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε κάποιες προσθήκες μέσα στις επόμενες μέρες, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Δεν διέψευσε ούτε και επιβεβαιώσε τα δημοσιεύματα για απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Μπάντελη. Λουκουμπάρ και Γκάουσταντ αντιμετωπίζουν πρόβλημα στον Αστράγαλο. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Καλούλου. Δυνατό φιλικό τεστ σήμερα στις 6 κόντρα στην Αλσάντ. Τηλεοπτικά από Cita Vision. Την αισιοδοξία του για διοδότηση του Τσιρίου Σταδίου εξέφρασε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου της Καρμιόρισσας Άριστος Παναγίδης. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν ακόμη 4 με 5 προσθήκες με καλούς ποδοσφαιριστές, σημείωσε. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Θα αποκτηθεί κεντρικός, επιθετικός, αμυντικός και επιτελικός μέσος, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Σαλαμίνας Λοΐζος Μωυσέος. Την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κύπριο μέσο Κωνσταντίνο Χρήστου ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Το πρώτο βήμα πρόκρισης θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται στις 8:45 απόψε στην Τούμπα την Άντερλεκτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη με συμβόλαιο έως το 2029. Η ΑΕΚ Αθηνών ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Ούγγρου μέσου Μίλαν Βιτάλης. Στο κόλπο για την απόκτηση του Ρόντριν μπήκε η Μπαρτσελόνα, η οποία είναι σε συζητήσεις με τον Ισπανό μέσο. Μια πρόταση με βελτιωμένες απολαβές κατέθεσε η Ρεάλ στον Βινίσιους για ανανέωση της συνεργασίας τους. Θέμα χρόνου επισημοποίηση της μεταγραφής του Μπρούνο Κιμαρά στην Αρσενάλ. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Το περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Όσα ακούν οι ξεναγοί. Τα ωραία, τα δύσκολα και τα απρόοπτα της δουλειάς τους. Οι άγνωστες πτυχές από τον μύθο του Βαγγέλη Παπαθανασίου, γιατί ο Σπάιντερμαν παραμένει ο πιο αγαπημένος υπερήρωας, και ένα πλούσιο αφιέρωμα για την υγεία και τη μακροζωία. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
7: Ο κήπος θέλει καλοπέραση αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ μόνο 4,99.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου? Με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
10: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
11: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
10: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
11: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
10: ίνκο, make the world in your hands.
12: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
14: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
15: Ομόνια και Πάφος FC, πρωταθλητές και κυπελούχοι της περσινής σεζόν σε εκτός έδρας αποστολές στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Κοινό στόχος, ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στη League Phase της διοργάνωσης. 5η 6 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Γιβραλτάρ, Λίνκολν Ομόνια, στην Αυστρία, Salzburg Πάφος FC. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
16: Χαλαρώνεις την παραλία?
17: Στο μπαλκόνι?
16: Στο αεροπλάνο?
17: Τι λείπει?
16: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
17: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
16: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
17: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
18: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
20: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Εκπομπή Pressing. 5η 6 Αυγούστου. 15 λεπτά μετά τις 2. Μία ακόμη εκπομπή χωρίς Λουί Νικολάου, ο οποίος είναι σε περίοδο διακοπών. Μαζί να βρεθούμε σε αυτόν το ραδιοθάλαμο θα κάνουμε αρκετόν καιρό. Σε 2 εβδομάδες, ίσως και περισσότερο από σήμερα. Δεν ξέρω εσείς που βρίσκεστε σε περίοδο διακοπό, στη δουλειά, στο σπίτι. Φαντάζομαι περισσότεροι στο δρόμο. Να πω, είναι και φρέσκο, πριν μερικά λεπτά ανακοίνωσε η ΑΕΛ μεταγραφή ποδοσφαιριστή αναμενόμενη. Ανακοίνωσε την επισημοποίηση της απόκτησης του Καφού. Ο Πορτογάλος Χαφ, Κάρλος Μικέλ Ριμπέρο Ντίας Καφού, υπέραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2 χρόνια μέχρι το 28. Καλωσορίζει ως ήθιστε τον ποδοσφαιριστή στη μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και το ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα, αναφέρει η ανακοίνωση. Παίχτη για τον οποίο μιλήσαμε και τις προηγούμενες 1-2 μέρες. Ένας παίχτης ο οποίος περισσότερο μπορεί να βοηθήσει στο ανασταλτικό κομμάτι παρά στο δημιουργικό, παύλα επιθετικό. Δυνατός παίχτης. Όταν λέω δυνατούς εννοώ φυσική δύναμη, είναι από αυτούς που κάνουν περισσότερο την βρώμικη δουλειά. Πάντα χρειάζεται ένα τέτοιος παίχτης στον χώρο του κέντρου για να γίνεται και πιο εύκολο το έργο των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών που έχουν περισσότερο έμφαση στο επιθετικό κομμάτι. Και αφού ξεκινήσαμε αυτό, επειδή ήταν είδηση τελευταίας στιγμής, το αμέσως επόμενο είναι να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στον Απόλλωνα και για την εμφάνιση, αλλά εννοείται και για το αποτέλεσμα. Προσωπικά, αν και τα λέγαμε χθες, θεωρούσα δεδομένο ότι θα φτιάξει ευκαιρίες και μάλλον και θα σκοράρει. Το μεγάλο στοίχημα ήταν το πώς θα σταθεί ανασταλτικά η ομάδα της Λεμεσού. Και αυτό που είδαμε, δεν ξέρω για εσάς, τους φίλους του Απόλλωνα, ήταν πέραν από κάθε προσδοκία. Το πόσο καλά εννοώ αμύνθηκε και ξέραμε, φαινόταν και από τα φιλικά, ότι είναι μια ομάδα η οποία δίνει ολοσάδα και πέρσι δηλαδή, αλλά και μέσα από τα φιλικά έτσι ιδιαίτερο βάρος στο ανασταλτικό κομμάτι. 3-4 φιλικά δεν δέχτηκε εγκόλ. Με την Dylan Gorry προφανώς πιο χαμηλό επίπεδο, 2 ανέπαφες αιστείες, και αφού κατάφερε να μείνει όρθιος, να μην δεχτεί γκολ και ουσιαστικά ούτε και πολλές κλασικές ευκαιρίες μέσα σε μια δύσκολη έδρα όπως αυτή της Μπραμ, πάει να πει ότι δεν είναι τυχαίο. Είναι κάτι που ήθελε να δουλέψει, το δούλεψε ο Λοσάδα και βλέπουμε και τα αποτελέσματα. Θα πούμε αναλυτικά πέρα από τις δικές σας απόψεις. Μπορείτε να στείλετε στο 2950 για αυτά που είδαμε χθες από τον Απόλλωνα. Και καταλαβαίνω, νιώθω και βλέπω και τα πρώτα μηνύματα που έρχονται. Υπάρχει μια αισιοδοξία, ενθουσιασμός για το τι μπορεί να ακολουθήσεις μέσα στην χρονιά. Δικαιολογημένα θα έλεγα, η ίδια η ομάδα τους έδωσε το δικαίωμα στους φίλους του Απόλλωνα να έχουν αυτά τα συναισθήματα και τις προσδοκίες. 4-4-3 μου δεν ακούς, αλλά αν ήθελες να στείλεις το μήνυμα, δεν ξέρω, συνάρφος σε άλλο σταθμό να κάνουμε πρόλεψη ότι να φάει πολλά Απόλλωνας. Αν όντως είπαν αυτό, φαντάζομαι ήδη τον έχετε παραλάβει. Ήδη τον έχετε παραλάβει. Σιγά από τη μία, μας ζητάτε ή και από μόνοι μας, μέσα από την κουβέντα που κάνουμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να κάνουμε κάποιες προβλέψεις ενδεχομένως, ποδοσφαιρικές ή και στοιχηματικές, που ρωτάτε καμιά φορά την άποψή μας. Λέτε, είμαστε οι πιο ειδικοί στον κόσμο, όπως και να έχει. Και άμα πέσουμε έξω, έρχονται τέτοιου είδους μηνύματα. Μα κύριε τάδε μου, μας έλεγες ότι είναι να φάμε πολλά. Μας έλεγες να κερδίσουμε, τελικά χάσαμε. Εντάξει. Φυσικά εννοείται ότι δεν τελείωσε η δουλειά. Σαφώς έχει πλέον ένα ξεκάθαρο προβάδισμα ο Απόλλωνας και το σκορ και η εικόνα, αλλά και το ότι έχει να δώσει στο γήπεδό του τον επαναληπτικό. Όμως χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Η Μπραν δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα.
χθες μπορεί ο Απόλλωνας να την ανάγκασε να κάνει την εμφάνιση που έκανε, αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει έτσι κάποια σπουδαία διπλά. Θυμάστε και πέρσι τι γίνεται με την ΑΕΚ. Ενώ δεινοπάθησε να παίζει και με 10 παίχτες η ΑΕΚ να την κερδίσει μέσα στην Νορβηγία. Ναι, και εδώ με γρήγορη κόκκινη κάρτα, αλλά το 0-4 το περσινό νομίζω είναι ένα καλό καμπανάκι για τον Απόλλωνα, για να είναι έτσι προσεκτικός ή τέλος πάντων να μην προσεγγίσει, που είμαι σίγουρος δεν θα το κάνει, με υπεροψία, ανησυχουργιά το παιχνίδι. Γιώργο μου, να το δω, επειδή νομίζω εγώ πρέπει να κάνω κάτι. Ρωτάει για το leak του pressing στο fantasy, δεν θα το ανοίξετε, κάνεις το σήμερα που μπαίνουμε στα leaks. Να το δω, να βάλω μια σημείωση τώρα να μην ξεχάσω, για να το κάνω. 578 μου, όχι, είχα προσκλησή είναι από πολλούς, αλήθεια είναι, κυρίως λακαταμίτες, να πάμε χθες στο Αποέλ. Όχι, είχα μια άλλη υποχρέωση, δεν πήγα να δω. Πιες ο Απόλλωνας του 17, αν θυμάστε, έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο, δεν πήρε τίποτα στο τέλος, όμως ο φετινός θα είναι ακόμη καλύτερος από το 17 και ελπίζω να αποζημιωθούμε στο τέλος. Και δεν είναι ενθουσιασμός, είναι πράγμα που φαίνεται, λέει ο Αντώνης Απόλλωνας, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εντάξει, το ενθουσιασμός, τώρα που πηγάζει άλλη ιστορία, αλλά είναι κάτι που χτίζεται από τα μέσα της περσινής χρονιάς, αυτό που είδαμε χθες βράδυ. Αν και πάντα εγώ είμαι λίγο, να μην το πω δυσπιστός, αλλά το να φορμάρετε τέτοια περίοδο εν ώψη Ευρώπης, που πάντα για τις ομάδες που παίζουν στα κύπελλα της UEFA είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος να μπουν σε league phase, να μην επηρεάσει την ομάδα αργότερα. Δηλαδή το γρήγορο φορμάρισμα, να ακολουθήσει το φορμάρισμα, αγγυλιά κτλ. Αλλά θα έχουμε αργότερα, σε 10 λεπτά από τώρα, όχι πολύ πιο μετά, έναν πιο ειδικό προμονητή να συζητήσουμε έτσι αυτά που είδαμε από τον Απόλλωνα, τις υπόλοιπες μας ομάδες γενικότερα. Σειρά παίρνουν σήμερα Πάφος και Ομόνια, με εκτός έδρας αναμετρήσεις και οι δύο. Διαφορετικού βαθμού δυσκολίας εννοείται τα παιχνίδια. Η Πάφος με τη Σάσπουρκ, η Ομόνια στο Γιβραλτάρ με τη Λίκων, αλλά με τον ίδιο στόχο, να αυξήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης που έχουν αυτή τη στιγμή πριν από τα πρώτα παιχνίδια τους. Ναι, το είδα και βίντεο μου, έχουν μεταφέρει φίλοι που ήταν εκεί, 578 μου. Τι σας έφτιαξαν τα γάντζουλα του θόρυμα, ρε παιδιά. Εντάξει, οκ. Θα τα πληρώσει. Θα πληρώσει το λογαριασμό ο Χάρης ο Φωτίου. Δύο-τρεις έτσι ειδήσεις από το εξωτερικό. Έφτασεν, προσγειώθηκε Λονδίνον ο Μπρούνο Γκυμαράες, ιατρικά, υπογραφές, ανακοινώσεις, παίχτης της Άρσεναλ. Ο Ντιομαντέ επίσης πετάει για Μαδρίτη, δεν ξέρω αν έχει φτάσει. Θα έφευγε από την Αυστρία, από το ξενοχείο, όπου μένει λειψή αυτή την περίοδο για προετοιμασία στην Αυστρία, για να πάει στην Μαδρίτη και αυτός για ιατρικά, και θα ανακοινωθεί για έναν ποσό που το εγγυημένο θα είναι στα 125 εκατομμύρια, μπορεί να φτάσει 140. Και η άλλη είδηση έτσι που προκύπτει τις τελευταίες ώρες, να δούμε φυσικά τι μπορεί να σημαίνει, ότι μπαίνει δυναμικά η Μπαρσελόνα στο κόλπο για να πάρει τον Ρόντρι. Θυμίζω για τον Ρόντρι, υπήρχε και φημολογία αλλά και συζητήσεις Real Ρόντρι, που γράφτηκε κάποια στιγμή ότι τα βρήκαν, συμφώνησαν προφορικά, αλλά και επαφή, πρόταση ανεπίσημη Real προς Manchester City, 75 εκατομμύρια ευρώ. Τα θεώρησε πολλά η Real για έναν παίχτη που μπορεί να τον κλείσει από την 1η του Γενάρη χωρίς χρήματα για την επόμενη χρονιά. Και η εξέλιξη αρνητική με τον τραυματισμό του Ντε Γιόνγκ στην Μπαρσελόνα φαίνεται πως έχει βάλει τους Μπλογκράνα για τα καλά στο κόλπο. Μάλιστα, υπάρχουν και αναφορές ότι αυτή τη στιγμή έχει ένα προβάδισμα στην κούρσα για να κάνει δικό της το Ρόντρι. Δεν ξέρω αν ισχύει. Ο Ρόντρι, θυμίζω, έμενε και Μαδρίτη. Ήταν κάτι που ήθελε, το είχε στα υπόψη, στα κριτήρια του, να πάει πίσω στη Μαδρίτη. Τώρα έρχεται η Μπαρσελόνα να του κάνει μια πρόταση που φαίνεται, τουλάχιστον προς τη City γράφουν, είναι ακριβώς τα ίδια λεφτά. Έκανε match την πρόταση της Real. Όσα δίνει η Real, δίνω και εγώ. Και οπότε η μπάλα είναι ουσιαστικά πάνω στον παίχτη. Αν θέλει να πάει στη Μαδρίτη, αν θέλει να πάει στη Βαρκελόνη,
στην Μπαρσελόνα θεωρούν ότι το κρυφό τους χαρτί είναι οι 8-9 συμπαίχτες του στην εθνική ομάδα. Μαζί πήραν και το Μουντιάλ, όπως και να έχει. Θα δούμε που θα καταλήξει ο κύριος Ρόντρι.

φίλος ο Κωνσταντίνος ρωτάει, ο χορηγός και ιδιοκτήτης της Κράσαβα θα αποχωρήσει από τον Ύψονα μετά τη χορηγία της Ανόλα. Μα άλλαξαν τα πράγματα στην Κράσαβα τα τελευταία ένα-δύο χρόνια. Δεν είναι ήδη ιδιοκτήτες της ομάδας και της Freedom. Υπήρχε τέλος πάντων μια σχέση, αλλά άλλος ο ιδιοκτήτης της Freedom, άλλος ο πρόεδρος της Κράσαβα. Και είναι αρκετά παραδείγματα εταιριών στοιχηματικών και όχι μόνο που είναι χορηγοί και τηλεπικοινωνιών ακόμη που είναι χορηγοί σε περισσότερες από μια ομάδα, δεν αλλάζει κάτι. Και εδώ φίλο τον Μάριο, Μάριο μου το έβλεπα χθες. Ξανακάναμε νομίζω αυτήν την κουβέντα, θυμάμαι και μηνύματα που ήρθαν όταν είχε κλείσει, χθες δυστυχώς ήταν περιστατικό που εκάγινε εκεί η Corner Pub, δεν ξέρω αν υπάρχει πιο iconic pub τουλάχιστον στη Λευκοσία, ή τέλος πάντων από τα 2-3 πιο iconic, για όσοι την πρόλαβαν, επειδή για τις πιο μικρές γενιές, ξέρω κάποιοι που σήμερα 20 χρονών και 25, μπορεί να μην ξέρουν για ποιον πράγμα μιλάμε, αλλά ήταν ο νούμερο ένας προορισμός στην εποχή μας, ειδικά για να δεις ποδόσφαιρο και ακόμη ειδικότερα να δεις τη Manchester United. Ήταν το άνδρον εκεί, ο Ντίνος ο Manchester, το λέγαμε, το λέμε, ο Ντίνος ο Manchester. Που υπήρχε και ένας, Ντίνο Αγούης, υπήρχε και ένας αστικός μύθος ότι είχε πάει και ληξιαρχείο και άλλαξε επίσημα το επίθετο του και το έκαμε Ντίνος Manchester. Δεν ξέρω αν ισχύει. Τα φιλιά μου να ακούει ο φίλος ο Ντίνος. Αλλά όντως ήταν ένα στέκιν που είμαι σίγουρος ότι όλοι που πέρασαν από εκεί έχουν κάποιες αναμνήσεις ή έχουν συνδέσει κάτι, ένα παιχνίδι, μια στιγμή με το συγκεκριμένο χώρο. Εγώ το έχω ξαναπεί, εκεί ήταν τον τελικό του 99, τον τελικό Bayer United το 99, εκείνη την επικίνδυνη ανατροπή. Για 90 λεπτά επικρατούσε βουβαμάρα, ήταν κηδείας μέσα στην πυραρία. Και το τι έγινε στις καθυστερήσεις με την ισοφάριση και μετά με την ανατροπή και την νίκη, δεν μπορώ να το περιγράψω. Σίγουρα κλείσανε δρόμοι εκεί γύρω από το pub, το προεδρικό κτλ. Κτλ. Έλα Γιώργο, έλα. Εν τον ήθελες ποιον, τον Βίνι, επειδή καλύτερος ο Τζόλης, μαζί σου. Εγώ τον έχω πάρει ήδη στο fantasy τον κύριο Τζόλη. Εψές δηλαδή, που είδα ότι, τώρα δεν ξέρω, εντάξει, λοιπόν, πολλοί παίχτες ακόμη, αλλά άμα είδα ότι χτυπάει και στη μένα, τον έχω ήδη στο fantasy τον κύριο Τζόλη. Εμένα πολλοί δεν με ξέρουμε το όνομά μου, ξέρουμε Liverpool, να πάω να το αλλάξω σε άντρος Liverpool. Θα το μάθω πάντως να δω αν αλλάξει ποτέ το επιθυμό του, παφιβάλλω δηλαδή, ή αν απλά του έμεινε όπως σου μείνε εσένα το άντρος Liverpool. Για να κλέψω έστω 2-3 λεπτάκια για να τα κερδίσουμε αργότερα στην κουβέντα που θα κάνουμε με τον φίλο προπονητή Νικόλα Μαρτίδη. Θα ξεκινήσουμε εννοείται με την χθεσινή παρουσία του Απόλλωνα, την προοπτική του γενικότερα, αλλά το τι είδαμε από τις ομάδες που έπαιξαν στην Ευρώπη. Η κουβέντα γενικότερα, δεν ξέρω που μας βγάζει πάντα η κουβέντα με τον Νικόλα, αλλού πάμε, αλλού καταλήγουμε. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να τον φιλοξενήσουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου.
2: Να προσαρμοστούν άμεσα, μιας και δεν υπάρχει πίστοση χρόνου, ζήτησε από τους υπουργούς ο Νίκος Χριστοδουλίδης

0: του Ορμούζ εντός της μέρας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιτάν σε κοινή συνέντευξή του με τον σύρομολογό του Αλ Σαϊπάνι. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου. Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE από παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
2: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
3: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
4: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
7: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοντικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Everyone, τα πάντα εσύ.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Ίσως επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
13: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
15: Θα πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια.

0: εστιατόρια McDonald's.
1: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημιωρό εκπομπή Pressing χωρίς Λου Νικολάου και σήμερα θα το αντέξουμε, θα περάσουμε, τι θα κάνουμε. Να πω, επειδή έρχονται κάποια μηνύματα, εντάξει, θα ενημερώσω και εγώ τους συναδέλφους που θα μαζέψουν αύριο τα μηνύματα για την φανέλα της Ομόνιας του Φαπιάνου συγκεκριμένα, που θα κληρωθεί αύριο στην εκπομπή της Στέλλας Σοκράτους 12 παρά, λίγο πριν τις 12. Στέλνετε κάποιοι απλά την ένδειξη Φαπιάνο, για να είσαστε σίγουροι ότι θα μπείτε στην κλήρωση. Ομόνια ονοματεπώνυμο και εκδηγεί την φανέλα, και ένας φίλος του στέλνει από ελ την κλήρωσε πριν 2-3 μέρες τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Ό,τι μηνύματα στείλατε και αφορούν στον Απόλλωνα θα τα διαβάσω τώρα στην κουβέντα που θα κάνουμε με τον φίλο προμονητή Νικόλα Μαρτίν. Τα υπόλοιπα, ειδικά που αφορούν έτσι την διεθνή επικαιρότητα, τα αφήνω για λίγο πιο μετά. Είναι μαζί μας ο coach. Coach Νικόλα, μου σε χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχω την εντύπωση ότι με βάζεις ένα πληρωματικό, οπότε λείπει ο συμπαρουσιαστής σου.
0: Τιμή σου.
1: Αν θέλεις να του πεις αυτού με τρόπο ότι μείνε εκεί που είσαι.
0: Ωραία, σου πω, εγώ φεύγω άδεια και εγώ αύριο, οπότε αν θέλει ας έρθει, αν θέλει ας δεν έρθει, έχω πρόβλημα εγώ.
1: Αν θέλεις παιδί παραγωγής, κάνω εγώ την εκπομπή.
0: Μα έχεις, εντάξει, το συζητάμε και το πρωί είναι εκτός αέρα. Θα είναι ενδεχομένως λίγο πιο δύσκολο το επόμενο διάστημα. Να κάνουμε και καμία επίσκεψη, καμία ανευθεία μέχρι τη Λευκοσία, να έρθεις να κάνουμε εκπομπή εδώ. Για να σε αξιολογήσουν και οι αρμόδιοι ως παρουσιαστή πλέον, όχι ως καλεσμένο τηλεφωνικός.
1: Όπως και στις δουλειές που έμπαω πάνω στην κερκίδα πριν να κλείνουν οι προπονητές. Ανά διάση θέση θα διαθέσω.
0: Οκ. Μπορεί να έρθει που συμβαίνει και αυτό καμιά φορά. Να έρθει βοηθό και να υποσκάψουμε τον Λουίν για να λάβει τη θέση του.
1: Ούτε δεν τον κάνω το ποτέ. Γιατί ξέρω ότι αν πάω βοηθό, να έχει πρόβλημα να είναι ο προπονητή.
0: Έκανα σου το εσέναν καθόλου, τούν τα 20 πόσα χρόνια είσαι στο χώρο.
1: Σίγουρα στι αρχέ πριν να αποκτήσω την εμπειρία, βοηθοί είχαν τη δική του ατζέντα. Γι' αυτό μετά οι επιλογέ μου ήταν πολύ πιο συνειδητοποιημένε και.
0: Έχει σταθερό team ή τέλος πάντων έχει κάποια άτομα τα οποία προσπαθεί να έρθει στην πλάσου.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Ακόμα και πρώτη κατηγορία να είσαι. Όταν δουλεύει συνέχεια, αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε το team του Δόνη που του πληρώνει ο ίδιο.
0: Σωστά. Ή του Ιβάν. Εντάξει, τώρα είσαι έφυγε από Λεμισόν, καθοδό για Λάρνακα, Ραδίπου, προπόνηση με Ερμήν. Επιστρέφει μετά από χρόνια στον Ερμήν. Το λέω με αφορμή Α να σχολιάσουμε λίγο την παρουσία σου εκεί και Β να δικαιολογήσουμε αν κάποια στιγμή χαθεί λίγο το σήμα και τα λοιπά, ότι είσαι στον αυτοκινητόδρομο, οδηγάς, οπότε πάντως έχουμε μια χαρά. Με ποιους στόχους ξεκινά φέτος η ομάδα του Ερμή στην επιστροφή της, στη δεύτερη κατηγορία?
1: Να μπει στην πρώτη οχτάδα ακούγεται σαν εύκολο στόχος, αλλά με τα μπάκετ των ομάδων και πόσες ομάδες έχουν δηλώσει ότι θέλουν να... κατηγορία, είναι τόσο απλό όσο να ακούεται. Η ομάδα θέλει να σταθεροποιηθεί πρώτα, να κλείσει κάποιες τρύπες του παρελθόντος οικονομικές, άρα με συγκρατημένα βήματα, σταθερά βήματα, που συμφωνώ απόλυτα με τον στόχο αυτό. Άρα απλά στην ουσία αν πεις οχτάδα, σίγουρα δεν είσαι στον κόπο της διαβάθμισης, άρα γλιτώνεις απευθείας. Παρακάτω ότι καλύτερον προκύψει, γιατί αν προσέξεις τα τελευταία χρόνια την ώρα που παίρνει ακόμα και εγώ στην οχτάδα που την τρίτη θέση είναι 3-4 πόντους, άρα μετά οι στόχοι μπορεί να προσαρμοστούν για την οποιαδήποτε ομάδα, είναι μιλώ για μας, αλλά ο ξεκάθαρος μας στόχος είναι η οχτάδα.
0: Τούτων με ομάδες που δεν είναι ο Ερμής εννοείται, μια από τις πάρα πολλές ομάδες πρώτης, δεύτερης, τρεις κατηγορίας, οι ομάδες που εξαφανίστηκαν από τον προσωρικό χάρτη, που πληρώνουν αμαρτίες του παρελθόντος, προσπαθούν να κλείσουν τρύπες. Δεν ξέρω αν τα επόμενα χρόνια θα βάλουμε λίγο μυαλό και θα μειωθούν, θα κλείσουν κάποιες τρύπες, αλλά πολλές ομάδες και ο Ερμής είναι μια από αυτές που πληρώνουν τα λάθη του παρελθόντος.
1: Εγώ αυτό που συζήτησα τώρα τους δύο μήνες που είμαι στην ομάδα είναι άτομα τα οποία υπεραγαπούν την ομάδα, οι οποίοι τρέχουν καθημερινά για τα οικονομικά τους, οι οποίοι δεν θα κάνουν υπερβάσεις τις οποίες δεν μπορεί να τις αντέξουν. Εξάλλου εγώ είμαι ο πρώτος που να πει ότι δεν θέλω να γίνει υπέρβαση η βάση. Γιατί ξέρεις ένας προπονητής θα του φέρουν ακόμα δύο παίχτες, μια καλύτερη ομάδα να είναι υπέρ του. Αλλά ξέρω ότι μακροπρόθεσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εναντίον του αν η ομάδα δεν καταφέρει να πληρώνει τους παίχτες. Άρα προτιμώ πιο χαμηλό μπάτζετ, αλλά οι παίχτες να είναι πληρωμένοι στην ώρα τους, που είναι το πιο βασικό για να λειτουργήσει ειδικά μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Οι συνθήκες θεωρώ ότι είναι πολλά καλές σε ένα προπονητικό κέντρο, το οποίο έχουν πολλές ομάδες. με σταθερά βήματα, όπως είπα, νεαρή διοίκηση, άτομα που τρέχουν, που αγαπούν την ομάδα. Είναι ιστορικό σωματείο στο τέλος της ημέρας ο Ερμής. Ξέρω ότι κι άλλα μπορεί ιστορικά σωματεία να κλείσαν, αλλά δεν το βλέπω για την περίπτωση, γιατί βλέπω τις κινήσεις που γίνονται και είναι προσεγμένες.
0: Σου εύχομαι προσωπικά για εσένα και στον Ερμή ό,τι καλύτερο. Για να κάνουμε έτσι γέφυρα να πάει στην κουβέντα μας, αν μου επιτρέπεις, για 10 δευτερόλεπτα πρέπει να ακούσουμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Ξεκινάμε με τον Απόλλωνα, ο οποίος δεν ξέρω εσύ προσωπικά τι περίμενες να δεις, και αν αυτό που είδαμε για τους περισσότερους ήταν πέραν των προσδοκιών, η εμφάνιση, κυρίως το αποτέλεσμα, η κυριαρχία στο διάστημα που κυριάρχησε, η διαχείριση, η ανασταλτική λειτουργία. Δεν ξέρω αν στο βαθμό που το έκανε το περίμενες, Νικόλα.
1: Τέτοια εποχή έτσι από ότι το περίμενα. Το στυλ ποδοσφαίρου που παίζει ο Λοσάδα, ναι, το περίμενα. Αλλά αν συγκρίνω παράδειγμα με Παναθηναϊκό που είχα δει το παιχνίδι αρκετής διάρκειας, ο οποίος ήταν ανέτοιμος. Τον προσπαθώ πολλές φορές να εξηγήσω του κόσμου, υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι φουλ ανέτοιμες στην αρχή του καλοκαιριού και μπορεί να μπουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ανέτοιμες. Μπορεί να σου πω παράδειγμα την Ομόνια. Αλλά ξέρουν και οι ίδιοι ότι μπορεί να φορμαριστείς όμως τα πρώτα παιχνιδιά, στο τέλος της ημέρας να στεί η κοιλιά σε φάση που δεν το περιμένεις πάλι. Πριν από 2 μήνες κοιλιά, λίγα, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις αν είσαι πανέτοιμος. Πάρω ακόμα και στις φάσεις των μεταγραφών. Πολλές ομάδες δεν μπορούν να αγοράσουν ή να πάρουν έναν παίχτη τον οποίο να πληρώνουν 20.000 στις αρχές του Ιούνιου. Του Ιούλιου μπορεί να τον πιάσουν με 10.000 το μήνα. Παράδειγμα πάλι. Άρα τούτες τις λεπτομέρειες που για τις ομάδες και τα μπάτζετ τους και την οργάνωση τους, την προετοιμασία τους, πάρα πολλά βασικές πρέπει να τις συνειδητοποιεί λίγο ο κόσμος. Τώρα πιένοντας τόσο στον Απόλλωνα.
0: Συγγνώμη, πάνω σε αυτό ήθελα να πω κάτι. Βασικά να σου δώσω πάσα πίσω για να σχολιάσεις. Φυσικά η σημαντική διαφορά με τον Παναθηναϊκό, ότι είναι ίδιος προπονητής, ίδιο ρόστερ, ενώ στον Παναθηναϊκό έχουμε όχι απλά νέον προπονητή, αλλά έναν προπονητή με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, άλλοι παίχτες, άλλο στόπερ, άλλοι τερματοφύλακας, άλλοι χάφ, ενώ άλλαξαν πάρα πολύ. Καμιά φορά γίνεται το ρίσκο να το παίρνουν συνειδητά κάποιες ομάδες, δεν ξέρω από όλων μας, να φορμαριστούν νωρίς με όποιον κόστος μπορεί να προκύψει, και έχουμε δει παραδείγματα ομάδων που πετούσαν το καλοκαίρι και μετά το πλήρωσαν.
1: Ναι, αυτό ακριβώς είπα πριν. Απλά ο Απόλλωνας το κέρδος του είναι ότι είχε τον προηγούμενο προπονητή. Άρα ακόμα και τώρα τον μπορείς να το ονομάσεις φορμάρισμα ή ακόμα συνέχεια της προηγούμενης σεζόν στα καλά της. Γιατί να το πάρει πιο σε βαθμολογίες όπως ήταν τις πρώτες αγωνιστικές του Λοσάδα. Αλλά το στυλ παιχνιδιού από τη στιγμή που είναι ο ίδιος προπονητής, είδαμε μια συνέχεια του. Εάν προσθέσω ότι φανήκαν φρέσκοι παίχτες, είναι συνδυασμός των δύο. Πηγαίνοντας πίσω στον κάθε Παναθηναϊκό που αλλάζει προπονητή και 15 παίχτες, αν και στα φιλικά προετοιμασίας ήταν μια ομάδα η οποία μου άρεσε ότι θα πιέζει ψηλά, είναι πολλά διαφορετική από τους προκατόχους, αν ξέρεσαι την περίοδο του Γιωβάνοβιτς, είναι κάτι που μου άρεσε, αλλά πιο πολλά περίμενα ότι δεν θα είναι ακριβώς η ίδια ομάδα αν δεν ήθελε να τη φορμάρει τώρα. Ίσως το πληρώσει όμως και μετά ξεκινήσει στην Ελλάδα όπως και στην Κύπρο άλλες ιστορίες, ότι γιατί να μην ετοιμήσει την περίοδο να προκριθεί σε ομίλους, γιατί δεν έφερε πιο γλυρά τους παίχτες, και ένας Παύλος Κύκλος που έφτιανε κανένας που μέσα, αν δεν είναι από τους μέσα για να καταλάβουν ακριβώς πώς λειτουργήσε η ομάδα και ποιος ήταν ο αρχικός στόχος της.
0: Εντάξει, νομίζω το λέω και ως φίλος του Παναθηναϊκού, αλλά για μια ομάδα που τα τελευταία, ξέρω εγώ, 15-17 χρόνια έκανε μια ανάμιση φορά με τον Ζόρι πρωταθλητισμό, το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, η μεγάλη εικόνα θα πρέπει να είναι μια καλή ομάδα που να παίζει καταρχάς ωραίο ποδόσφαιρο, που πόσα χρόνια έχουμε να δούμε τον Παναθηναϊκό να παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο, και να διεκδικήσει τον τίτλο. Άρα, εντάξει, ενδεχόμενος αποκλεισμός τώρα στην Ευρώπη, αποτυχία θα φέρει μουρμούρα, αλλά νομίζω η μεγαλύτερη εικόνα είναι όλη η σεζόν.
1: Μπράβο, και μπορείς στο τέλος της ημέρας να είναι συνειδητά, να το ξέρει και η διοίκηση, ότι τούτο που να προσπαθήσει να κάνει ο προπονητής είναι να έχει την ομάδα έτοιμη για το πρωτάθλημα, γιατί δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος. Ήταν και πέρσι, αλλά θεωρώ ότι ήταν λάθος η επιλογή του προπονητή με το στυλ που έπαιζαν. Ή και η αλλαγή μετά, κατάλαβες, γιατί γίνανε πολλά λάθη μέσα στη χρονιά. Τούτος ο προπονητής έδειξε και που στην προηγούμενη ομάδα που ήταν, ότι το στυλ παιχνιδιού του είναι πιο διαφορετικό. Δηλαδή μια ομάδα η οποία πρεσάρει ψηλά, προσπαθεί να δημιουργήσει συνέχεια, να μην γίνονται χαμένες μεγάλες παγιές. Τούτα όλα, μόνο κέρδος μπορεί να έχει σε βάθος χρόνου. Τούτο εφάνηκε ήδη φιλικά. Τώρα, για μένα μπορεί να καλύτερα να αποκλειστεί. Να μην κάνω μίλους μέχρι να
0: προεκλογήσει.
1: Αν θέλει να καταφέρει την ουσία. Γιατί τώρα
0: μιλάμε, να μην παρεξηθούμε, μιλούμε ακόμα για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Δεν πήγαινε πίσω στον Απόλλωνα.
1: Ναι. Τώρα, αν πάει στους 16 του conference και πάλι στη τρίτη, δεύτερη στην Ελλάδα, δεν μου κάνει καμία εντύπωση.
0: Ναι. Τι σου άρεσε περισσότερο χθες στον Απόλλωνα?
1: Ξαναρωτάμε.
0: Τι σου άρεσε, λέω, περισσότερο από το παιχνίδι χθες του Απόλλωνα?
1: Ότι ξεκάθαρον το στυλ παιχνιδιού. Τούτο είναι πολύ βασικό για μια ομάδα να πω. Ακόμα και αμέσως σου βγει σε συγκεκριμένη νύχτα, όταν διατηρείς το στυλ παιχνιδιού σου και ξεκάθαρε η ρόλη και ο τρόπος που θέλεις να παίξεις, σε βάθος χρόνου ένα έχει αποτελέσματα. Τώρα μιλώ αν ο Απόλλωνας παίζει με τον τρόπο να θέλει να πιέσει ψηλά, άρα μέσω της πίεσης ψηλά να χτίσει παραπάνω χωρίς την μπάλα, να την κάνει την μπάλα όταν την αναχτίσει, αν έχει την κατοχή, αν θέλει να σε συγκεκριμένα σημεία να πιέσει για να κλέψει, να παίξει άμεσο ποδόσφαιρο. Από μια συνέχεια της περσινής χρονιάς και αυτό είναι εκτιμητέο. Δηλαδή αν έβλεπα κάτι διαφορετικό και έπαιζε καλά η ομάδα, και στο επόμενο παιχνίδι πάλι κάτι διαφορετικό και έπαιζε καλά, άμα δεν είναι κάτι σταθερό στο στυλ, θεωρώ ότι σε κάποια στιγμή είναι να υπάρχουν πράσκαμπα ανεβάσματα. Ενώ το ότι το στυλ είναι το ίδιο και προσπαθεί να το εξελίξει, σε βάθος χρόνου νομίζω να έχει πολλά καλά αποτελέσματα.
0: Όλοι οι προπονητές νομίζω χαίρονται όταν βλέπουν την ομάδα τους να μην δείχνεται γκολ. Και ο Απόλλωνας τώρα είναι τρία παιχνίδια. Ας μην βάλω τα φιλικά που και εκεί δεν δεχτεί γκολ, αλλά τρία επίσημα χωρίς να δεχτεί γκολ. Αλλά ειδικότερα χθες, νομίζω ελάχιστες ήταν οι απειλές που δέχτηκε από μια ομάδα που παραδοσιακά στην έδρα της πιέζει, δημιουργεί φάσεις, σπάνια δεν σκοράρει και το έκανε εντυπωσιακά.
1: Βάζει και τρώει φυσικά. Δηλαδή, ναι, αν κάποιος έλεγε ένα σκορ πριν το παιχνίδι, σίγουρα ήταν να βλέπει να μπουν 2-3 γκολ. Πολύ από τις δύο ομάδες εννοώ. Αλλά το 1-0 ήταν από όλες τις απόψεις κέρδος για τον Απόλλωνα. Δηλαδή κέρδισε, δεν έφαγε γκολ εκτός έδρας, πάει με την καλύτερη ψυχολογία και πάλι και τις βρέσεις προετοιμασίας. Η έξτρα μια εβδομάδα, οι έξτρα προπονήσεις προσθέτουν και στη φυσική κατάσταση, γιατί οι ομάδες όπως είπα είναι ανέτοιμες, έρχονται από την προετοιμασία, μπορεί να μείνουν φρέσκες. Κάθε μέρα που περνά είναι σε κλάση για την ομάδα που την κερδίσει την ημέρα εντός πάντων.
0: Εντάξει, φάνηκε χθες, μας υπενθύμισε χθες ο Απόλλωνας πόσο σημαντικό είναι στο ξεκίνημα της χρονιάς, καλοκαίρι προκριματικά, να υπάρχει έτσι μια ομοιογένεια, ένα ρόστερ περίπου το ίδιο με πέρσι. Πόσο μάλλον με τον ίδιο προπονητή, είναι βασικό συστατικό επιτυχίας για το καλοκαίρι. Για να πω και λίγο στις υπόλοιπες ομάδες. Η Ομόνια φυσικά ήταν δύο περίεργα παιχνίδια από την άποψη ότι παίξαν και τα δύο με 10 παίχτες. Το δεύτερο τέκησαν τελικά και με 9. Οπότε δεν ξέρω καταρχάς πόσο αυστηρά πρέπει να κρίνουμε μια ομάδα η οποία είχε αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή σε 220 λεπτά τα 50 έπαιξε με 11 αντίον 11.
1: Αν έπρεπε να κριτικάρω κάπου την Ομόνια, αν είναι στην διαχείριση των συμβολιών των παιχτών όχι πιο γρήγορα μέσα από την προηγούμενη σεζόν. Δηλαδή να μην φτάσει καλοκαίρι και να καθυστερήσει να κάνει τις μεταγραφές για τους λόγους που προανάφερα ίσως, γιατί μπορεί να πάρει κάποιους που ήθελε παραπάνω λεφτά και περίμενε μετά να πιάσει πιο χαμηλά λεφτά, είτε τους πρώτους στόχους είτε κάποιους δεύτερους στόχους που πήγε μέσα στο budget.
0: Για τον ισχύ αυτό που λες, και η Ομόνοια είναι από τις ομάδες που δεν το λένε απλά για να το πούν ή για να δικαιολογήσουν ενδεχόμενη καθυστέρηση σε μεταγραφές. Το κάνουν στην πράξη, δεν εννοούν ότι θα περιμένουμε τέλος καλοκαιριού για να βρούμε είτε καλύτερους παίχτες είτε τους ίδιους πιο φτηνούς. Οπότε έρχομαι να πω ότι ήταν ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη να μέσα στη χρονιά κάποια συμβόλαια να τα δει, να τα τρέξει. Ενώ
1: οποία ήθελαν.
0: Σωστά.
1: Τα οποία ήθελαν.
0: Σωστά.
1: Οι οποίους δεν ήθελαν, μπορώ να το αντιληφθώ απόλυτα.
0: Απλά ήταν εντολή διοικητική, αν θέλεις προεδρική, ότι δεν θα ασχοληθούμε με συμβόλαια μέχρι να κλειδώσει το πρωτάθλημα. Δεν είναι τυχαίο.
1: Άρα επανέρχομαι, αν κριτικάρω κάπου την διοίκηση της Ομόνοιας, το οικοδόμημα τέλος πάντων είναι αυτό, γιατί ένας ποδοσφαιριστής τον οποίον ξέρεις, τον βλέπεις μέχρι το Γενάρη, μπορείς να αντιληφθείς την Πέμπτη. Δηλώσω εγώ να μην πάει καν Γενάρη, γιατί το Γενάρη μπορεί να υποκράσεις και αλλού. Να πάει μέχρι το πριν τα Χριστούγεννα για να μπορέσεις να τον κρατήσεις. Εντάξει, είναι πολιτική που την άλλη, την οποία αν κάνει συνέχεια μπορεί να το αντιληφθώ. Αλλά είναι κάτι το οποίο ήταν στην τύχη, γιατί μια χρονιά μπορεί να κάνει ανανέωση σε γρήγορα την επόμενη να το βγάλεις ότι δεν θα κάνω ανανέωση κλειόρα. Τον καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι σταθερό.
0: Ναι, όχι, είναι μια πάλι πολιτική, απλά θεωρώ ότι η κριτική που ήταν πιο, λίγο πιο έντονη φέτος δεν ήταν έναν κανονικό σαν όλα τα υπόλοιπα καλοκαίρια. Ήταν ένα καλοκαίρι που τελείωσε το πρωτάθλημα ως πρωταθλητής με τον τρόπο που το επήρες, πιο εμφατικά από ποτέ στην ιστορία του Κυπριακού πρωταθλήματος. Και είχες μια προοπτική μπροστά σου του Champions League με πολύ καλή βαθμολογία. Εκεί θεωρούσαμε ότι θα κάνει ίσως μια διαφορετική διαχείριση, ενίσχυση, επειδή υπήρχε αυτό το μεγάλο στοίχημα. Ενώ η προσέγγιση τελικά ήταν σαν όλα τα προηγούμενα καλοκαίρια.
1: Να συγκρίνω λίγο όπως με τον Απόλλωνα όταν έμπαινε στο καινούργιο του γήπεδου σαν πρωταθλητής που περίμενε ο κόσμος να ήταν πιο καλές οι κινήσεις, ίσως πιο γλυόρα για να συνέχισε να κάνει το έξτρα βήμα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που πιάσαν το πρωτάθλημα, που ίσως ήταν ευκαιρία για να κάνει domination, να το πω αγγλικά, δηλαδή να επαναλάβει την πορεία, να μπει απευθείας πάλι σαν φαβορή για την επόμενη χρονιά και ίσως ευρωπαϊκή πορεία. Ναι, αντιλαμβάνομαι τους φιλάθλους, απλά μόνο σε τούτο το κομμάτι ξαναλέω. Γιατί το άλλο με τα συμβόλαια και το πόσο είναι το budget, ο φιλάθλος δεν αντιλαμβάνεται πόσα είναι τα λεφτά που μπορεί να δώσει, γιατί είναι τα διά, και δείξαν η Ομόνοια ότι πάνω σε τούτο έχει σταθερή πολιτική.
0: Και αφού χάθηκε ο μεγάλος στόχος του Champions League, νομίζω πλέον το πιο σημαντικό είναι έστω και τέλος της χρονιάς, του καλοκαιριού, όπως και πέρσι με Μαέ και Τάνκοβιτς, να έρθουν οι κατάλληλοι παίχτες για να διεκδικήσει και του χρόνου ξανά το πρωτάθλημα. Και εγώ θεωρώ εύκολα, δύσκολα θα μπει τουλάχιστον στο Conference League. Οπότε πλέον το πιο σημαντικό δεν είναι να έρθουν τώρα, αλλά να έρθουν οι κατάλληλοι.
1: Συμφωνώ απολύτω, αλλά να σου πω ότι πίσω στα παιχνίδια που είπαμε ότι παίζε με 10 παίχτες.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα αν ήταν ένα ανάποδο πέναρτι την πλευρά του αντιπάλου που παίζαν και προκρίνεται την Ομονία, ήταν να στεγούνται στη σειρά για παλαμάκια ο κόσμος. Θέλω να πω ότι το ποδόσφαιρο επειδή είναι τόσο απρόβλεπτο και κρίνεται πραγματικά από το αποτέλεσμα, αλλά το αποτέλεσμα είναι τόση λεπτομέρεια στο ποδόσφαιρο, είναι 3 δευτερόλεπτα είναι. Δηλαδή είναι τράβησε πίσω το πόδι του ο Κακουλής, έπαιξε με 10. Είδαμε Έντσο Φερνάντες τελικών παγκοσμίου κυπέλου, τόσο έμπειρος παίχτης και στην ουσία κρέμασε την εθνική Αργεντινής. Αντιλαμβάνεσαι πόσο απρόβλεπτο μπορεί να γίνει και όσο να ελέγχεις τα πάντα, δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα. Και κρίνεται από μια λεπτομέρεια, μια φάση που ένα χαμένο πέναρτι δεν πανεπέρνωσε στην επόμενη διότι ο Μόνια μπορούσε να περάσει τους ομίλους. Αντιλαμβάνομαι ότι μετά μπαίνουν όλα τα στοιχεία, ό,τι είναι πιάσε. Μπαίνουν όλα μέσα στο μπλέντερ και βρίσκουμε όλα τα λάθη.
0: Σωστά, έχεις δίκιο. Την Πάφον, πώς την είδες αυτά τα πρώτα παιχνίδια και ειδικότερα το τελευταίο, εντάξει, που νομίζω ήταν μια εμφάνιση που έρχεται να επιβεβαιώσει ότι είναι μια ομάδα που θα είναι και φέτος πάρα πολύ δυνατή.
1: Εντάξει, κοίταξε τώρα αφού να συνεχίσω την προηγούμενη σκέψη με την Ομόνοια. Αν η Πάφος δεν το βάλει στο 92 και αποκλείεται, τι ήταν να γίνει. Ήταν να θυμάται την καλή εμφάνιση κανένας.
0: Αλλά για λίγες ώρες, μέρες.
1: Ναι. Το 92 ισοφάρισε, στην παράταση είναι, επιπλήθηκε και λέμε τώρα ότι η Πάφος μπορεί να φαβορεί για το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνετε, άρα παίζουμε στα 1-2 λεπτά, παίζουμε σε 1-2 αποφάσεις. Μπορεί η σέντρα έκαμε να ήταν 10 πόντους πιο αριστερά, ο παίχτης να μην γυρίσει τόσο ωραία την φαγιά και να πίνει 1-0. Παίξαμε τόσο καλά και να προκριθήκαμε. Γι' αυτό είναι τόσο ωραίο το ποδόσφαιρο, εγώ θέλω να καταλήξω σε αυτό το πράγμα, ακριβώς για τούτες τις συγκινήσεις. Για το shoot του Βλάοβιτς το 92 που έναν πήγε να πάει ο Παναθηναϊκός στους 4.
0: Αμάνα μου, τι θυμήθηκες.
1: Ναι. Τόσο έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον εγώ για τον που το αγαπώ. Αν και πολλές φορές οι συγκινήσεις μπορεί να μην πέσουν. Αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι.
1: Αλλά αν μπορέσεις να μείνεις ξύπνιος τη νύχτα γιατί που την αδρεναλίνη σου που κέρδισες το τελευταίο λεπτό είναι καταφέρει να δημιουργηθείς. Εν το ίδιο μπορεί να δημιουργηθείς όμως για τον ανάποδο λόγο που είναι πιο δύσκολη για επιμία.
0: Για τότε συγκυρίες δεν έδουλεψα. Δυστυχώς δηλαδή υπέρ της ΑΕΚ, η οποία μπορεί να δείξει λίγο τον εαυτό στο πρώτο παιχνίδι, να πει στο πρώτο παιχνίδι ανέτοιμη, ναι, τεράστια προσπάθεια στον αρεπτικό, αλλά του εμπολέψω εσύ, τότε αποκλείστηκε τελικά στα πέναλτι. Δεν υπήρχε η αποθέωση που θα υπήρχε όπως κάνουν για την ΠΑΦ.
1: Ακριβώς. Συμφωνώ τότε με το αδίκησε το αυτόν της, αλλά σε έναν διπλό αγώνα λαμβάνεις υπόψη σου ότι είναι 180 λεπτά, παρατάσεις, τα πέναρτι, όλα πρέπει να στην ζυγαριά. Επίσης τα πέναρτι. Στα πέναρτι ρωσική ρουλέτα. Και είναι το χειροκρότημα από το από τις Κυρκές.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, όπως είπες και εσύ, αυτό έχει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια φίλους όλων στον κόσμο. Για μια ομάδα η οποία...
1: Εκατομμύρια
0: προπονητές. Καλά, το μόνο σίγουρο. Όλοι κρύβουν μέσα μας έναν προπονητή.
1: Απλά πρέπει να δουν αν έλειξε η συνδρομή τους ή παραπάνω για να
0: διανέωσουν. για μια ομάδα η οποία ξεκινά τη χρονιά για να φτάσει μέχρι league phase και αποκλείεται και έχει έναν κενό μπροστά της, ένα μήνα. Υπάρχουν και τα θετικά να δει κάποιος ότι έχει ένα μήνα να προετοιμαστεί για το πρωτάθλημα. Ενίσχυση, προς τα αφαιρέσεις. Είναι δύσκολο σε μια ομάδα, ενώ άμα είσαι μέσα στα αποδυτήρια, μέσα στην ομάδα να το δεις έτσι.
1: Σίγουρα είναι πιο δύσκολο παρά να το δεις σαν ευκαιρία. Απλά εντάξει, για να παρηγορήσουμε τον εαυτό μας, διότι βλέπουμε το θετικό, ότι θα πάρεις παίχτες, να έχεις ένα μήνα για το πρόθυμα, αλλά στην ουσία πρέπει να ξαναγίνει υποτυπώδης προετοιμασία, ακόμα και να έρθουν καινούργιοι παίχτες, πρέπει να τους εντάξεις. Έτσι, πολλά ο γυμναστής της ομάδας σε την περίοδο για να κρατηθούν σε γρήγορση είναι εντός των απλών. Ήταν προτιμότερο να έχει παιχνίδια ενδιάμεσα για με τούτον τον τρόπο να καλυφθεί το κένο χρονικό διάστημα. Και τώρα που το ανάφερα τεζόν, είχαμε αρκεί ότι κάποια στιγμή όταν το πρώτο international break ήταν 20 του Σεπτέμβρη και φέτος ήταν 3 εβδομάδες.
0: Σωστά. Θα έχουμε 2 Σαββατοκυριακά συνεχόμενα χωρίς δράση, χωρίς
1: πρωταθλήματα. Ναι, αυτό είναι πολλά περίεργο για τις ομάδες. Δηλαδή, ξέρω το λίγο, προσπαθώ να βρω φιλικά από τα τώρα, αλλά σκέφτου μια ομάδα η οποία είναι να ξεκινήσει με 3-4 αγωνιστικές στην πρώτη κατηγορία, στη δεύτερη με 2, μετά να σταματήσει 3 εβδομάδες. Να μου πεις ότι οι άλλες που δεν ξεκίνησαν καλά μπορεί να είναι ευκαιρία για ανασύνταξη. Αλλά οι άλλες που έχουν το ρυθμό τους, λίγο περίεργο, αντιλαμβάνομαι τον λόγο που γίνεται για ίσως να μην γίνει ένα άλλο international break. Αλλά είναι δύσκολο για τους προπονητές και για τις ομάδες να διατηρήσουν ένα ρυθμό σε εκείνο το διάστημα.
0: Είναι κάτι καινούργιο, και να δούμε πώς θα δουλέψει. Βασικά, ο βασικός λόγος που είναι από ό,τι κατάλαβα είναι εννοείται για τα μεγάλα πρωταθλήματα, μεγάλες ομάδες οι οποίες έχουν πολλούς Λατινοαμερικάνους διεθνείς. Δηλαδή φεύγουν, να έρθουν πίσω, όπου να έρθουν πίσω, να προσαρμοστούν, ξαναφεύγουν. Οπότε θα τους στείλουν 2 εβδομάδες στη Βραζιλία, στην Αργεντινή και στις υπόλοιπες χώρες εκτός Ευρώπης για να επιστρέψουν. Γλιτώνουν βασικά ένα ταξίδι.
1: Ναι. Αντιλαμβάνομαι το πράγμα ότι δυσκολία για τις ομάδες, τους προπονητές, πώς να διατηρήσουν την ομάδα σε ρυθμό.
0: Μάλιστα. Είναι 3. Έτσι αλλιώς δεν ξέρω αν έχεις εικόνα, μηνύματα και άλλες ομάδες, αλλά νομίζω νωρίς θέλουν απόψεις για ΑΕΛ, για ΑΠΟΕΛ. Κάτσε να γιώσουν τις μεταγραφές τους, να ζούμε. Φαίνεται να γίνεται έτσι μια καλή δουλειά στο κομμάτι ενίσχυση, αλλά είναι ούλα σχετικά, Νικόλα μου. Δεν έρχεται ένας παίχτης και μέτριος. Έρχονται όλοι οι παιχταράδες στα χαρτιά.
1: Όχι, ήταν και πολλοί που ήταν παιχταράδες, απλά που τους πρώτους 3 μήνες ευκάλαμε τους κάρτους γιατί δεν είχαμε την υπομονή να αντιληφθούμε ότι αλλιώς είναι καινούργιο περιβάλλον, καινούργια δουλειά και πρέπει να προσαρμοστούν πρώτα.
0: Να τους δούμε και αυτού να ξεκινήσουν σιγά σιγά και επίσημες υποχρεώσεις των υπόλοιπων των προαθλήματων μας και θα ξαναπούμε. Καλή προπόνηση σήμερα. Καλά, τι είναι η προπόνηση για πάει σπα τώρα, μες στο μεσημέρι μου κάνετε.
1: 6:30.
0: 6:30, οκ. Πάει να ανοίξεις και με το προμητικό, πάρει γάρι στο γήπεδο.
1: Να βοηθήσω το φροντιστή να ανοίξει το γήπεδο.
0: Λοιπόν, με ευχαριστώ. Καλή προπόνηση. Καλή σεζόν να έχεις και εσύ και η ομάδα και θα ξαναπούμε σύντομα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ήρθαν και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε. 29:50, στείλτε ό,τι θέλετε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Σπορ FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Καλό απόγευμα αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον 33χρονο Πορτογάλο μέσο Κάρλος Μιγκέλ Ριμπέιρον Δίας Καφού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Την δεύτερη της φιλική αναμέτρηση επιπολωνικού εδάφους δίνει στις 7 απόψε η ΑΕΛ κόντρα στον Ατρόμητο, τηλεοπτικά από Σιντα Βίζιον. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, Ομόνια και Πάφος αγωνίζονται στις 8 απόψε εκτός έδρας κόντρα σε Λίνκολν και Σάλτσμπουργκ αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από CitaVision. Το πρώτο βήμα πρόκρισης θέλει να κάνει Ομόνια στο Γιβραλτάρ απέναντι στην Λίνκολν. Δεν υπολογίζονται οι Κακουλής, Κουλυμπαλίου, Τουμπάντζο, Άιτινγκ και Νενκό. Σε θετικό αποτέλεσμα στοχεύει η Πάφος κόντρα στην Σάλτσμπουργκ. Στην ευρωπαϊκή λίστα εγγράφει και ο Άντερσον, ο οποίος δεν υπολογίζεται για την σημερινή αναμέτρηση, όπως και ο τραυματίας Μαέ. Θέση στον κατάλογο πήρε και ο Ενκαμαλέου, εκτός έμεινε ο Κορέα. Σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στα play-off του Conference League πήρε ο Απόλλωνας μετά την νίκη του επί της Μπραν. Η προσοχή στον επαναληπτικό της Τρίτης στο στάδιο ΑΜΕΓΑ επέστρεψε το πρωί στην Κύπρο. Η αποστολή από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει το απόγευμα οικονομής σε σχέση με το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει. Ο επιθετικός Ζωέλ Ασόρο αναμένεται στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην ομάδα της Λεμεσού. Τα τυπικά απομένουν στο ΑΠΟΕΛ για την μεταγραφή του 27χρονου Αργεντινού μέσου Φακούντο Πέρες, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο. Πραγματοποιείται στις 8 απόψε η πρώτη επίσημη εκδήλωση για τα εκατοντάχρονα του συλλόγου στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Παλιού Κασιπή. Θα παρουσιαστεί και το επίσημο ποιητιακό λογότυπο. Στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην ΑΕΚ και για να ενταχθεί στο πρόγραμμα της προετοιμασίας αναμένεται ο 32χρονος μέσος Καρίμ Μραπτή. Στο ψάξιμο για τερματοφύλακα πιθανό το ενδεχόμενο ενίσχυσης στα άκρα της άμυνας. Την έναρξη της τριετούς στρατηγικής συνεργασίας με την Freedom 24 ανακοίνωσε η ανόρθωση. Πρόκειται για την μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία του συλλόγου, όπως σημειώνεται. Εντάσσεται τις επόμενες μέρες στο πρόγραμμα των προπονήσεων ο Φουρτάδο. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε κάποιες προσθήκες μέσα στις επόμενες μέρες, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη Κώστας Παπαδόπουλος. Δεν διέψευσε ούτε και επιβεβαιώσε τα δημοσιεύματα για απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Μπάντελη. Λουκουμπάρ και Γκάουσταν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα στον Αστράγαλο. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Καλούλου. Δυνατό φιλικό τεστ σήμερα στις 6 κόντρα στην Al Sadd. Τηλεοπτικά από CitaVision. Την αισιοδοξία του για διοδότηση του Τσιρίου Σταδίου εξέφρασε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου της Καρμιώρησας Άριστος Παναγίδης. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν ακόμη 4 με 5 προσθήκες με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, ανέφερε. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, θα αποκτηθεί κεντρικός επιθετικός, αμυντικός και επιτελικός μέσος, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Σαλαμίνας, Λοΐζος Μωυσέως. Στην Ομόνια Ραδίπου θα συνεχίσουν ως ιδανικοί οι Περέιρα και Κέρτις Τζούνιορ κοντά σε συμφωνία και με τους Χάιρο και Ενρίκες.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Το πρώτο βήμα πρόκρισης θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται στις 8:45 απόψε στην Τούμπα την Άντερλεκτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη με συμβόλαιο έως το 2029. Η ΑΕΚ Αθηνών ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Ούγγρου μέσου Μίλαν Βιτάλης. Στο κόλπο για την απόκτηση του Ρόντρι μπήκε η Μπαρσελόνα, η οποία είναι σε συζητήσεις με τον Ισπανό μέσο. Νέα πρόταση με βελτιωμένες απολαβές κατέθεσε η Ρεάλ στον Βινίσιους για ανανέωση της συνεργασίας τους. Θέμα χρόνου επισημοποίηση της μεταγραφής του Μπρούνο Κιμαράες στην Αρσέναλ. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Για κάποιους σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Ο κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Nakayama, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
7: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
8: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
9: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στον Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
11: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
13: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
13: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
15: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα Sport FM 95, εκπομπή Pressing. Κάναμε νωρίτερα την. Πάντα ενδιαφέρουσα όρθια συζήτηση ποδοσφαιρική με τον φίλο coach Νικόλα Μαρτίδη. 29.50 τα μηνύματά σας. Επιπλέον λόγοι να στείλετε μήνυμα για να διεκδικήσετε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις που δίνουμε και φέτος ως χορηγή επικοινωνίας του κορυφαίου καλαθοσφαιρικού τουρνουά που γίνεται στην Κύπρο και από τα κορυφαία στην Ευρώπη, δηλαδή το Νεόφυτος Χανδριώτης, και φέτος με Ολυμπιακό Πυραιός, με τη διαφορά ότι έρχεται με τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης ο Ολυμπιακός. Άρης Θεσσαλονίκης με Βασίλη Σπανούλη, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας, το line-up του φετινού τουρνουά. 11 Σεπτέμβρη Παρασκευή, δύο παιχνίδια, και άλλα δύο παιχνίδια την Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Εμείς δίνουμε διπλή πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει και τα τέσσερα παιχνίδια. Θέλουμε την ένδειξη μπάσκετ, θέλουμε email, ηλεκτρονική διεύθυνση, επειδή με το που θα κερδίσετε θα στείλουμε την πρόσκληση στο email σας. Αντιλαμβάνεστε τώρα 50 άτομα να παίρνουμε τηλέφωνο, να ζητάμε email, να μας στείλετε κάπου θα χαθούν η μπάλα. Με το ονοματεπώνυμό σας στο 29.50 και διεκδικείτε την πρόσκληση. Και αν θέλετε, αν και δεν αφορά άμεσα την εκπομπή μας, αλλά αύριο λίγο πριν το μεσημέρι, μετά την φανέλα του Αποέλ, θα κληρώσει η Στέλλα Σοκράτους και φανέλα της Ομόνιας του Φαπιάνο, πιο συγκεκριμένα. Οπότε στέλνοντας την ένδειξη Ομόνια ονοματεπώνυμων, μπαίνετε στην κλήρωση και οτιδήποτε άλλο θέλετε να στείλετε. 3-3-3 μου, έχει ερωτηματικό, δεν έχει ερωτηματικό, αλλά είναι ερωτηματικό. Θαυμαστικών τριστελίες βιολάρι, τι μουσική να ακούεις? Αν είναι ειλικρινής η απορία σου, ακούω τα πάντα. Από Μπίγαλη, καλή του ώρα, μέχρι ξέρω εγώ Μαρινέλλα, ας πούμε, η ελληνική μουσική. Και βασικά το μόνο που δεν ακούω είναι όπερα. Νομίζω να έχει κάτι άλλο που δεν ακούω. Μόνο όπερα, κλασική μουσική δεν ακούω. Πίσω να σε κάλυψε. Και εδώ φίλε το 200 είναι από τις ελάχιστες φορές που δεν είναι αισιόδοξο. Δεν ταξίδεψε καταρχάς, μας λέει, στο Σάλτσμπουργκ λόγω δουλειάς, είναι busy. Βλέπει ήττα 2-0. Κοίταξε, δεν είναι ένα αποτέλεσμα που αν έρθει να παίζουν πασίνεφα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι η Πάφος, όπως έκανε και πέρσι σε όλη τη διαδρομή προς τη League Phase του Champions, και φέτος όχι τόσο στο Χάιντουκ που θα μπορούσε και εκεί να πάρει καλύτερο αποτέλεσμα, ότι θα έχει μια καλή παρουσία και θα καταφέρει να περιορίσει που είναι το δυνατόν της όπλων, ειδικά εντός έδρας της Σάλτσμπουργκ, το επιθετικό κομμάτι. Αν και η Σάλτσμπουργκ τα τελευταία 1-2 χρόνια δεν είναι η υπερδύναμη του αυστριακού ποδοσφαίρου που ξεκινά το πρωτάθλημα και ξέρει είναι σίγουρα πρωταθλήτρια και σκέφτεται περισσότερο την Ευρώπη. Έκλεισε λίγο η ψαλίδα. Βασικά, εντάξει, δεν μπορείς να βγάλεις κάθε καλοκαίρι 5, 6, 7, 8 ποδοσφαιριστές να τους πουλάς, να βγάλεις άλλους. Κάποια στιγμή στερεύει η πηγή και φαίνεται και στο γήπεδο. Όμως επειδή υπάρχει αυτή η πίεση και για την Ευρώπη, αλλά κυρίως για να επιστρέψει στο πρωτάθλημα, υπάρχει νέος προπονητής στον πάγκο της Ζάλτσμπουργκ. Περιμένω ότι θα περάσει έτσι κάποιες δύσκολες στιγμές, όμως θέλω να πιστεύω ότι με την ποιότητα και την εμπειρία που έχει πλέον στην Ευρώπη η Πάφος θα βρει και αυτή φάση, γιατί όχι να βρει και γκολ. Να πω την αλήθεια, εντάξει, πιθανό μεν, αλλά το 2-0 το καθαρό δεν το βλέπω σαν αποτέλεσμα. Ο οποίος έχασε 2-0 που η Χάιντουκ, γιατί να μην χάσει που η Σάλτσμπουργκ. Αν έπρεπε να πω σώνει και καλά ένα σκορ, θα έλεγα 2-1. Δηλαδή να βάλει και έναν γκολ η Πάφος, που αντιλαμβάνεστε είναι άλλα τα δεδομένα. Ακούσαν φανέλα Φαμπιάνο, Ομονιάτες και οι Ομονιάτισες. Γίνεται χαμός, γίνεται χαμός. Όταν έφερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, προφανώς εντάξει δεν ήσουν μαζί μας, αλλά το τελευταίο που βγαίνει για Βινίσιους και Άρσεναλ είναι ότι απομακρύνεται η Άρσεναλ και το Λονδίνο για το Βινίσιους και μάλλον μένει Μαδρίτη. Μόλις χθες, ενώ την περιμένουμε να γίνει τη συνάντηση Βίνι-Ρεάλ προς το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, χθες έγινε και φαίνεται ότι σε αυτήν τη συνάντηση ο Βινίσιους μάλλον ετήθηκε αυτά που ήθελε να τηθεί ως προς τις απολαβές του.
και η Real φαίνεται διατεθειμένη να καλύψει τα θέλω του. Μιλάμε για μια σημαντική αύξηση περίπου 50% του μισθού του. Εντάξει, έχει να κάνει, δεν είναι τα λεφτά, πώς τα λήφθηκε από τα 20 να πάει στα 30, είναι και θέμα στάτους μέσα στην ομάδα. Όταν υπάρχει ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά νομίζω είναι περισσότερο από 30 εκατομμυρίων το χρόνο που παίρνει ο Mbappé. Όταν είσαι και εσύ ένα στέριν και ήσουν το νούμερο έναν πριν έρθει ο Mbappé και νιώθεις λίγο δευτεράντζα, είναι λογικό να θέλεις περισσότερα λεφτά που να φτάνεις ή να πλησιάζεις τον Mbappé. Αν όντως ισχύουν τα δημοσιεύματα ότι ζήτησε αύξηση, η Real δεν είναι αρνητική και ότι το πιο πιθανό είναι να τα βρουν, πάμε προς παραμονή του Vinicius, φίλε. Εδώ για μηνύματα που έχετε στείλει, 637 είναι ένα μήνυμα μεγάλων, σπάζει σε διάφορα μέρη. Νομίζω αρχίζει από εδώ. Για την Ομόνια, Βιόλα μου, είναι ξεκάθαρο πως δεν φταίει μόνο ο Μπέρ και ο Σίμος για τον προγραμματισμό, αλλά η οικονομική πολιτική Δημήτρη Γρηγόρη με τον Παπασταύρου. Το γεγονός πως δεν συνεργάζονται με τα περισσότερα γραφεία μάνατζερ που τους έχουν μπαντ, γιατί δεν τους... μπήκε σε περίεργα μονοπάτια ο 637. Τον Μωρόν τον πρόσφερα στην Ομόνια εδώ και 3 μήνες. Εντάξει, ο Μωρόν, φίλε, προτάθηκε στη Μισή Κύπρο και στη Μισή Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω με τη λεφτά, αν απορρίφθηκε και γιατί και τα λοιπά. Αλλά δεν είναι Μισή Κύπρο, στη Μισή Κύπρο προτάθηκε ο Μωρόν. Και τελικά κατέληξε, ανακοινώθηκε, δεν ανακοινώθηκε, αλλά νομίζω πήγε στον Όφι ο Μωρόν. Τώρα για τα υπόλοιπα, καταρχάς, Δημήτρη Γρηγόρη βγάζει από την εξίωση. Τουλάχιστον τυπικά επίσημα δεν είναι εκεί, είναι στην ΚΟΠ, άρα δεν καθορίζει καμία πολιτική, οικονομική πολιτική ο Δημήτρης Γρηγόρης. Θέλω να μιλήσω με τον Παπασταύρου, το συζητάμε. Αλλά το ανέφερα και χθες, πάντα δηλαδή, όχι χθες, εδώ και χρόνια, ειδικά για την Ομόνοια, επειδή όταν κάποια πράγματα επαναλαμβάνονται, πάβουν να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης τα άτομα τα οποία είτε είναι προπονητές, όπως ο Μπέρκ, είτε ο Σίμος, υπεύθυνοι προγραμματισμού. Όταν κάποια πράγματα επαναλαμβάνονται, σιγά σιγά η ευθύνη πάει προς τα πάνω και καταλήγει να είναι κάποια στιγμή και 100% ευθύνη μιας διοίκησης, ενός προέδρου, όταν βλέπει κάποια πράγματα να επαναλαμβάνονται. Και τα αφήνω εδώ. Εντάξει, αναφέρεις και ονόματα για τα λοιπά, αντιλαμβάνεσαι, δεν θεωρώ ότι θα είναι σωστόν σοβαρόν εκ μέρους μου, φίλε, να διαβάσω αυτόν το μέρος που άφησα πίσω από το μήνυμα σου. Τι λέμε τα Ραφίκα αφού στην ΑΕΛ, ρωτάω 463 και αυτόν σχολιάσαμε. Δεν έχω τόσο ξεκάθαρη εικόνα, περισσότερο διάβασα και έψαξα λίγο για τον παίχτη. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι έναν εξαροχτάρι, ένας παίχτης ο οποίος έχει φοβερή φυσική δύναμη, δεν είναι ούτε γρήγορος ούτε τεχνίτης, ούτε θα σου βγάλει τις κάθερες πάσες που θα δημιουργήσει φάσεις για τους συμπαίχτες του. Περισσότερο το χαρακτηρίζει η δουλειά που κάνει στο ανασταλτικό κομμάτι, η βρώμικη δουλειά που λέμε, πάρα πολύ δυνατός, πολύ ψηλών ποσοστών κερδισμένων μονομαχιών και χαμηλά και ψηλά. Και αυτό μου ανέφερα και πριν, ότι χρειάζεται μια ομάδα ένα τέτοιον χαφ για να έχουν και λίγο λιγότερη δουλειά να κάνουν ανασταλτικά υπόλοιποι, ας πούμε με τον Ουντάν, ή αν δει κανείς τα χαρακτηριστικά του κάθε ενός από τις δύο τελευταίες μεταγραφές της ΑΕΛ ξεχωριστά, νομίζω έρχονται να δέσουν γάντι ο ένας με τον άλλο. Περισσότερο έφεση στο επιθετικό κομμάτι ο ένας, ανασταλτικό άλλος. Φυσικά σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν τα εξάρια που απλά μείνονται όπως ήταν παλιά κάποιοι ποδοσφαιριστές. Το εξάρι σου πρέπει να συμμετέχει ως ένα βαθμό τουλάχιστον στο επιθετικό. Το οχτάρι σου, το δεκάρι σου πρέπει να βοηθά και στο ανασταλτικό. Α, τον 637 που μας λέει, πέτουσα λίστες ότι θυμίζει πολλά τον Τεντέ που είχαμε Πάμπο. Ναι, ένας τέτοιος παίχτης. Να έχεις ένα θηρίο, ένα Τεντέ μέσα στο γήπεδο να καθαρίζει και να νιώθουν και οι υπόλοιποι έτσι πιο άνετα να κάνουν το παιχνίδι τους. Ανδρέα, πώς βλέπεις τη μεταγραφή Φέλτμαν στην West Ham? Εντάξει, αν μιλάμε για τη West Ham, η οποία ξεκινά τη σεζόν και είναι στην Championship, δεύτερη κατηγορία, είναι εξαιρετική μεταγραφή. Είναι εξαιρετική μεταγραφή για την Championship. Η αλήθεια, πέρσι δεν ήταν
η σεζόν του στην Brighton το ίδιο καλή με προηγούμενες. Γενικά οι πρώτες του 2-3 χρονιές στην Brighton ήταν πολύ καλύτερες από τις τελευταίες 1-2. Πόσα χρόνια τώρα, 5. Αλλά για την West Ham που παίζει του χρόνου στη Championship, φέτος δηλαδή, ξεκινά που να είσαστε, θεωρώ είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή κίνηση ο συγκεκριμένος. Νωρίτερα αρχαία μήνυμα δεν μιλήσαμε με αφορμή τον Απόλλωνα, αλλά δεν είπε κάποιος 125 μου ότι ο Απόλλωνας θα ξεφουσκώσει ή θα κάνει καλή πορεία στο πρωτάθλημα επειδή παρουσιάζεται τόσο νωρίς στην σεζόν φορμαρισμένος. Μιλήσαμε λίγο πιο γενικά και μάλιστα για τον Απόλλωνα προσθέσαμε ότι δεν είναι απαραίτητα μόνο προϊόν αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα, ειδικά εψές μιας απόφασης ενός προπονητή ότι θα φορμάρω τώρα την ομάδα μου για να παίξουν τα ρέστα μας στην Ευρώπη με το ρίσκο των κίνδυνων να κάνουμε κοιλιά νωρίς ή παρατεταμένο ντεφορμάρισμα μέσα στη χρονιά, αλλά είναι κυρίως απόρρια της ομοιογένειας που είχε η ομάδα από την περσινή χρονιά και συνέχισε να πω εκεί. Αυτό ήταν το μεγάλο πλεονέκτημα του Απόλλωνα. Ίδιος προπονητής, ίδια φιλοσοφία, λίγες αλλαγές, ειδικά στα παιχνίδια τώρα. Στην πορεία θα μου βγει άλλη παίχτης, αλλά νομίζω το χθεσινό που είδαμε ήταν κυρίως αποτέλεσμα της ομοιογένειας που υπάρχει, που είναι το πιο βασικό, το πιο σημαντικό συστατικό στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις κυπριακές ομάδες. Και για παίχτες που ρωτάς, αν αφήσουμε κάποιον πίσω, θα τον αδικήσουμε. Ο Μαλεκίδης, ο Μπράντον Τόμας είναι με διαφορά ο κορυφαίος σε αυτά τα τρία παιχνίδια. Ο Λιούμπης, τον οποίο ποδοσφαιρικά ομιλούνται πάντα από ένα σημείο και μετά πέρσι ερωτευτήκαμε. Ο Εσκρίτσε πίσω στην άμυνα, έκανε ένα απόκριση ο Κούνε. Χρειάστηκε να κάνει κάτι ο Κούνε χθες. Ήταν τόσο καλή ανασταλτικά η Πάφος που δεν χρειάστηκε καν να κάνει όπως κάνει συνήθως σπουδαίες αποκρούσεις. Και γενικά νομίζω ήταν μια μαγική βραδιά για έναν οπαδικά, αν το δει κάποιος, για Απολλωνίστα. Ήταν μια μαγική βραδιά, μεγάλη εμφάνιση, σπουδαίο αποτέλεσμα. Το πρώτο 30 λεπτό πραγματικά τι να πει κανείς. Και δικαιολογημένα υπάρχουν τύποι όπως το Μίλαν Ντράγκοβιτς που δεν δέχεται να παίζει κάτω από την πρώτη θέση. Τι να κάνουμε. Φέτος δεν θα έχει πρωτάθλημα φάνταση αν έχει τον κωδικό please. Εντάξει, όσοι ήσασταν, απλά πρέπει εγώ να το ενεργοποιήσω το leak, το πρωτάθλημα, και αυτόματα όσοι ήσασταν πέρσι μέσα θα ξαναμπείτε. Αν όχι, έχουμε δύο εβδομάδες. Θα λείπω μένα, αλλά θα είναι εδώ και ο Λούις ή θα τα στείλουμε να μπείτε μέσα. Απλά πρέπει να το κάνω. Από αύριο, αν θέλετε, ξαναρωτάτε μου για να το ενεργοποιήσω. Τι λέει μεταγραφή. Α, όχι, το διάβασα αυτό. Χαιρετώ. Μα πού έχαθηκες, ρε Γιάννο μου. Καλώς όρισες. Είσαι Κύπρον καταρχάς. Σε χαιρετώ. Πώς είναι η Σουηδία, να πω, να είμαι κάτι πιο συγκεκριμένο. Πρόσφατα, πριν 2-3 εβδομάδες, επήρα είδηση την γίνεται αλήθεια και το ψηλό παρακολουθώ. Και είναι, εντάξει, δεν ξέρω πώς εξηγείται. Λέει για την Sirius και το πρωτάθλημα της Σουηδίας που πέρσι είχαμε εκείνη τη φοβερή έκπληξη να το κατακτήσει μια Άλπη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις σε επίπεδο των εθνικών πρωταθλημάτων στη σύγχρονη ιστορία του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Ένα χωριό με εντός αγωγικών ή και εκτός αγωγικών, ψαράδες είναι περισσότεροι. Το επάγγελμά τους πήραν το πρωτάθλημα. Θα είναι ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη αν πάει εκεί που φαίνεται ότι πάει το πράγμα φέτος. Αλλά εσύ να μας πεις που μένεις εκεί. Δώσ' μας λίγο έτσι πώς το ζει ο κόσμος. Αν και φαντάζομαι ότι μετά ο περσινών της Μιάλπη δεν είναι τόσο εκπληκτή. Μιλάμε για ομάδα, για όσους διερωτούνται γιατί πράγμα μιλούμε. Μιλούμε για μια ομάδα, την Sirius ονομάζεται, εντάξει, ξέρω, έτσι προφέρεται ή διαφορετικά Γιάννο, Sirius, η οποία ήταν ομάδα πρώτης, δεύτερης κατηγορίας, πριν κάποια χρόνια ήταν και στην τρίτη κατηγορία, η καλύτερη πορεία θέση που είχε ποτέ στην ιστορία της στην μεγάλη κατηγορία, ήταν, ξέρω, ένατη, όγδοη, δέκατη, κάπου εκεί, και φέτος, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω πώς, περίπου στα μισά της διαδρομής, παίξαν 16 παιχνίδια, νομίζω έχει 14 νίκες, 2 ισοπαλίες. Είναι στο συν 14 ή συν 15 από την δεύτερη τρίτη ομάδα.
Και πάει ολοταχώς, όχι απλά για να πάρει πρωτάθλημα, για να καταρρύψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε συγκομιδή βαθμών. Είναι πραγματικά φοβερό αυτό που πάει να γίνει. Και σε αντίθεση με τη Μιάλπη πέρσι, που το βασικό της, το δυνατό της όπλο ήταν η άμυνα, δέχτηκε, ξέρω εγώ, σχεδόν μισό γκολ ανά παιχνίδι ήταν ο συντελεστής. Η Σύρους πάει να το κάνει με την επίθεσή της. Έχει ένα μέσον όρο 3 γκολ ανά παιχνίδι. Μακάρι να ρωτήσουμε και αυτόν. Ρε σταμάτα, εν το μάτι σας που να μας φάει. 31. Ρε φίλε, ειδικά έτσι σήμερα, αν πιστεύεις στο μάτι, και καλά κάνεις, σήμερα πρέπει να κλείσεις το ράδιο ή το ίντερνετ, να μην διαβάζεις τίποτα. Επειδή δικαιολογημένα είναι αποθεωτικά τα σχόλια για τον Απόλλωνα του Λοσάδα και ειδικότερα για την ψεσινή εμφάνιση. Οπότε κλείσεις τα ράδια αν πιστεύεις στο μάτι.

0: με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου.
2: Να προσαρμοστούν άμεσα, μιας και δεν υπάρχει πίστοση χρόνου, ζήτησε από τους υπουργούς ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την τελετή διαβεβαίωσης. Τους κάλεσε να εργαστούν χωρίς φιδό 24 ώρες το 24ωρο, προσθέτοντας πως στον τελικό απολογισμό θα πρέπει να δικαιωθούν οι προσδοκίες του λαού. Η Κύπρος δεν μπορεί να παραμείνει θεατή σε ένα έργο τόσο μεγάλης σημασίας όπως τον GSI, μετά και την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridia ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία του έργου, δηλώνει ο ειδικός σε θέματα ενέργειας Χαράλαμπος Έλληνας. Ως πρώτο βήμα της προετοιμασίας για μια νέα προσανατολισμένη σε αποτέλεσμα άτυπη συνάντηση 5-1 παρουσίασε τη συνάντηση των δύο ηγετών στις 26 Αυγούστου ο λεγόμενος Υφυπουργός Προεδρίας. Υποστήριξε ότι στόχος είναι οι δύο ηγέτες να προχωρήσουν σε ουσιαστική προετοιμασία. Για ενδιάμεση συμφωνία για το στενό του Ορμούς εντός της μέρας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιτάν σε κοινή συνέντευξή του με τον Σύρο ομολογό του Αλ Σαϊπάνι. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι φωτιά ξέχασαν από πεδίο, μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
6: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge and Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Eco.
9: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
10: Χαλαρώνεις την παραλία?
11: Στο μπαλκόνι?
10: Στο αεροπλάνο?
11: Τι λείπει?
10: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
11: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
10: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
11: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
12: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
13: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
12: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
13: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
12: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
14: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
15: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
16: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring.
0: Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαμπαμπαμ.
16: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
17: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
20: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
21: Η Βούλα Πατουλίδου στις 6 Αυγούστου 1992 κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί για την Ελλάδα ρεγαμότο. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912. Την ίδια μέρα το 2024 ο Μίλτος Τεντόγλου με επίδοση στα 8 μέτρα και 48 εκατοστά στέφεται χρυσός Ολυμπιονίκης στο Παρίσι διατηρώντας τον τίτλο που κατέκτησε 3 χρόνια πριν στο Τόκιο. Γίνεται ο δεύτερος αθλητής που κατακτά διαδοχικά μετάλλια στο Άλμα Ισμίκος μετά τον θρυλικό Καρλ Λούις και ο πρώτος Έλληνας αθλητής στίβου που κατακτά συνεχόμενα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, τελική ευθεία, 29.50 τα μηνύματά σας. Ανακοινώθηκε και επίσημα η μεταγραφή του Μο Σαλάχ στην Τραμπζονσπορ. 2 χρόνια, παίρνει το νούμερο 10, 17 συν εκατομμύρια το χρόνο. Είναι απογοητευτικό, η αλήθεια είναι. Να βλέπεις έναν από τους κορυφαίους παίχτες στην ιστορία της Premier League να φεύγει από το κορυφαίο επίπεδο και να πηγαίνει στην Τουρκία. Okay, είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος, αλλά θα μπορούσε να παίξει ακόμη κάπου που να τον παρακολουθούμε έτσι πιο στενά, πιο συχνά. Όπως και να έχει, το συμβάν συν 20% από τις πωλήσεις της φανέλας του από την μπουτίκ. Άρα μιλάμε για πολύ περισσότερα από 17 εκατομμύρια το χρόνο. Βιόλα με Ρόντρι και Άλβαρε στην Μπαρσελόνα και χωρίς άλλους αμυντικούς, ο φίλος ο Στυλιανός δηλαδή θα τελειώνει 8-4 τα παιχνίδια μας. Καταρχάς πρέπει ο Στυλιανού να σοβαρευτεί, να συγκεντρωθεί και ξεκινούν εκπομπές σε 2 εβδομάδες. Πώς έχουμε, 2 εβδομάδες ξεκινάει η Premier League, άρα πέτουν να ξεχάσει η Μπαρσελόνα για λίγο καιρό. Και 8-4 έχουν τα πέρσι και πρόπερσι 8-4 τα παιχνίδια. Άρα πάμε για 11-3, 11-4, 17, κάπως έτσι. Κάτσε να δούμε για Ρόντρι. Πηρούσε και ένας φίλος, ενώ το είχα αναφέρει στο ξεκίνημα, ότι έτσι ο παρουσιάζουν. Ότι η Μπαρσελόνα επένδυσή τη σου προσφέρουν όσα λεφτά σου προσφέρει η κυρία Αλ. Οπότε εντεχνά ρίχνουν την μπάλα στον παίχτη για να αποφασίσει αν θέλει να επιστρέψει στη Μαδρίτη, που το είχε μπει παλιά ότι είναι αγαπημένη του πόλη, ή αν θέλει να είναι συμπαίχτης με 7, 8, 9 ποδοσφαιριστές με τους οποίους κατέκτησε το Μουντιάλ και το γύρο δηλαδή στην Μπαρσελόνα. Θα δούμε. Επίσης δεν ξέρω πότε, εγώ πριν λίγο το είδα, η αλήθεια είναι, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Ανδρέα Μακρύ στην Λάρισα. Μετά την αποχώρηση του από την ΑΕΛ, ο πρώην αρχηγός πλέον της ΑΕΛ, έχει μετακομίσει σε άλλη ΑΕΛ της Λάρισσας, οπότε του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη διαδρομία με την πισινή φανέλα. Πρώτη φορά πάει στην Ελλάδα ο Ανδρέας. Είχε πάει κάποια στιγμή, δοκίμασε την τύχη του όταν έφυγε από την Ανόρθωση, πήγε στην Αγγλία, Walsall. Δεν του έγατσε αλήθεια εκείνη η φάση και έστρεψε στην Κύπρο, από ΕΛ, ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ολυμπιακό, ξανά ΕΛ, όχι απαραίτητα με αυτήν τη σειρά. Θα δοκιμάσει και την τύχη του στην Ελλάδα. Η Μπαρσελόνα, φίλε Κωνσταντίνε, λεφτά δεν ήταν απαραίτητα ότι δεν είχε, απλά ήταν σε αυτό το, για πολλά χρόνια σε έναν είδους, ας το πούμε, μνημόνιον που δεν της επέτρεπε να ξοδεύει το σύνολο των χρημάτων που ήταν τα έσοδα της. Ας πούμε να είναι πλούσια, να παίχτη 100 εκατομμύρια, τα 50 δικαιούταν να ξοδέψει. Αν είχε από τα τηλεοπτικά που τα προπούλησε εδώ και χρόνια, τέλος πάντων, αλλά κουβέντα να γίνεται. Αν είχε, ας πούμε, 200 εκατομμύρια έσοδα από τα τηλεοπτικά, τα 120 δικαιούταν να ξοδέψει. Ενώ μετά από χρόνια επιστρέφει στο έναν προς έναν. Όσα έσοδα έχει, τόσα έξοδα μπορεί να κάνει. Συγγνώμη. Ναι, σωστά. Δηλαδή, θα πουλήσει έναν παίχτη 70 εκατομμύρια, έχει το δικαίωμα εκείνα τα 70 εκατομμύρια, το σύνολο των 70 εκατομμυρίων, να το ξοδέψει σε μεταγραφή. Οπότε αυτή ήταν η σημαντικότερη διαφορά της Μπαρσελόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, το ότι επέστρεψε στο έναν προς έναν καθεστώς. Και εδώ και το φίλο μου τον 525, είναι ρεκόρ φέτος, φίλε, οι αλλαγές προπονητών στην Premier League. Ο Ματίας Χάισλε, ο Γερμανός που θα αναλάβει την Newcastle, θα είναι ο ένατος νέος προπονητής εν όψη της έναρξης σεζόν και είναι ρεκόρ. Το προηγούμενο ρεκόρ νομίζω ήταν την χρονιά που ήρθε ο Guardiola, άρα μιλάμε καλοκαίρι του 2016. Είχαμε 8 αλλαγές προπονητών που ήταν ρεκόρ μέχρι φέτος και μεταξύ άλλων ήρθε και ο Αντώνιο Κόντε τότε, αν θυμάσαι, στην Chelsea και πήρε και το πρωτάθλημα. Ήταν εκείνο το σημείο αναφοράς. 8 αλλαγές προπονητών από τις 20 ομάδες. Τώρα σχεδόν οι μισές ομάδες, 9 από τις 20, άλλαξαν προπονητή. Είναι εντυπωσιακό για
για Premier League, ο Ιραόλα, ο Μαρέσκα, ο Αλόνσο, που πήγαν σε Liverpool, City και Chelsea αντίστοιχα. Και δεν υπολογίζουμε ούτε τον Ντετζέπρι που ανέλαβε από πέρσι. Ουσιαστικά μιλάμε για 10 νέα πρόσωπα, αλλά στατιστικά 9. Ο Ρώσε Μπόρμουθ, ο Γκλάσνερ Φόρεστ, ο. Είπα 3-6 τη Πάλα ο προμονητή. Α, ο Σάτσου, ο Πιέρ Σάτσου. Ο Γάλλο που έχει, είναι από τις, από τα πιο ενδιαφέρουσε περιπτώσει, επειδή είναι μια εντελώ διαφορετική φιλοσοφία από αυτό που έχουμε δει είτε από Γκλάσνερ είτε από τους προκάτοχους του Οβιερά και άλλοι ήταν στην Κρίσταλ Πάλας. Ένας πολύ επιθετικός ποδοσφαιριστής, να δούμε. Ο Αρμπελόα που πήγε στη Φούλα, ο Χάισλε, είπα 8. 8 σε 9, καλό ποσοστό. Κάποιο ξέχασα. Ολοκληρώθηκε επίσης η μεταγραφή με ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια στερλίνες, άρα μιλάμε για σχεδόν 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τράφορντ στην. Απίστευτο, πριν τελειώσω την κουβέντα μου, φίλε μου, καλό απόγευμα. Αν ξέρεις, πέ μας κάτι για Λίτς. Ήμουν έτοιμος 5-6-6 μου να σου δώσω μεταγραφή φρέσκα-φρέσκα. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Τράφορντ, του τερματοφύλακα, από τους καλύτερους τερματοφύλακες Άγγλους. 50 εκατομμύρια στη Leeds. Πει τον Ντάρλο τον πήρε United που έκανε πολύ καλή σεζόν πέρσι με τη Leeds, έψαχνε τερματοφύλακα βασικών και τον πήρεν 50 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια στερλίνες, να είμαστε πιο σωστοί. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του, πέρασαν και από ιατρικά και με ελευθέρα μεταγραφή φεύγει από την Manchester City για να πάει στην ομάδα σου. Καλή επιτυχία.

3-3-3 μου, αν, έχει, αν είναι σε μνημόνιο, ο Παπασταύρου είναι ανεπίσημο. Δεν το επιβάλλει κάποιο. Επειδή φαντάζομαι χιούμορ, μπορεί και όχι φυσικά, αλλά φαντάζομαι χιούμορ το γράφει, το διαβάζω. Είναι. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς μνημόνιο. Είναι ότι του είπαν ένιση λεφτά. Απλά είναι αυτή η πολιτική που το συζητάμε και πριν αλληλικά με το coach τον Νικόλα τον Μαρτίδη στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, ότι κάθε καλοκαίρι, πόσες φορές εσείς οι Ομονιάτες ακούσατε ότι που μπορεί να ακούτε κλισέ και να σας εκνευρίζει, αλλά όταν επαναλαμβάνεται τόσα χρόνια πρέπει να πει ότι είναι ξεκάθαρα πολιτική. Δεν το κάνει επειδή έναν ίκανη, επειδή δεν θέλει να ξοδέψει λεφτά. Έχει την φιλοσοφία να μην βιάζεται να πάρει ποδοσφαιριστές, να μην πληρώνει υπεραξίες. Προτιμά να περιμένει κάποιους παίχτες να ρίξουν το κασέ τους ή να περιμένει κάποιους παίχτες να φύγουν από τις ομάδες τους, να βρει κάτι καλύτερο το τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη παρά τον Ιούνιο. Είναι κάτι που κάνει εδώ και χρόνια, εδώ και 7, 8, 9 χρόνια πόσα είναι ο Παπασταύρου. Είναι κάτι που επαναλαμβάνεται. Άρα δεν είναι θέμα λεφτών, είναι θέμα πολιτικής που ακολουθεί. Απλά. Αυτό που ζήσαμε αρκετές φορές είναι ότι φέτος δεν ήταν έναν ακόμη κανονικών καλοκαίρι σαν όλα τα άλλα. Αυτόν. Πώς βλέπεις το project ανόρθωσης, κάτι καλό, μάλλον φαίνεται να ψήνεται. Φίλε, αμιγώς ποδοσφαιρικά, ξέρω πώς βλέπεις φέτος την ανόρθωση, θα είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Κακά τα ψέματα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όμως αυτό είναι το δέντρο. Το αν θα πάει καλά φέτος η ανόρθωση. Προφανώς το να πάει καλά, να κάνει μια πορεία, να μπει εξάδα, να τα καταφέρει που δεν θα είναι εύκολο, να διεκδικήσει, επειδή αν μπει εξάδα, διεκδικήσει και ευρωπαϊκό εισιτήριο ή μια καλή πορεία στο κύπελλο. Θα κρατήσει, όχι πως έχει θέμα ανορθωσιάτης, αλλά πάντα μια καλή πορεία, κρατά πιο ζεστό τον κόσμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με οικονομικά έσοδα για μια ομάδα. Αυτό είναι το δέντρο. Το δάσος που κάποια στιγμή επιτέλους πρέπει να το δούμε να πρασινίζει λίγο, να μεγαλώνει λίγο, που θέλει και περισσότερα χρόνια, είναι όλα τα υπόλοιπα γύρω από την ομάδα. Όντως φαίνεται κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει, είτε με την πρόσληψη κάποιων ανθρώπων του ποδοσφαίρου σε κύρια πόστα, χωρίς αυτό να σημαίνει επειδή ανέλαβε πρόεδρος ο Μαραγκός, αθλητικός διευθυντής ο Νεκτάριος ο Αλεξάνδρου ή ο Νίκος ο Νικολάου που γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα στο ρόλο συμβούλου που έχει αναλάβει εν συνταγή επιτυχίας και άρα τα επόμενα χρόνια θα πετύχει ο καθένας ξεχωριστά στο 100%. Αλλά τότε είναι άτομα του ποδοσφαίρου σε σύγκριση με άτομα, δεν θέλω να φέρω ονόματα, που έχουν έρθει, έφυγαν κάποιοι με έχοντας αποτύχει, κάποιοι έχοντας πετύχει κάτι τέλος πάντων, αλλά κατά κανόνα αφήνουν πίσω τους και καμένη γη. Θεωρώ ότι υπάρχουν άτομα του ποδοσφαίρου που ξέρουν και την ανόρθωση και τον χώρο. Σε συνδυασμό με μια διοίκηση, η οποία θα τη δούμε φρέσκια είναι, εγώ καλά-καλά ονόματα και πρόσωπα φάτσες δεν έχω συγκρατήσει, η οποία φαίνεται να βλέπει έτσι λίγο πιο μακροπρόθεσμα, οι συμφωνίες που έκαναν, τα εκατομμύρια που θα μπουν στο ταμείο, είναι μια βάση για να χτιστεί κάτι καλό και να πρασινίσει λίγο, να μεγαλώσει το δάσος στο γέρημο που το εκάψαν και αφήσαν το καμένο. Καμένη γίνη εδώ σε μια 20ετία. Μακάρι, μακάρι. Εγώ, αν ήμουν ορθωσιάτης, θα είχα μια έστω συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τα επόμενα χρόνια, κάθε χρόνο, σαν και καλύτερο από τον προηγούμενο. Πώς βλέπεις, αδιέβασα, δηλαδή θέλουν να μπούμε σε ράλι τιμών με Πάφον πιχρονιά. Το 25 έκλεισε με 42 εκατομμύρια εταιρικό budget, το 26 θα κλείσει 50. Δηλαδή να πάθουμε όπως το 10, η Ομόνοια μια χαρά πάει, υπομονή. Okay, μια διαφορετική προσέγγιση, οπτική γωνία, το δει κάποιος. Φυσικά ρε φίλε, εμένα η άποψή μου είναι ότι χρειάζεται να πάει πλήσεις 40 εκατομμύρια, να έχεις budget 40 εκατομμυρίων για να πάρεις ένα δεξιμπακ. Που το έχεις ανάγκη, ήξερες. Ξέρεις από το Φεβράρι, Μάρτι, πλέον έτσι ξέραμε εμείς ότι θα φύγει ο Μασούρας. Δεν είναι και εγώ σου, αυτό έδειξες να κρατήσεις Διουγκού. Άρα το ότι έμεινες γυμνός στο δεξί άκρο της άμυνας δεν έχει να κάνει με το ράλιν τιμών. Καμία σχέση με το ένα μετάλλο. Ενώ το δάσος προφανώς και η χρονιά θα είναι δύσκολη. Ναι, επανήρθε μια 44. Ένα πλεονέκτημα που έχει
Η ανόρθωση είναι ότι έχει την ομοιογένεια. Τους παίχτες στο ρόστερ γνωρίζουν πολύ καλά ένα τον άλλον. Ο προμονητής είχε από την πρώτη μέρα μέχρι το ξεκίνημα του προαθλήματος ανάμιση μήνα, μπορεί λίγο παραπάνω, με τους παίχτες, ξέροντας ότι αυτούς έχουμε, αυτούς πάω. Είναι σημαντικό πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις να ξεκινήσει λίγο καλά η χρονιά. Κάποια αποτελέσματα, κάποιες εμφανίσεις να πάρουν λίγο τα πάνω τους, αλλά είναι πολύ περιορισμένες επιλογές. Πολύ περιορισμένες επιλογές. Και χωρίς Σένση, να μην ξεχνάμε ότι χωρίς το Σένση, επειδή ήταν το Α και το Μ, το βαρόμετρο πέρσι ο Σένση, άρα μιλάμε για την περσινή ομάδα μεν, αλλά χωρίς τον Σένση. Άρα, α δούμε. Σε αυτόν ελέγχονται ποιοι, άνω 960. Ναι, ναι.

0: Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος. Φίλε, από ό,τι ξέρω, δεν είναι ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Παναθηναϊκός. Συγγνώμη, ούτε ο ΠΑΟΚ, όπως δεν ήταν ούτε ο Παναθηναϊκός, έψες τηλεοπτικό. Να δω αν άλλαξε κάτι. Νομίζω δεν άλλαξε κάτι. Δηλαδή, άμα ανεδείξαν τον Ολυμπιακό προχθές και χθες τον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω να δείξει τον ΠΑΟΚ, που ναι, δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι. Το λόγο που έφυγε ο Μασούρας, κάποια στιγμή πρέπει να τον πούμε. Γιατί να τον πούμε? Η ουσία είναι ότι δεν έχει αντικατασταθεί ακόμη. Γιατί έφυγε, δεν ξέρω σε τι θα βοηθήσει. Η Ομόνια είναι η καλύτερη ομάδα τώρα βάσει των στατιστικών της UEFA. Είναι και η καλύτερη των 8 χρόνων. Συνεχίζουμε με προσοχή. Τι εννοείς, σε κατάλαβα, φίλε. Εννοείς βαθμολογική συγκομιδή τα τελευταία 8 χρόνια. Η καλύτερη ομάδα, κυπριακή ομάδα στην Ευρώπη, αν αυτό εννοείς. Που μου ακούγεται λογικό, αν αυτό εννοείς. Χαιρετώ Μάριο. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η πριν δύο-τρεις εβδομάδες, ποια ήταν η αφορμή, το ξανασυζητήσαμε για το This is Cyprus, που τότε δεν υπάρχει κανένα πλάνο. Λίγο του κουτουρού, ό,τι να είναι. Ήταν φωτοβολταϊκά, ούτε... ήταν το νέο πρόβλημα που παρατηρήθηκε με την αποστολή SMS, το CY Alert ονομάζεται. Που υποτίθεται πριν 2-3 μήνες που έγινε ένα δοκιμαστικό, ήταν ότι κάτι δούλεψε. Μας είπα, συγγνώμη, παιδιά, λάθος, να το διορθώσουμε. Και είχαμε την πρόσφατη Μπυρκαγιάν εκεί στην περιοχή του Ψεφτά, που πάλι, sorry, έχουμε πρόβλημα. Η ώρα 12.30 άψανε η φωτιά, η ώρα 6 έπιαν τα μηνύματα, η ώρα 5 τέλος πάντων. Το κρατάω, δεν θα το πω, αλλά να πω κάτι άλλο που χτες, κάτι παρόμοιο. Λες ότι πραγματικά δεν έχουμε υπόθεση, δεν έχει καμία οργάνωση, ο καθένας ό,τι να είναι. Πήγα να επισκεφτώ τον πατέρα μου στα γραφείο του, που είναι στη Τσεριού. Τσεριού, όσοι μένετε εκεί, περνάτε από εκεί, ξέρετε καλύτερα από μένα, να μην σας τα λέω. Πόσα χρόνια είναι κλειστή η δρόμη εκεί, πάντα φυσικά. Κάτι που παίρνει ένα χρόνο, στην καλύτερη να γίνει σε 2, σε 3, σε 4, σε 5 χρόνια. Τέλος πάντων, μετά από πολλά χρόνια, γίνοντο σημείο μπροστά από το γραφείο του πατέρα μου, ήταν έτοιμοι να το κλείσουν, να το ασφαλτώσουν, να τελειώσαν τη δουλειά τους. Και τους είπαν μετά από ένα-δυο χρόνια καθυστέρηση φυσικά ότι, ξέρετε, παιδιά, σε μια εβδομάδα θα το κλείσουμε, τελειώσαμε. Και περιμέναν οι άνθρωποι να περάσει μια εβδομάδα. Η αλήθεια, πέρασαν 10 μέρες και ήρθαν και κλείσαν τον δρόμο. Ασφαλτώσαν τον δρόμο, έκλεισαν ο δρόμος και ήταν έτοιμοι να τον ανοίξουν. Παρασκευή, ας πούμε, πήγαν οι άνθρωποι σπίτι τους και Δευτέρα ήρθαν πίσω στα γραφεία τους, στις δουλειές τους, στα μαγαζιά τους και βλέπουν ξανά ανοιχτούς τους δρόμους. Και ρωτήσαν τους αρμόδιους εκεί και της εταιρείας που ανέλαβε το έργο, αλλά και του Δήμου Στροβόλου, και είπαν τους, παιδιά, ανοίξαμε, κλείσαμε το κτλ. Αλλά ξέρετε, εξιάσαμε να έρθει η ΣΥΤΑ να περάσει τα σύρματά της για τα τηλέφωνα, για τα ίντερνετ. Τώρα είναι συγκράτηση ακριβώς, και να πρέπει να το ξανοίξουμε. Να ξανασύρουμε τους δρόμους, να ξανασπάσουμε τον άσφαλτο, να ξανοίξουμε τρύπες, να περάσουμε τα σύρματα, να τα ξανακλείσουμε, να ξανασφαλτώσουμε. Δώστε μας άλλο 2-3 μήνες. Και περάσαν 2-3 μήνες, όντως έγινε η δουλειά, ξανά ταλαιπωρία. Και λέω, ασέν. Και ο 3 μήνες παραπάνω, δεν πειράζει, να γίνει δουλειά. Στους 3 μήνες που έκλεισαν οι δρόμοι, ξανά του συμπασιά. Ξέρετε, εξίασε και η ΑΕΚ να περάσει κάτι σύρματα, παιδιά. Απολογούμαστε. Έντια καλοκαίρι, έντια άδειες. Και τώρα, αν περάσετε στο ίδιο σημείο, είναι πάλι ανοιχτή δρόμη. Δηλαδή, κάτι που πρέπει να γίνει σε χ χρονικό διάστημα. Αν okay, το χ έγινε επί 2 χ. Και μετά, αφού τέκειωσαν, εξίασαν τα σύρματα, μια εταιρεία, εξίασε ένα άλλο οργανισμό να βάλει τα ίντερνετ του. Και είναι εκεί. Ακούγεται λίγο έτσι κωμικό, αλλά είναι περισσότερο τραγικό παρά κωμικό, επειδή εκεί στην περιοχή, μιλάμε για μια απόσταση τώρα 100-200 μέτρων, μια μικρή επιχείρηση αναγκάστηκε να κλείσει, επειδή έχουν κλείνει τους δρόμους. Και λέω ότι, ξέρετε, παιδιά, για 2 χρόνια να έχουμε το θέμα. Τα 2 έγιναν 5 χρόνια. Ο άνθρωπος έκλεισε την επιχείρηση του. Ο άνθρωπος δεν έχει δουλειά. Ο άνθρωπος δεν έχει έσοδα να πάρει ψωμί και γάλα σπίτι του. Άλλες μικροεπιχειρήσεις που πνέουν τα λύσια. Μπορεί να μην έκλεισαν, αλλά έχουν υποστεί τεράστιες οικονομικές ζημιές. Οπότε το κάνουν έτσι λίγο, να ακούγεται λίγο αστείο, αλλά πραγματικά είναι τραγικά τα πράγματα. Δεν έχουμε υπόθεση. Δεν έχουμε υπόθεση. Αυτά. Κυρία Μαριβάς, είστε για δελτίο. Πάμε να ακούσουμε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τη Μαριβάς. Αύριο θα είσαι μαζί μας, σε προανήγγελα.
1: Τι.
0: είπες,
1: σκέφτομαι να έρθουν τώρα να σου κάνω λίγη παρέα.
0: Μου μαριβά. Είδαμε τρεις μέρες μόνος μου να με ταλαιπωρούμε. Και θυμήθηκε σήμερα, τελευταία μέρα, είναι η ώρα 4:01. Αν πάρει τη παρά έναν και που σου κάτσε ένα λεπτό μαζί, μέχρι τι 4:01. Τέλος πάντων.
1: Αύριο.
0: Αύριο. Quiz. Τα λέμε.
2: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Σπορ FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 4. Στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, Ομόνια και Πάφος αγωνίζονται στις 8 απόψε εκτός έδρας κόντρα σε Λίνκολν και Σάλτσμπουργκ αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά από Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Το πρώτο βήμα πρόκρισης θέλει να κάνει η Ομόνια στο Γιβραλτάρ απέναντι στη Λίνκολν. Δεν υπολογίζονται οι Κακουλής, Κουλιμπαλή, Οντουμπάντζο, Άιτιγκ και Νεγκό. Σε θετικό αποτέλεσμα στοχεύει η Πάφος κόντρα στην Σάλτσμπουργκ. Στην ευρωπαϊκή λίστα εγγράφει και ο Άντερσον, ο οποίος δεν υπολογίζεται για τη σημερινή αναμέτρηση, όπως και ο τραυματίας Μαέ. Θέση στον κατάλογο πήρε και ο Ενκαμαλέου, εκτός έμεινε ο Κορεία. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον 33χρονο Πορτογάλο Μέσο Καφού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Τη δεύτερη της φιλική αναμέτρηση επί πολωνικού εδάφους δίνει στις 7 απόψε η ομάδα της Λεμεσού κόντρα στον Ατρόμητο, τηλεοπτικά από Cita Vision. Σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στα play-off του Conference League πήρε ο Απόλλωνας μετά την νίκη του επί της Μπραν. Η προσοχή στον επαναληπτικό της Τρίτης στο στάδιο ΑΜΕΓΑ από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει το απόγευμα ο Κονομής. Ο Ζωέλα Σόρο αναμένεται στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην ομάδα της Λεμεσού. Τα τυπικά απομένουν στο ΑΠΟΕΛ για τη μεταγραφή του 27χρονου Αργεντινού μέσου Φακούντο Πέρες, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο. Πραγματοποιείται στις 8 απόψε η πρώτη επίσημη εκδήλωση για τα 100χρονα του συλλόγου στο ανοιχτό αμφιθέατρο του παλιού Γασιπή. Στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην ΑΕΚ και για να ενταχθεί στο πρόγραμμα της προετοιμασίας αναμένεται ο 32χρονος μέσος Καρίμ Μπραμπτή στο ψάξιμο και για τερματοφύλακα. Την έναρξη της τριετούς στρατηγικής συνεργασίας με την Freedom 24 ανακοίνωσε η ανόρθωση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία του συλλόγου. Εντάσσεται τις επόμενες μέρες στο κανονικό πρόγραμμα ο Φουρτάδο. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε κάποιες προσθήκες μέσα στις επόμενες μέρες, ανέφερε στο Σπορ FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου του Άρη, Κώστας Παπαδόπουλος. Δεν διέψευσε ούτε επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα για απόκτηση του κεντρικού αμυντικού Μπάντελη. Λουκουμπάρ και Γκάουσταντ αντιμετωπίζουν πρόβλημα στον Αστράγαλο. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Καλούλου. Δυνατό φιλικό τεστ σήμερα στις 6 κόντρα στην Αλσαντ, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Την αισιοδοξία του για αδειοδότηση του Τσιρίου Σταδίου εξέφρασε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου της Καρμιώτισσας, Άριστος Παναγιδής. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, θα αποκτηθεί κεντρικός, επιθετικός, αμυντικός και επιτελικός μέσος, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Σαλαμίνας, Λοΐζος Μωυσέος. Στην Ομόνια Ραδίπου θα συνεχίσουν ως δανεικοί η Περέιρα και Κέρτις Τζούνιορ, κοντά σε συμφωνία και με τους Χάιρο κέντρικες. Επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του 31χρονου Κύπριου επιθετικού Ανδρέα Μακρύ στην ομάδα της Λάρισσας.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Το πρώτο βήμα πρόκρισης θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται στις 8:45 απόψε στην Τούμπα την Άντερλεκτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη με συμβόλαιο μέχρι το 2029. Η ΑΕΚ Αθηνών ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Ούγγρου μέσου Μίλαν Βιτάλης. Στο κόλπο για την απόκτηση του Ρόντρι μπήκε η Μπαρσελόνα, η οποία είναι σε συζητήσεις με τον Ισπανό μέσο. Θέμα χρόνου, η επισημοποίηση της μεταγραφής του Μπρούνο Γκυμαράες στην Αρσενάλ. Στο Λονδίνο βρίσκεται ο Βραζιλιάνος μέσος. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, όσα ακούν οι ξεναγοί. Τα ωραία, τα δύσκολα και τα απρόοπτα της δουλειάς τους. Οι άγνωστες πτυχές από τον μύθο του Βαγγέλη Παπαθανασίου, γιατί ο Σπάιντερμαν παραμένει ο πιο αγαπημένος υπερήρωας και ένα πλούσιο αφιέρωμα για την υγεία και τη μακροζωία. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
6: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
9: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
11: Everyone, τα πάντα εσύ.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις ως επιθυμό.
13: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
15: Ομόνια και Πάφος FC, πρωταθλητές και κυπελούχοι της περσινής σεζόν σε εκτός έδρας αποστολές στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Κοινός στόχος, ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στη League Phase της διοργάνωσης. 5η 6 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Γιβραλτάρ, Λίνκολν Ομόνια, στην Αυστρία, Salzburg Πάφος FC. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumil.
16: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
18: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
19: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
20: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει ο μήνας 6, είναι ο Αύγουστος, ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mapia Show και έχει στα μικρόφωνα της το Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Άμα θέλετε κιόλας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράζετε απόψεις, σκέψεις ή και συναισθήματα. Χθες να σου πω ότι. Καλωσόρισες, Καχή.
1: Ευχαριστώ.
0: Χθες να σου πω ότι ανησύγησα για το ραδιοφωνικό μου αυτό. Ανησύγησα από καλά.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, ήταν και ο νεαρός ο Ανδρέας, ο συνάδελφος απέναντι μου. Ναι. Ξεκίνησε η εκπομπή, τσέξα με ένα παραλήρημα και φωνάζα. Δεν θυμάμαι καν τι φωνάζα. Δεν θυμάμαι καν γιατί. Δεν θυμάμαι καν το περιεχόμενο. Πήγαμε στο διάλειμμα, με πήρε ένας φίλος που μου αγαπάει, μου λέει εντάξει, ηρέμησε και όλα καλά. Και τα πίσω απολογήθηκα στον κόσμο. Αρχικά σου πω ότι θύμωσα με τον πρώτο οργανωμένο της ΠΑΦ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και θύμωσα και δεν είχα κάνει μεταγραφές της ομάδας. Ούτε με τον τραυματισμό του Ζάζα. Δεν μ' αρέσει και στελεχώς της ομάδας του Ρεγουμπάρ. Δεν μ' αρέσει.
1: Οκ.
0: Παίζει πολλά με τον μάνατζερ του.
1: Α.
0: Κατάλαβες, δηλαδή για να πάει υπουργός του πρέπει να είσαι μάνατζερ, πρέπει να είσαι συγκεκριμένο μάνατζερ.
1: Ναι.
0: Βασικά μπορεί να είσαι στέλεχος κυβέρνησης, τρίτης της κυβέρνησης, απλά και μόνο για την στήριξη. Δεν χρειάζεται να έχει τίποτα από όλα αυτά τα υπόλοιπα. Και μου θύμισε κάτι από τα παγιά, δηλαδή. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχασα ψυχραιμία μου. Ραδιοφωνικό παραλήρημα. Ντρεπόμουν δηλαδή να επιστρέψω πίσω, αλλά ήταν ο νεαρός Ανδρέας. Και σκεφτόμουν να του δώσω λόγο, ας πούμε, να φύγω.
1: Έλα, Ανδρέα, μην είναι να με.
0: Τι να το πω, φεύγω, μιλάμε από μόνο στον άνθρωπο. Φτάνει που ήρθε και βοήθησε, μα ήταν καλά το παιδί. Αλλά εντάξει.
1: Όσο κοντεύουν οι εκλογές όμως, πάμε σε μάνατζερ.
0: Όσο μεγαλώνουμε σε ηλικία, θέλω να μην
1: πάμε. Πάμε σε μάνατζερ, όσο κοντεύουν οι εκλογές.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά εντάξει.
1: Γενικότερα, ενώ γυρίζουμε τα...
0: Ψώνησε και κάπου αλλού, ας πούμε, είδες και κάτι άλλο, κατάλαβες, δηλαδή είσαι σε άλλες αγορές, δηλαδή, έτος, τι να σου πω, η επιλογή του να βάλει πρόεδρο του ΚΟΑ, τον Νίν, ας πούμε, μοιάζει να είναι από τις πιο σοφές τελικά. Δηλαδή κάτι που μας σοκάρε όταν ανακοινώθηκε το όνομα του, πλέον τίνει να γίνει κανονικότητα, είναι κανονικό και όλα, δεν σταματά να μας εκπλήσει.
1: Okay.
0: Είναι δύσκολο, δηλαδή προτιμώ. Τώρα να πεις, δεν είσαι σαν την Κύπρο και το καταλαβαίνω. Δεν είσαι σαν την Κύπρο και φαντάζομαι και εσείς που ταξιδέψατε στην Νορβηγία. Για να σκεφτείτε χώρα βασικά.
1: Δεν είσαι σαν την Κύπρο,
0: θα το έχετε διαπιστώσει από την πρώτη στιγμή, ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι, τώρα πια Νορβηγία. Πια Νορβηγία, πια Ευρώπη, πια όποια χώρα θέλεις βάλεις, σαν την Κύπρο, όπως το πες.
0: Ακριβώς, δηλαδή τώρα η Νορβηγία τι έχουν. Πες μας ποια είναι αντίστοιχη σε φταγιά, ας πούμε, της Νορβηγίας.
1: Τίποτε, ρε, φάλαινες.
0: Έχει όντως,
1: ναι.
0: Πάναν της φάλαινας, δώσ' το, ποιο, εξήγησε μας λίγο.
1: Τίποτε, πουλούσαν κάτι σαλάμια φάλαινας.
0: Αχ, τι κρίμα όμως οι φαλένες ρε κουμπάρε. Γιατί ας πούμε, πόσο βάρβαροι είναι τούτοι.
1: Εντάξει ρε, υπάρχουν ήδη φαντάζομαι τα οποία.
0: Τώρα μου είσαι βάρβαροι, γίνει μου.
1: Εμείς που
0: συνειούμε του λαγοκέφαλους που πίσω. Πρέπει να βάλουμε τους πόμπες. Και να φύγαμε ψάρι για ψάρι. Τέλος πάντων, για πες, συγγνώμη.
1: Καλά, όλα τα άλλα, ας πούμε, οι Σολομοί, οι Τάρανδοι, ενούν πλέον και οι φάλαινες είναι το πρόβλημα.
0: Ναι ρε κουμπάρε, θέλω να μας πεις όμως ποιο είναι, εγώ να πιάσω το φίλο μου να σου βλάγει, ας πούμε, να κάτσω να πιω μια μπύρα να φάσω σου βλάγει, σωστά.
1: Ουτζαμέ, να δεις τον κατάλογο, Χρήστο μου, πρώτο να δεις τον κατάλογο, γιατί αν δεν δεις τον κατάλογο...
0: Δεις τον δημοκατάλογο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι του Παπασταύρου,
1: δημοκατάλογο.
0: Όχι του...
1: Τον Νορβηγών. Τον Νορβηγών του εστιατορίου, γιατί αν δεν το δεις, μπορεί να βρεθείς προεκπλήξεως.
0: Τι εννοείς, δηλαδή, εγώ άμα αποφασίσω και πω ότι θέλω να πάω μια Νορβηγία να ξεκουραστώ και να κάνω 7 μέρες διακοπές.
1: Κοίτα, μια 16.000 το μήνα.
0: Ναι.
1: Ναι, άνετα. Άνετα,
0: τι
1: ωραία. Θέλω
0: να πεις ότι έχετε σοκαριστεί από τις τιμές.
1: Θέλω να σου πω, ναι, ότι να πάρεις ένα.
0: Άλλον το μάγουλο της κατσίγα, ρε φίλε, 362 τώρα και άλλον η φάλαινα. Λυπάσαι τη φάλαινα, ας πούμε. Δηλαδή, έχουμε δει και μια όρκα. Έχουμε δει και μια ταινία για η φάλαινα. Την ακούς που, είναι, που θυλάζει. Θυλάζει η φάλαινα, ναι. Θυλαστικό.
1: Ναι.
0: Την ακούς που θυλά, την ακούς αυτό το κλάμα, ας πούμε, αυτό το σπαραγμό που να μείνουν μαύρα. Είναι διαφορετικό. Το μάγουλο της κατσίγας είναι άλλο πράγμα, ρε. Sorry.
1: Ναι, αλλά υπάρχει άλλη οπτική.
0: Ανεβαίνατε μαζί σας τεράτσιο και πολυμπιφ. Όπως έκαναμε εμείς στις Βρυξέλλες το 12.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν μια έξυπνη επιλογή να πάρει λίγα τεράτσια. Σε σταματήσω τελωνίων την Νορβηγία. Να πάει μέσα φυλακή. Να μην ξέρει κατηγορία να δικαστείς ο Νορβηγός. Δεν ξέρει πως να σε κατηγορήσει. Να σε κατηγορήσει για τι πράγμα. Ότι προσπαθεί να περάσει τι. What is that θα πει ο Νορβηγός.
1: Μάλλον ρε φίλε.
0: Γιατί δεν πήρατε λίγα απόλυπη μαζί σας.
1: Όχι ρε, εντάξει, θα πάρεις, αλλά ξέρω.
0: Όχι, δεν θα πάρεις, γιατί δεν, θα έπρεπε να παίρνατε, ας πούμε. Σου αναμιλώ, να πάρεις μαζί σου, ξέρω, ξηρούς καρπούς, τζιόνου πλάγα, ξηρούς καρπούς, να πάρεις, όχι τσιμπιντούθκια, θα πάρεις τσιμπιντούθκια, σνακς,
1: να έχεις κάτι μαζί σου, να είσαι προετοιμασμένος.
0: Ναι, είναι ανάγκη. Πώς θα πληρώσατε ένα μπέρκερ, ας πούμε, για μια.
1: Ρε παιδί μου, αν πάει για ένα μπέρκερ, το σαρανταράκι σου.
0: Πέντε το, εγώ είμαι ακούσει.
1: Το σαρανταράκι σου το δίνεις πολύ, πολύ εύκολα. Αν πάει τώρα για
0: μπέρκερ. 40 ευρώ με τι, γιατί, μίλα μας.
1: Για μπέρκερ, για να πιάσεις ένα μπέρκερ απλό.
0: Από γνωστόν τα έχει φαγείο.
1: Για απογνωστών ταχυφαγείων.
0: Είναι πράγματι, το είμαι αλυσίδα.
1: Από αλυσίδα, από αλυσίδα, ας πούμε που έχουμε αντίστοιχη στην Κύπρο. Αλλά θεωρείται έναν επίπεδο πιο πάνω από τις εντελώς κλασικές.
0: Ναι, αλλά γιατί είναι χάμουρ και φάλαινα και τόσο ακριβώς. Τι,
1: απλά τόσο ακριβώς. Γιατί Χρήστο μου λέμε, ο κατώτατος μισθός είναι 3.500 ευρώ περίπου. Και αντιλαμβάνεσαι ότι και το κόστος ζωής τσαμία, όταν ο κατώτατος μισθός είναι 3.500, ένα ανάλογο.
0: 3.500 είναι ο κατώτατος μισθός.
1: Ναι. Και είναι
0: και πώς σας φάνε,
1: είναι και η πιο ακριβή χώρα στον κόσμο, θέλω να σου πω, η Νορβηγία.
0: Οι υπόλοιπες δύο ποιες είναι, ξέρουμε να γόφουν κούρβες, δεν είμαι. Να σκεφτάμε εν το ξύνα, σε λίγο χαζό και αμέσως κάνεις την
1: πρόεδρα. Μην πάει Ελβέτια, θέλω να σου πω.
0: Μην πάει. Σιγκαπούρη νομίζω.
1: Ναι, μην πάει.
0: Υπερβολικός λέει 25 ευρώ στο fish market, φάγαμε και σπάσαμε.
1: 25 ευρώ στο fish market μπορούσες να βρεις, ναι, με 15 ευρώ ένα σάντουιτς. 15 ευρώ ένα σάντουιτς στο fish market.
0: Να γυρίσω μανίκο σάντουιτς, να πει 15 ευρώ να το γυρίσω από εκεί, ενώ μοντάρουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Το θέμα είναι, ναι, Killinger coin υπάρχει.
1: Killinger coin.
0: Ναι. Δεν ταιριάζει, αλλά υπάρχει εδώ πάντο.
1: Θέλω να σου πω ότι είχε πολύ τουρισμό που Μεσόγειο.
0: Μεσόγειο.
1: Που Μεσόγειο.
0: Ναι, δηλαδή. Τι, από Μεσόγειο να λες τι.
1: Ισπανοί, Ιταλοί, πάρα πολλοί. Ανεβαίνταν πάνω στον μπάρκεν για τουρισμό. Και αντιλαμβάνεσαι, το fish market που είπε ο φίλος και ο πριν.
0: Εντάξει, τον μπάρκεν είναι η Λάρνακα από ό,τι κατάλαβα.
1: Τον μπάρκεν είναι η Λάρνακα.
0: Ναι, δεν είναι, ας πούμε, το Όσλο ή Λεμεσόζη ή Λευκοσία.
1: Ναι.
0: Γιατί τον μπέρκε στο Όσλο είναι πιο ακριβό.
1: Δεν έχω πάει στο Όσλο.
0: Να υποθέσω, ας πούμε.
1: Μάλλον θα είναι πιο ακριβό.
0: Άιστο ρε το γασίσι τώρα και τα. Που να θέλετε τη στιγμή να μάθετε την Νορβηγία. Να πάνε να μας τρώσει στην Νορβηγία που να μείνουν μαύρα, ας πούμε. Μείνε στο δωμάτιο και φάει 100 σοκολάτες και πιέτε 37, πρε. Δεν τους μπορώ να τους χασικλείς. Πραγματικά δεν τους αντέχω.
1: Πάνε όρθιο όμως χώρα.
0: Τα
1: φιόδρυτα.
0: Κιλινγκρικό δεν έχει, ρε κουμπάρε.
1: Δεν έχει.
0: Μα καθόλου κιλινγκρικό.
1: Δεν έχει πολύ.
0: Ούτε καυκάι.
1: Μόνο που τουρίστα θα βρεις.
0: Ούτε αγένεια, ούτε έτσι πάνω.
1: Όχι, όχι, όχι. Λάμε που υπήρχε ένταση στις φωνές του κόσμου, καταλαβαίνε ότι είναι.
0: Τι.
1: Είτε δικό σου, ας πούμε, ταξίδι.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Είτε κάποιο μεσογειακό που φωνάζει σε κάποιον άλλο. Η Νορβηγή μεταξύ
0: τους. Πώς αντιμετωπίζετε εσείς που είσαστε, όχι τόσο. Δεν είστε τόσο όμοιοι, ας πούμε, είστε λίγο διαφορετικοί.
1: Είστε
0: λίγο σκούροι, μελαχρινοί, ας πούμε. Πώς σας αντιμετωπίζετε, κανονικά.
1: Κανονικότατα, κανονικότατα.
0: Δεν σας έβγαζα φωτογραφία, ας πούμε, για να.
1: Όχι.
0: Ότι τους επισκέφτε ένα νεονίδος.
1: Όχι, όχι, ναι, φτάσαμε στο επίπεδο. Να τους.
0: Ένισε, ούτε χορκαθιό, ούτε
1: τίποτα. Αν και θέλω να σου πω ότι.
0: Ότι δεν έχω να πάτε, καταλάβατε, δεν θα πάμε παιδιά.
1: Θέλω να σου πω ότι τους οπαδούς του Απόλλωνα που ήταν 85, νομίζω ήταν τα εισιτήρια που είχαν κοπεί κάπου εκεί, λίγο πάνω.
0: 100, έχω μάθει, 120.
1: Δεν μπορεί λίγο πάνω, ενώ. Εντάξει. Τους έβγαζαν πολλές φωτογραφίες φιλάθλων των Νορβηγών.
0: Αυτό σου λέω, Μάκη μου, μόλις αυτό σου είπα. Στο μάλλον γήπεδο. Θα προκαλέσατε εντύπωση.
1: Στο γήπεδο, στο γήπεδο, εκτός γήπεδο. Είναι κυκλοφορούσαμε, νιώθαμε τα βλέμματα.
0: Αυτό μόλις ήθελα να σου πω με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό, ότι μάλλον θα προκαλέσατε εντύπωση στους ντόπιους εκεί. Κατάλαβες. Είσαι ένα βοήθεια τώρα στους ζωόφιλους. Ας το να μην είμαστε τόσο. Πλάκα κάνω, μην το παίρνετε και τις μετρητής. Πρώτη φορά είδαν δεν περνούσαν σάλι λέει χωρίς εξώς κάτι ρε παιδί μου.
1: Όχι.
0: Ένας που να πομπουρίζει.
1: Όχι, δεν ακούες. Ο θορύβος που τα αυτοκίνητα δεν ακούες. Πολύ ηλεκτρικό αυτοκίνητο ρε Χριστέ.
0: Είναι θεμητό να προτιμάς κομματικές κυβερνήσεις που αν δεν έχεις την κομματική τους ταυτότητα δεν γίνεσαι ούτε θυρωρός από μια ακομματική κυβέρνηση με συγκεκριμένο πολιτικό προσανατολισμό που επιλέγει άτομα που συμφωνούν μαζί της για να μπορούν να εφαρμόζουν την πολιτική της από τις θέσεις των υπουργών. Είναι κατανοητό, λέει ο φίλος 62, που κατάλαβε, τέλος πάντων προσπαθεί να μας χρεώσει, να ερμηνεύσει πώς εμείς το σκεφτόμαστε. Και δεν θέλω να απαντήσω επί τούτου. Ξέρουμε πόσα πιάνει ο αντίστοιχος. Δεν έχει αυτό σημασία. Έτσι, αθόρυβα 7 στα 7, 630 λεπτά με 0 παθητικών και πάμε. Τους έκανε μάθημα ο προφεσόρ Εψές. Συγκινητικός ο μάγης, τώρα τον γκολ. Σου συγκινητικός μάγη μου. Προκάλεσε συνέστημα, έβγαλε συνέστημα. Χαίρομαι. Το χρειάζεται.
1: Κοίτα. Την ώρα του
0: υβριδικό γκολ... είστε ακριβώς, όχι ακομματικό. Υβριδικό.
1: Υβριδικό είναι το γήπεδο.
0: Πολιτικά υβριδικό πράγμα, ας πούμε.
1: Υβριδικό ήταν το γήπεδο.
0: Που η αλήθεια είναι τα κριτήρια και η αξιολόγηση είναι αν είσαι υπέρ ή όχι της κυβέρνησης. Σωστά. Δεν έχει να κάνει μήτε με τις γνώσεις σου, μήτε με το ποιόν σου, μήτε με το παρελθόν σου, μήτε με τα προσόντα σου. Κύριε 682, δεν μην τρελαθούμε, ας πούμε, ότι είναι ακομματική κυβέρνηση όπως την αναφέρεις, είναι λίγο, μην πω, χρησιμοποιήσω για άλλη λέξη δηλαδή και φανώ λίγο αγενής. Λέω, χρησιμοποιώ η λέξη ευρυδικό. Ναι. Συγγνώμη.
1: Σκέφτηκα σε χτες.
0: Γιατί, είδες κανόν ορφηγό και λες άρε συνάδελφο.
1: Όχι, γιατί η Νορβηγία είναι μια χώρα στην οποία η πλειοψηφία, ναι, το κάπνισμα το έχει ακριβώς όπως είπες. Δηλαδή στο μυαλό τους έχει εξελιχθεί ως κάτι το οποίο δεν. Σχεδόν κανείς δεν έβλεπες κόσμο να καπνίσει. Δεν έβλεπες κόσμο να.
0: Και τότε που έπαιρνα ένα σωρό καπνών και τα φιλούθια και κόφκαν την πείνα και εδώ στο άνω. Δεν μπορεί να γίνει. Πώς τους έβλεπαν. Και ήταν έτσι και λέγανε πυκνή τριχοφυΐα, πώς τους έβλεπαν οι Νορβηγοί.
1: Έτσι δεν πρέπει να πιένα στο πιο κεντρικό σημείο.
0: Γιατί όλοι Ευρωπαίοι είμαστε, δεν είναι.
1: Δεν πρέπει να ήταν στο πιο κεντρικό σημείο του Μπάρκεν.
0: Ναι. Πες μας και κάτι ουσιαστικό, οι Νορβηγοί δεν ξέρεις πώς σου φάνηκαν ή και οι Νορβηγοί προσθέτω εγώ. Πας στο άλτε σταματούσαν, αυτό είναι το ουσιώδες.
1: Πας στο άλτε σταματούσαν, ναι.
0: Ναι. Επίναν καφέ, ένα οίκο, σάντουιτς, την ώρα που...
1: την ώρα που οδηγούν.
0: Οι Νορβηγοί έκαναν τον παραγισμό με τη βαρκούλα του παγκοσμίου. Όχι, το έχουν είναι μάλλον τη εθνική ομάδα.
1: Το ρο, όχι. Και μάλιστα έχω να σου πω ότι η Νορβηγία, λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, σε μια φάση βλέπει όλο το γήπεδο να σηκώνεται. Εντάξει, και επειδή μιλά κάποιο σαν Νορβηγικά, λε τώρα τι είναι να κάνουμε μονόλεπτο στη γη. Τελικά δεν ήταν μονόλεπτο στη γη, ήταν ένα ύμνο. Ήρθε ο ρωτώντα συνάδελφο, είναι ο εθνικό ύμνο τη Νορβηγία, όχι, είναι ο τοπικό ύμνο του Μπάρκεν. Είναι ο ύμνο του Μπάρκεν τούτο.
0: Πνίξε με το ίδιο το μήνυμα. Γιατί ρε το μου της κατσέλας και το χρρρ του σύρου δεν σου δένει το στομαχικό που όταν τα ακούεις λέει ο 936. Μα εκεί οδεύουμε κύριε 936, να γίνουμε και γιατί όχι βήκα. Γιατί όχι δηλαδή.
1: Ναι, όταν είναι 20 ευρώ να κόψεις να μην το κόψεις.
0: Ναι. Ζω στο εξωτερικό, μόνο μπρόκολο. Ζω στο εξωτερικό 10 και πλέον χρόνια, αλλά πραγματικά σαν την Κύπρο δεν έχει. Το θέμα της ανέμελης σχέτης του... σε ευχαριστώ κύριε 00. Αν μη τι άλλο ήμασταν content creators πριν γίνουν οι content creators. Αυτό έχω να το λέω στη ζωή μου, έτσι. Free will Ευρώπη λέμε σώσ... Ναι, αλλά ο προφεσόρ μιλήσουν και λίγο αγωνιστικά. Okay. Ομολογώ ότι περπατώντας όπως και καθημερινά στο παραλιακό μέτωπο για την καθημερινή μας βοτιά, έτσι, κάποιος με ρώτησε, όχι, κάποιος μου είπε για το πώς ήταν τα εισιτήρια της Κωνσταντινούπολης. Και εγώ λέω γιατί Κωνσταντινούπολη, μεγάλη τώρα, 7 το πρωί, έχω βάσει και λέμε, εκεί θα διεξαχθεί ο τελικός του conference. Ναι, ρε φίλε, μιλούμε για μετριοπαθή. Μιλούμε για σεμνότητα. 7 πρωί τώρα του δώσω ποιο τσινάνι. 7 πρωί.
1: Σε φασμό, αν η ώρα 7 το πρωί ήταν τούτη η σκέψη.
0: Η σκέψη του Τσίνου ήταν. Όταν ακούσα Κωνσταντινούπολη, σκέφτηκα άλλα πράγματα. Αλλά αυτό και πολύ σωστό άνθρωπο, περπατώντα στου 7 ουρανού από το χθεσινό βραδινό αποτέλεσμα, σκεφτόταν πώ αν δεν συνδέεται Κωνσταντινούπολη. Εν και εγώ αυτήν τον ήμουν τελική, α πούμε. Σκέφτηκα ευθέων τελικό. Έτσι. Και καλά κάνει ο άνθρωπο. Και καλά κάνει προ Θεού. Αλλά που να πάρει ευχή.

0: είναι υγιής ομάδα, γι' αυτό και διακρίνονται όλες οι μονάδες. Δεν μπορεί να φτιάξει ένα σκάρτο.
1: Όχι.
0: Και να πει ένα κομμάτι να το εγκαμνεί.
1: Δύσκολο να πει. Δύσκολο να πει.
0: Ακριβώς. Θυμίζει καλή ομάδα. Έχει όλα τα στοιχεία αυτά, αυτού που λέμε ομάδα. Σωστά. Πού να το χρεώσουμε αυτό. Μπούμε φανούρι. Φανούρι, για να συμφωνήσουμε. Πού αλλού μπορεί.
1: Να μελώσα.
0: Φανούρι. Φανούρι. Ναι, οφείλεται κάπου αλλού και όχι στον προπονητή, έτσι. Αλλά για να είμαστε και λίγο σοβαροί, εξ όσων καταλάβαμε, η Νορβηγία είναι και μια ομάδα που χτύπα ξύλο, μπορεί να τεγάζει ζημιά τα γάλα.
1: Ναι, μπορεί. Μπορεί. Μπορεί και στι δηλώσει του αμέσω μετά τον αγώνα, ο Λοσάδα ήταν ξεκάθαρο πάνω σε τούτο. Ότι πραγματικά δεν έχει τελειώσει το οτιδήποτε. Γιατί χρειάζεται μεγάλη προσοχή το παιχνίδι. Δεν έχει γίνει.
0: Θέλει, πώς να σου το πω, δεν μ' αρέσει και ούτε τη φράση καρύδια, κοχώνες και τον. Αλλά θέλει κότσια, ρε παιδί μου, να πάω να πιάσει δίπλωμα στην Νορβηγία με οικονομή. Εγώ θα διαχειριστώ τσινόν που να μου πει ότι ο οικονομής είναι. Ενώ διαχειριστώ εγώ, είναι δουλειά μου, 20 χρόνια. Ενώ διαχειριστώ, θα δούμε να μου να κάνουμε με τούτο. Αλλά αγωνιστικά μιλώντας. Βάζεις τον οικονομή και παίρνεις το διπλό μες στην Νορβηγία, ας πούμε.
1: Απέναντι σε μια ομάδα που έχει τον Απρίλιο να μην βάλει τέρμα σε αγώνα της.
0: Οκ, μαγκιά. Και επίσης με συγκινεί και το λέω γιατί είναι μισανή ομάδα Απολλωνάς, έτσι. Που βάζει το Ζήνωνος και το λέω γιατί τα παιδιά του 7, 8, 9, τούτη γενιά των ποδοσφαιριστών είναι, τα έχω ζήσει, ας πούμε. Από κοντά όλα αυτά τα παιδιά. Γουστάρω να. Να βάλει, να κάνει πορεία και να είναι σοβαρή ομάδα από όλων μας, βάζοντας και παίχτες που είναι η μήτρα του.
1: Να αναδείξει. Να αναδείξει
0: θέμας κάτι. Ναι, ρε φίλε, ας πούμε.
1: Σίγουρα.
0: Και χθες το κάνει ο Δηγόν, αλλά το κάνει. Ρωτήσατε γιατί.
1: Κοίτα, μετά στη διασκέψη τύπου, επειδή ήταν λίγο. Ο χρόνος πίεζε πάρα πολύ, μόνο να τοποθετήσει.
0: Δεν το πράγμα θέλει ψάξιμο, ας πούμε, το Ζήνωνος, γιατί όντως τον υπολογίζεις. Θα τον έχει φέτος, θα τον δούμε. Για να τον βάλει μέσα στην Νορβηγία. Που τον Μπέρκερ 25 ευρώ που μας είπε, σημαίνει υπολογίζει
1: θα τον δει, έτσι, θα το δει. Θα το δει.
0: Και είναι εξαιρετικά εθαρρυντικό αν όντως ισχύει αυτό το πράγμα. Παραματικά δηλαδή. Ας σου κάνω μια ερώτηση. Στο υποθετικό σενάριο που σου λέω, φέτος θα φκεί ο Ζήνωνος και να χτίσει ισοπαλία με στην Νορβηγία. Τι θα φκεί άλλες πάθκιο.
1: Φέτος θα βγει ο Ζήνωνος και θα.
0: Φέτος θα φκεί ο Ζήνωνος, θα βάλω μέσα στη μάτσα. Θα είναι παιχτή στα πολλά για τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Κάθε Ζήνωνος εντάξει, έτσι, όχι ο Ζήνωνος. Ο συγκεκριμένος, αλλά και ο συγκεκριμένος.
1: Είναι απιαοχή.
0: Είναι απιαοχή με στην Νορβηγία. Για να ανταλλάξει το διπλό.
1: Ναι, να ανταλλάξει το διπλό. Να
0: βγάλει ο Ζήνωνος.
1: Να βγάλει τον παίχτη, να πιάνει το
0: διπλό.
1: Και μια χαρά θα το διαχειριστώ το όλο θέμα.
0: Ακριβώς. Επήραν τη φάτσα του Μπελόγιορκου. Α, ιστορία κουμπάρε τον Μπελόγιο. Γίνει τώρα φταίνει τούτη, ρε φίλε. Αφού είναι η κοινωνία μας τέτοια, ρε. Παπάρε, λέμε τα ίδια, ας πούμε, στον επαληπτικό να παίξουν το λιμεσό κρασί, καμάκι και ρωτισμό. Δεν το κατάλαβα αυτό. Να το κάνει και ΑΕΛ, ρε, να βάλει τον ύμνο του Άιν Νικόλα.
1: Ναι, επειδή. Είπα σου. Αφού ναι, έπαιζαν.
0: Τόσα χρόνια εκεί δεν τον είχα ακούσει, δεν ξέρω αν έχει κάποιο.
1: Αφού έπαιζαν τον ύμνο του Μπάργκεν.
0: Και πώς είναι ο ύμνος του Μπάργκεν.
1: Είναι ο εθνικός ύμνος της Νορβηγίας προφανώς.
0: Και έτσι έχουν
1: ύμνο. Αυτόν έπαιξαν πριν την άρξη του αγώνα, έτσι σηκώστηκε ολόκληρο το γήπεδο.
0: Τι εννοεί, ότι κάθε πόλη, κάθε γειτονιά.
1: Το μου σκέφτηκα απευθείας ότι. Εύκολα θα έβλεπα από όλες τις πόλεις στην Κύπρο. Ξέρεις ποια είναι να βλέπω να είσαι το δικό της ύμνο να παίζεις στους αγώνες της.
0: Με τον ομάδο της.
1: Όχι.
0: Ποια είμαι.
1: Είναι μεσός.
0: Εγώ αν τις αγώνια τσακωθούν ποιος είναι ο ύμνος.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά δεν θα μπορούν να διαχειριστούν μερικοί. Λέω ότι εγώ έχω πρόβλημα διαχείρισης συναισθημάτων. Ο Κονομής είναι πολύ καλός, καμία σχέση με αφορμή, καμία σχέση με Άδωνη μάλλον θέλει να πει ο φίλος. Αετομάτης ο Μάντζιος για τον Κονομή, ούτε μια κλίση. Εντάξει άνθρωπε, μα ακόμα ο Κονομής ο ίδιος δεν το πιστεύει. Πώς εντάζει, σε πιάσει τους προγραμμούς του. Ηρεμήστε, είπαμε.
1: Εντάξει, να περάσει από εξετάσεις. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου φαίνεται ότι θα είναι κάτι σοβαρό, θα δούμε στις εξετάσεις. Αχώθηκε και ενώ ένιωσε ένα τσίμπημα εκεί κοντά στους προσαγωγούς κλπ. Αλλά.
0: Όντως μας έστειλε ακροατή, δεν ξέρω ποιος είσαι, όποιος και να είσαι καλά, να έχεις την υγεία σου. Μας έστειλε χθες για το στοιχηματικό του Απόλλωνα 5.50 το διπλό. 5.50. Και 2.5 ευρώ τον double chance. Μας το έστειλε χθες. Δεν το σκέφτηκα για διπλό. Σκέφτηκα ότι θα πάνε να πιάνει ζωβαλία, ας πούμε. Αλλά διπλό.
1: Για να είμαι ειλικρινής, με εντυπωσίασε ακόμα και ο τρόπος που πήγαινε ο Απόλλωνας με την τακτική του Λοσάδα. Έτσι πιστεύω ότι έπιασε εξ

0: το έδωσε ο Νορβηγός όπως έπιασε εμάς. Δηλαδή δεν περίμενα να προσπαθήσει αρχικά να απορροφήσει αυτή την πίεση που θα έβαζε την Μπραντ και όχι απευθείας να βγει ψηλά, να πιέσει ψηλά,
1: ενώ
0: να τους χαλάσει. Ναι, για να τους χαλάσει εντελώς το παιχνίδι, γιατί απρωτάγωγες 5 λεπτά. Όντως ο Απόλλωνας ήταν...
1: Προσπάθηση.
0: Ναι. Ναι.
1: Θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε να πούμε κι άλλα γιατί δεν είπαμε τίποτα ακόμη. Break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου.
4: Να προσαρμοστούν άμεσα, μιας και δεν υπάρχει πίστοση χρόνου, ζήτησε από τους υπουργούς ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την τελετή διαβεβαίωσης. Τους κάλεσε να εργαστούν χωρίς φιδό 24 ώρες το 24ωρο, προσθέτοντας πως στον τελικό απολογισμό θα πρέπει να δικαιωθούν οι προσδοκίες του λαού. Η Κύπρος δεν μπορεί να παραμείνει θεατή σε ένα έργο τόσο μεγάλης σημασίας όπως τον GSI μετά και την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridia ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία του έργου, δηλώνει ο ειδικός σε θέματα ενέργειας Χαράλαμπος Έλληνας. Ως πρώτο βήμα της προετοιμασίας για μια νέα προσανατολισμένη σε αποτέλεσμα άτυπη συνάντηση 5-1 παρουσίασε τη συνάντηση των δύο ηγετών στις 26 Αυγούστου ο λεγόμενος Υφυπουργός Προεδρίας. Υποστήριξε ότι στόχος είναι οι δύο ηγέτες να προχωρήσουν σε ουσιαστική προετοιμασία. Για ενδιάμεση συμφωνία για το στενό του Ορμούς εντός της μέρας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιτάν σε κοινή συνέντευξή του με τον Σύρο ομολογό του Αλ Σαϊπάνι. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
3: Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
5: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
6: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υπό τα εξέγγιζαν από παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
7: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
8: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
12: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
13: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
15: Στην Alpha Bank, οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
16: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
17: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
18: Ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
19: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
20: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
19: This is happening now.
20: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
19: The battle has already begun. Which side will you be on?
20: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
21: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
23: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
24: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε, ακούς Sport FM 95, είμαστε η Mappe Show και εξ όσων καταλαβαίνω και πολλοί από εσάς δεν είστε διακοπές γιατί τα μηνύματα είναι αρκετά. Σας ευχαριστούμε κιόλας που μας κάνετε παρέα. Ακούτε Mappe Show, το πάμε και στο 2950 μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας. Ξαναλέω μέσω των γραπτών μηνυμάτων.
25: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
1: Μα κύριε 614, καταλάβαμε τον λόγο που βάζει τον Ζήνωνο στο παιχνίδι ακριβώς. Αλλά η απορία που εκφράσαμε νωρίτερα είναι κατά πόσον τον υπολογίζει ως μονάδα του ρόστερ για την επόμενη σεζόν. Για τη σεζόν που μας έρχεται.
25: Ξέρεις, το πιο πιθανό είναι να μην είναι στις 18, στις αλλαγές τις πρώτες. Αλλά να πάρει χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή να το δεις να πάρει.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι.
25: Να μπει σε 10-15 παιχνίδια ως αλλαγή.
1: Μάκη, για να παίξει 10-15 παιχνίδια ως Ζήνωνος σημαίνει ότι ο Απόλλωνας πρέπει να μπει link face.
25: Ναι.
1: Αν ο Απόλλωνας ομιγένετο δεν προκριθεί και παραμείνει σε χώρες της οργανώσεις, νομίζω ότι δύσκολο
25: γίνεται θα παίξει. Δύσκολο, γίνεται δύσκολο στα...
1: ναι. Δηλαδή αυτό το βάθος στο ρόστερ το χρειάζονται οι ομάδες που δίνουν όλα αυτά τα παιχνίδια που δίνουν για τη link phase. Δηλαδή τα 6 των προκριματικών, αλλά 6 είναι το conference, 8 η Europa.
25: 6 είναι το conference
1: και 8 το Europa, ναι. 6-8
25: Ναι, αλλά στο conference, κυπριακή ομάδα που μπαίνει. Ως τώρα δεν είχαμε. Εν ιδέα μου δεν είχαμε να μην προκριθούν.
1: Με συγχωρείς, τι?
25: Που το link face.
1: Ναι. Τι εννοείς που το link face, τι είναι το link face?
25: Οι κυπριακές ομάδες που έχουν μπει στο link face του conference, ναι. όλες τους έχουν προχωρήσει την εμπόδια.
1: Α, ναι, μάλλον, ναι, τον Αποέλ τον θυμάμαι, τώρα δεν είναι.
25: Η Πάφος, ναι, η Ομόνια, ναι, η ΑΕΚ, ναι.
1: Η ΑΕΚ, πολλάκι είσαι. Πώς ένιωθες που δεν έβλεπες έξω που ο ΠΑΠ να γράφεις νικητής του πρακτορείου και σε 5.000 ούτε να σου κόφουν τον δρόμο και μετά να σου έλαβουν και που πάνε. Εννοείς για την Νορβηγία, για τον... Πώς λέγεται η πόλη και με Μπερντέιν, Μπέρκεν.
25: Μπάρκεν. Και εντάξει, το πιο περίεργο συνέστημα είναι όταν πιάνεις ένα χόντοκ ταράνθου και λαλείς 10 ευρώ. Τι είναι το πιο περίεργο.
1: Τι σου είναι ταράνθου, εντάξει, έχουν και πολλούς δαγάτου. Ναι, αυτό
25: για ξαφνικά. Χόντοκ ταράνθου 10 ευρώ.
1: Ας το καλό, ρε φίλε. Και μάγουλο ταράνθου μπορείς να φάγεις, ας πούμε, και κεφαλάκι. Κελάκι.
25: Δεν είσαι κεφαλάκι για μπροστά στο φέρι.
1: Δεν
25: είσαι εγώ.
1: Καλά, στέκονται 5 Νορβηγοί γύρω από ένα κεφαλάκι
25: να τσιμού. Μάσα.
1: Όχι. Και να τσακώνεται ποιος θα φάει γλώσσα. Πάει, χάσαμε όλους τους Βέτζιο, χάσαμε τους. Πάει ένα ακόμη team, ένα γκρουπ ακροάτων που χάθηκε μου είναι πομπή. Δεν υπάρχουν, ας πούμε, 5 Χάλαντ. Έχει κι άλλους Χάλαντ τώρα που το σκέφτομαι.
25: Ναι, μέσα στην ομάδα υπάρχει ένας Χόλαντ.
1: Στην πόλη, ας πούμε, τέτοια κορμοστασιά τους, όπως του Χάλαντ, είναι αυτός ο ξεχωριστός.
25: Α, έτσι εννοείς. Ναι. Όχι ιδιαίτερα. Πολλά ξεχωριστός ο συγκεκριμένος.
1: Ναι,
25: πολλά ξεχωριστός ο συγκεκριμένος. Αλλά το επίθετο Χόλαντ, παρεμπιπτόντως, υπάρχει.
1: Μα δεν είναι Χάλαντ.
25: Χόλαντ προφέρεται, όπως επίσης δεν είναι Μπέρκεν η πόλη, είναι Μπάρκεν. Μιλούσα με ένα συνάδελφο να γίνει, αλλά για μας είναι πάρα πολύ.
1: Φιλελευθέρου, ας πούμε.
25: Ναι, του φιλελευθέρου, η φωνή του...
1: Η φωνή του Μπάρκεν.
25: Κάπως έτσι.
1: Ναι. Όποιος ελεύθερος συλλογάδει καλά, στα νορφηγικά, ναι, συγγνώμη.
25: Και μου λέει, σημαντικό για μας να προφέρεται Μπάρκεν και όχι Μπέρκεν. Για την τότε μαντή τη πόλη μα.
1: Ναι, ρε, μα και να σου αρέσει και εσύ, ας πούμε, τη Λευκοσία, την έλεγαμε, ξέρω εγώ, αφωνία. Από η Λευκοσία, ένα δεν πειράζει. Είναι σημαντικό για εσένα, για μένα, για όλου. Ναι. Έξω από το γήπεδο έχει και τριάρε με τάρανδον και πικ. Τριάρε, κάτι θέλει να πει τέλο πάντων ο άνθρωπο. Μιλούσα σήμερα το πρωί δύο δημοσιογράφοι και λέει ο ένα, όπω ήταν τον Απόλλωνα, ψες, θα είναι διοικητική τη για το πρωτάθλημα. Και απαντά ο άλλο, μα ο Απόλλωνα, δεν το νομίζω. Μα κύριε 43 και. Πρώτο, γιατί το λαμβάνει τόσο σοβαρά υπόψη. Δεύτερο, γιατί δεν επιτρέπει στον άλλο να έχει την άποψή του. Μπορεί να μην βλέπει τον Απόλλωνα. Τρίτον, γιατί σου είναι και καλά, βλέπει ότι οι λευκοσιάτε δημοσιογράφοι δεν βλέπουν τον Απόλλωνα για προάθλημα επειδή είναι λεμισό. Ναι, λίγα πράγματα ξεπεράστε τα αυτά. Δεν είναι. Μπορεί να είναι το σημάπα του που λέμε. Και για να είναι διεκδικητή ο Απόλλωνα, παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Αν ο Απόλλωνα μπει στο link face, δεν θα είναι από του σοβαρού. Δεν θα είναι με στους πρώτους διεκδικητές του πρωταθλήματος.
25: Θα πρέπει να δουλέψει σκληρά
1: σου
25: για να είναι.
1: Σου και λέμε μου κάτω εγώ, σου λέω.
25: Θα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για να είναι, για να καταφέρει.
1: Πάρα πολύ. Πρέπει το Λοσάδα εφέκ να γίνει τρύπα του ζώντος. Είναι δύσκολο πράγμα. Αν ο Απόλλωνας παραμείνει σε χώρες της οργανώσεις και συνεχίζει με αυτή τη σοβαρότητα που έχει, ναι, μπορεί να βρίσκεται εκεί ψηλά, ναι.
25: Θα σου έλεγα, θα ήθελα να δω και
1: τον... Αλλά παίζουν πολλά πράγματα.
25: Θα ήθελα να δω και τον Ασορό, ρε, τον Ουκπό, τι παίχτες είναι, πώς θα μπουν μέσα στο ρόστερ. Ξέρεις, παίζει σημασία.
1: Ο Χάλαντ πέρασε από τη Σάλτσμπουργκ και θα παίξει λίγο η Πάφος.
25: Ναι, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της Σάλτσμπουργκ που παίρνει ποδοσφαιριστές νεαρούς και τους εξελίσσει.
1: Μάγκε, δεν ξέρω τι είναι σαν του Ιστριάρα. Τι είναι σαν του Ιστριάρα.
25: Το Τριάρα, το φραντζολάκι.
1: Δεν το έλεγαμε, δεν το ξέρω.
25: Τριάρα, ρε.
1: Ξέρω μια τριαντάρα, ας πούμε, ξέρω ένα άγκος πενταρού.
25: Ενώ μου δηλαδή, με δηλαδή.
1: Τι, συγγνώμη.
25: Τι λέτε εδώ, δηλαδή.
1: Ομολόγω πως είναι.
25: Πώς.
1: Δώσ' μου μια τριάρα.
25: Ναι.
1: Τόσο πάντα. Πρέπει να τα ακούω κιόλας, δεν είναι. Ναι. Μπορεί να είμαι εγώ λίγο πίσω από το σκηνικό, δεν έχει να κάνει. Προσέω. Έχουν καφού. Τριάρα λέγεται αυτό. Εμείς το λέμε κουλούρι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να. Δεν θέλω να ανοίξω αυτό το θέμα. Και τώρα αρχίζουν μηνύματα και να μου είναι τριάρα. Τώρα που σκέφτομαι τριάρα, σου έλεγα την τριάρα, αλλά άστο να πάει. Η φωνή της Μπέρκεν έγραψε. η φωνή της Μπέρκεν έγραψε ότι το να το γυρίσω στο καλάσι της Λαμασού. Ωραίο. Το γουλούρι με... κατάλαβα να ξεκινήσουμε το. Καλά είναι πια τέτοια διακοπές. Γιατί επειδή είναι πια με διακοπές, κανένας μας να κάτσουμε να μιλούγες τριάρες, τεσσάρες, τριαντάρες, τόγος πενταρούι. Αλλάξει να πούμε κάτι άλλο. Ποιον ομάδων εξάδα στο ρόστερ είναι πλήρη και ποιες υπερπλήρη και ποιες με ελλείψεις. Ωραία ερώτηση είναι αυτή που θέλει όμως διάβασμα. Έτσι, θέλει καλό διάβασμα. Το έχουμε δηλαδή, το ξέρετε σαν εκπομπή, αλλά θέλει λίγο, δεν θα το απαντήσουμε αμέσως.
25: Δεν θες και λίγο όμως βλέπω... για να δεις.
1: Αυτή τη στιγμή είναι εύκολη απάντηση, είναι λειψό το ρόστερ της Ομονίας. Είναι εύκολο.
25: Για μένα πιο γεμάτο αυτή τη στιγμή της Πάφου.
1: Και της ΑΕΚ θα λέγα εγώ.
25: Της ΑΕΚ.
1: Ναι.
25: Αν είναι τερματοφύλακα η ΑΕΚ.
1: Α, ναι, σωστά, σωστά.
25: Αν ψάχνεις τερματοφύλακα απευθείας.
1: Σωστά.
25: Για μένα έχεις.
1: Ναι, ο άλλος πήγε μέσα στο ChatGPT για να μου στείλει να μου είναι τριάρα που δεν ήξερε ούτε τζινός και στείλε μου το εμένα το. Τέλος πάντων. τι λέγαμε. Της Πάφου, ναι, είναι γεμάτο.
25: Είναι γεμάτο.
1: Καραγεμάτο είναι της Πάφου, ναι.
25: Και το Απόλλωνα, δηλαδή.
1: Το Απόλλωνα γιατί.
25: Τι εννοείς.
1: Ποιος είναι ο τέταρτος στόπερ. Γιατί λέμε για καραγεμάτα στο, για καραγεμάτα ας πούμε.
25: Όταν επιστρέψει ο τετάρτος.
1: Και ποιο είναι το τρίτο φόρο.
25: Να επιστρέψει ο τετάρτος.
1: Ποιος είναι ο τετάρτος.
25: Που να γίνει.
1: Σωστό.
25: Που θα γίνει και δεύτερος.
1: Ναι.
25: Που θα γίνει και δεύτερος.
1: Τώρα να πεις ότι Πάφος έχει τέταρτο στόπερ. Γιατί έφυγε ο πώς το λένε.
25: Ναι, έδωσε τον Κεσάτ.
1: Τον Κεσάτ. Κεσάτ, σωστά τον είπες. Έφυγε.
25: Μα έτσι προφέρεται. Πήγε στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα.
1: Επειδή τώρα συντονίστε κομμάτι σας, ποια είναι η γνώμη σου για τον Απόλλωνα. Τα είπαμε, παιδιά, δεν περιμέναμε να δούμε το δίπλο μες στο Μπάργκεν. Ο Απόλλωνας είναι, το έχουμε πει και το ξαναλέμε, είναι μακράν η πιο συγκροτημένη ομάδα που είχε τα τελευταία χρόνια. Είναι πιο συγκροτημένη ομάδα ακόμη και από το καλοκαίρι του 21 που πήρε το πρωτάθλημα του 22. Δηλαδή τη σεζόν 21-22. Έτσι. Και αυτό οφείλεται πρώτον στην παραμονή ενός ικανότατου προπονητή, στις λίγες μεταγραφές και στις λιγοστές παρεμβάσεις στο ρόστερ. Αυτό. Με απλά πράγματα στο ποδόσφαιρο. Και να έχανε στο Μπάργκεν, τα ίδια πράγματα θα λέγαμε. Δεν αλλάζει κάτι. Γιατί θέλουν τον Πασχαλάκη στην Πάφο. Μα δεν έχουν πάρει έναν Πολωνό μουνιστή ποιητή. Μαγιακόφσκι. Μαγιεύσκι λέγεται. Μαγιεύσκι είναι ένας στόπερ του Απόλλωνα, ρε. Τεράστιος παίκτης, Μαγεύσκι, Άνταμ Σικ.
25: Νομίζω Μαγεύσκι.
1: Ναι, ο Μαγιακόφσκι ήταν ποιητής.
25: Ναι, Μαγεύσκι.
1: Όχι Μαγιακόφσκι.
25: Όχι.
1: Δεν αλλά... πήραν τον Μαγεύσκι.
25: Ναι, okay.
1: Γιατί να πάρουν Πασχαλάκι. Τελειγή. Και μπορούν να πάρουν Πασχαλάκι.
25: Θα πρέπει να αφήσουν Γκόρτερ.
1: Α, ναι, θα πρέπει. Λαδόντις
25: εγκάτω. Αλλά την ίδια ώρα ο τερματοφύλακας μου ο Κυριακίδης.
1: Ναι.
25: Δεν έφερα για δεύτερο. Να πάρω τρίτο.
1: Μα αφού είναι τραυματίας και σοβαρά τραυματίας κιόλας.
25: Για πόσον καιρό.
1: Νομίζω και τον καιρό. Ας το ψάξω να δούμε τι στο καλό γίνεται. Ο Απόλλωνας του 17. Αν θυμάστε, έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο, δεν πήρε τίποτα στο τέλος. Όμως ο φετινός ήταν ακόμη καλύτερος από το 17. Τέλος παντών. Και ελπίζω να αποζημιωθούμε στο τέλος. Δεν... Κύριε Ιωσέξινα, πού έχει καταλάβει ότι ο φετινός Απόλλωνας ήταν καλύτερος από αυτόν το 17. Γιατί του 17 είχαμε ένα τεράστιο δείγμα. Του 26 που τα καταλάβει του ταούλα. Και ο Απόλλωνας του 27 δεν ήταν ότι ήταν σούπερ θεαματική ομάδα. Έτσι. Ο Απόλλωνας του 26 είναι πιο συμπαγής ομάδα. Δεν έχει καμία σχέση τώρα με τ' άλλο. Είναι πιο συγκροτημένη και πιο συμπαγής. Του 17 ήταν σούπερ εντυπωσιακή, ξαναλέω. Με τεράστιες προσωπικότητες και πολύ σπουδαίους παιχταράδες. Μη συγκρίνετε ρε πράγματα ανώμια.
25: Αν βγουν οι δύο επιθετικοί, ο Κπό και ο Ασορό, που ο Ασορό παίζει και επιθετικό και εξτρέμ.
1: Μα κάποιο μου ότι είναι περισσότερο φόρο Ασορό παρά εξτρέμ.
25: Κοίτα, στην Τζουγκάρτιν περισσότερο φόρο ήταν.
1: Αντάχει να θυμίζει να βολά το 18. Σα καταλαβαίνω. Ρε, φίλε, είναι μαγαζιά. Σκεφάζουμε διαφορετικά μαπά. Που του 9 που του 10 σκεφάζουμε διαφορετικά μαπά. Πε του.
25: Που λες, ναι, στην Τζουκάρτη να παίζει περισσότερο ως επιθετικός ως συγκεκριμένος, αλλά μπορεί να πάει και στα άκρα. Και ναι, είπα το πιο πριν, δύο ερωτηματικά που θέλω να δω, ας πούμε, τι ακριβώς. μπορούν να προσφέρουν μέσα στην ομάδα. Και αν μπορούν να προσφέρουν, τότε γεμώνεις μπροστά. Γεμώνεις.
1: Ναι, σωστά. Σωστό. Δεν συμφωνώ ότι δεν μπορεί για πρωτάθλημα Απόλλωνα να μπει ο Μίλος. Έχει βάθος και αν μπει θα κάνει βάθος. Εντάξει. Okay.
25: Απλά είναι δύσκολη διαχείριση. Ναι, αλλάζει η διαχείριση και είναι πραγματικά δύσκολη. Και εκεί, ομάδα που θέλει το πρωτάθλημα θα πρέπει να δει και τον Γεντάρη. Καλά. Mm-hmm. Γιατί παίζει ρόλο ο Γεντάρης. Μπορεί να είναι πέρσι η Ομόνια όντως το Γεντάρη να μην πήρε. Τι πήρε το Γεντάρη.
1: Ξέρω, ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος. Πέρσι η Ομόνια το Γεντάρη. Τον Οντουμπάτζο. Το Χρήστο, άιστο, η Ομόνια έπαιξε εντούλη μαύρον και έκανε τον πέπλο. Ξέρετε με τον πέπλο.
25: Ναι.
1: Ίσο τα που το λέμε.
25: Όχι, αλλά ξέρω ότι είναι τον πέπλο.
1: Το πέπλο είναι με ο Τούλιν όμως.
25: Ναι.
1: Σωστά. Είναι τόσο πάνε οι γυναίκες και επισκέπτονται τον Πάπα.
25: Τον Πάπα.
1: Τον Πάπα, ρε. Τη Ρώμη.
25: Ναι,
1: είναι τόσο πάνε οι γυναίκες. Είναι τόσο πάρε. Πάμε με ο Τσόκαρο και μείνει τη φούστα. Έχει ανάλογο. Εφορούν έναν πέπλο. Έναν Τούλιν.
25: Κάτι φορά.
1: Έτσι είναι ο προγραμματισμό τη Ομόνια, ρε. Σκεφτόμουν ότι αν πάω ταξίδι μαζί του έτσι να αντιθώ. Αντιθώ έτσι αγαλώ ένα μαύρο έτσι δείχτη και αμώ στο αεροπλάνο. Τι γίνεται, λέμε για εσύ ισχύει όταν τα δημοσιεύματα ότι κάτι δεν πάει καλά. Πάει προς Ναυάγιο, λέω. Μα τι δημοσιεύματα να τα βούθηκε. Ποιος είναι ο συντάκτης, όχι η Κυρκή.
25: Πού παρέμει, τι χτες ήταν στην πρώτη, ο Γιάσης.
1: Πώς την έλεγαν τζι στην τρία, ρε γάμι. Πώς την έλεγα, ρε. Που τα μάντης κακών. Κασάνδρα του γράψε, κύριε Δεδράζο, για να έξω το ρεπορτάζ. Κι αν είναι Κυπρέα, είναι Κασάνδρα, Κασάνδρα, έτσι εννοείται. Γιατί είναι καλύτερος από το 17 Απόλλωνας, όλοι ξέρουμε ποιον προπονητή πρέπει να ξαναπάρει. Για να είναι καλύτερος από το 17 Απόλλωνας, άντε το, ξεκινήσαμε μια καινούργια κουβέντα. Είναι 6 Αυγούστου, η ομάδα έκαμε τρία παιχνίδια μόνο. Και ξεκινήσαμε να συγκρίνουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να συγκριθούν. Μου το είπε ένας φίλος, προετοιμάστου. Αφού τους ξέρω. Το 18 Απόλλωνας υπεχείριζε από ποιότητα. Φέτος Απόλλωνας είναι ομάδα προμονητή με καλούς παίκτες, στους οποίους τακτικά τους κάνει και παιχταράδες. Παράδειγμα, οικονομής. Πολύ καλά το λέει ο 341 και συμφωνώ μαζί του. Κάποιοι άλλοι μάλλον θα διαφωνούν. Μια χαρά είναι ο Γιάσαρος κοντεύει. Σύντομα έρχονται τα νέα. Έχουμε κάτι με Γιάσαρο.
25: Για το μόνο που μπορώ να σου πω από τη στιγμή που βρέθηκε χτες και στην πρώτη mm-hmm. ανοιχτή προπόνηση. Πηγαίνει καλά το θέμα. Πηγαίνει καλά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή τι άλλο θα. Η Κασάνδρα τι έγραψε, κύριε παιδί μας, για να καταλάβουμε και εμείς, γιατί να μην πιένει καλά ο θέμα, δηλαδή. Μα αυτός που ακούγεται, που γράφτηκε ο όχι Γκουτιέρες, πώς το λένε εδώ τον καινούριο. Τους που γράφεται, ρε, από έλα.
25: Ο Πέρες.
1: Πέρες λέγεται. Εντάξει, ο Πέρες, ας πω, πώς να προλάβω. Ο Πέρες.
25: Τον είχε βγάλει η Μαρία Βασιλιάδου.
1: Μπράβο, θυμάμαι τον είχε βγάλει η Μαρία, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα. Θυμάμαι τον Τζο Μουδόφκαλη, α πούμε. Μαρία Κασάνδρα.
25: Φαίνεται ότι θέμα χρόνο.
1: Τι είναι αυτό ο αμυντικό χαφ.
25: Ναι.
1: Δηλαδή, αμυντικό χαφ. Και θα είναι μαζί με τον Ρώσα οι δύο πιλάγιες.
25: Ναι.
1: Και τόσο που είναι η Ελλάδα.
25: Πέρσι αγωνιζόταν στην Ελλάδα. Ξανάπαιξε στην Ελλάδα. Έπαιξε Λάρισαν και Πανετολικό στην Ελλάδα. Και όλη την άλλη την καριέρα, την υπόλοιπη την πέρασε στη Λανούς. Την ομάδα
1: Αργεντίνη.
25: Ναι.
1: Καλά, ρε και
25: Βραζιλία. Έχει συμβόλαιο κανονικά μέχρι το Δεκέμβρη.
1: Μ' αρέσει το επιχείρημα του 1960. Καλά, ρε και Βραζιλία, είναι πηγά εκεί πέδω.
25: Και διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι, περνάει να σου πω κάτι. Η Βραζιλία είναι. Η Βραζιλία είναι 80 εκατομμύρια, αλλά αν υπάρχει πρόβλημα, να πρέπει να λύσουν την υπόθεση στα δικαστήρια Βραζιλία. Καταλαβαίνει να μπουζούμε Βραζιλία, ναι. Ήμασταν η πρώτη εκπομπή που το είπαμε ευθύς εξ αρχής. Να είναι καλά οι φίλοι μας που μας στηρίζουν. Ο Γιασής είναι γεννήμα θέμα της Λευκοσίας. Να πάει να κάνει για μέ τον Αποέου και να φορεί χαβανέζικο παντελόνι για πουκάμισο. Και να μην μπορεί να πει το όνομα της ομάδας, δεν μπορεί να συγκρίσει τώρα μετά. Λέω να σου πω, ας πούμε, ρε φίλε. Μα πώς να σου πω, ρε φίλε. Ποια Μαρία έφκανε τον Πέρεθ. Ποια Μάρια έφκανε τον Πέρεθ, εγώ σας πει, άντε τώρα 860, εσύ είμαστε τον Ισκύρο 860. Ο Απόλλωνας δεν έχει το πιο ποιοτικό ρόστερ, απλά είναι ομάδα, σωστά, πήχει στο κέντρο μετά από Γιούπιτς μάλλον θέλει να πει, Βάισμπεκ και μετά Μέτρη, ας πω και ελλείψεις τελικά, λόγω του, κάπως έτσι το λέει. Έχω να με τους πιστούς και ο πράγμα με τις μέσες τριάρες στο τσίρο για να το περάσουμε μέσα. Μπράβο και σανότερα κύριε 44. και πώς έχω να το πίσω με στις τριάρες. Ήταν τριάρες ή τριάντα τριάρες και έχω να το πίσω. Είναι τα πίσω, ναι, δηλαδή.
0: Τριάντα
1: τριάρες. Μα δηλαδή, πόσο να το αντέξουμε. Ήταν μια χαρά, είχαμε εκπομπή, λέμε 6 Αυγούστου, να γίνουν ήρεμα τα πράγματα, να ησυχάσουμε, να πούμε κάτι από κάτι άλλο. Πάλι τα ρέξαν τα νεύρα, μάτρε. Break.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
21: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
25: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, Ομόνια και Πάφος αγωνίζονται στις 8 απόψε εκτός έδρας κόντρα σε Λίνκολν και Σάλτσμπουργκ αντίστοιχα. Ραδιοφωνική μεταδόση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Το πρώτο βήμα πρόκρισης θέλει να κάνει η Ομόνια στο Γιβραλτάρ απέναντι στη Λίνκολν. Δεν υπολογίζονται Κακουλής, Κουλυμπαλίων, Ντουμπάντζιο, Άιτιν και Νεγκό. Σε θετικό αποτέλεσμα στοχεύει η Πάφος κόντρα στη Σάλτσμπουργκ. Δεν υπολογίζονται Άντερσον, Μαέκ και Κορέα. Θέση στον κατάλογο έλαβε ο Ενκαμαλέου. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον 33χρονο Πορτογάλο Μέσο Καφού για τα επόμενα 2 χρόνια. Τη δεύτερη της φιλική αναμέτρηση επί πολωνικού εδάφους δίνει στις 7 απόψε η ομάδα της Λεμεσού κόντρα στον Ατρόμητο. Τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Σημαντικό προβάδισμα πρόκριση στα play-off του Conference League πήρε ο Απόλλωνας μετά την νίκη του με 1-0 επί της Brand. Η προσοχή πλέον στρέφεται στον επαναληπτικό της Τρίτης. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο Κονομής. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζωέλα Σωρό. Τα τυπικά απομένουν στο Αποέλ για τη μεταγραφή του 27χρονου Αργεντινού Μέσου Φακούντο Πέρες, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο. Πραγματοποιείται στις 8 απόψε η πρώτη επίσημη εκδήλωση για τα 100χρονα του συλλόγου στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Παγιού Γασιπή. Στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην ΑΕΚ αναμένεται ο 32χρονος μέσος Καρίμ Ράμπτη στο ψάξιμο και για τερματοφύλακα. Την έναρξη της τρίτου στρατηγικής συνεργασίας με τη Freedom 24 ανακοίνωσε η ανόρθωση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία του συλλόγου. Εντάσσεται τις επόμενες μέρες στο κανονικό πρόγραμμα Φουρτάδο. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη. Στη μεταγραφική λίστα ο κεντρικός αμυντικός Μπάντελη, Λουκουμπάρ και Γκάους θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα στον Αστράγαλο. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί και ο Καλούλου. Δυνατό φιλικό τεστ σήμερα στις 6 κόντρα στην Αλσάτ, τηλεοπτικά από τη Cita Vision.
21: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
25: Το πρώτο βήμα πρόκρισης θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται στις 8.45 απόψε στην Τούμπα την Anderlecht για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη με συμβόλαιο μέχρι το 2029. Η ΑΕΚ Αθηνών ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Ούγγρου μέσου Μίλαν Βίταλης. Στο κόλπο για την απόκτηση του Ρόντρε πήγε η Μπαρσελόνα, η οποία είναι σε συζητήσεις με τον Ισπανό μέσο. Τέλος θέμα χρόνου, η επισημοποίηση της μεταγραφής του Μπρούνο Γκυμαράη στην Arsenal στο Λονδίνο βρίσκεται ήδη ο Βραζιλιάνος μέσος. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
21: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά.
0: Εώ, μετά είναι να τρώμε μακαρόνια στα Χριστούγεννα.
5: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
0: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
6: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
0: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
6: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σαν να πω.
23: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
26: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
27: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
28: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
29: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή.
30: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
31: Το Διεθνούς Φήμης Χαντάσα Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.handasalimassol.com.
32: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
33: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
32: This is happening now.
33: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
32: The battle has already begun. Which side will you be on?
33: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
34: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
35: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
23: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
24: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
36: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε. Ακούτε Sport FM95, είμαστε η Mappe Show στο 2950. Αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Και από ό,τι έχουμε καταλάβει, πολλοί από εσάς δεν έχετε ακόμη φύγει για διακοπές. Είστε συντονισμένοι με το σταθμό και ακούτε τον Χρήστο και τον Μάκη που είναι πίσω από τα μικρόφωνα.
1: Να πω ότι συνεχίζονται οι κληρώσεις για τα διαρκείας στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Sport FM95 και του 24 Sports. Αυτή τη εβδομάδα είναι για Απόλλων και ΑΕΛ. Και η κλήρωση έγινε τη Δευτέρα. Μπορείτε να μπείτε. Κάθε εβδομάδα είναι διαφορετικές ομάδες. Μπαίνετε στα social media του σταθμού, βλέπετε, κάνετε ανάλογα βήματα και μένετε στην κλήρωση.
0: Κύριε 203, συμφωνώ πολύ μαζί σου. Σε ευχαριστώ που τα αναγνωρίζεις. Εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όποιος αγαπά υπερβάλλει. Αντιλαμβάνομαι την θέση των οπαδών. Αυτό όμως που μου τις πάει και καμιά φορά μας προκαλεί και θυμό είναι κάποιος ο οποίος υποδίεται με ένα σοβαρό φανή λόγο προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν υπερέχει το παδικό του συνέστημα, αλλά τάγατε σαν την κειμενικότητα του. Τώρα εσύ να σε απολωνείς, θα τσαμουράζεις να πάει στην Κωνσταντινούπολη για τον τελικό.
1: Γουστάρι.
0: Γουστάρω ρε φίλε, να πάμε και μαζί να μαθαίσεις, δεν πρόβλημα. Αλλά ο άλλος που μου το παίζει σοβαρός και για πολύ πιο σοβαρά πράγματα κιόλας, έτσι, όχι με την απόδοση της ομάδας, αλλά μιλά το συνέστημα του και όχι επικαλείται την αντικειμενικότητα τάχατες, είναι σπαστικός, πώς να σου το πω. Προκαλεί θυμό. Είμαι Απόλλων και μου της πάζει τόσο ενθουσιασμό για μερικούς που αγγίζει την ηλθιότητα. Εντάξει ρε φίλε, και εσύ, άλλος εσύ ο ακραίος. Δεν μπορώ να τους ακούω. Ας πούμε νωρίτερα συζητάγαμε, πάμε να πούμε πόσο καλή ομάδα είναι Απόλλωνας, πόσο σοβαρή είναι, πόσο οργανωμένη είναι, πόσο συγκροτημένη είναι. Ξαναλέω, χρησιμοποιώ τη λέξη συγκροτημένη και την επαναλαμβάνω. Πέρασε ο άλλος να πιάνει το πρωτάθλημα για που είναι League Face. Που παρεπτόντως δεν υπάρχει ομάδα στην Κύπρο που το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Και με πείρα ομάδα, έτσι. Δηλαδή, όχι με πείρα. Τι εννοείς. Ναι. Δείτε τους τελευταίους πρωταθλητές των τελευταίων 5 χρόνων που ήταν και συμμετείχαν, μάλλον ναι, που συμμετείχαν σε Link Face, τι ακριβώς έκανε στο τέλος. Χωρίς πείρα ή μπύρα, αν θέλετε, τόσο να πιάνε το conference από κάποιο πρωταθλητή. Έπαιξε ο Απόλλωνας δύο παιχνίδια με την Dylan Gory και ένα με την Brand στον Μπάρκεν. Ο Απόλλωνας έκανε έτσι ως πνεύμα του 17-18. Εντάξει, ρε, οκ. Okay.
1: Μπορεί στην πορεία να δει ότι είναι.
0: Ας το να μπορεί να είναι σοβαρό. Μακάρι να είναι πιο σοβαρό. Μακάρι να είναι καλύτερη ομάδα παρεπτόντω.
1: Εντάξει, υπάρχει και μετριοπάθεια. Έχουμε πιάσει ήδη το conference, σα παρακαλώ. Ότι είναι αλλού, α πούμε. Οκ.
0: Ξέρετε, το φίλο μου τον 180 που είναι χαρούμενο για την ομάδα του. Η Κασάνδρα προφύτευε μεν καταστροφέ. Το χάσα λίγο. Αν και ίσχυαν κάπως έτσι. Δεν ήταν μάντης κακόν η Κασάνδρα, κύριε.
1: Προφήτε, κάνω λάθος.
0: Ναι, ακριβώς, κάτι τέτοιο ας πούμε. Τώρα που κολλήσαμε, τώρα κολλήσουμε τώρα στην τρία. Πάμε να μιλήσω και εν τρία. Δεν έχουμε σύζυγο, τέλος πάντων.
1: Είπαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Sport FM και του 24 Sports. Εκεί να μπείτε να δείτε για τους διαγωνισμούς των σύζων. Εδώ τα έχουμε δώσει εδώ στο.
0: Μιλούμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που μιλούσαμε πριν τον τελικό με Μπάφον. Ό,τι για να πάθουμε δεν τα μαθαίνουμε. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι χτες, ειδικά με την περίοδο. Αλλά κάποιος που είδε το παιχνίδι σοβαρά, χωρίς κολλήματα, κατάλαβε ότι η Μπραν είναι πολύ καλή ομάδα και επικίνδυνη. Σοβαρά, να προκριθούμε πρώτα, να μπουν και οι νέοι παίχτες και για μια φορά στη ζωή μας να γίνουμε σοβαροί όπως τον προηγητή μας. Και όχι να κάνουμε τον προηγητή μας όπως εμάς. Πολύ σπουδαίο είναι αυτό που λέει.
1: Το και θέμα είναι ολοσάδα, είναι.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Είναι και μια που μιλούσαμε για την αρχαία ελληνική μυθολογία, να μην μπλέξουμε τα μπουτια μας. Μια και υπάρχει ο Απόλλωνας μέσα που υπάρχει, ο Θεός, να μην μπλέξουμε τα μπουτια. Ας γίνουμε λοσάδα και ας μην γίνει ολοσάδα σαν εμάς. Μ' άρεσε αυτό. Σ' άρεσε. Σπουδαίο. Το κρατήσω εν τούτο.
1: Ναι, γιατί
0: δημιουργήσεις
1: του λοσάδα πάντα είναι. Πάντα. Το βλέπεις τον γενικότερα.
0: Ναι. Και η Ομόνια και η Πάφος ήταν σε Link Face και πήραν πρωτάθλημα.
1: Ναι, ρε, αλλά έχοντας έναν τεράστιο ρόστρα, το θυμάμαι, γιατί χρειάζεται χρόνος δουλειά, υπομονή, να δεις όλους τους παίχτες που να μπουν μέσα στο ρόστερ, να δεις να λειτουργούν όλοι και σιγά σιγά, νωρίς, καταπείς.
0: Εμένα σπάζει μου ότι όταν κάποιο το παίζει ο παδό, τάχα ο παδό αντίπαλη ομάδα για να σπείρει ψεύτικα ναι, για να δημιουργήσει πανικό. Ξέρω άνθρωπο που είναι διευθυντή, κύριε 718. Υποδιόταν τον δημοσιογράφο, πήγαινε μέσα σε. Όχι, είμαι ο Μπόρ, είμαι ο Μπόρ, είναι από ονόματα. επίενε μέσα σε φόρουμ άλλης ομάδας και υποδιόταν τον οπαδών της άλλης ομάδας, παίρνοντας ζυζάνια. Σωστά που το πάω.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος έγινε διευθυντής. Ξέρω από τούτους.
1: Εντάξει, Μαλεκίδης.
0: Είναι συγκινητική κούρσα που κάνει.
1: Βγάζει την αμήνα. Πάρα πολύ σημαντική αμήνα, γιατί αν δεν σταματήσαμε την μπάσα, υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα.
0: Συγγνώμη, λωσάδες λέει και όχι φυγάδες. Ναι, σωστά, ωραίο. Ναι, συγγνώμη, βεστό.
1: Και δίνει την μπάσα στον Μπράντον Τόμας, ο οποίος διασύγει ολόκληρο το γήπεδο. Ξαφνικά βλέπει τον Μαλεκίδη να κάνει το overlap.
0: Ναι, σωστά.
1: Να κάνει το overlap.
0: Όντως. Να σου πω κάτι. Επειδή τον παρακολουθώ. Εντάξει, όλοι έχουμε στο μυαλό μας πάντοτε το καλύτερο, αλλά νομίζω ότι το παιδί αξίζει να είναι βασικός αριστερός μπακ.
1: Ναι.
0: Να μου πεις, καλά ρε μεγάλε, μπορεί να φέρω έναν πιο καλό αριστερό μπακ. Ανέτα. Ανέτα. Ναι, μπορείς να φέρεις ένα καλό, πιο καλό αριστερό μπακ που το Μαλεκίδη, αλλά νομίζω το αξίζει.
1: Ναι, αλλά πάντα σου δίνει. Ξέρω, είναι...
0: Και πάντοτε συμμετέχει στα γκολ. Από πέρσι το θυμάμαι, ας πούμε, επιθετικά να είναι εκεί. Και λες, καλά ρε, τον το σκαρί. Που θα μπορούσε να ήταν άνετα σε πόρτα στην Ανάπα. Άνετα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Πώς είναι δυνατόν να κάνει όλα αυτά τα overlap και όλες αυτές τις επιθετικές κινήσεις, ας πούμε, και να μοιάζει, ας πούμε, να λες. Ποιος είσαι ο Κουκουρέι, ας πούμε. Κατάλαβες τι σου λέω.
1: Ναι.
0: Δεν του ταιριάζει. Η σωματοδομή του δεν ταιριάζει με το παιχνίδι του.
1: Ναι. Ναι.
0: Αλλά μπράβο του παιδιού αυτό, έτσι. Πού το καταλάβει, δεν ξέρω, 13. Είσαι και σπιρτάτος που να σε παρέφει. Εμπάλ λιγάριν τούτος ο Καφού και μαζί με τον Ντένσβουιλ κάνουν ένα χορκό μόνοι του. Άντε τώρα, τους ξεκίνησες, τα λέμε σαν άλλα. Είπες στο καθώς να μαζευτούν να εξεξήνουν κύριε με 40. Είπες στο καθώς φέρε ξύλα από τους Μαρκούτσα και από τους Ιεροκροπουνιές. Μιλούμε για πολύ πάθος και συγκυμετής. Θυμίζει λες Ζάξο Μαλεκίδης ρε.
1: Άλλο μπράβο, ένας άλλος ρε παιδιά.
0: Καλά ρε, αν με δεις εμένα να πεις ότι τόσο είναι ο Διός ο Παπαμιχαήλ ρε. Ο Παπαμιχαήλ, τόσο στις Βουγιουκλάγεννο έτσι. Πώς σου θυμίζει ο λες Ζάξο σαν ο Μαλεκίδης, ας πούμε.
1: Ο Μαλεκίδης είναι το στυλ του ποδοσφαιριστή που φέρνεις κάθε χρόνο κάποιον καλύτερο εισαγωγικά στη θέση του και στο τέλος αυτός είναι ο πάντα βασικός. Το ίδιο και ο Παναγιώτης της Ομόνιας.
0: Ναι, και οι δύο αυτοί παίκτες, ξέρεις. Θυμίζει Σαρκάδο, λέει ένας εδώ. Σαρκάδο, σαν προβαδητής Πάφου, που όλοι τον ζηλεύαμε. Αν εννοεί εμφανισιακά ρε το Λέζιαξ. Νομίζω αγωνιστικά εγώ.
1: Γιατί ρε φίλε, τώρα εγώ δεν θεωρήσα ότι είναι αγωνιστικά που μιλούμε. Δεν σκέφτηκα ότι εμφανισιακά ήταν η συζήτηση.
0: Φίλε, μα δεν κάνουμε φάσιο σοου τα μέλη τώρα στην Νέτο και ποια είναι η εξωτερική εμφάνιση του καθενό. Τώρα που εξωτερική
1: εμφάνιση. Ο Μαλεκίδη προχωράει.
0: Να σου πω κάτι όμω. Άμα μεγαλώσει την ηλικία και ξεκινήσει η πρεσβειοποία, μπορεί να δει τον Τωμά Μαλεκίδη ή ο Μαλεκίδη Τωμά. Γιατί ο Τωμά. Με το φωτισμό, ο Τόμας ή το Μάτς. Γιατί Τόμας και όχι, ο Τόμας τέλος πάντων.
1: Πώς είναι το ρωτήσω, Μπράντον Τόμας.
0: Οκ, ο Τόμας, με τη νέα βαφή μαγιών που χρησιμοποίησε και με το φωτισμό μοιάζει Μαλεκίδη. Κατάλαβες τι σου λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή οι κινήσεις του είναι, ξέρεις, τελικάτες, λέω, έβλεπα τον, ξαναλέω με πρεσβειοποιία, λέω, αν δεν είναι ο Μαλεκίδης με κάμια τσι φιγούρες, ας πούμε, στο γήπεδο.
1: Μπράβο, ο Μαλεκίδης εν τούτο δεν είναι ένας τελικάτος παίχτης. Είναι.
0: Δεν μπορεί, Μαγκέ.
1: Είναι.
0: Γεια σου, Μαγκέ, μου όμορφο παιδό. Ρε, τούτοι που λέτε συγκρίνονται με τον Μπρούνο της Πάφου για να μην πελάνουμε. Πάτω, αν ο Μπρούνο συγκρίνεται. Παρελθόν του είναι δεξί μπακ, καμία σχέση, ο άλλος είναι αριστερά. Εντάξει, οκ. Okay, ο Μαλεκίδης λέει μέχρι τα 17 παίζει center four.
1: Οκ.
0: Respect. Έχει.
1: Και μπορεί να εξηγεί το γιατί βάζει και το σώμα του τόσο πολύ. Οκ. Ούτε.
0: Θα σου πω μια κουβέντα πολύ σημαντική. Που ήθελα να πω και να γράψω κιόλα. Υπάρχουν κάποιε φάτσε που τι λε μπαλαδό φάτσε. Έχει γεννημένη να παίζουν μάπα. Εν τζέλεω ο Πελέ για ο Μαραντόνα. Εντάξει. Αλλά είναι κάποια παιδιά που ξέρει ότι έχουν παροδί. Ας πούμε, πάντα το σκαρίν παιχτών είναι ο Καραγκούνης, ας πούμε. Μπορεί να σκεφτεί τον Καραγκούνη κάτι άλλο, ξέρω πού να πάω.
1: Όχι.
0: Μπορεί να σκεφτεί να οδηγά ταξί στην Αθήνα. Εγώ όχι.
1: Όχι.
0: Να κάνει φορτωτική, να πούμε, να φορτώνει έπιπλα, δικηγόρο.
1: Δικηγόρο, όχι.
0: Θα μπορούσε να σαν του είσαι να δεύξεις το Everest. Όχι. Μόνο μάπα μπορεί να σκεφτεί τον Καραγκούνι. Και ένας τέτοιος παίκτης, ξαναλέω, δεν αναφέρομαι στην ποιότητα, αλλά φέτος είναι πολύ σημαντικός για τον Απόλλωνα, είναι ο Σκρίτσι. Και νομίζω ότι ψάχνει να κάνει την υπέρβαση. Τούτος πρέπει να το έχει μέσα του ότι μεγάλος παίκτης, έτσι σκέφτεται το ίδιος. Ήρθε στον Απόλλωνα, υπάρχουν άλλα μεγάλα ονόματα, ναι, που είναι όντως μεγάλα ονόματα, ναι, και κάπου το ψάχνει να βγει που πάνω, να σηκώσει και λέει.
1: Δεν μπορεί να παίξει στη φυσική του θέση σαν δεύτερος επιθετικός.
0: Είναι γιατί... ο πιο αδικημένος γιατί παίζει παντού, είναι αλήθεια, σε αντίθεση με τους άλλους που έχουν σταθεροποιηθεί στις θέσεις τους.
1: Ναι, αλλά η φυσική του θέση ξέρει, είναι δεύτερος επιθετικός.
0: Δεξί είναι εξτρέμ.
1: Δεύτερος επιθετικός.
0: Παίζει εκεί όμως καμιά φορά.
1: Παίζει ο πρέπει να βγάλεις το Βάισπεκ από την εντεκάδα για να βάλεις τον Σκρίτσε.
0: Σωστά, ναι.
1: Στη φυσική του θέση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πεις ότι θα πάω χωρίς,
0: ναι,
1: δεκάρι.
0: Προς το παρόν ο Λοσάδα τον έχει πολύ εργαλείο.
1: Ναι, ο Λοσάδα το σοβάζει επιθετικό, σοβάζει εξτρέμ, σοβάζει όπου χρειαστεί.
0: Σε τον τους παίξα να γνωρίζεις την αξία του. Ότι είναι...
1: Και χτες όσον είχε ενέργεια, δηλαδή το πρώτο μικρό που είχε ενέργεια, γιατί το δεύτερο έφευγε σιγά σιγά. Δηλαδή έβλεπες ότι η πρώτη αλλαγή πρέπει να είναι ο Όσπολ, τη δεύτερη πρέπει να είναι ο Σκρίτς.
0: Ο Όσπολ είναι ανέτοιμος, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, μα οι δύο τους, δεν στο 100%. Κάπου είχαν μείνει από δυνάμεις. Αλλά στο πρώτο, οι κινήσεις του χωρίς την μπάλα και το πώς συμμετείχε στο παιχνίδι, ήταν πολύ καλός. Ήταν καλός.
0: Νομίζω ότι θα παίξει ρόλο η απόδοση του Σκρίτσε στο φετινό Απόλλωνα. Και τι εννοώ, με τον Λοσάδα να θέλει να χρησιμοποιεί ένα ευέλικτο σχήμα μπροστά, ο Σκρίτσε θα παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Αριστερός μπακ στον Απόλλωνα πρέπει πάντα να παίζει ένας Γιώργος ανεξάρτητα με το ποιο ξένο φέρνουν, είτε είναι Βασιλείου είτε Μαλεκίδης, λέει ο 447. Πρέπει να σου πω από προσωπική εμπειρία, σου λέει αυτό, ότι ο Γιώργος Βασιλείου πέρασε πολύ χειρότερα από ότι ο Μαλεκίδης. Ο Γιώργος Βασιλείου τα πρώτα χρόνια στον Απόλλωνα είσαι τεράστια αμφισβήτηση και τα γνωστά, ναι, ήταν πριν το κούρεμα, παρεάσχεται από τούτα.
1: Ο Βασιλείου είναι αυτός που άνοιξε τον δρόμο για να μην δεχτεί ο Μαλεκίδης όλο αυτό.
0: Εννοείς ότι ορίμασε ο κόσμος λόγω Βασιλείου, ρε, μα και δεν ξέρω, είμαι σίγουρος.
1: Εγώ νομίζω
0: ότι... είσαι αγαπημένο κούρεμα, είσαι αγαπημένο τον κορονοϊό, είσαι αγαπημένο άλλα πράγματα. Με τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Εγώ νομίζω ότι στο τέλος ο
0: κόσμος... αν δεν συνέβαιναν του ταγούλα, μπορεί να ξεκινήσει τον Μαλεκίδη ακόμα. Καταλάβεις.
1: Ναι, ρε, αλλά ο κόσμος του Απόλλωνα αναγνωρίζει ότι ο Βασιλείου προσέφερε τον.
0: Ναι, μετέπειτα ναι, αφού είχαμε το ντοκιμαντέρ, θυμάσαι ρε.
1: Μπράβο, αυτό.
0: 60 λεπτά Γιώργο Βασιλείου, ρε, μα δεν είσαι βελό, ρε. Αγιά μου, ρε, αγιά. Και εμείς καυκά καλοκαίρι, το θυμάμαι, που δεν θυμάμαι καλά από και πολλά πράγματα, καυκάες για τον Γιώργο τον Βασιλείου. Καλοκαίρια στην εκπομπή τότε παγιά. Ο Μαλεκίδης έκτισε μια σωματοδομή καθαρά αθλητική που τον βοηθά να είναι. Δεν ξέρω αν είναι αθλητική, τέλος πάντων, που τον βοηθά να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Πιστός στρατιώτης με πολύ δυνατά ψυχικά αποθέματα. Δεν υπάρχει αντίστοιχος Μαλεκίδης σε άλλη ομάδα.
1: Αντίστοιχος Μαλεκίδης.
0: Δηλαδή να έχει όλο αυτό το πάθος να είναι σχεδόν γεννηματρέμα, γιατί είναι λίγο άλλος ο Μαλεκίδης.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν βγει από τον Απόλλωνα. Νομίζω όχι, από τον Απόλλωνα βγήκε. Πήγε Καρμιώτισσα, έκανε καλή σεζό. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχος Μαλεκίδης στο Κυπριακό ποδόσφαιρο.
1: Μπορεί να υπάρχει.
0: Μα πού να υπάρχει, στον εθνικό, με ενδιαφέρει. Αν υπάρχει ενός στις μεγάλες ομάδες.
1: Άρη, ρε.
0: Άρη.
1: Από τον Άρη.
0: Από τον Άρη ξεκίνησε. Ανδρέας Χρυσοστόμου, άλλος άτυχος κι αυτός.
1: Ναι, αλλά ο Χρυσοστόμου πραγματικά είναι ο Σκαρατυχίας μαζί με ο Μιχαλίνων Ιωάννου.
0: Ναι, και δύο, όντως.
1: Δηλαδή, βλέπεις τα παιδιά ότι κάθε χρόνο να έχουν που έναν ή δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Πάλε ο Μπρούνο. Πάλε ο Μπρούνο, εσύ. Μάλλον είσαι τρολάριν μας. Γιατί ό,τι λέμε είναι σπιτάσεις τον Μπρούνο, εσύ που τρεις φορές το ένιωσα το συναίσθημα. Δύο με Στάνγκε και Τσόρνικερ. Ένα λεπτό. Έχει πρόβλημα στα μαθηματικά. Δύο με Στάνκε και Τσόρνικερ και ένα μισοφρόνι. Αλλά τον τελευταίο έγιναν, αλλά και δεν το πιάσαμε. Κάτι τέτοια λέει ο 338. 6.000 και μια απλή τρίτη καθημερινή για παρουσίαση του περσινού ρόστερ. Μια ομάδα που πέρασε τους ξεφτελισμούς τα τελευταία χρόνια σε όλα τα επίπεδα και ο κόσμος είναι πιο τρελαμένος από ποτέ. Άλλοι απλά δεν θα υπήρχαν. Σκέψου να πιάμε πρωτάθλημα, τι θα γίνει. Τι ομάδα νομίζω ότι είναι ο κύριος.
1: Η παρουσία του περσινού χτες ήταν το ΑΠΟΕΛ.
0: Το ανόρθωσε. Γιατί είσαι 6.000 κόσμο από το ΑΠΟΕΛ.
1: Δεν ξέρω, ήμουν Νορβηγία, εγώ δεν έβλεπα.
0: Όχι, είχε 6.000 κόσμο στην τρίτη.
1: Στην ανόρθωση. Στην ανόρθωση συγκινητικό του που γίνεται στην ανόρθωση.
0: Δεν ξέρω στον ΑΠΟΕΛ. Είχε 6.000 κόσμο από ΑΠΟΕΛ.
1: Δεν ξέρω. Λαρό σου, δεν
0: παρακολουθούσα. Κάσιν Κασάνδρα να μα πει, ρε Μάκη.
1: Δεν παρακολουθούσα τίποτα.
0: Κάσιν συνάδελφο που είπε. Εντάξει, Μαρία στο δέρο. Κάσιν συνάδελφο που πει ότι όλα πάνε στραβά και ανάποδα να μα πει. Α σου πει πόσο να σου πει εγώ.
1: Τη Μαρία.
0: Όχι, αν κάσιν Κασάνδρα. Α σου πει πόσο να σου πει. Α σου πει. Σίγια 100 άτομα. Ναι, ρώτα τη Μαρία, όχι την Κασάνδρα. Να μα πει πόσο κόσμο έχει. Μάλλον για ανόρθωση φέτος. Για ανόρθωση εννοεί.
1: Περίμενε για το μη μιλούμε. Αν μιλούμε για χτες, δεν ήταν πολύ. Αν μιλούμε για προχτές, είναι η ανόρθωση.
0: Ναι, τέλος πάντων, επειδή το 6.000 έπαιξε πάρα πολύ στην ανόρθωση. Γι' αυτό με μπέρδεψε.
1: Okay. Ναι, αλλά δηλαδή στην ανόρθωση γίνεται

0: κανένας ότι δεν θα πάω για μεγάλα πράγματα. Μπορώ να ξεκινήσω το χτίσιμο.
1: Ναι,
0: να καθαρίσω οικονομικά.
1: Μα ξέρεις πώς ξεκινήσω.
0: Να καθαρίσω οικονομικά. Γιατί εντάξει, αν αναλογιστώ το τι χρωστώ στο κράτος και το τι απομένει να χρωστώ στα υπόλοιπα, ναι, φέτος μπορώ να το καθαρίσω.
1: Ξέρεις από πού ξεκίνησα το χτίσιμο?
0: Από
1: το λεωφορείο.
0: Ξέρεις, το λεωφορείο ήρθε παραγγελία από Αγγλία.
1: Ναι.
0: Λάρναγα.
1: Επικαιρωμένη φορεούλα, εντάξει, αμέ, γίνον και φορούτσαμε, ναι.
0: Από τη Λάρναγα μεταφέρθηκε η Λευκοσία.
1: Γιατί μεταφέρθηκε η Λευκοσία?
0: Για να γίνει η αλλαγή των ντύσιμων του λεωφορείου.
1: Α, για να αντιθεί, ας πούμε.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Και μετά παρουσιάστηκε στη Λάρναγα και δεν το μυρίστηκε κανένας.
1: Αφού μέσα είναι μπαλαβή, ρε. Αελέφαντα να περάσουμε, δεν θα καταλάβει κανένα, α πούμε. Αν δεν του το πει. Αν του το πει, να είναι ο γαμό.
0: Ναι.
1: Αν του πει ότι παίρνω τον ελέφαντα, περνάτε. Δάλα, λαϊκού δόντι για δόντι. Ούλα τα ελεφαντό δεν τα δαφκάλω. Αν περνά από δίπλα του, δεν του το πει, είναι εντάξει. Τι εννοεί όμω τη Ναόρθω, όντω, τώρα που σκέφτομαι, δεν το αντιλήφθηκα, δεν το επεξεργάστηκε και το μυαλό μου, αλλά ήταν έκπληξη ο λεωφορείο, λέει. Και όντως δεν ακούσαμε ότι γράφτη για πουθενά. Ναι. Εντάξει, είναι και χάμστερ που τους έφερα.
0: Αν δεν παραπάνω εκπλήξη για μένα, οι δύο ανακοινώσεις που προηγήθηκαν. Ναι, για τον παραγωγό, ξέρα.
1: Νομίζω ότι λεωφορείο μεγαλύτερο. Πώς το έκρυψα. Εντάξει, για τον Νεκτάριο, ας πούμε, είπε ότι ήταν incognito, το συμφώνησαν μεταξύ τους να μην βγει προς τα έξω και ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι, για μένα. Όπως κάνει με τα ονόματα, δηλαδή. Συγγνώμη κιόλα. Αλλά για το λεωφορείο όμως.
0: Ναι.
1: Λάρι Τσέσι ήρθε. Εφάτσι για γυρού του Μπεουλά. Ήρθε λίγο Λεμεσό, πήγε Λευκοσία. Επίαμε στη συνεργείο.
0: Εξεγγίζει από την Αγγλία και κάνει τουρ τη Ευρώπη για να έρθει εδώ μέρε.
1: Ναι, δηλαδή. Εντάξει, δηλαδή. Όντω. Και δεν βρέθηκε ένα μπλάντμα να το πει, α πούμε. Δηλαδή η εταιρεία που το έντυσε είναι ίσως όρθος γιατί να που είσαι φίλο δημοσιογράφο. Και πάτησε τελικό σκορτάρι το λεωφορείο. Έκπληξη σας λέω, είναι απίστευτο. Επέρναν τον νύχτα με σφίστα τα φώτα, λέω η τραγωδότη. Εντάξει, ναι, όντως. Γιατί ρε, τώρα χωρίς πλάκα για το κλείσουμε. Εάν δεν μας πούνε ότι η λεωφορείο της όρθος έτσι περάσει δίπλα μας. Τι είναι το λεωφορείο της Αόρθωσης, να πεις τίποτε.
0: Τι εννοείς. Αν δω το λεωφορείο της Αόρθωσης, να με...
1: Τι, να έρθεις στο γραφείο να πεις ρε μα είναι λεωφορείο της Αόρθωσης, να γράψουμε λεωφορείο της Αόρθωσης. Και είσαι δημοσιογράφος. Ο άλλος μπας του ΟΑΕ πέρασε με δίπλα την Αόρθωση.
0: Ναι.
1: Ένα μου να πει, ας πω. Αφού πρέπει να το πεις για να τα καταλάβει. Καλά,
0: ας ότι κάποτε είσαι λεωφορείο να ερμήσει.
1: Είμαι σίγουρος ότι πρέπει να έχει λεωφορείο ο Ερμής. Ήταν ο Αμούν μπροστά, λέει, πήγε μέσω Βουλγαρία στο λεωφορείο, το δήλωσαν. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου. Να προσαρμοστούν άμεσα, μιας και δεν υπάρχει πίστοση χρόνου, ζήτησε από τους υπουργούς ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την τελετή διαβεβαίωσης. Τους κάλεσε να εργαστούν χωρίς φιδό 24 ώρες το 24ωρο, προσθέτοντας πως στον τελικό απολογισμό θα πρέπει να δικαιωθούν οι προσδοκίες του λαού. Η Κύπρος δεν μπορεί να παραμείνει θεατή σε ένα έργο τόσο μεγάλης σημασίας όπως τον GSI μετά και την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridia ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία του έργου, δηλώνει ο ειδικός σε θέματα ενέργειας Χαράλαμπος Έλληνας. Ως πρώτο βήμα της προετοιμασίας για μια νέα προσανατολισμένη σε αποτέλεσμα άτυπη συνάντηση 5-1 παρουσίασε τη συνάντηση των δύο ηγετών στις 26 Αυγούστου ο λεγόμενος Υφυπουργός Προεδρίας. Υποστήριξε ότι στόχος είναι οι δύο ηγέτες να προχωρήσουν σε ουσιαστική προετοιμασία. Για ενδιάμεση συμφωνία για το στενό του Ορμούς εντός της μέρας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιτάν σε κοινή συνέντευξή του με τον Σύρο ομολογό του Αλ Σαϊπάνι. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
4: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοποίηση.

0: πρωινά και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Ώρα για ανανέωση. Στα νέα Φυλάδια του Κλίμα θα βρεις ακριβώς αυτό που ψάχνεις για το σπίτι με έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Από Τετάρτη 5 Αυγούστου σε περιμένουν μοναδικές επιλογές. Μοντέρνα σαλόνια και τραπεζαρίες, σετ κήπου, καρέκλες και ξαπλώστρες για κάθε χώρο. Βρες το στυλ που σου ταιριάζει στα νέα Φυλάδια Κλίμα.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
6: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
7: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
8: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
9: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
10: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7.032.22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
11: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
15: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
16: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε, ακούς Sport FM 95, μπήκαμε εκεί, πιάμε το τελευταίο κάρτο του εδώ της εκπομπής. Στο 29 και 50,
17: σύνολο 79.
16: Ναι, 29 και 50 παρακάρτο, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω καρτών μηνυμάτων ή διαβάζω κάποια κείμενα.
17: Εντάξει, να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα, Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει και την ευκαιρία να επιλέξεις οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphone, tablets, earbuds, smartwatches, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
16: Αχ, Θεέ μου, τι τραβάμε και τι διαβάζουμε. Λοιπόν, έχουμε τα μάτς.
17: Ναι, είχαν υπογράψει NDA με το λεωφορείο, γι' αυτό. Ναι.
16: Εντάξει, το αφήνουμε το λεωφορείο. Έχουμε τα μάτς. Για πιο μετά δεν νομίζω να προλάβουμε ενδεκάδες.
17: Όχι, δεν θα τις προλάβουμε τις ενδεκάδες. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι σε ανάγνωση των δύο παιχνιδιών, ναι, μεν η Ομόνια πηγαίνει χωρίς κακουλίν, κουλιμπαλιών του Μπάτζιο, Άιτινγκ και Νεγκό. Αλλά και πάλι περιμένει μια.
16: Τι λένε, ας πούμε, ο Παντελή που έχει σταλεί από εμάς ως τρίτος θεματοφύλακας της Ομόνιας και ρεπόρτερ, τι λέει για την ενδεκάδα, ποια είναι η πρόβλεψη, γιατί έχει αρκετά ερωτηματικά. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί τις απουσίες ο Χένινγκ Μπέρκ.
17: Εντάξει, ο Φαμπιάνο κατά από τα δοκάρια, Παναγιώτου Μεσίμιτς.
16: Παναγιώτου Σίμιτς, άρα δεξιά ποιος θα είναι.
17: Μπάλκοβιτς αριστερά και ο Κούσουλος δεξιά.
16: Κούσουλος δεξιά.
17: Αφού...
16: Και πού ξέρουμε ότι θα είναι ο Μαϊαμπέλα. Και πού ξέρουμε ότι θα είναι ο Χριστοφόρου.
17: Εντάξει, παίρνεις Μαϊαμπέλα για μένα.
16: Ή Χριστοφόρου.
17: Ναι.
16: Και γιατί θα παίξει με τον Μάριτς και τον Αντρέου. Α, γιατί δεν παίζει ο Άιτινγκ.
17: Γιατί ο Άιτινγκ είναι.
16: Ναι. Και μπροστά του ο Τάνκοβιτς.
17: Και μπροστά του ο Τάνκοβιτς.
16: Και ο Ευάντρο μαζί με τον.
17: Μοτνόρ, Ευάντρο.
16: Ναι, και κορυφή.
17: Διονύ είναι ο φίλος. Θέμα ετοιμότητας του Διονύ. Και ο έτοιμος είναι ο νεοφύτου, αλλά αν ναι. Ο Διονύ, ας πούμε, πλέον είναι σε θέση...
16: Είναι απίστευτο ότι είμαστε στις 6 Αυγούστου και τίθενται τέτοια ερωτηματικά για τον καταρτισμό της 11ης Ομονίας. Απίστευτο, πραγματικά, τώρα δεν κάνω πλάκα.
17: Έρχεται να προσθέσει ο Παντελής Παντελή για να πει ότι υπάρχει περίπτωση ο Νορβηγός να ρίξει ως μπακ τον Μαϊαμπέλα ή ακόμη και να δεις ο Χρήστον μπακ.
16: Μα δεν κολλά το Χρήστον. Τι να το δεις πού το Χρήστον μπακ. Δεξιν μπακ. Δεν κολλά πουθενά, αρέσει. Μας το είπε και όταν ήταν εδώ ο Παντελής. Αλλά δεν έχει καμία λογική. Τι να βάλει ένα αριστεροπόδαρο να παίξει δεξιν μπακ. Νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Δεν... Ο Απόλλωνας θέλει μετά την αποκτήση του Winger ένα 8 δεκάρι και ένα στόπερ 21 για περισσότερο βάθος. Πάμε λοταχώς για τον τίτλο. Οι μεταγραφές φαίνονται ποιοτικές. Δεν τραγούσαμε. Τα πάμε μια μισή ώρα για τον Απόλλωνα.
17: Παρεμπιπτόντο, και γιατροί του και ο ίδιος. Ξέρω εγώ διαμηνύει ότι. Θέμα χρόνο, επιστρέψει.
16: Θα λες θέμα χρόνο, γιατί ω τα Χριστούγεννα.
17: Ναι, θα έρθει πίσω, ναι.
16: Ναι.
17: Έχει το κύπου okay του γιατρού του.
16: Άντε ρε, είναι μεγάλη επιστροφή, με το άλλο να επιστρέψει το παιδί.
17: Και το θέλει ο ίδιος πάρα πολύ, το θέλει ο ίδιος, εντάξει τώρα...
16: Και να ξεφύγει του κινδύνου ας πούμε και να γυρίσει να παίξει ποδόσφαιρο. Α, να πάει ο Μπάλκοβιτς στόπερ.
17: Να πάει ο Μπάλκοβιτς στόπερ, να πάει ο Σίμιτς δεξιμπάκ και αριστερόν μπακ ο Χρήστου, έτσι.
16: Α,
17: έτσι, ας το
16: και γιατί να μην εκτός ο Νικόλας.
17: Να παίζει με δύο.
16: Μα να μου λέτε ρε, μα δεν πελάτσε πρέ, ο Άζης διαχειρίζομαι ρε. Ξαναλέω, είναι.
17: Το πιθανό με την ομάδα του Γιβραλτάρ να πας με τον Μαϊαμπέλα δεξιμπακ.
16: Και γιατί με την. Εντάξει, η ομάδα του Γιβραλτάρ. Υπάρχει μια υποτίμηση, παρακολουθώ και έχω διακρίνει μάλλον και έχω αντιληφθεί ότι περισσότεροι θεωρούν στανταράκι το διπλό. Αλλά δεν πήγε κανείς στον κόπο να δει τι έκανε του πέρσι τούτη ομάδα.
17: Μπράβο, κάμουν τη συζήτηση την περασμένη εβδομάδα ότι πέρσι η συγκεκριμένη ομάδα μπήκε στο...
16: Ήταν στο link face.
17: Στο link face και όχι μόνο μπήκε, κατάφερε να πάρει και αποτελέσματα.
16: Πώς είναι δυνατό σε τον νησί που λέγεται Δακατοδά απέναντι από η Συρία να είμαστε σίγουροι ότι η ομάδα, η Ομόνια θα πάρει διπλό μέσω Γιβραλτάρ? Γιατί, από πού προκύπτει τούτη η
17: σιγουρία? Γιατί πέρσι, όπως το αντιλαμβάνομαι, πέρσι όσες ομάδες πήγαν και υποτίμησαν φουλ τη συγκεκριμένη την πάτησαν. Και δεν θεωρώ ότι ο Μπέρ θα πάει να υποτιμήσει.
16: Ναι, αλλά και στα μίντια το παρατηρώ αυτό και, και μέσα στον κόσμο το παρατηρώ αυτό. Ναι, είναι σίγουρο ότι επειδή η ομάδα του Γιβραλτάρ περάσαμε την, ας πούμε. Έχεις ενώπιον σου κανένα αποτέλεσμα περσινό τον της ομάδας?
17: Είχε πάρει με την Σίγμα Όλομουτς, αν δεν κάνω λάθος, νίκη.
16: Μα η Σίγμα Όλομουτς, ναι.
17: Με τη Ριέκα. Είχε αποκλείσει την Νόα στο Europa League, στα προκριματικά του Europa League.
16: Του Europa.
17: Την, ναι, αφού είχε ξεκινήσει ως πρωταθλήτρια.
16: Ναι, σωστά, σωστά.
17: Ναι, ξέρω, βρέθηκε στο League Face.
16: Φέτος τι έκαναν τούτοι, ρε? Δεν τους έχω θυκιάσει καθόλου.
17: Φέτος είχαν αγωνιστεί μαζί με την Μιάλπη από την οποία αποκλείστηκαν.
16: Η Μιάλπη Σουηδική.
17: Μπράβο, ήρθαν 0-0 αν θες στο παιχνίδι στο Γιβραλτάρ.
16: Ναι, προαθέτρια Σουηδίας, α, ναι.
17: Αλλά στο πρώτο παιχνίδι, ήταν επαναληπτικό, στο πρώτο παιχνίδι είχα χάσει με 3-0.
16: Οκ. Εντάξει, η Μιάλπη όμως δεν είναι καμιά ομάδα της πλάκας.
17: Όχι, δεν είναι. Και... πιο πριν είχαν προκριθεί από την Ίντερ δε Σκάλδες. Ανδόρα. Ανδόρα.
16: Εγώ δεν εργολάβει το διξάπετος.
17: Ίντερ δε Σκάλδες.
16: Ναι.
17: Και κερδίσαν 3-1 στο Γιβραλτάρ και ήρθαν 1-1 εκτός έδρας.
16: Εν τω μεταξύ, οι παίχτες τους είναι ερασιτέχνες παραπάνω και κάνουν δεύτερη δουλειά. Ρε, μα αυτή είναι πιο υπέροπτη, λέει και αισιόδοξη από του. Εντάξει, γιατρό, όσο αντρέα, δεν μου βάζει τώρα να τσιγκλάμε τώρα τον ένα ή τον άλλο. Εντάξει, εμεί πέρσι τι έκαναμε. Φέτο δεν θορκούμαστε, λέει, μάλλον μονιά τη είναι ο φόρο.
17: Πρόσεξε, πέρσι η Λίνκολν είχε χάσει 4-1 από τη Λέγκια. Εκτό έδρα είχε κερδίσει την έδρα τη Σίγμα Όλομουτ.
16: Η Λίνκολν, συγγνώμη, τι.
17: Ναι, κέρδισε την έδρα τη 2-1 τη Σίγμα Όλομουτ. Εντάξει, ήρθε 1-1 στην έδρα τη με τη Ριέκα. Δεν είναι κακή. Και νομίζω ότι το μεγάλο αποτέλεσμα ήταν η νίκη επί της Λεχ Πόσνα.
16: Τι έτσι για τη Λεχ Πόσνα? Πού, στο Γιβραλτάρ?
17: Όλα στην διγυνή σέντρα.
16: Okay. Εκτός είναι που κλατάρει.
17: Εκτός είναι που κλατάρει.
16: Δηλαδή?
17: Εκτός εφάγεν 4 από την... 5 συγγνώμη από την Ζρίνσκι, 4 από τη Λέγκια, 3 από την Μιάλπη.
16: Αμαζεύει έξω δηλαδή.
17: Δηλαδή
16: μαζεύει.
17: 5 από την Πράγκα πέρσι. Ενώ ναι. Δέχεται. Δέχεται.
16: Να δούμε πώς θα το διαχειριστεί η Ομόνια. Ο Μπέρκ μάλλον καλύτερα με τις απουσίες που είναι και πάρα πολλές. Γιατί ξαναλέω ότι έχει ένα, πώς να το πω, 1,5 φορ έχει στη διάθεσή του.
17: 1,5 φορ.
16: Άμα σκεφτούμε και αναλογιστούμε την ανετοιμότητα του Ντζονί,
17: τον
16: Διονί,
17: και
16: το ερωτηματικό που συνοδεύει τον νεοφύτου έως ότου τέλος πάντων και αυτό σταθεροποιηθεί, όπως και άλλοι παίκτες της ηλικίας του, η Ομόνια παίζει στον τρίτο προκριματικό του Europa με ένα ρόστερ από τη λέξη πετσοκομμένο.
17: Βλέπω ότι κανείς στα πρωταθλήματα της έχουν εντυπωσιακά ονόματα οι ομάδες του Γιβραλτάρ.
16: Δηλαδή?
17: Με μια ονομάζεται Manchester 62.
16: Δεν ξέρω, μια λέγα τώρα ξέρει.
17: Η άλλη ονομάζεται Lions.
16: Ναι ρε, αφού είναι Άγγλοι ρε εσύ η Γιβραλτάρ, δεν είναι...
17: Ναι, ναι, Hound Dogs.
16: Ο τρόιν του Elvis ρε, ποιο είναι Hound Dogs. Μα θυμάμαι ο Κότσος κάτι μας έλεγε για το πρωταθλήμα του Γιβραλτάρ.
17: Ναι, το οποίο...
16: Νομίζω ότι κάποιοι παίζουν, αλλά το κερδίζει πάντα ένας. Όχι.
17: Συνήθως
16: ότι γίνονται όλα τα παιχνίδια σε ένα γήπεδο.
17: Πλέον είναι δύο τα γήπεδα που υπάρχουν στο Γιβραλτάρ και γίνονται όλα τα παιχνίδια σε δύο γήπεδα.
16: Του έκανα γήπεδο με 50 χρόνια, ξέρω άλλο είναι η
17: σύνδεση. Είχαν το συγκεκριμένο που θα αγωνιστούν τώρα που ονομάζεται το Europa Stadium. Υπήρχε μια συζήτηση να το έκαναν επίπεδο 4 τη UEFA, δηλαδή αν μπορεί να φιλοξενήσει
16: μέχρι και μη τελικά.
17: Αλλά κάπου ματαιώθηκε το συγκεκριμένο πλάνο, γιατί υπάρχει ακόμη ένα γήπεδο το οποίο είχε γνωρίσει πρόσφατα μια ανακαίνιση. Και είπαν ότι εντάξει, θα μείνουμε με αυτά τα δύο σε αυτό το επίπεδο.
16: Μοτνόρ για striker δεν είναι και πολύ περίεργο.
17: Αν βάλεις Μοτνόρ για striker, θα
16: Μαγιαμπέλα
17: πάρεις
16: αριστερά.
17: Μαγιαμπέλα.
16: Και θα βρεις άλλο δεξιμπακ. Οι άλλοι χρωστούν 70 και λένε θα πιάνε πρωτάθλημα και είναι οκ. Okay. Και εμείς κρινόμαστε επειδή είμαστε αισιόδοξοι με την Λίνκο. Καταρχήν, κύριε 63, εσύ αισιόδοξος δεν είσαι. Από τη μέρα του αποκλεισμού είσαι ένας κάργα αισιόδοξος πεσημιστής πρώτο. Και ο καθένας κρίνεται αναλόγως. Ναι, κύριε 613. Έτσι. Κατάθλιψη για την κατάσταση της Ομόνοιας. Βέβαια, μακάρι πάντα να ήταν τούτα τα θέματα μου, λέει ο 340. Και να ξεκινήσει τον Διονύ να βάζει δύο γκολάκια, να νομίσουμε ότι πιάσανε κανέναν καλό παίχτη και στο τέλος να αυκεί από το Ερτόρος. Εντάξει, ρε φίλε, με τον Διονύ, ας να το δούμε κιόλα στον άνθρωπο. Δεν...
17: Ναι, δηλαδή νομίζω ότι δέχεται κριτική λίγο άδικα. Ακόμα δεν τον είδες.
16: Ναι, σωστά. Σε 5-6 μήνες άκου τον πρόεδρο του να γυρεύει να διοργανώσει Μουντιάλ. Στο του Γιβραλτάρ εννοεί τον πρόεδρο του. Μα ρε φίλε, εσύ σοβαρές χώρες, δεν μου λες πω το... Δεν μην πω τη λέξη, έτσι, δεν...
17: Πέρσι πάντως ήταν η πρώτη φορά που ομάδα από το Γιβραλτάρ είχε καταφέρει να μπει σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
16: Αδιανόητο πράγμα για μας που, ξέρεις, το Γιβραλτάρ παλαιότερα ήταν... Για μας η Κύπρος, ας πούμε, έναντι του Γιβραλτάρ φαίνονταν να είμαστε η Κίνα και η Αμερική μαζί.
17: Ναι.
16: Αλλά
17: λέγαμε, η ομάδα στην οποία ένας από τους καλύτερους παίχτες που ξεχωρίζει S40.
16: Τι ως το μάθαινα εγώ.
17: Ναι. Μα S40 ρε Χρήστο.
16: Να κάτσε να δούμε, εντάξει. Παίζει Αλάρα με τον Κερκές. Όντως έχουν ανταμώσει σήμερα. Ντούσαν Κερκές με ΑΕΛ.
17: Η ώρα 7.
16: 7 φιλικό μάτς στην Πολωνία.
17: Είναι τηλεοπτικό, είναι τηλεοπτικό από τη Σιταβιζό. Όπως και ο φίλικο του Άρη είναι τηλεοπτικό από τη Σιταβιζό.
16: Ο Άρης, έτσι για να ξέρετε, γιατί δεν το έχω συζητήσει για καθόλου, μαθαίνω ότι πρωτοστάτησε στο να παραμείνει ο Βριονίδης.
17: Να παραμείνει
16: ο Βριονίδης. Ναι. Αυτό μαθαίνω.
17: Πρωτοστάτησε να παραμείνει, εντάξει, εντυπωσιάζεις με τώρα.
16: Ναι, ενώ ο Άρης λογιζόταν ως μια ομάδα που θα ψηφίσει κατά του Βριονίδη. Ναι. Θα τα πούμε. Αυτά, εντάξει, είναι τα σκουπίδια που εμείς ασχολούμαστε. Ενώ όχι ο Άρης, το περιεχόμενο. Έχει ενδιαφέρον όντως το φιλικό της ΑΕΛ με Καφού, τα. Γεμώσαμε μέσα στα χαφ. Δεν νομίζω ότι θα γίνει άλλη μεταγραφή, δυστυχώς. Αν είναι να γίνει, θα γίνει το αριστερού στόπερ.
17: Για να καλύψει. Εντελώς έκλεισε ο
16: Φούρνο. Μάλλον θα κλείσει με αριστερό στόπερ. Εντάξει, πόσο παίχτη να πει, έκανε έννοιο μόνο.
17: Εντάξει, είχε ακόμα μία μεταγραφική περίοδο.
16: Ναι, σωστό, θα το δουν.
17: Γι' αυτό σου λέω καμιά εντύπωση να πει ότι έχω κλείσει εντελώς τώρα.
16: Ποιο θέσει σε μήνα. Και δεν εντάξει, δεν νομίζω ότι το έχουν φτάσει. Έχει υπερβεί κατά λίγο το payroll. Αυξηθεί κατά λίγο το payroll σε σχέση με πέρσι. Έχουν δώσει κάποια συμβόλαια αρκετά μεγάλα, το έναν του Καφού,
17: ναι,
16: του Ντέσβιλ, του Τσατάκοβιτς, του Ούτεν. Και πιστεύουν, ας πούμε, ότι οι παίχτες θα αποτελέσουν τον άξονα, τον κορμό.
17: Τους βασικούς πυλώνες, ας πούμε, για την ενδεκάδα, για να οδηγηθείς μέσα στη σεζόν.
16: Έχει ενδιαφέρον η ΑΕΛ.
17: Δηλαδή, τον Ντέσβιλ, ναι. Αν πιάσεις να παρατηρήσεις λίγο τη λογική πίσω από τον κάθε παίχτη, ναι, ο Ντέντσβιλ ακριβώς είναι, φαίνεται να είναι ένας ηγέτης στην άμυνα. Το βιογραφικό του αυτό δείχνει.
16: Ναι.
17: Ο Τσατάκοβιτς να είναι ένας επιθετικός που ξέρει να βάζει την μπάλα στα δίχτυα.
16: Σωστά.
17: Το έχει να βάζει την μπάλα στα δίχτυα.
16: Έχει κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 μεταγραφές καταλόγου Α. Εντάξει, γέμισε ο καταλόγος Α. Ρε. Και άμα βάλεις και τους δύο Κύπριους Παπαγεωργίου, 12.
17: Ο Καφού τι λέει.
16: Το βασικό οχτάρι της ομάδας.
17: Ενώ σαν παίκτη, βιογραφικό κλπ.
16: Ρε φίλε, είναι το πιο βαρύ βιογραφικό που πιάνει. Λέει τα δευτερά 5 χρόνια. Να που συζητούμε τώρα. Αφού έπαιξε Γαύρο, Νικλά Φόρε. Που τα πιο τέλος πάντων, που τα πιο.
17: Ναι. Γιατί κάνω μοίρα λάστα τα τελευταία 5 χρόνια.
16: Εντάξει, αλλά δεν τούτος είναι που έπαιξε Premier League.
17: Ναι.
16: Το ξέρουν οι Γαύροι ακόμη πιο καλά, ας πούμε. Αλλά τον προορίζουν για το βασικό box to box. Αυτά. Πάμε, φύγουμε, μαγκές.
17: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
16: Αλλά μαύριο, για χαρά. Ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your Dive, Your Rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, Ομόνια και Πάφος αγωνίζονται στις 8 απόψε εκτός έδρας κόντρα σε Λίνκολ και Σάλτσμπουργκ. Αντίστοιχα, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Πρώτο βήμα πρόκρισης θέλει να κάνει η Ομόνια στο Γιβραλτάρ απέναντι στη Λίνκολ. Δεν υπολογίζονται οι Κακουλής, Κουλυμπαλίων, Ντουμπάτζιο, Άιντιν και Νεγκό. Στο θετικό αποτέλεσμα στοχεύει η Πάφος κόντρα στη Σάλτσμπουργκ. Δεν υπολογίζονται Άντερσον, Μάικ και Κορέα. Θέση στον κατάλογο έλαβε ο Εν Καμαλέου. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον 33χρονο Πορτογάλο Μέσο Καφού για να

0: επόμενα δύο χρόνια. Τη δεύτερη τη φιλική αναμέτρηση επί πολωνικού εδάφου δίνει στι 7 απόψε η ομάδα τη Λεμεσού κόντρα στον Ατρόμητο. Τηλεοπτική μετάδοση από την Cita Vision. Σημαντικό προβάδισμα πρόκριση στα playoff του Conference League πήρε ο Απόλλωνας μετά την νίκη του 1-0 επί της Μπραν. Η προσοχή πλέον στρέφεται στον επαναληπτικό της Τρίτης. Από ιατρικές εξετάσεις θα περάσει ο οικονομής. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζωέλ Ασορό. Τα τυπικά απομένουν στο Αποέλ για την μεταγραφή του 27χρονου Αργεντινού Μέσου Φαγούντο Πέρες, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο. Πραγματοποιείται στις 8 απόψε η πρώτη επίσημη εκδήλωση για τα 100χρονα του συλλόγου στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Παγιού Γασιπή. Στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην ΑΕΚ αναμένεται ο 32χρονος μέσος Καρίμ Ράμπτη στο ψάξιμο και για τερματοφύλακα. Την έναρξη της τριετού στρατηγικής συνεργασίας με τη Freedom Cost 4 ανακοίνωσε η ανόρθωση. Πρόκειται για την μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία του συλλόγου. Εντάσσεται τις επόμενες μέρες στο κανονικό πρόγραμμα Φουρτάδο. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στη μεταγραφική λίστα. Ο κεντρικός αμυντικός Μπάντελη, Λουκουμπάρ και Γκάουσταλ αντιμετωπίζουν προβλήματα στον αστράγαλο. Ατομικό ακολουθεί ο Καλούλου. Δυνατό τεστ δίνει αυτή την ώρα ο Άρης απέναντι στην Αλσάτ. Τηλεοπτική η αναμέτρηση από τη Cita Vision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Το πρώτο βήμα προκρίσης της Λίνα Γανέο Πάκ που υποδέχεται στις 8.45 στην Τούμπα την Anderlecht για το τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Πάκ ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη με συμβόλαιο μέχρι το 2029. Για Αθηνών ανακοίνωσε την απόκτηση 24χρονου Γκρουμέσου Μίλαν Βιτάλης. Στο κόλπο για την απόκτηση του Ρόντρι μπήκε η Μπαρτσελόνα, η οποία είναι σε συζητήσεις με τον Ισπανό μέσο. Τέλος θέμα χρόνου, η επισημοποίηση της μεταγραφής του Μπρουνό Γκιμαράης στην Άρσεναλ στο Λονδίνο βρίσκεται ήδη ο Βραζιλιάνος μέσος. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
3: Ο Κήπος θέλει καλοπέραση, αλλά και προσφορές. Έλα στο Μάγκα για να βρεις όλα όσα θες. Σετ τραπεζάκι Κήπου με δύο καρέκλες και καναπέ, μόνο 119,95. Αυτόματος χρονοδιακόπτης ποτίσματος Νακαγιάμα, μόνο 19,95. Πολυμορφική σκάλα αλουμινίου, μόνο 69,95. Πλαστικό μπαούλο αποθήκευσης, μόνο 39,95. Και πτυσσόμενη καρέκλα κάμπινγκ, μόνο 4,99.
4: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα.
7: Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99. Τώρα 59,99.
8: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99. Τώρα 109,99 μόνο.
7: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99. Τώρα 26,99.
8: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99. Τώρα 79,99 μόνο.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.
10: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
11: Σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
12: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
13: Τα πάντα εσύ.
14: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
15: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
17: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
20: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει.
21: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
22: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
23: Είχα και αυτό το χαμόγελο του Χάρη Χριστοδούλου απέναντί μου, που είναι ακριβώς το χαμόγελο που έχουν τα μικρά παιδάκια όταν ετοιμάζονται να κάνουν κάποια διαολιά. Αλλά εντάξει, είναι ένα κομμάτι του επίπεδου αυτής εδώ της εκπομπής.

Θα ήθελα λοιπόν να έχω προλάβει εγώ να σας το πω, αλλά ήδη το έχετε καταλάβει από τη μουσική εισαγωγή ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα και τους ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά.

Μέρα που συνηθίζουμε στην ιδέα ότι πρέπει να πορευόμαστε χωρίς τον Νικόλα μας, ο οποίος συνεχίζει τις προκλητικές αναρτήσεις στα social media μετά, μετά το χθεσινό βίντεο όπου εμφανιζόταν να κολυμπάει και εκτιμούσε ότι θα επιστρέψει σε περίπου 6 με 7 μήνες. Σήμερα έκανε νέο, στο οποίο, πρόσεξε, ανάρτησε νέο βίντεο, στο οποίο κάνει κανόε καγιάκ. Αν κρίνω από την τεχνική του, από αυτό που βλέπω τη φωτογραφία, τώρα πρέπει να έχει φτάσει Αφρική. Θα ξανασυναντήσει τους ελέφαντες και τις καμιλοπαρδάλεις που γνωριστήκαν όταν ήταν τόσο καιρό στην Κένια.

Δεν τον έχουμε όμως ανάγκη. Έχουμε ήδη αποδείξει και με το Χάρη Χριστόγλου, τον οποίο ήμασταν και τις προηγούμενες ημέρες μαζί, αλλά και με όλα τα άλλα παλικάρια εδώ, ότι μπορούμε να καλύψουμε το κενό στη γραφικότητα που αφήνει ο συνάδελφος. Και σήμερα λοιπόν θα πορευτούμε μαζί για το επόμενο δίωρο αυτής της ντροπιαστικής εκπομπής με τον Χάρη Χριστόγλου, όπως είπα, να είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Το Γιώργη τον Πετρίδη να υποδίεται και σήμερα με όχι πολύ μεγάλη επιτυχία την επιμέλεια της παραγωγής. Τον θέλει Γιάννης για να συνεχίσει στις προκλητικές χειρονομίες απ' έξω που επισύρουν ποινή 2-4 αγωνιστικών. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάμε μέχρι τις 8.

Όλοι λοιπόν εσείς, οι ξενερωμένοι που επιστρέψατε από διακοπές, οι ανυπόμονοι που ακόμα δεν τα έχετε καταφέρει να φύγετε, οι αργόσχολοι και όλα τα δικά μας παλικάρια που έχετε συνηθίσει να συντονίζετε αυτό εδώ το δίωρο και σήμερα γνωρίζετε ότι είναι λίγο παραπάνω, λίγο αυξημένο το δικό σας καθήκον να κάνετε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like. Στέλνετε μηνύματα τα οποία με ενθουσιασμό διαπιστώνετε ότι μεταφέρω πολύ καλύτερα τώρα εγώ. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

Και βεβαίως μπορεί και σήμερα να είναι η μέρα αγωνιστικής δραστηριότητας με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται το βράδυ στις 9 παρατέτατο την Άντρελεχτ. Αλλά όπως πάντα ξέρετε ότι αυτή εδώ η εκπομπή δεν θα έχει πολύ αγωνιστικό χαρακτήρα. Εννοείται ότι όταν θα έχουμε ενδεκάδες και τα πρώτα στοιχεία από τον Δημήτρη τον Τσορπατζόγλου θα τα μεταφέρουμε. Αλλά στην υπόλοιπη διάρκεια θα συζητήσουμε διάφορα άλλα θέματα, πιθανότατα άσχετα μεταξύ τους.

0: Παρακαλώ πολύ, λέει ένας φίλος εδώ, μιας και έχουν φύγει τα γυναικόπαιδα και έχω μείνει μόνο στην Αθήνα και δουλεύω. Μπορείτε να βάλετε το Metal Σουβλάκι? Χάρη, έχουμε ιδέα τι είναι το Metal Σουβλάκι? Το έχουμε ξαναπαίξει? Το έχουμε ξαναπαίξει το Metal Σουβλάκι? Θα δούμε, θα δούμε. Προς το παρόν καθυστερώ την παραγγελιά, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ακούμε μερικές διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επόμενος.

Ο φίλος ο Παδιοπομπέος Μάγλος λέει ότι θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα όταν με το καλό επιστρέψει ο Νικόλας να κάνει το ραδιοφωνικό παραγωγό που ανοίγει γραμμές για ακροατές χωρίς όρεξη και με νεύρα, δηλαδή απλά λες να είναι ο εαυτός του, έτσι. Είναι μία από τις σκέψεις πάντως κάποια στιγμή να κάνουμε κάποιες εκπομπές με γραμμές. Θα το σκεφτούμε ειδικά όταν έχουμε φτάσει κοντά στην απόφαση να παραιτηθούμε.

Η φίλη μας η Νίνα, η Σοφία Λουκανόπιτα, λέει: καλή επάνωδο. Έχουμε ιδρυματοποιηθεί τόσο πολύ που δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε το κενό της εκπομπής. Δεν ξέραμε. Έχω και πρόταση για τραγουδάκι: Όμορφες γυναίκες του Χάρη Παπαδόπουλου. Φαντάζομαι για να το προτείνει η Νίνα, δεν θα έχει κακά λογάκια μέσα, ρε Χάρη. Οπότε να το δοκιμάσουμε.

Ο φίλος ο Ανδρέας, με αφορμή την ανάρτηση του συναδέλφου, ο οποίος κάνει κανόε καγιάκ, θέτει μια εκδοχή που δεν την είχα σκεφτεί και τη θεωρώ πολύ πιθανή. Να προσπαθεί δηλαδή να πιάσει λάγο κέφαλους. Είναι μια μπίζνα που θα μπορούσε να την έχει σκεφτεί.

Η φίλη μας η Αγγελική λέει: καλησπέρα, παιδιά. Στη χθεσινή σας εκπομπή ακούσαμε ένα τραγούδι που προσπαθώ να το βρω και δεν μπορώ με τίποτα. Είναι κάτι που συμβαίνει συχνά στους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής. Οι στίχοι λένε: ποιος είναι αυτός που θέλεις να μεθύσεις, ποιος είναι αυτός για τον οποίο θέλεις να με αφήσεις, ο τύπος που λέει τις ειδήσεις κτλ. Δεν το διαβάζω όλο. Είναι το κομμάτι ποιος από το Cosmas Goes του Κορφού. Αν τα πληκτρολογήσεις όλα αυτά, θα το βρεις.

0: Και όπως πάντα ένα άσχετο μήνυμα που πάντα είναι σχετικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ρε στις παγωτατζίδες, πού είναι αυτά τα χάρτινα χωνάκια με γεύση μοριοσανίδας MDF? Τώρα όλοι δίνετε χειροποίητα χωνάκια πασπαλισμένα με ζαχαρωτά και φύλλα χρυσού. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα έχει αρχίσει να με ενοχλεί αυτή η υπερβολική εξέλιξη στα χωνάκια. Όχι γιατί γούσταρα αυτό το MDF που έλεγες παλιότερα, αλλά γιατί νομίζω ότι πλέον έχει χαθεί η ουσία στην υπόλοιπη γεύση του παγωτού.
1: Αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς θα σηκωθώ νωρίς.
0: Μου θυμίζει αυτό που είχα πει και άλλη φορά που με ενοχλεί στη σκεπαστή. Μπερδεύονται πάρα πολλές γεύσεις μεταξύ τους και στο τέλος δεν ξέρεις τι είναι.

Εν τω μεταξύ, με αφορμή αυτό που έλεγα νωρίτερα, λέει κάποιος, πιο παγωτό λέει αυτό που η μπάλα έχει πάει 304 ευρώ. Αυτό λέω, ναι. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα καιρό. Καλά, δεν μιλάω για τα παγωτά από ψυγεία, ενώ συσκευασμένα, που πλέον παίρνει το ξυλάκι και είναι παγωτίνη σχεδόν σε συσκευασία. Προχθές αγόρασα μετά από καιρό και παγωτό, ρε παιδί μου, σε, πώς το λένε, κιλό, έτσι. Και εγώ ήμουν άπλας, φίλε μου, χάρη, και λέω, βάλε. Και μου λέει, βγήκε, μου λέει, και λίγο παραπάνω, τα αφήσω. Λέω, εννοείται να τα αφήσεις, λέω, από την Κρήτη είμαστε. Εντάξει, νομίζω ότι ζεις και με ένα νεφρό. Θα τα καταφέρω.

Οριακά πεθύμησα τις εποχές, όχι της Βιενέτας, την οποία έχουμε αποθεώσει πολλές φορές εδώ σαν εκπομπή, αλλά της εποχής που παίρναμε από τα ψυγεία το κλασικό, το τυποποιημένο, το σοκολάτα, μπανάνα, φράουλα. Η καλύτερα φιστίκι, αυτό που δεν το έτρωγε κανένας, το πράσινο που έμενε πάντα στον κεσέ.

0: από τον Sky 100,3.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου.
3: Να προσαρμοστούν άμεσα, μιας και δεν υπάρχει πίστοση χρόνου, ζήτησε από τους υπουργούς ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την τελετή διαβεβαίωσης. Τους κάλεσε να εργαστούν χωρίς φιδό 24 ώρες το 24ωρο, προσθέτοντας πως στον τελικό απολογισμό θα πρέπει να δικαιωθούν οι προσδοκίες του λαού. Η Κύπρος δεν μπορεί να παραμείνει θεατή σε ένα έργο τόσο μεγάλης σημασίας όπως τον GSI, μετά και την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridia ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία του έργου, δηλώνει ο ειδικός σε θέματα ενέργειας Χαράλαμπος Έλληνας. Ως πρώτο βήμα της προετοιμασίας για μια νέα προσανατολισμένη σε αποτέλεσμα άτυπη συνάντηση 5-1 παρουσίασε τη συνάντηση των δύο ηγετών στις 26 Αυγούστου ο λεγόμενος υφυπουργός Προεδρίας. Υποστήριξε ότι στόχος είναι οι δύο ηγέτες

0: πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
1: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Τραμπολίνο 140 εκατοστών από 79,99, τώρα 59,99.
3: Πισίνα 305 επί 76 εκατοστά με αντλία από 189,99, τώρα 109,99 μόνο.
2: Αναδιπλούμενη καρέκλα κήπου 7 στάσεων από 32,99, τώρα 26,99.
3: Μεταλλικό σετ κήπου από 99,99, τώρα 79,99 μόνο.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Abri Load ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Abri Load ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Abri Load ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
5: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
8: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,8% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
9: Το νέο Link Long Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια. Link Long Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
1: Η Βούλα Πατουλίδου στις 6 Αυγούστου 1992 κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912. Την ίδια μέρα το 2024 ο Μίλτος Τεντόγλου με επίδοση στα 8 μέτρα και 48 εκατοστά στέφεται χρυσός Ολυμπιονίκης στο Παρίσι διατηρώντας τον τίτλο που κατέκτησε 3 χρόνια πριν στο Τόκιο. Γίνεται ο δεύτερος αθλητής που κατακτά διαδοχικά μετάλλια στο άλμα εις μήκος μετά τον θρυλικό Καρλ Λούις και ο πρώτος Έλληνας αθλητής στίβου που κατακτά συνεχόμενα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια.
2: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός μου, λέει φάε παγωτό ριζόγαλο και έλα να

Λέρα τη Λεβεντογένα λέει ένα φίλο ο επόπτη τη ασφάλτου. Στο Αργοστόλι βρήκα παγωτό με γεύση κόλυβα. Μα δεν μου κάνει εντύπωση. Τα κόλυβα και αυτόνομα πλέον λανσάρονται ω επιδόρπιο σε γνωστά in καταστήματα, σε γνωστά in εστιατόρια, να το πω καλύτερα.

Καλά τώρα λέει ένας άλλος. Στην Κύπρο έχει παγωτό παπουτσόσικο. Δηλαδή τώρα πρόσεξε, αυτό το τρως και μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά. Και λες, φιλέ, καλό είναι, αλλά δεν είναι, είναι σκέτο σίκο, κανονικό.

Λοιπόν, πάντως το παγωτό μελομακάρονο λέει που δοκίμασα ήταν οργασμός, λέει ο φίλος από το Πομπέος Μάγλος. Βέβαια λέει και 5 ευρώ η μπάλα, σύνολο 20. Και αηδία να ήταν, θα το κατάπινα αμάσιτο.

0: Τώρα δυσκολεύομαι να σκεφτώ παγωτό με γεύση φέτα, αλλά βλέπω ένα μήνυμα εδώ που λέει: παλιά λέει υπήρχε στο Δελιολάνι παγωτό μακαρονάδα με σάλτσα. Λέει, τι να μας πουν τώρα.
1: Την Ελλάδα, φέτα με δολμάδα και μακαρονό. Φέτα με κότα, φέτα καρότα.
0: Ο φίλος ο Κώστας, ο τρίτεκνος από Καρδίτσα, λέει: πάντως, πάντα οι τρεις κόρες μου παίρνουν κάτι γεύσης τύπου τσιχλόφουσκα, αμαρένο κτλ. Εγώ πάντα κλασικός μπάρμπας, μόνο σήκω ή φιστίκι και εννοείται δέχομαι τρελό μπούλινγκ.

Ένας άλλος λέει: το γυράδικο της γειτονιάς μου πουλούσε και παγωτά, είχε και μπουκάλες ουίσκι για επισκέψεις. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι έξτρα παροχές. Εγώ θυμίζω ότι έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, δηλαδή, ότι υπήρχε γυμναστήριο στο Ηράκλειο που το Σάββατο το μεσημέρι μετά το πρόγραμμα έβγαζε ψισταριά. Μόνο πρωτεΐνη, μπρο!

Μου το έχουν στείλει αρκετοί, μου το έστειλε και ο Δημήτρης εδώ και τώρα το βλέπω και σε ένα άλλο μήνυμα. Όλο το πρωί λέει ψάχναμε την κραυγή του Μαραθιανού στο 2-1 του Ζωάου Μάριο και δεν τη βρίσκαμε. Ψάξαμε σε όλο το ίντερνετ, παιδιά, αν δεν τα κατάφερε να το βρει ο Ρήλος το πρωί, έτσι, ο Χάρης δεν μπορεί τώρα ενώ είναι στην κονσόλα να ψάχνει να βρει τέτοια πράγματα. Μόνο ο Παλιόπουλος μπορεί κάποια στιγμή να το καταφέρει.

Σας υπενθυμίζω όμως ότι σε περίπου 2 ώρες από τώρα ξεκινάει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Και με αυτή την αφορμή να σας υπενθυμίσω ότι γενικώς τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς επιστρέφουν. Εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ έχει τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Στη Superbet παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Λοιπόν, ο ένας λέει: κριτική αλέρα, αν απαντάς κάθε μέρα αν είναι κονσέρβα, ο άλλος δεν μπορεί να το ξέρει. Φοβερό Inception, λέει ο φίλος ο Νίκος. Και από κάτω, έλα λέει: κονσέρβα είναι, αλλά έχεις πετάξει και μια ατάκα για κονσέρβα γιατί είσαι έμπειρος. Ακόμα και για μια εκπομπή τόσο αεριτζίδικη όσο η δική μας, αυτό ήταν πολύ πρωτοποριακή ιδέα.

0: Open Gangnam Style.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα θυμήθηκα ότι λίγα κομμάτια έχουν προκαλέσει τέτοια παράκρουση παγκοσμίως όπως το Gangnam Style, έτσι δεν είναι?

Το αμέσως προηγούμενο, τώρα που κάναμε ένα μικρό μια briefing με το Χάρη, το αμέσως προηγούμενο ήταν το Κολοτερορίτα, έτσι, το οποίο είχε κάνει χαμό. Και για να πάμε πιο πίσω, εννοείται θα φτάσουμε σε εποχές Μακαρένα. Σταματάω όμως να μιλάω, γιατί λέει ο φίλος εδώ, δώσε πόνο, τα σπάει η 7χρονη κόρη μου.

Εν τω μεταξύ λέει ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ τα βράδια παίζουν 4 τραγούδια στο 2ωρο και ο Άρχοντας Μαραθινός 4 στο λεπτό. Ποιος είναι ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ? Ποιο είναι το Fight Club λένε? Τα παιδιά είναι μεγάλα, εσύ.

Ο φίλος ο Τάσος που έπαθε μια μικρή κρίση ηλικίας μου λέει: σε παρακαλώ, όταν βάζεις παλιά κομμάτια να λες καινούργια κυκλοφορία να παίρνουμε τα πάνω μας. Έλα πάρε καινούργια κυκλοφορία, κολοτερωρίτα.

Αυτό βέβαια έγινε πιο πολύ viral, γιατί γίνονταν και βιντεάκια τα οποία παίζανε στα social media, όχι για τους στίχους που δεν υπάρχουν.

0: Και είναι το σημείο που
1: αποφασίζει
0: ο Πετρίδης να κάνει αισθητή την παρουσία του. Τι έχουμε, τι έγινε.
1: Το πιο φοβερό βιντεάκι σε αυτό που, αν το θυμάσαι, είναι στο Miami Heat, στα αποδυτήρια. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Με LeBron
1: James, με τον άλλο τον. Με τον Μαλί, ξέρει ποιον λέω, τον Άντερσεν, πώς το λέγανε τον τύπο.
0: Ναι.
1: Τον Μπέρτμαν.
0: Ναι.
1: Ξέρω, χάρη που είχε το Μαλί το περίεργο, το Μουικάνα, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι μακράν το καλύτερο βίντεο το κολοτερό ρητά.
0: Είναι ό,τι πιο μπασκετικό μπορεί να πει αυτό, έτσι. Αυτή είναι η πληροφορία που μπορεί να δώσει.
1: Μπορεί να το θυμάσαι, είναι φανταστικό βίντεο.
0: Καλά, κάνανε όλοι. Από ομάδες μέχρι γειτονιές μέχρι οπουδήποτε γινόταν το κολοτερό ρητά. Θυμάσαι αντίστοιχο του Μακα. Εσύ που είσαι και πιο γεροντάρα σαν εμένα. Αντίστοιχο του Μακαρένα, τη εποχή του Μακαρένα, βάλουμε και με Μακαρένα μετά.
1: Μακαρένα, αλλά... όχι, ρε φίλε, εντάξει, ήταν
0: εκείνη την εποχή.
1: Τώρα, ναι, τι.
0: Εντάξει, ήταν για τα παιδιά, ήταν και τα παπάκια. Αλλά δεν θέλω να το πάμε τόσο.
1: Ήμασταν παιδάκια τότε. Ρε.
0: Ναι.
1: Ήμασταν πολύ μικρά.
0: Κάτι, τα βρήκε ο Χάρης, περίμενε.

0: ντούρο που σημαίνει έτσι. Σκληρό, έτσι. Έτσι.
1: Επίσης, η μια γενιά πίσω από εμάς
0: ναι.
1: είχε το λαμπάντα.
0: Ναι.
1: Όπου γινόταν ο κακός χαμός.
0: Βέβαια. Το λαμπάντα ναι, είναι της εποχής του ακτύπη.
1: Αυτό λέω.
0: Μπορεί να ήταν και μεγάλος αυτός για λαμπάντα.
1: Μπορεί. Όπου δεν ξέρω, υπάρχει το σχετικό εξώφυλλο στο δίσκο.
0: Ναι.
1: Που είναι με το κίτρινο φόρμα τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και όταν ήμασταν πιο μικροί, υπήρχε ρε παιδί μου η ανάγκη.
0: Άιντε Γιώργη, έχεις κάνει δουλειά με το εξώφυλλο.

Harlem Shake λεγόταν το κομμάτι με το κολοτερό Ρίτα, έτσι για κάποιον που ενδεχομένως το ψάχνει. Και αφού βλέπω ότι σας αρέσει, θα το τραβήξουμε και την επόμενη ώρα. Προς το παρόν πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέχουμε με αντίστοιχη τρασίλα της εποχής του 2000 σε πολύ λίγο.

0: Sport FM. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, Ομόνια και Πάφος αγωνίζονται στις 8 απόψε εκτός έδρας κόντρα σε Λίνκολν και Σάλσμπουργκ. Αντίστοιχα, ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 95 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Το πρώτο βήμα πρόκριση θέλει να κάνει η Ομόνια στο Γιβραλτάρ απέναντι στη Λίνκολν. Τον Μπέρκ έδωσε φανέλα βασικούς τους Φαμπιάνο, Μπάλκοβιτς, Παναγιώτου Σίμιτς, Χρήστου Μάριτς, Ανδρέου Ευάνδρο, Μαγιαμπέλα Μοτνόρ και Ντιονί. Σε θετικό αποτέλεσμα στοχεύει η Πάφος κόντρα στη Σάλτσμπουργκ. Ο Σαπίντο έδωσε φανέλα βασικούς τους Μαγεύσκη, Ιωάννου, Λουίς, Γκολτάρ, Κίναν, Μπρίτο, Σούνιτς, Κούγκαν, Μπιέλ, Ντράγκομιρ και Λέλε. Τα νέα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών ανακοίνωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Για τον ΚΟΑ συνεχίζει για δεύτερη θητεία στην Προεδρία ο Γιάννης Ιωάννου. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον 33χρονο Πορτογάλο Μέσο Καφού για τα επόμενα 2 χρόνια. Τη δεύτερη της φιλική αναμέτρηση επί πολωνικού εδάφους δίνει αυτή την ώρα η ομάδα της Λεμεσού κόντρα στον Ατρόμητο, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Σημαντικό προβάδισμα πρόκριση στα play-off του Conference League πήρε ο Απόλλωνας μετά την νίκη του με 1-0 επί της Μπραν. Η προσοχή πλέον στρέφεται στον επαναληπτικό της Τρίτης. Από ιατρικές εκστάσεις θα περάσει ο Κονομής. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής Ζωέλ Ασορό. Τα τυπικά απομένουν στο ΑΠΟΕΛ για τη μεταγραφή του 27χρονου Αργεντινού Μέσου Φακούντο Πέρος, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο. Πραγματοποιείται στις 8 απόψε η πρώτη επίσημη εκδήλωση για τα 100χρονα του συλλόγου στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Παγιού Άσιπη. Στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην ΑΕΚ αναμένεται ο 32χρονος Μέσος Καρίμ Ραμπτή στο ψάξιμο και για τερματοφύλακα. Την έναρξη της τριετούς στρατηγικής συνεργασίας με τη Freedom 24 ανακοίνωσε η ανόρθωση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία του συλλόγου. Εντάσσεται τις επόμενες μέρες στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων ο Φουρτάδο. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στη μεταγραφική λίστα ο κεντρικός αμυντικός Μπάντελη. Αυτή την ώρα διεξάγεται το φιλικό με την Αλσάντ με τον Άρη να προηγείται με 1-0 χάρη σε τέρμα του Βέρτον.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το πρώτο βήμα προκρίσης θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται στις 8:45 απόψε στην Τούμπα την Anderlecht για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη με συμβόλαιο μέχρι το 2029. Η ΑΕΚ Αθηνών ανακοίνωσε την απόκτηση 24χρονου Ούγγρου Μέσου Μίλαν Βίταλης. Στο κόλπο για την απόκτηση του Ισπανού Ρόντρι μπήκε η Μπαρσελόνα, η οποία είναι σε συζητήσεις με τον αμυντικό Χαφ. Επαχρόνια επισημοποίηση της μεταγραφής Μπρούνο Γκιμαράες στην Άρσεναλ. Στο Λονδίνο βρίσκεται ήδη ο Βραζιλιάνος Μέσος. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.08182.
8: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
9: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
8: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
9: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
10: Το Διεθνούς Φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
11: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Sita, ένα με σένα.
12: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
13: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
8: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος. Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
14: Ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Στην εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Cook & Dine και η Alumil.
17: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλωσορίσατε στην εκπομπή μας «Πάμε Ευρώπη» και θα πάμε Ευρώπη για δύο ακόμη παιχνίδια των ομάδων μας. Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την Ομόνοια, τρίτος προκριματικός αγώνας, γύρος, πρώτος αγώνας για το Europa Link, και Salzburg Paphos FC επίσης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Link, πρώτος αγώνας. Πριν πάμε όμως στα παιχνίδια των ομάδων μας, να δώσουμε τις επιτυχίες των παιδιών μας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συγκεκριμένα στο Όρεγκον, που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών. Είναι το 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών. Η Μαρίνα μας, η Μαρίνα Χατζηκώστα, που την είχαμε εδώ στην εκπομπή μας πριν δύο εβδομάδες, πήρε την πρόκριση στον τελικό της δισκοβολίας, ρίχνοντας 48 μέτρα και την σφαίρα, την δίσκο στα 48 μέτρα και στα 33 εκατοστά. Μπράβο, Μαρίνα μας. Ξημέρωμα της αυριανής ημέρας, ο τελικός. Πρόκριση στον τελικό της σφυροβολίας και για τον Αλέξανδρο Καμπράουη, έχοντας την πέμπτη καλύτερη επίδοση στα προκριματικά. Ο τελικός για τον Αλέξανδρο, τα ξημερώματα της 8ης Αυγούστου. Και 25ος στον κόσμο, ο Αντώνης Κατσαντώνης. Ο Αντώνης Κατσαντώνης, τον οποίο γνωρίσατε στην εκπομπή μας Αθλητισμός και Πολιτισμός πριν τρεις εβδομάδες. Αυτό το αστεράκι που έφυγε από τα δοκάρια του Ολυμπιακού Πειραιός για να γίνει αθλητής στίβου, ακολουθώντας τα χνάρια του πετυχεμένου πατέρα του, πρόδρομου μου Κατσαντώνη, του Μάκη του Κατσαντώνη, προκρίθηκε στα ημιτελικά και κατετάγει στην 25η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών. Καλές επιτυχίες στα παιδιά μας που συνεχίζουν, καλές επιτυχίες και στις ομάδες μας που αγωνίζονται απόψε, και πάμε πρώτα στο Γιβραλτάρ και στον Παντελή Παντελή, που είναι γοητευμένος. Με διάβαζα και τα κείμενα του σήμερα στο 24 Sports με εκείνο το ονειρικό τοπίο εκεί στο γήπεδο του Γιβραλτάρ. Έλα, Παντελή μου.
18: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM. Είμαστε στο γήπεδο του Europa Point, εδώ στο όμορφο τοπίο, όπως είπες και εσύ, απέναντι μας είναι ο φάρος του Γιβραλτάρ, ιστορικό σημείο, γύρω μας όλο γαλάζιο της θάλασσας. Δεν είναι σήμερα τόσο καλά.
17: Θυμάσαι που σου είπα, που σου είπα όταν θα έρθεις Κύπρο να επιδιώξεις να πάει στην Αγία Μαρίνα Μπόλεως Χρυσοχούς, να δεις το γήπεδο του.
18: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Θα προσπαθήσω να πάω, όταν πάω προσπάθω να το βάλουμε στο πρόγραμμα.
17: Θα ενθουσιαστείς. Λοιπόν, πες μας τι γίνεται εκεί.
18: Είμαι καλός ο καιρός, έχουμε ήλιο, αρκεί και να ανοιχτώ για αρκετά εδώ στο Γιβραλτάρ, δηλαδή μέχρι τις 9.30 ξέρετε, πότε, επομένως είναι στις 7 τοπική ώρα το παιχνίδι, θα δικαιώσουμε και θα υπάρχει ακόμη. Θα δικαιώσει το μάτι και θα υπάρχει ακόμη και φως. Δεν νομίζω να χρειαστεί να αναπτύξουν προβολής. Έχουν βγει τερματοφύλακες της Ομονιάς μέχρι τώρα για κάποια προβολή. Εντάξει, μέχρι στιγμή που βλέπω το γρασίδι, η μπάλα κυλά λίγο περίεργα. Δηλαδή υπάρχουν πολλές αναπηδήσεις. Τις προσπάθειες να ανταλλάξει ο Φαπιάνο μπάλα με τον Ζόφο και τον Παντελή Μιχαή. Εδώ είναι λίγο περίεργο το πώς κυλά η μπάλα και το πώς.
17: Γι' αυτό και θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα στα πρώτα 15 λεπτά.
18: Ακριβώς. Η Ομόνοια να πει συγκεκριμένα με το πλάνο του Χένιν Πέρτ να πάρει το αποτέλεσμα, να πούμε και τις ενδεκάδες. Έτσι με λύση ανάγκη στο δεξιακρό για τον Χένιν Πέρτ. Ξεκινά ο Φαπιάνο κατά από τα δοκάρια, ο Μπάλκοβετ την αριστερά, Παναγιώτου και Τίμη είναι στο κέντρο της άμυνας τελικά, με τον Ανδρέα Χρήστο ως δεξιμπακ. Βάσει και το όνομα μας δείχνει η UEFA, βάσει και το δικό μας εκτιμήσεων. Θα δούμε όμως αν επιλέξει ίσως να βάλει τον Μπάσκοβετ στο κέντρο της άμυνας και να πάρει τον Χρήστου αριστερά. Πάντως πιστεύω ότι έτσι όπως μας θα δίνει η UEFA με τον Χρήστου δεξιμπακ θα παίξει η Ομόνοια. Μάρτς και Ανδρέου είναι μπροστά από την αμυντική γραμμή, με τον Ευάντρο σε ρολό δεκαριού σήμερα. Ο Μοντνόρ είναι αριστερά, ο Μαϊαμπέλα δεξιά και ο Λοΐς Διονύ στην κορυφή της επίθεσης, δεπούτος στην αρχική ενδεκάδα για τον Γαλλοφόρ που είχε παίξει ως αλλαγή το περασμένο μάτς. Για την Ομόνοια στον πάγκο είναι η Ουτσόχο, Μιχαήλ, Χατζηγιοβάνη, Στάνκοβιτς, Ούσουλος, Άγγελος Νεοφύτου, Χρήστος Ευαγγέλου, Χρήστος Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος Παναγή, Παναγιώτης Χριστοφόρου και ο Θεοκαρζακέος για την ομάδα του Χένιν Πέρκ. Όσον αφορά την Λίνκολν, Η UEFA μας τη δίνει με ένα πολύ αμυντικό σχήμα, δεν νομίζω να αγωνιστούν τόσο, με ένα 4-1-4-1 και πολύ προωθημένο τον Ελ Γκομπάσι. Να πούμε όμως ολοκληρωμένα την ενδεκάδα της. Ο Χάντινς είναι κατά από το τέρμα. Αριστερά προς δεξιά στη γραμμή άμυνας είναι ο Ιέστερλινγκ, Ρούτιεν, Λόπεζ και ο Καρντόσο. Πιο μπροστά ο Τζο ως μέσος, που συμπέει την άλλη τετράδα. Πιο μπροστά είναι ο Κλάρα Πίντο αριστερά, Αλβαρέζ με Ιντρίση στο κέντρο και ο Τολεντάνο δεξιά, με τον Ελ Γκομπάσι όπως είπαμε προωθημένο. Το μπάνκο είναι η Σαντάνα, Χαμ, Τζόλεϊ, Γκόμες, Μούλα, Μέισον, Μπρίτο, Νάνο και ο Τορίγια για την ομάδα του Χουάν Παβόν. Διαιτητής είναι ο Αζέρος, ο Αλίγια Ραγκάγεκ και από την Αυστρία είναι ο VAR, Άλαν Γκίγια. Όλη η ομάδα είναι από το Αζερβαϊτζάν πλην του VAR.
17: Ο διαιτητής ήταν πέρσι στον αγώνα Crystal Palace. Όταν πέρασε η Crystal Palace στην παράταση και απέβαλε δύο παίχτες της ΑΕΚ, τον Σαμπορίτ και τον Ιωάν, ο συγκεκριμένος διαιτητής από το Αζερβαϊτζάν.
18: Αρχικά το όνομα μου ακούστηκε γνώριμο, αλλά δεν το ήξερα ο ποιος παιχνίδι ήταν. Μας το είπε στήμιστο. Ο Νάνο που αν δω να πούμε που ήταν, είναι στον πάγκο της Λίνκον, ήταν αυτό που είχε παίξει το Μαθηναϊκό πριν μια δεκαετία περίπου. Γνωρίστηκε τον Τάσο Χατζιωβάνι, είχα συνεπάρξει για λίγο και τα είπαν έτσι μόλις βρέθηκαν εδώ στο ύπεδο, τα είπαν για λίγο έτσι παίκτες. Ας το πούμε στον Παναθηναϊκό.
17: Πώς ήταν το βράδυ? Συναντηθήκατε με τον κόσμο της Ομόνιας, πώς αντιμετωπίζουν το παιχνίδι?
18: Εντάξει, με αισιοδοξία, υπάρχει και λίγο η πικρία της προηγούμενης εβδομάδας. Με τον τρόπο που ήρθε ο αποκλεισμός.
17: Να την αφήσουν πίσω την πικρία, πες τους.
18: Ναι, ναι.
17: Και να κοιτάξουν μπροστά.
18: Αυτό θα έλεγα ότι πρέπει η Ομόνοια σήμερα να δείξει ότι μεγάλο στόχος είναι το Europa League πλέον, να κάνει το καθήκον της σε μια δύσκολη έδρα, Σάβα, γιατί εδώ και πέντε παιχνίδια ευρωπαϊκά δεν έχει χάσει Λίνκον εδώ. Εντάξει, έχει και το μπλαστικό χλωτάπιτα που είναι μια ιδιαιτερότητα που γνωρίζει η ίδια, ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Και είναι και πολύ μικρό το γήπεδο, δηλαδή είμαστε μπροστά του και φαίνεται αρκετά πιο μικρό. Δεν σε φέραν και το εργαλείο που μετρά τις διαστάσεις της ανθρωπινής ομόνοιας και διαπίστωσαν ότι όντως είναι πιο μικρό, δηλαδή εξάντλησαν τα περιθώρια στο πόσο στενό μπορεί να γίνει το γήπεδο και στο πλάτος και στο μήκος, έτσι ώστε να μην ανοιχτεί πολύ ο αντίπαλος που θα είναι η Ομόνοια αυτή τη φορά.
17: Σε χαιρετά ο φίλος μας ο Ανδρέας, ο αγαπημένος μας Ανδρέας από το Παλιομέτωχο, ο οποίος μας θυμίζει ότι έχουμε και Κύπριο βαρίστα σήμερα σε κάπου, σε ένα παιχνίδι. Ο Μενέλαος Αντωνίου είναι, νομίζω. Ο Μενέλαος Αντωνίου είναι. Θα δούμε σε ποιο παιχνίδι είναι, Ανδρέα μου. Να σε καλά. Να σε καλά, Ανδρέα μου. Παντελή μου, θα ξανάρθουμε κοντά σου λίγο μετά τις 7.30 για να μας δώσεις τα νεότερα όταν θα βγουν και οι ποδοσφαιριστές οι υπόλοιποι για προθέρμανση.
18: Ναι.
17: Πάμε Αυστρία. Πάμε από το μικρό γηπεδάκι σε ένα παλατάκι. Έτσι. Μίλτο Χριστοδούλου, σε χαιρετώ. Γεια σου.
19: Καλησπέρα Σάββα, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Όπως το έχεις πει, όπου υπάρχει χρήμα, υπάρχει και κλειδί. Και αυτό ισχύει στην περίπτωση της Salzburg. Salzburg ήταν πριν, πλέον τελευταία 20 χρόνια και κάτι έχει γίνει Red Bull Salzburg και από τότε ανέβηκε...
17: Για την UEFA όμως είναι... Για την UEFA όμως είναι... Σάλτσπουργκ, σκέτσο.
19: Είναι Σάλτσπουργκ, ναι, γιατί,
17: δεν
19: γιατί υπάρχει ανταγωνιστική εταιρεία. Υπάρχει, δεν δέχονται.
17: Και το γήπεδο της Λεμεσού δεν είναι αλφαμέγα για την UEFA, είναι Limassol Stadium.
19: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν άλλες εταιρείες ανταγωνιστικές που είναι χορηγοί στην UEFA και δεν δέχονται να μπαίνουν άλλες εταιρείες όπου έχουν τα ίδια προϊόντα. Και επειδή η UEFA συνεργάζεται με άλλο, με άλλη εταιρεία εσωτερικών ποτό, έτσι και στην UEFA η Salzburg αγωνίζεται σαν Salzburg και όχι σαν Red Bull. Είναι ένα θέμα που το είχαν και εδώ οι οπαδοί της ομάδας. Μάλιστα υπάρχει παρόμοιο με εμάς, θα κάνουμε και τους συσχετισμούς. Και εδώ στην Αυστρία όταν άλλαξε η ομάδα, η προηγούμενη ομάδα που ήταν Καζίνο Salzburg αγωνιζόταν με μόφστολες. Με το που μπήκε η Red Bull, μπήκαν τα χρώματα της εταιρείας άσπρων κόκκινων, πολλοί οπαδοί επαναστάτησαν. Στην αρχή με διαδηλώσεις και τέτοια δεν πέρασαν το κείμενο τους, παρέμειναν το αστυνομικό κοινό, έχουν αποχωρήσει και έχουν δημιουργήσει την δική τους ομάδα η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία.
17: Έχουμε παρόμοια περιστατικά για στην Κύπρο, έτσι.
19: Ακριβώς. Υπάρχουν και στις καλύτερες οικογένειες Σάββα, παντού υπάρχουν αυτά, έτσι και εδώ.
17: Λοιπόν, πες μας τα αγωνιστικά δεδομένα όπως τα έχεις μπροστά σου τώρα.
19: Αγωνιστικά δεδομένα, μόλις έχουμε πάρει και τις εντεκάδες των δύο ομάδων, να ξεκινήσουμε με την εντεκάδα του κύριου Σαπίντο, ο οποίος μας επιφύλαξε για μια έκπληξη. Ο Μαγέσκι θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Μπρούνο τελικά δεν ξεκίνησε, ήταν αφίβολος. Οι πληροφορίες που είχαμε τώρα θα ξεκινούσε σαν βασικός. Τελικά προτίμησε να τον αφήσει στον πάγκο για να έχει όσο πιο γίνεται πιο έτοιμο πόλεμος προσεριστές. Άρα η τετράδη στην άμυνα θα διαφοροποιηθεί λίγο. Πάει Νικόλας Ιωάννου, παραμένει αριστερά. Ο Νταβίτ Ρουίς θα αγωνιστεί δίπλα από τον Σούνιτς στην άμυνα. Και ο Γκολτάρ θα πάει δεξιά, αντί στο κέντρο της άμυνας όπως αγωνιζόταν. Ο Μπρίτο, ο οποίος περνήσεται στην αρχή δεκάδα, θα είναι δίπλα από τον Κούγκα ως ανασταλτική μέση. Λίγο πιο μπροστά θα είναι ο Κίνα. Ο Λελέ στην κορυφή. Και στα δύο άκρα, Πιέλ και Ντράγκομιρ. Άρα έχουμε δύο αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι με την Χάιντουκ Σπλιτ. Ο Ζάζο από τον τραυματίστηκε και θα βουζιάσει για πολύ καιρό. Είναι εκτός, όπως επίσης και ο Μπρούνο, τις θέσεις τους η Μπρίτο και ο Ντράγκομιρ στην αρχική εντεκάδα. Από την άλλη πλευρά, για τους Αυστριακούς, Δάβι Εζίσκι θα είναι κατά τα δοκάρια. Σμιτ αριστερά, Μερατσνικ δεξιά, Δαπράσκι, Μπομά, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Μπάριν Διαπατέν, διάγεται η τριάδα στην μεσαία γραμμή. Μπαϊτού, Βερτέσεν και Ρέντζι, η τριάδα στην επίθεση. Μία αλλαγή για τον ρόλο των Αυστριακών. Ο Μπαϊτού πήρε τη θέση του Αγκυλάρ. Βροχερός ο καιρός σήμερα στο Βασικάτο, από το απόγευμα και μετά, ενώ το πρωί είχε η διαφάνεια. Από το απόγευμα έχει εδώ και ένα δύο που βρέχει. Με θερμοκρασίες όμως αρκετά καλές, γύρω στους 24 με 25 βαθμούς. Στον πάγκο για την Πάφο θα είναι δύο αγγελματοφυλάκες, Μιχάλης Παπασκυλιανού και Πέτρος Ιωάννου. Μπρούνο, Σεμά, Εγκαμαλέου, το καινούργιο μεταγραφικό απόκτημα της Πάφο Καμερουνέζος, ο οποίος όπως μας είπε και χθες στη συνέντευξη τύπου ο κύριος Σαπίντο, είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Απλά δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα με την ομάδα που έχει κάνει μόλις δύο προπονήσεις. Πιθανόν αυτό να τον χρησιμοποιήσει. Γιώργος Μιχαήλ, Μαμάτοφ, Εύζωνας, Καΐς, Ιωάννου και Πέπε για τους Αυστριακούς, Ισάρκεβιτς, Μέλπερτ, Κιτάνο, Ταμπάκοβιτς, Κράτζιτς, Ψάεκαρτ, Μάζουρεκ, Κονάτε, το μεγάλο αστέρι, που και σήμερα είναι στον πάγκο μας και στο τελευταίο χρυσό πρωτάθλημα την πρεμιέρα με την Χάρτσπερτ, ο Ντρέξτερ, ο Καμαρά, ο Μορκάλα και ο Αγκυλάρ. Πολωνική σύνθεση για τους διαιτητές. Σιλβέρτσακ θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Σοκολονίσκι, Καράσεβιτς, οι δύο βοηθοί. Κουσμά, ο τέταρτος διαιτητής. Στο ΒΑΡ έχουμε τους Πιωτόρο Λάσικ και Κορνέλ Πασλέκοβιτς.
17: Ο διαιτητής είναι τούτος που έκαμε το παιχνίδι της ομάδας σου με την Δυναμό Κιέβ στην προηγούμενο γύρο. Ο Πολωνός ο διαιτητής. Ναι, στο 2-0 εν τούτος που έκαμε το παιχνίδι.
19: Στο 2-0, ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται να παίρνει καμιά φάση. Οπότε, από ό,τι άκουσα στην Ομόνια, είναι αυτός
17: που έκαμε. Αντίθετος που το ΑΕΚ Κρίσταλ Πάλας που απέβαλε τον Σαμπορίτσιο και τον Ιωάννη.
19: Σφαγέα. Ο συγκεκριμένος διαιτητής ήταν ξεκάθαρα ότι εκτελούσε εντεταλμένη διαιτησία. Δηλαδή, ένας που έβλεπε το παιχνίδι.
17: Να καταθέσεις τα στοιχεία σου, κύριε Μπίρτο.
19: Να καταθέσω
17: τα στοιχεία της εντεταλμένης διαιτησίας, έτσι είναι να μας πούν. Στον Ινφαντίνο, σε αυτά τα κρυστάλλινα δώματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Λοιπόν,
19: επειδή το πήρες και παρασκηνιακά, να πούμε και μια πληροφορία ότι σε μια εβδομάδα, γι' αυτό άλλαξε η έδρα, η Πάφος αγωνιζόταν το πρώτο παιχνίδι στο Αλφα Μέγα σήμερα κανονικά και την άλλη εβδομάδα.
17: Ναι,
19: άλλαξε. Άλλαξε λόγω του. Ναι, από ό,τι λένε οι φήμες, εδώ θα υπάρξει και ένα πηγαδάκι. Ο κύριος Τζεφερίν, ο πρόεδρος της UEFA, θα προσπαθήσει.
17: Άλλο κρυστάλλινο δώμα του ποδοσφαίρου.
19: Άλλο κρυστάλλινο νερό, ναι. Θα προσπαθήσει να ψήσει τον πρόεδρο της Paris Saint-Germain, από ό,τι λένε, τον Σαουδάραμπαν.
17: Να αναλάβει πρόεδρος της FIFA.
19: Θα προσπαθήσουν να αποκαθιλώσουν τον κύριο Νιφραντίνο από την
17: πρωτοκαθεδρία
19: της. Άρα δυστυχώς επειδή έφτασαμε την άλλη εβδομάδα, αγαπητέ Σάβα, έφτασα να μπορέσω ούτε να δώσω για την άποψή μου στους στα υψηλά δώματα για τον διαιτητή της αναμέτρησης.
17: Λοιπόν, να σε καλά, Μίλτο μου, να σε καλά. Θα έρθουμε και αργότερα κοντά σου.
19: Από στη συνέχεια.
17: Γεια σου, Μίλτο μου. Όπως είπα και χθες, όσοι με άκουσαν, όσες έρευνες έχουν γίνει για το πόσο και πότε διαβάζουν βιβλία οι πολίτες, το συμπέρασμα είναι ένα. Πιο πολύ διαβάζουμε βιβλία στις διακοπές μας. Αφού λοιπόν είμαστε σε περίοδο διακοπών, η Τράπεζα Κύπρου και η Καθημερινή φρόντισαν ώστε αυτό το καλοκαίρι οι αγαπημένες σας ιστορίες να ταξιδεύουν μαζί σας μέσω της ΡΙΤ ψηφιακής βιβλιοθήκης. Οι αγαπημένες σας σειρές σας ακολουθούν παντού, στο νησί, στο βουνό, στο αεροπλάνο ή στις στιγμές χαλάρωσης στο σπίτι. Το μόνο που χρειάζεστε είναι το κινητό ή το τάπλετ σας. Ανακαλύψτε τίτλους από μια μεγάλη γκάμα θεματικών κατηγοριών όπως λογοτεχνία για ενήλικες και παιδιά, κόμιξ, ιστορία, τέχνη, αυτοβελτίωση, ψυχολογία, θετικές και κλασικές επιστήμες και πολλές ακόμη επιλογές. Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Read Library, διαθέσιμη σε Apple και Android, και απολαύστε την ανάγνωση χωρίς βάρος στις αποσκευές. Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής. Και όμορφες αναμνήσεις πραγματικά για τον αθλητισμό του ευρύτερου ελληνισμού κουβαλά η 6η Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Πέρα από τις πικρές που οφείλω να τις θυμίσω ως καραβιώτης που είμαι, 6 Αυγούστου καταλαμβάνεται από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής ο Καραβάς και η Λάπιθος, οι μεγάλες κομοπόλεις της επαρχίας Κερίνιας. Στις 6 Αυγούστου λοιπόν του 2012 ο Παύλος Κοντίδης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο και για την Κύπρο. Στις 6 Αυγούστου 1992 στους Ολυμπιακούς της Βαρκελόνης η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα με εμπόδια και αλλάζει η ροή της ιστορίας του ελληνικού στίφου. Ήμουν εκεί, φίλες και φίλοι, στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ, η συγκίνηση που βιώσαμε, και ευχαριστώ, το έχω πει δεκάδες φορές, και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, γιατί για όσα χρόνια ήμουν εκεί μου έδωσε τεράστιες ευκαιρίες να παρακολουθήσω σπουδαία γεγονότα και να τα περιγράψω συνάμα για τους Κύπριους τηλεθεατές, και ένα από αυτό το γεγονός ήταν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Βαρκελόνη το 1992. Ελάτε μαζί μου, πάμε να χαρούμε την κούρσα της Βούλας Πατουλίδου.
20: Και έφυγε πολύ καλά ο Πατουλίδου. Πολύ καλά και η Πέβερ στο ένα. Πέβερ, η Πατουλίδου με πέβερ από τη στιγμή. Και χωρίς την καλύτερη Ζέκη. Πέβερ, Πατουλίδου, καλύτερη.
21: Θα τρέξω για κανέναν άλλον.
20: Είστε εδώ με 13-14. Τα κάρωσε όλα. Τα κάρωσε όλα. Τώρα δεν ξέρει τι να κάνει. Θα τρελαθεί. Θα τρελαθούμε και εμείς με αυτά που βλέπουμε. Θα τρελαθούμε και εμείς με αυτά που βλέπουμε. Είναι εκπληκτικό, κύριε Τσοφίλη. Είναι εκπληκτικό. 12-14. Μου δίνει να πάτε εμείς με χρυσή ανήκουν εμείς. Θα τρέχει ο Χουάν Αντώνιο Σάμαρα. Κόρτιο την παρακολουθεί. Μαζί με τον Πρίμον Εμπιόλο. Όλοι μαζί. Τι να κάνει, ψάχνει να βρει τον άντρα της, τον Δημήτρη Ζαζαβατήδη. Ψάχνει να τα έχει χαθεί κι αυτό.
22: Κάμερα του συνεργείου της ΕΡΤ που είναι μέσα στο Ολυμπιακό Σταδίο. Στην αγκαλιά των Ελλήνων είναι οι υδατοσφαιριστές αυτοί που μπήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δεν λογαριάσαν κανένα.
23: Βούλα, Βούλα.
24: Έχω τρελαθεί τα βία.
25: Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Απλά μπήκα στην κούρσα ευτυχισμένη που είμαι στο τελικό και το μόνο που σκέφτηκα ήταν για την εμένα, ρε γαμώτα, θα τρέξω για κανέναν άλλον.

αφιερωμένο και στον φίλο μας τον Ανδρέα που είναι πίσω από το τιμόνι στα δρομολόγια του λεωφορείου, από τον φίλο 296 το τραγούδι. Να σε καλά Ανδρέα, να σε καλά φίλε 296.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της εφημερίδας Καθημερινή και την Οριάννα Παπαντονίου.
2: Να προσαρμοστούν άμεσα, μιας και δεν υπάρχει πίστοση χρόνου, ζήτησε από τους υπουργούς ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την τελετή διαβεβαίωσης. Τους κάλεσε να εργαστούν χωρίς φιδό 24 ώρες το 24ωρο προς

0: Η συνέντευξή του με τον σύρομολογό του Αλ Σαϊπάνι. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωση από την δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής και την Οριάννα Παπαντονίου.
1: Το περιοδικό Hours βουτά στη θάλασσα. Διαβάστε συναρπαστικές ναυτικές ιστορίες, δείτε πώς συνδέεται η ορολογοποιία με την ιστιοπλοεία και διαλέξτε ανάμεσα σε 21 κορυφαία μοντέλα ορολογιών που δεν φοβούνται το νερό. Ακόμη, εάν ψάχνετε για ένα ποιοτικό μοντέλο χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, μην παραλείψετε να μελετήσετε τον οδηγό αγοράς, το πρώτο μου ελβετικό ρολόι. Περιοδικό Hours, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
3: Ομόνια και Πάφος FC, πρωταθλητές και κυπελούχοι της περσινής σεζόν σε εκτός έδρας αποστολές στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Κοινό στόχος, ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στη League Phase της διοργάνωσης. 5η 6 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Γιβραλτάρ, Λίν Κολομόνια, στην Αυστρία, Salzburg Πάφος FC. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Venny Cook & Dine και της Alumil.
4: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
5: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
8: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968 1930.
9: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας,

0: Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Cookendine και η Alumil.
3: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Ακούσαμε και το σχετικό διαφημιστικό της εκπομπής και ευχαριστούμε και εμείς από το στούντιο την Megabet Plus, την Alumil Cyprus και την εταιρεία Veni Cookendine. Γιατί θα κάνουμε έτσι μια πολύ πολύ όμορφη συντροφιά και ελπίζουμε αυτή η συντροφιά να κρατήσει μέχρι αργά. Να πάμε μέχρι το Μάιο. Γιατί να μην πάμε μέχρι το Μάιο. Λοιπόν, μας συγκίνησες κύριε Σάβα με τη Βούλα Πατουλίδου και το ωραίο τραγούδι για την Ελλάδα, όπως μας συγκίνησε και η Απολλωνάρα με τη χθεσινή της εμφάνιση και την τεράστια νίκη στην Νορβηγία. Συγκινήθηκα και εγώ έψες μαζί σας, φίλε 206, και για ένα, όχι μόνο για την εξαιρετική παρουσία και σπουδαία νίκη του Απόλλωνα, την οποία καρπώνεται στο σύνολό του το κυπριακό ποδόσφαιρο, αφού φαίνεται να προσπερνούμε τους Νορβηγούς για την ώρα. Μπορούμε να τους προσπεράσουμε, εν πάση περιπτώσει, αν ολοκληρώσει αυτή την προσπάθεια του Απόλλωνας. Συγκινήθηκα για το πανό με τους Πελεντρίτες. Ξέρετε, όχι, το Πελέντρι είναι μέσα στην καρδιά μου. Το Πελέντρι ήταν το χωριό που με βοήθησε να μαζέψω τα συντρίμμια της ζωής μου. Στα 16 μου χρόνια ήμουν ο πρώτος πρόσφυγας που έφτασα στο Πελέντρι. 16 χρόνων με αγκάλιασαν εκεί οι κάτοικοι του χωριού και αποφάσισα να δέσω τη ζωή μου με εκείνο το χωριό, γιατί έτσι ένιωθα ότι έπρεπε να κάνω για την αγάπη που μου είχαν προσφέρει το 1974. Και πραγματικά συγκινήθηκα όταν είδα και το πανό με το Πελέντρι. Να είστε καλά ρε παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο Μαντελή. Έλα Μαντελή μου.
4: Καλησπέρα ξανά Σάβα. Καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95 από το Europa Point Stadium.
3: Νωρίτερα όταν είπες για τις διαστάσεις του γηπέδου, ο φίλος με 992 το εφύλαξα το μήνυμα του για να το διαβάζω όταν θα ξανασυνδεόμασταν. Άρα η ταχύτητα μπροστά λέει είναι άχρηστη σήμερα, επειδή έρεχε μάκρος και πλάτος στο γήπεδο κανονικό. Νομίζω ότι δεν στέκει αυτό έτσι, φίλε 992. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ο Παντελής, γιατί η ταχύτητα πάλι και σε μικρό χώρο η ταχύτητα παίζει το ρόλο της.
4: Ακριβώς, απλά θα έχουν έτσι πιο λίγο χώρο για να ενεργήσουν σε ανοιχτό χώρο, μειώνοντας τις πιθανότητες τους σε κάποιο βαθμό, αλλά και πάλι
3: θα μειώνουν τις περιττές κινήσεις την ώρα της ταχύτητας. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω, πιο κοφτές κινήσεις, γρήγορες μεν, αλλά πιο κοφτές κινήσεις.
4: Ακριβώς. Πάντως βλέπουμε και τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας τώρα να κάνουν την προθέρμανσή τους μπροστά μας και αυτοί προσπαθούν έτσι να προσπαθήσουν να είναι στο νέο γήπεδο να τιμηθήσουν το κρασίδι ουσιαστικά. Καθώς όπως είπαμε χρειάζεται και περισσότερη δύναμη κατά τη δική μου άποψη μπάλα για να μετακινηθεί σε αυτό το γήπεδο, από όσο βλέπουμε και τους ποδοσφαιριστές. Πάντως είναι καλό το κλίμα, όπως είπαμε, ιδανικό για ποδόσφαιρο. Παρά το ότι εμείς δεν είμαστε σε ίδιο, οι ποδοσφαιριστές θα βρίσκονται, επειδή το μεγαλύτερο μέρος του γήπεδου είναι σε ίδιο, δεν είναι τόσο ζέστη. Οι φίλοι της Ομόνιας περίπου 30-40 στο σύνολο είναι σε αυτή τη στιγμή στην αιστεία πίσω από εκεί που κάνει προθέρμανση η Λίνκολν. Και θα προσπαθήσουν και αυτοί να δώσουν κάπως το παρόν τους. Περίπου 300 άτομα από πλευρά Λίνκολν. Δεν περιμένουν περισσότερους, είναι εδώ στην κερκίδα όπου είμαστε και εμείς.
3: Εμείς και εμείς θα είμαστε στο γήπεδο. Εμείς και εμείς.
4: Συγγνώμη Σάβα.
3: Εμείς και εμείς θα είμαστε στο γήπεδο, λέω. Δεν είναι πολλοί κόσμος.
4: Ακριβώς. Ο κόσμος που έχει έρθει είναι οικογένειες, ίσως να είναι κάποιοι περισσότεροι των παιχτών. Είναι οικογενειακό το κλίμα εδώ. Μάλιστα. Δεν είναι.
3: Έτσι να τρέξουμε λίγο και τις εντεκάδες, στα γρήγορα μας τις επαναλάβεις, τις δώσαμε και νωρίτερα, να τις ξαναδώσουμε.
4: Για την Ομόνια ξεκινάω Φαπιάνο κατά από το τέρμα, στη γραμμή άμυνας από αριστερά προς δεξιά έχουμε Μπάσκοβετ, Παναγιώτου Μεσίνη στο κέντρο και Χρήστου, δεξιά, Μάρις με Ανδρέου στην μεσαία γραμμή, με τον Ευάντρο να είναι σήμερα στο του δεκαριού. Μοτρόν αριστερά, Μαγιαμπέλα δεξιά και ο Λοίτιονι στην κορυφή της γραμμής Φρούσης. Στον πάγκο είναι η Φράνσις Ζόχο, Παντελής Μιχαήλ, Στάσος Χατζηγιοβάνης, Μουαμέτ Τάνκοβιτς, ο Κούσουλος, ο Άγγελος Νεοφύτου, Χρήστης Ευαγγέλου, Χρήστος Κωνσταντίνης, Κωνσταντίνος Παναγή, Παναγιώτης Χριστοφόρου και ο Θεό Καρτζακέος για την ομάδα του Χένινγκ Μπέρκ. Όσον αφορά τη Λίνκολν, είναι ο Χάντσινς κατά από τα δοκάρια. Τετράδα στην άμυνα από αριστερά προς δεξιά, Έστερλιν, Ρούτιεν, Λόπεθ και ο Καρτόσο. Πιο μπροστά ο Τζόε και ακόμη μια τετράδα από αριστερά προς δεξιά, Κλάρα Πίντο, Άλβαρες, Ιντρίφη και ο Τολεντάνο δεξιά με τον Ελκομπάσι να βρίσκεται στην κορυφή. Στον πάγκο έχουμε τους Σαντάνα και τον Χαμ, οι δύο τερματοφύλακες. Μετά ακολουθούν οι Κιόλεϊ, Γκόμες, Μούλα, Μέισον, Ρίτο, Νάνο και ο Τορίγια για την ομάδα του Χουάν Παβόν. Όπως είπαμε από το Αζερβαϊτζάν η ομάδα σήμερα με διαιτητή τον Αλιγιάρ Αγκάγεφ και στο VR Αυστριακός ο Άλαν Κίγια.
3: Μάλιστα. Παντελή μου, σε ευχαριστώ. Πάρε τις ανάσες σου, όπου να είναι, αρχίζει το παιχνίδι. Θα επιστρέψουμε κοντά σου. Πάμε και στον Μίλτο, μια γρήγορη βόλτα να μας επαναλάβει εντεκάδες για όσους έχουν, για όσους φίλους έχουν συνδεθεί τώρα μαζί μας. Μίλτο μου.
5: Καλησπέρα και πάλι σάβα, φίλες και φίλοι ακροάτες.
3: Καμιά πεντακοσιάνε να δουν το παιχνίδι, καμιά πεντακοσιάνε άτομα να δουν το παιχνίδι της Ομόνιας με την Λίνκολν εκεί. Πόσος κόσμος υπολογίζεται απόψε?
5: Μα και εδώ αρκετά λίγο στο κόσμο σε σχέση με τη χωρητικότητα του υπέρου. Υπολογίζουν γύρω στους 7.000-7.500 το πολύ για να αντιληφθούν πάνω οι κερκίδες. Δηλαδή είναι δύο διαστήματα. Είναι χωρητικότητας 32.000 των γηπεδών. Πάνω στις μισές κερκίδες έχουν βάλει πάνω με τα σήματα της Red Bull, των τάμπρων των χαρακτηριστικών σήμαν του εσωτερικού μορτού και είναι κλειστές οι μισθητικές. Ένα μόνο κομμάτι υπάρχει στη μέση που προφανώς είναι επίσημη για κάποια VIP από ό,τι αντιλαμβάνουμε εκεί. Το κάτω διάζωμα, το οποίο θα χωρεί στο σύνολο του, θα είναι το μισό λογικά, γύρω στις 15.000, δεν έχει γεμίσει ούτε το μισό.
3: Μάλιστα. Έχουμε ακόμη 15 λεπτά.
5: Τόσο είναι. 7.500 είναι απογοητευμένος στην πρεμιέρα με τη Χάρτμπερτ το Σάββατο, τόσο είναι.
3: Μάλιστα. Στα γρήγορα υπενθύμισε μας στις εντεκάδες.
5: Ναι, ναι. Στα γρήγορα πάμε για τις εντεκάδες. Για την πάθος θυμίσουμε Μαγέσκι κατά τα δοκάρια. Τετράρα στην άμυνα από αριστερά προς δεξιά. Νικόλας Ιωάννου, Νταβίτ Λουίς, Σούνιτς, ο οποίος αναδοτίζεται στο κέντρο της άμυνας. Ο Γκολτάρ πάει δεξιά. Κούγκα Μπρίτο, οι δύο ανασταλτικοί μέση με τον Κίνα λίγο πιο μπροστά. Τριάδα στην επίθεση κορυφή ο Λελέ, δεξιά αριστερά Ντράκομιρ και Μπιέλ. Για την ομάδα της Σάσπουρντ, Ζαβιέρ Κίτσκι κατά τα δοκάρια, Σμιτ Μπομάζα, Πράσκι, Βερατσνίκ, η τετράδα στην άμυνα, Μπάριν Διαπατέ, ανασταλτική μέση, διακητές σε ελεύθερο ρόλο, Βέρτεσεν στην κορυφή, Ρέντζιτς και Μπαϊτού στα δύο άκρα της επίθεσης. 15 λεπτά απομένουν για την έναρξη του παιχνιδιού.
3: Έχεις κανένα σωτήρι στην οικογένεια, καμιά σωτηρούλα?
5: Όχι στην οικογένεια, όχι φίλους γνωστούς.
3: Να μαζί σου, να τους χαιρόμαστε όλους. Είναι η γιορτή του σήμερα. Χρόνια πολλά. Έχουμε ένα τραγουδάκι για τους Σωτηρίδες. Να σας πω, είχα θέμα όταν πήρε το χρυσό παπούτσι ο Σωτήρης Καϊάφας στην διαδρομή μου 50 χρόνια πριν, που κάνω κάθε Σάββατο Κυριακό στην εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός. Όταν ήταν τα 50 χρόνια από την κατάκτηση του χρυσού παπουτσιού, αφιέρωσα στο Σωτήρη τον Καϊάφα αυτό το τραγούδι. Σήμερα το αφιερώνω σε όλους τους Σωτηρίδες. Πάμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Είπα ότι έξεγε από παιδί, μπορεί να φύγει την ακατεβή.
3: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
4: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρί θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
7: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
9: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 700-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
12: Ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Mega Bet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Βένι Κουκεντάιν και η Αλουμίλ.
14: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των δύο αποψινών παιχνιδιών των ομάδων μας. Πάφος FC Salzburg, Lincoln Ομόνια. Να χαιρετήσω τον φίλο 922, ο οποίος ενθουσιάστηκε με τη Ρένα Παγκράτη. Θυμήθηκε και το «Μάντεψε τι κάνω τα βράδια» με τον μεγάλο Στάθη Ψάλτη, όπως σημειώνει. Είμαστε τυχεροί που ζήσαμε εποχές πραγματικά πιο απλοϊκές, αλλά έτσι πιο αυθεντικές. 1922, πραγματικά. Να είσαι καλά. Πάμε στον Παντελή. Παντελή μου.
15: Καλησπέρα Σάβα, για άλλη μια φορά από το Γιβραλτάρ. Καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95. Μπαίνουν οι αναπληρωματικοί σιγά σιγά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα περιμένουμε και την είσοδο των δύο ομάδων. Το Europa Point Stadium ονομάζεται έτσι καθώς είναι στην άκρη της Ευρώπης ουσιαστικά. Το συγκεκριμένο γήπεδο, το μοναδικό αυτή την ώρα στο Γιβραλτάρ, αφού το άλλο, το Victoria Stadium, που είναι η κανονική έδρα της Lincoln, φτιάχνεται αυτή τη στιγμή, το κάνουν μια ανακαίνιση για να φιλοξενούν και εκεί αγώνες και της εθνικής ομάδας αλλά και κάποιων από των ομάδων. Μέχρι στιγμής όλοι οι αγώνες γίνονται σε αυτό το γήπεδο. Περίπου 30 φίλοι της Ομόνιας πίσω από την μια αρχή του γήπεδου, ένα γήπεδο με δύο μόλις κερκίδες, την κεντρική και μία πίσω από την ευθεία δεξιά, όπως βρισκόμαστε εμείς. Περιμένουμε την είσοδο των ομάδων, να πούμε στις 11:10 γρήγορα. Ο Φαπιάνο είναι κατά από το τέρμα για την Ομόνια. Παλθόβετ, Παναγιώτου, Σίμις και Χρήστου από αριστερά προς δεξιά η αμυντική γραμμή. Μάρης και Ανδρέου πιο μπροστά, με τον Επάντρο να κινείται σε ρόλο δεκαριού. Μοθνόρα αριστερό εξτρέμ, Μαγιαπέλα δεξιά και ο Ντιονύς στην κορυφή της γραμμής κρούσης. Ουτσόχο, Μιχαήλ, Σατζιωβάνη, Στάνκοβιτς, Κούσουλος, Νεοφύτου, Ευαγγέλου, Κωνσταντινίδης, Παναγή, Χριστοφόρου και ο Καζακέος στον πάγκο για την ομάδα του Χένινγκ Χερτ. Όσον αφορά την Λίνκολ, ο Χάνκινγκ είναι κατά από τα δοκάρια. Έστερλινγκ, Ράφιεν, Λόπεθ και Καρτσόζο, οι τέσσερις στη γραμμή αμυνάς από αριστερά προς δεξιά. Ο Ντζόε είναι που συνδέει την αμυντική τετράδα με την πιο μπροστά τετράδα, η οποία αποτελείται από τους Κλάρα Πίντο, Άλβαρε, Συντρίση και το Λεντάνο. Προσημένως το Ελ Κομπασί. Έτσι αρκετά μπροστά μας το δίνει η UEFA. Να δούμε τι θα εισφύγει όταν ξεκινήσει το παιχνίδι. Σαντάνα, Χαμ, Τζόλεϊ, Γκόμες, Νιούλα, Μέισον, Μπρίτο, Νάνο και Τορίγια είναι οι επιλογές από τον πάγκο για τον κύριο Χουάν Παβόν. Γιατί είναι ο Αλιγιάρ Αγκάγεφ από το Αζερβαϊτζάν. Στο VAR είναι ο Άχι Άλαν Κίγια, ο Αυστριακός.
14: Βλέπω έτσι και ναι, βλέπω μια εικόνα από την Σίτα Vision 2 που μεταδίδει το παιχνίδι, που θα μεταδώσει το παιχνίδι. Ένα κομματάκι της θάλασσας στο πάνω μέρος της οθόνης. Είναι καράβια και πλοία, που είναι γεμάτο καράβια και πλοία, λάθος μου.
15: Έχει, ναι, είναι γεμάτο καράβια και πλοία, γιατί είναι ακριβώς ενώ που είναι η Βιόρυγα του Γιβραλτάρ. Επομένως, πολλά πλοία και καράβια περνούν από αυτό το σημείο που βρίσκεται ο φάρος. Τώρα έχουμε και την είσοδο των δύο ομάδων, Σάβα. Η Ομόνια που αγωνίζεται με άσπρη φανέλα πάνω και μαύρο παντελονάκι, καθώς η Λίνκολν δεν δέχτηκε έτσι να αλλάξει κάπως την στολή, να το πούμε όχι να την αλλάξει.
14: Είναι δικαίωμα της γηπεδούχου ομάδας πλέον, έτσι, να παίζει, ναι, με τα, ναι, χρώματά της στην έδρα της.
15: Μπορούσε να χωρίσει όλο μαύρο από όσο μας έλεγα στην Ομόνια, αλλά ήταν δικαίωμα της να ζητήσει να μείνει με το άσπρο παντελονάκι και μαύρη φανέλα και αυτό επέλεξε. Έτσι η Ομόνια θα έχει άσπρη φανέλα και μαύρο παντελονάκι.
14: Να μας πει και ο Μίλτος αν έχουμε είσοδο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Μίλτο.
16: Ναι, εδώ και δύο λεπτά θα πει και φίλοι, έχουν περάσει δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Οι δύο αρχηγοί των ομάδων τώρα είναι ανταλλάσσουν τα καθιερωμένα λάβαρα. Πάνε για τις καθιερωμένες φωτογραφίες οι δύο ομάδες.
14: Μίλτο, μου έκατσες που κάτω από τα μεγάφωνα πάλι ρε κουμπάρε.
16: Εδώ που μας εβάλλανε, αλλά θα σταματήσουμε το ξεκινήσει το παιχνίδι.
14: Θα
16: σταματήσουμε τη μεγάφωνα τώρα, δυνατά.
14: Λάω και εγώ ο Μίρτος μου γενιά, όπου έχει μεγάφωνο πάει και κάθε.
16: Όπου μας βάλουν. Λοιπόν, ο Νταβίτ Ρουίς σήμερα είναι αρχηγός της παθιακής ομάδας, τώρα με το τρίο της διαιτησίας. Μετά την φωτογραφία, η ομάδα της ΠΑΦ είναι έτοιμη στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε τώρα για τη συζήτηση της Στάσπουργκ. Πάει εκεί ο αρχηγός της αυστριακής ομάδας. Όλα έτοιμα λοιπόν.
14: Όλα έτοιμα. Πάμε στον Παντελή. Κρατάμε έτσι μια σειρά ιεραρχικά. Είναι η πρωταθλήτρια μας. Αρχίζουμε από την Ομόνια. Είσαι στον αέρα, είναι η κυπελούχος μας. Οπότε θα παρεμβαίνουμε αναλόγως. Πάμε στον Παντελή για το kick-off.
15: Έχει γίνει καθιερωμένη ρήψη του νομίσματος με Φαμπιάνο αρχηγό για την Ομόνια. Τώρα βγαίνει και η αναμνηστική φωτογραφία από τους πράσινους. Και σιγά σιγά θα δούμε σε ποια αιστεία θα επέλεξε ο Φαπιάνο. Βλέπω να πηγαίνει προς την αριστερή πλευρά του γηπέδου, όπως είναι και η τηλεοπτική μετάδοση λογικά. Επομένως η Ομόνια θα επιτίθεται προς τα δεξιά, εκεί όπου βρίσκονται οι φίλοι της και όπου είναι και η άλλη κερκίδα ουσιαστικά του συγκεκριμένου γηπέδου του Europa Point. Η Lincoln, όπως είπαμε και προηγουμένως, εδώ και 5 παιχνίδια εντός έδρας, 3 των οποίων ήταν και στο League Face του Conference League, είναι αισθητή εδώ. Κάνεται η Ομόνια να σπάσει αυτό το σφαίρι που τρέχει εδώ και ένα χρόνο και να κερδίσει τη Lincoln.
14: Να σε διακόψω, Παντελή μου, γιατί ναι. Είναι από την πόρα, ρε Μίλτο.
16: Δηλαδή προκειμένου, περίπου κανένα δεκάλεπτο έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Είναι χαρακτηριστικό το να βλέπουμε από το monitor. Ρίξαμε κοντά τον Νταβίτ Λουίς, ο οποίος έχει γίνει πραγματικά μουσικό. Εδώ και 3 λεπτά με δεύτερο να τράχουν και οι δύο μάρες των αγωνιστικών χώρων και έχουν βραχεί ήδη φαίνεται. Παρελθόντος έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, πολύ δυνατή μπόρα. Όπως είπαμε το πρωί υπήρχε μειοφάνεια, το απόγευμα μετά τις 5 ήταν ψηλόπροχο, τώρα αρκετά δυνατή η βροχή. Ξέρω κατά πόσο θα κλείσουν και την οροφή από πάνω, γιατί από ό,τι μας έχουν πει, όταν υπάρχει έντονη κακογερία, κλείνει η οροφή και γίνεται σαν γήπεδο του μπάσκετ. Το γήπεδο έχει ξεκινήσει το παιχνίδι με την ομάδα.
15: Έχει ξεκινήσει εδώ το μπάσκετ.
14: Έχει ξεκινήσει, απλά να κάνω μια διευκρίνηση, Παντελή μου. Με αφορμή το μήνυμα του φίλου 233 ότι στο Γιβραλτάρ δεν υπάρχει διορυγά, είναι όμως το στενό του Γιβραλτάρ, είναι εκεί όπου ενώνεται η Μεσόγειος θάλασσα μαζί με τον Ατλαντικό ωκεανό, οπότε προκαλείται αυτή η πολύ κοσμία σε εισαγωγικά σε ό,τι αφορά στα θαλάσσια μέσα. Λοιπόν, πάμε στον Παντελή. Έλα, Παντελή μου.
15: Η Ομόνια Καρδάμπαλα τώρα μπροστά από την περιοχή της με τον Νικόλα Παναγιώτου να αλλάζει παιχνίδι προς τα δεξιά για τον Ανδρέα Χρήστο. Να που παίρνει ρόλο και στο δεξιάκρο της άμυνας, από έχει χρησιμοποιηθεί από τον Μπερ και ως αριστερό μπακ σε φιλικό και ως δεκάρι. Πλέον το βλέπουμε και σε αυτή τη θέση. Πολύ θετική. Προσπάθησε να βγάλει μια κάθετη μπαγιά για τον Μαγιαμπέρλα. Ήταν αρκετά δυνατή. Είναι αυτό που λέμε με την αναπτύξη της μπάλας στο πλαστικό γρασί. Δέχεται να το συνηθίσουν και παίχτες της Ομόνιας σε κατάσταση παιχνιδιού να μπορούν να το... να το κανονίσουμε.
16: Να έχουμε δώσει αυστρία γιατί το... έχει κερδίσει η Πάφος ένα φάουλ στο πάρα πολύ καλό σημείο. 4-5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά όπως επιτίθεται η παφιακή ομάδα είναι ο Ντράκομιρ πίσω από την Πάλα όπως και ο Μπιέρα Φίνι. Ο Ντράκομιρ εκτελεί αρκετά όλη στιγμή το γήπεδο, χτυπάει μπάλα, πάει πλάγια. Πολλά είσαι καθώς πάει στην μπάλα και δεν είναι αντίπορα που έχει ρίξει εδώ και 20 λεπτά. Ο Σούνης, ο οποίος όπως είπαμε σήμερα αγωνίζεται ως δεξιός ο μισοφύλακας, προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα έξω η μπάλα πλάγιο για την ομάδα της Πάφου κοντά στο συνάκι του κόρνου. Τρίτο λεπτό, στην αναμέτρηση ξεκίνησε καλά η Πάφος, είναι η ομάδα που έχει την κατοχή αυτά τα πρώτα λεπτά. Και πάλι μπροστά ο Σούνης, τώρα γίνεται ο λάθος του Στράι, φεύγει την μπάλα από τα πόδια του Βόσνιου.
14: Μα είναι και η ορατότητα έχει επηρεαστεί αφάνταστα από την βροχή, ρε
16: Μίλτο. Ναι. Ήταν πραγματικά πολύ έντονη βροχή, μάλιστα σε κάποια φάση πήγε πάνω στη κάμερα και χάθηκε το μόνιτο, δηλαδή χάθηκε η εικόνα. Βλέπαμε μόνο κάτι το υγρό να τρέχει πάνω στην κάμερα από την τηλεόραση για να αντιληφθεί πόσο έντονη ήταν η βροχή. Το έχει καταλαγιάσει λίγο, ήταν μια φορά, είχε ψηλόβροχο αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να μην συνεχίσει για να είναι και πιο καλό για τους παίχτες, γιατί επειδή είναι τραυματισμένοι σε κάποια φάση κοντήσω και την μπάλα. Τώρα μια διαγώνια μπαγιά πάει να γίνει το λάθος, φεύγουν οι Αυστριακοί, επειδή την υπάρχει έξω από την περιοχή, το βέρθεται, βγαίνει κάθετη. Ο Μπρίτο θα οπισθοχωρήσει, παρεμβαίνει στο πρώτο κόρνερ για την ομάδα της Πάρκη. Έφυγαν ταχύτατα στην αντεπίθεση Αυστριακή. Αυτό που λέγαμε είναι αρκετά γρήγοροι, ταχυδυναμικοί παίχτες, με έκρηξη αρκετά νεαρή. Και όλοι οι παίχτες κάτω από 28 χρονών και 7 εξαστών κάτω από 25. Έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ. Από αριστερά ο Ρέτζιτς και εδώ ο κόσμος κάποιες παρατηρήσεις τώρα σε Μπρίτο και βέρτεσε μέσα στην περιοχή για κάποια αλληλοσποψήματα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, είναι αρκετά ψηλά τα κορμιά των Αυστριακών, πλήστε εξ αυτών πάνω από ένα 88 περίπου. Σέντρα προς το πρώτο δοκάρι. Για να απομακρύνεται η μπάλα. Ο Νικόλας Ιωάννου με το στήθος αρχικά πάνε για την κόντρα. Η Δισπάθου βγαίνει αντεπίθεση. Πάει να διώξει τον διακριτέ. Καταλήγει μπάλα στον τερματοφύλακα του τον Δαβιεντσίφκι, τον Βολέ, Δαβίτ Λουίς. Πολύ πυρός, κατεβάζει την μπάλα με το στήθος και αλλάζει παιχνίδι. Αριστερά και μου βρίσκεται ο Μπρίτο.
14: Πάμε στον Παντελή, μας διακόπτεις αρσιβικά τη Μίλτο μου. Παντελή μου, εκείνο το χτυριακό συγκρότημα πίσω από την εστία, την αριστερή, όπως βλέπουμε το γήπεδο, είναι εκεί που διαμένετε κιόλας?
15: Όχι, είμαστε στην άλλη πλευρά του Γιβραλτάρ. Είναι πολύ κοντινή απόσταση, μόλις 10 λεπτά το πολύ με αυτοκίνητο έρχεται. Υπάρχει εκεί το άλλο γήπεδο που προανέφερα ότι το διορθώνουν. Εκεί είναι η φυσική έδρα της Λίκπολ. Γι' αυτό ίσως να. Η Ομόνια πάντως που έχει ξεκινήσει το παιχνίδι προσπαθεί να αντιτεθεί όπως και τώρα με τον Βάλκοβιτς από αριστερά. Έκανε όμως ένα επιθετικό φάουλ στην προσπάθεια.
14: Είναι όμως εμφανής η προσπάθεια προσαρμογής της στον αγωνιστικό χώρο.
15: Ναι. Αυτό και γι' αυτό στις περισσότερες διεκδικήσεις και είναι η Κύπρια η Λίνκον προσπάθησε να απειλήσει. Πλαγιοκόπησε σε μια στιγμή με τον Ιντρίση, βγάλε μια τέτρα και αποστημένο. Ο Φαβιάνο όμως ήταν έτοιμος και στις δύο περιπτώσεις και μάζεψε. Είμαστε στο 6ο λεπτό, 0-0 το παιχνίδι μεταξύ Λίνκον και Ομόνια στο Europa Point. Με τους γηπεδούχους να κρατούν μπάλα τώρα με τον Ράτιεν στην άμυνα. Δίνει πιο πίσω στον τερματοφύλακα του τον Χάνκινς. Αυτός με μακρινή μπαγιά. Έψαξε τον Έλκο Ρομπάσι. Ο Τιμιτέλ επέστρεψε και αυτό στο Φαβιάνο. Ψάξε τον Μάρις, γύρισε στον Ανδρέου. Αυτός με μακρινή κάθε την πάσα. Στον Εβάντρο. Ο Ντιονίτα σε θέση οφσάιντ και δεν κινήθηκε για να πάρει μπάλα. Και κατέληξε πίσω στον αρχηγό της Λίνκολν, τον Μπερνάρτο Λόπες. Ο οποίος επέστρεψε και πάλι στον τερματοφύλακα τον Χάνκι. Μακρινή μπαγιά προς τα δεξιά του. Τίμιτς σε μια μονομαχία με το νούμερο 44 τον Τολεζάνο. Διαμαρτύρονται για φαουλ οι φιλοξενούμενοι δεσφυριστικοί. Κάτι και η μπάλα καταλήγει πίσω στη γραμμή άμυνας της Ομονίας με το Τίμιτς να δίνει πιο αριστερά στον Νικόλα Παναγιώτου μπροστά από την περιοχή της Ομονίας. Μάριτς ανοίγει δεξιά για τον Ανδρέα Χρήστου. Θέλετε να προσαρμοστεί και αυτός με ανάποδο πόδι σήμερα ως δεξί μπακ. Το έχουμε δει αρκετές φορές στο ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε ότι σου να δυσκολεύει να ποδοσφαιριστεί, κάποιες φορές όμως μπορεί να τους βοηθάει κάποιο πολύ ωραία ενέργεια από Νικόλα Παναγιώτου. Μπήκε στην περιοχή, έκανε την κάθεση στον Διονύ, πηγαίνει σε αρκετά μέτρα ο Κύπριος αμυντικός από το κέντρο του γηπέδου μέχρι την περιοχή. Μια κάθεση για τον Διονύ, προσπάθησε να γυρίσει ο Γάλλος Κόρκ. Δεν είχε κάποιο συλλεκτή του την περιοχή για να τελειώσει τη φάση.
14: Μου άρεσε η κίνηση του Παναγιώτου. Μου άρεσε η κίνηση του Παναγιώτου γιατί έκανε αυτή την μεγάλη πορεία και πετώντας την μπάλα στον αντίπαλο του έτρεξε και πήρε θέση στο σημείο του πέναλτι για να την γυρίσει.
15: Ακριβώς. Ήταν και ίσως κάτι που χρειάζεται μόνο για να είναι επιθετική, αφού φαίνεται να μην τα βρει αυτό το κουβάλιμα μπάλα στον Παναγιώτου. Τώρα ο Μαγιαμπέλα από δεξιά μέσα στην περιοχή έδωσε στον Ανδρέου. Κοντράει μπάλα ξανά στον Μαγιαμπέλα που μακρύνουν όπως της Λίκπολ με τον Λόπες. Να παίζει πιο πίσω στον Ράφιεν. Προσπαθεί ο Εβάντρο να κερδίσει εκεί από τον αριστερό μπακ, τον Καρτόσο. Και στηρίζεται επιθετικό φάουλ. Τώρα με τον διαιτητή, κατοχή θα πάει στην Λίκπολ. Ανδρέα Χρήστο επιστρέφει μπάλα στον Τζόε, που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ.
14: Να μας πει ο Μίλτος αν έχει κοπάσει η βροχή.
16: Όχι, αντίθετα, κόπασε την κάποια φάση και τώρα δυναμώνει και πάλι. Πραγματικά απίστευτο οι καιρικές συνθήκες εδώ. Αρχίστηκε δυναμώνει, πάλι κόλλησε μπάλα σε κάποια φάση. Άμε και ένα φάουλ από τον Μπιέλ. Ευτυχώς ο μόνος διευθυντής της Βιτρικάτα είναι μπροστά η Αυστριακή τώρα. Χρειάζεται προσοχή, διαγώνια μπαγιά. Ο Μπολτάρ σε καλό σημείο παραχωρεί το κόρνερ. Δεύτερο για τους γηπεδούχους αυτά τα πρώτα 9 λεπτά παιχνιδιού.
14: Έλα Παντελή μου.
15: Προσπάθησε ο Μαγιαμπέλα, έκλεψε μπάλα μπροστά στην γραμμή του κέντρου να περάσει στον Διονύ, ο οποίος έχασε στη συνέχεια, ξανακέντρισε ο Εβάντρο, όμως έχασε ξανά, τώρα πήρε ο Μάρις φάουλ, σταματά τελικά το παιχνίδι.
16: Για να δούμε το κόρνερ εδώ της Σάρσμπουργκ, το κόρνερ για τη Σάρσμπουργκ εκτελείται, διώχνουν οι παίκτες της Παντιακής ομάδας, το δυνατό σου από τον διακητέ, Έχουν και έχουν στην κόντρα τώρα. Δυστυχώς η μπάλα από τον Νικόλα Ιωάννου δεν μπορεί να τον πιέσει. Αρκετά ο Λυσιρός, όταν ο αγωνιστικός χώρος έφυγε με δύναμη και κατέληξε στα πόδια του τερματοφύλακα της αυστριακής ομάδας Βάβιε Τσίτσκι. Έχουν την μπάλα, αν έχουμε χάσει, επιστρέφουμε στο παιχνίδι της Ομόνιας. Τελείωσε εγώ το κόρμι αυτό. Τι συνεχίσουμε σαν από την Αυστρία. Για να δούμε τώρα στους Αυστριακούς, είναι μπροστά πάλι. Και πάλι μπροστά οι Αυστριακοί, και εδώ χρειάζεται προσοχή κέντρα, επιλένουν, καταλήγει μπάλα στον Μαϊνού, αφήνει αυτό στην μπάλα να καταλήξει κόρνερ. Το τρίτο κόρνερ...
15: Κάτσε την πάσα του Χρήστου στον Μαγιαπέλα, ευκαιρία για την Ομόνια, το μπάλα πάει στα δίχτυα, ακυρώνεται το τέρμα για offside. Κάθερη του Χρήστου από δεξιά προς τον Μαγιαμπέλα, αυτός πήγε στην περιοχή από δεξιά, γύρισε στον Ευάντρο που μπροστά από καινίστια βρήκε δίχτυα. Λέει να περιμένει να ελεγχθεί τον κόλ, γιατί είμαστε αρκετά πλάγια, αλλά φάνηκε να είναι μπροστά ο Μαγιαμπέλα. Περιμένουμε και την επικοίνωση, δεν έχουμε τον μπροστά μας, δεν καταφέρεσαμε ούτε να βρούμε το τοπικό καναλί. Για να μπορέσουμε να βλέπουμε και εμείς.
14: Μα και εμείς που έχουμε οθόνη, η κάλυψη εν τέτοια που δεν μας ευνοεί να βγάζουμε συμπέρασμα. Είναι σαν να γίνεται κάλυψη παιχνιδιού με μια κάμερα.
15: Ναι.
14: Αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα. Βλέπεις, πόσες κάμερες βλέπεις στο γήπεδο? Αν είναι δυνατόν, δηλαδή πραγματικά, ούτε τη δεκαετία του 70 στην Κύπρο δεν καλύπταμε έτσι το παιχνίδι. Είτε η δεκαετία του 70 με τη μία κάμερα, πραγματικά. Πώς θα βγάλει συμπέρασμα με την κάμερα που μας έχουν δώσει?
15: Ακυρώνεται το τέρμα, επομένως ήταν σε αντικανονική θέση ο Μαγιαμπέλα, συνεχίζεται το παιχνίδι από το 0-0, 10 λεπτά.
14: Είχαμε όμως και ένα εξαιρετικό σιούτ από πλευρά Σάλτσπουργκ, πάμε στο Μίλτο να μας το μεταφέρει.
16: Ναι, βάζει την πίεση Σάλτσπουργκ στο τρίτο κόρνερ που πιάνει σε αυστριακή ομάδα, η μπάλα κατέληξε έξω από την περιοχή, ο Διακυδέκτια σε ένα φοβερό σιούτ με το αριστερό, η μπάλα λίγο έξω από το οριζόντιο δοκάρι του Μαγιέσκι, έχει κερδίσει. Ακόμα ένα φάουλ τώρα ξανά την περιοχήματα της Σάσπουργκ, εκτελούμε πάσα οι Αυστριακοί. Ο Νταβίτ Λουίς όμως πολύ ψυχρέμα κερδίζει την μπάλα, πάνε για την κόντρα. Μια καλή παγιάρα από τον Βιέλ, κάνει κίνηση ο Λελέ, κολλάει μπάλα, βρίσκει τον Κούγκα. Κούγκα πάει να φύγει, πέφτει κάτω, δεν υπάρχει τίποτα αντιακή, δεν κερδίζει το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ανοίγει αριστερά εκεί που είναι ο Σμιτ, παίχτης ο οποίος είναι αρχιδημιουργός του γκολ της Σάσπουργκ με την Χάρπερ. Η Αυστριακή πλάγια από αριστερά, σούπ του Σμιτ. Ο Μπρίτο θα βάλει την προβολή, άλλο ένα κόρνερ, το τέταρτο, με αυτά που θα δώσει καλεσμά για τους Αυστριακούς που εντείνουν την πίεση προς την περιοχή της ομάδας της ΜΑΦ, που τους ευνοεί το αγωνιστικός χώρος, φυσικά αυτή είναι μαχημένη και στις συνθήκες, και εμάς οι ποδοσφαιριστές μας φυσικά και των καιρών, θα παίζει σε τόσο αγωνιστικό ένα φωτιά να δούμε. Πώς θα εξελιχθεί για αυτό το κόρνερ της ομάδας της ΠΑΦ που ελπίζουμε να αντιδράσουν καλά προς τον Μαρόν Κολντάρ.
14: Εμάζεψε μπόλικο νερό το γήπεδο, Μίλτο. Βλέποντας τώρα την επαναληπτική προβολή σε αργή κίνηση, φαίνεται το πόσο νερό υπάρχει στον αγωνιστικό χώρο.
16: Αν και στη φάση με τον Πιέρ προηγουμένως, ήταν τρεις ποδοσφαιριστές τους οποίους σήκωσε πραγματικά πάρα πολύ.
14: Σαν κύμα, σαν κύμα.
15: Πολύ μεγάλη φάση καμένη για την Ομόνια, Σαββά.
14: Έλα, Παντελή.
15: Έκανε πολύ καλή κίνηση από αριστερά. Ο Μονόρ γύρισε στην περιοχή, ήταν ο Μαγιαμπέλα. Σχεδόν εξουδετερωμένος ο τερματοφυλακάς ο Χάνση. Ο Μαγιαμπέλα μπροστά από την ευθεία στείλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Ήταν μια πραγματικά πολύ καλή ευκαιρία για την Ομόνια να δείξει το σκορ με τον Μαγιαμπέλα στο 13ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Με τους πράσινους σιγά σιγά θα δείχνουν ότι προσαρμόζονται στο γήπεδο. Τώρα ακόμη μια μονομαχία Σίμιτς με το νούμερο 44.
14: Ας διακόψω, διότι έχει κερδίσει άλλο κόρνερ η Σάλτσπουργκ. Πάμε εκεί.
16: Ο οποίος εκτελέστηκε, μιλάμε λίγο πίσω, θα πάμε, γιατί εκτελέστηκε ένα λεπτό και αυτό διώξαν με κεφαλιά σιγά ο Νταβίτ Λουίς στην προσπάθεια.
14: Είναι γεγονός ότι έχουμε την εικόνα καθυστερημένα. Οπότε
16: πρέπει να λίγο.
14: Εντάξει.
16: Το πίσω ήταν απομάκρυνε, τελικά χτύπησε πάνω στον Πάρη, κέρδισε πλάγιο out η Πάφος. Βλέπουμε τώρα δει στη φάση με τον Βιέλ πόσο σε τάκλινγκ που επιχείρησε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν στη φάση να δείτε πόσο νερό μιλούμε. Ο Κίνα τώρα κρατάει μπάλα, δεν θα μπορεί να πάει μακριά, να την βγάλει έξω. Προφανώς πρέπει να προσέξουν εδώ για να κουβαλήσει την μπάλα. Ο Κίνα χωρίς να υπάρχει λόγος, λάθος πάσα από τους Αυστριακούς, κολλάει πραγματικά η μπάλα. Επιμένω ότι θα έχουν κερδίσει τώρα με Ντράκομι. Ντράκομι κάνει κίνηση, βάζει ωραία παγιά του Ντράκομι. Από αριστερά πάει να βγει ο Μπρίτο, πάει να περάσει με τα κουνάκια, ωραία κίνηση. Ωστόσο, παίρνουν τώρα στην κόντρα πολύ ωραία κατέβασμα από πλευρά τη Ακυρία. Ο Νικόλα Ιωάννου χρειάζεται προσοχή τώρα, γιατί είχαν του στην κόντρα οι Αυστριακοί. Σωστά μαζί το σώμα του ο Ιωάννου κερδίζει την μπάλα. Ο Κίνα και πάλι παίζει επιβόλαια, κουβαλά την μπάλα χωρίς να υπάρχει λόγος. Την επιστρέφει τώρα στον Νταβίτ Λουίς. Ο Βραζιλιάνος ανοίγει παιχνίδι αριστερά και ο Νικόλας Ιωάννου. Δεν μπορούν να κάνουν μια πάσα πραγματικά, κολλάει συνεχώς η πάσα, η μπάλα τώρα πήγε προς τον Βιέλ, θα διακόψει το παιχνίδι, προφανώς σωστά διαιτητής, διακόψει το παιχνίδι, γιατί δεν μπορούσαν οι ποδοσφαιριστές, ήταν επικίνδυνο πλέον για τους ποδοσφαιριστές, έχει μαζέψει για αρκετό νερό, δεν έφυγε να λυπάσεις καθόλου και τώρα έχουμε διακοπή παιχνιδιού το 15.
14: Μα δεν μπορεί να παιχτεί παιχνίδι σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορεί να παιχτεί, οπότε φεύγουμε να δούμε αν θα μπορέσει να φύγει το νερό από τον αγωνιστικό χώρο και πώς θα φύγει το νερό. Πάμε στον Παντελή. Μας ενημερώνεις, Μίλτο μου, όταν θα ομαλοποιηθούν οι καταστάσεις. Αν θα ομαλοποιηθούν, με αυτό το νερό πάντως παιχνίδι δεν γίνεται. Παιχνίδι δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, Παντελή, παίζεις μόνος σου.
15: Σε
14: πλαστικό χορτοτάπητα.
15: Ναι. Ένα 15 λεπτό έχει συμπληρωθεί. Η Ομόνια προσπάθησε ξανά με τον Μάια Μπέλα από έξι να γυρίζει. Δεν κατάφερε όμως να βρει την παίκτη του με ακόμη ένα παραλληλό γυρίσμα. Ο παίκτης από την Νότια Αφρική. Τώρα η μπάλα καταλήγει αριστερά στο Μονόν. Η Ομόνια που σιγά σιγά ανεβάζει αποδόση, προσπαθεί να απειλήσει. Μοτνόρ χάνει μπάλα εκεί που διεκδικεί ο Νικόλας Παναγιώτου με τον Τολεντάνο. Και τον Νικόλας Παναγιώτου ξανά σε μια προσπάθεια να ανέβει. Γύριζε τελικά στον Πάλκοβιτ πιο αριστερά, που τον είχε καλύψει και σε αυτήν την προσπάθεια του. Ανδρέου δίνει πιο δεξιά στον Μαγιαμπέλα. Μαγιαμπέλα κλείνει πιο πίσω στον Παναγιώτη Ανδρέου. Πιο ξανά δεξιά στον Ανδρέα Χρήστου. Με κάθε τη βρίσκει τον Μαγιαμπέλα.
14: Έχω αντιληφθεί, με συγχωρείς Παντελή μου. Έχω αντιληφθεί, Μίλτο, ότι ο διαιτητής, αφού έκανε διαβουλεύσεις με τους ανθρώπους της γηπεδού ομάδος, στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια.
16: Μίλησε με τις δύο ομάδες, στέλνει προς το παρόν στα αποδυτήρια. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε ενημέρωση τι ακριβώς είπαν, αν είναι για κάποιο διάστημα και να ξανασυνεχίσει το παιχνίδι. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε, θα μάθουμε και θα ενημερώσουμε.
14: Θα σε περιμένουμε, Μίλτο μου. Έλα, Παντελή μου.
15: Ναι. Έχει κερδίσει το πρώτο κόρνερ της η αναμέτρηση Ομόνια με τον Ευάντρο να πηγαίνει να το εκτελέσει από δεξιά όπως επιτίθεται το τριφύλι. Ο Βραζιλιάνος καλείται να κάνει μια καλή τέτρα και να απειλήσουν ξανά οι πράσινοι που φτιάχνουν προϋποθέσεις όπως είπαμε στα τελευταία λεπτά. Παραμένει όμως το 0-0 μεταξύ Λίνκολν και Ομόνια στον πρώτο τους αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ευάντρο τώρα δίνει το OK ο διαιτητής. Θα ψάξει κάποιο συμπαίκτη του στο πρώτο δοκάρι εκεί όπου απομακρύνει ο Λόπες. Χρήστου ευκαιρία για να τελειώσει εντός περιοχής. Δίνει μπάλα στον Μάριτ. Πολύ κακό σουτ από τον Ματέο Μάριτ εντός περιοχής. Πήγε με σιρτό επιλογή. Δεν ξέρω, ήθελε να βάλει δύναμη και δεν βρήκε καλά την μπάλα. Πέρασε πάντως αρκετά μέτρα δίπλα από την ευθεία του Χάνκης την μπάλα. Ο οποίος τώρα στείλει μπάλα στη μικρή του περιοχή για να δώσει συνέχεια στο ματ. Περίπου 30 φίλοι της Ομόνιας πίσω από την αιστεία του προσπαθούν να σπρώξουν την ομάδα τους. Το να πάρει το προβάδισμα εδώ Ευάντρο με μια κάθετη ψάχνει τον Διονύπλα. Η οκοπή τελικά αφήνει στο Μοτνόρ από αριστερά. Μοτνόρ, προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του εκεί. Τον Άλβαρες, Μοτνόρ συνεχίζει, έρχεται λίγο πιο πίσω και περνά στον Πάλκοβετ. Πάλκοβετ σε Παναγιώτου. Παναγιώτου σε Σιμίτς, ποιος κάθεται σε Ματέο Μάριτ, ξανά ο Σιμίτς και ο δεξιάς τον Ανδρέα Χρήστου, παίζει με Ματέο Μάριτ, ποιος πέφτει στο έδαφος, κερδίζει το φάουλ ουσιαστικά από τον νούμερο 66 είναι ο Έστερλινγκ. Επομένως ο Χρήστου έχει κερδίσει το φάουλ ακριβώς πάνω στην μεσαία γραμμή από δεξιά όπως επιτίθεται η Ομόνια. Σιμίτς. Λίγο πιο αριστερά στον Νικόλα Παναγιώτου, τώρα είναι ο Πάλκοβετ. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Μαγιαμπέλα και τον βρίσκει πολύ ωραία. Κατεβάζει επίσης τον Νότιο Αφρικανός. Την κλείνει, περνά στον Ευάντρο, αυτός αφήνει για τον Διονύ, δεν πάει μπάλα σε αυτόν. Ο Λόπες, ο αρχηγός της Λίνκολν. Τώρα γίνεται το λάθος από πλευρά γηπεδουχών. το σούτ από τον Ευάνδρο μετά από πάσα του Ανδρέου. Χτυπά σε σώματα, προσπαθεί να επανακτήσει ο Παναγιώτης Ανδρέου στο ημικύκλιο της περιοχής. Και τον Διονύ. Επιστρέφει στον Μάριξ. Ξανά ο Ανδρέου. Ανδρέας Χριστού από δεξιά. Έτσι με Παναγιώτη Ανδρέου. Σε αρκετό χώρο μπροστά το Παναγιώτης Ανδρέου. Κάθεται τον Διονύ με τη μία στον Ευάνδρο. Ήταν και φάουλ οι παίκτες της Ομόνιας πάνω στον Παναγιώτη Ανδρέου. Τελικά έκανε την τελική ο Ευάνδρο με ένα χτυστό σούτ εκτός περιοχής. Μπαλά δίπλα από τα δοκάρια ξανά, άλλη μια τελική από πλευράς Ομόνιας που δεν ανησύχησε όμως τον Χάνκινς.
14: Και έτσι... Έλα Μίλτο, ενημέρωσε μας.
16: Να έρθω στην Αυστρία. Λοιπόν, όπως έχουμε ενημερωθεί τώρα, θα υπάρξει επανεξέταση του αγωνιστικού χώρου σε 20 με 40 λεπτά. Έστειλε τις δύο μέρες στα προηγούμενα, προφανώς θα έχουν πληροφορία μέχρι να κατευνάσουν την πόρα για να επανελέξουν τον αγωνιστικό χώρο.
14: Μάλιστα. Οπότε θα επικοινωνήσουμε μαζί. Δεν θα σε έχουμε στον αέρα για να μην σε ταλαιπωρούμε και εσένα. Οπότε αν μας ενημερώνεις τηλεφωνικά πότε θα επαναρχίσει το παιχνίδι για να ξανασυνδεθούμε. Σε ευχαριστώ Μίλτο. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον Παντελή. Γεια σου Μίλτο, γεια σου.
15: Είμαστε στο 20 λεπτό. Τώρα μια διεκδίκηση από εξιά του Χρήστου με τον Ελκοβάση. Βγήκε νικητής ο Κύπριος Μπάκε και έπρεπε και το φάουλ. Έστειλε τον Φαπιάνο αυτός για τον Νικόλα Παναγιώτη. Γίνεται το λάθος από πλευράς Ομονίας. Τώρα βγαίνει στην επίθεση η Λίνκολ. Από δεξιά είναι ο Κλαραπίνο. Προσπάθησε να γυρίσει. Κοίτησε η μπάλα στον μπάλκο. Έτσι έχουμε κόρνερ για την Λίνκολ τώρα. Θα ανέβουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Γιβραλτάρ. Σε μια φάση που αναζητούσαν εδώ και ώρα. Δηλαδή ένα λάθος από πλευράς Ομονίας. Έβαζαν πίεση σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό ψάχνουν, δηλαδή ένα κακό κοντρόλ, μια κακή πάσα, επειδή οι παίκτες της Ομονίας δεν είναι τόσο προσαρμοσμένοι σε αυτό το γήπεδο και το πήραν, τώρα έχουν το κόρνερ. Τελέστηκε στα γρήγορα, πάει ο Κλαραπίντο ξανά για τη ξέντρα μέσα στην περιοχή, προσπαθούν να κάνουν το σουτ, καταλήγει μπάλα στον αρχηγό τον Λόπες, ξανά στον Κλαραπίντο, το σουτ από μακριά στην αγκαλιά του Φαπιάνο, το σουτ που έγινε από τον Καρτότσο. Εκτός περιοχής πήρε λίγο ύψος την μπάλα, όμως δεν είχε δύναμη, κατέληξε στον Φαπιάνο, ο οποίος τώρα θα δώσει συνέχεια, περνά δεξιά για τον Μαγιαμπέλα. Αφήνει την μπάλα, έρχεται ο Ανδρέας Χρήστου, δεν την υπολόγισε πολύ καλά ο Μαγιαμπέλα, πέρασε από πάνω του, όμως ήταν από πίσω ο Ανδρέας Χρήστου. Παναγιώτης Ανδρέου πιο κεντρικά σε Μάρι, τώρα ο Μπάλκοβιτς αριστερά, κάθεται σε Μοτνόρ. Ο Μοτνόρ προσπαθεί να περάσει από δύο αντιπαλούς εκεί που τον μαρκάρουν πολύ καλά, είναι ο Ιντρίση. Και ο Καρτόσο παραχωρείουν το πλάγιο που είναι για την Ομόνια από αριστερά με τον Πάλκοβετ να εκτελεί, να αφήνει στον Μάριτ. Μάριτ, τον Πάλκοβετ λίγο πιο μπροστά. Τώρα προσπαθεί να περάσει τη σέντρα στην περιοχή. Έβαλε την κόντρα ο Καρτόσο. Επομένως έχουμε ξανά άλλο ένα πλάγιο για την Ομόνια από αριστερά με τον Σλοβένο.
14: Στα γρήγορα να χαιρετήσω και τον φίλο μας τον Πάνικο, ο οποίος... Έχει δίκιο, μάλλον αγώνας υδατοσφαίρησης ήταν αυτό που βλέπαμε στην Αυστρία, στο παιχνίδι της Σάλτσπουργκ με την Πάφο. Φίλος της Πάφο, φίλος μας ο Πάνικ. Πώς θα καπακούμε την νίκη με τη Σινερό, λέει. Να σε καλά, Πάνικ μου, να σε καλά. Λοιπόν, έλα, Παντελή μου.
15: Ήταν τόσο κακή η κατάσταση.
14: Απίστευτα, απίστευτα κακή, απίστευτα κακή, ναι.
15: Ενώ πριν, επειδή δεν ακούγα ούτε πολύ καλά το Μίλτο, είναι αλήθεια.
14: Άρχισε μια καταραχτώδης βροχή με την έναρξη του παιχνιδιού. Και έκανε το γήπεδο λίμνη. Λίμνη, πραγματικά. Δεν μπορούσε, δεν μπορούσε να μεταφερθεί μπάλα ούτε από τους ποδοσφαιριστές.
15: Επομένως, και για το Νασπάρα και τον ποδοσφαιριστό, αλλά και για το παιχνίδι, ήταν νομίζω απόλυτα λογικό να σταματήσει ο αγώνας. Εγώ από το τελευταίο δίλεπτο είμαστε στο 20-3 τώρα. Κρατά μπαλά, μια πάσα του Παναγιώτου από δεξιά στον Μαγιαμπέλα. Αυτός έπεσε μέσα στην περιοχή, κοιτάει πέναλτι. Λέει, μην είσαι έδαφος παντός ο ποδοσφαιριστής της Ομονίας. Φάνηκε να κάνει μια κίνηση με το πόδι, ποδοσφαιριστής της Λίνκον. Δεν ξέρουμε όμως αν τον βρήκε, επειδή είμαστε στην απέναντι πλευρά του γηπέδου και βγαίνουν τώρα μπροστά της Λίνκον. Με τον Έστερλινγκ. Από δεξιά προσπαθεί να βρει την παίχτη του, η κάθετη δεν διάβασε καλά τη φάση του Λεντάνο και έτσι ο Παναγιώτου κάλυψε την μπάλα, πήγε στο Φαπιάνο. Λοιπόν, ο Μαγιαμπέλα είναι ακόμη θεσμένος στην περιοχή της Λίνκον, να δούμε αν υπήρχε κάποια παράβαση από πλευράς Λίνκον ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Μαγιαμπέλα και θα πρέπει να γίνει αναγκαστική αλλαγή και γι' αυτό έχει μείνει στο έδαφος. Μαγιαμπέλα τώρα τον σηκώνει ο τερματοφύλακας της Λίγκον, ο Κέιλαν Χάνκιν.
14: Είναι κάκιστος ο αγωνιστικός χώρος στο παιχνίδι Σάλτσπουργκ Πάφος, είναι κάκιστη τηλεοπτική κάλυψη του παιχνιδιού, δεν φαίνεται να βγαίνει κάτι στη φάση εν πάση περιπτώσει με αυτό το πράγμα μας έχουν δώσει, να δούμε και εδώ.
15: Επομένως συνεχίζεται το ματ, δεν υπάρχει κάτι, λέει και ο διαιτητής. Ο Φαπιάνο είναι συνέχεια στο ματ προσάχνοντας τον Τιονί. Κέρδισε όμως ο Έστερλινγκ που πέρασε στον Ιντρίση, από δεξιά προσπαθεί λίγος τώρα Ιντρίση απέναντι στον Πάλκοβιτ. Κλείνει ο Ιντρίση, βλέπει τον Κλαραφίντορ και τον Μαγιαμπέλα για να βοηθήσει την άμυνα. Θα λέει όμως ένα παλά. Ο Τζόε λίγο στο περιοχή, Πάλκοβιτ ψάχνει την άμυνα και ο Κλαιοπός όπως θα λέγαμε λίγο στον Μοσνόρα αριστερά. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Ομόνιας, πίσω στον Μάριτ. Τώρα ο Ανδρέου λίγο μπροστά από την περιοχή της Ομόνιας.
14: Είμαστε στο 25 λεπτό, δεν έχει καταφέρει να επιβάλει ρυθμό η Ομόνια, Βαντελή μου.
15: Όχι,
14: γιατί αν εξαιρέσουμε αυτό... εκείνη τη φάση στο 10 λεπτό με τον Μαγιαμπέλα, δεν έφτιαξε άλλη κατάσταση.
15: Όχι, άλλη τελική που να απειλήσει ουσιαστικά. Το Κάνσι δεν τα είχε καταφέρει. Όχι. Πέρα από κάποια σουτ που πέρασαν αρκετά δίπλα από τα λοκάρια του, δεν αντιστοιχίζεται καν ο τερματοφύλακας της Λίνκον. Προσπαθεί να πλαγιοκοπήσει με Μοντνόρ και Μαγιαμπέλα. Μαγιαμπέλα κυρίως. Δεν έχουν όμως έτσι αποδέχτη τελικές πάσες των δύο εξτρέμ της Ομόνιας όταν χρειάζεται να κάνουν κάτι περισσότερο.
14: Να χαιρετήσουμε και τον φίλο μας τον Φάνο που μπήκε στην παρέα μας. Να σε καλά Φάνο μου, να σε καλά αγόρι μου. Έλα Παντελή μου.
15: Μια διεκδίκηση Σίμιτς με το Λεντάνο, όπως είπα αρκετές μονομαχίες μεταξύ των δύο μέχρι τώρα. Τώρα υπάρχει φάουλ υπέρ της Λίνκον, λίγο πιο πίσω από τη μεσά γραμμή από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Γιβραλτάρ. Τώρα γεμίζει ο Καρτόσο, Σίμιτς πετάγεται πάνω από τον Ελκομπάσι και τον όμως ο Τζόι και κερδίζει. Λάρα Πίντο για τον Ιντρίφι, σέντρα για τον Ελκομπάσι μέσα στην περιοχή, πέφτει στο έδαφος, δεν φάνηκε να επισκεφτεί σε μια μονομαχία με τον Σίμιτς, το Λεντάνο ήταν. Εγμάζεψε ο Φαπιάνο, ο οποίος έδωσε αριστερά στον Μπάλκοβιτς. Ο Σλοβένος χάχνει τις επιλογές του, δίνει στον Ματέο Μάριτς, αυτό για Παναγιώτη Ανδρέου. Ξανά ο Σλοβένος από αριστερά προσπαθεί να περάσει βαθιά μπαγκιά στα δεξιά για τον Μαγιαμπέλα, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή. Κατεβάζει μπαλά με το εξωτερικό του ποδιού, έψαξε τον Τιονί, δεν ήταν καλή πάσα του. Κέρδισε ο Λόπες, ο οποίος απομακρύνει όπως όπως εκεί, όπου κατεβάζει πολύ ωραία ο Ελκομπάσι. Και τον Ανδρέας Σίσι για να του πάρει μπαλά, ο οποίος γυρίζει στον Στέφαν Σίμιτς. Ο Τέχος με τη σειρά του πιο πίσω στον Φαπιάνο. Το πεμικύκλιο της περιοχής του, τον Νικόλα Παναγιώτου. Νικόλας Παναγιώτου πάει κάποια μέτρα μπροστά με την μπαλά, δίνει στον Παναγιώτη Ανδρέου. Τώρα ο Χρήστου, οι τρεις Κύπροι της Ομονιάς, ανταλλάζουν μπάσες. Και τώρα ο Χρήστου φτάνει στον Ανδρέου. Προσπάθησε ο Ανδρέου να περάσει την κάθετη για τον Ευάνδρο. Η Γαλλία μείνει από την Λίνκον και κέρδισε επίσης τον Ελκομπάσι, ο οποίος βρήκε αριστερά τον Καρτόσο, κάθεται για τον Ελκομπάσι, Πάλκοβετ και Παναγιώτο παρά λίγο το λάθος, ο Φαπιάνο με κεφαλιά από μακρινέ. Ήταν μια φάση όπου μπορούσε να στήκε αυτό κόλλη Ομόνια με γύρισμα του Πάλκοβετ στον Φαπιάνο, δεν ξέρω ότι ήταν καλά, πήγε πιο έξω ο Φαπιάνο, τελικά με κεφαλιά και καλά αντανακλαστικά. Κατάφερε να αποσυμπήσει κάποιο κίνδυνο αν έφυγε από αυτή τη φάση ο Φαπιάνο. Τώρα δίνεται συνέχεια στο παιχνίδι Στέφαν Σίμιτς και ο δεξιά στον Ανδρέα Χρήστου. Χρήστου σε Στέφαν Σίμιτς. Στον Παναγιώτου πιο αριστερά μπροστά από την περιοχή της Ομόνιας στην Μπαλά. Είμαστε στο 28 λεπτό. Στο 0-0 παραμένει το παιχνίδι μεταξύ Λίνκον και Ομόνιας για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Πρώτος αγώνας στο Γιβραλτάρ. Επαναληπτικώς την ερχόμενη πέψη στο Γασιπί. Μεταξύ των δύο ομάδων. Μοτνός τώρα προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Τον έριξε κάτω ο Τζόε και θα υπάρχει επιθετικό φάουλ σύμφωνα με το TTP. Έτσι μπάλα πάει πίσω στον Λόπες, τον αρχηγό και αμυντικό της Λίνκον. Ποιος θα δώσει συνέχεια στο ματ. Περίπου όπως είπαμε 200-300 οπαδοί της Λίνκον είναι εδώ. Είμαστε ανάμεσά τους ουσιαστικά. Υπάρχει κόσμος και αριστερά και δεξιά μας πολύ κοντά. Δεν λένε συστήματα, δεν κάνουν κάτι. Απλά ό,τι όταν φύγει μπροστά η ομάδα τους προσπαθούν να τις δώσουν κάπως όθηση. Και περισσότερο με Άγγλοι είναι εδώ στο γήπεδο, λιγότεροι Ισπανοί, έτσι μια μίξη των δύο γενικότερα στο Γιβραλτάρ. Μαϊαμπέλα από δεξιά, τώρα πάει να βγει φάση και απομακρύνει όπως ο Φάντου. Από δεξιά ο Μαϊαμπέλα πέρασε τη σέντα, ο Ματέο Μάρης συνδέθηκε με την μπάλα, έδωσε όθηση προς την ευθεία, ο Χάντης έβγαλε αστικά, ήρθε και ο Ευάνδρος στη φάση για να κάνει ένα δεύτερο σουτ ξανά ο Χάντης. Η μεγαλύτερη φάση της Ομόνιας ήρθε στο 21ο λεπτό και έχουμε και κόρνερ με τον Ευάνδρο από αριστερά να πηγαίνει για διαστέλεση. Ο Βραζικιάνος που παίζει σήμερα ως δεκάρι. Το συζητήσαμε ως εξτρέμ στα τελευταία ματς. Έτσι ξεκίνησε από μέσος πίσω από το δεκάρι. Πλέον αγωνίστηκε μετά ως εξτρέμ ξανά ως δεκάρι σήμερα. Ευάνδρο με δύναμη στο δεύτερο δοκάρι προσπάθησε ο Μοντινόλη αλλά καταλήγει τον Μαϊαμπέλα από δεξιά. Παθεί να μπει στην περιοχή, κάνει το γύρισμα με σέντρα, απομακρύνει ο Λόπες, τρώνεται στον Ανδρέου το σουτ. Χάνθηκε ξανά, προσπάθησε με ένα βολέο ο Ανδρέου πριν την παλαφτάση στο έδαφος να απειλήσει, δεν είχε δύναμη όμως το σουτ του και κατέληξε στα χέρια του Χάνθηκε. Θα ακόμη μια τελική για την Ομόνια μέσα σε ένα λεπτό. Έφτιαξε δύο πολύ καλές φάσεις για τέρμα. Τώρα ο Έστερλινγκ από αριστερά πέρασε από τον Ανδρέα Χρήστου. Ισχυράζει την περιοχή της Ομόνιας ο Έστερλινγκ.
14: Ένα τέρμα που θα απελευθερώσει, θεωρώ, τους παίχτες της Ομόνιας και θα δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο.
15: Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί φαίνεται ότι τώρα πάει να βγει φάση για την Λίνκον. Αξέρτα βγήκε από δεξιά από τον Καρτόσο, κατέβασε ο Ελκομπάκη, δεν προλάβει να τελειώσει όμως τη φάση. Πριν έρθει ο Παναγιώτου να του κάνει τον μπλοκ, και μετά από αριστερά τώρα με τον Κλάδα Πίντο, βάζει την κόντρα ο Ανδρέας Χρήστου και παραχωρεί τον κόρνερ. Βγάζει τη φάση στην Ομόνια, όμως τη Μικη Λίνκον ότι μπορεί και αυτή να τη λύσει στα τελευταία λεπτά. Έμεινε μόνος του αριστερά στην τελευταία φάση, στο δεύτερο δοκάρι, ο Τολεντάνο, που αποδεχτήκε την μπάλα, κατέβασε, ευτυχώς δεν πρόλαβε και να τελειώσει. Τώρα υπάρχει ένα κόρνερ για την Λίνκον. Με το νούμερο 32 είναι ο Άλβαρες. Πάει κοντά του και ο Εντρίσκι. Άλβαρες από αριστερά, όπως επιτίθεται η Λίνκον. Με σέντρα, στο δεύτερο δοκάρι προσπαθεί να βρει τον Λόπες, ο οποίος έκανε το σουτ, σταμάτησε όμως η φάση, αφού υπήρχε επιθετικό φάουλ σύμφωνα με το κλειδί, πάνω στον Βάλκοβετ. Έτσι ο Παπιάνο θα εκτελέσει μέσα από την περιοχή του. Δίνει στον Νικόλα Παναγιώτου. Παναγιώτου σε Ματέο Μάρι, λίγο μπροστά από την περιοχή, πίσω στον Παπιάνο, αυτός διώχνει ο Ποσόπος. Λοίζει ο Νίκε Λόπες σε μια μονομαχία. Κεντρίζει ο Μοτνόρ από αριστερά. Την μπάλα χτυπά σε παίκτη της Λίνκον και πάει ξανά στο Μοτνόρ.
14: Να χαιρετήσω και τον φίλο μας τον Μιχάλη που μπήκε τώρα στην παρέα. Μιχάλη μου, συγκίνησες με. Εάν αποδέχομαι αυτόν τον τίτλο που μου δίνεις, πραγματικά, με πολύ στοργή τη, επιστρέφω την αγάπη μου. Να σε καλά ρε Μιχάλη μου. Να σε καλά, να σε καλά. Έλα Παντελή μου.
15: Είμαστε στο 33ο λεπτό, η Ομόνια ψάχνει έναν γκολ εδώ στο Γιβραλτάρ, 0-0 απέναντι στην Λίνκον για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Ευάντρο προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Μαϊαμπέλα από δεξιά. Μαϊαμπέλα, πιο πίσω στον Ανδρέα Χρήστου, Παναγιώτης Ανδρέου, Μαϊαμπέλα, προσπάθησε να βρει τον Τιονί με μια διαγωνία πάσα, γιατί ο ξανόπος όπως η της Λίνκον, τώρα είναι ο Μπάλκοβετ. Μπάλκοβετ πιο μπροστά στον Μοντνόρ από αριστερά. Μοντνόρ ξανά πίσω στον Μπάλκοβετ. Παναγιώτης Ανδρέου προσπαθεί να δώσει ύψος για τον Μοντνόρ. Δεν ήταν πολύ καλή η πάσα του.

0: είναι πάνω από τα δοκάρια την μπάλα. Της Λίγκον τώρα με τον Άλβαρες. Αλλάζει παιχνίδι για τον Ιντρίση. Αυτός για τον Ελκομπασίρ, ο οποίος δίνει ξανά δεξιά στον Ιντρίση. Εστερλί για τον Κλάρα Πίντο. Συμπιάζονται με τον Εστερλί, μπαίνει στην περιοχή. Έφυγε στο έδαφος, κοιτάνε πέναλτι. Ο γηπεδούς τι τίποτα λέει ο διευθυντής. Ο Εστερλί σε μια μονομαχία με τον Παναγιώτου. Έπεσε κάτω μετά από κάθε τι του Κλάρα Πίντο. Άρχισαν να παίξουν στα γρήγορα. Ή της Λίγκον σε αυτή τη φάση με κάποιες γρήγορες εναλλαγές. Λέει να περιμένουν να ελεγχθεί η φάση. Όπως φαίνεται, κάνει και κάποιες παρατηρήσεις στον Εστερλίν. Τώρα συνεχίζεται το μάτς, δεν υπάρχει κάτι. Σύμφωνα και με το VAR, Φαπιάνο. Βαθιά μπαγιά ψάχνει το μοτόρ, δεν ήταν καλή. Εκεί έλεγχε ο Άλβαρες, αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός.
1: Πάει ο παίχτης πάνω στον παίχτη της Ομονίας. Δεν υπάρχει κάτι. Σωστά το VAR αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί.
0: Καρτός Εστελή με δύναμη το πλάγιο. Κλάρα Πίντο προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Ο Ανδρέας έκτοσε μια διεκδίκηση με τον Καρτόσο. Βγαίνει νικητής.
1: Γελούμε. Έλα σε κάμα γελάσεις. Εδώ είμαστε με τον Κωνσταντίνο τον Τσάκα και τον αγαπημένο μας Μάκια στο στούντιο. Και τώρα η Σίτα Βιζιόν που έδειχνε το παιχνίδι μας, έβαλε το ντοκιματσέρ. Και κατά έναν παράξενο τρόπο το ντοκιματσέρ που μας δείχνει είναι νερά, ποταμί, κύματα. Και λέει ο Μάκε εν το κήπεδο της Σάλτσπουργκ. Συνδεδεμένη ακόμα λέει ο Σίτα Βιζιόν. Είναι όντως, ήταν έτσι το κήπεδο. Ήταν έτσι το κήπεδο. Όπως τα νερά που μας δείχνει τώρα στον ντοκιματσέρ η Σίτα Βιζιόν. Λοιπόν, συνεχίζεις.
0: Τώρα να δούμε, υπάρχει ένα πλάγιο για την Ομόνια σύμφωνα με το διευθυντή. Μια μυθογαθυστέρηση και εκτέλεσή του. Κάτι λέει ο βοηθός εκεί με το διευθυντή. Τώρα εκτελείται. Θα ήθελα να καταλάβουμε προς τα πού η καθυστέρηση. Ξανά πλαγιό. Τώρα είναι υπέρ της Ομόνια. Με τον Βάλκοβετ. Να δίνει στον Μαρίτ. Βάλκοβετ έκανε το λάθος και εύκολα την μπάλα στην Λίγκον. Πλαγιό για την ομάδα του Γιβραλτάρ αυτή τη φορά στο 36-0-0 το παιχνίδι μεταξύ Λίγκον και Ομόνια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Προσπάθησε με δύναμη ο Στέρλινγκ να στείλει την μπάλα στην περιοχή από δεξιά. Τώρα ο Κλάρα Πίντο λίγο πολύ καλό σουτ εκτός περιοχής. Ο Καρτόσο ήταν από το ύψος της περιοχής, έπιασε ένα σουτ, πέρασε λίγο δίπλα από τα λοκάρια του Φαπιάνου, μας γέλασε και μάλλον λίγο η φάση αν μπήκε μέσα στα δίκτυα, επειδή άγγιξε και λίγο δίκτυα από την εξωτερική πλευρά. Πανηγύρισαν και οι οπαδοί εδώ δίπλα μας, τελικά ήταν εκτός, όμως η Λίγκον δείχνει ότι μπορεί να απειλήσει το 37 με ακόμη μια πολύ καλή φάση από το σουτ του Καρτόσο, που πέρασε μόλις δίπλα από την εστία του Φαπιάνου. Ελκομπάσιου, περνά στον Έστερλινγκ, πολύ επικίνδυνος παίχτης μέχρι τώρα. Δείχνει ότι μπορεί και να απειλήσει ο ίδιος και να στείλει παρασυμμενωσή. Τώρα άλλη μια σέντρα, ο Φαπιάνος σταθερά μαζεύει και ψάχνει την παίχτη του. Λέει και στην ομάδα του να ανοίξει λίγο. Φαπιάνο αφήνει τον Νικόλα Παναγιώτου μέσα στην περιοχή του Ομόνια. Παναγιώτου με γέμισμα ψάχνει τον Διονύ. Προσπάθησε να κερδίσει απέναντι στον Λόπες και ο Καρτόσο. Έβγαλε την μπάλα εκτός, πλάγιο άουτα είναι για την Ομόνια, λίγο πάνω από την μεγάλη γραμμή από αριστερά. Όπως επιτίθεται, Βάλκοβετς σε Ματέο Μάριτς. Μάριτς σε Νικόλα Παναγιώτου, τόσο στον Ανδρέου πιο κεντρικά. Λίγο πίσω από την μεγάλη γραμμή Ανδρέου, βρίσκει δεξιά τον Ανδρέα Χρήστου. Τώρα στο Μαϊαμπέλα λίγο πιο μπροστά, συγκλίνει ο Μαϊαμπέλα, περνά από δύο προσφερειστές, βρίσκει και τον Διονύ. Δεν κρατά μπαλά στον Ευάντρο τώρα. Ευάντρο, συνεχίζει οδηγίες και από το Σενιμπέτ, δεν έχει σταματήσει ο λογικός, να λέει στους παίκτες του που να κινηθούν ή να πράξουν τον αγωνιστικό χώρο. Παναγιώτου, σε μια ακόμη προσπάθεια, έχει προωθηθεί και αυτός, προσπάθησε να παίξει στα γρήγορα μαζί με Ευάντρο, έχασαν την μπάλα, Ευάντρο συνεχίζει, προσπαθεί να βλέψει, καταλήγει στον Χάνκιν, τον τερματοφύλακα της Λίγκον που διώχνει όπως όχος, από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλο η μπάλα, θα πει αν δυσκολεύτηκε λίγο. Να μαζέψει και με τον ανεμό που υπάρχει στο γήπεδο, πήγε να το ξεγελάσει, πρόλαβε όμως και μάζεψε πριν από αυτό το γέμισμα του Χάντης, του ενός τερματοφύλακα, απειλήσει το

0: Φαβιάνο στην άλλη πλευρά. Μπάλκοβιτς για τον Παναγιώτη Ανδρέου. Το κέντρο στον Παναγιώτου. Αμυντικός της Ομόνιας παίζει κοντά σε Μάριτς. Τόσο αριστερά σε Μπάλκοβιτς ξανά. Κοντά στην μεσαία γραμμή όλα αυτά. Μοτνόρ έχασε μπάλα. Μπάλκοβιτς. Προσπαθεί ξανά ο Μοτνόρ να μπει στη φάση. Κάνουν οι πράσινοι με τον Ελκομπάσι να ονομαστεί απέναντι στο Μάριτς. Μπάλα είναι για την Λίνκολ.
1: Απλά να πούμε Παντελή στους φίλους που έχουν συνδεθεί τώρα και ρωτούνται γιατί δεν μεταδίδουμε την Πάφο. Το παιχνίδι έχει διακοπεί λόγω έντονης βροχόπτωσης και νερού που έχει μαζευτεί στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν αδύνατη η συνέχεια του παιχνιδιού. Οπότε ο διαιτητής αποφάσισε να το διακόψει κοντά στο 20 λεπτό και είπε ότι σε 40 λεπτά θα επανεξετάσει τον αγωνιστικό χώρο και θα αποφασιστεί οριστικά αν θα συνεχιστεί ή αν θα διακοπεί οριστικά. Γι' αυτό δεν έχουμε παιχνίδι στην Αυστρία. Και συνεχίζουμε μόνο με τον Παντελή. Έλα Παντελή.
0: Έχουμε μπει στο 40 λεπτό εδώ στο Γιβραλτάρ. Το 0-0 Λίνκον και ο Μόνια στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Τώρα έχουμε ένα επιθετικό φάουλ από τον Μάριτς πάνω στον Τρίτσι. Δέχεται και την κίτρινη κάρτα ο Μάριτς. Ναι, η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι μας είναι για ποδοσφαιριστή της Ομόνιας, τον Ματέο Μάριτς, ο οποίος τιμωρείται από τον άντρελο διαιτητή, τον κύριο Αγκάγε. Και είναι ο Λόπες, ο αρχηγός της ομάδας του Γιβραλτάρ, ο οποίος πάει σιγά σιγά για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο με γέμισμα. Τώρα ο Έστερλινγκ από δεξιά, πότε δεξιά, πότε αριστερά αυτό το παιχνίδι, πότε και από το κέντρο. Ο Έστερλινγκ θέλει να έχει ελεύθερο ρόλο. Επειδή καταφέρει να απειλήθηκε νωρίτερα από αριστερά, τώρα βρέθηκε δεξιά, όπως και σε μια προηγούμενη φάση. Ματέο Μάριτς, κρατά μπαλά λίγο πίσω από την μεσαία γραμμή. Αλλάζει παιχνίδι, βρίσκει δεξιά τον Ανδρέα Χρήστου. Χρήστου, κοντινή πάσα σε Ανδρέου, στον κεντρικό διάδρομο. Εφάντρο, κάθεται σε Μαριαμπέλα. Πήρε κάποιες περισσότερες αναπηδήσεις την μπάλα. Δεν την προλάβει ο Μαριαμπέλα. Είναι αυτό που λέμε για τον τεχνητό Χλωτάπητα, το πλαστικό γρασίδι. Και κάποιες φάσεις του Εβάντο παίρνουν περισσότερη ταχύτητα από όσοι περιμένει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής λόγω των πολλών αναπηδήσεων που υπάρχουν, που δεν περιμένει σε ένα καλό γήπεδο με φυσικό γρασίδι. Επειδή η αλήθεια είναι ότι είναι και πλαστικό γρασίδι, αλλά είναι και κάπως, δεν είναι και της καλύτερης ποιότητας από ό,τι φαίνεται. Φάνηκε και από χθες όταν πάνε στο γήπεδο οι πράσινοι. Ανδρέας Χρήστου τώρα. Πλάγιο πίσω από την μεσαία γραμμή, με από τον Κύπριο μπακ της Ομόνιας, ψάχνει την παίκτη του. Τώρα έχει τελειώ Χρήστου για τον Μαριαμπέλα. Κάλε την άμυνα ο Άλβαρες. Καρτόσο, Τζόε, για την άμυνα από τον Ανδρέα Χρήστου και τον Παναγιώτη Ανδρέου. Ευάντρος, κάτσε με Μαριαμπέλα δεξιά, βγαίνουν δυνατά οι της Λίγκος σε αρκετές μονομαχίες όπως και τώρα. Με τον Κλάρα Πίντρο να κάνει το τσάκι μπάλα στο Μαριαμπέλα και να κλέβει μπάλα πολύ αποτελεσματικά. Όπως είπαμε, κυτρινίστηκε ο Μάριτς στο 40, έχουμε μπει στο 42. Δεν νομίζω υπάρχουν και πολλά λεπτά καθυστερήσεων, ίσως ένα και δύο. Και όμως είχε κάποιες πολύ καλές φάσεις. Το ξεχάσανε στο παιχνίδι. Τώρα γίνεται φάουλ από τον Κλάρα Πίντρο πάνω στον Μπάλκοβιτς. Ενώ η Λίγκον έφτιανε 2-2, στήριχθηκε το φάουλ που έγινε πάνω στον Σλοβενό. Γκόλας Παναγιώτου θα το εκτελέσει. Λίγο πίσω από την μεσαία γραμμή. Έτσι με Μάριτς. Παναγιώτης Ανδρέου. Εφαντσίνιτς. Μείνει αριστερά στον Μπάλκοβιτς. Μπάλκοβιτς προσπαθεί να δώσει ύψος για τον Διονύ. Καλή άμυνα από τον Καρτόσο. Συνεργάζεται με τον Τολεντάνο. Τον κρατά από τη φάιλα ο Νικόλας Παναγιώτου, γι' αυτό θα σταματήσει ξανά το παιχνίδι για φάουλ. Όπως σφυρίζει ο Αστέρος και βγαίνει ο Χάνκινς αρκετά ψηλά, ο τερματοφύλακας της Λίνκον. Δίνει μπάλα τελικά στον Λόπεζ για να το εκλέξει, είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή και τρισμένο
1: φάουλ. Παντελή μου, να διακόψουμε για λίγο, πάμε Αυστρία γιατί κάτι έχει να μας μεταφέρει ο Μίλτος. Έλα Μίλτο μου.
2: Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, 7.45 τοπική, δηλαδή 8.45 ώρα Κύπρου, θα ξαναβγεί ένα πανέλεγχο διαιτητής της αναμέτρησης να δούμε ποια θέλει να αποφασίσει. Δεν έχει σταματήσει η τροχή, αμύωτος ο ρυθμός, όπως το βλέπω το γήπεδο είναι όντως επιβαρημένο.
1: Αν δεν έχει σταματήσει η βροχή, σημαίνει ότι δεν θα γίνει το παιχνίδι. Με βάση τους κανονισμούς να γίνει αύριο.
2: Αυτό προσπαθούμε να μάθουμε.
1: Να μείνετε να κάνετε διακοπές, Ρέμιλτο. Να κάνεις διακοπές, Ρέμιλτο.
2: Διακοπές θα το κάνουμε τρίτη το παιχνίδι. Για πρόβλημα δεν το σύμπαν καθόλου. Ας το μεταλώσουμε το τούτο. Να δούμε. Ερωτήσαμε για αυτό το ενδεχόμενο. Είναι μια πρέπει κανονικά. Έχω την εντύπωση ότι γίνεται η επόμενη μέρα ή διαγώνα.
1: Την επόμενη μέρα. Λοιπόν, μένει στη γραμμή, γιατί από λεπτό σε λεπτό θα βγει ο διαιτητής. Οπότε, αν μόλις βγει ο διαιτητής, μας ενημερώνει. Πάμε στον Παντελή για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Γιβραλτάρ.
0: Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του ημιχρόνου. Θα δούμε και πώς είναι η κατάσταση. Ένα υπέστη αρκετά έντονο στους ποδοσφαιριστές του, με τις προσπάθειες και τις υποδείξεις που πρέπει να είναι. Είναι χαρακτηριστικό και το όπου υπάρχουν το τετραγωνάκι εκεί του προπονητή, το ξεπερνά σε κάποιες περιπτώσεις για να δώσει οδηγίες και στον Ανδρέα Χρήστου. Τώρα μια σέντρα από πλευρά Κλάρα Πίντο περάσει από όλους, κατέληξε και ούτω ο Φαβιάνος πλέσε στα γρήγορα. Βάζει πίεση η Λίνκολ πάντως και αυτό αναγκάζονται να παίξουμε κοντινές φάσεις οι παίκτες της ομάδας και να βγουν από την πίεση. Ο Ανδρέας Χρήστου είχε πάσα από τον Έστερλινγκ. Τώρα ένα λεπτό θα είναι οι καθυστερήσεις μας, τις οποίες θα εισέλθουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Ανδρέας Χρήστου, το πλάγιο εκτελέστηκε για τον Μαγιαμπέλα, ο οποίος έχασε. Δεν είναι σε καλή βραδιά και τα εξτρέμ της Ομονιάς. Τους κλείνουν πολύ καλά οι αμυντικοί της Λίνκον, οι οποίοι τρέχουν και μπροστά και πίσω σε αρκετές περιπτώσεις, είναι αυτό που είπα και με την πίεση. Μοτνόρ, έρθει αρκετά πίσω να πάρει μπάλα αριστερά, σε Μπάλκοβετ. Παναγιώτου. Συνεχίζει ο Νικόλας Παναγιώτου τώρα σε Βάντρο κάθε πιπάσα. Αυτός και Αμοντνόρ μέσα στη μεριοχή από αριστερά. Ο Μοντνόρ γυρίζει. Πάνω πιο μάρει στη φάση δεν προλάβε να στείλει μακριά ο Καρδόσο. Ανδρέας Χρήστου παίρνει ξανά για την Ομονία. Ανδρέου έχει μείνει στο έδαφος ο αρχηγός της Λίνκον και αυτό σταματάει η φάση. Ο Λόπεθ. Δεν ξέρω αν πρόκειται και για τραυματισμό στο κεφάλι και αυτό σταμάτησε το παιχνίδι. Πάντως ο αρχηγός της Λίνκον είναι κάτω. Και μπαίνει μέσα το ιατρικό team της ομάδας του Γιβραλτάρ. Να δούμε αν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο αρχηγός των γηπεδούχων. Φυσικά οι γηπεδούχων όπως είπαμε το φυσικό του, η φυσική του ζέτρα είναι το... Βικτόρια Στέντιουμ, όχι πολύ μακριά από εδώ, 10-15 λεπτά το πολύ.
1: Να πάμε στο Μίλτο, μέχρι να αρχίσει το παιχνίδι, να πάμε στο Μίλτο να μας πει αν έχει έλθει ο διαιτητής για τον έλεγχο. Να χαιρετήσουμε στο μεταξύ και τον φίλο μας τον Πολύμνιο, ο οποίος μας στέλνει και τη φωτογραφία μέσα από τον αγωνιστικό χώρο με το κασκόλ της Πάφος FC. Να σε καλά, Πολύμνιο μου. Έλα, Μίλτο, πήγαινε ο διαιτητής.
2: Πήγε τώρα ο διαιτητής με τους βοηθούς του. Βλέπουμε να στέλνει την μπάλα στον άκρο που βρίσκεται ο βοηθός του. Φαίνεται να χυλάει μπάλα παρόλο που η βροχή συνεχίζεται. Πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση το πόσο γρήγορα απορροφά του τις βροχές του. Έχει κανονικά η μπάλα. Το βλέπουμε τώρα ξαναρίχνει προς την περιοχή. Είναι εκεί που είναι αρκετά επιβαρυγμένα. Για να δούμε. Είναι και τώρα από την άλλη πλευρά που πάει προς την εστία που ήταν ο τερματοφύλακας της του Στάσπουρκ και κάθε φορά που ρίχνει την μπάλα φωνάζουν και όλοι οι παιδούς και εδώ. Το ελέγχει και από τις δύο πλευρές.
0: Έχει τελειώσει το ημίχρονο εδώ.
1: Έλα Μίλτο μου, μόνο δώσ' μας μισό λεπτό. Μίλτο, έλα Παντελή μου, ολοκλήρωσε να σε αποδεσμεύσουμε.
0: Δεν έγινε κάποια φάση από πλευράς Ομόνιας. Πήρε ξανά φάλα και μετά από κάποια δευτερόλεπτα τελείωσε το πρώτο μέρος, όπως είπαμε κάποιες προϋποθέσεις και κάποια τελικά σουτ, το ένα που έφτανε ο Χάνκιν το 30 από τον Ευάντρο και τον Μάρις και μια πολύ μεγάλη φάση το 10 από τον Μαγιαμπέλα. Τίποτα άλλο ιδιαίτερο από πλευράς Ομόνιας, καλείται στο δεύτερο μέρος παρουσιαστεί καλύτερη και να πάρει να κάνει ένα βήμα πρόκλησης προς τα play-off του Europa League.
1: Πρέπει να βελτιωθεί όμως το δεύτερο ημίχρονο, Παντελή, Ομόνια και πολύ μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Μακάρι να αλλάξουν τα δεδομένα. Πάμε στον Μίλτο.
2: Λοιπόν, στο μεταξύ του μεγάλη προοπτική μιας μεγάλης ομάδας είναι καλό. Τώρα, από ό,τι βλέπω είναι ιδιαίτερα επιβαρυσμένος, εκεί που είναι η αιστεία του τερματοφυλάκου. Δεν ξέρω, θα αποφασίσει τώρα του ρίχνει ο βοηθός να πάει στην μικρή περιοχή. Εκεί πολλά έμπαλα. Εκεί έχει ένα θέμα στις δύο, μπροστά από τις δύο αιστείες μέσα στην περιοχή των τερματοφυλάκων. Εκεί ίσως εντοπίσετε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν υπάρχει θέμα μεταξύ των δύο περιοχών. Εδώ δεν είναι ότι κολλά. Τώρα είναι μέσα στην περιοχή που όπου ήταν ο Μαγεύσκι, όσο υπήρχε παιχνίδι. Ρίχνει την μπάλα πάνω, κολλάει μπάλα εντελώς μέσα στην περιοχή. Δηλαδή δεν κάνει καμία αναπήρηση. Είναι και ο βοηθός κοντά. Προσπαθούμε με τη γλώσσα του σώματος να αντιληφθούμε τι μπορεί να του έχει πει. Έριξε την μπάλα μέσα στην περιοχή, κόλλησε, κούνησε 2-3 φορές το κεφάλι του εξτρέμου.
1: Του έριξε για τον χώρο κάτω από την εστία που δεν μπορεί να σταθεί τερματοφύλακας.
2: Εκεί είναι το πρώτο, το κύριο θέμα. Ναι. Μεταξύ των, της μικρής περιοχής της μιας εστίας και της άλλης είναι μια χαρά το γήπεδο. Μέσα στην περιοχή, ειδικά στην μια εστία, κολλάει εντελώς την μπάλα. Τώρα κατευθύνεται στα πολιτήρια, αναμένουμε τα νεότερα. Εκεί που θα διαβουλευτεί, λογικά θα καλέσει κοντά του τους υπεύθυνους των δύο ομάδων, είδαμε και τον Τίμπαναν και τη Σπάχου που ήταν εκεί κοντά και από τους περιστές και από τον κύριο Σιαρέτα ήταν εκεί κοντά στον διευθυντή, όπως και αντίστοιχοι τους από πλευρά στα Σάσπουρκ, για να δούμε τώρα τι έχει αποφασίσει ο Πελωνός Ζερής, ο κύριος Φιλιβέρτσακ, για την τύχη του σημερινού αγώνα που όπως είπαμε παίχτηκαν 16 λεπτά παιχνιδιού. Ήταν λίγο στο πρώτο το παιχνίδι απλά εσάς που κέρδισε περισσότερα κόρνερ 4 στο σύνολο. Ανεκμετάλλευτα ένα δυνατό σούτο από τον διακριτή παραπέρασε εκτός. Υπάρχουν το κύμασε αρχίδιο ότι πολύ φιλότερο ωστόσο ο κακός αγωνιστικός χώρος εμπόλυσε την ομάδα της Πάφου από τον αδημιουργή του κάτι. Είναι τώρα είτε στην έξω από τα πολιτήρια, από ό,τι μας δείχνουν εδώ τα μόνιτορ του σταδίου. Μα δείχνουν και την αιστεία τώρα, μάλιστα εκεί που έχει συσσωρευτεί πάρα πολύ νερό, εκεί που εντοπίστηκε και το πρόβλημα, όπως έχουμε διαπιστώσει και εμείς από τον έλεγχο που έκανε ο διευθυντής της αναμέτρησης. Περιμένουμε να δούμε τι θα ενημερώσει τους υπεύθυνους των δύο ομάδων για την τύχη του σημερινού αγώνα. Η λογική λέει, έχω την εντύπωση ότι εάν σε περίπτωση διακοπής, λογικά από το λεπτό, το 13ο λεπτό που διακόπηκε, θα συνεχιστεί αύριο ο αγώνας, γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις και ομάδες, μάλιστα, για την ομάδα της Πάφου δεν έχει τεχνίδι στο πράγμα, αλλά για την ομάδα του Σάλτσμπουργκ, που είναι εντύπωση πρέπει Κυριακή η ομάδα της Σάλτσμπουργκ, άρα θα πρέπει να, αν δεχτεί αύριο το παιχνίδι, ας πούμε, στην περίπτωση διακοπής, να αναβάλει και αυτό το παιχνίδι να πάει σε μεταγενέστερη ημερομηνία, γιατί θα υπάρχει θέμα για το εν λόγω παιχνίδι. Περιμένουμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας. Διανύουμε τώρα το διακόπηκε στο 15, είναι και 52. Έχουμε δηλαδή και επειδή 37 λεπτά.
1: Επειδή κάνει συχνά παιχνίδι στο Δασάκι, να μην ξαναπείς λέξη για το Δασάκι. Γελάς.
2: Ή να φέρουμε εδώ τον υπεύθυνο του Σκαλίου στο Δασάκι, πώς συντηρείται το γήπεδο της Λιγουάνας.
1: Πώς εξαφανίζουμε το νερό.
2: Η Αυστριακή, ότι κάποιες φορές τώρα μου λένε τα λεφτά που κάνουν την ποιότητα του κάστρα είναι η τεχνογνωσία. Στο Δασάκι υπάρχει τεχνογνωσία.
1: Εσύ τώρα από εκεί πώς θα μάθεις τι έχουν αποφασίσει. Ένα λεπτό να πάω και στην τηλεοπτική μετάδοση αν έχουν πληροφόρηση εκ των έσω εκεί.
3: Το τι ακριβώς θα συμβεί, βλέποντας και την εικόνα, μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι δεν υπάρχει κάποια κινητοποίηση για επάνωδο των δύο ομάδων στο γήπεδο.
1: Α, παίρνουν του μπανάνες του διαιτητή, μπανάνες, τα φύλλα, ένα δίσκο. Βλέπεις το πλάνο, Μίλτο, ή δεν το βλέπεις?
2: Όχι, δεν το βλέπουμε τώρα, δεν το βλέπουμε.
1: Εμείς βλέπουμε το πλάνο, ένας δίσκος με μπανάνες, τα φύλλα, μήλα, ξέρω κι άλλο, πιάνουν τους διαιτητές, δεν ξέρω.
2: Μπορεί να είναι λίγο...
1: Πάει για τους διαιτητές.
2: Υπογλυκαιμία, έλειωσε λίγο υπογλυκαιμία ο άνθρωπος, μπορεί να...
1: Επάντως, αν καλοπιάνονται μόνο με μήλα και μπανάνες, μπράβο τους.
2: Θα δούμε, είπα, περιμένουμε τώρα, εμείς ενημερωνόμαστε, έχουμε να δούμε τον... είμαστε δημοσιογραφιάμος και είμαστε με τον Χριστόφορο τον Μαρθαίου, ρωτούμε ό,τι μαθαίνει ο Χριστόφορος μας ενημερώνει για μας. Τον έχω ρωτήσει ο Χριστόφορος τον Βρούμα, εάν σε περίπτωση διακοπής τι γίνεται, μας είπε ότι είναι μπερδεμένη η κατάσταση. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ενημέρωση, τι θα γίνει. Να δούμε, αν και εφόσον πάμε σε αυτό το σενάριο, λογικά θα μας ενημερώσουν για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Αναμένουμε, έχουν περάσει δεύτερη στα πολιτήρια, να δούμε τι θα πει.
1: Οπότε θα περιμένουμε, θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αν αρχίσει το παιχνίδι, θα διακόψουμε και θα επανέλθουμε. Διαφορετικά, μετά το διάλειμμα, θα μας πεις τι αποφασίστηκε οριστικά. Έχουν φύγει και οι συνάδελφοι από την τηλεοπτική μετάδοση. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας, Κωνσταντίνε.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ και βάζω καλά.
6: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
5: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool.
6: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
11: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
12: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
13: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
14: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
15: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
16: Ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
18: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
19: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
20: Χαλαρώνεις την παραλία?
21: Στο μπαλκόνι?
20: Στο αεροπλάνο?
21: Τι λείπει?
20: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
21: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
20: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
21: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
14: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
22: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
23: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
22: This is happening now.
23: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
22: The battle has already begun. Which side will you be on?
23: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
24: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
25: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Φάση, η Βένι Κουκεντάιν και η Αλουμίλ.
1: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Έχουμε νέα για την τύχη του παιχνιδιού στην Αυστρία, οπότε πάμε στον Μίλτο να μας πει τι αποφασίστηκε. Μίλτο. Μίλτο Χριστοδούλου, μας ακούς?
2: Ναι, θα ακούω. Λοιπόν, θα υπάρχει επανέλεγχος του αγωνιστικού χώρου σε 12 λεπτά από τώρα, δηλαδή 9 και 4 το πιθύρα Κύπρου. Θα ξαναβγεί ο διαιτητής, θα εξετάσει τον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν θα δώσει άλλη παράταση. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι και η τελευταία αυτή τη φορά. Δηλαδή, αν διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί το παιχνίδι, δεν ξέρω αν θα δώσει και άλλο χρόνο.
1: Σε ένα 20 λεπτό ή σε 10 λεπτά περίπου υπολογίζουμε ότι θα δοκιμάσει να επαναρχίσει το παιχνίδι.
2: Ναι, ναι, ναι, και δεν αυτό, και δεν αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν αυτό, να συμπληρώσουμε μία ώρα παιχνιδιού διακοπή.
1: Μάλιστα. Οπότε είσαι στο να επανέλθουμε κοντά σου και τέταρτο.
2: Ναι.
1: Να μην
2: ναι,
1: σε έχω να περιμένεις τη γραμμή. Εντάξει, Μίλτο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Έγινε.
1: Ο φίλος 373, άσχημο γήπεδο, άσχημη φανέλα, άσχημη τηλεοπτική κάλυψη. Εντάξει, πολύ πιο άσχημη ποδοσφαιρική εμφάνιση. Κρίμα, λέει ο φίλος 373. Άλλαξα τη μια σου τη λέξη, φίλε 373, για ευνόητους λόγους. Ο φίλος 033, δεξιά, αριστερά και κεντρική, επιθετική. Το καλύτερο, μέτρη. Δεν πας πουθενά. Αυτή η Ομόνοια δεν βλέπετε, συγγνώμη, αλλά είναι όλα μηδέν. Το αυτή η Ομόνοια δεν βλέπετε, το σχολίασα και εγώ στη διάρκεια του ημιχρόνου εδώ με τους συναδέλφους. Ο φίλος 635, ο φίλος μας ο Πάνικ, είδε τον δίσκο με τη ασταφύλια και τις μπανάνες που έπαιρναν στους διαιτητές και είπε, εμείς θα τους εστέλαμε σουσούκον και ζιβανία από την Παναγιά. Λέει ο φίλος μας ο Πάνικ, που είναι στην Παναγιά, είναι εκεί. Να σε καλά, Πάνικ μου. Η UEFA θέλει όλα τα παιχνίδια να τελειώσουν σήμερα, λέει ο φίλος 824. Αν τελειώνουν, και να σκοτώσουν και τους παίχτες, λέει ο φίλος 824. Πραγματικά, είδες τι γήπεδο ήταν. Ας ελπίσουμε ότι θα βελτιωθεί. Και εμείς θέλουμε να τελειώσουν σήμερα. Με έρχομαι στην Γιάρκοψη στο στούντιο. Και εμείς θέλουμε να τελειώσουν σήμερα τα παιχνίδια, αλλά δεν μπορεί να σκοτώνει τους παίχτες. Και το παιχνίδι, έτσι. Διότι είναι θέαμα. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό που πεζόταν στις συνθήκες εκείνες που επικρατούσαν στα τελευταία 5 λεπτά τουλάχιστον. Πάμε Γιβραλτάρ να δούμε αν θα βελτιωθεί η κακή Ομόνοια του πρώτου ημιχρόνου. Έλα, Παντελή μου.
0: Έχει ξεκινήσει το μάτι εδώ και κάποια δευτερόλεπτα. Με την Λίκο μάλιστα να βάζει πίεση στην Ομόνοια και να κερδίσει και το πρώτο κόρνερ του δεύτερου ημιχρόνου. Τώρα από αριστερά.
1: Εξεθάρεψε, ρε φίλε, η Λίνκολ. Εξεθάρεψε όταν είδαν ότι η ομάδα που έχει απέναντι της δεν είναι η Ομόνοια που από όλους θεωρείται το φαβορί. Εξεθάρεψε και η Λίνκολ.
0: Ναι.
1: Είναι απότοκο της απόδοσης της Ομόνοιας η απόδοση της Λίνκολ τώρα.
0: Ναι, γιατί βλέπει η Λίνκολ ότι γίνονται και λάθη. Όπως και τώρα που ξεκινήσε από λάθος η επίθεση της Λίνκολ και βάζει πίεση στους ποδοσφαιριστές όταν κρατούν μπάλα στην αμυνά για να γίνουν και αυτά τα λάθη. Τώρα είναι ο Εντρίση στο κορνέρ από αριστερά. Εκτελεί το πρώτο δοκάρι. Δεν προλάβει να πάρει κεφάκια. Εκεί ο Καρτόσο παίρνει ο Έστερλινγκ. Στην αριστερά στον Άλβαρες. Πέμπρα χτυπά πάνω στον Χρήστου και έχουμε άλλο ένα κορνέρ για την Λίνκολν. Με την ομάδα του Γιβραλτάρ να ξεκινά το δεύτερο μέρος με δύο συνεχόμενα κορνέρ. Να πούμε ότι η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Mega Petras, της Venice Kukentain και της Alumir. Θέλετε το corner, περνά από όλους την μπάλα. Εκτελεστεί με κοντινή πάσα και μετά ο Άλβαρες με θέτρα προσπάθησε να βρει την τέχνη του, όμως έλεξε και ο Φαβιάνο, η μπάλα πέρασε από όλους. Φαβιάνο που δίνει τώρα συνέχεια περνά στον Νικόλα Παναγιώτου, Μπάλκοβετς. Βάζει καλά, ξανή, καλή αμήνα η Λίνκον και η μπάλα χτυπά στον Ιντρίση, το πλάγιο είναι για την Ομόνοια. Κοντά στο σημειάκι του κόρνερ των πράσινων. Με τον Σοβέρο να έχει την μπάλα στα χέρια να ψάχνει την παίκτες του. Πολύ καλά κλεισμένη η Ομόνοια από τη Λίνκολ. Δεν δίνει πολλές επιλογές. Προσπάθησε να βρει τη Ιωνή και φαγιά πισινή. Η μπάλα καταλήξει ξανά σε πόδια από τους φρέστον της Λίνκολ. Μπάλκοβετ κερδίσει και ξανά από πόδι του Ιντρίση. Το πλάγιο για την Ομόνοια από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των πράσινων. Μπάλκοβετ. Τώρα προσπαθεί να βρει τον Εβάντρο. Μπήκε μπροστά του ο Έστερλινγκ, δέχτηκε το σπρώξιμο από τον Εβάντρο. Γι' αυτό έχουμε φάουλ εις βάρος της Ομόνοιας. Με την Λίνκολν να μπορεί να φτιάξει τώρα μια φάση να απειλήσει τους πράσινους. Πάει πίσω από την μπάλα ο Άλβαρες για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Μπορεί να στείλει στην περιοχή και να απειλήσει με το υπάρχει ψηλά κορμιά στην Λίνκολν. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή της Ομόνοιας. Αυτό το φάουλ πιο αριστερά, έτσι με εσωτερικό φάλσο, μπορεί ο Άλβαρες να στείλει μπάλα σε κάποιο συμπαίκτη του. Εκτελεί εκεί που ο Παπιάνο έλεγε άφησε την μπάλα να περάσει εκτός και τώρα θα στείλει μπάλα στην μικρή του περιοχή για να δώσει συνέχεια. Παπιάνο, είμαστε στο 41 λεπτό, στο 0-0. Λίνκολν και Ομόνοια στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, Μαγιαμπέλα. Και ο πίσω σε Χρήστου, χάνεται η μπάλα και το πλάγιο είναι για την Λίκον. Πήγαινα τεσσέρις γρήγορα χρήστη, όμως ειδητής, ο βοηθός καλύτερα έκρεξε ότι είχε μπλαχτεί πιθές τον Πάρκο της Ομόνιας και μετά πήγε εκτός. Εκτελεί στα γρήγορα ο Κλαραπίντο, εκεί που κάτι στην άμυνα ο Σλιμίτς παραχωρεί ακόμη ένα πλάγιο για την Λίκον από αριστερά. Κλαραπίντο δεν παίρνει μπαλά, τώρα σκυρίζει ο διδητής για να το εκτελέσουν στα γρήγορα και είναι ο Έστερλινγκ. Θα στείλει μπάλα στην περιοχή από μακριά βάσει των βημάτων που έχει πάρει με αυτό το πλάγιο και αυτό κάνει με δύναμη. Μετά στην περιοχή έψαξε τον αρχηγό τον Λόπεζ. Προσπάθησε να γίνει μια τελική εκεί από τον Ελκοπάσι. Πως βέβαια δεν βρέθηκε στο εδαφός σε μια σύγκρουση με τον Χρήστο. Σφυρίχθηκε επιθετικό φάουλ. Γι' αυτό και έχει σταματήσει το παιχνίδι. Εις βάρος της Λίνκον είναι για την Ομόνοια αυτό το φάουλ. Πάντως είναι στο εδαφός ο Ανδρέας Χρήστου μαζί με τον Ελκοπάσι. Τώρα θα τον σηκώσει σιγά σιγά τον φόρτ της Λίνκον ο Φαπιάνο. Νοσηκώθηκε και ο Ανδρέας Χρήστου. Τερματοφύλακας της Ομόνοιας είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια στο ματ. Έχουμε μπει στο 52ο λεπτό. 0-0 το παιχνίδι μας. Παπιάνο, ψάχνοντας Μαγιαμπέλα στο δεξί άκρο. Βγήκε πρώτο στην μπάλα ο Άλβαρες και έκλεψε. Βάντρο προσπαθεί να κερδίσει και παίρνει το πλάγιο. Ο Βραζιλιάνος έστειλε μπάλα πάνω στον Έστερλινγκ εκεί. Αυτό και το πλάγιο είναι υπέρ της Ομόνοιας. Ανδρέας Χρήστου. Λίγο πάνω από την γραμμή του κέντρου αυτό το πλάγιο δεξιά. Παίξε με Μαγιαμπέλα, κακό το κοντρόλ του, έχασε μπάλα, όμως κατέληξε ξανά στον Εβάντρο. Εβάντρο παίζει με τον Ανδρέα Χρήστο από δεξιά. Να δούμε αν μπορεί να φτιάξει κάτι Ομόνοια. Χάνει μπάλα ο Ανδρέας Χρήστο και το Εβάντρο στη φάση δίνει ύψος. Εκεί όπου ο Λόπεζ με κεφαγιά από μακρύνει όπως όπως Έστερλινγκ. Κακό κοντρόλ όμως υπάρχει παίκτη της Λίνκον που σώζει και προσπαθούν να βγουν στην επίθεση για τον Ελκοπάσι. Ο Παναγιώτου έβαλε το πόδι και έστειλε στον Στέφαν Σίμιτς. Όπως όπως το διώξιμό του, το πλάγιο είναι για την Λίνκον από αριστερά. Με τον Άλβαρες. Μια υπόδειξη τώρα από τον διαιτητή στον Πολεντάνο. Έχει ακόμη μια μονομαχία με τον Σίμι. Εστελεί ο Γαρτόσο. Ψάχνοντας τον Άλβαρες. Είναι ο Χρήστο, Μαγιαμπέλα, διαγώνια πάσα για τον Διονύ, ο οποίος κρατά. Ψάχνει να βρει ξανά τον Μαγιαμπέλα, κόντρα με τον Λόπεζ, ελέγχει ο αρχηγός της Λίνκον και είναι πιο μπροστά στον Καρτόσο. Αυτός ένα βαθύ γεμίσμα για τον Ελκομπάσι. Κεφαλιά από τον Στίμιτς, παραχωρεί το πλάγιο ο Τσέχος αμυντικός. Ακόμη ένα out για την Λίνκον, η οποία έχει μπει καλύτερα στο δεύτερο μέρος, είναι αλήθεια, εκεί που η Ομόνοια προσπάθησε στο πρώτο μέρος να είναι αυτή που θα απειλούσε, προσπαθούσε να κρατήσει την μπάλα. Τώρα η Λίνκον κρατά στο μισό της Ομόνοιας στο παιχνίδι. Μόλις μία με δύο φορές κατάφερε η φιλοξενούμενη ομάδα να προσπαθεί την απειλήσει στο δεύτερο μέρος. Τώρα είναι ο Καρτόσο, παίζει στα γρήγορα με ντρίση από δεξιά, αλλάζει το... Λοιπόν, Μπάλκοβιτς απέναντι στον Ντρίση, το σάκ από τον Μπάλκοβιτς, μπάλα, δείχνει ο διαιτητής και παραχωρείται ο πλάγιος, ο Σλοβένος από δεξιά όπως επιτίθεται η Λίνκον. Με τον Ντρίση να πηγαίνει στην εκτέλεση, πάει κοντά του.
1: Παραμένει η ίδια εικόνα της Ομονίας, ρε Παντελή μου. Και εμπόρω τον τη φορά να σταματήσω την απογοήτευση των φίλων της με τα μηνύματα που μας στέλνουν. Στέλνει τώρα και ο φίλος 937 χωρίς πηξίδα, ξυπόλυτη στα αγκάθια, όσπου μπορεί να πάει, σίγουρα πουθενά, κρίμα για την κοροϊδία του κόσμου λέει. Όσο και να έχει επηρεαστεί από, από τον αγωνιστικό χώρο, δεν μπορούμε να βρούμε δικαιολογίες να καλύψουμε την εικόνα της Ομόνοιας σήμερα.
0: Ναι, είναι αρκετά κακή και στην πλευρά αναπτυξής, αλλά είναι αυτό το θέμα συγκέντρωσης. Δεν ξέρω, εύκολα λάθη, κάποιες φάσεις που πρέπει, είναι θεωρητικά εύκολες, γίνονται λάθος και κάποιες επιλογές των παιχτών. σε αρκετές περιπτώσεις που μπορούσαν να είναι αρκετά καλύτερες. Το είδαμε και στα παιχνίδια με την Καϊράτ, ειδικότερα στο δεύτερο. Το βλέπουμε και σήμερα σε μεγάλο βαθμό. Όπως τώρα πιέντησε ο Χρήστου και ο Εστελίν και Βαλεκόδη και πήρε ένα κόρνερ λίγο σχεδόν από το τίποτα. Για να μπορέσει να απειλήσει ξανά, πάει ο Ιντρίτσις και η εκτέλεση, είναι και ο Άλβαρες εκεί. Θα δούμε αν θα συνεργαστούν οι δυο τους από αριστερά, όπως επιτίθεται η Λίνκολντ. Στο 55
1: είμαστε... είναι πιο απαιτητική στο δεύτερο ημίχρονο η Λίνκολντ.
0: Είχε φάση για τη Λίνκολντ και ξέρετε εγώ φάουλ όμως τώρα. Η σέντρα από τον Άλβαρες πήρε την κεφαλιά ο Ράπιεν, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει. Πέρασε δίπλα από τα δοκάρια.
1: Χρεώθηκε με φάουλ όμως. Την ώρα που ανέβηκε για την κεφαλιά, έκανε φάουλ. Πάμε στο Μίλτο να μας πει τι γίνεται, αν έχουμε κάτι νεότερο. Μίλτο.
2: Λοιπόν, εμείς αναμένουμε κανονικά και τέταρτον, όπως μας ενημέρωσαν, θα έβγαινε η αμέτρηση για τον τελικό επανέλεγχο. Δεν βγήκε ακόμα.
1: Η βροχή σταμάτησε.
2: Η βροχή. Όχι, όχι εντελώς, έχει μειωθεί λίγο η ένταση, δεν ρίχνει με τον ρυθμό που ήταν όταν διακόπηκε το παιχνίδι. Ωστόσο υπάρχει συνέβροχο, μπορούμε να πούμε. Τώρα πήγε ένας από το επιτελείο της Πάφου να ελέγξει εκεί τον... εκεί που έστειαζαν το πρόβλημα μέσα στην περιοχή της Πάφου, εκεί που ακριβώς που κολλούσε η μπάλα.
1: Ούτε έγινε προσπάθεια, δεν είδες εργάτες να μπαίνουν μέσα με εκείνες τις σκούπες που συνήθως αφαιρούν νερό. Μάλιστα. Δεν έγινε καμιά κίνηση τέτοια.
2: Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν εσωτερικά στο τρόπο που γίνεται η απορρόφηση νερού.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να βγει ο
1: διαιτητής. Μένεις στον αέρα. Μένεις στον αέρα.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον Παντελή, αφού διαβάσω το μήνυμα του φίλου 824 της Ομόνιας αναγκαστικά δημιουργήθηκε από το διαιτητή, γιατί η πρώτη στολή είναι όλη άσπρα, το παντελόνι δεν γίνεται να είναι άσπρο, γιατί φορά άσπρα η γηπεδούχος ομάδα και αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει παντελνάκια. Το έχουμε πει αυτό, φίλο 824, για τον τρόπο με τον οποίο υποχρεώθηκε να αλλάξει τη στολή της σήμερα η Ομόνια. Έλα, Παντελή μου.
0: Είμαστε στο 57ο λεπτό, 0-0 στο παιχνίδι μας, μεταξύ Λίνκολν και Ομόνιας. Εντάξει, υπάρχει μια λύση όσον αφορά την Αυστρία, την έκανα στο παραλίμνη πέρσι που ήμουν σε μια μετάδοση. Μπήκε ένα τραστέρ μέσα και τραβούσε το νερό από πίσω, λειτουργήσε σε κάποιο βαθμό.
1: Υπάρχουν και ειδικά όταν είναι σε ένα σημείο μόνο το νερό το πολύ, όπως ήταν πίσω μπροστά από τις εστίες. Υπάρχουν ειδικές σκούπες όπου το μαζεύεις το νερό και διευκολύνεις. Δεν έχει η εισρόφηση τόσο βάρος από τη στιγμή που αφαιρείς εσύ νερό από πάνω και θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί δεν έγινε ή έχουν άλλα συστήματα. Εν πάση περιπτώσει, δουλειά δική τους. Ναι. Συνεχίζουμε.
0: Τώρα πάει να βγει φάση από πλευράς Ομόνιας. Διαμαρτύρονται για φάουλ από πλευράς Μίκων, όμως ο Μοντνόρ είναι από αριστερά Μπάλσκοβετ με τη μία η σέντρα τώρα, εκεί που δεν υπάρχει κανείς. Μαγιαμπέλα στο απέναντι άκρο από δεξιά. Μαγιαμπέλα σε Εβάντρο. Εβάντρο, μια πάσα παράλληλη, προσπάθησε να βρει τον Μαρίτ.
1: Και μια και μιλούμε για τα νερά, και το πάνω τα νερά και που κάτω τα νερά, η Ομόνια αυτή την ώρα είναι που κάτω από τα νερά. Η Ομόνια που βλέπουμε. Λοιπόν.
0: Ναι, δεν έχει καλή εικόνα. Θα ετοιμάζει και αλλαγή ο κύριος Μπέρκ. Είδαμε τον Τάγκοβιτς να κάνει έτσι την εντολή προθερμανση. Έβγαλε και το φανελάκι του, πήγε προς τον πάγκο να δούμε πότε θα περάσει μέσα ο Σουηδός. Και ποιος αποχωρήσει, είναι και αυτό ένα ερώτημα, καθώς μπορεί να αποχωρήσει και ο Μαγιαμπέλα και ο Εβάντρο, αν πει ο Τάνκοβιτς ως δεκάρι και πάει ο Εβάντρο δεξιά. Πάμε να δούμε ποια είναι η φάση για τη Λίνκολντ από αριστερά με τον Καρτόσο, ο οποίος έκανε μια κούρσα μετά από λάθος του Μπάλκοβετ. Έκανε και τη σέντρα, δεν βρήκε όμως κάποιο συμπαίκτη του. Πέρασε από όλους η μπάλα, το πλάγιο είναι για την Ομόνια, κοντά στο σημείο του κόρνερ από την απέναντι πλευρά. Και είναι επικίνδυνο γιατί λίγο κολπάτει πίεση και σφαζίζει για να γίνει το λάθος. Τελείωσα γρήγορα ο Χρήστου, απομακρύνει ο Στεφαν Σκίνης, όπως έγινε το λάθος και τι θα ξανάει της Ομόνιας και άλλο λάθος. Όμως η μπάλα από την πόδια της Λίγκον με τον Ράιτεν. να αφήνει τον Καρτόσο. 0-0 θυμίζουμε στο 60, μια μετάδοση του αγώνα που είναι προσφορά της Megabet Plus, της Βένη Κουγκεντάιν και της Αλουμίλ. Διονύ τώρα, πλαγιοκοπή από δεξιά. Κάνει το γύρισμα στην περιοχή που είναι μόνο ο Λόπες, που απομακρύνει, βρίσκει τον Έστερλινγκ. Αυτός τον Κλάρα Πίντο. Κλάρα Πίντο στον Ιντρίτη από δεξιά. Καρτόσο με γέμισμα ψάχνοντας τον Τολεντάνο. Μαζί του ο Παναγιώτου, βγάζει καλή αμυνά ο Κυπρίος αμυντικός.
1: Μύπτο μου, εμπήγαινε ο διαιτητής, με συγχωρείς Παντελή μου. Έχουμε περάσει κατά πολύ το και τετάρτο. Εμπήγαινε ο διαιτητής ή δεν εμπήγαινε?
2: Ναι, ναι, τώρα κατευθύνεται στα αποδητήρια, περιμένω να το αποφασίσει. Όπως είδαμε, είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Εξακολουθεί να υπάρχει ένα μικρό θέμα στη μία αιστεία.
1: Και σε αυτόν τον γήπεδο είναι να παίχτη Super Cup την Τετάρτη.
2: Ναι,
0: είναι εκεί που θα παίχτη το.
1: Μάλιστα. Να το λέει και ο φίλος
2: 7-13. Αν θα βρέξει. Η αλήθεια ήταν έντονη η βρέξη. Ήταν για περίπου καμιά ώρα σε δυνατούς ρυθμούς. Τώρα έχει κοπάσει λίγο, υπάρχει ακόμα βροχή, αλλά έχει στην ένταση που υπήρχε όταν μισή ώρα πριν να διακοπεί και ακολούθως κανένα 20 λεπτά.
1: Οπότε να μην ξαναπούμε τίποτα για τα γήπεδα μας, ούτε για το Στέλιος Κυριακίδης, ούτε για το Κασιπί. Όταν σε αυτές τις χώρες που είναι πολύ πιο προηγμένες από εμάς, θεωρούμε με περισσότερη ιστορία, με αυτή τη βροχή ήταν έντονη όντως, αλλά δεν περιμέναμε ότι αυτό το γήπεδο θα είχε πρόβλημα.
2: Το περίεργο είναι ότι από ό,τι έχουν πει εδώ, η οροφή πάνω μου κλείνει. Προφανώς, εάν υπάρχουν τα ίδια καιρικά φαινόμενα, οι προβλέψεις και τα ίδια καιρικά φαινόμενα είναι Τετάρτη, θα κλείσει η οροφή για να μην υπάρχει πρόβλημα, γιατί έγινε σούπερ καμία τέτοια, είναι διαφορετική η αντιμετώπιση του δάδου. Εγώ ίσως να υποτίμησα λίγο την κατάσταση ή να μην περίμενα. Ενώ έδειχνε όλη την εβδομάδα ότι η ώρα του παιχνιδιού θα υπήρχε βροχή. Ίσως να μην περίμενα αυτόν τον βαθμό σε τέτοια εποχή. 6 Αυγούστου να υπάρχει αυτή η ένταση της βροχοπτώσης. Γι' αυτό ίσως πιστεύω ότι υποτίμησα λίγο την κατάσταση και την αυγία και δεν έκλεισα την ώρα.
1: Πάμε στον... περιμένουμε Μύρτο μου, θα μας ενημερώσεις, είσαι στον αέρα όταν παρεμβαίνεις αναλόγως. Πάμε στον Παντελή, αφού εντάξει συνεχίζουν να έρχονται τα μηνύματα και πειραχτικά για την Ομόνοια. Κολυμπάει στη θάλασσα αφού είναι καλοκαίρι, λέει, κάνει διακοπές. Να σε καλά φίλε, πάμε στον Παντελή.
0: Ώρα της διπλής αλλαγής στο 63 για την Ομόνοια, αποχωρούν Μαγιαμπέλα και Ντιονί. Μπαίνουν νέο Φίτου και Τάνκοβιτς. Πιθανολόγω ότι θα πάει ο Ευάντρο πλέον δεξιά. Θα πάει ο Ευάντρο δεξιά. Θα είναι ο Τάνκοβιτς σε ρόλο επιτελικού μέσου. Και ο Νεοφύτου θα πάρει τη θέση του Ντιονί στην κορυφή της γραμμής κρούσης. Διπλή αλλαγή για την Ομόνοια, στην προσπάθεια του Χένιγκμπερτ να κάνει την ομάδα του πιο απειλητική, καλύτερη. Είχε προσπαθήσει το τελευταίο δίλεπτο με κάποιες πλαγιοποιήσεις από τον Μαγιαμπέλα και πάλι, χωρίς όμως να γίνει κάποια τελική. Είχε βρίσκει τώρα όμως ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Είναι Τάνκοβιτς, Ευάντρο και Μπάσκοβιτς πίσω από την μπάλα. Να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Κάποια μέτρα μακριά από την περιοχή, πιο κοντά στην περιοχή, ουσιαστικά παρά στη γραμμή του κέντρου, αλλά μπορεί κάποιος να το εκτελέσει απευθείας με αριστερό, ειδικά όπως είναι ο Μπάσκοβιτς, είναι εκεί και ο Τάνκοβιτς. Λίγο πιο δεξιά από το ημικύκλιο. Μπάσκοβιτς παίρνει φορά, εκτελεί, μπάλα χτυπά. Παναγιώτου, μεγάλη ευκαιρία. Εντός περιοχής κάνει το σουτ, κοντράρει μπάλα. Να μου πήγε να δημιουργηθεί κάποια φάση. Το φάουλ του Μπάσκοβιτς τύπησε στο τείχος. Καλέληξε στον Παναγιώτου. Από αριστερά, περίπου εντός της μικρής περιοχής, δοκίμασε να κάνει ένα σουτ αφού σταμάτησε την μπάλα. Κοντράρε σε σώματα. Στο 64. Αυτή η υποψία φάση για την Ομόνοια δεν είναι κάποια τελική για να απειλήσει ουσιαστικά αφού το σου του Παναγιώτου κόντραρε. Παναγιώτου τώρα που κραράκι την μπάλα. Έδωσε πιο αριστερά στον Μπάσκοβιτς. Μπάσκοβιτς σε Τάνκοβιτς. Αυτός στον Μοτνόρ. Μοτνόρ πιο πίσω στον Μπάσκοβιτς και αυτός σε Παναγιώτου. Παναγιώτου.
1: Πάει πολύ καιρό να δούμε τόσο άχρωμη Ομόνοια.
0: Ναι. Ειδικά το περσινό έτος νομίζω δεν είδαμε την Ομονία ποτέ σε αυτή την κατάσταση. Και αν την είδαμε σε κανένα, δύο παιχνίδια τα οποία δεν τα πήγε καλά, αλλά να μην φτιάχνει τελική απέναντι σε ομάδα που είναι αρκετά κατώτερη είναι αλήθεια. Τώρα η κάθετη του Τάγκο προς το Μονόρ δεν την προλαβαίνει. Το εστρέω από το Τσουμινά. Την παραπάει εκτός και το out είναι για την Λίγκολ με τον Χάνκινς να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο μάτς. Το 65 εκτελείται στα γρήγορα στα αριστερά για τον Ράτιεν. Και ο Εφάντρο που έχει πάει δεξιά πλέον, όπως είπαμε, προσπαθεί να διεκδικήσει τον αέρα. Και δέχεται στρόφιμο ο Στέφαν Σίμιτς σε μια μονομαχία με τον Ελκομπάσι. Θα χειριστεί το φάουλ. Δεν δίνει την μπάλα ο Ελκομπάσι για να εκτελεστεί στα γρήγορα. Αυτό έχουμε κάποιες αυτοματίες εκεί. Και ρίχνει κάτω ο Παναγιώτου. Φάνηκε να δέχτηκε χτύπημα από τον Τολεντάνο. Να δούμε αν υπάρχει κάτι περισσότερο. Πάντως ο Στέφαν Σίμιτς κάνει νεύμα στο βοηθό να πάει στο VAR. Να πάει στο on-field review για κάτι, ότι δέχτηκε χτύπημα ο Παναγιώτου. Δεν ξέρω αν το δείχνει και το τηλεοπτικό πλάνο.
1: Παρακολουθούμε, είμαστε προσιλωμένοι στην εικόνα, Παντελή μου, για να δούμε τι έχει συμβεί, αν μας δώσουν κάτι.
0: Πάντως,
1: γιατί με τέτοια τηλεοπτική κάλυψη το πιθανότερο είναι να μην μας δώσουν κάτι.
0: Ναι. Δέχτηκε κίτρινη ο Τολεντάνο για αυτό που έκανε. Ο Στέφαν Σίμιτς επιμένει, κάνει μια χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια του, σχηματίζει το on-field review για να πάει ο διαιτητής να το δει. Δεν φαίνεται να έχει κάποια πρόθεση τέτοια. Θα του έλεγε το VR νομίζω μέχρι τώρα αν υπήρχε κάτι περισσότερο. Ο Παναγιώτος σιγά σιγά σηκώνεται. Ο ένας κιτρινίζεται και ο πρώτος παίκτης από πλευράς Λίγκολ το Λεντάνο. Θυμίζουμε ότι από πλευράς Ομόνοιας το 40 ο Μάρης και δέχτηκε την κιτρινή. Πάει να κιτρινίσει και άλλος από τον πάγκο της Ομόνοιας. Το Ρέστορ Γκοντζάλες. Τον Έκτορ Γκοντζάλες, γι' αυτό τα χειροκροτήματα, επειδή είναι ακριβώς μπροστά από του Παγκόσμιου Ομονίας και δίπλα από τους οπαδούς, δίπλα από τους οπαδούς της Λίγκολ, χειροκροτήσαν τον διαιτητή. Ίσως να είχε κάποια έντονη αντίδραση ο Έκτορ Γκοντζάλες, κάτι να του είπε εδώ ο τέταρτος και να επέστρεψε να τιμωρήσει και τον Έκτορ Γκοντζάλες.
1: Φίλε 824, υπάρχει και παρατηρητή στο παιχνίδι, οπότε ενδεχομένως να το έχει σημειώσει ή θα το σημειώσει, αν δεν λειτουργεί σωστά ο πάγκος της Ομόνοιας σε σχέση με τις αλλαγές, με τον τρόπο που γίνονται οι αλλαγές. Yeah. Λοιπόν, πάμε στον Παντελή, συνεχίζεις.
0: Εκτός εδώ είχαμε μια σύγκρουση του Νεοφύτου με τον Καρτό, όπως σκέφτηκε επιθετικό φάουλ. Σταμάτησε η φάση, μείναν και λίγο τεστόγραφος για λίγο τώρα, σηκώνονται. Στα τελευταία λεπτά πάντως δεν βλέπουμε παιχνίδια, αλήθεια, περισσότερες διακοπές.
1: Όχι, αυτό που βλέπουμε καμία σχέση δεν έχει με αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
0: Ναι, είναι συνεχώς το έδαφος
1: διαδίκτυο. Είναι απογοητευτικό το θέμα, πραγματικά.
0: Είχαμε πάρα πολλές διακοπές, σταματά το παιχνίδι, δεν βλέπουμε φάσεις. Τώρα ο Χάνκινς δίνει συνέχεια. Ψάχνοντας Καρτόσο, απομακρύνει ο Τάγκοβιτς. Καρτόσο προσπαθεί να επαναφέρει. Επάντρο με κεφαλιά ψάχνοντας τον Νεοφύτου και ο Άλβαρες από αριστερά. Τον Καρτόσο. Ο Τολεντάνο έκανε κακό κοντρόλ. Το πλάγιο είναι για την Ομόνοια. Από δεξιά όπως γίνεται στην επίθεση, περισσότερο όμως προς την περιοχή της. Αυτό το πλάγιο με τον Ανδρέα Χρήστου. Νομίζω ότι η Ομόνοια έχει προχωρήσει σε διπλή αλλαγή.
1: Είπα μας και τέταρτο θα έμπαινε να αποφασίσει. Είναι και μισή σχεδόν, 9.30. Μίλτο μου, έχουμε τίποτε, κανένα νέο? Μίλτο Χριστοδούλου, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Μίλτος, προφανώς είναι και αυτός από εδώ και από εκεί για να μάθει κάτι της. Πάμε στον Παντελή.
0: Είμαστε στο 69 πλέον, ένα πλάγιο που εκτελεί ο Έστερλινγκ από μακριά με στόχο να βρει την παίκτη του στην περιοχή. Στηρίζεται επιθετικό φάουλ εις βάρος του Καρτόσο πάνω στον Παναγιώτη Ανδρέου. Με τον Φαβιάνο τώρα να πηγαίνει για την εκτέλεση, είναι μέσα στην περιοχή της Ομόνοιας αυτό το φάουλ, το επιθετικό. Προσπάθησαν οι της Λίγκολ να απειλήσουν με μακρινή εκτέλεση του Έστερλινγκ από πλάγιο, out, ψάξε την παίκτη του. Στεφαν Σίμιτς μέσα στην περιοχή της Ομόνοιας, τον Παναγιώτη, βάζει πίεση λίμφων για να κάνουν λάθος οι πράκνοι, οι οποίοι αναπτύσσονται ωραία τώρα και δεν βγαίνουν από την πίεση. Μάριτ, πιο δεξιά στον Εβάντρο. Εβάντρο, πάσα σκαφτή για τον Τάγκοβιτ, δεν προλάβε, μάζεψε ο Χάντλιν, ο οποίος έφτασε στα γρήγορα στον Ιντρίτη. Λάθος και παίρνει ο Ανδρέου. Μοτνόρ, ωραία, ξεπερνά τον αντίπαλό του, δεν ήταν καλή πάσα του για τον Τάγκοβιτ και έβρισε ο Λόπεζ. Ιντρίτη. Η Ομόνια όταν προσπαθεί να παίξει ποδοσφαιρό με αρκετές πατές, όπως και στην τελευταία φάση, φαίνεται ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Αυτό πρέπει να κάνει, δηλαδή να δώσει λίγο περισσότερο ρυθμό. Και τώρα από λάθος κέρδισαν corner ξανά ή της Lincoln από δεξιά. Να δούμε ποιος θα πάει για την εκτέλεση, καθυστερούν παντός.
1: Δεν μπορούσε να λέξει ο Φαβιάνος, μια ήταν εύκολο το γύρισμα.
0: Ο Άλβαρες θα πάει για την εκτέλεση από δεξιά, όπως επιτίθεται η Lincoln. Θα ακόμη ένα corner. Είμαστε στο 71. Πάει κοντά του και ο Ιντρίς. Δεν έχει πραγματοποιηθεί αλλαγές ακόμη. Λοιπόν, εδώ είναι το 1-0 για τον Νίκον από κεφαλιά του Ράφιεν. Από κεφαλιά του Ράφιεν, του Γιουβεντούτη, κάνουν το 1-0. Το 71, εκτέλεση φόρες του Ιντρίς. Το πρώτο λοκάρι πετάχθηκε πάνω από όλους ο Ράφιεν και με σπριστή κεφαλιά και έβρισε τον Φατιάνο, κατέληξε στα δίκτυα εκεί κοντά στο δεύτερο λοκάρι. Η μπάλα 1-0 για την Λίγκστον απέναντι στην Ομόνια, η οποία ήταν κακή μέχρι τώρα, το πληρώνει. Είναι αυτό που λέγαμε Σάβα, δηλαδή από λάθος εκεί κοντρόλι σε αυτό το corner και τώρα η Ομόνια είναι και πίσω στο σκορ. Κάποιες φορές τα λάθη πληρώνονται στο μέγιστο τρόπο και η Ομόνια ήταν κακή στο σημερινό παιχνίδι, τώρα μένει και πίσω στο σκορ. Το 71 με τον κεντρικό αμυντικό της Λίγκστον να κάνει μέσμα και στην κερκίδα να ανεβάσουν τη συμπέλ. Γι' αυτό δεν ξέρω αν περνούν και από το ακουστικό. Εδώ οι φίλοι της Λίγκστον που βρίσκονται δίπλα μας, πανηγύρισαν τον γκολ. Θα γίνουν και αλλαγές τώρα από τους γηπεδούχους. Είναι με το νούμερο 4 το Κλάρα Πίντο που αποφορεί. Θα μπει με το νούμερο 10 ο Μούλα, Νιούλα, Άλεξ Νιούλα από το Σπεριστής, που θα πάει και αυτό στο μέσο επιθετική γραμμή, όπως ήταν ο Νιούλα. Ο Ιντρίτη που είχε δώσει την άσκη, γι' αυτό και αποθεώνεται στην έξοδό του, από τον αγωνιστικό χώρο. Η Ομόνια καλύτερα αντιδράσει, έχει 20 λεπτά περίπου, θα δείξει ό,τι δεν έκανε μέχρι τώρα σήμερα.
1: Μίλτο μου, πάμε άσχημη εξέλιξη για την Ομόνια. Πάμε στον Μίλτο να μας πει τι γίνεται. Μίλτο.
2: Λοιπόν, νεότερη ενημέρωση ότι θα κάνει επανέλεγχον 8.45. Από ό,τι έχουμε καταλάβει...
1: Καλά να αφήσει τον κόσμο μόνο στο πρωί. Ναι. Και, τι είναι να αποφασίσει να κάνει.
2: Να σου πω τι γίνεται. Υπό άλλες συνθήκες, αν είναι ένα ατομικό παιχνίδι, το παιχνίδι θα είχε διακοπεί και να γίνει αύριο. Τώρα, αντιλαμβάνεστε γιατί. Είναι παιχνίδια ευρωπαϊκό. Υπάρχουν εισιτήρια, υπάρχουν αυλωμένες πτήσεις για όλους, για τους φιλοξενούμενους περισσότερο της ΠΑΦ εδώ αλλά και τους ιδιωτικούς. Προσπαθεί ο διαιτητής με κάθε τρόπο, εάν περιοριστεί η προχώρηση, για να τελειώσει το παιχνίδι σήμερα. Αυτός είναι ο στόχος από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Αλλά δεν θα διακινδυνεύσει και την ασφάλεια του ποδοσφαιριστών, προφανώς. Κάνει ό,τι μπορεί, όσον τον παίρνει κάνει επανέλεγχον, για να δεις κάποια στιγμή, εάν μπορεί να διεξαχθεί αγώνας, θα τελειώσει το παιχνίδι απόψε. Άρα, 8.45 θα έχουμε τεχνιό ενημέρωση.
1: Μάλιστα.
2: 9.45 τοπική.
1: Πάμε στο Μαντελή.
0: 74 λεπτά αγώνα. Η Lincoln βρίσκεται μπροστά με 1-0. Εδώ στο Europa Point Stadium σκόραρε ο Ράτιεν το 71 με κεφακιά. Και μόνο από μέχρι τώρα δεν έχει καλή παρουσία και πλήρωσε τα λάθη της και πίσω στο σκορ. Βγαίνει τώρα από αριστερά με τον Τάνκοβιτς όμως. Θα δούμε μια καλή σέντρα στο δεύτερο λοκάρι. Είναι ο Νεοφύτου, το σούπ με την μία. Να που απειλεί ο Μόνια, έβγαλε ο Χάνσιτς. Πολύ καλή κίνηση από τον Κύπριο Φορ. Κατέβασε, πιάσε το σούπ. Βολέ, δυνατό. Όμως δεν ήταν στο κατάλληλο σημείο για να νικήσει τον Χάνκινς. Τώρα θα μείνει πιο πίσω η Λίνκον. Η Ομόνια πρέπει να αντιδράσει. Πάλσκοβιτς, πιο αριστερά στο Μοτνόρ. προσπαθεί να δώσει στο Μάρις, μπαίνει στην πορεία της μπάλας ο Ιντρίτσι, διώχνει όπως όπως, πάλι στο Βέσκο. Και ο πίσω στον Νικόλα Παναγιώτου.

0: τρικό team της Λίγκον. Θα πάρει τώρα το OK για να μπει μέσα. Επομένως έχουμε διακοπή. Είπαμε προηγείται με ένα 0 η Λίγκον με το τέρμα του του Ράπιεν το 71. Η Ομόνια προσπάθησε. Στο προηγούμενο λεπτό ήταν η πρώτη φάση της αντίδρασης. Ας το πούμε, έγινε σέντρα από τον Τάνκοβιτς από αριστερά. Ο Άγγελος Νεοφύτου στο δεύτερο γάρι κατέβαζε, έκανε και το τελείωμα. Όμως έσωσε ο Χάνης ήταν πάνω του το σούτ. Δεν έχει μείνει πολύ χρόνος, 15 λεπτά.
1: Έχουμε διακοπή, κάτι. Να χαιρετήσω ξανά τον φίλο 824. Εν δεδομένο αυτό, φίλο 824, να μείνουμε μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ. Και όπως λέει και ο φίλος μου, πάνε και να κάνουμε μια γρυπνία απόψε. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Το καλό είναι να τελειώσει το παιχνίδι και να τελειώσει και καλά για την Πάφος FC. Και να τελειώσει καλά για την Ομόνια, το βλέπουμε δύσκολο. Στενεύουν και τα χρονικά περιθώρια. Είμαστε σε ποιο λεπτό ακριβώς, Παντελή μου?
0: Είμαστε, τώρα μπαίνουμε στο 77ο.
1: Έχει 13 λεπτά μπροστά της, είναι καθυστερήσεις, άλλο 17 λεπτά περίπου να αλλάξει τα δεδομένα.
0: Και θα έχει μπάλα η Λίγκον λίγο μπροστά από την περιοχή της με τον τερματοφύλακα τον Χάνκιν να το εκτελεί. Προσπαθήσουν να ροκανίσουν και λίγο χρόνο της Λίγκον αφού έχουν μπει και μπροστά στο σκορ. Πρέπει να βγάλει αντίδραση η Ομονία. Αυτό το 1-0 θα κλειθεί στην έδρα της να κάνει την ανατροπή αν παραμείνει μέχρι το τέλος. Αλλά δεν πρέπει κανείς να περιμένει ότι ακόμη και στο HP αυτή η Ομονία που είδαμε σήμερα θα είναι σε θέση να γυρίσει το παιχνίδι. Σίγουρα θα είναι καλύτερες οι συνθήκες, αλλά θα προσπαθήσει από σήμερα ίσως να φέρει το παιχνίδι στα ίσα να είναι καλύτερες οι πιθανότητες. Ένα γέμισμα περνά από όλους και ο Φαπιάνο θα εκτελέσει το out τα γρήγορα με τον Σίμιτς. Σίμιτς πίσω ξανά στο Φαπιάνο. Βάζει πίεση Λίγκον. Παναγιώτου. Παναγιώτου, η κάθετη σε Μοτνόρ. Γίνεται λάθος στην εννόηση Μάρις και Μοτνόρ εκεί. Το πλάι είναι για την Ομόνια όμως. Από αριστερά όπως γίνει στην επίθεση με τον Μπάλκοβετ. Μπάλκοβετ. Τώρα πάει στον Νεοφύτου. Προσπαθεί να συνδυαστεί με Μοτνόρ. Δεν γίνεται αυτό. Και κερδίζει ξανά η Λίγκον. Η πάσα, η βαθιά. Πάει κατευθείαν στον Παναγιώτου. Και ο πίσω στον Φαπιάνο. Παπιάνο δεξιά στον Ανδρέα Χρήστου. Προσπαθεί να ανέβει από δεξιά. Είμαστε στο 78. Λίγκον, Ομόνια 1-0. Το τέρμα του Ράπιεν στο 71. Μετά το αγώνα είναι μια προσφορά της Μέγα Πετλάς, της Βένι Κούγκεντάιν και της Αλουμίλ. Αγώνα των δύο ομάδων, ο πρώτος εδώ στο Γιβραλτάρ, επαναληπτικός και ερχόμενη πέμπτη στο Γασιπί. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η Λίγκον είναι κοντά στο να διατηρήσει το αίσθητό της εδώ στο Europa Point Stadium για έξω στο επόμενο παιχνίδι όσο αφορά την Ευρώπη. Καλή άμυνα τώρα από Παναγιώτου σε μια βαθιά παγιά που έγινε για τον Καστόζο και κέρδισε το out με τον Φαβιάνο να εκτελήσει για τον Παναγιώτου ξανά. Ο Κολάς Παναγιώτου δίνει δεξιά στον Ανδρέα Χρήστου με μια παγιά. Τος κάθετα στον Εβάντρο προσπαθεί να συγκλίνει στον Ανδρέου, πάσα του για Νεοκίτη. Ανδρέου προσπαθεί να περάσει από δύο ποδοσφαιριστές, άνοιξε το κοντρόλ, αλλά καταλήγει στον Έστερλιν. Από αριστερά, Λοπές, Ράπιεν, ίσως στον τερματοφύλακα το Χάνκινς. Έκανε λάθος, Εβάντρο από πολύ μακριά προσπαθεί να κρεμάσει τον Χάνκινς να τον τιμωρήσει για το λάθος, την μπάλα περάσει όμως πάνω από τα δοκάρια. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, λίγο πιο κοντά στην μεσαία γραμμή ήταν ο Εβάντρο όταν πραγματοποιήσε αυτό το πλάσε πιο κρεμαστό για να κερδίσει το Χάνκινς αφού έκανε το λάθος και ήταν λίγο στο θεσία. Αλλά πέρασε πάνω από τα δοκάρια εμπάλα, ίσως να μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο ο Εβάντρο. Θα γίνει και άλλη αλλαγή από πλευράς Ομόνιας, θα αποχωρεί με το νούμερο 7 ο Μοτνόρ. Θα μπει μέσα ο Τάσος Χατζηγιοβάνης με το νούμερο 10. Να δούμε αν ο Ελλαδίτης μπορεί να βοηθήσει. Έχει πάνω χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζεται η Ομόνια σε κλειστούς χώρους απέναντι σε αρκετά πρόσωπα να δημιουργήσει κάτι επικίνδυνο. Χάνκινς εκτελεί το

0: ψάχνοντας τον Καρτόσο, εκεί που είναι ο Μάριτς. Πάει να γίνει ένα λάθος, Στέφαν Σίμικ απομακρύνει όπως όπως, παίρνει ψώ την μπάλα, Τάνκοβιτς με επιθυμή και φαγιά, ψάξε το Χατζηγιωβάνι. Μπάλα πίσω στον Τάνκοβιτς, κερδίζει το φάουλ και δέχεται την κίτρινη κάρτα και ο Τζόε από αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Τάνκοβιτς. Έγινε και τρίτη αλλαγή από πλευράς Ομόνιας, όπως είπαμε, με τον Τάσο Χατζηγιωβάνι, πήρε τη θέση του Μοτνόρτ. Τάνκοβιτς, έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο, είμαστε στο 81, Πάλκοβιτς, πίσω στον Νικόλα Παναγιώτου. Παναγιώτου, ακόμη πιο πίσω στον Στέφαν Σίμιτς. Θυμίζει δεξιά στον Ανδρέα Χρήστου, ποιος ανεβαίνει. Και ο πίσω ξανά στον Σίμιτς, αφού κλείστηκε ο Ανδρέα Χρήστου, Φαπιάνο, Νικόλα Παναγιώτου πιο αριστερά. Συνεχίζει ο Νικόλας Παναγιώτου, Τάνκοβιτς με τη μία θεμάρι, συνεργάζονται οι δύο τους. Προσπαθεί να κερδίσει ο Τάνκοβιτς μετά από λάθος του Έστερλινγκ και τα καταφέρνει. Ανδρέας Χρήστου το δεξιά έχει λίγο χώρο. Ανδρέας Χρήστου πλησιάζει την περιοχή, δίνει πιο πίσω στον Ευάντρο. Παναγιώτης Ανδρέου παίζει με τον Τάνκοβιτς. Αυτό και ανεοφύτου με τη μία. Ο Χρήστου ήταν, δεν προλάβει να ψηφίσει την μπάλα. Ο Χάνσιν μάζεψε στο 82. 1-0 για την Λίνκον από το 71 με το τέρμα του Ράπιεν. Χάνσιν. Είναι ύψος στην μπάλα γεμίστη, εκεί που είναι ο Σίμιτς και ο Ελκοπάσι. Κερδίζει ο Μάριτς. Κάθεται σε Ευάντρο. Πολύ ωραία κίνηση, κάνει το ραμπαγιά για τον Χατζηγιωβάνι. Ο Χάνκιν βγαίνει και μαζεύει πρώτο Ελλαδίτη που ήταν απέναντι στον Καρτόσο εκεί. Λοκάρει την μπάλα ο Χάνκιν και κρατά τώρα, δίνει το αριστερά τον Άλβαρες.
1: Φίλε, 2.92, δεν σου λέω να περιμένεις αυτή τη φορά, πραγματικά, ενδεχομένως με ένα πιο δυνατό αντίπαλο να λέγαμε αυτό το πράγμα, ας περιμένουμε, είναι και ο επαναληπτικός, αλλά με μια ομάδα που όπως και να την προσεγγίσεις, δεν μπορεί να προσεγγίζει ίδια την Ομόνοια στην ιστορία, είναι πραγματικά απογοητευτική η εικόνα της απόψης.
0: Κάθετη του Μάριτς τώρα για τον Οφίσου, βγαίνει κόντρα στην τελευταία. Έτσι τρίκινε επικίνδυνος ο Κύπριος Σπορ, έβαλε το πόδι ο Λόπες. Στη συνέχεια κερδίζουν φάουλ οι γηπεδούχοι. Με τον Λόπες να είναι πίσω από την μπάλα για να εκτελέσει. Είμαστε στο 83. Δεν μένει πολύς χρόνος, τα λεπτά σύν της καθυστερήσεις. Η Ομόνοια δεν μπορεί να γίνει επικίνδυνη πέρα από ένα σούτ του Οφίσου.
1: Οι φίλοι της με τον ενθουσιασμό της κατάκτησης του προαθλήματος ήθελαν την ομάδα τους φέτος να γράψει ιστορία. Γράφει ιστορία, αλλά δυστυχώς αρνητική ιστορία. Παραμένοντας αυτό το 1-0.
0: Ακριβώς, είναι πολύ κοντά στο να δεχτεί δεύτερη σε 3 παιχνίδια η ομάδα του Κένινγκ Πέρ και μια ομάδα που στόχος με 4 ότι ήταν το Champions League. Εντάξει, και βάσει του σχεδιασμού των μεταγραφών δεν φάνηκε ότι αυτή η ομάδα ήταν έτοιμη για Champions League και κατά τη δική μου άποψη. Έτσι, από το Champions League στόχος είναι το Europa League, τουλάχιστον να μπει ομάδα στη δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Όμως τώρα είναι πίσω απέναντι στη Λίνκον, μια ομάδα απέναντι
1: και σε ένα παιχνίδι που, εντάξει, το θέαμα το είπαμε και νωρίτερα, είναι απογοητευτικό γενικά. Δεν είναι ευρωπαϊκός αγώνας αυτός και ο φίλος 157 πλέει, εντάξει, μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Είναι ένας αγώνας τοπικού πρωταθλήματος. Σπάρτα Κοσκητή, Ομόνοια Ψευδά, λέει ο φίλος 157. Απογοητευμένος και αυτός με το θέμα που παρακολουθεί.
0: Βγήκε μια φάση από πλευράς Ομόνοιας τώρα. Ο Μπαλκόβιτς έκανε μια σέντρα από αριστερά. Το δεύτερο κάνει, περίμεναν και ο Νεοφίτου και ο Ευάντρο. Κατέληξε στον Ευάντρο που ήταν πιο πίσω. Έκανε το πλασέ με τη μία με τα αριστερό. Δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Χάνκινς δεν απειλείται ο Βραζιλιάνος. Θα γίνουν αλλαγές τώρα από πλευράς Λίνκον. Αποχωρεί ο Ελκομπάσι με το νούμερο 99. Μπαίνει μέσα με το νούμερο 20 ο Μπρίτο. Και αποχωρεί επίσης το Μπρίτο. Θα μπει στη θέση του ο Μέισον, ο Λίνον Μέισον. Το 85 αυτές οι αλλαγές με τον τερματοφύλακα της Λίνκον να έχει την μπάλα στην κατοχή του στη μικρή του περιοχή για να δώσει την αιτία εκτελεί το out. Έψαξε τον Mason, ο οποίος πήρε την κεφαλιά. Τζο. Τώρα είναι ο Μπρίτο. Νιούλα. Κέρδισε η Ομόνια. Μπάλκοβετ. Μάριτ. Το πίσω σε Νικόλα Παναγιώτη. Στέφαν Σίμιτς. Λίγο μπροστά από την περιοχή της Ομόνιας. Νικόλας Παναγιώτου. Για τον Μπάλκοβετ. Η Λίγκον προηγείται με ένα 0. Η Ομόνια είναι πολύ κοντά στο να χάσει από τη Λίγκον. Να μείνει πίσω σε αυτό το ζευγάρι. Καλείται στο Άσιμπι να κάνει την ανατροπή. Πάση της εικόνας πήραμε σήμερα. Δεν άξιζε και κάτι περισσότερο. Να δούμε όμως αν μπορέσει να πάρει το 1-1 που τη δίμηξε από όσες περιπτώσεις πειράμετες. Χρήστου από δεξιά και πίσω στο Ρεβάντρο. Μαρίτ, Παναγιώτου, Τάνκοβιτς προσπάθησε να συνδυαστεί με νεοφύτου. Δεν ήταν καλή η πάσα του. Από μάτρη να ανοίγει η Πεδούση. Εκεί που είναι ο Σίμιτς μόνο. Κάνει ένα λάθος. Μέισον, η μπάλα φτάνει στον Τολεντάνο. Πέφτει στο έδαφος και δούμε το φάουλ από τον Παναγιώτου. Και δεν σημαίνει και πολύ κλίμα δευτερόλεπτα για τη Λίγκον.
1: Πάμε στο Μίλτο να μας πει τι γίνεται στην Αυστρία.
2: Είμαστε σε αναμονή εδώ στην Αυστρία, 8:45.
1: Είναι και 46, γι' αυτό ήρθαμε κοντά σου.
2: Είναι και 46, ακόμα δεν έχει διοριστεί τα αναμέτρησης. Και μεταξύ από τα μόνιτορ εδώ, περάσουν ότι θα γίνει πανέλεγχος 8:45. Δεν μας δείχνουν εικόνα από τα πολιτήρια όπως προηγουμένως που είχαμε μια άλφα ενημέρωση, ας το πούμε. Αναμένουμε και πάλι. Έχει να κάνει άλλο ένα έλεγχο όλο και λίγο αναμέτρησης.
1: Είσαι στη γραμμή, παρεμβαίνεις ανάλογα και μας ενημερώνεις.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Πάμε στον να διαβάσω το μήνυμα του φίλου 682. Σάββα μου καλησπέρα. Τελικά όταν καταφέρεις μια επιτυχία και αναπτύξεις αμέσως στάσεις της Λαζονίας, είναι πάντα σίγουρο ότι το ίδιο το ποδόσφαιρο θα σε προσγειώσει ανώμαλα. Πού είναι τώρα όλοι αυτοί που μίλαγα για στρατηγούς και αίτητες ταξιαρχίες? Και φίλε, δεν το λέω με κακία, λέει. Απλά το ποδόσφαιρο, αν δεν το σεβαστείς, τιμωρεί πάντα, λέει ο φίλος 682. Και ο φίλος 157, τραχυπέδουλα με κελοκέδαρα που παίζουν και όχι η Ομόνια, η οποία δεν πάει πουθενά με έτσι η ομάδα. Λυπηρό, γιατί χάνουμε και βαθμούς. Έτσι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε βαθμούς. Προσθέτει ο Απόλλωνας σε ένα δύσκολο εκτός έδρας αγώνα με μια πολύ πιο σημαντική ομάδα από την Λίνκολ και δεν προσθέτει η Ομόνια. Η πρωταθλήτρια της Κύπρου χάνει 1-0 από τη Λίνκολ. Λοιπόν, συνεχίζεις, Παντελή μου.
0: Από το 28 λεπτό σιγά σιγά στέλνουν τα περιθώρια στον πρώτο αγώνα εδώ στο Γιβραλτάρ για την Ομόνια. 1-0 προηγείται η Λίνκολ από το 71 με κεφαλιά του Ράιτεν. Πράσινη τώρα στο δικό του τριλοκράτουν μπάλα. Στέφαν Σίμιτς ρίχνει όπως μπαίνει ο Έστερλινγκ στην πορεία. Πάει να βγει φάση για τη Λίνκολ. Καλή αμυνά από Νικόλα Παναγιώτου. Προσπαθεί να βγάλει την Ομόνια μπροστά. Πέφτει στο έδαφος. Υπάρχει φάουλ και η κίτρινη των Χάλεν που σταμάτησε τον Παναγιώτου. Δεύτερος τρίτος παίκτης που κυτρινίζεται για τους υπεδούχους. Παράξει η Ομόνια μπροστά, Τάνκοβιτς κάθεται στο Χάτσι Γιωβάνι, δεν προλαβαίνει, διώχνει ο Λόπες, παραχωρεί πλάγιο ουσιαστικά. Ο Λόπες, Τάνκοβιτς εκτελεί στα γρήγορα για τον Μπάλκοβιτς. Μπάλκοβιτς πιο πίσω σε Παναγιώτς. Λίγο πιο πάνω από την προσφυγελευθέα γραμμή. Στέφαν Σίμιτς, σε Χρήστου δεξιά. Τρέας Χρήστου, ακόμη πιο πίσω για τον Στέφαν Σίμιτς. Νικόλας Παναγιώτου. Μπαλκοβιτς, Χάτσι Γιωβάνις, προσπαθεί να συγκλίνει, πέφτει κάτω, τελείται φάουλ. Πρέπει να δημιουργήσει Ομόνια κάτι από αυτό. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, μπορεί να γίνει κάποιο γέμισμα. Είναι έτοιμος ο διαιτητής να δείξει τον έξτρα χρόνο. Έχουμε δει στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας. Τάσος Χάτσι Γιωβάνις. Να δούμε αν μπορεί να απειλήσει ο Μόνια από αυτή τη φάση. Είναι κοντά του και ο Μπάλκοβετ. Λίγο αριστερά. Να δούμε αν θα επιχειρήσει με εσωτερικό φάλσο. Αυτό κάνει. Παίρνει την κεφαλιά ο Σίμιτς. Μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Καλή φάση για την Ομόνια. Κεφαλιά του Σίμιτς. Αλλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Συντέθηκε με τη σέντρα του Χατζηγιοβάνη. 4 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ακόμη κάποιος χρόνος να καταφέρει όμως να αντιδράσει, παρά το ότι σε 90 λεπτά δεν έχει καταφέρει και πολλά. Έχει άλλο ένα τετράλεπτο η ομάδα του Χένιμπερτ. Χάντης εκτελεί το out με δύναμη, ο Μπάλκοβετ παίρνει την κεφαλιά, Μέισον κερδίζει, Έστερλινγκ ακόμη πιο πίσω στον αρχηγό της Λίκων, τον Λόπετ, το στο Μιούλα. Κεφαλιά από τον Τολεντάνο, πλάγιο out για την Ομόνια από αριστερά. Μπάλκοβετ παίζει με Ανδρέου, δίδει στο Στέφαν Σίμιτς, στην περιοχή της Ομόνιας. Βιάζεται η Ομόνια, Ανδρέας Χρήστου. Για Νικόλα Παναγιώτου. Παναγιώτου, το γέμισμα, Μπάλκοβετ. Κυρίζει με το στήθος ξανά στον Νικόλα Παναγιώτου, αφού έγινε το λάθος. Κρατά μπαλά η Ομόνια από αριστερά, μετά στο Χατζη Γιωβάνι. Χατζη Γιωβάνι στη Μάρη. Τα θέτει, μπαλά πάει ξανά στο Χατζη Γιωβάνι από αριστερά. Δούμε τι μπορεί να κάνει ο Ελλαδίδης απέναντι του τρεις ποδοσφαιριστές. Τώρα γίνεται η σέντρα, περνά από τον Τάνκοβιτς, δεν προλάβει να κάνει κάποιο τελείωμα. Τώρα στο έδαφος, Παναγιώτου, Χατζηγιωβάνης κερδίζει ανάμεσα από δύο, πέφτει στο έδαφος, υπάρχει φάουλ. Ξανά υπέρ της Ομόνιας σε παρόμοιο σημείο όπως και πριν που απειλήσε ο Σίμιτς. Στάξουν μπάλα η Ομόνια.
1: Το παράδοξο, ξέρεις ποιο είναι μόνο, ρε Παντελή μου? Ότι...
0: ναι.
1: Έχουν αυξηθεί τα μηνύματα από φίλους της Ομόνιας που διεκδικούν εισιτήριο διαρκείας. Φανέλα, φανέλα της Ομόνιας. Με συγχωρείς, φανέλα. Έλα, Μίλτο μου, πες μου.
2: Λοιπόν, Γίγιο Διαιτής έκανε πανέλεγχον, φαίνει και σε καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος, σε καλύτερη από ό,τι ήταν στον προηγούμενο έλεγχον. Πήγε στα αποδυτήρια, αναμένουμε τι θα αποφασίσει τελικά.
1: Άιστα.
2: Πάμε
1: για το φάουλ της Ομόνιας.
0: Ναι, είμαστε στο φάουλ της Ομόνιας. Δύο λεπτά
1: με την προσδοκία της ισοφάρισης.
0: Τάνκοβιτς πίσω από την μπάλα με εξωτερικό φάλτσο στην περιοχή. Νικόλας Παναγιώτου και φαλιά και στη γραμμή επάνω. Ανδρέου 1-1. Ισοφάρισε η Ομόνια. Το Ιβραστάρ στα τελευταία δύο λεπτά της αναμέτρησης. Τριπλή φάση. Πρώτα η κεφαλιά από τον Χατζηγιωβάνι. Στη συνέχεια από Νικόλα Παναγιώτου πάνω στη γραμμή και ο Παναγιώτης Ανδρέου πριν να παίξει μπάλα στο έδαφος κατάφερε να βρει δικτυαφέρνη το παιχνίδι στα ίσα. Η Ομόνια καταφέρνει να ισοφαρίσει σε ένα κακό βράδυ εδώ στο Γιβραστάρ. Αυξάνονται και οι πιθανότητες της πρόκρισης και παίρνει κίτρινη ο Μπάλκοβετ. Αρκετές αψιμαγίες του Μπάλκοβετ στα τελευταία λεπτά και με τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται εκεί στην ίδια πτέρυγα. Παναγιώτης Ανδρέου, ο ποδοσφαιριστής που σκοράρει το δεύτερο τέρμα της σεζόν για την Ομόνια, δεν έχει σκοράρει κάποιος άλλος. Με το δικό του τέρμα κέρδισε την Καϊράς, με το δικό του τέρμα σήμερα ισοφαρίζει το παιχνίδι εδώ στο Γιβραστάρ και έχει μείνει ένα λεπτό για κάτι. Ελέγχεται η φάση πάντως, καθώς υπήρξαν και παραπονά από πλευρά της ομάδας του Γιβραστάρ. Να δούμε γιατί ελέγχεται. Λέει να
1: περιμένουμε. Θέλω να ξαναδώ γιατί υπάρχει εκεί με τον τετραδοφύλακα μια φάση. Να δούμε αν θα.
0: Λέει να περιμένουν πάντως ο κύριος Αγκάνιες, δείχνει εκεί, μιλά με τον αρχηγό της Λίγκον, τον Λόπες, του δείχνει εκεί την περιοχή και φαίνεται να μετρά τον γκολ. Ναι, δείχνει σέντρα. Δείχνει σέντρα ο διαιτητής, μετρά τον γκολ 1-1.
1: Ευχαριστώ, ας είναι το 1-1. Φίλε 292, έτσι θέμα Κύπρου, επειδή λέει ο φίλος 292 ότι στην Κύπρο θα έχει ακυρωθεί και ήδη οι παίχτες θα είδαν σπίτια τους, εννοείται το παιχνίδι της Σάλτσπουργκ με την Πάφο. Είναι θέμα διοργάνωσης. Η UEFA θέλει να ολοκληρώσει απόψε όλα τα παιχνίδια. Γιατί ανατρέπονται πολλά πράγματα σε αυτές τις διοργανώσεις με την διακοπή ενός παιχνιδιού. Οπότε θέλει να τελειώσει το παιχνίδι απόψε. Γι' αυτό καθυστερούν τόσο πολύ. Λοιπόν, έλα Παντελή μου.
0: Τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Η Ομόνια από δεξιά, Ευάντρο Χανιμπάλα από τον Τζόε και το πλάγιο μου είναι για την Λαϊελίκον με τον Μιούλα να πηγαίνει για την εκτέλεση, αφήνει τελικά στον Καρτόσο. Είμαστε στο 90-5, στο 90-3 ο Παναγιώτης Ανδρέου έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Νικόλας Παναγιώτου επιστρέφει στον Φαπιάνο, το γέμισμα του ψάχνοντας τον Ευάντρο. Κεφαλιά του Ευάντρο πιθυνή για τον νεοφύτου που είχε επιστρέψει αρκετά και δεν κυνηγήσε τη φάση. Χάνει την. τερματοφύλακα της Λίνκον γεμίζει και έχουμε το τελικό σφύριγμα εδώ στο Ιδρασπάρ. Η Ομόνια, όπως είπαμε, σε μια κακή βραδιά κατάφερε τελικά να κάνει το 1-1. Πάει στο Γασιβίδες στόχο να πάρει την πρόκριση. Αυτή τη στιγμή είναι στα ίσα τα πάντα. Έχει το πλεονέκτημα η δράση η Ομόνια, που όπως είπαμε δεν ήταν στην καλύτερη της βραδιά. Απέναντι στη Λίνκον, η οποία πήρε προβάδισμα στο 71 με κεφαλιά του Ράτιεν. Στέλεψαν τα περιθώρια στο 92 σε μια πάση διαρκείας. Αρχικά έσωσε ο Χάνκιν, μετά έκοψαν πάνω στη γραμμή, αλλά ο Παναγιώτης Ανδρέου είχε τη λύση για την Ομόνια. Από κοντινή απόσταση βρήκε δίκτυα και οι πράσινοι τουλάχιστον φεύγουν με αυτό το 1-1 από το Γιβραλτάρ. Και έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση, αφού ο δεύτερος αγώνας είναι στην έδρα τους. Πάντως δεν πρέπει να αποκλείσουμε όλα τα σενάρια, αφού είδαμε ότι και σήμερα δεν είχε και την πιο καλή απόδοση η ομάδα της Λίνκον.
1: Και νομίζω και το αποτέλεσμα που δυσανασχετεί αυτή τη στιγμή τον κόσμο της Ομόνιας, Παντελή. Είναι η εικόνα της Ομόνιας, ναι, που δυσανασχετεί περισσότερο. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Παντελή μου, αν έχουμε πρόβλημα με τις δηλώσεις, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε, γιατί έχουμε και την υποστήριξη εδώ της Ομόνιας TV, οπότε θεωρώ ότι θα βγουν οι δηλώσεις από εκεί. Αν συμβεί οτιδήποτε και έχουμε πρόβλημα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου. Καλή επιστροφή να σου ευχηθούμε και σε ευχαριστώ, Παντελή μου, για την εξαιρετική δουλειά ως πάντα. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, Σαβά. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Παντελή μου. Και η ΚΟΠ θα μπορούσε, αν ήθελε, να ήταν πιο υπομονετική σε αντίστοιχες περιπτώσεις, λέει ο φίλος 292. Συμφωνώ μαζί σου. Παρόλο ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουν κάποια υπομονή οι διαιτητές μας, σε άλλες όχι. Να μην τα ψάξουμε τώρα. Έχω καταγραμμένα κάποια πράγματα, οπότε. Υπήρξαν παιχνίδια που μας πήραν μέχρι αργά, έτσι. Και όχι εξ ανάγκης για τις βροχές. Πάμε στον Μιλτό. Έλα, Μιλτό, τι γίνεται?
2: Λοιπόν, νεότερη ενημέρωση τώρα. Βγαίνουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο 20 λεπτά προθέρμανση, αφού στην ουσία θα ξαναξεκινήσει ο αγώνας. 9 και 4 στην τοπική, δηλαδή 10 και 4 στον.
1: Θα ξεκινά
2: από το
1: 15ο λεπτό. Δώσ' μου το δικαίωμα μέχρι να επαναρχίσει το παιχνίδι να ξοφλήσω με κάποια μηνύματα. 2021 ε, κάτι υπονοεί ο φίλος 033. Πραγματικά τραγική. Χάλια μαύρα. Θέλουμε 5 μεταγραφές. Πότε θα γίνουν? Τραγική, λέει, με κεφαλαία γράμματα. Ο φίλος 292. Ελπίζω να μην καμουφλάρουν τις ελλείψεις και τα κενά. Επιγόντως δύο ακραία μπάκα, ένα αμυντικό, δύο χαφ. Εξτρέμ και επιθετικό είναι 2, 4, 5, 7 παίχτες που θέλει ο φίλος 92. Ξυπνάτε, μου θέλατε και ο Μύρους, λέει. Και ο φίλος 120, σας έστελα και σας έλεγα, Μοτνόρ και Μαγιαμπέλα δεν κάνουν για την Ομόνια. Είχα μια συζήτηση με ο Γιώργο τηλεφωνική, είναι έτσι συναδελφική, πριν από λίγο, και είχαμε πει ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι ο Μοτνόρ και ο Μαγιαμπέλα δεν έχουν καταφέρει να ενσωματωθούν στην ομάδα. Στην Κύπρο θα έχει. Α, το διάβασα αυτό. Α, ο φίλος 682. Σάβα μου, θα πω κάτι ακόμα ποδοσφαιρικό. Ξέρεις ότι δεν είμαι ποσός με την Πάφο, αλλά βλέποντας φέτος τι κάνουν οι ομάδες στην Ευρώπη, κάποιες αποδεχθούν πόσο τεράστιο ήταν αυτό που πέτυχε πέρσι η Πάφο στο Champions League, αλλά και γενικά η συνολική περσινή πορεία των ομάδων μας στην Ευρώπη. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί με αυτό που γράφει, φίλε 682. Τραγική, εντάξει, αρχίσαν τα πειράγματα, ο φίλος 327, καλησπέρα Σάβα, μπορούμε να αφιερώσουμε το σεντόνι του Γιάννη Κάτσιρα, ο φίλος 802 λέει, αρχίζει το άλλο το παιχνίδι, φίλε, λοιπόν, πρέπει να πάμε στο Μίλτο. Έλα, Μίλτο μου.
2: Όπως είπαμε, Σάβα, και τέταρτο, δηλαδή σε 17 λεπτά θα παραχθήσει αγώνας. Είναι οι δύο ομάδες τώρα κάτω στον αγωνιστικό χώρο της Πάφου, δηλαδή τους άστρο αγώνα δεν έχουν βγει, κάνουν την προθέρμασή τους. Τώρα πρέπει να βγει ο αγώνας να τέγιωνε, δηλαδή θα πάμε κανένα τετράωρο συνολικά. Εάν ο προθυναμικά η προσία έχει σταματηθεί, έχει κοπάσει ο ρυθμός και η ένταση. Αλλά όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, ο Νεϊκής από ό,τι φαίνεται προσπαθεί να κάνει το παν για να ολοκληρωθεί απέναντι στον αγώνα. Αντιλαμβάνεστε, είναι αρκετά τα οποία να πάνε πιο πίσω εφόσον πάνε οποιαδήποτε διακοπή. Άρα εξάζουν σε όλα τα περιθώρια που μπορούσε για να
1: παρακολουθήσουν. Σε ευχαριστώ, Μίλτο μου. Θα πάμε στο τρίτο ημίχρονο του άλλου παιχνιδιού, αγαπημένε μου Μάκε. Πάμε.
3: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
1: Και πάμε πίσω στο Γιβραλτάρ. Πρώτες δηλώσεις μέσω της, των συναδέλφων της Ομόνιας TV.
4: Test result for us today. We try in the first half. The second half not the very the best performance for our team. How was the game? Do you think?
5: Well, first of all, I want to say thank you to the fans that they come until here, until Gibraltar. They give us support, much needed. Of course, we fight, but that's like must have. For sure, we need to improve. We dominate the game. I believe we were a better team on the pitch, but we need to dominate more. We need to score some goals. We need to show what we are capable of, because we are I believe we are the best team. We have amazing players. We trust each other, and now it's only on us.
4: Which was the main reason for the result today? Was the pitch? Was the performance? Something from all of this? What do you think?
5: No, I mean, I don't want to find excuses, okay? For sure, it's different pitch, it's wind, but those are all, from my point of view, excuses. We are players with big quality. We have players with big quality. Today we missed maybe this 1 millimeter of pass. We miss a little bit today, but I'm sure on GSP it will be other story. We will dominate, and I would like to bring all the fans, because we need them. We need their support, and we are looking forward for the second game, because I can promise that it will be, I cannot say completely different Omonia, but we will dominate.
4: We have the quality, the character, the mentality, I think, the winning mentality to progress.
5: Yeah, I believe we show since the start of the season, since last season, that we have everything. We are just missing little bit the click. It will come, because I trust the guys. We will believe in each other. We are an amazing group. It will come. We just need to be patient, work hard like we are working, believe in each other, and it will come. I can promise that.
4: Thank you very much, Stefan. Thank you. Αυτά λοιπόν από τον Στέφαν Σίμιτς. Θα έρθουν τα θετικά αποτελέσματα. Η ομάδα εμπιστεύεται τους συμπαίκτες τους. Μας λείπουν κάποιες λεπτομέρειες, σήμερα κάποιες λάθος πάσες. Κυριαρχήσαμε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είπε ο Στέφαν Σίμιτς. Δεν τα καταφέραμε, παλέψαμε. Είμαστε πολύ δεμένο γκρουπ. Εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Έχουμε την ποιότητα, έχουμε τον χαρακτήρα. Και εντάξει, δεν υποσχέθηκα θα δούμε εντελώς διαφορετική ομόνια στο αναλυπτικό, αλλά θα είμαστε πολύ, πολύ καλύτεροι. Και πιστεύει και ο ίδιος και οι συμπαίκτες ότι θα καταφέρουν και θα προκριθούμε. Ευχαριστώ τον κόσμο που κάνει το ταξίδι στο Γιβραλτάρ και τους κάλεσε να έρθουν στο γήπεδο, στο Γασιμπί, εκεί που θα είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι σε μια εβδομάδα για να προκριθούμε. Δεν θέλησε να σταθεί σε δικαιολογία στον αγωνιστικό χώρο. Κάποια λάθη που έγιναν και πιστεύει ότι αυτός και οι συμπαίκτες τους θα καταφέρουν και θα περάσουμε στον επόμενο γύρο.
1: Μάλιστα. Αυτές οι πρώτες δηλώσεις από το Γιβραλτάρ. Τελικά η ταχύτητα είχε θέση σε αυτό το γήπεδο, λέει έτσι ο φίλος 992, γιατί είχαμε μια συζήτηση πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Δεν θεωρώ όμως ότι οι διαστάσεις του γηπέδου είναι αυτές που επηρέασαν την ταχύτητα και γενικά την εικόνα της Ομόνιας, φίλε 992. Ίσως πιο, έτσι, πιο έντονο το δεύτερο μέρος του μηνύματός σου. Επίσης λέει ο Μπέρκ έχει ευθύνη για όλο αυτό το έκτρωμα που βλέπουμε φέτος. Και πάμε έτσι καθαρά χιουμοριστικά, το ξεκαθαρίζω, γιατί πρέπει, είπαμε ότι μέσα από τις εκπομπές να φτιάχνουμε και μια διάθεση χιουμοριστική για να απολαμβάνουμε αυτό που βλέπουμε, έστω και τις στιγμές που το θέαμα που παρακολουθήσαμε δεν μας επέτρεψε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είχες πει ο Φίλος 802, καλησπέρα Σάββα, μπορούμε να αφιερώσουμε το σοντόρι του Γιάννη Κότσιρα, προφανώς για πειραχτικό στους φίλους της Ομόνιας. Και ένας φίλος της Ομόνιας λέει, μα ποιος εντώνει. Ποιος εντώνει, εντώνω, πάμε.

0: Είσαι απίστευτα εύστοχος φίλε 292 με την έμπνευση που μας έδωσες. Βράχο βράχο του Γιβραλτάρ το βράχο, τον καημό μου τον Μετρόκε, παραφράσοντας και την τελευταία, κύριε το παράπονό μου πότε μάνα θα σε δω, κύριε το παράπονό μου πότε ομάδα θα σε δω, διότι δεν βλέπετε αυτή η ομάδα για την ώρα, έτσι. Χιουμορίστικο είναι να θεωρείται τον Μπέρκ προπονητή επίπεδου, όλος άλλα πέρσι με χειρότερους παίχτες έκανε ομάδα. Ο Μπέρκ με μέτριους ως καλούς παίχτες παρουσιάζει έκτρωμα. Αχ, λέει ο φίλος 992. Επαρατήθηκε ο Μπέρκ και ακόμα έσχος, γιατί φέτος θα τελειώσουμε πέπτυχη έκτη θέση. Ούτε πριν τον ήθελα, ούτε τώρα. Ο μόνος που δεν χειροκρότησα στη Φιέστα, λέει ο φίλος 753. Μπέρκ out, λέει ο φίλος 753. Ο φίλος 079, καλησπέρα σας φίλε Σάβα. Ο λόγος που θέλει η UEFA να τελειώσει όψη το παιχνίδι είναι γιατί από αύριο ξεκινούν οι ετοιμασίες για το παιχνίδι του Σαββάτου, που είναι το Super Cup μεταξύ της Παρί και της Άστον Βίλα στην Αυστρία. Είναι σημαντικός λόγος αυτός που αναφέρεις φίλε 079 και σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να πάμε στις διαφημίσεις μας. Πάμε.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Βρήκα το τραπέζι, γαμπρέ.
3: Όχι, μητέρα. Συνεχώς κρατημένο.
2: Τέλεια. Ζεσταίνω τα γεμιστά.
4: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
5: Wizz Book Online. Ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz. Live better.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή πρώτη φορά βλέπω.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαιάκια. Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται. Έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus.
13: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
14: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
15: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
16: Χαλαρώνεις στην παραλία?
17: Στο μπαλκόνι?
16: Στο αεροπλάνο?
17: Τι λείπει?
16: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
17: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
16: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
17: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
18: Λευτερίδα Τσίρκολη, πρώτη φορά βλέπω.
7: Γιατί το λες αυτό?
18: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
18: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
19: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
21: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
22: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
23: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
24: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, όσα ακούν οι ξεναγοί, τα ωραία, τα δύσκολα και τα απρόοπτα της δουλειάς τους. Οι άγνωστες πτυχές από τον μύθο του Βαγγέλη Παπαθανασίου, γιατί ο Σπάιντερμαν παραμένει ο πιο αγαπημένος υπερήρωας και ένα πλούσιο αφιέρωμα για την υγεία και τη μακροζωία. Περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
25: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kukendain και η Alumil.
0: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάποιος δημοσιογράφος να ρωτήσει τον Σίμο Ταραπουλούζη για τις δηλώσεις που έκανε μετά το πρωτάθλημα. Και εμάς είναι όνειρό μας το Champions League και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ενισχύσουμε την ομάδα, λέει ο φίλος. Μας θυμίζει τη δήλωση του Σίμου. Μόλις φύγαμε από το CAF, έχει κάποιο διανυχτερεύον οφθαλμίατρο, ο Ανδρέας της Ομόνιας, ο φίλος 705. Το ότι οι Ομονιάδες με ένα δισεκατό γνώση ποδοσφαίρου τάσσονται εναντίον του Μπέρκ, απλά έλεος. Αν καταφέρουν για τους συγκεκριμένους οπαδούς, μιλώ να διώξουμε τον Μπέρκ, ό,τι πάθουμε χαράλι μας. Εν τω μεταξύ, είδαμε και τους άλλους που ήρθαν. Τι έκαναν, λέει ο φίλος 318. Και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μπέρκ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μπέρκ.
26: It was a tough game on a difficult pitch. With the difficult winds, but for us to come back and to score the goal in the end, for sure makes it better. We could have taken the lead in the first half with some good opportunities that we maybe could have taken, and if we score early here, the game is different. So we have to fight and we have to compete and we have to stay in the game. For periods in the second half, when they had the wind, and were able to make a comeback, we still need to improve in our final third play. There is no doubt about that. But in the first half, I thought we had good control of the game. I thought we played them deep and we were setting up in good position. But then we just need to manage and to find and to have a better rhythm and timing and coordination in the final third, because we were not dangerous enough from the possession we had. And I know it's difficult when the ball is bouncing a little bit different, when the ball is sticking a little bit different to the grass. But okay, we are halfway through, and for sure we look forward to play at home in normal grass and looking to do everything we can to go through from this time.
2: Ήταν ένα σκληρό, δύσκολο παιχνίδι για μας, σε ένα δύσκολο γήπεδο και με τον άνεμο να έχει τις ειδικές του ιδιαιτερότητες. Τότε πετύχαμε τον γκολ στο τελευταίο λεπτά, σίγουρα έκανε τα πράγματα καλύτερα για μας. Μπορούσαμε να είχαμε πάρει το προβάδισμα καθώς φτιάξαμε ευκαιρίες και το παιχνίδι θα ήταν διαφορετικό εάν καταφέρναμε εμείς να πάρουμε το προβάδισμα. Στο δεύτερο ημίχρονο, όπου εκεί ο άνεμος ήταν υπέρ τους, εμείς παλέψαμε, ήμασταν ανταγωνιστικοί και προσπαθήσαμε να μείνουμε μέσα στο παιχνίδι. Κάναμε την αντεπίθεση μας στο τέλος. Σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρειαζόμαστε βελτίωση στο επιθετικό τρίτο. Όμως στο πρώτο ημίχρονο έχω την εντύπωση ότι καταφέραμε να ελέγξουμε το ρυθμό του αγώνα. Πήσαμε ψηλά, είχαμε καλές τοποθετήσεις και θα πρέπει να βρούμε λίγο τον ρυθμό μας, τον συντονισμό, το timing στο επιθετικό τρίτο. Διότι δεν ήμασταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι σε αυτό το χρονικό διάστημα, παρά το ότι είχαμε ευκαιρίες και πιέσαμε ψηλά. Σίγουρα ήταν δύσκολο, καταλαβαίνω ότι ήταν δύσκολο σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο να κάνεις το παιχνίδι που θέλεις επιθετικά. Τώρα είμαστε στα μισά του δρόμου και ανυπομονούμε για τον αγώνα στην έδρα μας, σε ένα κανονικό γρασίδι, για να κάνουμε τα πάντα να πάρουμε την πρόκληση.
3: So which were the main factors that played a role in the game? So we didn't be so good with our attacking play, as we said.
26: I think it's just we need some more practice. We have some new offensive players, and the timing and the understanding and for the different phases needs to work a little bit more. And sometimes it's a little bit the margins. Mayim Bella had a great chance with from Jaden running through. He was top player. We just missed the final shoot. Other times we get in behind them and we cross it and we don't fill up in the box as we would like to, and we don't have the runs as we would like to, and sometimes we don't have the finishing, the precision in the finishing as we would like to. Okay, I know this is a different pitch and environment with the wind and the ball bounces differently, but okay, we can do better than this, there is no doubt. And we also know that we had some players out. For Andreas to play right back in this position is, I thought he did really well. I thought he helped the team a lot in our possession and our build-up. And we were able to set up the offensive players in many good positions. And he had to fight and to work hard. I thought Stefan and Nicolas were strong and defended really good, and it was not easy. When you play one against one, two against two all the time, against strikers who are running and fighting and kicking. So for sure, on a different pitch, we can have a little bit better tempo. We can have a little bit better precision in our play, so we can play through their pressure a little bit better. Now, we struggle a little bit with the touch and the timing for the Tanko helped when he came on. There's no doubt that he has the quality to link and to play others through. He helped with made a good free kick as well, and we were strong in the box for the header, for the second ball, two times. To be first to the ball, that is important. But with us playing with the two wide wingers today, and playing with Evandro as a number 10. It was better for Tanko to come on from the bench. He's not been 100% yet because of some small issues in this preparation. He's not trained as much with the team. He's not done the same as everybody else, and he's not 100%. But we always felt that him coming on off from the bench can make a difference. And even though he didn't score, he helped us in a difficult moment when we struggled to play through their pressure, and we were a little bit better after that, because the start of the second half we were not good. It's a little bit too much, but sorry.
2: Σίγουρα χρειαζόμαστε λίγη περισσότερη ακόμη προπόνηση μαζί. Έχουμε νέους επιθετικούς παίκτες στην ομάδα, οπότε ψάχνουμε ακόμη το σωστό timing, την κατανόηση στο παιχνίδι, σε διάφορες φάσεις του παιχνιδιού. Οπότε χρειαζόμαστε περισσότερη δουλειά μαζί για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε όσον αφορά το επιθετικό μας κομμάτι. Όμως είχαμε και τις καλές μας στιγμές. Για παράδειγμα, η μεγάλη ευκαιρία με τον Μάγια Μπέλα, όταν ο Τζέιντεν του έδωσε μια εξαιρετική πάσα. Καταφέρναμε σε διάφορες περιπτώσεις να παίξουμε πίσω από την άμυνα τους και να κάνουμε γύρισμα στην περιοχή. Όμως ίσως δεν είχαμε τις καλές τοποθετήσεις, το κατάλληλο timing για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα δελειώματα. Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν δύσκολο σε αυτό το γήπεδο και με αυτό τον αέρα. Όμως σίγουρα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα. Είχαμε αρκετούς παίχτες έξω, όμως έχω την εντύπωση ο Ανδρέας ο Χρήστος έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι ως δεξί μπακ και βοήθησε στην κατοχή της μπάλας και στο build-up. Και επίσης βρήκαμε σε πολλές περιπτώσεις τους επιθετικούς μας σε καλές θέσεις. Όσον αφορά τον Στέφαν Σίμιτς και τον Νικόλα τον Παναγιώτη, ήταν πολύ δυνατοί στην άμυνα και δώσαν πολλές μάχες απέναντι σε αντιπάλους που έπαιζαν πάρα πολύ δυνατά, πίεζαν και ήταν καλοί στο δυνατό παιχνίδι. Σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο τέμπο, όμως το γήπεδο σίγουρα επηρέασε. Επίσης το γεγονός ότι ο Τάνκοβιτς μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι μας βοήθησε πάρα πολύ στις επαφές με την μπάλα και στο πώς κατάφερε να συνδέσει την μεσοεπιθετική γραμμή με την επίθεση. Αναφέρθηκε στη φάση του γκολ όπου διεκδικήσαμε τις κεφαγές και δύο second balls, δύο φορές second balls στην περιοχή του αντιπάλου. Το γεγονός ότι παίξαμε με δύο ακραίους επιθετικούς που έπαιζαν ανοιχτά στο γήπεδο και με τον Ευάντρο Δεκάρη. Παίξαμε έτσι σήμερα το παιχνίδι με δύο ακραίους επιθετικούς που ήταν ανοιχτά στο γήπεδο και τον Ευάντρο στη θέση 10. Οπότε ήταν καλύτερα για τον Τάνκοβιτς από αυτές τις συνθήκες να μπει στο παιχνίδι ως αλλαγή. Είχε, όπως είναι γνωστό, κάποια μικρό προβλήματα στην προετοιμασία που δεν το επέτρεψαν να προπονείται κανονικά. Οπότε δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Όμως όταν μπήκε στο παιχνίδι έκανε την διαφορά και μπήκε σε ένα δύσκολο χρονικό σημείο όπου δυσκολευόμασταν στην πίεση του αντιπάλου. Εντάξει, το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, είπε ο προμονητής, δεν ήταν καλό για εμάς.
0: Μάλιστα. Αυτά από τον κύριο Μπέρκμα. Πόση ανάλυση για ένα παιχνίδι που είναι Θορκέτουν, λέει ο φίλος 739. Σε ένα παιχνίδι που δεν θορκέται, νιώθει την ανάγκη ένας προπονητής να πει περισσότερα για να καλύψει την εικόνα της ομάδας του. Λογικό αυτόν. Και πάμε στο Μίλτο. Μίλτο.
4: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι.
0: Να αρχίσω με το μήνυμα του φίλου 682. Φοβερό πως εστέγνωσε αμέσως στο γήπεδο στην Αυστρία. Όχι αμέσως, αλλά επέρασε κάτι. Λες και δεν έβρεξε ποτέ, λέει. Λες και δεν έβρεξε ποτέ.
4: Ναι, ναι. Έπιασε το ποστό μου ο φίλος ακριβώς. Ήταν το πρώτο σχόλιο που θα έκανα. Μόλις σταμάτησε η βροχή, πραγματικά σε 5 λεπτά έχει γίνει καλύτερη βολιά. Με τρόπο αστέχου. Είναι μπροστά, επειδή την οβέρτεσε, μπαίνει στην περιοχή, θα κλείνει το αβί του ή το σούρ, ευτυχώς την πάει μπάλα πάνω στο βέβαια, στην κλείνει πέρα στην Αυστριακή. Έφυγαν στην κόντρα, με το πέφτες στον κεντρικό επιθετικό, έπεσε. Θα κλείνει ο Νταβί του Λουίς, πήρε πόδια εκεί, πήρε παντρελαστικά στην παιχτών του. Έκανε το σούτ στη συνέχεια ο Διακλητέ, με το πιο επικίνδυνο τους παιχτούς ο Δεσάχρονος. Φωνάζουν για χέρι, τίποτα δεν υπάρχει. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, συμπληρώσαμε 26 λεπτά.
0: Ήταν μπροστά στη φάση ο διαιτητής. Στην πλάτη του Νταβίτ Λουίς που χτυπά η μπάλα.
4: Ήταν
0: έντονος όταν έδειχνε στους παίκτες της Σάλτσμπουργκ ότι δεν υπάρχει τίποτα. Η διακοπή ευνόησε την Πάφο, θεωρείς Μίρτο μου, όπως εκτιμά ο φίλος του
4: 739. Στην ουσία Σάβα επανήλθε το παιχνίδι. Στα πρώτα 15 λεπτά δεν υπήρχε παιχνίδι. Οι παίκτες δεν μπορούσαν να κάνουν πάσα.
0: Και από τη στιγμή που δεν... κάτω από αυτές τις συνθήκες γινόταν το παιχνίδι, δεν μπορούσε να γίνεται και κριτική του πώς λειτουργούσαν οι δύο μάτς.
4: Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε για τα 15 λεπτά. Απλά κέρδισε 4 κόρνερ η Σάλτσμπουργκ, πέρασαν ανεκμετάλλευτα, ένα σούτ διαχειριστές, ο οποίος ήταν ένας εκτός ευθείας. Αυτό ήταν όλο το 15 λεπτά, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει κριτική. Ο Κίνα, ας πούμε, κράτησε δύο φορές την μπάλα, προσπάθησε ο άνθρωπος να τρέξει με την μπάλα και στο δεύτερο κοντρόλ και έφυγε η μπάλα. Τι να μιλάμε τώρα. Απλά αυτό που θέλω να πούμε δείχνει σας που ότι είναι πολύ αθλητική, πολύ εκρηκτική ομάδα. Από την άλλη πλευρά, η δική μας ομάδα Παφιακή έχει να αντιπαραβάλει την εμπειρία της και την ποιότητα που έχεις στο ρόστερ της. Και να δούμε, είναι αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι. Χρειάζεται λίγο αρκετή προσοχή για αυτά. Και όπως και τώρα είναι με τον Μέρτεσεν, ανοίγει στο Σμιθ. Ο Νικόλας Ιωάννη πρέπει να κλείσει σωστά. Πολύ καλά βάζει το κορμί του, βάζει και το πόδι του. Θα πούμε την πλάι απλά και out για τους αυτούς. Κλείσουμε. Άλλο να πούμε αυτή φορά ότι το παιχνίδι είναι προσφορά της Mega Met Plus. Μπαίνει Κουκεντάιν και Αλμίλ και τους οποίους ευχαριστούμε.
0: Και με τους οποίους θα κάνουμε ένα όμορφο ευρωπαϊκό ταξίδι, ελπίζουμε. Μίρτο, δώσουμε ακόμη 40 δευτερόλεπτα να τους στείλουν πίσω με καράβι, κύριε Σάβα μου. Οκ, κακός ο προγραμματισμός, αλλά και οι παίκτες μας ήταν απαράδεκτοι απόψε. Λέει ο φίλος 3.40, ενώ ο φίλος 0.53 έχει μια άλλη εκτίμηση. Το γήπεδο αυτό δεν είναι εύκολο και καλά είναι να δούμε τα στατιστικά της Λίνκολ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσε πάνω στο βράχο. Ενήγησε πιο δυνατούς αντιπάλους από την Ομόνια. Δεν είναι εύκολη έδρα και κακώς το εδίσεται ψηλό μαντήλι ότι είναι εύκολη η έδρα. Εμείς δεν μιλήσαμε για έδρα, αλλά μιλήσαμε για την εικόνα της Ομόνιας μόνο. Εμένα δεν με ικανοποίησε, δεν ξέρω αν σε ικανοποίησε. Εσένα προσωπικά, επειδή εστάθηκα απέναντι σε πολλούς φίλους της Ομόνιας σε άλλους καιρούς, απόψε στέκομαι με εκείνους που δεν έμειναν ικανοποιημένοι με την εικόνα της ομάδας τους όπως την έδωσε στο απόψινο παιχνίδι. Εγώ βλέπω μια ομάδα που παλεύει, έστω και αν τα δεδομένα είναι εναντίον της και βγάζει και αντίδραση. Τα καλύτερα έρχονται και μακάρι να έρθουν, φίλε 053. Μακάρι, είμαστε οι πρώτοι που θα χαρούμε, γιατί θα έχουμε ακόμη πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτά δεν ξέρω αν έχω αφήσει μήνυμα πίσω, επειδή ξέρω ότι οι φίλοι της Ομόνιας είναι συνδεδεμένοι ακόμη μαζί μας, να μην τους κρατάμε. Και επειδή είμαι συνεπής με όλους όσοι στέλνουν μηνύματα, προσπαθώ να είμαι εντάξει απέναντι στον κάθε ένα από εσάς. Λοιπόν, πάμε στον Μίρτο ξανά.
4: Μπήκαμε στο 30 λεπτό της διάντησης. Όπως έχουμε πει, το 15 είχαμε διακοπή, άλλα 15 λεπτά παιχνίδι. Τώρα βρισκόμαστε στο 30 της αναμέτρησης, με τον Νταβίτ να απομακρύνει ο Μπολτάρ. Θα διώξει σε ένα σημείο που ο Λέλε πολύ ωραία με το αφράκι θα βρει τον Ντράγκοβιτς. Πάει αυτός τον Λέλε, ο Βραζιλιάνος φεύγει, προσπαθεί να στείλει την μπάλα στην έφυγα από πλάγια αριστερά στην κορυφή. Πήγε ο Μπιέλ, ο ακραίος. Πάρα κατέληξε σε πόδια αμυνωμένων της Σάσπουδα. Αλλάζω τώρα την πάρα τώρα από διακριότητα. Γιατί θέλει πολύ προσοχή, 19 χρόνια είναι πολύ επικίνδυνος. Παράλληλη πάσα, δεν προλαβαίνει ο Βέρτες δεν να μπει στην πορεία της Φάης. Άνοιξε πολύ ωραία την πάρα ο Διακριτέ. Έδωσε στον αρχηγό του τον Μπάρι, ο οποίος με μια παράλληλη παγιά προσπάθησε να βρει τον Βέρτες. Κάλυψε σωστά και ο Νταβίτ Λουίς. Όταν ο επιθετικό, μπάλα πέρασε έξω, περνάει ακράλευτη και αυτή η προσπάθεια για τους Αυστριακούς. Κούγκα, στον Πιέλ, τα δύο νέα αποστήματα, τραβάει τώρα ο Διακριτέ και σωστά, πολύ σωστά, ο Διακριτής της αναμέτρησης, ο κύριος Φιλβέρτσακ θα σφυρίξει το φάουλ για την ομάδα της Πάφου. Της Πάφου, υπερλούχος μας ομάδα, αποκλεισμένη. Στο behind the split στον προηγούμενο γύρο, τώρα με την Salzburg. Ο λόγος που αυτό το παιχνίδι θα λαμβάνει χώρα σε αυτόν τον γύρο, στον δύο προκριματικό. Έχω την εντύπωση ότι είναι γιατί υπάρχουν μετράει μόνο δύο ευρωπαϊκά χρόνια. Αν με το καλό συνεχίσει η Πάφος να είναι στην Ευρώπη, τα επόμενα χρόνια δεν θα αντιμετωπίζει σε αυτή τη φάση ομάδες και επένδυσης άσπου, γιατί θα ανεβάσει σε μεγάλο βαθμό το συντελεστή της, εάν παραλάβει τις χρονιές που έκανε τα τελευταία δύο χρόνια. Να σημειώσουμε ότι η Σάσπου, την οποία βρίσκεται στην 40η θέση της Ευρώπης με το ranking με 48.000 βαθμούς, τα τελευταία δύο χρόνια έχει μία συμμετοχή στο Meeting Champions League, όπου κατεβάγει 34η. Είχε μόνο μια νίκη και 7 ήττες και πέρσι στον όμιλο της Europa League 30η. Δύο νίκες και 6 ήττες. Για να κρυφτούμε ότι έχει πετύχει Πάφος τα τελευταία δύο χρόνια με τη συμμετοχή στους 16 του Conference, αλλά και την παρολίγο πρόκληση από την League Phase του Champions League, που έχασε πραγματικά στο τελευταίο λεπτό την συμμετοχή της ενδιάμεση φάση. Είναι για αυτό το παιχνίδι μας. Με τον αμυντικό της Salzburg να παίζει πλάγια, τον Βωμά, Γκέρτενσεν, καλή κίνηση. Πάει να πει στην περίπτωση ότι αν δεν πέφτει κάτω, φωνάζει μια Αυστριακή για πέραση ή τίποτα, γιατί ήταν κοντά στην φάση. Πάει να απομακρυνθεί η μπάλα από παίκτες της παθιακής ομάδας, ξανακερδίζουν με τον Μπάρι, η Αυστριακή, διακητέ, κάθετα με τον Γκέρτενσεν. Βρίσκουν αρκετά αυτό το μοντέλο, κατεβαίνει ο Γκέρτενσεν έξω από την περιοχή, έτσι κάθετα με τον διακητέ και ανάλογα ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής της Σάσπουρ της φάσης την μπάλα ή δεξιά-αριστερά. Πραγματικά ένας αρκετά ταχύς τέχνης και πολύ εκρηκτικός ο Διακητέ, Γκαουσού Διακητέ από το Μάλι, 20 χρονών. Με 2 19χρονους, 3 20χρονους, 2 23χρονους, 1 25 χρονών και μόλις 2 πάνω από 25, τον Σμιτ στα 28 και τον Μπάρι στα 26 του χρόνια. Μια ομάδα της οποίας η πολιτική είναι αυτή να πουλάει παίκτες. Αυτό το καλοκαίρι μέχρι στιγμής 6 πωλήσεις, 80 εκατομμύρια έχουν εισδρέψει στα ταμεία της αυστριακής ομάδας. Ο Σμιτ τώρα, παράλληλη μπάλα, ο Σούνις επέστρεψε, βοηθάει στην αντίθετη κίνηση της ομάδας του, ίσως τον Ντάβιτ Μουίς, απομακρύνει σε ένα σημείο που δεν υπάρχει κανείς, μόνο ο κεντρικός αμυντικός των Αυστριακών, ο Νταμπράνσκι. Να δώσει αυτό στον Σμιτ. Όλοι Πάφος στο τελευταίο μισό με τον Λέλε να βρίσκεται στην κορυφή και στο ημικύκλιο που οδηγεί προς την περιοχή του Μαγέσκη. Κλείο Νικόλας Ιωάννου, Διακητέ, αλλάζουν ωραία με τον Ρεντζίτ και τον Μπαϊντού. Στον Βέρτσινγκ, τον αρχηγό Βέρτσινγκ. Τον κλείνει ο Νταβίτ Λουίς, Κούντα Κλέβη. Μια καλή αντεπίθεση να βγει τώρα. Κίνα κρατάει μπάλα. Θα ψάξει τον Λελέ ανάμεσα σε 4 προσπαθές, είναι αρκετά δύσκολο να κάνει κάτι ο Βραζιλιάνος. Θα ανεβάζει τον Νταμπράσκι στον Μπάρι. Στη μεσαία γραμμή. Αυτός ο Ρέντζιτ αλλάζει με 2. Μπάρι αλλάζει μέχρι την αγώνια εκεί που είναι ο Μπαϊντού. Άλλος ένας 20χρονος. Πάει να κλείσει τον Ροκίνα. Περνάει τον Κίνα εύκολα. Περνάει και τον Μπρίτο. Μπαίνει στην περιοχή. Πολύ σωστά όμως με το σώμα τον Μπούερ. Επιμένει ο Μπαϊντού. Κλέβει μπάλα. Ο Κούγκα την επέστρεψε στο σημείο του πέναλτι. Έδιωξε σε ένα σημείο όμως που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Χρειάζεται ο Λέλε να κρατήσει λίγο μπάλα. Λέω, η Πάφος έχει ένα θέμα, περιπλέει αμυντική ζώνη, στέλνει την μπάλα εκεί που είναι ο Λέλε. Άχαρος ο ρόλος του σήμερα του επιθετικού της Πάφου, μεταξύ σε 3-4 πολύ ψηλά γωνιά, ωστόσο θα χρειαστεί να κρατήσει μπάλα για να την πάση δεξιά αριστερά. Να κάνει αυτό που έκανε τα προηγούμενα χρόνια στην Πάφο, μάλιστα το βαθμό τελευταίο, να δέσει τα προηγούμενα ο Σάιρο. Αυτό πρέπει να κάνει. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι στα χαρακτηριστικά στοιχεία που έχει ο Λέλε αυτόν. Να δούμε. Και πάλι κατοχή πάνω για τους Αυστριακούς που πρέπει να έχουν πλησιάσει το 75-80% όσον αφορά την κατοχή μπάλας. Με αυτά και με αυτό όμως το 1-1 παραμένει. Φτάσαμε στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Όσο το σκόπιμο σε αυτά τα επίπεδα μας ικανοποιεί συνεχώς όρθιος και οδηγίες ο κύριος Σαπίντο. Ο Νταβίτ Λουίς, αχρίαστο φάουλ, θα δεχτεί και την κάρτα, αναχρίαστο φάουλ από τον Πλαστικάνο, τον πέρασε ο Ρέτσις, ωστόσο ήταν κοντά ο Νικόλας Ιωάννου, ανέκοψε τον... Ο Νικόλας Ιωάννου ανέκοψε τον επιθετικό, τον μεσοπιθετικό της Σάσπουργκ, ωστόσο αυτός το χέρι τον Νταβίτ Λουίς, τον ανέτρεψε και έχουμε την κίτρινη κάρτα για τον Βραζιλιάνο, πρώτη στον αγώνα στο 36ο λεπτό. Δεν κινδυνεύει κανένας ποδοσφαιριστής, δεν είναι κατάσταση στο ιστορείο, μια κάστρα έχει βρει, τον Κούντα ο Μπορτάρο, τον Νίκο Ιωάννου και τώρα και ο Νταβίτ Ρουίνι, άρα με δύο κάρτες δεν είναι κανένας κατάσταση.

Καλή κίνηση ο Νικόλας Ιωάννου. Καλή κίνηση Νικόλα, καλή και σύντρα του Νταβίτ Λουίς. Αν προλάβει βγαίνουν οι παγιά. Ωραία σύντρα του Νικόλα Ιωάννου. Καθαρίζει όμως την περιοχή πρώτου λελέ με τον Σαμπράνσκι και Αυστριακή. Πρώτη κεφαλή από τον Νταβίτ Λουίς στο χωρίς μεσιά γραμμής. Ο Κίνα, ο Ντράκο με βάζει σωστά το σώμα του. Έφυγα λοιπόν στο Ρεσίσκι και έχουμε φάουλ για τους Αυστριακούς. 38 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Red Bull Arena. Το 0-0 παραμένει. Παιχνίδι στα πλαίσια της. Το πρώτο παιχνίδι στα πλαίσια του τρίτου προκριματικού γύρου

0: Προφανώς κάποιο πρόβλημα έχουμε με την γραμμή. Περιμένουμε, θα επανασυνδεθούμε με τον Μίλτο. Είναι η Πάφος στην επίθεση. Η μπαλιά που βγαίνει όμως μακρινή, εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα επαναρχίσει το παιχνίδι με κατοχή μπάλας από την Σάλτσμπουργκ. Θα δανειστούμε για λίγο την φωνή των συναδέλφων. Είναι ο Μίλτος, επανήλθε. Τον πήραμε. Λοιπόν, πάμε με τους συναδέλφους της Cita Vision για λίγο για να καλύψουμε αυτό το κενό.
1: 4 σοπαλίες και 7 ήττες μέχρι στιγμής. Θα πάει πολύ καλύτερα στην Κύπρο. Με αποκορύφωμα την περσίνη παρουσία της στο Champions League στη League Face, όπου διεκδίκησε μέχρι την τελευταία αγωνιστική και είσοδο στα νοκάουτ, χωρίς να τα καταφέρει, παίρνοντας ωστόσο εμπειρίες που την βοηθούν, είμαι βέβαιος, και στη φετινή πορεία. Άλλωστε αυτό απέδειξε και η τελευταία ανατροπή σε βάρος της Hajduk Split, με το εντυπωσιακό 4-0 στο στάδιο Αλφαμέγα.
0: Ευχαριστούμε, Παύλο, πήραμε την χωρίς την αδειά σου τη φωνή σου για λίγο, να σε καλά. Πάμε στο Μίλτο τον Χριστοδούλου. Έλα Μίλτο, κόπηκε η γραμμή μας. Χάθηκες.
2: Ναι, έπεσε πάλι η γραμμή. Λοιπόν, εδώ στο Σάλτσμπουργκ μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Μια μικρή διακοπή, γιατί υπάρχει ποδοσφαιριστής της Πάφου, ο Κίνα, από ό,τι διακρίνει αυτός που είναι κάτω στο έδαφος, σε ένα φάουλ που έγινε στην μεσαία γραμμή. Μπαίνει μέσα και το ιατρικό επιτελείο. Μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι η Πάφος κρατάει καλά. Σίγουρα, ξέρει ποιο ομάδα έχει απέναντί της, μια ταχύτατη ομάδα, εκρηκτικότατη. Ωστόσο, όσο περνούσε από το χέρι της, κατάφερε να αναχαιτήσει τις προσπάθειες των Αυστριακών. Τώρα σηκώνεται σιγά σιγά από Κίνα, θα πάει εκτός αγωνιστικού χώρου, που ειδικά να απαντήσει και λίγο καλύτερα το μόνο του, για να δει κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει. Πέραμε λοιπόν, είναι σε καλό βαθμό η ομάδα μας. Χρειάζεται λίγο περισσότερο κατοχή μπάλας, χρειάζεται λίγο ο Λελέ να μπει περισσότερο στο παιχνίδι, να κρατήσει μπάλα, να αποσυφορήσει και λίγο την πίεση που δέχεται η ομάδα της Πάφου, και σε τέτοιες περιπτώσεις ο χρόνος είναι σύμμαχος με το outsider. Και κατά ψέματα σε αυτό το ζευγάρι το outsider είναι η ομάδα της Πάφου. Όσο περνάει ο χρόνος θα δημιουργεί και περισσότερο άγχος, περισσότερη πίεση για τους Αυστριακούς. Επαναρχίζει το παιχνίδι. Ο Κίνα δεν έχει μπει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο, με 10 προσωπικά Πάφος, χρειάζεται να προσεγγίσει τώρα. Πρέπει να παίξουν και αν το συμπέκτη τους που είναι εκτός, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να συνεχίσει. Με 10 προς το παρόν η Πάφος από Κίνα είναι εκτός. Κρατούν πάνω Αυστριακοί με τον Παϊντού. Κάνει κίνηση στη δεξιά, συγκλίνει στον Διακητέ. Ανοίγει αυτό το παιχνίδι στον Σμιτ και πάλι Διακητέ. Υπό την πίεση του Κούγκα. Κούγκα κάνει κίνηση, πάει να περάσει ο αρχηγός της ομάδας, ο Βεράντσικ. Θα απομακρύνουν όμως με τον Σούνιτς ή τους Πάφου σε πλάγιο out. Δυστυχώς, από ό,τι δείχνει τα πράγματα, ο Κίνα δεν μπορεί να συνεχίσει και θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή για την Πάφο. Άλλη μια ατυχία σύν τις πολλές. Να πούμε ότι στους νομεθύνει δεν έχουν ταξιδέψει στην Αυστρία. Ο Κορέα που έμεινε εκτός από τα δύο παιχνίδια. Δεν έχουν έρθει ούτε ο Άντερσον. Κάνουμε τώρα σέντρα προς την περιοχή. Ο τελευταίας του Βιόπιελ που είναι η μπάλα καταλήξει στο Σμιτ. Θα την διώξει.

0: πέντε κόρνερ. Όπως είπαμε, ο Άντερσον ούτε ο Μαέχου έρθει, τώρα τραυματίζεται η Δοκίνα, φεύγει εκτός ο Σέμα στη θέση του. Για να δούμε και πώς θα διαμορφωθεί και το σχήμα. Λογικά θα πάει στο, στη θέση του Κίνα στο 10, ας πούμε, στο μεσαία γραμμή, θα πάει ο Ντράγκομιρ και θα περάσει ο Σέμα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Κάπως έτσι θα διαμορφωθεί. Εκτελείται το κόρνερ. Άρα γυριστήκε φαγιά προς τα πίσω, αφήνει πολύ έξυπνο ο Σούνιτς να περάσει μπάλα εκτός. Αυτό γίνεται, αλλάζουν πτέρυγες Σέμα και Μπιέλ. Ο Σέμα δεν μπορεί να παίξει δεξιά, είναι αριστεροπόδαρος, μόνο αριστερά μπορεί να παίξει. Εκεί πάει στο αριστερά κόντρα της επίθεσης, ο Μπιέλ δεξιά, ο Λελέ παραμένει στην κορυφή και ο Ντράκομιρ πάει στην τριάδα του κέντρου, λίγο πιο μπροστά από Σούνιτς και Κούγκα, που είναι οι δύο αναστατικοί μέσοι. Μια σέντρα τώρα προς τον νέο Ιζεφόντα Σέμα. Βγαίνει ο αμυντικός του Ζαμπράσκι και θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο out. Πλάγιο για την Σπάφου από δεξιά, όπως επιτίθεται, με τον Νικόλα Ιωάννου να είναι ο εκτελεστής, ο μοναδικός και ποιος, ο οποίος είναι στην βασική ενδεκάδα για την ομάδα της Σπάφου. Ο Λασιωάννου στον Ντράγκομιρ. Ντράγκομιρ απελευθερώνεται. Ωραία η παγιά του Ντράγκομιρ. Ο Πιέλωμο κάνει την κεφαγιά με διπλή προσπάθεια. Ο Σταβιευτική θα μαζέψει την μπάλα. Πολύ καλή σέντρα από τον Ντράγκομιρ, ο οποίος απελευθερώθηκε. Δίγησε την παγιά του, έβγαλε στον βραχίσομο Πιέλ, έπιασε αυτό στην κεφαγιά με διπλή προσπάθεια. Ο Σταβιευτική θα μαζέψει την μπάλα. Άλλο 1,5 λεπτό χρειάζεται για να κρατήσει η ομάδα της Σπάφου να πάει με το πολύ καλό 0-0 στα αποδητήρια. Οι Αυστριακοί επικοινωνία από δεξιά ανεβαίνουν. Παίρνει την ο Ρέτζιτς στον Τιακητέ. Ανοίγει αυτός προς τον Σμιτ. Ο Σμιτ παράλληλη παγιά, πέφτει όμως ο Μαγέσκι και θα μαζέψει την μπάλα σε άλλο ένα σημείο του αγώνα. Δείχνει σταθερότητα και συνέπεια ο Πολωνός τερματοφύλακας της Πάφου. 45 λεπτό έκανα μετρήσεις. Το 0-0 στο Red Bull Arena παραμένει. Δυνατότητα βόλε του Μαγέσκι θα προλάβει ο Λελέ. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο out για την Κυπριακή ομάδα με τον Βεράτσνικ, τον αρχηγό. Βεράτσνικ, αυστριακός στην καταγωγή, στα 23 του χρόνια. Πορτάρ βγαίνει και offside υποδεικνύεται ο Λέλε. Λέλε πρέπει να κρατήσει όσο πιο πολύ μπορεί στο αγωνιστικό χώρο, γιατί δεν, έχει, δεν υπάρχει άλλος καθαρό έμος επιθετικός. Ο Άντερσον δεν είναι καν σήμερα στην Αυστρία. Οι άλλους αυστριακούς τώρα κίνηση του Παϊτού ευτυχώς επιβόλαια. Χανουμπάλα, ο Μπιέλ κλέβει, θα τροφοδοτήσει τον Σούνιτς. Ένα θα είναι το λεπτό των καθυστερήσεων, το οποίο ξεκινά να μετράει από τώρα, με τους Αυστριακούς να έχουν κερδίσει ένα πλάγιο, με την Παχαγιώμα να κερδίσει ένα πλάγιο out από αριστερά. Πίσω η μπάλα στον Πρίτο, ακόμα πιο πίσω στον Μαγέσκι. Πάει ευκαιρία η μπάλα, προφανώς για να ροκανίσει τον χρόνο. Κάνει και ένα νόημα ο Νταβίτ Λουίς, θα πάει σε βαθύ γέμισμα. Αυτό επιχειρεί ο Σέμα από αριστερά, δεν θα πιάσουν κεφαγιά, κερδίζουν οι Αυστριακοί, πεζούν κάθετα με τον Βέστεσεν, κάτι που το συνεχίζουν. Ευτυχώς σε τέτοιο φτάει η βοηθία των Δανών, φωνάζουν οι Αυστριακοί, μικρή σημασία έχει, πέρασαν τα 50 δευτερόλεπτα από το 1 λεπτό, το καθυστερήσω, λογικά με την εκτέλεση του φάουλ από τον Νταβίτ Λουίς, θα έχουμε και τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο που ξεκίνησε η ώρα 7 και τελειώνει 9:45. Όπως είπαμε, 15 λεπτά παίχτηκαν στην αρχή. Είχαμε την 1,5 ώρα, μία ώρα περισσότερο. Είχαμε σαν διακοπή. Επανήλθε το παιχνίδι άλλη μισή ώρα με την στάση να είναι καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο, να έχει κάποιο συμπάρας φυσιολογικό. Πολύ γρήγορη πορεία χρηστική ομάδα. Αυτό που λέγαμε και όλο αυτό το διήμερο, είναι μια ομάδα η οποία έχει ταλέντο, ωστόσο δεν έχει εμπειρία. Σε πολλές περιπτώσεις φάνηκε επικόλαιη, η Πάφος κρατάει καλά, με την εμπειρία της, αν καταφέρει να χτυπήσει και σε κάποια φάση στην κόντρα και διατηρήσει το 0, θα είναι ευθύς έργο να φύγει με όσο γίνεται θετικό αποτέλεσμα από εδώ, από το Αυστρία και πλέον στο ΑΜΕΓΑ, όπως έχουν γονατίσει και άλλοι, μπορεί να γονατίσει και η Σάντζη. Σάβα, θα αντεβούν σε 15 λεπτά και πάλι.
1: Άτε, να σου πω να πάρεις ανάσες, σε πήρες μπόλικες ανάσες, πόψε. Να σε καλά, Μίλτο μου, να σε καλά.
0: Εμπήραμε και ανάσες, ό,τι μπορούσα να κάνουμε.
1: Για να το θυμούμαστε αυτό το βράδυ.
0: Ακριβώς.
1: Για να το θυμούμαστε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Μίλτο μου. Ο ΠΑΟΚ έχασε στην έδρα του από την Άντερλεχτ με 1-0. Ήταν αποτέλεσμα μηχρόνου, έμεινε, δεν κατάφερε να αλλάξει τα δεδομένα ο ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε αυτό.
2: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
1: Καλησπέρα Γιώργο Σαββίδη.
3: Καλησπέρα Σάρα μου, καλησπέρα και στους φίλους ακρότες.
1: Είπαμε να αξιοποιήσουμε το ημίχρονο του αγώνα για να μην σε έχω να περιμένεις μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Ναι.
1: Είναι και, επειδή είναι και εκτός έδρας το παιχνίδι της ΠΑΦΟΥ, δεν υπάρχει ροή φιλάθλων στο αυτοκίνητο μετά το τέλος του παιχνιδιού, οι οποίοι διψούν να μας ακούσουν. Έτσι είπαμε να ολοκληρώσουμε τώρα τη συζήτηση. Ναι.
3: Σωστό.
1: Εξάλλου αύριο πρωί-πρωί, όπου είσαι να ξημερώσει, από τον Γιώργο τον Λογίδη μέχρι το βράδυ ο Χρήστος ο Ζαβός, θα κάνουν τις αναλύσεις όλες για τα παιχνίδια αυτά. Και είναι και απολαυστικές, οπότε θα ακούν τις εκπομπές μας οι φίλοι από αύριο, από τις 7 η ώρα με τον Γιώργο τον Λογίδη. Λοιπόν, έλα Γιώργο, απογοητευτική Ομόνοια.
3: Πάρα πολύ απογοητευτική, για να μην ειλικρινείς.
1: Όσο και να προσπαθήσεις ρε Γιώργο μου να βρεις δικαιολογίες, το γήπεδο, οι διαστάσεις του γήπεδου, ο Χορτοντάβητας, πάλι δεν μπορείς να καλύψεις την εικόνα που έδωσε σήμερα η Ομόνοια.
3: Φυσιολογικό, διότι μπήκαμε Αύγουστο, δεν μπορεί να πεις, υπάρχουν και το τρίτο παιχνίδι επίσημο. Άρα οι παίχτες αρχίζουν να προσαρμόζονται.
1: Όχι, να θυμίσουμε ότι υπήρχε ένα πρώτο παιχνίδι στη Λευκωσία, όπου είπαμε τα καλύτερα, έστω και αν έπαιζε με 10 παίχτες. Επάλεψε το παιχνίδι, είχε έτσι μια εικόνα ομάδας που ξέρει τι κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σήμερα δεν είδαμε τίποτα.
3: Και με σωστή νοοτροπία, όπως το λες.
1: Και ήταν αυτά που είπαμε ακριβώς μετά το πρώτο παιχνίδι της Ομόνοιας.
3: Ναι. Όμως μετά το δεύτερο παιχνίδι με Γκαράτε, να μου πεις τώρα, σαν μου, με 10 παίκτες πάλι το ίδιο έργο είδαμε. Μπορεί να βγάλεις συμπέρασμα. Σήμερα ήταν 11-11. Και με δύο παιχνίδια στα πόδια και με έναν πολύ πιο αδύνατη, μια ομάδα πολύ πιο αδύνατη. Δηλαδή, μπορείς να πεις οτιδήποτε...
1: Δύσκολος αντίπαλος στην έδρα της, όπως δείχνουν και τα στατιστικά της στους ευρωπαϊκούς, τελευταίους ευρωπαϊκούς αγώνες, αλλά πάλι εντάξει, δεν πάβει να είναι μια ομάδα που... και τα προγνωστικά όλα την ήθελα να χάνει από την Ομόνοια.
3: Εάν θα πάμε να το πάρουμε έτσι όσο μπορούμε πιο απαλά, να το δεχτώ. Αλλά Γιβραλτάρ, εν ομάδα του Γιβραλτάρ, δηλαδή όσο και θέλουμε να το πάμε πιο ήπια αυτό που είδαμε, νομίζω ότι πρέπει να είστε και λίγο πιο έτσι ποδοσφαιρικά, σωστή είναι ποια έννοια, ότι είναι το τρίτο παιχνίδι, η Ομόνοια είναι αυτή που ξέραμε πέρσι, μια ομάδα που τελείωσε ένα πρωτάθλημα με μεγάλη τεράστια διαφορά, έκανε ρεκόρ, διαφορά βαθμών. Άρα περιμένεις που είναι την ομάδα να τη δεις στην Ευρώπη και με τις φιλοδοξίες και τις εξαγγελίες για ομίλους του Champions League, όχι να δυσκολεύεται να περάσει στο Conference. Δηλαδή ποδοσφαιρικά ομιλούντες. Εγώ προσωπικά, να πω την άποψή μου, αυτή η Ομόνοια δεν με πειθεί καθόλου. Έπαιξε σήμερα η τριάδα με τρεις παίχτες, δύο, γιατί ο Μαγιαμπέλα ήταν εδώ και 6 μήνες, αλλά θεωρητικά και πρακτικά μπορεί να είναι η τριπλέτα. Εν έκανα φάση σχεδόν. Απέναντι σε μια ομάδα που δεν μπορώ να πω ότι εντός όν καλή που να μην μπορώ να κάνω μια φάση. Και εάν πάω να δω και την νοοτροπία που προσέγγισε το παιχνίδι, εάν πάει στη φάση του Φαμπιάνου που του φεύγει μπάλα και δέχεσαι και γκολ από το κόρνερ που έτυχε να γίνει με το λάθος του Φαμπιάνου, και δεις και τη συνολική εικόνα το πώς αντιδρούσε η Ομόνια, το πόσο νοχελική ήταν, διότι ήταν νοχελική. Δεν βλέπεις έτσι έναν πάθος, μια θέληση. Και αυτά όλα έτσι με κάνουν να προβληματίσουν.
1: Χάλασαν και την ψυχολογία των φίλων της Ομόνιας, όπως λέγει ο φίλος 340 και ο φίλος 104. Δεν υπάρχει δικαιολογία, λέει ο φίλος 104. Μπάση περιπτώσει, ο κύριος Μπέρκ είπε ότι είμαστε στα μισά του δρόμου. Είμαστε στα μισά του δρόμου να του δώσουμε ξανά πίστοση.
3: Μακάρι να είναι έτσι.
1: Και να κάνουμε λάθος εμείς στις εκτιμήσεις μας.
3: Μακάρι να είναι έτσι, Σαμαμού, να είναι στα μισά του δρόμου και να μπει στο σωστό τον δρόμο, στον ολόκληρο τον δρόμο. Το εύχομαι. Αλλά με αυτό που βλέπω, διότι σχολιάζουμε, Σαμαμού.
1: Αυτό που βλέπουμε. Αυτός είναι ο ρόλος μας.
3: Κάτι που θεωρητικά μπορεί να πιστεύω ότι είναι λάθος.
1: Ούτε είμαστε στους σχεδιασμούς της Ομόνιας για να συζητούμε με βάση εκείνους τους σχεδιασμούς. Εμείς σχολιάζουμε αυτό που βλέπουμε τώρα. Ξεκάθαρα.
3: Όπως πέρσι τέτοιων καιρών σχολιάζαμε θετικά την Ομόνια και ο κόσμος όλος αρνητικά, τώρα λέω την άποψή μου με αυτό που βλέπω. Μάλιστα. Διότι ό,τι βλέπω σχολιάζω. Και αυτό που βλέπω σαν μου, αυτή η Ομόνια δεν βελτιωθεί σημαντικά, διότι με την εικόνα δεν πάει η Ευρώπη, ούτε στο πρωτάθλημα να πάει να έχει καλή χρονιά.
1: Να εμπιστευτούμε τον κύριο Μπέρκ που είπε ότι είναι στα μισά του δρόμου.
3: Σωστό. Να δούμε. Θα δούμε και θα κρίνουμε.
1: Περιμένουμε. Ναι, έλα Γιώργο μου, ολοκλήρωσε.
3: Ναι. Εάν να γίνει αυτό που πιστεύει ο προπονητής, μακάρι του εύχομαι.
1: Που ξέρει και καλύτερα. Που ξέρει και καλύτερα, εν πάση περιπτώσει.
3: Τώρα, όσον αφορά. Να πούμε και για την Πάφο, για το πρώτο ημίχρονο.
1: Έτσι, μια κουβεντούλα για το πρώτο ημίχρονο, το οποίο μας ταλαιπώρησε αυτή. Ναι.
3: Η Πάφος είναι γεγονός, βλέποντας το παιχνίδι, είναι μια ομάδα η οποία ξέρει να προσαρμόζεται ανάλογα με το παιχνίδι μέσα στο γήπεδο. Και ναι, η Σάσπρουγκ είναι φοβερά γρήγορη ομάδα, πάρα πολύ γρήγορη, άρα είναι που θέλει η Πάφος, κλείει χώρους, έχει γρήγορη σκέψη, γρήγορη αντίδραση, γρήγορη τοποθέτηση, βλέπεις ότι είναι τυχαία.
1: Καλά κρατεί.
3: Μάλιστα. Ακριβώς. Αν αντέξει μέχρι το τέλος έτσι, μπορεί να πάρει κάτι που να μην το πιστεύει ούτε η ίδια.
1: Σε ευχαριστώ Γιώργο Σαββίδη.
3: Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Έχουμε όμως, η Λευκωσία σήμερα έζησε και μια άλλη μεγάλη στιγμή. Είναι η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων ενός ιστορικού συλλόγου και αναφέρομαι στον ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, για τα 100 χρόνια παρουσιάστηκε σε μια όμορφη εκδήλωση εκεί στο θεατράκι του παλιού Γασιπή, και το επίσημο έμβλημα των 100 χρόνων ήταν εκεί η αγαπημένη μας συνάδελφος Μαρία Βασιλιάδου, την οποία καλησπερίζουμε, είχε την καλοσύνη να βγει στην εκπομπή έστω αργά. Μαρία μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Σάβα, καλησπέρα και στους ακροάτες του Sport FM
1: 95. Είδα αρκετές φωτογραφίες και όντως ήταν πολύ συγκινητική εκδήλωση, βλέποντας μόνο την εικόνα των παιχτών και των αθλητών που ήταν εκεί.
4: Ναι, συγκινητική, όμορφη εκδήλωση σε πάρα πολύ ωραίο έτσι, κλίμα, σε ένα συμβολικό χώρο στο αμφιθέατρο του παλιού Γασιπή, με τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Και σήμερα να δίνει έτσι μαζικά το παρόν του στη σημερινή εκδήλωση τόσο οι φιλάθλοι της ομάδας, όσο και παράγοντες και παλέμαχοι κιόλας ποδοσφαιριστές. Όπως επίσης και εκπροσώποι της ποδοσφαιρικής ομάδας ήταν παρόν και ο προπονητής, ο Ζήσης Βρίζας επίσης, και ποδοσφαιριστές της ομάδας, Κωνσταντίνος Λαΐφης, ο Πιέρος Σωτηρίους, Σταφυλίδης μεταξύ άλλων, σε μια εκδήλωση που ουσιαστικά προς το τέλος της παρουσιάστηκε, όπως είπε σωστά, και το έβλημα των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ. Παρουσιάστηκε μέσα από ένα πολύ όμορφο βίντεο η πορεία ουσιαστικά του εβλήματος του ΑΠΟΕΛ από το 1926 μέχρι και σήμερα. Μελέχθηκαν πολλά, τόσο για τα τμήματα του σωματείου. Μίλησα συγκεκριμένα στην εκδήλωση εκπροσώπη των 10 τμήματων του σωματείου της ομάδας, από τα 10 τμήματα του σωματείου της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Βέβαια, εντάξει, κρατάμε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές, δεν ξέρω αν είχες την ευκαιρία να δεις, αλλά νομίζω από αυτά που ξεχώρισαν ήταν και η παρουσία του Γιάννου Ιωαννού, του εμβληματικού αρχηγού έτσι, του ΑΠΟΕΛ, που πήρε τον λόγο σε κάποια στιγμή, αποθεώθηκε κιόλας από τον κόσμο, άκουσε το όνομά του και ο ίδιος παρουσιάστηκε αρκετά συγκινημένος. Έδωσε και αυτός, έτσι όπως και οι υπόλοιποι που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, την ευχή αυτή τη χρονιά να βρεθεί η ομάδα εκεί που της αξίζει, να βρει τέλος πάντων το δρόμο της και να πρωταγωνιστήσει και πάλι στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Αρκετός κόσμος, όπως είπα, συνθήματα.
1: Καμιά μεταγραφή ανακοινώθηκε ή δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτό το θέμα?
4: Τα μεταγραφικά και τα υπόλοιπα θέματα για ό,τι αφορά την επικαιρότητα και τα ζητήματα που βρίσκονται στο προσκήνιο για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, όχι, δεν ήταν.
1: Και αυτή η εκδήλωση, Μαρία μου, είναι η πρώτη σειράς εκδηλώσεων, έτσι?
4: Σωστά,
1: που θα κορυφωθούν τον Νοέμβριο.
4: Ναι, και θυμίζω προηγήθηκε πριν από λίγες μέρες η μοτοπορία και όλα των οργανωμένων οπαδών της ομάδας. Σήμερα ήταν η πρώτη επίσημη
1: εκδήλωση από πλευράς του σωματείου. Η πορεία των οπαδών ήταν η αυθόρμητη εκδήλωση της αγάπης και του σεβασμού του κόσμου του ΑΠΟΕΛ.
4: Ναι. Από πλευράς τόσο του σωματείου όσο και της διοίκησης μίλησε και ο Κυριάκος Ζιβανάρης, ο πρόεδρος του σωματείου του ΑΠΟΕΛ, και ο Χάρης Φωτίου επίσης. Ο Νίκος Παντζαράς από πλευράς των παλεμάχων ήταν αυτός που πήρε τον λόγο για ό,τι αφορά την εκπροσώπηση του ποδοσφαιρικού τμήματος από τα σωματεία του ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, νομίζω αν έχουμε μεταφέρει τα όσα είπαν και ο Γιάννης Ιωάννου και ο Νίκος Παντζαράς και μέσω της σελίδας μας του 24 Sport.
1: Οπότε να στραφούν
4: και εκεί. Είναι πολύ
1: όμορφο
4: και για τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, ναι, να τα ακούσουν.
1: Μαρία μου, χίλια ευχαριστώ. Έτσι άλλαξες μας και τη διάθεση που σε ακούσαμε.
4: Να σε καλά. Νομίζω ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση για τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Βέβαια θα ακολουθήσουν κι άλλα και από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας είναι και φαίνεται ότι ετοιμάζουν αρκετές εκπλήξεις οι άνθρωποι του ΑΠΟΕΛ για τα 100 χρόνια.
1: Μα είναι 100 χρόνια ΑΠΟΕΛ. Έτσι.
4: Σωστά.
1: Να σε καλά, Μαρία μου.
4: Καλό βράδυ, ευχόμαστε.
1: Καλό βράδυ. Ακόμα και έτσι να είναι το πολύ του Champions League επέτασε. Δίνουμε συνέχεια στα μηνύματα των φίλων της Ομόνιας και σε σχέση με τη συζήτηση που κάναμε με τον Γιώργο Σαββίδη. Ας πούμε την πραγματικότητα: ένα στόπερ, ένα δεξιό μπακ, ένα αριστερό μπακ, ένα box to box, ένα επιθετικό φόρ, τα υπόλοιπα για κατανάλωση, λέει ο φίλος 956. Απάρουμε κι εμείς μια ανάσα, πραγματικά, γιατί όπου να είναι αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο.

Φίλε Μάριε, δεν χρειάζεται να υπογράφεις. Ξέρω ότι είσαι ο Μάριος της ΕΚΟ εκεί στη Λακατάμια. Πέρσι έμεινα τελευταία στιγμή και σε ρώτησα αν πιστεύεις ότι πρέπει να ανανεώσω το σύζον μου και μου είπες ναι. Φέτος το ανανέωσα διότι με ανάγκασε η Ομόνοια με την περσινή δυσπορία, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής η απογοήτευση είναι απίστευτη. Είναι πραγματικά αξιοναπορίας πώς κατάφεραν να διαλύσουν μια ομάδα μοντέλο. Το μέλλον προβλέπεται δυσίωνο. Ποια η άποψή σου, πιστεύεις ότι πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα? Πώς πιστεύεις ότι θα κινηθούν οι αρμόδιοι? Πιστεύω ότι θα κινηθούν οι αρμόδιοι. Τα έχουν δει, τα ξέρουν και θα κινηθούν ανάλογα, φίλε Μάριε. Άλλωστε, είπε και μια κουβέντα ο κύριος Μπέρκ. Είμαστε στα μισά του δρόμου. Οπότε κάτι έχει υπόψη του που εμείς σίγουρα δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αυτός ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Να σε καλά, Μάριε μου, να σε καλά. Και πάμε στον Μίλτο τον Χριστοδούλου. Πάμε στον Μίλτο τον Χριστοδούλου. Έχει πέσει πάλι

0: Εν υπέροχο τραγούδι, Μάκη, εσύ που ξέρεις.
1: Πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Μιας άλλης εποχής, ποιοτικής εποχής. Θυμίζεις και την εποχή τη δικιά σου η ερμηνεία στα τραγούδια σου. Να τα πούμε το Σάββατο στην εκπομπή. Πάμε τώρα στο Μίλτο.
2: Ο φάουλ το 47 σε επικίνδυνο σημείο για τους Αυστριακούς. Ένα φόβο που πέσε ο Θέμα, δέχτηκε για την κίτρινη κάρτα. 3 με 4 μέτρα έξω από την περιοχή. Καλοχτυπημένο πάνω από τα δοκάρια του Μαγέσκη. Ήταν καλή εκτέλεση από τον Μέντζη. Μπάλα λίγο πάνω από την οριζόντια δοκάρι του Μαγέσκη. Άλλη μια ευκαιρία περνάει ανεκμετάλλευτη για την Σάρσκουρ το 48 της αναμέτρησης. Μιλήσουμε ένα πρώτο ημίχρονο, το οποίο διακόπηκε στο 10 λεπτό. Ξεκίνησε μετά από μία και κάτι ώρα. Θα επέκτηκαν τα άλλα 30 λεπτά με την Πάφο να έχει ως ευκαιρία ένα παθητικό ρόλο. Πιο δραστήρι, πιο κινητική η Αυστριακή. Ωστόσο, οι εκτελές που είχαν ήταν αρκετά επιβόλαιες για να καταφέρουν να νικήσουν τον Μαγέσκι. Το 0-0 παραμένει μετά από 48 λεπτά παιχνιδιού. Το άσχημο για την Πάφο προχώρησε μια αναγκαστική αλλαγή ο Σέμα πέρασε από την Κίνα και έχει και δύο κυτρινισμένους, τον Σέμα και τον Νταβίτ Λίσο από το πρώτο ημίχρονο. Μια κεφαγιά τώρα προς την περιοχή της Πάφου, ο Ντράκομι, πολύ ωραίο αυτό το θέμα. Θέμα προσπαθεί να ανοίξει την μπάλα, είναι δυνατός, ο Σουηδός κρατάει μπάλα, περνάει ωραία από τον προσωπικό του αντίπαλο, επιμένει ο Σέμα. Πέφτει κάτω, έχουμε φάουλ τώρα, φάουλ, έδωσε το φάουλ, φυλακή της φασής γιατί τον τράβηξε, αυτό το πλεονέκτημα. Ξαναέπεσε κάτω ο Σέμα και έδωσε το φάουλ στην αρχή της φάσης που είναι λίγο κάτω από τη μεγάλη περιοχή και αριστερά όπως επιτίθεται. Η παθιακή ομάδα πάλι καλά να ξεφύγει λίγο από το δικό της μισό και να πάρει λίγα μέτρα προς την εστία του Ζαβιετσίτσκου. Στον 48 μέτρησης. Θυμίσουμε προσφορά. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά των εταιριών Megabet Plus, Benny Cook & Dine και Alumil, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκτελείται, όχι δεν είπα καλό χτυπημένο προς δεύτερο δοκάρι, γιατί όμως το Σαββιετσίκι μάζεψε την μπάλα. Με τα χέρια θα το βοηθήσει τον διαχειτέ, τρέχει ο Μπιέλ, κοντράρει μπάλα, πλάγιο για την ομάδα της Σάσκου. Κάτω από το χωριό της γραμμής και αριστερά. Έτοιμος ο Μπαρί να το εκτελέσει. Μετράει μέχρι στιγμής δύο επίσημα παιχνίδια. Κέρδισε στην πρεμιέρα το Σάββατο την Χάρμπερτ με 1-0 και ακόμα ένα στο κύπελλο με ομάδα τρίτης της κατηγορίας που κέρδισε με 7-1. Άρα είναι και αυτή σε διαδικασία μονταρίσματος. Δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό, δεν έχει παιχνίδια στα πόδια της, όπως και πάθος τα δύο παιχνίδια με την Χάιντουκ Σπλιτ. Κρατούν πάνω οι Αυστριακοί, γύρω φέρνουν μέχρι το τελευταίο τρίτο, εκεί που είναι στημένη η διπλή αμυντική ζώνη της Πάφου. Πάει δεξιά η μπάλα εκεί που είναι στο Στάου Νικολασιουάννου και ο Σέμα πάει πάνω στον αρχηγό, τον αριστερό της, τον εξέμισο φύλακα, τον Βεάτσικ. Αυτός θα δώσει στον Μπομά λίγο πιο πίσω και δίνει το μεταγραφικό απόκτημα. Ο Μπομά, η σέντρα προς την περιοχή, ο Μπιέλ που προχώρησε θα απομακρύνει την μπάλα, εκεί που τρέχει να πιέσει ο Μπιέλ και θα αναγκάσει τον Ζαμπράνσκι να επιστρέψει λίγο την μπάλα στον τερματοφύλακα του. Αυτός θα παίξει με Διακητέ, Διακητέ στον Διαμπητέ, Διαπατέα μίλη παιχνίδι, ο Σέμα πέφτει. Δεν θα μας δείξει την μπάλα από πλάγια δεξιά, σέντρα προς την περιοχή, ο Μπιέλ κοτρολάρει πριν από την παρακόρνερ, την διώχνει σε πλάγιο out. Για τους Αυστριακούς, οι λιγοστοί τους φίλοι προσπαθούν να τους βοηθήσουν, αυτό σε μία τσιά στον κόλ, όπως είπαμε 7.500 υπολογίζονται οι φίλοι της δημοτικής ομάδας, κοντά στους 100 φίλοι της πάσης. Και αυτά είναι πάλι μπροστά. Όλη η ομάδα πάνω από το χώρο της Μεσαντραμής με τον Μπομά να δίνει στον Διαπατέ. Διαπατέ ανοίγει το χέρι που είναι ο Μπάρι. Μπάρι πάει να περάσει σωστά όσο να βάζει το σώμα του και με το αριστερό με τη βοήθεια του πιέζει θα απομακρύνουν σε ένα σημείο που είναι ο θελτής μόνο της Σάρσμπουργκ ο Σμιτ. Διαπατέ πέφτει κάθετα με τον Βερνέσεν. ίσως πάει να απελευθερωθεί. Οφείλουν δύο ποδοσφαιριστές, προσπαθούν, απομακρύνουν, επιμένουν όλοι οι Αυστριακοί. Από πλάγια ο Σμιθ πάει να περάσει, περνάει ένα, δεν περνάει το δεύτερο, όμως γίνεται ο λάθος μετά από τον Σμιθ. Έχετε να βοηθήσει ο Μπρίτον, σέντρα στην περιοχή, ο Νταβίτ Λουίς με την εμπειρία του, με το στήθος να επιστρέψει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, τον Μαγέσκι. 52 λεπτά παιχνιδιού, εδώ στο Σάσκι. Πάντα στο 0-0. Νταβίτ Λουίς, σπαθεί να βρει τον Μπρίτον. Θα ανακατεβάσουμε το Γάλλος. Κόντρα του Σμιτ, έξω εμπάλα, το πλάι ό,τι είναι εμπάχο. Σωστά. Του ρυθμίου ο δεύτερος βοηθός, κύριος Σοκολμίσκι, έβαλε την κόντρα σωστά ο Μπρίτο. Στον σωστής αμυντικός μέσος, σήμερα παίζει αναγκαστικά στον εξιάκρο, έλεγε και της... της απουσίας, ας το πούμε, του Βρούνου, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει όμως κάποια λεπτά, δεν μπορεί να αγωνιστεί ολόκληρο 90 λεπτό. Στο προηγούμενο παιχνίδι αναγκάστηκε να παίξει και τα 120 λεπτά, έδωσε πολλά στον Βραζιλιάνος και σήμερα έμεινε στον πάγκο προφανώς για να τον προφυλάξει. Το θέμα από πλάγια. Κάμω τροφοδότηση από τον Νικόλα Ιωάννου. Πέφτει σε τάκρυο πέραξη και θα παραχωρήσει το πλάγιο ό,τι έτσι ο Μάτης Πάφου. Μοιάζεται στον χώρο του κέντρου, περισσότερο κράτημα της μπάλας, περισσότερη ψυχραιμία για να αποφορτιστεί και λίγο η αμυντική γραμμή. Αυτό πρέπει να κάνει πάθος. Τώρα πιέζει ψηλά, γίνεται το λάθος από τους Αυστριακούς. Ο Σέμα κρατάει μπάλα, προσπαθεί να απελευθερωθεί. Ανοίγει ο Σέμα, ωραία αριστερά, σέντρα στην περιοχή. Ο Πιέζ κατεβάζει το σου, την κίνηση από τον Κούκα. Η μπάλα δεν πάει όπως θα ήθελε. Ο Πορτογάλος και φεύγει ψηλά, καταλήγει στα χέρια του Νταμιετσίσκι. Πολύ καλή προϋπόθεση για την ομάδα της Πάφου. Απελευθερώθηκε ο Κούγκ, ο Σέμα έφτανε τη σέντρα, κατέβασε ο Μπιέλ στον Κούγκα. Ο Κούγκα με τα αριστερά έφτιασε ένα σουτ λίγο ανεμικό και καταλήξε στα χέρια του δερματοφύλακα. Για τον Αυστριακό, ή αυτό που λέγαμε, λίγη προσοχή θέλει. Και η Πάφος μπορεί να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την Αυστρία. Ανοίγει ωραία προς τον Σέμα από αριστερά. Νικόλας Ιωάννη και πάλι Σέμα. Ο Κύπριος με τον Σουηδό αλλάζει συνεχώς θέσεις, ένας τον μπροστά, ένας τον πίσω. Άλλωστε και οι δύο μπορεί να αγωνιστούν. Ειδικά και ο Σέμα και ο Σμπά και ο Χαφ. Βγαίνει με την μπάλα, προσπαθεί να απελευθερωθεί. Να στην μπάλα έξω, τελείται στα γρήγορα από τους Αυστριακούς. Ανεβαίνει ο Σμιτ χωρίς πίεση, τώρα πάει να βγάλει την κέντρα. Στυχώς κόντρα την μπάλα και έφυγε αρκετά δεξιά. Επιμένουν με τον Μπάρι όμως, οι Αυστριακοί, ίσως τον Διαπατέ. Ανοίγει αυτός παιχνίδι εκεί που είναι ο Μπαϊντού. Κρατάει μπάλα και προσπαθεί να απελευθερωθεί από την πίεση του Νικόλα Ιωάννου. Πολύ σωστά τον κλείνει ο αμυντικός της Πάφου και τον αναγκάσει να επιστρέψει πίσω την μπάλα εκεί που είναι ο Βωμά. Αλλάζει παιχνίδι πιο δεξιά. Πήγει στον Σμιτ. Σμιτ με τον Διαπατέ, ο Σμιτ. Θα βγαίνει λαπάνω του, αποφεύγει όμως τον Διαπατέ που είναι αρκετά γρήγορος και αρκετά χρηστικός. Στην κλίνη. Πήγει στον Διακητή, αυτός ανοίγει παιχνίδι. Μπαϊντού έξω από την περιοχή. Πάει να παίξει κάθετα. Κουντράνει μπάλα πάνω στον Νικόλα Ιωάννου και βγαίνει κόρνερ. Το 55. Χάσπουρκ 0, Πάφος 0. Η βροχή ξαναξεκίνησε, ωστόσο σε ρυθμούς πολύ χαλαρούς, όχι όπως στο διάστημα της διακοπής. Η κρίνη διακοπή τώρα, μάχη παίχτης της Χάσπουρκ είναι καλός στο έδαφος.
0: Να αξιοποιήσουμε αυτή τη μικρή διακοπή, να πάρεις και εσύ μια ανάσα. Γεια σου Σάβα, όσα ξέρει ο Μπέρκ, αλλά τόσα δεν ξέρουν όσοι κάνουν προγραμματισμό. Είναι ο φίλος μου ο Χρήστος, να σε καλά Χρήστο. Και ο φίλος 216, εντάξει έχει χιουμορίστικο το μήνυμά του. Επειδή οι παίχτες που ψάχνει η Ομόνια είναι από το Πάρο Ράφι, να στείλουμε ένα γερανοφόρο της πυροσβεστικής να τους κατεβάσει. Έλεος με τούτον τον σχεδιασμό. Θα επαναλάβω, απόψε δικαιολογώ την απογοήτευση των φίλων της Ομόνιας στη βάση της συνολικής εικόνας που έδωσε η ομάδα. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Μίλτο.
2: Κόρνερ για την Σάσπουργκ, εκτελέστηκε ένα πλασέ συγκίνηση από τον Βέραξιν, το οποίο δεν βρίσκει ευθεία. Δυστυχώς γιατί πάθο πέρασε έξω. Σαν καλή εξαίρεση στο δεύτερο μοκάρι ο Αυστριακός αμυντικός βρέθηκε ανενόχλητος. Έπιασε το πλασέ πάρα 2 μέτρα περίπου αριστερά από το κάθετο μοκάρι του Μαγέσκη. Δαβίτ Λουίς ανεβαίνει. Απελευθερώνεται και βρίσκει τον Μπιέλ. Τα δεξιά τώρα αλλάζουν παιχνίδι στον Μπρίτο. Πίσω αυτό στον Δαβίτ Λουίς για να αναγκάσει τους Αυστριακούς να πιέσουν προς την περιοχή της Πάφου, να ανοίξουν χώρους έτσι ώστε με κάποια μακρινή παγιά Πάφος να βρει τρόπο να διασπάσει την άμυνα της Άτσι. Πολτάρ ανεβαίνει, πέσει με Πιέλ, Πιέλ κλείνεται και πάλι πίσω στον Πολτάρ, ακόμα πιο πίσω αυτός στο Σούνιτς, ο οποίος σε φάση άμυνας μετατρέπεται σε τρίτος αμυντικός. Είναι ο παίκτης ο οποίος έρχεται να πάρει την πρώτη παγιά. Ανοίγει δεξιά αριστερά ο Γκολτάκ και ο Νταβίτ Λουίς και μετατρέπεται σε τριάδα. Όπως το έχει προγραμματίσει ο Σαπίντο, μέχρι στιγμής το πλάνο του πάει καλά. Νικόλας Ιωάννη, μια καλή σέντρα. Σέντρα προς την περιοχή. Τράγκοβιτ και φαγιά. Λίγο έξω. Πολύ μεγάλη στιγμή. Μια στην ομάδα της στον Πάφου να ανοίξει το σκορ. Η σέντρα του Νικόλα Ιωάννου στο δεύτερο δοκάρι και φαγιά από τον Ρουμάνο. Η μπάλα βασανιστικά λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Σαβιετσίτσου. Αναγκαστική αλλαγή θα έχουμε και για την ομάδα της Στρασβούργ. Τελικά ο Διαπατέ δεν μπορεί να συνεχίσει. Εκτός ο Διαπατέ στην θέση του με τον αριθμό 15 θα περάσει ο Πολωνός ο Μάζουρεκ. Κλείσουμε μια αναγκαστική αλλαγή. Είχε και η Πάφος στο 43 όπου ο Κίνα δεν μπορέσε να συνεχίσει στη θέση του ο Θέμα. Πολύ καλή στιγμή λοιπόν στο 56 αναμέτρηση με την κεφαγιά του Ντράγκομιρ για την ομάδα της Πάφου να ανοίξει το σπορ και να παγώσει περισσότερο το ίμιμισο παγωμένο εδώ Red Bull Arena. Κατοχή για τους Αυστριακούς. Αλλάζει ο διαχειριστής, καθένα να έχει προσοχή εδώ. Γυρίζει τη διαγώνια, δεν απομακρύνουν τους Μάφου. Ο Βέρτες τον επιμένει, ο Τράκοβιτς, ο οποίος ο μισός χώρος ο Πιέλικαν, ο οποίος έδιωξε την μπάλα, πέρα στιγμή όπου δεν υπάρχει κανείς προσεγγιστής και την μπάλα σε βγει σε πλάγιο out. Μπαίνουμε στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Συμπληρώνουμε μία ώρα αγώνα με το 0-0 να παραμένει ως σας την αρένα. Κάθε την παγιά στον διακητέ. Ο Πρίτο πολύ σωστά βάζει το σώμα του, κάνει για την κόντρα, βγαίνει έξω μπάλα, το πλάι το ελεύθερο σωστά για την ομάδα της Πάφου, διαμαρτύρονται, θέλουν φάουλοι αυτοί, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ο Πρίτο βάλε σωστά το πόδι του, μπαναχτήρισε στο πόδι του μεσοεπιθετικού της Σάσπουρ και πέρασε εκτός. Έχει να συνοστεί, περνάει ο χρόνος, χρόνος όπως έχουμε πει και προηγουμένως, είναι σύμμαχος της παφιακής ομάδας. Στην μπάλα στην μικρή περιοχή ο Μαγέσκι ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Να δυνατό βολέ. Ο Λελέ καθυστερεί να πάει προς την μπάλα. Κεφαγιά όμως τη Μάζουρεκ δεν βρίσκει ο σωστητής. Ο μάνας του πάει αφήσει πολύ ωραία μετά από κάθε διφάσα του Τρίτο. Ο Πιέλ όμως ο Σμιτ διάβασε τη φάση και παραχώρησε το πλάγιο out για την ομάδα της Πάφου. Την τρίτη της σεζόν που συμμετέχει στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Πρώτη σεζόν, 24-25, συμμετοχή 7-16 conference. Πέρσι και στην 27η θέση παρά λίγο θα κάνει τη γάλα μου. Λελέ κλέβει! Για την εγκόλ, Λελέ! Περνάει! Πλάτερ! Αφήστε στη φάση! Αφήστε τη φάση, ο Λελέ έκλωψε πανέξυπνα την μπάλα, προσπάθησε να περάσει τον τερματοφύλακα. Κρίμα πραγματικά, θα μπορούσε να πλασάρει πιο γρήγορα, αυτή τη φορά θα μιλήσαμε για το 0-1.
0: Εν ευκαιρίες που δεν μπορούν να μην γίνονται γκολ, πραγματικά.
2: Ακριβώς όμως το είχε φάση, ελιγόρησε, δεν ήξερε, δεν ήταν...
0: Επίε να τριπλάρει τον τερματοφύλακα, ρε Μίλτο.
2: Ναι, απαράδεκτο. Έπρεπε να πλασάρει εκεί, να τελειώσει η φάση. Έκλεψε πανέξυπνα, διάβασε τη φάση, επιβεβαιωνόμαστε άλλη μια φορά ότι είναι επιπόλαιη η ομάδα και άπειρη ασκερά η Αυστριακή. Έκλεψε τη φάση, πέρασε, ήταν απέναντι από τον τερματοφύλακα, με ένα πρόπλασε, θα άνοιγε το σκορ τώρα αυτή την υπάρχουσα. Τεράστια φάση λοιπόν, με τη συμπλήρωση 61 λεπτών με τον Λελέ. Πράγματι, χρήμα. Πραγματικά χρήμα. Για να δούμε τώρα. Επιμένει ο Λελέ, πιέζει μαζί, πιέζεται από τον Δωμά, ο οποίος θα επιστρέψει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα του. Κρίμα πραγματικά. Ένα πρόπλασε χρειάζεται να δούμε. Για να δούμε αν θα έχει πάθος κάλλες έτσι στιγμές όσο περνάει ο χρόνος. Η Αυστριακή, εφόσον είναι το 0-0, θα υποβίψει σε περισσότερα ανάση. Τώρα ετοιμάζει το μεγάλο του αστέρι, τον Καρίμ Κονατέ, 22 χρόνια, το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της ομάδας των Αυστριακών, ο οποίος μπήκε στο 69 στο παιχνίδι με την Χάρτμπεργκ, και στο 89 με κεφαγιάλι σε τον κόρδιο δεσμό και άνοιξε, πέτυχε τον εγκυθύριο γκολ για τους Αυστριακούς. Εστελείται το κόρνερ, ο Μαγεύσκι κάνει κίνηση, είναι πολύ σταθερός στις εξόδους του, αυτό κάνει και τώρα ο Πολωνός και μαζεύει την μπάλα.
0: Όχι μόνο δεν έφαγε γκολ η Πάφος φίλε 4-82, αλλά έχασε και την κλασικότερη ευκαιρία του παιχνιδιού. Γιατί ο Λελέ πήγε να τριπλάρει τον τερματοφύλακα, ενώ μπορούσε να τον πλασάρει και να είναι το αποτέλεσμα 0-1 αυτή τη στιγμή.
2: Ήταν αναποφάσιστο στη φάση. Φάνηκε από την αρχή ότι δεν πήγε αποφασιστικά. Αρχικά σκέφτηκε για πλασάρι. Δεν πλάσαρε, πήγε να περάσει τον τερματοφύλακα και τελικά δεν έκανε τίποτα από τα δύο. Τον διάβασε ο τερματοφύλακας και του έκανε την πάγαση και από το σώμα πραγματικά. Αν κρίμα για τον Λελέ, θα έπρεπε για τον σκορ να πετύχαινε και έναν κόρ που ψάχνει για να ανεβάσει την ψυχολογία του. Ο Λελέ από πέρσι υπάρχει μια μουρμούρα. Γενικά είναι λίγο δυσαρεστημένη με την παρουσία του. Κρίμα για τον παίχτη, το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ, να πετύχει ένα πάρα πολύ σημαντικό γκολ εδώ στο Σάσκι. Το 0-0 παραμένει. Ο κορτάρ απομακρύνει. Έρχεται ο Μπιέλ με δεύτερη προσπάθεια να δώσει στον Πρίτο. Ο Πρίτο πέφτει κάτω και βγήκε το φάουλ. Να πω για τον Πρίτο, πολύ καλή εμφάνιση. Παρόλο που πέφτει σε μια θέση την οποία δεν την γνωρίζει και δεν είναι η θέση του, είναι συνεχώς κάτως μέχρι στιγμή. Δύο αλλαγές λοιπόν, όπως έχουμε πει, ο Σμιτ εκτός, μέσα ο Κιτάνε, ο Ιάπωνας και έξω ο Σέσερ ο Ρομερτέσεν, για να μπει, όπως έχουμε πει, το μεγάλο του αστέρι, ο Κονατέ. Λέω, χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Ο Κονατέ είναι καλύτερος παίκτης από τους υφιστάμενους, από τον Πέρτεσεν. Προφανώς είναι ανέτοιμος και για να μην εξελίξει τα δύο παιχνίδια. Χρειάζεται αρκετή προσοχή ο Ιβοριανός επιθετικός. Και έχει φράσει αυτός. Μπαίνουν οι Αυστριακοί τώρα, μπαίνουν προς την περιοχή. Πάστα προς ο πέναλτι ευτυχώς, διαβάζει τη φάση ο Κούντα και διώχνει την μπάλα. Δεν έπαιγε από τα πλάγια, κάτι που το συνηθίζουν οι Αυστριακοί. Παράλληλη πάστα, ο Κούντα έπεσε εκεί και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ για τους Αυστριακούς. Ένα κόρνερ στο 65-40 μέτρηση. Μεγάλη ευκαιρία παραπάνω για την Πάφο στο 60, ο ελέγχος από τους αμυντικούς απέναντι από τον Ζαβιετσίσκι ήταν αποφάσιστος και έχασε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Για να δούμε. Είμαστε επιφυλάξεις στο παιχνίδι. Έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ ο Ιτάνο. Εστελή, διώχνουν τα μυντικούς στο ψηλαβόλους. Βοηθύνεται σε offside ποδοσφαιριστής σε φάουλ. Φάουλ παρουσία με το φύλακα Ιτάνο. Με την εκτέλεση του κόρνερ έσπρωξε τον Μαγέσκι, ήταν κοντά στη φάση ο κύριος Σιντερσπακ, ο οποίος είναι πολύ καλός μέχρι στιγμής, αποφασιστού κοντά στις φάσεις, αποφασιστικός. Ήταν και ο διαιτής, χάρη στον οποίο θα συνεχίσει την αγώνα, έριξε αρκετή υπομονή για να περιμένει να σταματήσει η βροχή και να δώσει συνέχεια για να ολοκληρωθεί σήμερα το παιχνίδι και να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα λειτουργικά και στις δύο ομάδες. Νικόλας Ιωάννου. Από αριστερά, στον Νταβίτ Λουίς, μια σέντρα προς τον Σέμα, μένει στη φάση ο Πιερ Κλέβη. Ντράγκομιτ, χώρος μεσά γραμμής ανοίγει ωραία στον Πιέλη. Πιέλη τι πάει ωραία, για να δούμε. Θέμα κάνει κίνηση. Πιέλη απελευθερώνεται, κακή απόφαση. Απελευθερώθηκε ο Πιέλ, ήταν και ο Σέμα αριστερά και ο Λελέ δεξιά. Αποφάσισε με το αδύνατο του πόδι το αριστερό να πιάσει το σουτ. Δεν βρήκε αιστεία. Έχω την εντύπωση θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα και ο Βραζιλιάνος. Η φυσικά αποφάσισε φαίνονται σε πολύ δεκάλυμα δευτερολέπτο. Πάει να φύγει τώρα ο Κονατέ, θα πέσει πολύ καλά ο Κορτάρ να τον ανακόψει. Κούγκα επιστρέφει την μπάλα. Ο Πλήντο είναι κάτω στο έδαφος. Επίσημε να μην υπάρχει άλλη μια αναγκαστική αλλαγή για την Πάφο. Δεν έχει δώσει πολλές επιλογές. Νικόλας Ουάνου ανεβαίνει. Έχει χώρο. Δεν είναι ο Νικόλας Ουάνου στην περιοχή. Ο Μπομάς να τον ανακόψει αριστερά ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές ο Νικόλας. Ο Μπομάς όμως βγήκε και έδιωξε την μπάλα. Με καιρό είναι της Πάφου. Έχουμε δύο ποδοσφαιριστές κάτω στο έδαφος τώρα. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Κούγκα, Νικόλας Ουάνου είναι κάτω ποδοσφαιριστής και θα βγάλει την μπάλα, θα διώξει την μπάλα προς τα έξω. Πάει το χέρι του στο έδαφος, αν δεν κάνω λάθος είναι ο Κονατέ. Εάν είναι ο Κονατέ, είναι πολύ καλό σενάριο για την ομάδα της Πάφου να χάσει το αστέρι της που μόλις πήγε στον αγωνιστικό χώρο και προφανώς αν το χάσει αυτό το παιχνίδι δεν θα αγωνιστεί ούτε στο ΑΜΕΓΑ.
0: Ετοιμάζει αλλαγή πάντως, ετοιμάζει αλλαγή.
2: Ετοιμάζει αλλαγή και από την αντίδραση του παιχνιδιού, ο οποίος χτύπησε τρεις φορές το χέρι του κάτω στο έδαφος, από ό,τι φαίνεται αντιλήφθηκε το ίδιος ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Και βλέπω παίχτη με τον αριθμό 9, τον Ταπάκοβιτς, άρα σημαίνει δύσκολα θα συνεχίσει. Ο Κονατέ, ήταν στο έδαφος όμως, δεν πάει του.
0: Νομίζω ότι δεν είναι ο Κονατέ. Νομίζω ότι δεν είναι ο Κονατέ.
2: Όχι, ο Κονατέ, είναι ο Παϊντού. Με τον αριθμό 20, από ό,τι διακρίνω είναι ο Παϊντού αυτός. Εμείς προτιμούσαμε να ήταν ο Κονατέ, ο οποίος θα ήταν πολύ καλό για την Πάφο να μην μπορούσε να συνεχίσει. Λοιπόν, ο Παϊντού πέρασε εκτός. Άλλες δύο αλλαγές ετοιμάζει ο προπονητής της Σάλτσμπουργκ, ο Ρόλ, ο Γερμανός.
0: Συνεχίζεται στο μεταξύ το ψηλό βροχό, έτσι Μιλτό.
2: Ναι, είναι ψηλό βροχό, δεν είναι αλληλεγγύη. Δεν ήταν όμως στην εκείνη την μισή ώρα, 40 λεπτά που ήταν διακοπή. Για να δούμε τώρα, βγαίνουμε στην περιοχή. Απελευθερώνεται, πασού, λελέ, έξω με πάνω, δεν ήταν σάιν όμως, στην γενόμενη φάση. Απελευθερώθηκε ωραία ο Μπιέλ, έκανε το σούτ, ο λελέ, πήγε στην φάση, ωστόσο ήταν με προφανή θέση offside. Δύο τελευταίες αλλαγές για τον κύριο Ρολ. Παραμένει με τη μία αναγκαστική του Κίνα με τον θέμα ο κύριος Σαμπίντον. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να φρεσκάρει αυτό στην ομάδα. Λοιπόν, έξω διαγείται μέσα ο Αγγιλάρ, έξω και ο Μπαϊντού, όπως είπαμε, αναγκαστική και μέσα ο Ταμπάτοβιτς. Δύο αλλαγές, οι τελευταίες. Δεν έχει περιθώριο άλλων αλλαγών. Ολοκλήρωσε τις αλλαγές του μόλις το 70 λεπτό της αναμέτρησης ο Γερμανός προπονητής. Βάζουμε τώρα Σούνιτς. Στην απελευθερωθεί. Κλείνεται από δύο. Θα παραχωρήσει το πλάγιο out για την ομάδα της σήκωσε παίχτες, από ό,τι διακρίνουμε. Είναι... από ό,τι βλέπουμε, είναι ο Πέπε, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση. Είναι δύο νεαροί και είναι και ο Αγκαμαλέου. Το καινούργιο μεταγραφικό απόκτημα, μόλις με δύο προπονήσεις, ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, ήρθε στην αποστολή, πήρε την θέση του Κορέα στη λίστα. Άρα Κορέα θα γίνει το βασιλόφιλο στο επόμενο παιχνίδι. Για να δούμε τον Καμαλέο, ο πολύπυρος Καμερουνέας, πολύ ωραία περνάει τώρα ανάμεσα σε δύο παίκτες, ο Μπιέλ πέφτει κάτω, σήκωνε και μια κίτρινη, εδώ η φάση. Τσίπησε πολύ ωραία την μπάλα μετά από την πάσα του Ντράκομι, ο Μπιέλ απελευθερώθηκε, έπεσε κάτω από το μαρκάρισμα του Μπομά. Ίσως μια κίτρινη κάρτα θα ήταν το πρέπον. Οι λιγοστοί μαθήτες δίνουν το παρόν τους και τώρα προσπαθούν, ανεβάζοντας υπέρ, προσπαθούν να βοηθήσουν την ομάδα τους να φτάσει στην κατάκτηση ενός αποτελέσματος. Είναι πολύ καλό το 0-0, θα ήταν καλύτερο και το 0-1 αν ο Λελέ λειτουργήσε καλύτερα στη φάση του 60. Το 72 βρισκόμαστε, πάντα στο 0-0. Κρατάει μπάλα ο Κονατέ. Τον έχει από κοντά όμως ο Ντράκομιρ, απομακρύνουν σε ένα σημείο που δεν υπάρχει ο δοσκοπιστής. Τώρα Αυστριακών είναι μόνο ο Μπρίτο. Περιμένει να επιστρέψουν οι συμπαίχτες του. Ο Κοστάρ βασικά γιατί ο Νταβίτ Λουίς ο Σούνης έμεινε πίσω. Γκόλας Ιωάννου στη σέντρα. Εκεί που ο Λέλε πάει για την κεφαλιά. Βράζουν και για χέρι, διώχνουν την μπάλα. Λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Με τον Πάρη να κρατάει μπάλα. Να δίνει στον Κονατέ, στον Μάζουρε που βγαίνει πάσα προς την περιοχή. Θέλει προσοχή εδώ. Ο Νταβίτ Λουίς με την εμπειρία του θα μαζέψει την μπάλα. Υπάρχουν προσφερθείς στον αγωνιστικό χώρο, πολλοί εξ αυτών θα μπορούσαν να ήταν παιδιά του Νταβίτ Λουίς. Τα παιδιά 19-20 χρονών, Νταβίτ Λουίς στα 39 του πλέον. Κάποιοι πραγματικά θα μπορούσαν να ήταν και γη του Νταβίτ Λουίς στην κυριολεξία. Θέμα, τα γήπασα στον Λελέ, ο Λελέ είναι κουρασμένος και δεν ξέρω πώς μπορεί να τον αντικαταστήσει. Νιέλ, ανεβαίνει ο Εμπρίτο, έχει χωροϊσάφες, ανεβαίνει ο Νιέλ. Είναι μόνος ο Νικόλας Ιωάννου, ο Μπρίτο, ο Νικόλας Ιωάννου είναι δεύτερος, ο Λελέ πήγε και πάλι αχρίαστα στην πορεία της πάλι. Κακή αντίδραση άλλη μια φορά από τον Λελέ. Ο Μπιέλ έκανε κίνηση, ήταν μόνος ο Νικόλας Ιωάννου, έδωσε την πάρα στον Μπρίτο δεξιά, αυτός με παράλληλη παγιά προσπάθησε να βρει στο αντίθετο δοκάρι τον Νικόλα Ιωάννου, όμως άλλη μια φορά ο Λελέ παρεδεύει στην πορεία της μπάλας και υποδείχθηκε σε θέση offside. Χρειάζεται οπωσδήποτε επίγον αλλαγή ο Βραζιλιάνος. Φαίνεται ότι και μετά τη χαμένη ευκαιρία δεν μπορεί να βοηθήσει ούτε σωματικά. Δυσκολεύεται να κρατήσει μπάλα, δυσκολεύεται να μπει στην πορεία των φάσεων. Είναι αρκετά πίσω, θέλει νέα πνοή, δεν ξέρω κατά πόσο. Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο καινούργιος των Καμαλέου, ο οποίος μπορεί να παίξει σαν κεντρικός επιθετικός. Να πάρει κάποια λεπτά στην περιοχή. Μετά η μπάλα του έστερνει άλλο ένα πολύτιμο φάουλ. Πολύτιμος ο Βραζιλιάνος, πήρε μπάλα, την κράτησε για άλλη μια φορά μέσα σε 5 λεπτά και δίνει φάουλ από τους Αυστριακούς και κερδίζει πολύτιμο χρόνο. Στο 75 μπαίνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Πάφος 0, Σάλσπουργκ 0, Πάφος 0. Το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στα πλαίσια του τρίτου προκληματικού για τον για τον Europa League. Θυμίζουμε, η μηχήτρια της αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει το χαμένο του Μιάλ Πι με την Σοβάν Πραμισιάνα. Διάζουμε τώρα τον Κονατέ πήγε μπάλα, διάβασε πολύ ωραία τη φάση όμως τον Ντράγκομιρ, ο οποίος μπήκε στην πορεία της φάσης και έδιωξε την μπάλα. Ο Σαμπίντο πρέπει να βοηθήσει η ομάδα του από τον πάγκο. Φαίνονται αρκετοί παίχτες κουρασμένοι, έχουν μπει καινούργια φρέσκα από πλευράς Αυστριακών. Πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές. Άντρε, τώρα σέντρα στην περιοχή. Ευτυχώς η μπάλα χτυπάει στον άνθρωπος και απομακρύνεται. Δεν πήγε στη φάση ούτε ο Ταμπάκοβιτς αλλά ούτε και ο Κονατέ. Κλέβει μπάλα ο Ντράκομιτς. Φάουλ, χρειάζεται κίτρινη κάρτα. Κλέβει οι κίτρινες κάρτες ο κύριος Σιλβέρτσακ. Έδωσε πανεύκολα τώρα θα δώσει κίτρινη κάρτα επιτέλους. Πρέπει κίτρια στους Αυστριακούς. Έδωσε πανεύκολα κάρτα στον Νταβίτ Λουίς στο θέμα και σε τρεις περιπτώσεις δεν έδωσε όπως θα έπρεπε την κίτρινη κάρτα στους Αυστριακούς. Ο Μπάρι είναι αυτός ο οποίος θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Και να όσοι διαμαρτύρονται αδικαιολόγητα οι Αυστριακοί. Αλλά όπως έχουμε πει, χρειάζεται ο κύριος Σαμπίντο να φρεσκάρει την ομάδα του. Ναι, δεν είναι λίγο στις επιλογές που έχει στον πάγκο. Είναι μετρημένοι οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν τρεις στην ουσία. Πέπε ο Εγκαμαλέου βασικά με ξέρω κατά πόσο μπορεί να δώσει βοήθειες και ο Μπρούνο, αλλά πρέπει να αποχωρήσει σε αλλαγές. Δεν γίνεται η φτάση στο 75, οι ομάδες είναι, είμαστε στον Αύγουστο, δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό η ομάδα, είναι σε περίοδο προετοιμασίας ακόμα, πρέπει να φρεσκάρει την ομάδα. Για να δούμε. Ξέρεις το παιχνίδι. Πάντα στο 0-0. Σας που καμένα τη συμπάθω. Κρατάει πάνω ο Ζαμπράσκι, ανεβαίνει. Γιέσαι σωστά ο Δούγκα, ανοίγουν παιχνίδι Αυστριακή. Από τα αριστερά, σέντρα στην περιοχή, γίνεται πλασέ έξω η μπάλα. Μπήκε ο Νταμπάκοβιτς, τράβησε τους δύο αμυντικούς, ήρθε από πίσω ο Κονατέ, έπιασε το πλασέ η μπάλα, ευτυχώς δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μαγέστη. Πολύ επικίνδυνη φάση για τους Αυστριακούς, έπαιξαν έξυπνα, ήρθε σαν δεύτερος επιθετικός με Κονατέ, έπιασε το πλασέ μπάλα λίγο έξω από το λοκάρι που πολεμούν τερματοφύλακα. Μητέρα σου Άννο, πολλές αντοχές πέστη με τον Λελέ, καθυστερεί ο Λελέ και αρχίσουν όμως οι Αυστριακοί. Σέντρα και μου είναι πάσα εκεί, λάθος, πάσα εκεί που είναι ο Νταβίτ Λουίς, να δείχνει πίσω στον Πολωνό. Και εμείς ο Πολωνός, σε μας πιάνε την πρώτη κεφαλιά, πρέπει να πιώσει και λίγο πιο. Ο Λελέ τώρα, ο Σαντέχη, πάρα καταλήγει και πάρει στον Νταβίτ Λουίς μετά από ένα άστοχο γέμισμα του Μπομά. Σύγχρεμα βρίσκει τον Πρίτο στην αντίθετη πλευρά. Δεξιά. Πρίτο πρέπει να κρατήσει μπάλα. Κάνει κακό κοντρόλ και βρισκάζει εκτός άγωνες του χώρου. Το πλάγιο είναι για τους Αυστριακούς. Δεν πατάει καλά το πόδι τον Πρίτο. Το Ρανίε. Αν και αυτός έχει κάποιο τραυματισμό. Βλέπει τον πάγκο του. Ανησυχεί ο κύριος Σαβίντο. Συνέχεια στο παιχνίδι. Τελείται ο πλάγιο, τρέχει ο Λελέ. Ο Μοιραίος επαναλαμβάνει με τις αναμέτρησεις μέχρι στιγμής. Αν στο 60 έκανε ένα απλό πλασέ, άντυγε το σκορ, την τεράστια ευκαιρία που βρέθηκε απέναντι από τον Σταβιετσίσκι, τώρα θα μιλούσαμε για άλλα δεδομένα. Το 0-0 παραμένει, είναι για αυτό το αποτέλεσμα, θα ήταν καλύτερο όμως το 0-1. Περιμένουν οι Αυστριακοί. Απελευθερώνεται ο Μπάρι, πάει να παίξει με τον Καμπάκοβιτς, Σμιτς, αριστερά. Είναι στον Ιάπωνα, βγάζει σέντρα ο Κιτώμα, εκεί που απομακρύνουν σε πρώτη φάση με Κολτάκ και στη συνέχεια με Σούνιτς. Γίνεται το λάθος, ο Φούντα κλέβει, ο Πιέρ πάει να βγει στην κόντρα, η μπάλα όμως τελευταία στιγμή παραμένει στα πόδια των Αυστριακών, ήταν καλή φάση αυτή. Και πάλι ο Κιτώμα βγάζει την σέντρα, Κολτάρ παρεμβαίνει, η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Όχι fly out, la corner, το 79. Θυμίζουμε, μετάδοση του αγώνα, ζωντανή μετάδοση από την Αυστρία και το Red Bull Arena των εταιριών Megabit Plus, Benny Cook and Time και Αλουμίν, τους οποίους και ευχαριστούμε. Corner για την ομάδα της Σάσπουλα, δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το 10ο, πάνω από 10, 10ο με 12ο. Corner, εκτελείται προς το δεύτερο δοκάρι, παίρνει μια πορεία έξω η μπάλα, πολύ κακή εκτέλεση. Πολύ καλή για την ομάδα της Πάφου που περνάει ανεκμετάλλευτη άλλη μια προσπάθεια για τους Αυστριακούς. Δεν πατάει καλά ο Μπρίτο, ο οποίος έδωσε πολύ δύναμη. Για να δούμε με τον αριθμό 47 θα περάσει νεαρός το ειδικό παιχνίδι. Για την ομάδα της Πάφου, ο νεαρός ο Μαμάτοφ είναι, ο Αθέρος, ο 20χρονος, παίρνει τη θέση του Πρίτων, για να δούμε και αν θα έχουμε και άλλη μία αλχημία τώρα για το αριστερό άκρο, μετά τον Πρίτο, πώς θα αγωνιστικάρει νόημα τώρα, σε κάποιον ποδοσφαιριστή να πάει, για να πάει ο Μαμάτοφ στο κέντρο, προφανώς θα έχουμε και μετατόπιση άλλου ποδοσφαιριστή προς τον χώρο του στο εξιάκρο της άμυνας για να μεταφερθεί ο Μαμάτος στο κέντρο εκεί που είναι στην θέση. Ο Νάσο Κολτάρ και ένα σωάνιο αφήνει στον θέμα την εκτέλεση αυτή του πλαγίου. Άλλη μία αλλαγή και αυτή αναγκαστική και ο Κίνα και ο Μπρίτο αποχώρησαν αναγκαστικά στη θέση του προσώπου. Ο θέμα τώρα στη θέση του Μπρίτο, ο Μαμάτο. Πάει ο Βολτάρ στο αριστερό άκρο, στο δεξιάκρο, ο Μαμάτο στο κέντρο και ο Σούνιτς πάει στο κέντρο της άμυνας. Δίπλα από τον Δαβίτ Λουίς. Έτσι διαμορφώνεται ο σχηματισμός της Πάφου. Ωραία τώρα ο Λελέ κλέβει. Για να δούμε. 3-3, υπάρχει προϋπόθεση. Μαμάτο είναι ξεκούραστος. Μια τρίπλα για να σου χρειάζεται. Μαμάτο, μπαίνει ωραία στην περιοχή. Μαμάτο, το πλασέ, αποκρούμε τα πόδια. Ούτε έχει το σούτ έξω. Πολύ καλή κίνηση. Ο Μαμάτοφ έκανε αυτό που έπρεπε. Απελευθερώθηκε, βρήκε κουρασμένο τον αμυντικό της Στάσπουργκ, έπιασε το σουτ, απομάκρυνε με τα χέρια ο Σαβιέτσου.

0: αν έβλεπες και τις τρεις, ίσως λίγο του Σέμα, η οποία έπεσε λίγο ατσαλά να δικαιολογείται. Αλλά και στο
1: αν αυτή είναι κίτρινη κάρτα όμως, Μιλτό, η φάση που έδειξε κίτρινη κάρτα στην, σε παίχτη της Σάλτσμπουργκ έπρεπε να ήταν κόκκινη το φάουλ που έκανε.
0: Έπρεπε να ήταν κόκκινη, σωστός. Σωστός. Με αυτόν τον βαθμό αυστηρότητας...
1: Γι' αυτό διαμαρτύρεται και ο κύριος Σαπίντου.
0: Ναι, ναι, όχι με τον ίδιο του, ναι. Με τον ίδιο του. Οι δύο κάρτες και του Σούρις και του Νταβιτουλής ήταν πολύ αυστηρές. Και σχέση όπως είναι με την κάρτα που έδωσε για την ομάδα της ΣΑΣ. Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 82. Πάντα στο 0-0. Εδώ στο ΣΑΣ του Αρένα. Ο Βιέλ κρίνει ωραία, ο Κούγκα εκεί απελευθερώνεται, γίνει στο σέμα και πάλι πίσω στον Κούγκα θα διώξει εκεί που είναι ο Ντράκομιρ. Πρέπει να κατεβεί μπαλά, είναι ανοιχτή αυτή η αρχή. Ο Λελέ δεν μπορεί δυστυχώς να κατεβάσει μπάλα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος ο Εγκαμαλέου να πάρει κάποια λεπτά στο κέντρο της επίθεσης. Ναι, έχει έρθει αργά, δεν έχει προμονηθεί με την άλλη ομάδα, δεν είναι μέσα στη χιλιά της ομάδας, όπως μας δήλωσε ο κύριος Σαπίντο, αλλά εάν είναι έτοιμος από πλευράς της διάστασης, κάποια λεπτά τα έχει. Ο Λελέ κουράστηκε αρκετά. Κορτάρ με την μπάλα. Γύρισε στον Νταβίτ Ρουίς. Ρίψει χρέμα τον Νταβίτ Ρουίς. Στον Κορτάρ. Με τη δεξιά είπαμε μετά για αποχώρηση του Μπρίτο. Μαμάτος. Σύγχρεμα και πάλι πίσω στον Νταβίτ Ρουίς. Ρογανίζει τον χρόνο. Μέχρι να βγουν διάδρομο, πίσω στο Μαγιέσκι, λογικά θα πάει μπάλα αριστερά, εκεί πάει ακριβώς, στο Σούρις και πάλι στο Μαγιέσκι, θα πάει σε γέμισμα ο Μαγιέσκι, εκεί που ο Σέμα πρέπει να παλέψει για την κεφαλιά, για την κεφαλιά ο Σέμα, ο Μωμά με δεύτερη κεφαλιά, μπάλα δεν βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, μπάλα χρειάζεται προσοχή, τώρα ανεβαίνουν οι αστιακοί, πλησιάζουν την περιοχή, πάει να πατήσει η περιοχή πολύ σωστά όμως ο Νικόλας Ιωάννου, θα βάλει το σώμα του και η μπάλα θα περάσει εκτός. Και άλλη μια φορά δείχνουν επιβολαιότητα στην τελική προσπάθεια η αστιακή. Ο Νικόλας Ιωάννου με την εμπειρία του πλέον, ο Κύπριος αμυντικός θα βάλει σωστά το σώμα του και παραπέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα πείτε, διαμαρτύρεται συνεχώς ο τέταρτος είναι δίπλα του, κάποιες παρατηρήσεις, ξεφεύγει συνεχώς από το επιτρεπόμενο όριο που πρέπει να είναι μπροστά από την περιοχή του. Το γνωρίζουμε τον Ήβυρα τεχνικό, αρκετά εχθρικός και αρκετά ευθυσιώδης σαν προπονητής. Ο Στάρ με την μπάλα. Ανεβαίνει ο Ισπανός. Υπάρχουν οι προποθέσεις τώρα με Πεδράο. Πεδράο είναι ξεκούραστος, τριπλάρει, απελευθερώνεται, δεν υπάρχει παίκτης αριστερά. Δύο παίκτες στην περιοχή ο Λελέ, απελευθερώνεται και πάλι ο Μαμάτοφ. Μαμάτοφ δίνει στον Τράκομι, Σούνιτς. Ο οποίος ανεβαίνει είναι Νταβίτ Λουίς. Νταβίτ Λουίς πάει να περάσει, περνάει δύο ποδοσφαιριστές. Κοντράρει μπάλα, δεν πρέπει να βγει κοντρά. Νταβίτ Λουίς στα 39 χρόνια πήγε να περάσει ανάμεσα σε δεύτερους ποδοσφαιριστές. Αρκετά δύσκολο για τον Ραζιγιάννη, ο οποίος επιστρέφει σιγά σιγά στον χώρο ευθύνης του. Ντράκομιρ αφήνει στον Κολτάρ. Άλλα 5 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι που κανονικά ξεκίνησε στις 7 η ώρα, έπρεπε να τελειώσει τουλάχιστον μέχρι τις 9. Εδώ το πιο ώρα, ναι, στην Κύπρο από 8.
1: 8 με 10. 8 με 10.
0: Ναι, ναι. Θα συμπληρώσουμε σε λίγο. Ένα...
1: Μιχάλη μου, νομίζω ότι θα την αποφύγει την καρτά ο Σαπίντο. Ώσπου παραμένει το 0-0, νομίζω ότι θα είναι όλα εντάξει.
0: Σίγουρα. Σίγουρα η Πάφος σε 7 βράδια, αν έχει και κάποιους από τις τραυματίες, δεν μπορεί να έχει σήμερα, δηλαδή αν μπορεί να υπολογίσει τον Άντερσον, ο Άντερσον θα ήταν υπερπολίτιμος σήμερα, έστω και για 20 λεπτά, 25 λεπτά θα ήταν πολύ σημαντικός. Βασικά ο Άντερσον Κορέα είναι εκτός διπλάς όπως έχουμε πει για δύο Ενταμαλέου. Ο Ενταμαλέου θα είναι από πλευράς φυσικής κάστας, εφόσον είναι έτοιμος ο Μαθήμος Σαπίντο, θα δέσει με την ομάδα κάποια στιγμή στις 7 προμονήσεις και θα είναι σε καλύτερη κατάσταση, άρα θα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις περισσότερες και σε ένα αλφα μέγα με τις καιρικές ηθίες της Κύπρου, με την έδρα της Πάφου, όλα είναι πιθανά. Για να δούμε όμως, η σημασία έχει να φύγει Πάφου με το θετικό αποτέλεσμα από το Σάσκου. Αν η κίνηση τώρα μέσα στην περιοχή, χρειάζεται μια προσοχή, ο Κονατέ ο οποίος είναι επικίνδυνος, πάει να απελευθερωθεί και τελευταία στιγμή βάζει πολύ σωστά το σώμα του Κολτάρ και διώχνει την πάλι μόνο πάνω στα πόδια του αμυντικού, το πανηγυρίζει και σαν γκολ ο Ισπανός πανέξι.

0: Έτσινα, έβαλε την σωστά το σώμα του, έστειλε την παραπάνω στα πόδια του Κονατέ για να κερδίσει το ελεύθερο ομάδα. Για να δούμε ετοιμάζει άλλη μια αλλαγή. Η τελευταία αλλαγή, από ό,τι φαίνεται, ο Πέμπε θα είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στο παιχνίδι. Μόλις τρεις αλλαγές, όσους έχει διαθέσιμους και όσοι είναι την ομάδα από καιρό, από ό,τι φαίνεται, αυτοί θα αυτές οι αλλαγές θα προχωρήσουν. Πέμπε θα πάει και τέταρτη πέμπτη αλλαγή, αφού είναι η τελευταία του διακοπή. Για θέλω να προσοχή, ο Ιάπωνας ο Κιτάνο. Από δεξιά ανεβαίνει, ο Λιβάχος επιστρέφει στο δικό της μισό. Πάρει αυτός ο δίσκος που θα πήγαμε ελευθερωθεί. Βγαίνει σέντρα στην περιοχή, κατεβάζει πολύ ωραία του στάχου, στο στίχο. Δυστυχώς η μπάλα στα ίδια. Έγινε και την μπάλα πάνω στη γραμμή, απομάκρυνε με δεύτερη προσπάθεια. Ο Ιστινέκρος αν δεν έκανε λάθος, έκανε Μπάκεβιτς. Το ίδιο ελευθερωθεί, ήταν τέλει με την Χάρτερ. Λύσουν και σήμερα οι Αυστριακοί, πραγματικά κρίνω για την υπερπροσπάθεια της Αυστριακής ομάδας. Μια σέντρα στην περιοχή κινήθηκαν έξυπνα οι Αυστριακοί, κατέβασε ωραία την μπάλα στον Κονατέ, στον Σταμπάκοβιτς και εργάστηκαν ωραία οι αλλαγές. Για να δούμε αν υπάρχει ο Ρόγκ Έιμπαρκ Ορφάι, κατέβασε ωραία στον Σταμπάκοβιτς, αρχικά στο φύλλο του Νικόλα Ιωάννη με δεύτερη προσπάθεια. Ο επιθετικός του Στάσπουρ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα το 88 της αναμέτρησης. Θα βρει γκολ.
1: Κρίμα πραγματικά, μην το αλλά. Αλλά δεν είναι αποτέλεσμα καταδικαστικό για την Πάφο, αρκεί να το κρατήσει αυτό, να μην συμβεί κάτι απρόβλεπτο στον χρόνο που αμείνει.
0: Έχω την εντύπωση ότι θα φεύγει. Θα είναι το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει Πάφος. Ήταν το 60 πραγματικά.
1: Ετοιμαζόμουν να σου πω ότι απολαμβάνουμε την Πάφο πραγματικά. Αλλά η γενική της εικόνα δεν αλλάζει με τον κόλπο που έχει δεχτεί.
0: Ναι. Ήρθε με πάρα πολλά προβλήματα. Όπως είπαμε δεν ταξίδεψε ο Άντερσον, δεν έχει έρθει ούτε ο Μαέ εδώ, ο Κορέα είναι εκτός, ο Ζάζα Μοσικά αλήθηκε γνωστό, θα λύσει πολύ καιρό, ήρθε με διαθέσιμους 14 παίκτες. Άρα αντιλαμβάνεσαι την περίοδο προετοιμασίας σχεδόν, γιατί είναι ακόμα προετοιμασία η ομάδα, δεν είναι έτοιμη, να έχει μόνο 14 παίκτες, αρκετούς καταπονημένους παίκτες, ο Λελέ εδώ και τουλάχιστον 35 λεπτά θέλει αλλαγή, αλλά δεν έχει παίκτη να το πειραστεί, παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Και τα δεδομένα όντως, βγάζετε προσοχή να μην δεχτεί δεύτερο γκολ. Έχει σημασία τουλάχιστον να μην αυτό. Πάλι μπροστά όμως επικίνδυνα τον Ιάπωνα, τον Γιτάνο βγάζει την καρπαγιά, ο Λελέ κλέβει με φάουλ. Δεν ήταν τόσο διαδοφάλι για βασίλια το Λελέ και έχει γεμίγεο. Γιατί πήγε στην πορεία της
1: κανένα φάουλ, Μίλτο. Και δεν το λέμε γιατί είναι Κυπριακή ομάδα. Κανένα φάουλ. Ποδοσφαιρικά το λέμε. Δεν υπάρχει φάουλ.
0: Ακριβώς.
1: Δεν κουμαντάρει. Κάνει καλό κακό υπολογισμό ο παίκτης της Σάλτσπουργκ. Του παίρνει την μπάλα ο Μιχάλη μου. Δεν υπήρχε offside. Το είδαμε. Δεν υπήρχε offside. Δεν υπήρχε offside.
0: Χάσε επαφή. Δυστυχώς. Από το 88 εδώ και λεπτά 3 θα είναι τα αριθμό των καθυστερήσεων. Το 1-0 με τον κόλ του Ταμπάκοβιτς στο 88 είναι αυτό που διαμορφώνει το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Όπως είπε σε προγραμμά, δεν είναι απαγορευτικό. Δεν είναι αποτέλεσμα που δεν μπορεί να ανατραπεί μέσα στο ΑΜΕΚΑ. Φτάνει η Πάφο να είναι λίγο πιο έτοιμη και να έχει περισσότερες επιλογές. Γιατί δυστυχώς σήμερα ήρθε με αρκετές απουσίες. Και με αρκετούς παίκτες να μην παίζουν στις θέσεις τους. Όμως για τον πλήκο δεξιά.
1: Στεναχωρημένος ο κύριος Σαπίντο, τον βγαίνει ένα πλάνο τώρα, είναι σκυφτός κάτω, αλλά...
0: Όντως τον έφτιαξε ένα πλάνο. Γιατί δυστυχώς η ομάδα του με καλύτερη απόφαση του Λελέ θα μπορούσε να προηγηθεί, θα μπορούσε να κρατήσει την ισοπαλία και δυστυχώς μέχρι στιγμής χάνει. Είναι το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει πάθος αυτό το παιχνίδι. Σούρις με την μπάλα. Στον Πολτάν. Για να δούμε αν μπορεί Πάφος να έχει τις στιγμές της αυτά τα αναπομείναντα λεπτά του παιχνιδιού. Πέπε, αφήνει πίσω τον Νικόλα Ιωάννου. Αυτό το θέμα. Θέμα πάει να περάσει. Μια καλή σέντρα. Θέμα περνάει ωραία. Δεν είπα για την περιοχή. Μαμάτος Ραχής όμως δεν προλαβαίνει. Τώρα θα προλάβει προς την μπάλα και θα δώσει στον Νταβίτ Λουίς. Νταβίτ Λουίς κατεβάζει στον Πέπε. Πέπε είναι ξεκούραστος και πάλι στον Νταβίτ Λουίς. Νταβίτ Λουίς, ωραία παγιά, κοντράρι, κόρνερ. Πρέπει να είναι κόρνερ η φάση, όχι. Αφού η φάση φάνηκε ένα κόντρα, ρε μπάλα. Δίνει ελεύθερο.
1: Διαμαρτύρονται οι δυσπαθούς. Διαμαρτύρονται, λέει, όλοι οι παίκτες της ΠΑΦ.
0: Διαμαρτύρονται οι ακόμη, ναι. Και όσο είδαμε τη φάση, φάνηκε ένα κόντρα. Συνέχεια λοιπόν, το θέμα καθυστερεί, πάει προς την μπάλα, ανατρέπει, θα είναι δεύτερη κίτρινη δυστυχώς, όχι είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι χειρότερο θα αυτή τη φάση να χάσει και παίξει για την για το επόμενο παιχνίδι ομάδα της ΠΑΦ. Ο θέμα ολιγόρησε, δεν είδε τον παίκτη της Σάσπρος προσκόταν από πίσω, άπλωσε το πόδι του και δυστυχώς δέχεται η δεύτερη κίτρινη, κόκκινη, θα λείψει από τον επαναληπτικό. Δεν είναι η Πάφος με τις αμποσίες που έχει αυτή τη στιγμή να χάνει παίκτες για το επόμενο παιχνίδι.
1: Πώς ανατρέπεται η προσπάθεια 88 λεπτών, πραγματικά.
0: Ναι, όντως.
1: Άτυχος ο παίχτης είναι... εδώ. Δεν είδε, έρχονταν από πίσω το παίχτης. Ακολουθεί την πορεία της μπάλας, πάει να σουτάρει, παρεμβαίνει ο παίχτης, τον βρίσκει στο γόνατο. Είναι απρόσεχτο παίξιμο, έτσι κρίνεται δεύτερη κίτρινη κάρτα.
0: Είναι οι στιγμές που λέμε, είναι κάποιες στιγμές. Κρατάει το εφάλι του και δικαιολογημένα ο κύριος Φαμπίνκο.
1: Να προσέξουν οι παίκτες να μην μεταφραστεί αυτή η φάση σε ένα δεύτερο γκολ.
0: Ναι, ναι. Είναι λογικά η τελευταία φάση. Χρειάζεται ψυχραιμία να κρατήσει το ένα. Και όπως έχουμε πει, η Πάφος θα έχει καταφέρει και με πιο δυνατές ομάδες μέσα στο Αλφαμέκα. Θα είναι διαφορετικό παιχνίδι. Ελπίζοντας ότι θα έχει περισσότερες επιλογές στη διάθεσή της. Είναι η έδρα της, είναι οι καιρικές συνθήκες που θα είναι ευνοϊκές. Όλα θα συντελέσουν υπέρ της Πάφου. Όπως επαναλαμβάνουμε, θα ήταν...
1: Εκεί που υπολόγιζες αν και ποιοι παίχτες θα μπορούσαν να επιστρέψουν στον επαναληπτικό αγώνα, έχουμε προστίθεται άλλη μια απουσία.
0: Έχεις άλλο ένα πλήν, ναι. Τώρα ο Σαμπίντο, Πάτρικη Αγκαγιάν, στον παίχτη το σήμα που αποχωρεί προς τα αποδυτήρια. Κομβικό σημείο του παιχνιδιού, φάση του 60, παραλαμβάνω.
1: Μπράβο στο Σαμπίντο, μπράβο του. Ο τρόπος που αντιμετώπισε τον παίχτη του είναι υπέροχος.
0: Ναι, είναι. Ο Σαμπίντο είναι καθαρός καλός.
1: Κερδίζεις, κερδίζεις τον παίχτη όταν του συμπεριφέρεσαι έτσι.
0: Πολλές φορές η εκρηκτικότητα του χαρακτήρα του, το ταμπεραμέντο του που είναι έτσι, μπορεί να είναι λίγο πιο νευρικό, μπορεί να χάνει λίγους πόντους, αλλά είναι καλός προπονητής. Είναι προπονητής ψυχολογίας, έχει κοντά τους παίχτες του. Παίζουν οι παίχτες του προπονητή, το βλέπουμε και στον ΑΠΟΕΛ, πώς κερδίσε έναν παλικαρί στον πρωτάθλημα τότε, με 6 μήνες τιμωρημένος. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει στοιχεία καλά, τα καλά θέματα. Και τα κακά του με τα καλά του, όπως όλοι οι άνθρωποι, δεν υπάρχει ουδής τέλειος. Αλλά γενικώς ένας καλός προπονητής. Φεύγει εκτός ο Αγκυλάρ, δεν ξέρω αν τραυματίστηκε, μπορεί να έχει σπάσει το χέρι του.
1: Από την πτώση χτύπησε, όχι από το χτύπημα, έτσι.
0: Από την
1: πτώση, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ο παίχτης της Πάφου τον βρήκε στο γόνατο. Θεωρώ ότι δεν ήταν σοβαρό χτύπημα, αλλά ήταν αντικανονικό. Από εκεί και πέρα όμως, όποιος τραυματισμός ακολούθησε, προήλθε από την πτώση του παίχτη. Ο τρόπος με τον οποίο έπεσε κάτω.
0: Ναι. Δεν ήταν... Δεν ήταν αντιαθλητικό το μαρκάρισμα του Σέμα.
1: Σε καμιά περίπτωση.
0: Ήταν παράβαση, ήταν δεύτερη κίτρινη, σωστά όλα εδώ διαιτητής αντέδρασε, αλλά δεν ήταν αντιαθλητικό. Κόρνερ, δυστυχώς, ακόμα δεν το έχει λήξει το παιχνίδι.
1: Επέξαμε διπλάσιο χρόνο, δεν επέκτηκε κανένα λεπτό. Εν επέχτηκε κανένα λεπτό ρε κουμπάρε του παιχνιδιού.
0: Στην καθυστέρηση.
1: Όχι, δύο λεπτά επέχτηκαν, δύο λεπτά.
0: Τώρα πηγαίνει το παιχνίδι. Τάφος χάνει με ένα μηδέν με τον κόστο Καμπάκοβιτς στο 88 της αναμέτρησης. Μια Τάφος που ήρθε λαβωμένη εδώ στο Ρέπουλα, στο Ρέπουλ Στάσπουλ. Για όλο το παιχνίδι στάθηκε αξιοπρεπώς. Με τις επιλογές που είχε με παίκτες να μην αγωνίζονται τις όσιμες κανονικές του θέσεις όπως ο Πρίντο, όπως ο Κράτεμιν, άντεξε. Είχε κομφικό σημείο στη φάση με σύντομα τον Ελελέ. Έπιαξε ωραία την μπάλα, βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα. Δεν πλάσαρε σωστά. Ενδεικτικότη, κορυφαίος της αναμέτρησης βγαίνει ο τερματοφύλακας της Στρασβούργο στα Βιερεύσκη. Άρα αντιλαμβάνονται ότι η μεγάλη του απόκριση στο 60 ήταν αυτή που κράτησε το σκορ στο επένα αποτέλεσμα για την ομάδα της Στρασβούργο, η οποία βρήκε τον πόλη στο 88 σε ένα κατέβασμα μέσα στην περιοχή. Αρχικά τόσο την Ταμάκολη απομακρύνθηκε από τον Νικόλα Ιωάννη πάνω στην γραμμή με δεύτερη προσπάθεια. Ο επιθετικός της Στρασβούργο έστειλε την μπάλα στα νύχτα. Σε μια εβδομάδα από σήμερα πανελτικός του ΑΜΕΚΑ, μια Πάφος που θα έχει κοντά της στον κόσμο της, θα έχει και τον καιρό σαν σύμμαχο. Ελπίζουμε να έχει περισσότερους παίχτες στη διάθεση. Δεν θα έχει τον Τσέμα, ο οποίος έχει κάρτα. Ελπίζουμε όσοι είναι παρόντες να υπάρχουν και περισσότερες επιλογές και να κάνει άλλη μια μεγάλη ανατροπή και να προχωρήσει στα play-offs της Europa League και παράλληλα να εξασφαλίσει και ευρωπαϊκή συμμετοχή μέχρι το χειμώνα. Ακόμα και να μου πιστεί να συνεχίσει στο κόμψερ. 1-0 λοιπόν για τη Στρασβούργο, τελικό αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε την άλλη εβδομάδα να έχουμε και μια πρόκληση.
1: Μια ακόμη ανατροπή. Μια ακόμη ανατροπή.
0: Μια ακόμη ανατροπή. Από αυτές που ξέρουν να κάνουν.
1: Εντάξει, είναι πιο δύσκολος αντίπαλος η Στρασβούργο, αλλά εγγελίων ύπουλων το 1-0. Όμως, να το παλέψει η Πάφος. Είμαι σίγουρος ότι να το παλέψει.
0: Ακριβώς.
1: Και νομίζω είναι σίγουροι όλοι οι φίλοι της Πάφου ότι να το παλέψει η ομάδα τους. Μιλτώ μου, πότε επιστρέφετε εσείς, αύριο?
0: Φεύγουμε αύριο πρωί.
1: Φεύγετε κατευθείαν μετά το παιχνίδι τώρα, ας πούμε?
0: Όχι. Είναι 7.30 ώρα το πηγή, άρα 8.30 ώρα Κύπρου, φεύγουμε από Αυστρία.
1: Λοιπόν, να κατεβείς κάτω στα αποδυτήρια τώρα.
0: Ναι, πάμε για συνέντευξη τύπου.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι ώρα θα βγει η συνέντευξη τύπου, αν θα μπορέσουμε να περιμένουμε μέχρι τώρα. Όμως, εμείς να σε πάρουμε ένα τηλέφωνο για να μας δώσεις τον αποδεικτή. Τι θα έχεις συναντήσει κάτω στα αποδυτήρια. Να σε καλά, Μίλτο μου. Τώρα βλέπω εδώ, είπαμε, ο ΠΑΟΚ έχασε και αυτός από την Άντερλεχτ 1-0. Παρτιζάν Βελιγραδίου, το Πολκοστάνα 2-0. Είμαστε στο 28 λεπτό από τα παιχνίδια που παίζονται τώρα. Τρεφιόρι Δρίτα 1-4. Νωρίτερα Χιμπέρνια Σκεντίγια 2-1. Μπερφίκα Χέρτς 6-1. Ριέκα Ήλβες 1-0. Μποχέμια Μίτσιλαν 0-2. Βαλούρ Νόρτσελαν 0-2. Λουκάνο Ρουνάβικ 2-0. Μπράκα Δυναμό Μίνσκ 1-0. Μπόρα Μπάνια Λούκα Βίτεψκ 1-0, Τβέντε, DAC 1904 6-0, Χάπορ Τελαβίβ Κατοβίτσε 2-0, Άγιαξ Σέλπουρν 3-1, Τουν Βίκινγκ Ρεκιάβικ 3-0, τον ΠΑΟΚ τον είπαμε, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ Αύστρια Βιέννης 1-2, Ζαλκύρης Βίνιους Χάιντου Σπλίτς 2-5, Ρίγα Γκιόρι 1-0. Αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε μαζέψει μέχρι τώρα. Είναι και η Κοπεχάγη που νίκησε εκτός έδρας με 3-0 την Ντέπρετσεν. Παιχνίδι που τέλειωσε στις 8 η ώρα αυτό. Θέλω να κερδίσουμε λίγο χρόνο, μπας και βγουν δηλώσεις τώρα, οπότε παίρνουμε μια ανάσα με αυτό τον τρελό Αύγουστο. Με την γλυκερία, πάμε.
2: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus, Ζήσε τη μεγαφάση, η Βένι Κουκεντάιν και η Αλουμίλ.

0: Ένα ουρανό γεμάτο αστέρια μας υπόσχεται η Πάφος με τις εμφανίσεις που κάνει. Πραγματικά άξιζε κάτι καλύτερο σήμερα. Ήταν άδικο. Άδικος ο τρόπος με τον οποίο έχασε το παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε αυτό και θα αντιστρέψουμε.
1: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
0: Και το τρίτο ημίχρονο βγαίνει από τις εξέδρες του σταδίου της Σάλτσμπουργκ. Κύριε Πολύμνη Μιχαλίδη, σε χαιρετώ.
2: Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας, γιατί νομίζω...
0: Περάσαμε τα μεσάνυχτα, οπότε είναι να πούμε καλημέρα. Εντάξει, επικραμένη, έτσι. Υπάρχει μια πίκρα, η οποία όμως αντισταθμίζεται από την εξαιρετική προσπάθεια πάλι της ΠΑΦ.
2: Καλύτερα μου σάβα πίκρα στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά... συγκρατημένη αισιοδοξία, καθότι το 1-0 είναι ανατρέψιμο θεωρώ και το έχει δείξει η ομάδα μας. Άρα θεωρώ ότι...
0: Εντάξει, πιο ψηλός ο βαθμός δυσκολίας. Λιγότερα ήταν γκολ, αλλά πιο ψηλός ο βαθμός δυσκολίας λόγω αντιπάλου.
2: Πολύ πιο ψηλός βαθμός αντιπάλου, γιατί έχει 136 εκατομμύρια τον πάτιο ουσιαστικά ο προπολογισμός αυτής της ομάδας, η αξία της ομάδας, και Πάφος στα 26. Ως εκ τούτου, ναι, ήταν πολύ σοβαρός και ο μεγάλος αντίπαλος, αλλά στο γήπεδο δεν φάνηκε τόσο μεγάλος ο αντίπαλος,
0: όχι,
2: για να είμαι ειλικρινής.
0: Και μεταξύ μας, δύο τεράστιες ευκαιρίες να προηγηθεί η Πάφος FC.
2: Ειδικά μαζί με τον Λέλε.
0: Και εδώ κυρπίετσι, κάμε την πλάσα σου ρε μου, τι πάει να τριπλάρεις τον τερματοφύλακα.
2: Πράγματι, δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι καθυστέρηση.
0: Εκείνη το βήμα παραπάνω βόγαμε να τον τριπλάρει, εστέρισε τον κόλ.
2: Μάλιστα. Όμως είχαμε και αρκετές απουσίες που οι απουσίες δεν παίξαν τον ρόλο τους, πιστεύω. Παίζαμε με δεξί μπακ.
0: Και δυστυχώς αυξάνονται οι απουσίες, εκτός εάν αλλάξουν τα δεδομένα και έχουμε επιστροφές στον επαναληπτικό.
2: Αναμένουμε να έχουμε επιστροφές, να δούμε και στον νέο ποδοσφαιριστή που έχει έρθει στην ομάδα. Τώρα έχει αναχωρήσει το λεωφορείο από το γήπεδο, ένα γεμάτο λεωφορείο από τους παφίτες.
0: Είστε στο λεωφορείο τώρα, Πολύμνη μου, είστε στο λεωφορείο.
2: Είμαστε στο λεωφορείο.
0: Είστε στο λεωφορείο.
2: Ναι, στο λεωφορείο.
0: Θέλω να μου πεις και πώς επεράσετε όλη εκείνη την ταλαιπωρία της διακοπής μες στη βροχή.
2: Εντάξτε, δόξα τω Θεώ το γήπεδο ήταν σκευασμένο, εμείς δεν δεχτήκαμε βροχή.
0: Ναι, αλλά πόση ώρα αναμονής εκεί. Τι έκαμνετε, πώς επερνούσετε την ώρα σας.
2: Να σας πω, εντάξει, κουβέντες, έρευνα στο διαδίκτυο να δούμε πότε θα γίνει το παιχνίδι, γιατί ήρθαμε με την αποστολή της ομάδας, ήμασταν αισιόδοξοι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε το παιχνίδι.
0: Διότι να φύγετε με την ομάδα. Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Κάποιοι άλλοι όμως που κλείσαν...
0: οι εντολές ήταν να ολοκληρωθεί απόψη το παιχνίδι. Αν χρειαζόταν να αρχίσει και να επαναρχίσει η ώρα 11 ή η ώρα 11.30 θα επανέρχεται στις 11.30.
2: Δεν μας πειράζει, γιατί είμαστε στο γήπεδο για να είμαι ειλικρινής, όμως φανταστούμε ότι δεν σταμάτησε λεπτό η βροχή, σταμάτησε λεπτό και το γήπεδο απορροφούσε το νερό. Είναι το απίστευτο το τι έγινε, δηλαδή να υπάρχει στις βροχή.
0: Το σχολιάσαμε.
2: Ναι, ήταν απίστευτο, εντάξει. Έγινε, είχαμε την αγωνία του παιχνιδιού εμείς. Όταν είσαι στις κερκίδες, αγωνιούσες να γίνει τουλάχιστον το παιχνίδι να το απολαύσεις. Εντάξει, χάσαμε στα τελευταία λεπτά. Σας λέω, είμαστε αισιοδόξοι.
0: Είσαι ικανοποιημένος, Πολύμνη, επειδή είσαι ο άνθρωπος που είσαι κοντά στην Πάφο τόσα χρόνια. Είσαι ικανοποιημένος με την εικόνα της ομάδας, κρίνοντας το τι ήταν τα τελευταία 2-3 χρόνια με αυτά τα σκαμπανεβάσματα.
2: Εντάξει, θα σας πω ένα ωραίο στατιστικό, έτσι χαριτολογώντας ο κύριος Καλής που μετέδιδε το παιχνίδι και τον είδα το μεσημέρι, μου λέει όσες φορές μετέδωσα το παιχνίδι της Πάφου ήταν όλα ισοπαλία. Ευελπιστούσαμε στην ισοπαλία, αλλά σήμερα σπάσε το γουρί μου δηλαδή, στη Σίτα Διζό, γιατί χάσαμε στο τελευταίο λεπτό. Όμως, γενικότερα με τέτοιες εμφανίσεις είμαστε αισιόδοξοι. Δηλαδή, το να ανατρέπεις και ένα 2-0 από την χάη του και να το ανατρέπεις με 4-0, διάσου αυτήν την αισιοδοξία που λάβουμε και την περσινή περίοδο. Είμαστε αισιόδοξοι. Καθότι τουλάχιστον εξασφαλίζουμε και ακόμα και να χάσουμε και να αποκλειστούμε από την
0: εξαρτησία. Όχι, α το πίσω, μην το σκέφτεσαι. Μην το σκέφτεσαι. Μέχρι την άλλη εβδομάδα να μην το σκεφτόμαστε αυτό.
2: Ναι, να μην σκεφτούμε. Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Να δώσει την αγάπη μου σε όλα τα παιδιά στο λεωφορείο, πραγματικά. Χαιρόμαστε μαζί σα, Πολύμνη. Χαιρόμαστε μαζί σα. Να σε καλά, Πολύμνη μου, να σε καλά.
2: Και
0: εσείς καλύτερα, καλή επιστροφή. Φεύγουμε από το λεωφορείο των φίλων της Πάφου, πάμε κάτω στα ποτητήρια. Τι γίνεται, Μίλτο μου?
3: Είμαστε στη δημοσιογραφική, περιμένουμε...
0: Ακόμη δεν έρθεις. Οπότε αν θα τα μεταφέρεις στις αυριανές εκπομπές όλα, Μίλτο μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, καλή επιστροφή.
3: Και
0: καλό βράδυ. Να σε καλά, Μίλτο μου.
3: Κουραστήκατε και εσείς αρκετές φορές. Συμβαίνουν αυτά.
0: Εμείς είμαστε στην βάση μας. Εσείς είστε εκτός έδρας. Οπότε η δικιά σας. Εντάξει, να αποζημιωθείτε όψε να πάνε να πιείτε ένα ποτό. Να χαλαρώσετε. Να σε καλά,
3: αν μήτε.
0: Αν έχει κάτι ανοιχτό.
3: Γιατί εγώ στην κεντρική
0: Ευρώπη είναι. Ναι, κλείνονται λίγο νωρίς. Εντάξει, κάποιοι να σας πάρει. Να βρείτε κάποιον να σας πάρει σε κανένα πάχικο. Λοιπόν. Να σε καλά, μήτε. Έχασε ο Πάου. Ο Πάοκ έχασε, ξέρεις το.
3: Εντάξει, σήμερα ακούω το Sport FM του Ελλάδος το πρωί. Ο ρεπόρτερ του Πάοκ ήταν με το άγχος, μην τυχόν χάσει ο Πάοκ, και με την νίκη είναι χτες το Απόλλωνα. Αν υπάρχει αποκλεισμός του Πάοκ, πρόκληση του Απόλλωνα, θα έχουμε ένα από Απόλλων Πάοκ. Και ήταν με το άγχος να μην υπάρχει του διασταύρωση. Είπε γιατί δεν ήθελε σε τη φάση μετά από αποκλεισμό να πετύχει τον Απόλλωνα. Γιατί,
0: Απόλλωνα.
3: Όπως είχε πει, είναι
0: πολύ καλός ο Απόλλωνας. Όντως είναι πολύ καλός ο Απόλλωνας. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα είναι αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα.
3: Τώρα δούμε, θα έχουμε μεγάλη μάχη γιατί είναι ο χαμένος χάνεται. Πραγματικά, το
0: Μίλτο μου, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλή επιστροφή, αγόρι. Καλή επιστροφή. Τραυματίας Κίναν και ο Σέμαν εκτός λόγω κάρτας, λέει ο φίλος 776. Έναν αγιασμό, έναν ευχαίρεος κάτι. Εν γίνεται τόση καταδρομή. Να σε καλά, φίλε 776. Να τον κάνουμε και τον αγιασμό να χρειαστεί. Αλλά εντάξει, ποιο θα τα κάνει τον αγιασμό, Γιγάδο, χαλάσαν λίγο τα πράγματα με τα πνεύματα εκεί, με του ιερεί. Ελπίζουμε να βρεθεί ένα έτσι, πώ να το πούμε, πιο ήρεμο να μα κάνει και τον αγιασμό. Να σε καλά, φίλε 776. Καλημέρα, Σάββατο. Όταν στο δεύτερο μήχρονο υπάρχει, έβαλα την μπάλα κάτω, έδειξε ότι έχει την ικανότητα να το γυρίσει στην έδρα τη. Αχ, ρε λελέ. Τι εγύρευκε, ρε λελέ μου, να τριπλάρει τον τερματοφύλακα. Έτσι του ήρθε. Την ώρα δεν μπορεί να είσαι μέσα στο μυαλό του ποδοσφαιριστή. Εμεί τα βλέπουμε πιο άνετα έξω, αλλά όταν είσαι μέσα και είσαι σίγουρο, ήταν σίγουρο ότι ένα τριπλάρει τον τερματοφύλακα να στείλει την μπάλα στα δίχτυ. Ενώ θα μπορούσε να την έστελνε και με πλά. Εν πάση περιπτώσει. Έγινε. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε τώρα. Το σημαντικό είναι ότι το 1-0 δεν είναι απαγορευτικό. Το είπαμε και στη μόλις σημειώθηκε τον κόλ, ότι να προσέξει η Πάφος να μην μεταφράσει αυτή την αλλαγή ψυχολογίας στα 5 τελευταία λεπτά υπέρ της η Σάλτσπουργκ. Δεν το έκανε, οπότε είμαστε μέσα στο παιχνίδι ακόμη. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ πολύ για την άψογη συνεργασία. Προσεκτικά στο δρόμο όσοι οδηγείτε, προσεκτικά όσοι θα οδηγήσουμε στην συνέχεια. Πρωί ο Γιώργος Ολογίδης θα σας δώσει τα νεότερα σε σχέση με τον απόϊχο και αυτού του παιχνιδιού. Σας ευχαριστώ, φίλες και φίλοι. Καλή σας μέρα.
1: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kukendine και η Alumil.
4: Κύριο Γιώργο που έχει πρόβλημα με την όραση, που μου στεναχωρέθηκε λίγο την Τρίτη, αλλά δεν πειράζει, όλα θα πάνε καλά, πιστεύω. Να τους και ο γάτος,
0: τον ακούς. Άκουσε τον ξάδελφο και είπε να μιλήσει και αυτός στον αέρα.
4: Λοιπόν, κοίταξε, εγώ αυτό που είδα από τις τρεις ομάδες, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται, ελληνικές που παίξανε, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα δεύτερο center back βασικό, εκτός του Χατζηδιάκου δηλαδή και του
0: Μιχαηλίδη
4: και άλλων. Έναν θέλει και ένα φορ τύπου Πρίγιοβιτς για να δέσει λίγο η ομάδα. ο Παναθηναϊκός για μένα χρειάζεται ένα καλό σεντερφόρ. Δεν έχει καλό σεντερφόρ ο Παναθηναϊκός. Ο Τετέ είναι βαρύς, δεν ξέρω τι θα κάνει φέτος.
5: Κάνα τέσσερις έχει τώρα, δεν είναι και ο τέσσερις.
4: Ο τέσσερις μπορεί να πιάσει, μπορεί να πιάσει ο τέσσερις.
5: Μπορεί να τον χρησιμοποιεί και στην κορυφή, οπότε πώς να πάρει.
4: Μπορεί, ναι. Ο Παναθηναϊκός, ξέρεις τι θέλει ο πηγόντος. Δύο εξάρια που να δαγκώνουν. Τσεριβέγια, Καμαρά, άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Είναι και οι δύο.
5: Συμφωνώ σε αυτό. Θέλει ενίσχυση μεσοαμυντικά.
4: Θέλει μεσοαμυντικά, αυτό λέω. Δύο εξάρια που να δαγκώνουν. Αυτοί δεν κάνουν για Παναθηναϊκό. Τσεριβέγια και Καμαρά. Σε καμία περίπτωση. Οπότε θέλει δύο καλούς.
5: Εντάξει, μην τους βγάλουμε τώρα όλους
4: κάτω από το πρώτο.
5: Απλά για τον Καμαρά, με κάποιον άλλο, με κάποιον δίπλα του που θα είναι πιο αμυντικογενής παίκτης, μπορεί να κάνει τη δουλειά που θέλουμε.
4: Μην ξεχνάς, ο Καμαρά ούτε πηδάει, ούτε κεφαλιά παίρνει.
5: Απλά μου φάνηκε και εμένα ότι χθες, ας πούμε, στις μονομαχίες και τα λοιπά, το παιδί δεν υστερούσε πολύ.
4: Μόνο χθες. Εγώ τον είδα και με την Πάξη.
5: Εγώ το είχα πει και με την Πάξη σε ένα φίλο μου που το κουβεντιάζαμε, ότι και εκεί από εκείνο το μάτς μου είχε φανεί, όχι προχθές.
4: Βέβαια, από εκείνο το μάτς φαίνονταν το παιδί, δεν μπορεί, ας πούμε, ούτε μονομαχία. Αν έχει την μπάλα, δεν του την παίρνει εύκολα, αλλά μέχρι εκεί.
5: Όχι, είναι καλός κύριος.
4: Ούτε κάθε την παλιά κάνει, δεν είναι. Απ' την άλλη, τώρα ο Ολυμπιακός για μένα χρειάζεται ένα πράγμα. Όσο πρέπει να στεναχωρεί τους φίλους του, ο Μεντιλίβαρ πρέπει να φύγει. Να φύγει τώρα στον παραένα, γιατί στο και πέντε θα είναι πολύ αργά για τη χρονιά του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ είναι υπερπλήρης, χρειάζεται μόνο, για να είναι υπερπλήρης μάλλον η ΑΕΚ, χρειάζεται ένα αριστερό μπακ και θέλει επίσης και ένα ακόμα στόπερ. Για να έχουμε μια ομάδα dream team.
5: Εγώ θα πω και ένα ακόμα χαφ, μας εντάξει.
4: Μπορεί και ένα ακόμα χαφ, ναι. Και από εκεί και πέρα, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, πέρσι σε είχα πάρει και σου είχα πει, η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Θέλω να φτάσει στους τέσσερις. Που το ότι δεν έφτασε στους τέσσερις στο conference, το λες και αποτυχία, έτσι όπως έγινε με το Ράγιο Βαγεκάνο. Το λες και αποτυχία. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα το πάρει το φετινό πρωτάθλημα του 27, κάνω πάλι μια πρόβλεψη. Θα είναι για την ΑΕΚ, για την ΑΕΚΑΡΑ μας, περίπατος. Και κρατήστε το.
5: Έγινε γύρω, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
4: Για χαρά.
5: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
6: Ναι, γεια σου Κωστά.
5: Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
6: Παγέτης με τι κάνεις.
5: Έλα Παναγιώτη, καλά.
6: Κοίτα, εγώ τον Καμαρά για χαρά απίσης τον έχω δει, ρε φίλε. Mm-hmm. Αλλά ίσως τώρα να μην ταιριάζει με το Τσιριβέλια.
5: Ναι, εγώ γι' αυτό το είπα, ότι με έναν παρτενέρ δίπλα του πιο αμυντικογενή μπορεί να είναι μια χαρά το παιδί, αλλά εγώ σου λέω σε αυτά τα δύο παιχνίδια που. Και τα τρία, δηλαδή ειδικά σε αυτά τα δύο, εμένα μου φάνηκε ότι στέρισε πολύ στο αμυντικό κομμάτι. Ναι. Νομίζω ότι θέλει κάτι περισσότερο στο θέμα των μονομαχιών κτλ.
6: Εγώ που τον είδα είναι ψηλό παιδί, έχει καλή τεχνική κατάρτιση. Εντάξει, δεν είναι και κανένας άχρηστος.
5: Όχι, δεν είπα εγώ, ίσα που θεωρώ ότι είναι καλός χειριστής και τα λοιπά. Απλά αυτό είπα και στον Γιώργο, γιατί είμαστε υπερβολικοί, μην τους βγάλουμε όλους με τη μία. Και λέω ότι με κάποιον δίπλα του πιο αμυντικογενή μπορεί να καλυφθεί αυτό το πράγμα. Άμα και να μην κερδίσει και ελεύθερο.
6: Ένα οχτάρο, έξαρο καλό, νομίζω θα δέσει η ομάδα κι άλλο. Και δεν είδαμε και αυτό το καινούριο τώρα που πήραμε, που τον θέλατε κι εσείς.
5: Τον Κάγκουα δεν μπορεί να παίξει Ευρώπη τον αυτός μέχρι
6: να... Ναι, δεν έχω παιδί ακόμα το παιδί. Εγώ οπότε άκουσα είναι καλός παίκτης.
5: Είναι, προσέξτε τώρα για να μην έχουμε παρεξηγήσει και τα λοιπά. Δεν πρόκειται να βγάλω ούτε κανέναν άξο, ούτε κανένα που ήταν παλιά σνά και τώρα πήγε στον Παναθηναϊκό να αρχίσουμε είναι καλός, δεν είναι αυτά όλα και τα λοιπά. Όλοι θα φανούν στο γήπεδο. Δεν το λέω για σένα, Παναγιώτη, ξέρεις, για να μην έχουμε παρεξήγηση συνέχεια.
6: Ναι, ναι, ο ψηφιακός αυτός που...
5: Κρίνουμε αυτά που είδαμε για αυτή τη βδομάδα κτλ. Το τι χρειάζεται η κάθε ομάδα, εγώ έχω σχηματίσει στο μυαλό μου κάποια πράγματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ να κουβεντιάσουμε τη γνώμη μας, να την πούμε.
6: Ναι, ναι.
5: Από εκεί πέρα, το τι θα γίνουν, για πρόληψη είναι από τώρα, τι θα γίνει στο βουτάνο, τι θα γίνει στο γήπεδο κτλ. Αυτά είναι παρακεντρωμένα.
6: Ο ψηφιακός αυτός που είχαμε. Τώρα βάλει στην δεκάδα ο ψηλός.
5: Απλά αφού μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, τώρα η δικιά μου γνώμη να σου πω έτσι είναι ότι στο μεσοαμυντικό κομμάτι θέλει πάρα πολλές βελτιώσεις και θα πρέπει ο προπονητής να δει πώς θα το ισορροπήσει αυτό το πράγμα.
6: Ναι.
5: Τώρα θα το κάνει μέσω προσθηκών επιπλέον, θα το κάνει μέσω δικού του προσανατολισμού κάπως διαφορετικού, να εξετάσει ορισμένα πράγματα με έναν άλλο τρόπο ώστε να μην είναι. Έχει αυτά τα κενό Παναθηναϊκός. Γιατί σου λέω, γιατί οι περισσότερες ομάδες και στο ελληνικό πρωτάθλημα θα σε αντιμετωπίσουν οι ομάδες που τέλος πάντων θα θέλουν να. Με, το, με παραπλήσιο τρόπο που σε έπαιξε ειδικά η ΦΣΚΑ 1948 στο προχθεσινό πλέον παιχνίδι αφού είμαστε yeah. Παρασκευή.
6: Έβαλε αυτό. Και τον γκολ, αλλά δύο φυλάκια μετά, ναι. Αλλά και το, αυτός ο επιθετικός, ας πούμε τώρα που βάλαμε μέσα, ρε παιδί μου, αυτός είναι για τρίτος, τέταρτος, δεν είναι για να παίζει βασικός, ας πούμε, το παιδί. Δηλαδή, ο Ντέτσερς, ο Γκαρσία και ο...
5: Και ο Τετέι.
6: Και τότε είναι αυτοί που θα παίζουν πιο πολύ. Εντάξει, εγώ πίσω στην άμυνα ήμασταν αρκετά καλοί, ειδικά με τον αρχηγό μας.
5: Κοίτα, στο κέντρο της άμυνας γλίτωσε και πολλά, μπορώ να πω. Το θέμα ήταν είναι, ότι...
6: Τα μπακ ήταν λίγο...
5: Με τα ακραία μπακ ήταν το θέμα και με το κέντρο υπήρχε πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή, αν δεν ήταν η εμπειρία του Ντεφράγη και ο Φαντρούγγελ σε κάποιες... Περιπτώσει να καθαρίσουν, θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα ο Παναθηναϊκός.
6: Είχαμε πάει και δεύτερο.
5: Γενικά έφαγε φάσεις ο Παναθηναϊκός χθες.
6: Ναι, έφαγε. Και η μία ήταν και το δοκάρι που κανονικά απέκρουσε και ήταν κόρνερ.
5: Ναι, την έχει βρει ελάχιστα. Ο Πένια την έχει βρει. Την έχει βρει.
6: Δηλαδή, ο Πένια έχει κάνει δύο αποκρούσεις, παιδιά που.
5: Το τέταρτο τέτοιο και, το... και αυτό ο τέλος που έχει στο δοκάρι.
6: Ναι, που άρεσε ο Ροφίλακα δεν ξέρω αν θα τα βγάζει αυτά. Αυτά ήθελα να πω.
5: Έγινε Παναγιώτη μου.
6: Να είμαστε καλά, να είστε καλά.
5: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά αυτό. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
7: Έλα Κώστα.
5: Έλα φίλε μου.
7: Μάνος Παναθηναϊκός είμαι.
5: Γεια σου Μάνο μου, να είσαι καλά ρε φίλε.
7: Τι κάνεις.
5: Καλά.
7: Τώρα πάμε στην εμάς με μια θηλιά στο λαιμό. Με μια θηλιά στο λαιμό. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, αν γίνει το μοιραίο την Τρίτη. Εγώ πιστεύω η ζημιά θα είναι ανεπανόρθωτη. Έχει αποδειχτεί στο παρελθόν και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και να σου πω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν αποκλείονται απροσδόκητα καλοκαίρι, αυτό τους κυνηγάει όλη τη χρονιά.
5: Πολύ πρόσφατα ήταν η ΑΕΚ το...
7: Και πολλά άλλα
5: πρόπερση με τη... Η ΑΕΚ ήταν πρόπερση με το... με την ΟΑ και το... την άλλη με τη Βελέζ.
7: Αυτό σου λέω.
5: Που τερμάτισε κάτω από τον Άρη.
7: Με τη Μακάμπη, τους κυνηγούσε αυτό όλη τη χρονιά και καταστράφηκε η χρονιά.
5: Θα σου πω.
7: Δηλαδή δεν είναι τυχαίο αυτό.
5: Ποιο είναι το πολύ δύσκολο σε αυτή την περίπτωση. Που δεν έχει να κάνει καθαρά με αγωνιστικό, αλλά έχει να κάνει με την κατάσταση των αποδυτηρίων. Όταν έχει συγκεντρώσει τόσους πολλούς παίχτες και πολλούς σπουδαίους παίχτες και υπολογίζει ότι θα έχει έναν όγκο αγώνων μεγάλο. Και αυτός ο όγκος αγώνων, αυτόματα αν ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, αποκλειστεί την επόμενη εβδομάδα, θα είναι το λιγότερο 8 μάτς μειών, μην πω 10, γιατί τουλάχιστον μέχρι και τα νοκάουτ του Conference, που εγώ πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός, γιατί μετά θα στρώσει, αν περάσει στο Conference League, μπορεί να είναι ακόμα και στην πρώτη οκτάδα. Δηλαδή να μην χρειάζεται να δώσει επιπλέον, να πάει στους 16 όπως πήγε πέρυσι η ΑΕΚ. Αν περάσει αυτό το εμπόδιο και το επόμενο. Γιατί και οι Χράντετς δεν θα είναι εύκολη ομάδα, να ξέρετε, μάλλον θα είναι αυτή που θα βρει ο Παναθηναϊκός. Αλλά πρώτα πρέπει να περάσει αυτό. Το κακό είναι ότι όταν θα έχει συγκεντρώσει λοιπόν πάρα πολλούς παίχτες, αν αφαιρέσεις 10 παιχνίδια μείον, ή 8 παιχνίδια μείον, ή 12 παιχνίδια μείον, μπορεί να πάει και μακριά ο Παναθηναϊκός. Αυτόματα έχει πολλούς παίχτες για λιγότερα παιχνίδια. Και αυτό στα αποδυτήρια είναι δύσκολο να το διαχειριστεί. Δεν είναι εύκολο.
7: Λες αυτό, δεν λες όμως το ακόμα χειρότερο. Τον κόσμο.
5: Καλά, εντάξει, εγώ σου βάζω κάτι που έχει να κάνει με την ομάδα. Η αντίδραση του κόσμου σίγουρα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Για όλους θα ήταν.
7: Βράζει 15-20 χρόνια, τι μου λες τώρα.
5: Το καταλαβαίνω. Ναι, και ειδικά στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι δευτερεύον. Δεν είναι δευτερεύον, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι κάτι που επηρεάζει άμεσα την ομάδα. Και το κλίμα φυσικά, και αυτό έχει και σε οποιαδήποτε ομάδα που έπεσε τόσο ο Παναθηναϊκός που πρέπει να κάνει πράγματα αυτό, να πετύχει πράγματα αυτό.
7: Έχεις καταλάβει ότι ο Παναθηναϊκός παίζει κάθε χρόνο με φαντάσματα του παρελθόντος. Αν ξυπνάει αμέσως αυτό το πράγμα, αυτή η αποτυχία του παρελθόντος. Αυτό είναι που δεν αντέχουμε και οργιζόμαστε. η μία αποτυχία μετά την άλλη. Τώρα πάνε να γίνει και αυτό. 15 Αύγουστο να πούμε εκτός Ευρώπης. Εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό.
5: Κοίτα, θέλει πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση, προσοχή
7: συγκέντρωση. Τώρα...
5: και ίσως και διαφορετική λίγο προσέγγιση και από τον και από τον προπονητή το επόμενο παιχνίδι. Τι να σου πω. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα.
7: Εγώ σου είπα ότι η ζημιά θα είναι ανεπανόρθωτη. Άμα. Και για αυτό που λες εσύ, αλλά πιο πολύ για τον κόσμο.
5: Ναι, το καταλαβαίνω, το κλίμα ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ έβαλα το...
7: Θα υπάρξει μετά ένας Παναθηναϊκός που θα εμπιστευτεί αυτή τη νέα προσπάθεια. Αν δείτε το βράδυ είμαστε αποκλεισμένοι από αυτή την ομάδα. Που με εκεί πάνω την παρουσιάσαν ότι είναι και καλή και οργανωμένη. Ή την Πάξη που ήταν για 4-5 γκολ μέσα έξω. Ή μια ομάδα όπως η ΤΣΣΚΑ που έγινε το 1948 που είναι 7-8 χρόνων ομάδα. Ένα τώρα. Δηλαδή, εγώ σου λέω ότι ακόμα και ο Νίστρομ θα καταλάβει πριν τη βράδυ που έχει έρθει. Άμα γίνει βράδυ. Ο Νίστρομ όταν μιλάει δεν νιώθεις ότι είναι ένας προπονητής. Εντάξει, εγώ δεν κατηγορώ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και επίπεδο και έναν άλλο τρόπο σκέψης. Μιλάει σαν προπονητής όπως μιλήσαμε πριν 30-40 χρόνια. Και ήδη νομίζω αρχίζει και τα χάνει λίγο. Καταρχήν είπε χθες στη συνέντευξη ότι χάσαμε ευκαιρίες. Τις ευκαιρίες που τις είδε. Μια ευκαιρία χάσαμε σε 90 λεπτά. Τις ευκαιρίες που τις είδε ότι κάναμε ευκαιρίες. Καμία ευκαιρία δεν κάναμε. Και αυτός αρχίζει να τα χάνει, μου φαίνεται. Τέλος πάντων.
5: Νωρίς είναι ακόμα, παιδιά, υπομονή. Για όλους. Το λέω, δεν το λέω μόνο για το Παναθηναϊκό.
7: Ναι, αλλά επίσης και κλείνοντας, επειδή όλοι ταυτίζουν αυτές τις αποτυχίες των ελληνικών ομάδων σήμερα, χθες και από χθες, όλοι οι άλλοι πάνε με το κεφαλάκι τους ήσυχοι.
5: Ναι, έχουν το μαξιλάρι ακριβώς. Ναι. Το είχε πέρυσι η ΑΕΚ.
7: Σε χαλάει εσένα τον Ολυμπιακό θα παίξει στο Γιωργοπά. Ήσουν και καλύτερα.
5: Εντάξει, πάντα θες να παίξεις το καλύτερο. Εγώ δεν είμαι της λογικής ότι έχεις το μαξιλάρι σίγουρα, δεν το συζητάμε. Ναι,
7: ακόμα και ο Όφη έχει εξασφαλισμένη Ευρώπη. Ακόμα και ο Όφη.
5: Ακριβώς. Ο Όφη έχει League Face Conference. Και ο Όφη
7: θα παίξει με τον Αποέλ, εντάξει, του χεριού του. Δηλαδή, μόνο ο Παναθηναϊκός.
5: Με τον Απόλλωνα Λεμεσού, νικητή Μπράν Απόλλωνα Λεμεσού.
7: Άρα, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ πάνε σχετικά ξεάγχοτοι. Και τι έγινε να τα παίξουν στον Γιώργο. Ο ΠΑΟΚ έχει μια ευκαιρία με τον Απόλλωνα Λεμεσού που είναι το χεριού του. Ο Παναθηναϊκός παίζει την ύπαρξή του. Όλη τη χρονιά την παίζει, άντε, το πω και έτσι. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Λοιπόν, έγινε. Καλή.
5: Να είσαι καλά, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Μπέλαφλε, καλημέρα.
8: Κώστα.
5: Μπέλα, ταξιάρχη.
8: Καλά είσαι.
5: Καλά, καλά είμαι. Μη μου κάνεις μόνο με το τηλέφωνο πάλι, γιατί με δυσκολεύεις τελευταία.
8: Τώρα με ακούς.
5: Τώρα σε ακούω μια χαρά, μη μετακινηθείς.
8: Ναι, φοράγα hands-free, συγγνώμη. Λοιπόν, εντάξει, κοίτα, για τις ελληνικές ομάδες εγώ δεν βλέπω, για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, δεν βλέπω πως να μην περνούν, να μην περάσουν. Δηλαδή, ειδικά ο Παναθηναϊκός, εγώ είδα έναν αντίπαλο ο οποίος στο δεύτερο παιχνίδι λίγο καλύτερη απόδοση να έχει, θα κάνει ένα 0-2 για μένα. Εντάξει, είναι μια οργανωμένη ομάδα η ΤΣΣΚΑ, αλλά μέχρι εκεί. Ο Ολυμπιακός από την άλλη ήταν το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς και σίγουρα στη ρεβάνη θα είναι καλύτερος. Ίσως και ο Μεντιλίμπαρ να πάρει πίσω κάποιες επιλογές που κάνει στο πρώτο μάτς, π.χ. να βάλει βασικό το Ζέλσον αυτή τη φορά ή να βάλει το Φορτούνι, ξέρω εγώ, βασικό ή το Ζόντα Σίλβα. Εντάξει, και για τον ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι είναι χαμένος από χέρι.
5: Και εγώ αυτό είπα πριν.
8: Ναι, δηλαδή δεν μου φάνηκε καλή τριάτη.
5: Δεν θέλω να λέω ότι είναι στο χέρι τους, λες και οι άλλοι δεν υπάρχουν, γιατί είναι κακό να είμαστε και λίγο αλαζόνες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εννοώ.
8: Ναι, ναι.
5: Απλά και η Άντερλεχτ, παρότι νίκησε σήμερα, δεν μου έδειξε κάποια ομάδα που τέλος πάντων είναι χαμένος από χέρι ο ΠΑΟΚ στο ελληνικό.
8: Όχι, όχι. Και δεν ήταν κακός και ο ΠΑΟΚ.
5: Δεν ήταν, του έλειπε το κάτι περισσότερο. Πρέπει να βάλεις γκόρε, φίλε. Αυτό είναι το θέμα. Ειδικά σε αυτά τα μάτς, ειδικά τα πρώτα που δίνει μια ομάδα, είναι για τον Ολυμπιακό ξυπνή το καλό ότι έστω δεν έχασε, ρε παιδί μου. Τώρα η Νάιμεγκεν, επειδή θα πάει και στην έδρα και τα λοιπά, και λόγω απειρίας, λίγο ενθουσιασμού, λίγο η έδρα μπορεί να του πρόξει, ο Ολυμπιακός μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος άμα βρίσκει χώρους. Γιατί η Νάιμεγκεν, επειδή ήξερε ότι πέρσι είχε αμυντικό πρόβλημα, γενικά δεχόταν πολλά γκολ, παρότι ήταν μια από τις καλές ομάδες.
8: Ναι.
5: Από την άλλη είχε αμυντικό θέμα. Προχθές κατάφερε να το περιορίσει πολύ τον Ολυμπιακό, γιατί έπαιζε με τον τρόπο τον οποίο ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να τον εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο να λύσει αυτό το πρόβλημα, να βρει έναν τρόπο να λύσει το γόρδιο δεσμό που λέμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα με τον γκολ, και ο Ελκαμπή φαινόταν το παιδί ότι Παρότι έτρεξε πίεση, ειδικά.
8: Ήταν καλός ο Ελκαμπή.
5: Στο τελευταίο κομμάτι, όμως, στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού του βγήκε πολύ μεγάλη κούραση. Δεν μπορούσε ούτε καν να εκτελέσει. Δηλαδή, από θέσεις που ο Ελκαμπή λες ότι είναι σε
8: δεν
5: μεγάλο ποσοστό.
8: Δεν έχει στηρίγματα ο Ελκαμπή.
5: Δεν έχει, όχι.
8: Δεν είχε στηρίγματα, δηλαδή δεν ήταν κανένα.
5: Ένας που εμένα με απογοήτευσε πάρα πολύ προχθές και γι' αυτό λέμε πολλές φορές και οι προπονητές σχεδιάζουν κάποια πράγματα. Ναι. Πολύ μεγάλη απογοήτευση.
8: Ναι. Παρατεταμένο ντεφορμάρισμα και εγώ τον θεωρώ από τα καλύτερα χάφη στο πρωτάθλημα.
5: Ναι, αλλά δεν του έδωσε τίποτα όμως ο Ολυμπιακού προχθές.
8: Ναι, ναι. Για μένα ο Τσικίνιο είναι όλος Ολυμπιακός πολλές φορές. Και καταλαβαίνω γιατί ο Μιντιλίμπαρ τον χρησιμοποιεί εκεί που τον χρησιμοποιεί.
5: Ναι,
8: τον βάζει,
5: αλλά άμα δεν του δώσουν κάτι οι παίκτες πάνω στους οποίους έχει βασιστεί. Κοίτα, οι προπονητές, κατά κύριο λόγο, όλοι οι προπονητές δεν είναι ανόητοι ή δεν είναι ότι δεν μπορούν να διαπιστώσουν, να καταλάβουν πράγματα που και ο απλός κόσμος αντιλαμβάνεται. Δηλαδή ότι τα μάτς στην Ευρώπη, τα προκριματικά, τα παίζεις με το μεγαλύτερο κομμάτι της περσινής ομάδας. Τώρα είναι 8-10, 9-10.
8: Ναι, ναι.
5: 10-10 τα παίζει με την περσινή ομάδα κατά κύριο λόγο. Συν μία-δύο προσθήκες που έχει κάνει νωρίς. Δεν μπορεί να πάει να βάλει ξαφνικά και τέσσερις καινούργιους παίχτες να βάλει. Μπορεί να την πατήσει άσχημα γιατί χάνεται
8: αυτό
5: η συνοχή, η ομοιογένεια.
8: Που είχε πολλούς παίχτες.
5: Τώρα στον Παναθηναϊκό είναι πιο σύνθετο γιατί έχει φύγει και κόσμος. Δηλαδή, ποιους να έβαζε από τους περσινούς, από τους φετινούς. Ήταν και κάποιοι περσινοί που δεν χρησιμοποιούνταν καθόλου. Δηλαδή, το Γιάνγκουσιτς το λογίζει ως παιδί που ήταν φετινός. Και πέρυσι. Αλλά στην ουσία. Το παιδί δεν έπαιζε, δηλαδή τον έβαζε 5-10 λεπτά στο τέλος ο Μπενίτεθ. Γι' αυτό
8: σου λέω. Ναι, ναι. Δεν τον έβαζε σχεδόν καθόλου.
5: Σαν καινούριο είναι, για μένα... δηλαδή. Και ο Γιάνγκος, okay, έχει κάνει τις προπονήσεις, είναι με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν είναι κάποιος νέος στην ομάδα, αλλά άλλο να παίζεις και να αγωνίζεσαι και άλλο να μην είσαι καθόλου να μπαίνεις 5 λεπτά.
8: Ναι. Για μένα ο παίχτης κλειδί για τον Παναθηναϊκό που του λείπει στα προκριματικά είναι ο Καλάμπρια. Γιατί είναι παίκτης με πολύ μεγάλη εμπειρία και προσωπικότητα. Και ο Τσάπρας ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί. Είμαι σίγουρος ότι θα προσαρμοστεί.
5: Το κακό για τον Παναθηναϊκό ήταν ότι πήγε πολύ άσχημα και ο Κυριακόπουλος στο παιχνίδι.
8: Όχι, ήταν πολύ μέτριος χτες. Γενικότερα, ο Παναθηναϊκός χτες μου έκανε εντύπωση ότι πέραν του Γιάνγκουσιτς δεν είχε ούτε ένα παίκτη σε καλό βράδυ. Αυτό για μένα σε εισαγωγικά είναι καλό για τη Ρεβάν, γιατί δεν γίνεται στη Ρεβάν να μην είναι καλός π.χ. ο Αντίνο ή π.χ. ο Τσίρι.
5: Εντάξει, ο Αντίνο το πάλεψε και ο Ντεφράι. Αυτούς τους τρεις μπορεί να ξεχωρίσει από τον Παναθηναϊκό. Μετά οι άλλοι δεν.
8: Ναι.
5: Τίποτε.
8: Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Εντάξει, ανακοίνωσε η ομάδα σήμερα το Βιτάλης, ο οποίος από αυτά που διαβάζω.
5: Έχει φαίνεται κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτούς που έχουμε ήδη. Και αυτό θα βοηθήσει. Δηλαδή
8: έχει
5: πιο...
8: κάποια στοιχεία σαν το Πινέδα, διάβασα.
5: Ναι, και στη μεταφορά της μπάλας. Ναι. Και σε διεκδικής, δηλαδή δεύτερες μπάλες κτλ. Είναι πολύ καλός.
8: Ναι.
5: Γενικά είναι ένα παιδί που είναι πιο επιθετικό στην πίεση του. Κάνει επιθετική πίεση. Και θα βοηθήσει αυτό γιατί έχει άλλα χαρακτηριστικά από τους που έχουμε ήδη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σπουδαία προσήκη.
8: Ναι.
5: Θα το δούμε.
8: Έξυπνη θα τη χαρακτηρίζα πολύ. Σήμερα γράφτηκε και ένα όνομα που δεν το πολύ πιστεύω και πολύ. Του Αριάγκα. Ακούω ότι ξάρι σαν τον Γιόνσον.
5: Δημοσίευμα είναι. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ή βγει κάτι. Ότι
8: ναι, δεν νομίζω ότι θέλει ένα τέτοιο χαφ. Νομίζω ότι αν πάρει και άλλο χαφ που λογικά θα πάρει. Θα πάρει κάτι σαν το Σαχαμπό, ξέρω εγώ.
5: Θα δούμε και μετά, και μετά τα μάτς με τη Λεύσκη, μάλλον αν είναι η Λεύσκη, καρά, θα δούμε.
8: Ναι.
5: Αυτά.
8: Λοιπόν.
5: Έγινε ταξιάρχη μου για να πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα, να μην το κρατάμε πολύ σήμερα, να το βγάλουμε περισσότερο σήμερα όσο γίνεται.
8: Ωραία, έγινε, να είσαι καλά.
5: Έγινε ταξιάρχη, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε μικρό break τώρα, αφού είναι και 29 και κάτι δευτερόλεπτα, να το κάνουμε και να συνεχίσουμε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Bwin, θα φέρω και πατατάκια.
9: Bwin.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: Μπήκουν στο FM 94,6, είμαστε στις 12.30 με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, Κώστα Μυαλού στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, έλα Αλεξάνδρε.
1: Πάντως στατιστικά δεν μπορεί να βρουν και να έχουμε τρεις προκρίσεις. Θα έχουμε μία ή δύο προκρίσεις. Συμφωνείς? Στατιστικά τουλάχιστον.
0: Δυστυχώς, ναι, αυτό μαθηματικά ισχύει.

0: Και το θέμα είναι αν θα κάσει το Βελάκι στον Παναθηναϊκό. Αν κάσει το Βελάκι στον Παναθηναϊκό, θα είναι στον Ολυμπιακό το Βελάκι. Εντάξει, που φτάσει στο Γιώργο, για μένα δεν είναι απλός και εκεί είναι θέμα να πάει λίγο στο Γιώργο. Φυσικά προτιμώ να μείνει στο Champions League. Όπως επίσης, εντάξει, ο ΠΑΟΚ, για εκεί πηγαίνει. Του ΠΑΟΚ είναι πολύ πιθανός αποκλεισμός, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που έχει καλή έδρα. Είναι άνομα βαρύ. Έχει πάντα τρία ευρωπαϊκά, μην ξεχνιόμαστε. Όπως λένε τα δικά μας επιτεύγματα, πορείες κλπ. Και το λέγουν την κατάκτηση, η έδρα έχει τρεις κατακτήσεις. Μπορεί παλιά, αλλά ξέχει. Και άλλοι αναφέρονται σε κάτι πολύ παλιά, σε πορείες. Άρα είναι 70-30 για μένα η πρόκληση. Απλώς επειδή κοιτάμε πάντα τα δικά μας, στις σκληρώσεις, α, είμαστε φαβόροι, έχουμε λέει ποιοτικές ομάδες, σε σκιά, λεφτά λένε. Α, είμαστε φαβόροι, το έχουμε πέσει με τις ελληνικές ομάδες, συνήθως. Δηλαδή, αν βάλουμε τα αντίστοιχα ραδιόφωνα εκεί, αυτά θα λένε και άλλοι. Δεν θα λένε κάτι. Εμείς πανηγυρίζουμε σε γλώσσες κλπ. Κοίτα, για τις ομάδες που σου είπα τον Ολυμπιακό, εξακολουθώ να το πιστεύω. Ολυμπιακό σε ένα παιχταρά οχτάρι και ένα παιχταρά εξτρέμ. Προχτές, λόγω του ρέστου, δεν μπορούσε να μπει ο Φορτούνης, τον Ολυμπιακό παίχτες και πρέπει να πάρει. Δεν μπορεί να παίρνει μια ομάδα 10-12 παίχτες. Δεν υπάρχει λόγος. Πάρε 5 παιχταράδες, κάσα τα υπόλοιπα. Τα γεμίσματα δεν χρειάζονται. Έχεις γεμίσματα, δηλαδή βάλε γεμίσματα τους περσινούς που ήταν μέσα έξω. Ή μέσα στην ομάδα, μέσα στην δεκάδα και αφού βελτιώνεις, να είναι αυτή το γέμισμα. Οι 10-12 τι λόγουν σε κάποια ομάδα. Είναι άνω κάτω. Δύο παιχταράδες και τίποτα άλλο. Εξτρέμ, να είναι βασικός, να έχει την τρίπλα και να έχει τα γκολ. Όταν ακούς σε παίχτες, έρχονται από ομάδα με 30 εμφανίσεις στο οποιοδήποτε πρωτάθλημα. 2 γκολ, 1 assist. 3 γκολ, 2 assist. Λέω εντάξει, αφήστε το. Αυτοί πιάνουν 1 στους 5. Γκαλέτη για παράδειγμα. Είχε στατιστικά, δεν είχε 3 για 2. 3 γκολ, 2 assist. Είχε πιο καλά, αλλά δεν είχε τα πολύ καλά. Όμως αν παιχτάρα και πιάσε. Αυτοί όμως είναι 1 στους 5 να πιάσουν. Για τον Παναθηναϊκό του Γαβρίου, αν θυμάσαι, ο Παναθηναϊκός έχει αργή άμυνα. Παιδιά, ο Τσάπρας δεν προσαρμοστεί. Ο Τσάπρας όχι να προσαρμοστεί. Στο Λεβαδιακό δεν το βλέπατε.
1: Όχι για τον Καμαρά, όχι κάτσε ρε Αλέξα, μην βάζει λόγια.
0: Όχι,
1: μην βάζει λόγια στο στόμα που δεν είπαμε. Για τον Καμαρά συζητούσαμε. Με τα παιδιά κυρίως τόσο.
0: Είπε πριν από λίγο κάποιος, ο Τσάπρας δεν σκούθα προσαρμοστεί, λέει. Πριν από λίγο ένας ακροατής.
1: Ο Τσάπρας στο δυνατό του σημείο είναι επιθετικά για το παιδί.
0: Ο Τσάπρας στο Λεβαδιακό δεν γυρνούσε. Έπεσε πάντα μπροστά. Ο Πανοκός πήρε για δεξιόπιστο φύλακα έναν ο οποίος παίζει πάνω. Τώρα, ποιος τον επέλεξε, δεν ξέρουμε. Αλλά αν τον πήρατε για άμυνα, βλέπεις ακόμα πώς μπαίνουν. Και κάποιοι δεν μπαίνουν βέβαια, που γίνονται επιθέσεις. Ο Τσάπρας πάντα ξεγίνεται μπροστά. Δεν μπορεί να γυρίσει, δεν έχει μάθει να γυρίσει. Όλοι βαρεκό. Αυτό δεν είχε κάποια επίπτωση. Στον Πανακό θα έχει. Κεντρικό αμυντικό δείγμα πολύ αργό. Και ο Καμαρά δεν είναι παιδιά που δεν έχει τη δύναμη. Ο Καμαρά δεν έχει την πάσα να εκτεθεί. Δεν βγάζει πάσεις. Είναι 42-3 μέτρα. Ως εκεί.
1: Για κοντινές αποστάσεις μπορεί να χειριστεί, είναι καλός χειριστής την μπάλα και για πάσεις σε κοντινή αποστάση, δεν είναι για σου
0: γαλλίδι. Στα 2-3 μέτρα, εντάξει, αυτά δεν κάνεις και εσύ, εγώ τα κάνουμε.
1: Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό, γιατί δεν τα κάνουν όλοι σωστά, αλλά εντάξει.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν σημαίνει επειδή είναι υψηλό παιδί και είναι και Αφρικάνος, καταγωγή Αφρικάνικη, άρα πήραμε παιχταρά στο κέντρο ο οποίος θα μας σώσει τα προβλήματα των τελευταίων 17 ετών. Και όπως είπα και την άλλη φορά, δεν είπα να έχει 5 επιθετικούς, δεν είπα να έχει 7, 13. Θέλει παιχταρά, σου είχα πει στο 9 και στο 10. Στο 9 και στο 10. Όταν Μπόρδα, καλός, συμπαθητικός είναι, φιλότιμος. Ως εκεί. Ο Γιάγκουσιτς, μπορεί φαντάζει ο Παναθηναϊκός να σηκώσει την ομάδα του Παναθηναϊκού στο δεκάρι, δύο παιδιά. Δεν γίνεται. Αν δεν πάρει ο Παναθηναϊκός δεκάρι και σέντερ φορ παιχταράδες, δεν πρόκειται να υπάρχει παραγωγή ποδοσφαίρου. Σε δύο παιχνίδια εντός έδρας με ομάδες οι οποίες είναι εκτός 300 θέσεων στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός δεν κάνει ευκαιρίες. Το να κάνει 5 φάσεις, μπάλα παίζει. Άμα δεν κάνει και 5 φάσεις, με ομάδες του επίπεδου, δεν δουλειά κανείς. Και ο Παναθηναϊκός δεν του κάνει πολλά πράγματα, έτσι κι αλλιώς. Και λένε, α, ο Απόλλων Λεμεσού είναι της πλάκας ο Απόλλων Λεμεσού. Πέταξε 4 γκολ μέσα στη Γεωργία στον προηγούμενο γύρο. Νικάει στην Νορβηγία τώρα. Εμείς αν είχαν πέσει με την πράθη μας, ξεσαλέγαμε. Α, η Μπράν από ένα πρωτάθλημα που είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Ακριβώς.
0: Η Μπράν πήγε πολύ καλά στην Ευρώπη. Θα τα είχαμε κάνει βουνό, οπότε να είμαστε καλυμμένοι ως οπαδοί ή ως δημοσιογράφοι. Ο Απόλλων Λεμεσού έκανε μεγάλη διπλάρα έκανε στην Νορβηγία.
1: Πολύ μεγάλο, ναι.
0: Η πλάκα στον Απόλλων Λεμεσού.
1: Όχι, δεν θα είναι εύκολο, ούτε το επόμενο. Άσου τώρα. Κανένα δεν θα είναι εύκολο. Είτε οι χράτες που λένε όλοι, ας πούμε, ότι παραγκαλάμε, εντάξει, σίγουρα δεν θες να σου πέσει η μπέση κλάση.
0: Δεν κάνετε τώρα, είναι προτιμότερο.
1: Αλλά
0: πάντα πιθανότητες.
1: Δεν είναι κακή ομάδα, ούτε αυτή και αυτή.

0: Είπε να φύγει με τη Λίμπαρ. Γιώργο μου, συγγνώμη, να σου θυμίσω, το θυμάσαι. Ο πιο πετυχημένο, μάλλον μακράν πετυχημένο προπονητή του επομένου. Των 100 χρόνων κατά τον οποίο παίζουν στην Ελλάδα ποδόσφαιρο. Τα 65 παίζουν στην Ευρώπη. Μακράν του Δευτέρου. Θα πούμε να φύγει.
1: Έγινε, Αλέξανδρε, επειδή είπαμε να είμαστε σύντομοι όλοι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αν είχε πάρει προπονητή, όλοι θα λέγαμε Αδριάντα. Εδώ δεν λέω για 30, εγώ προπονητέ είναι. Από αυτό αμείβονται και πλωσιοπάροχα.
1: Έγινε, Αλέξανδρε, να είσαι καλά. Να πάμε παρακάτω να ρολάρουμε γρήγορα σήμερα. Να είσαι καλά. Πάμε.
2: Πώς σας.
1: Μέλα ζωή, τι έγινε. Καλημέρα.
2: Πώς είσαι.
1: Καλά.
2: Λοιπόν, κοίτασε ένα ιστορία για την ομάδα μου. Όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες, οφείλεις να βρεις τον τρόπο να καθαρίσεις την πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή η εικόνα του Παναθηναϊκού για μένα ήταν σαν να έπαιζε ένα ποδόσφαιρο τύπου όπως παίζουμε beach soccer στην παραλία. Αλλά όχι επαγγελματίες. Εγώ και εσύ. Mm-hmm. Άμα είδες εσύ κάτι άλλο, δεν ξέρω. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Τελειώσω γρήγορα. Εξορισμός στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν μας πάνε οι βέλγικες ομάδες. Διαχρονικά. Κάθε φορά που η ελληνική ομάδα κληρώνεται με Βέλγη, δεν θα πω. Όποια γεννάνε, είδε ενώ πάντα.
1: Θα τη κάνει, εντάξει, έχει καταφέρει η Άκη τα τελευταία χρόνια με την Άντελ και με την Μπρίζ που είχε.
2: Ναι.
1: Αλλά κατά κανόνα, ναι, έχουμε πάθει και ζημίες με χοντρές, με τους Βέλγους.
2: Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε.
1: Εγώ και τους Δανούς φοβάμαι πολύ πάντα. Όχι τώρα να είναι, ξέρω εγώ, τελείως παρακμιακή, αλλά με τους άλλους, δηλαδή την Άρχους, δεν την ήθελα για την ΑΕΚ.
2: Συμφωνώ, σε αυτή την περίοδο όχι. Αλλά με τους Βέλγους, εγώ και που έχω διαβάσει και που θυμάμαι από θυμάμαι τον
1: ναι, αυτό. Εντάξει, πάρα πολύ, πάρα πολύ ναι, σημαντικό. Δηλαδή, ναι.
2: Εκτός από μια πρόκληση του Παναθηναϊκού με την Άντερλεκ και μια δικιά σας με την Μπριζ, ένα 3-0 που
1: ήταν. Και το περσινό που στο κόμφερες με την Άντερλεκ.
2: Ναι, και το περσινό, θυμάμαι άλλη. Και αν θυμάσαι, όταν είχε έρθει ο Αλβανός προπονητής στον Ολυμπιακό, ο Χάσι, είχε έρθει παιδί την ίδια αποκρίση του Ολυμπιακού με την Άντελε.
1: Ναι.
2: Παράταση, εδώ το 1-2. Δεν είναι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, για μένα στις κτηρώσεις, ο ΠΑΟΚ φέτος ήταν άτυχος. Και στο προηγούμενο γύρο και τώρα. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η βαθμολογία, είναι σε υποχρεωμένος και μην ξεχνάς ότι πόσο καλός και αν είναι αυτός ο προπονητής ο Ιταλός, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Λουτσέσκου μέσα σε μία μέρα. Ποδοσφαιρικά μιλάμε τώρα. Πόσα χρόνια τον Λουτσέσκου.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, εντάξει, υπάρχουν ακόμα ελλείμματα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον άνθρωπο να έχει κάνει δηλώσεις τόσες φορές ότι χρειάζεται παίχτες. Όταν πας να βγάλεις όλα τέτοια παιχνίδια χωρίς center forward, δεν γίνεται.
2: Συμφωνώ.
1: Τι να σου πω τώρα, ή να μην έχεις να έχεις ας πούμε τέσσερα αριστερά και να έχεις ελλείψεις ας πούμε στο κέντρο, έχεις όσες λύσεις θα ήθελες και να βάζεις τώρα τον Τέιλορ να παίζει χαφ. Όχι. Δεν έχει ο άνθρωπος, να τον κρίνω τώρα από τι. Υπάρχει έλλειμμα σε κάποιες θέσεις στον ΠΑΟΚ, υπάρχει σοβαρό έλλειμμα, να κάνουμε τώρα.
2: Σοβαρό έλλειμμα.
1: Και για τον ΠΑΟΚ, εγώ θα το πω παρότι το σημερινό αποτέλεσμα είναι αρνητικό, όπως είχαμε κάνει κριτική πέρυσι για το Ζαφέρι, αλλά ήδη το Ζαφέρι τον βοηθάει πολύ ο νέος προπονητής, οδηγώντας το να πατάει περισσότερο στην περιοχή. Δηλαδή, ο Ζαφέρης βρίσκεται σε θέση βόλης. Τώρα το θέμα είναι να κάνει και κανένα γκολ. Τουλάχιστον έκανε, θα μου πει με την Αμοκέβου, αλλά το θέμα είναι το παιδί τουλάχιστον βρίσκεται μέσα στην περιοχή. Δηλαδή, πατάει περιοχή, βάζει γκολ. Αυτό που έκανε στη Σλάβια Πράγα. Πέρυσι ήταν εξαφανισμένος, ήταν πολύ πιο πίσω. Σε πολύ μακρινά μέτρα από τη μεγάλη περιοχή για να έχει τη δραστηριότητα που πίστευε ο κόσμος του ΠΑΟΚ ή πιστεύουμε εμείς σαν Έλληνες φιλάθλοι έχοντας παρακολουθήσει κάποια μάτσα από τη Σλάβια όταν άρχισε να γίνεται γνωστός ότι μπορεί να βοηθήσει περισσότερο.
2: Οι Βέλγοι παίζουν ένα ποδόσφαιρο διαχρονικά που δεν μας ταιριάζει. Παίρνουν πολύ το κέντρο και είναι πολύ τακτικοί στις μεταβιβάσεις. Αυτό σαν ελληνικό ποδόσφαιρο εμείς το έχουμε πρόβλημα διαχρονικό.
1: Έγινε, έγινε ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Κώστα με ακούς?
1: Έλα φίλε, καλημέρα.
3: Σε σέβομαι, αλλά αφήνεις κάποια πράγματα, εντάξει, δικαίωμά σου είναι να λέγονται.
1: Τι αυτό.
3: Αφήνουν κάποιοι και να μηδενίζουν παίκτες άλλων ομάδων και να κάνουν θεούς τους δικούς τους. Όταν δεν κάνουν ευκαιρία με την Αϊμέγγεν, δεν κάνουν μια ευκαιρία, είναι για 0-3. Ή να λέμε...
1: Ποιος είπε για 0-3.
3: Πρέπει ο άλλος βγήκε ο Ολυμπιακός και έλεγε αργά τα στόπερ του Παναθηναϊκού. Έχει δει αυτός στόπερ, παίζει με το Ρέτσορο να πούμε, που παλεύει να πούμε και... Σε κάθε μάτς είναι για κόκκινη και επειδή παίζει στον Ολυμπιακό. Δεν μας τραβάει.
1: Εντάξει, αυτό είπε, αυτή τη γνώμη έχει. Δεν είπε ότι ούτε ήταν...
3: Είναι αργός ο Μπρόκελεν και ο Ντεφράι.
1: Εγώ είπα ότι αν δεν ήταν αυτοί οι δύο τα πράγματα θα ήταν πολύ άσχημα για τον Παναθηναϊκό. Τι, αν τον αφήσω να πει. Πώς δεν του είπα. Εγώ λέω ότι η γνώμη μου είναι ότι αν δεν ήταν ο Φαντρόγγελε σε άλλον ακροατή. Σε άλλον ακροατή λέω ότι αν δεν ήταν ο Φαντρόγγελε και ο Ντεφράι, χθες ο Παναθηναϊκό θα είχε πει χειρότερα αποτελέσματα. Τώρα η γνώμη του φίλου είναι αυτή. Τι να του πω εγώ τώρα.
3: Όχι, δεν ακούσα. Τελείωσε. Δεν μ' άρεσε. Πες ότι δεν το είπα. Θέλω να πω κάποια πράγματα ποδοσφαιρικά για του Παναθηναϊκού γιατί. Και όταν ήμουν στην Αθήνα, αλλά δεν είμαι καταγωγή από εκεί ευτυχώς, το πρώτο που κατάλαβα είναι ότι ή είναι άμπαλοι ή επειδή είναι το σύστημα τέτοιο και μιλάει με παραμύθια και με πρωταθλήματα και με τέτοια και το κόμπλεξ μετά την πολυμετοχικότητα έχουν μάθει να τα μηδενίζουν όλα. Το μόνο κακό που έχει ο Παναθηναϊκός είναι ένα, πέρα που είναι εκτός συστήματος, είναι ότι έχει κόμπλεξ η ομάδα. 15 χρόνια τη θυμάμαι από την πολυμετοχικότητα και μετά. Παίζει μπάλα σε μεγάλα παιχνίδια, τον έχει τον αντίπαλο μονότερμα ευρωπαϊκά, βάζει γκολ και μετά εξαφανίζεται. Αυτό είναι ψυχολογία και κόμπλεξ. Έχει περάσει και σε αυτό φταίει ο κόσμος πολύ. Και πάλι και αυτό έγινε προχθές, το ίδιο πράγμα έγινε. Παίζει μισή ώρα, 20 λεπτά μπάλα σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια εδώ και 15 χρόνια, βάζει γκολ και μετά ξαφνικά εξαφανίζεται. Φοβούνται να κερδίσουν.
1: Ο κόσμος όμως σε τι φταίει, δηλαδή δεν νεωθεί την ομάδα.
3: Το κόμπλεξ είναι και η μυρολατρία. Σου λέει δηλαδή όλα τα χρόνια λέγανε δεν θέλουμε Ευρώπη, θέλουμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Περνούσε στην Ευρώπη, έκανε μεγάλες προκρίσεις. Έχανε το πρώτο δεύτερο μάτς είτε με διαιτησία είτε επειδή δεν είχε σφυρίχτρα να πάρει ένα σφύριγμα, να πάρει ένα μάτς να πούμε έπρεπε να μείνει πίσω γιατί έτσι ήταν το κόλπο. Γκρίνια.
1: Εγώ σε ένα βαθμό τη σκέψη σου τη συμμερίζω. Περίμενε να σου πω κάτι. Τη συμμερίζω με τη σκέψη σου μέχρι ένα βαθμό, αλλά κάπου από ένα σημείο και μετά το χάνει. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα πρέπει να μου κάνει συγκεκριμένο πού φταίει, πού ευθύνεται ο κόσμο.
3: Πού ευθύνεται. Πρώτα απ' όλα που έφαγε το παραμύθι με την πολυμετοχικότητα.
1: Περίμενε. Ένα.
3: Μισό λεπτό. Κόσα, άκουσε με να πω δύο πράγματα και σου πούν αυτοί. Εγώ ήμουν στην Αθήνα και τους έλεγα ότι ο πατέρας είναι βαρτός από τους άλλους για να διώξει τον Βαρτινογιάννη και να διαλύσει
1: τώρα, αυτά ονομάτα. Τώρα δεν μπορούμε να είναι ούτε βαλτί ούτε ξεβαλτί. Πες στα αγωνιστικά.
3: Τα λέω εγώ και επώνυμα.
1: Στα αγωνιστικά. Τι επώνυμα και ξεβαλτί. Δεν μπορεί να λες τώρα έτσι ναι. Και τα λοιπά. Ότι είναι βαλτός ή είναι βαλτός.
3: Γιατί δεν το πήραν χαμπάρι. Στην αρχή μου λέγανε που ξέρεις εσύ είσαι από την επαρχία και μετά ψάχνανε να με κεράσουνε. Όταν καταλάβανε ότι ήταν δούριος ύπος. Μας δώσανε ένα πρωτάθλημα οι άλλοι με το έτσι θέλω κάνανε. Στήσανε 13 γκέλες μέσα στο Καραϊσκάκι.
1: Έγινε τώρα στήσανε και δεν στήσανε και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι. Προσπαθώ σου δίνω την ευκαιρία να μιλήσει κανονικά. Μιλήσω τώρα στήσανε δούριο ύπος, ο ένας δούριος ύπος, ο άλλος έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Προσπάθησε να διευκολύνει για να καταλάβουν και άλλοι τι θες να πεις. Θες να πεις τα δικά σου τι είχες πει πριν 15 χρόνια. Πιθανότατα τα έχεις πει. Οδείξε μας όμως σε μια σκέψη. Μην άρχισε να κατηγορήσει τα δούριος ύπος, ο ένας, ο άλλος και τα λοιπά. Τώρα. Μην τραβεί, γιατί εμείς θα τραβεί μας, όχι εσύ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Είμαι Κώστα.
1: Έλα, φίλε μου.
4: Καλημέρα, Κώστα. Τι έγινε, καλά, Βασίλη.
1: Καλά, γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Να είσαι καλά.
4: Βασίλη, από Ναφόρο Παναθηναϊκός. Τι κάνεις, Κώστα. Καλά.
1: Καλά.
4: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ήθελα να πω και εγώ για τον Παναθηναϊκό ότι η ομάδα σέρνεται στα δύο τελευταία μάτια, ώστε να μου επιτρέπει έκφραση. Συγγνώμη για την έκφραση κιόλας. Σέρνεται στην κυρονεξία και συγγνώμη για την έκφραση και πάλι. Γιατί δεν παίζει την μπάλα που έπαιζε τα φιλικά, ειδικά με τον Άγιαξ. Που είχε σκιστεί να παίζει ωραία μπάλα. Και και, και

0: και έκανε παπάδες μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω τώρα, θα δούμε με τον Λιβάη Γκαρσία και τον Τέσσερς που επιτέλους θα παίξει μπάλα ύστερα από ένα χρόνο αυτός ο παίχτης. Μήπως αλλάξει η κατάσταση ή βρει την υγεία της αυτή η ομάδα με τον Λιβάη Γκαρσία. Και όσο για τον Ολυμπιακό το φίλο, πώς τον είναι, έχουμε αργά στόπερ, δεν αντιλέγω κι εγώ, αλλά και ο Ολυμπιακός έχει αργά στόπερ. Πώς τον είναι, γιατί ο Κάρμο είναι πιο αργός και από το replay. Πώς τον είναι, Κώστα μου. Ναι. Και ακόμα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ο Ολυμπιακός δηλαδή κλείνει τον Μπραγκάντσα, άκουσα, έμαθα. Κώστα.
1: Κάνει κάποιες κινήσεις τώρα για το Μόουρα, έχει κάνει, σκοπεύει τουλάχιστον σωμά με τους Πορτογάλους να κάνει πρόταση για το αριστερό μπακ. Για τον Μπραγκάντσα το διάβασα και εγώ το πρωί, δεν είδα κάτι επιπλέον το απόγευμα να έχει βγει.
0: Δεν είδες κάτι επιπλέον το απόγευμα.
1: Όχι.
0: Για το Μόρα, δηλαδή είχαμε πέσει με τα μούτρα πάνω για το Μόρα, ναι. Εμείς αν τη μεταγραφή θα κάνουμε, τι βλέπεις, ο Παναθηναϊκός θα κάνει, χρειάζεται 2-3 προσθήκες ακόμα. Έτσι δεν είναι, Κώστα.
1: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνει και στο κέντρο, πρέπει να βρει και κάποιο... θελήσει να βρει και κάποιον πλούς αξέμ, τι άλλο να κάνει για τον επιθετικό χαφ.
0: Ναι, επιθετικό χαφ, σωστά, ναι. Και στα εξτρέμ να πάρει έναν γρηγορότερο από τον Ζαρουρί, γιατί...
1: Εντάξει, και το Λιβάη, κάτσε τώρα, γιατί έτσι όπως με το Παναθηναϊκό, δεν θα υπάρχουν παιχνίδια, κάτσε να καθαρίσεις και με την Ευρώπη, γιατί σε λίγο όλοι αυτοί, αν μείνει μόνο League Face Κυπέλου και το Κύπελο και το Πρωτάθλημα, πού θα παίζουν όλοι αυτοί.
0: Ναι,
1: δεν γίνεται και τις παιδιά, δεν γίνεται όλο να παίρνουμε, δεν γίνεται, λίγο φρένο, γιατί... Και κάποια στιγμή, ειδικά ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανονάκι στην Ευρώπη να πει ότι θα έχει Ευρώπη έτσι κι αλλιώς.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, άμα μαζέψει 12-13 παίχτες που θα πρέπει να παίζουν σε 4-5 θέσεις μετά, αυτοί τι θα κάνουν άμα δεν έχει Ευρώπη. Μετά ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Φίλε, βάζει ορολογιακή βόμβα στα αποδυτήρια. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα έτσι. Το Παναθηναϊκός το βασικότερο πρέπει να κάνει δεν είναι ότι δεν έχει παίχτες για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Να δει τι θα κάνει με την Ευρώπη, να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο το πρώτο, να περάσει και το επόμενο.
0: Ναι.
1: Και μετά να δει αν θα κάνει πλέον, όχι για θέσεις που σίγουρα χρειάζεται να πω, ας πούμε, μεσοεπιθετικό, αλλά κάτι παραπάνω μέσα και μπροστά για μένα θα δημιουργήσει τέτοια πληθώρα που αν τα πράγματα πάνε στραβά, μετά θα υπάρχει θέμα. Και δεν θα ξέρεις ποιο να βάλεις. Ναι. Το Λιβάη τώρα τον πήρες θεωρητικά για εξτρέμ. Τι εξτρέμ θέλεις, κι άλλο εξτρέμ. Πώς θα μάζεψεις.
0: Εξτρέμ είναι λόγια τα παίζεις στην κορυφή.
1: Ναι ρε φίλε, ο Λιβάη σε πρώτη φάση για εξτρέμ αποκτήθηκε τον Παναθηναϊκό.
0: Συμφωνώ να αγόρι μου, αλλά λέω εξτρέμ στην επίθεση, θα παίζει και κορυφή επίθεση ο Λιβάη κάποιες φορές. Και γι' αυτό...
1: Ναι, έχεις τον 4, έχεις τον Τετέι, τι θα τους κάνεις όλους αυτούς. Πότε θα παίζουν, πουθενά στην κερκίδα.
0: Όχι, δεν θα ρίξει την κερκίδα. Σε αυτό να μου πεις...
1: Ναι, παιδιά, όλοι θέλουμε από 30 παίχτες στα μεταγραφικά παζάρια, αλλά πρέπει και να φεύγει ο κόσμος και ταυτόχρονα να ξέρουμε ότι και οι υποχρεώσεις της ομάδας θα είναι αρκετές για να έχουμε τόσο μεγάλο ρόστερ. Με μένα αυτή είναι η γνώμη. Και Αεκτζής να ήσουν και Ολυμπιακός να ήσουν και Παοκτζής να είσαι και να ήσουν σε αντίστοιχη θέση, το ίδιο θα σου λέγα.
0: Ναι, το ξέρω. Όπως το είναι...
1: Εγώ πάντα είμαι υπέρ της λογικής. Μπορεί να απαιτώ μεταγραφές, αλλά δεν απαιτώ αν δεν φύγουν παίχτες πρώτα από μια ομάδα.
0: Ναι, και στην ΑΕΚ πρέπει να φύγουν παίχτες και στον ΠΑΟΚ, γιατί για να πάρει από τον Ισπανό από τη Λεβάντε, αν δεν κάνω λάθος, από τη Λεβάντε δεν είναι ο Αρίγκας, πώς τον είναι αυτόν ο Ισπανός, θέλει ΑΕΚ.
1: Στη Λεβάντε παίζει, δεν είναι Ισπανός.
0: Ναι, στη Λεβάντε παίζει, τέλος πάντων, δεν είναι Ισπανός. Ο Αρίγκας όπως τον πρέπει να φύγει ένας παίχτης από την ΑΕΚ στο κέντρο, αν δεν κάνω λάθος, τα χαφ παίζει.
1: Όχι, και... θέλει στο κέντρο παίχτη επιπλέον έτσι κι αλλιώς, αλλά
0: ναι.
1: Δεν γίνεται να παίρνει συνέχεια παίχτες χωρίς να διώθεις κιόλας.
0: Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Και ο ΠΑΟΚ που διώχνει παίχτες χρειάζεται 2-3 προσθήκες ακόμα και ο ΠΑΟΚ. Και ακόμα ο Παναθηναϊκός, το Ζαρούρι μπορεί να φύγει για

0: αύριο το πρωί, γιατί είναι άμπαλος ο άνθρωπος, δεν ξέρει μπάλα, δεν μπορεί να στρίψει με τίποτα.
1: Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη, αλλά τέλος πάντων. Δεν θεωρώ την άποψη.
0: Εντάξει, με εμένα μπορεί να μην συμφωνήσει, αλλά συμφωνούν άλλοι και με άλλους οπαδούς φίλους μου Παναθηναϊκούς που έχω μιλήσει, ότι ο Ζαρουρί είναι άπαρος, δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό αυτός ο παίχτης. Για μένα, προσωπικά, για μένα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, και ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα για τον μπάσκετ, ώστε είναι, ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ δυνατός φέτος πιστεύει στον μπάσκετ, Κώστα.
1: Εντάξει, θα είναι πάρα πολύ δυνατός, θα δούμε τώρα θα γίνει. Θα τα δούμε όλα στο κήπεδο. Για τον μπάσκετ μας πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ναι, πολύ νωρίς είμαστε ακόμα, Κώστα μου, αλλά και ο Ολυμπιακός θα ενισχυθεί κι άλλο, θα πάρει και τεσσάρι και θα πάρει
1: Έγινε,
0: και
1: Βασίλη, το πληθυρικά. Σήμερα είπαμε να είμαστε σύντομοι και ξεπέρασες. Πολύ έκανες όπερ, σήμερα πολύ μεγάλο. Πάμε.
0: Έκανα όπερ, έχεις δίκιο, εντάξει, έγινε.
1: Να είσαι Βασίλη, να πάω παρακάτω.
0: Καλή σου μέρα, γεια.
1: Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι.
1: Έλα, φίλε μου. Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Γεια σου, αρφέ. Γρηγόρης Παναθηναϊκός από Αθήνα.
1: Γεια σου, Γρηγόρη, να είσαι καλά, αρφέ.
2: Να είσαι καλά, αρφέ. Και εσύ, ακούω πολλά χρόνια, αρφέ. Πρώτη φορά μιλάμε. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι.
2: Οπότε τι κλάψα είναι αυτή, ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε αρφέ. Δηλαδή, πέρσι έξω με ψιλοκαλή μπάλα. Και μετά βλέπεις τι έγινε. Ρε αρφέ, επειδή έχω κάνει κι εγώ αθλήματα, καταρχάς δεν βλέπουν, ρε φίλε, ότι είναι βαριά τα πόδια των παιχτών. Και οι άλλοι Βούλγαροι έχουν ρε φίλε 7-8 μάτς επίσημα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Καταλαβαίνεις.
1: Δηλαδή, επίσης ο φίλος που πριν που τον έξα, δεν θέλω να λέω τον έξα, ρε παιδιά, αλλά εντάξει, επειδή έλεγε κάποια πράγματα τα οποία.
2: Καμιά φορά.
1: Όχι για τον Ζαρουρί, το παλικάρι, το προηγούμενο Παναθηναϊκός. Που ήταν πιο μεγάλο σε ηλικία και πήγε να πει γιατί μπορεί με το μετοχικότητα κτλ. Καταλαβαίνω τι λέει αυτό για την κρίνια του κόσμου κτλ. Υπάρχει συνεχώς μια αρνητική περιορισμένη ατμόσφαιρα γύρω από τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό την ομάδα τη βαραίνει. Δεν είναι θέμα αγκαντεμιάς. Είναι θέμα ότι αγχώνεις τους παίχτες της ομάδας σου κτλ. Μέχρι εκείνο το σημείο που έλεγε, συμφωνούσα. Τώρα για πράγματα που έχουν γίνει πριν από 16-17 χρόνια κτλ.
2: Και δεν ισχύουν κιόλας έτσι. Δηλαδή επειδή έχουν περάσει από συνδέσμους, δεν έχουν αναβληθεί τη μαγεία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ψιλοτρελά, τέλος πάντων. Αλλά να σου πω κάτι, ρε, φίλε μου Κώστα. Είναι το θέμα ότι μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Πριν δύο εβδομάδες λέγαμε η καλύτερη προετοιμασία που έχουμε δει, το καλύτερο έτσι, το καλύτερο το ένα, το άλλο.
1: Κοίτα, η κύρια στόχευση, εγώ αυτό που τι καταλαβαίνω, χωρίς να ούτε να μιλάω με κανέναν και τα λοιπά. Η στόχευση είναι για τον Παναθηναϊκό φέτος είναι πολλά τα χρόνια του πρωτάθλημα.
2: Φυσικά. Όπως κάθε χρόνο.
1: Όπως και κάθε χρόνο. Απλά. Καταλαβαίνεις ότι όταν έχει παίξει η ρέστα, πώς να σου πω ρε παιδί μου, έχει ρεστάρει. Τι άλλο να κάνει, ποιο να φέρει, ξέρω εγώ.
2: Όχι, συμφωνώ με αυτό που λες. Απλά βέβαια δεν
1: ξέρω. Του το λέω που το βλέπω σαν τρίτος.
2: Ναι, κατάλαβα. Και συμφωνώ μαζί σου.
1: Κατανοώ επίσης ότι θα είναι βάρη για το Παναθηναϊκό τώρα να γίνει κάτι στραβό με την Ευρώπη. Είναι βάρη, δεν μπορείς για τον Παναθηναϊκό.
2: Απλά ξέρεις κάτι, ρε φίλε μου.
1: Επίσης καταλαβαίνω ότι ο προπονητής όμως, επειδή. Όταν πας εσύ σε μια δουλειά και το αφεντικό θα σου πει ρε παιδί μου ότι ο διευθυντής, ο CEO, ξέρω ποιος, ο υπεύθυνος θα σου πει ότι ξέρεις τι, θέλω να κάνεις αυτό. Αν υπήρχε κάποιος άνθρωπος που θα του είπε, ξέρεις εγώ δεν θέλω να μου περάσει τον όμιλο και μετά να περάσω στη league phase και μετά να κάνω κοιλιά. Προφανώς ο άνθρωπος έχει κάνει μια προετοιμασία που δεν την έκανε. Αν ήταν θα τους έλεγε στο να πετάνε. Εγώ καταλαβαίνω ότι. Μπράβο. Έχει γίνει μια προετοιμασία για όλη τη χρονιά. Μπράβο. Δεν έχει γίνει. Τώρα, μπράβο, αν κάτσει στραβή και ο Παναθηναϊκός δεν περάσει κτλ., δεν λέω ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα, θα είναι βαρύ. Θα πρέπει η ίδια η ομάδα να ανατρέψει, γιατί καταλαβαίνεις ότι μπορείς να αισθάνεσαι με τον αλφα τρόπο, αλλά ένα κομμάτι των οπαδών του Παναθηναϊκού θα είναι.
2: Είμαστε στα κάγκελα.
1: Μετά μόνο η ομάδα αυτό μπορεί να το γυρίσει. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτός ο προπονητής έκανε προετοιμασία για όλη τη χρονιά. Και ο δικός μας πέρυσι πήρε μεγάλο ρίσκο.
2: Μπράβο, συμφωνώ.
1: Δηλαδή κάποια πράγματα όταν σου ζητάνε ορισμένα πράγματα πρέπει να τα ρισκάρεις. Δηλαδή προφανώς.
2: Εννοείται.
1: Ήθελε η ΑΕΚ οπωσδήποτε για να καλύψει και ζημιά οικονομική που είχε από την προηγούμενη χρονιά του 24-25 να περάσει οπωσδήποτε στη League Face στο conference και δεν την έπαιρνε και αυτά τα. τα χρήματα να μην τα πάρει που, που πήρε πέρσι και προχώρησε πολύ.
2: Θυμάστε,
1: μετά ήταν λογικό ότι κάναμε μια κοιλιά. Γιατί κάποια παιδιά και από αυτά δεν είχαν κάνει καν προετοιμασία. Ο Ρουμάνος δηλαδή δεν είχε κάνει προετοιμασία.
2: Είναι αθλητισμός.
1: Ο Γιώβιτς τώρα... και τα λοιπά. Τώρα ο Πανθακός που τους πήρε όλους νωρίς για να μπορούσε να τους κάνει προετοιμασία. Τους περισσότερους, όσους μπορούσε περισσότερους, δεν γίνεται να πάρεις και 20 παίχτες από το αντίπροτη μέρα της προετοιμασίας.
2: Εννοείται αυτό. Εννοείται.
1: Αλλά όλα θα τα δεις αποτελέσματα. Εγώ σε αυτό που πας να πεις, το κατανοώ, Γρηγόρη. Το καταλαβαίνω.
2: Λίγο ψυχραιμία, ρε άρθε. Δηλαδή, πέρσι, επειδή μένω κοντά στην περιοχή, δηλαδή, κλαδέρια μένω κοντά, άρθε πέρσι πήγα να φάνε τον Νίκολιτς. Θυμάστε.
1: Για να μην ανάγει, γινόταν χαμό.
2: Δηλαδή, δεν θυμάσαι ένα φιλικό.
1: Ευτυχώς που ήταν διακοπή, ειδικά εκεί με το μάτς του Κυπέλλου με την Ηλιούπολη, χάμος γινόταν.
2: Μπράβο, μπράβο. Μα μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό ή με τον ΠΑΟΚ, ποιο πέρα το 0-2.
1: 0-2 με τον ΠΑΟΚ και το μετά καπάκι ήταν τον Ολυμπιακό.
2: Ναι. Θυμάσαι τι έγινε. Εγώ δεν σου προέρεφε, ούτε λέω ότι είμαστε μαδάρα, ούτε ότι, απλά να δώσουμε λίγο χρόνο. Γιατί δεν γίνεται, ρε φίλε, πριν 10 μέρες να λέγαμε όλοι, όλοι και όποιος έχει το δίκιο να βγει να το πει. Η καλύτερη προετοιμασία και κάτι βλέπουμε και έτσι. Και ξαφνικά επειδή φέραμε ένα χ. Δηλαδή τι να πει ρε άλλε, ρε φίλε, τι να πει μία ή άλλη που έχει τέτοιο budget.
1: Εντάξει και ο προπονητής θέλει να το ισορροπήσει σίγουρα. Δεν είναι ότι δεν βλέπει και αυτός ότι ξέρω εγώ από μέσα και πίσω κάποια πράγματα πρέπει να ρυθμιστούν σωστότερα.
2: Απλά να σου πω κάτι, αρθέ. Εγώ το βλέπω λίγο προβολικά επειδή έχω κάνει αθλητισμό. Ρε παιδιά, τρία μάτς είναι, ρε φίλε. Και οι άλλοι έχουν ρυθμό. Δεν το αντιλαμβάνεστε.
1: Κοίτα, σημασία έχει όπως, όχι πώς θα περάσει, να περάσεις με οποιοδήποτε τρόπο, ειδικά αυτά τα παιχνίδια.
2: Συμφωνώ, μα να σου πω κάτι, Κωστάρα. Η προετοιμασία τους είναι ένα μήνα πριν το πρωτάθλημα τους. Έχουν δώσει 4-5 παιχνίδια αυτοί.
1: Ναι, έχουν ξεκινήσει το βουλγαρικό, έχουν ξεκινήσει κανονικά.
2: Δηλαδή είναι σε όλες τις απόψεις πιο. Και εγώ ακούω, ρε Αρθέ, λέω αποκλειστήκαμε.
1: Γρηγόρη, εγώ θυμάμαι και πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια τους, έλεγα που ήταν πριν φύγω γιατί.
2: Ναι.
1: Κάνω για 15 μέρες που είχα διακοπές, άδεια από τη δουλειά. Ναι. Είχα πει το εξής, ότι παιδιά, όταν παίζουν δύο ομάδες, δηλαδή και ο ΠΑΟΚ με την Άντερλιχ να παίξει τον άλλο, ούτε στο ΠΑΟ, ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε σε κάποιον άλλο.
2: Ναι.
1: Πιθανότατα, άμα παίζανε, ξέρω εγώ, το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, τον Οκτώβριο, ο ΠΑΟΚ αυτή τη ομάδα το ίδιο παιχνίδι, παρότι θα να έμενε πάλι πίσω στο σκορ. Ας έρθουν 3 γκολ. Αλλά είναι άλλο οι ομάδες τον Αύγουστο και τον Ιούλιο και άλλο οι ομάδες που θα είναι τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.
2: Να γιάσεις το στόμα σου. Το έχω πει
1: 5 φορές.
2: Λίγη υπομονή, ρε παιδιά, να γιάσεις το στόμα σου. Και το κακό με τον ΠΑΟΚ είναι ότι αυτή η ομάδα που παίζει αποκλείστηκε και πέρσι. Και είναι δύσκολο να ξανααποκλείσει.
1: Ναι, παίζει ρόλο και είναι όνομα. Όπως και να το κάνουμε ακόμα για αυτές τις οργανώσεις, είναι όνομα οι άντελες.
2: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Κωστάρα. Δηλαδή εμείς, σαν Ελλάδα, έτσι, πόσο. Ανώτεροι είμαστε του Βουλγαρικού. Δηλαδή, που λέμε και δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, Γρηγόρη. Να ανοίξει τώρα να πάμε στη μία ακριβώς. Αλλά έχει πολύ δίκιο. Εγώ πολλές φορές λέω ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε και πολλά παιδιά το λένε. Δεν λέω ότι το ενσανίζω μόνο εγώ. Και ακροάτες με άκους. Και ένας Ολυμπιακός. Παιδιά, δεν είμαστε ότι θεωρούμε, ξέρω, θα παίξουμε με Βούλγαρους, με Βέλγους κτλ. Και ότι θα τους έχουμε του χεριού μας.
2: Πώς να. Δηλαδή, παίζουμε ένα πρωτάθλημα που έχει ξεκινήσει και βλέπεις ομάδες να πετάνε. Όλες ψιλοσέρνονται. Εντάξει, καταλαβαίνουν τα πολλά χρόνια, αλλά όλοι μας πολλά χρόνια. Μάγκες, δηλαδή λίγο ψυχραιμία. Άμα πάμε ρε και βάλουμε 4 γκολ, που εγώ πιστεύω ρε φίλε 2-3 γκολ θα τους βάλουμε. Θα περάσουμε, εγώ το πιστεύω. Τι θα λένε μετά, πάλι μπιφτέκα. Δηλαδή, ρε αρθέ, λες και είμαστε Μπαρτσελώνα.
1: Εντάξει, και τώρα πλέον δεν υπάρχει το εκτός έδρας γκολ να πεις ότι ξέρω, έχει ένα μικρό πλεονέκτημα. Μα είναι, εγώ εδώ είδα τι έγινε, ας πούμε, τη Λέχη Πόζνα και την Άρχους.
2: Το δες το μάτς Κωστάρα χθες, το δες.
1: Το χθεσινό, ναι, το είδα.
2: Να σου πω, παίζουν ειλικρινά. Ήταν άσχημη ομάδα αυτή. Δηλαδή, γραμμά έπαιζε Ελλάδα.
1: Εγώ περίμενα ότι, ότι είναι πιο οργανωμένη σίγουρα από την Πάξη αμυντικά. Το περίμενα ότι θα είναι πιο οργανωμένη αμυντικά.
2: Ήταν και άσχημη σαν επιθέσεις.
1: Πρόσεξε, αυτό ίσως στο μόνο που δίνω ένα point στην Ανησιά είναι το εξής. Αυτό, ναι. Αν όμως μου το κουβεντιάσει κάποιος με επιχείρημα, να κάτσω να το συζητήσω. Τι είναι, ότι οι ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος προσεγγίζουν το μάτς με τον ίδιο τρόπο που το προσέγγισε χθες η αντιπάλους του Παναθηναϊκού.
2: Δεν διαφωνώ.
1: Εκεί υπάρχει μια Ανησιά λοιπόν, σου λέει ότι θα έρχονται εδώ, θα μας κάνουν τα ίδια. Και αν είναι να βλέπουμε αυτό το έργο, δηλαδή να μην έχουμε ένα πλάνο συγκεκριμένο που να βάζουμε την μπάλα μέσα, να έχουμε κάποιον να τη βάζουμε μέσα. Από τώρα είχε και λείψει ο Παναθηναϊκός, μην το ξεχνάμε γι' αυτό.
2: Να σου πω κάτι, ρε Κωστάρα.
1: Αλλά να είμαστε τόσο εκτεθειμένοι στις μεταβάσεις των αντιπάλων, δηλαδή όταν θα τρώμε την κόντρα από τους άλλους.
2: Συμφωνώ. Και εμείς να είμαστε
1: αυτό το να προβληματίσει κάποιον ότι πρέπει να διορθωθεί.
2: Συμφωνώ.
1: Είναι σεβαστό.
2: Και
1: είναι και αλήθεια.
2: Και άλλο να συμπεδώνει όλα.
1: Ναι, αυτό.
2: Δηλαδή, κάτσε ρε παιδιά, είδαμε τον Καμαρά τρία παιχνίδια.
1: Μα εγώ σου λέω ότι αν τον δεις με έναν δίπλα, ας πούμε, που θα είναι πραγματικός κόφτης, το παιδί θα έχει άλλη ασφάλεια.
2: Μα μπράβο.
1: Με τον Τσιριβέγια δεν νομίζω ότι μπορεί να ταιριάξει αυτό το δίσμο. Και μεταξύ μας δεν νομίζω ότι θα το ξαναδούμε κιόλα. Εντάξει, αυτό το ξέρω προπονητής.
2: Εγώ πιστεύω ότι άμα μπει ο Κουντούρης, θα μπει ο άλλος που ήταν ο Μπάρτη και εσείς, ο Κάγκουα μετά. Δηλαδή ήρεμα ρε Μάγκης, ήρεμα. Εγώ βλέπω προσωπικά ότι δουλεύει το παλικάρι ο Νίστρουπ. Τώρα άμα του βγει, δεν του βγει.
1: Εντάξει, κανένας προπονητής, όλοι οι προπονητές προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Δεν νομίζω ότι καθένας έρχεται να παίξει το όνομά του κιόλας για να κάνει.
2: Μπράβο, επειδή είμαστε 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, ρε παιδιά, λίγο.
1: Αυτό είναι ότι όσο πληθαίνουν τα. Όσο αυξάνονται τα χρόνια, καταλαβαίνω ότι και οι πίεσεις θα γίνονται μεγαλύτερα. Αυτό είναι το κάνω.
2: Ναι, και εσείς είχατε πάρει 24 χρόνια, αλλά κάνατε υπομονή.
1: Πέρασα από χίλια κύματα, άσο έγινε.
2: Και εσείς είχατε σίγουρα τα δικά σας. Ο Πάοκ είχε να πάρει 30 χρόνια. Τι να πει.
1: Να σε καλά, πάλι κάνουμε σου φάσο πάρα πολύ. Να σε καλά, και εγώ χάρηκα.
2: Να
1: παίρνεις όποτε θέλεις, να σε καλά.
2: Να πότε βγαίνεις εσύ.
1: Εγώ βγαίνω στάντα Σαββατοκύριακα, τώρα αυτό το καιρό που είναι με τις άντρες και τα λοιπά, τώρα θα βγαίνω τουλάχιστον μέχρι Κυριακή θα είμαι σίγουρα, μετά την εβδομάδα είμαι κάτι πρωινά βάρδιες. Θα είμαι συχνά τώρα.
2: Σαββατοκύριακο
1: είμαι στάντα. Εκτός αν αλλάξει κάτι το τέτοιο. Μέχρι τώρα πάντα Σαββατοκύριακα.
2: Να είσαι καλά πάλι, Καρμπάρη.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, διάλειμμα και γυρίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
6: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
5: Τώρα αυτή την ώρα παίζεις. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
6: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
5: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
6: Τώρα είναι.
5: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
6: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, θεωρώ απίθανο να έρθει.
5: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
6: Τώρα είναι, τώρα.
5: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και μέσα στο 20 λεπτό.
6: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
5: Κωστή, τώρα. Τώρα είναι.
6: Μπράβο, είναι και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
5: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα.
3: Τώρα.
6: Τώρα είναι. Μετά παίζει και το χάρτη της Ιταλίας.
5: Α, αυτό δεν αφήσω.
7: Νομίζω ότι τελικά συνεννοηθήκαμε.
8: Αλίμονο και ρε, μωρά μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν μη συνεννοηθούμε, να μου.
6: Ναι.
5: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
9: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Δημιουργούν σπόρο FM 94,6. Γιώργος Γιάννης στον ήχο, Κοσμιώνης στο μικρόφωνο, 2195-59-283-4-5. Συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
1: Γιάννης Τέλης Μπραχάμι, καλέσαι.
0: Γιάννης από Μπραχάμι.
1: Τέλειος.
0: Έλα Στέλιο μου, έλα. Συγγνώμη, σε μπέρεψα με έναν άλλο φίλο από Μπραχάμι.
1: Δεν πειράζει, γίνεται. Κώστα, λίγο να μιλήσουμε για μεταγραφές.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, εγώ από ό,τι έχω δει έτσι λίγο μελετώντας την ομάδα, κυρίως την Νίκολη Γρυπάλτα, πως έχουν δομήσει το μεταγραφικό πλάνο, βλέπω ότι σε αυτή τη φάση έχουν κλείσει, ας πούμε, τις πρώτες προτεραιότητες από μεταγραφές. Πρώτες προτεραιότητες που είτε ήταν γνωστές από το τέλος της προηγούμενης σεζόν, mm-hmm. είτε προέκυψαν λόγω, παραδείγματος χάρη, της αποχώρησης του Πινέδα. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα, όσο αφορά τις πρώτες προτεραιότητες, να πεις ότι κάπου πονάει η ομάδα, όπως ήταν πέρσι με το εξάρι, λέω εγώ, δεν υπάρχει κάποια έτσι ξεκάθαρη τρύπα. Οπότε, συμφωνείς μέχρι εδώ, mm-hmm. δεν υπάρχει ξεκάθαρη τρύπα. Δεν είναι πλήρες, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Ούτε...
0: Ναι, θεωρώ ότι θα γίνουν τουλάχιστον τρεις κινήσεις μέχρι το τέλος των μεταγραφών. Ιδανικά για μένα θα ήταν τέσσερις, δηλαδή και στα δύο άκρα. Σωστό. Από έναν, ένα στόπερ ακόμα και ένα χαφ που να έχει ακόμα διαφορετικότερα ναι. χαρακτηριστικά ή ακόμα και από το Βιτάλης. Που έρχεται να δώσει μια σκληράδα στο κέντρο, δηλαδή πιο επιθετική, ναι. πιο aggressive στα αμυντικά του καθήκοντα, να πιέζει περισσότερο, να πατάει και στις δύο περιοχές, στοιχεία που τουλάχιστον σύμφωνα με τα συστατικά που τον συνοδεύουν, αυτά τα έχει ο παίκτης που ανακοινώσαμε σήμερα, το τελευταίο 20.
1: Έχω παρατηρήσει από πέρυσι ένα μοτίβο που δουλεύει η Νίκολη Τριμπάλτα αυτό το δίδυμο. Ότι περιμένουν πρώτα να φύγει παίκτης, δηλαδή μόλις φύγει παίκτης, μετά από 2-3 μέρες, άντε μια εβδομάδα όπως έγινε φέτος με τον Πινέδα, ανακοινώνεται παίκτης. Mm-hmm. Μπορεί να μην είναι ακριβώς ίδιος για να το αντικαταστήσει. Θεωρώ ότι αυτοί οι 3-4 παίκτες που λες και συμφωνώ ότι θα έρθουν ακόμα, πιστεύω ότι θα έρθουν αριθμητικά τουλάχιστον να αντικαταστήσουν παίκτες. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύω ότι θα υπάρξουν 3 πωλήσεις ή αποχωρήσεις, γιατί μπορεί να πάει και κάποιος δανεικός. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Πενράιζ δεν θα είναι στην ΑΕΚ τη νέα σεζόν. Πιστεύω Ελιάσον. Πιστεύω... Εντάξει, ο Σαχαμπό πιστεύω θα δοθεί δανεικός και εκεί θα κολλήσει. Και εκεί θα κολλήσει το χαφ που λες. Απλά θα έχει άλλα χαρακτηριστικά από ό,τι υποθέτει ότι έχει ο Σαχαμπό. Λοιπόν, τώρα δεν τον έχουν δει και πολύ.
0: Τι γίνεται που δεν ήταν συνηθισμένο, εδώ μου δίνει την ευκαιρία να κάνω μια κουβέντα. Από αυτό που αντιλαμβάνομαι και εγώ, και είναι πολύ κοντά η σκέψη μας. Είναι στο πνεύμα που αναφέρεις εσύ. Και με μια υποσημείωση ότι ποτέ δεν θα δώσουν στον παίχτη, ας πούμε, εγώ δεν υπολογίζω γύρω σε μένα, π.χ. είναι προπονητής. Δεν θα μου δώσει την εντύπωση όμως ότι είμαι εκτός ομάδας.
1: Όχι.
0: Δηλαδή μέχρι την τελευταία μέρα, μέχρι το τελευταίο δύο, ας πούμε, που θα μου προπόνηση και μετά μπορεί να πούνε ότι ξέρεις τι.
1: Σωστό.
0: Δεν θα μου πούνε ποτέ είσαι εκτός ομάδας. Δηλαδή αυτό που είπε για τον Ελίασον, μπορεί όλοι να θεωρούμε ότι σου λέει ότι αυτή τη στιγμή έχω. Σαν επιλογή θες να βάζω και με το ανάποδο πόδι τον
1: το
0: Ζουμκόφ, θες να βάζω ξέρω εγώ το Μάγερ πήγαμε από πρώτα, το Μάγερ, το Ζουμκόφ, ναι. Έχω τον Ελίασον, τον υπολογίζω κανονικό, που ο Μάγερ είναι πασπαρτού, δηλαδή μπορεί να το βάλεις. Αυτό που λένε υβριδικός, δεν μου άρεσε αυτή η έκφραση υβριδικός, γιατί το πλέον το χρησιμοποιούμε σε όλα. Πάει παντού το ευρυντικό. Τέλος πάντων, το βάζω και χαφ, το βάζω και στη θέση επίθεση πίσω από την επίθεση, το βάζω και πλάγιο χαφ. Δηλαδή, μπορεί να τον υπολογίσει σε πολλές στο Μάγερ. Εκεί πέρασε το Ζουμκόφ που ήταν η πρώτη σου ενίσχυση, ας πούμε, για το δεξιάκρο της επίθεσης.
1: Σωστά.
0: Για να επιστρέψει ο Κοϊτά να πάει ξανά στη θέση του που προς το τέλος έπαιζε.
1: Έπαιζε και δεξιά.
0: Και δεξιά. Μάλλον πολύ περισσότερο δεξιά από ότι αριστερά, αν θυμάσαι στο τέλος ο Κοϊτά.
1: Σωστά, λόγω Ζωάου Μάριο και λοιπά.
0: Οπότε, δεν θα σου πούνε ποτέ όμως ότι δεν σε υπολογίζουμε. Μέχρι την τελευταία μέρα κανονικά μέρος ομάς. Είπε ότι τώρα έχω τον Ελίασον. Πρόσεχε, στο διευκρινίζω όμως, σου λέει τώρα. Δηλαδή, σου λέει για τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και εγώ τώρα κάνω εκπομπή. Αύριο μπορώ να μην κάνω. Αυτό σου πω
1: και
0: εγώ.
1: Ναι, μέχρι να βρεθεί και ό,τι σου λέει μετά, μέχρι να βρεθεί κάτι καλύτερο. Αν βρω κάτι καλύτερο και μπορώ να το πάρω, θα το πάρω. Επίσης, πιστεύω ότι πλέον το έχω καταλάβει, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν θέλει παίχτες. Που να, τα κλασικά extreme τύπου Κουτέσα, Ελίασον που παίζουν στον Ασβέστη. Όχι, δεν τα θέλει, δεν είναι η προτεραιότητά του. Αν είχε
0: όχι, θέλει παίχτες να γίνουν περισσότερο σε συνεργασίες και να κλείνουν προς τα μέσα.
1: Ακριβώς. Οπότε εγώ βάζω σε αυτά ότι και τον Κουτέσα, άμα βρει κάπου, θα τον
0: δώσει. Δεν αποκλείω τίποτα.
1: Οπότε εκεί πέρα πιστεύω ότι θα κινηθεί. Δεξί μπακ δεν πιστεύω ότι θα πάρει. Πιστεύω ότι όντως, όπως λένε οι ρεπόρτερς, υπολογίζει τον Γεωργίεφ εκεί για να πάρει και παιχνίδια. Εντάξει, για μένα είναι λίγο ρίσκο αυτό.
0: Κοίτα, οι τρεις που, που λέγεται από το ρεπορτάζ είναι ότι αριστερό μπακ, στόπερ και χαφ. Τώρα, το ιδανικό θα ήταν για μένα και δεξιμπάκ, εφόσον ο προπονητής το κρίνει.
1: Αυτό.
0: Γιατί καμία ομάδα, παιδιά, κακά τα ψέματα. Όποια ομάδα και να πάρεις, ακόμα και την αρτιότερη ομάδα του πλανήτη, ξέρω να έχει τους πάντες, και εκεί θα πεις ότι κάτι στο δικό στο μάτι θα λείπει. Ή στο μάτι του οπαδού της ομάδας. Ας πούμε, πες ότι ο οπαδός Μπαρτσελόνα να πει ότι ρε παιδί μου, ξέρω, θέλω κάτι καλύτερο στο εκεί. Στο στόπερ, στο αυτό, στο δεξιμπάκ. Λέω εγώ ένα παράδειγμα, έτσι δεν σου λέω τώρα ότι έχει
1: για κάθε ομάδα. Η αρτιότητα δεν σε εγγυάται και την επιτυχία, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πήρες με δεξί μπακ.
0: Η πληρότητα, μάλλον να πω. Η αρτιότητα έχει να κάνει με τα μυστικά που πέφτουν. Ναι.
1: Σωστά. Η πληρότητα, ας πούμε. Εντάξει, είναι άλλη παράγοντα, ίσως και πιο σημαντική όσον αφορά το πώς δένει η ομάδα. Εντάξει, και τύχει πάντα.
0: Επίσης πιστεύω ότι έχουν και ένα άλλο πράγμα το οποίο. Το δουλεύουν πολύ, από ό,τι καταλαβαίνω. Και τουλάχιστον δίνουν έμφαση. Έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του κάθε παίχτη και με το χαρακτήρα.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Πολλές φορές, πολλές φορές, δηλαδή, μου μοιάζει η ΑΕΚ να σχηματίζεται, μετατρέπεται σε μια ομάδα που θα έχει κυρίως χαρακτηριστικά κεντροευρωπαίων αλλά του πρώην ανατολικού μπλοκ παίχτες. Προφανώς αυτοί βολεύουν τη φιλοσοφία του. Δεν λέω ότι δεν θα έχει παίχτες από άλλες χώρες ή από άλλες υπήρους, ας πούμε, να το πω έτσι. Αλλά καταλαβαίνεις το πνεύμα που στο λέω, παιδί μου, πιο πολύ Μαγιάρους, Βαλκάνιους. Καταλαβαίνεις με αυτή τη.
1: Γιατί αυτοί έχουν, νομίζω, πιο πολύ αυτό που λένε το loyalty και το commitment, δηλαδή ότι θα είναι οι τελευταίοι που θα πέσουν, ας πούμε. Το έχουν λίγο περισσότερο, ας πούμε, από άλλους. Δεν έχουν άλλα, που έχουν άλλοι, βέβαια. Okay, είναι περισσότερο και νομίζω ότι αυτό, εντάξει, βοήθησε και πέρυσι σε κάποιες κρίσιμες.
0: Ναι.
1: Είναι πιο πολύ του δεσίματος, καταλαβαίνεις.
0: Και δηλαδή, φάνηκε αυτό και από τον τρόπο που το πανηγυρίσαν στο τόριο στο πρωτάθλημα και τα λοιπά. Ναι. Ξέρεις, επίσης, υπάρχουν κάποιες στιγμές, ας πούμε, πολύ κρίσιμες στην περσινή σεζόν για τις οποίες μιλήσαν ο Σαρακώστα και ο Γιώβιτς μετά το τέλος. Δηλαδή, εκείνη η κρίσιμη δεν ήταν μόνο μία ομιλία, ρε παιδί μου. Υπόθηκαν κάποια πράγματα μετά την ήττα από τη δεύτερη που έκανε στο καπάκι τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ. Τα οποία ήταν. Yeah. Δεν ξέρεις πώς θα το πάρει ο κάθε παίχτης. Δεν ήταν βρισκές, αλλά ήταν κουβέντες, ρε παιδί μου, ότι π.χ. ας πούμε, θα σου πω για να
1: μπαίχτη.
0: Ναι, θα σου πω ότι στο Γιώβιτς, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι πήγε και του είπε ο Νίκολιτς, ότι ξέρει, αδερφέ, θα κάνει μεταγραφή ο Τάδε, δεν θέλω να πω το όνομα του παίχτη τώρα, στη δικιά σου πλάτη ο Τάδε παίχτης, ναι, ξέρω, θα κάνει μεταγραφή στο καμπιονάτο.
1: Ναι, ναι, είπε έτσι. Ο Τάδε έκανες μάγκα τον Τάδε, τώρα το ανέβασες τόσο
0: εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις, δηλαδή,
1: ναι.
0: Αυτό όμως πρέπει ο προπονητής στον παίχτη που θα το πει να το καταλάβει. Γιατί αν ένας προπονητής πάει και το πει σε έναν παίχτη που δεν θα καταλάβει το πνεύμα του Νικόλης ή ξέρω εγώ που θα μπορεί να πει αύριο μεθαύριο Νίστρου, ξέρω εγώ, σε κάποιον παίχτη του, να του μιλήσει με κάποιον άλλον αντίστοιχο δικό του τρόπο, Αλλά ο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό με τον τρόπο που θα του μιλήσει και γιατί θα του το πει.
1: Είναι, εντάξει,
0: μπορεί να δημιουργήσει παρεξήγηση. Κατάλαβες. Γι' αυτό κοιτάνε, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, και αυτό το την πτυχή.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν ναι, μαζεύουμε ναι. μόνο οι ομάδες. Δεν μαζεύουν μόνο παίχτες, αν είναι καλό το δεξί του πόδι, το αριστερό του πόδι.
1: Τεχνικά χαρακτηριστικά.
0: Μαζεύουν και χαρακτήρες. Δηλαδή πλέον το έχουν προχωρήσει οι ομάδες σε τέτοιο βαθμό που μαζεύουν και χαρακτήρες που να μπορούν σαν χνότα να ταιριάξουν και να τους παντρέψουν στην ίδια ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Και δεν είναι πάντα εύκολο αυτό. Δηλαδή, εγώ μπορεί να αντιλαμβάνομαι ότι ο Γιώργος, ας πούμε, είναι παιχταράς Έλληνας και θα τον ήθελα στην ομάδα μου. Επειδή είμαι εγώ παδός της ΑΕΚ και γουστάρω τον Γιώργο που είναι γάμο, τρομερό, συγγνώμη, ναι, μαμώ τα δεξιά μπάκα, ας πούμε, ναι. Καταλαβαίνουμε ποια είναι η απεικανότητα του πόρου, είναι ότι είναι καλό παιδί και τα λοιπά, ναι. Και πολύ καλός παίκτης, αλλά μπορεί να μην κολλάει, ρε φίλε.
1: Βέβαια, αυτό είναι βασικό, είναι η βάση για να σε εξηγήσει το δίσκο της ομάδας. Που λένε,
0: το κοιτάζουν πολύ πλέον, να ξέρεις ότι κοιτάζουν και αυτά οι ομάδες. Δεν λέω ότι το κοιτάει μόνο η δικιά μας ομάδα, αλλά πιστεύω ότι σε αυτό το στυλ είναι και το πνεύμα του Νίκολης με τον με το Ριμπάλτα.
1: Σε αυτό είναι, ναι. Ένα δεύτερο να πω.
0: Να κλείσουμε όμως, γιατί πήγαμε λίγο περισσότερο. Τα λέμε και αύριο, δεν πειράζει, για να μην έχω τώρα, να είμαι δίκαιος.
1: Ναι, μιλήσατε.
0: Να είσαι καλά. Και sorry για το τέτοιο, ξέφυγα. Τώρα μου ξέφυγε τώρα. Θα με κάνει Γιάννη Σπουδάκι.
1: Θα σε κόψω εγώ.
0: Κόβε με μόνος μου. Πάμε.
2: Έτσι.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Έλα, με ακούς, φίλε Μιαούλη.
0: Έλα, καλέ μου φίλε, τι κάνεις, πώς είσαι.
2: Με θυμάσαι, λοιπόν. Κοίταξε, και είναι το Παναθηναϊκός για μένα, αν και ο Ολυμπιακός διάλεξε λάθος προπονητή. Για το κλίμα αυτό και για αυτή την περίοδο του Παναθηναϊκού, ο πλέον κατάλληλος και κάνει λάθος όταν το είδανε, θα ήταν ο Λουτσέσκου. Δεν ξέρω τη γνώμη σου. Που είναι προπονητής μάνατζερ. Έχεις να πεις κάτι σε αυτό.
0: Ναι. Δεν αποκλείω να το είχαν σκεφτεί.
2: Για σένα η γνώμη δικιά σου ποια είναι.
0: Δεν θέλω να την κάνω αυτή τη συζήτηση τώρα. Γιατί μπορεί να φανεί ότι είναι του πονηρού ή το κάνω για να δημιουργήσω θέμα κτλ. Οπότε έχω την άποψή μου.
2: Είναι προπονητή.
0: Κράτα αυτό που σου λέω, ότι δεν αποκλείεται να το σκεφτήκανε κάποια στιγμή.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν προπονητή μάνατζερ. Γιατί ο Λουτσέσκου έχει ένα καλό. Δεν παίρνει χαμπάρι από διοικήσεις. Εγώ θέλω αυτούς τους παίχτες. Σε αυτό που σου λέω, έχω άδικο. Αυτό είναι γενικό, δεν μιλάω για τον Παναθηναϊκό.
0: Καλά, γενικά τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ είχε ρίξει λίγο, όχι λίγο, πολύ νερό στο κρασί του, γι' αυτό και δεν πήγαν καλά πολλά πράγματα. Δηλαδή είχε γίνει πολύ.
2: Μένα, ναι,
0: πολύ...
2: Για μένα, ναι, και με ο παδός του Ολυμπιακού, ο Λουτσέσκου είναι από τους προπονητές που μου αρέσουν, είναι λίγο αμετροεπής, αλλά είναι καλός προπονητής. Ένα αυτό. Το άλλο τώρα, για το Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ, για να τον κρίνεις, πρέπει, Κώστα, να του πάρεις τους παίχτες που θέλει. Όταν ο Μεντιλίμπαρ θέλει ένα εξάρι, ένα οχτάρι, ένα σέντερ φορ που να βοηθάει τον Αλκαμπή και ένα εξτρέμ και θέλει και τα δύο ακραία μπακ, προφανώς θα σου πω κάτι που μπορεί να μην το ξέρεις. Ο Μανθαίου δεν ήταν επιλογή Μεντιλίμπαρ, ήταν επιλογή άλλων και απλά του Μεντιλίμπαρ του είπανε τον εγκρίνεις, είπε τον εγκρίνω, τι να κάνει. Δηλαδή... Για να μιλάμε για το Μεντιλίμπαρ, τους παίρνεις παίχτες που θέλεις και όταν λέμε εξάρι και οχτάρι, δεν μιλάμε να πας στον Μπραγκάντσα να παρακαλάς, αυτός είχε ένα χρόνο τραυματισμό. Τον τάδε δανεικό, τον τάδε παραδανεικό, όχι, θα πάει να δώσεις 10 εκατομμύρια ευρώ για ένα οχτάρι και άλλα 8 εκατομμύρια ευρώ για ένα εξάρι. Για να πεις ότι έκανες τη διαφορά, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Δεν μπορώ να μη συμφωνήσω. Δεν θα σου πω ότι διαφωνώ.
2: Έτσι είναι, δηλαδή να κάνει σωμάτα για να κάνει τη διαφορά. Γιατί, δηλαδή, δυστυχώς στον Ολυμπιακό έχει δημιουργηθεί ένας κύκλος Πορτογάλων μάνατζερ και τα λοιπά, οι οποίοι είμαι σε θέση να ξέρω ότι υποσκάπτωνε τον Μεντιλίμπαρ προσπαθώντας να δείξουν διοίκηση ότι δεν κάνει και να φύγει. Καήκαμε. Αν φύγει αυτός και έρθει κανένας Πορτογάλος από αυτούς που ξέρουν, η ομάδα θα αρχίσουν πάλι ο πέτρινος κύκλος της. Όπως έγινε με τον Χάση και με τους άλλους. Λοιπόν, ακούμε το Μεντιλίμπαρ τι θέλει, του παίρνει στους παίχτες που θέλει, όπως ένα τεχνίτη που θα έρθει στο σπίτι σου, του δίνει τα εργαλεία που θέλει για να σου κάνει μια δουλειά, του παίρνει στους παίχτες που θέλει και εκεί μετά τον κρίνεις. Δεν έπαιξε καλά, λέει, με την Αϊμέγεν. Τι να κάνει, είχε κεντρού. Φταίει, λέει, ο, πώς το λέμε, ο Μουσακίτης. Θα τον εκάψει στον παίχτη. Ο Μουσακίτης είναι νέο παιδί ακόμα. Θέλει τον έμπειρο παίχτη δίπλα του, τον έμπειρο παίχτη δίπλα του για να κουμπίσει απάνω του και να αρχίσει να αναπτύσσει το ταλέντο του. Ποια είναι η γνώμη σε αυτό που λέω?
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι ο Μεντλίμπα σε μεγάλο βαθμό ήθελε να έχει όσο πιο ομοιογενή ομάδα μπορούσε. Γι' αυτό έβαλε συγκεκριμένο παίκτη. Το Σάλιακα, επειδή είναι παίκτη από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού, δεν τον υπολογίζω ακριβώς ως νεοφερμένο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τι παίζονταν. Οπότε δεν μπορώ να το θεωρήσω ξένο. Όταν παίρνει έναν Έλληνα που ειδικά είναι από τη δικιά σου ακαδημία, δεν μπορώ να το πει ξένο ή κάποιο που έρχεται τώρα. Γνωρίζει πολύ καλά.
2: Ο Μανθέο, ας πούμε, για αντικοστίνια, ο Μανθέο για αντικοστίνια είναι χαμηλού επίπεδου παίχτης. Έπρεπε να πάρεις κάτι καλύτερο. Αυτά πρέπει να τα λέμε.
0: Άσε με να σου πω τώρα. Θεωρώ ότι από αυτούς που πόνταρε προχθές, που παίξανε στο παιχνίδι, για μένα η μεγαλύτερη απογοήτευση πραγματικά, αυτός που τελείως δηλαδή έπεσε, δεν θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι καλύτερο, αφού η δικιά του απόδοση ήταν τόσο χαμηλά, ήταν ο Τσικίνιο.
2: Κοίταξε, ο Τσικίνιο, θα σου πω κάτι. Ο Τσικίνιο, τι ηλικία παίχτης είναι, ξέρεις?
0: Τώρα δεν θυμάμαι πόσο είναι. Μην πω ότι κάτω δεν ισχύει. 31.
2: Και στα 33 πόσο είναι?
0: Παραπάνω έχει πάει τώρα. Όχι, εγώ το εκεί 31-32 θυμόμουν.
2: Καλά, δεν τα λέω.
0: Ωραία, ναι, αλλά σου λέω ότι περίμενα προχθές στο παιχνίδι.
2: Ένας παίκτης 33 ετών σε τέτοια εποχή τα
0: πόδια. Εντάξει, το μεγάλο σου 31 είναι, το 95 είναι, δεν είναι 33.
2: 31.
0: Καλά θυμόμουν, 31-32 θυμόμουν εγώ.
2: Ένας παίκτης έστω και 31 ετών σε αυτή την περίοδο προετοιμασίας.
0: Τώρα μπήκα και τώρα, 31 είναι καλό.
2: Θυμόμουν εγώ πριν
0: 31-32. Εντάξει, φίλε, 31 δεν είναι παππούς να μου, ούτε 35 είναι, ούτε 37. 4 χρονών είναι, περίμενα να κάνει ένα παιχνίδι το συγκεκριμένο, δεν σου είπα ότι...
2: Δεν είναι ότι ο άνθρωπος δεν ήθελε να παίξει, γιατί είναι ο άνθρωπος του προπονητή του, με τη Λίμπαρο Τσικίνιο. Δεν ήθελε να παίξει, δεν μπορούσε να παίξει.
0: Ναι, φίλε, αλλά δεν έπαιξε κάποιο λοιπόν ρόλο που δεν τον έβαλε να παίξει κάποιο ρόλο που δεν τον
2: έχει παίξει. Για να καταλάβεις, Κώστα, εγώ είπα από πριν, εγώ το είχα πει από πριν, το παιχνίδι είναι δύσκολο.
0: Σου λέω ότι προφανώς πόνταρε σε κάποιους...
2: Η ομάδα δεν ενισχύθηκε όπως έπρεπε να ενισχυθεί.
0: Πόνταρε σε κάποιους και να είχε ενισχυθεί η ομάδα, κατά κύριο λόγο, αυτό που συζητούσα και πριν με τα παιδιά και το ίδιο ανέφερα και στο Γρηγόρη, αν θυμάμαι καλά, το φίλο του Παναθηναϊκού, είναι ότι τα παιχνίδια αυτά τα παίζει με την περσινή ομάδα. Τα παιχνίδια
2: όταν
0: τα αποκομματικά...
2: Με παίχτες έμπειρος, έτσι. Δηλαδή όταν εγώ λέω οχτάρι, εννοώ ένα οχτάρι
0: μου,
2: σαν τον Μπέρκ.
0: Να σου πω κάτι. Έτσι, ακόμα όσους και να έχεις πάρει, το παιχνίδι το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα παιχνίδια, τα παίζεις, το τι κουβέντα μπορεί να κάνουμε μετά το Σεπτέμβριο όταν αρχίσει το πρωτάθλημα ή έχει μπει σε όποια league phase έχει μπει ο Ολυμπιακός, είναι άλλη κουβέντα. Μιλάμε για τα συγκεκριμένα παιχνίδια αυτής της εποχής τώρα.
2: Και ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα...
0: Ναι, σε αυτή την εποχή βάζεις κατά κύριο λόγο τους παίχτες που είχες στην περσινή σεζόν. Δεν μπορεί να βάζεις μια καινούργια ομάδα τελείως. Γιατί και τέσσερις παιχταράδες...
2: Δεν μιλάω τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
2: Έπρεπε η ενίσχυση αυτή να γίνει από την
0: ωραία
2: αρχή.
0: Εγώ σου λέω λοιπόν ένα πράγμα. Έχει πάρει μια οποιαδήποτε ομάδα, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ο οποίος θες τέσσερις υπερπαιχταράδες που δεν θα μπορούσαν να μείνουν έξω από καμία εντεκάδα, καμία ελληνική ομάδα. Και τους φέρνεις για να παίξουν η ΑΕΚ το δικό τους, τα δικά τους παιχνίδια που θα παίξει καλή ώρα, εσύ τα δικά σου παιχνίδια που παίζεις τώρα, ξεκίνησε να παίζεις από την Τρίτη, ο Παναθηναϊκός αυτά τα μάτς που παίζει εδώ και δύο εβδομάδες. Αν τους βάλεις όλους μαζί, έχεις τον πολύ σοβαρό κίνδυνο. Αυτοί μετά από δύο μήνες μπορεί να πετάνε. Να πετάει η ομάδα σου 5 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Αλλά έχεις τον κίνδυνο να την πατήσεις τώρα άμεσα, στο ένα παιχνίδι. Γι' αυτό σου λέω ότι τα συγκεκριμένα μάτς θα τα παίζαν έτσι κι αλλιώς κατά κύριο λόγο όλοι οι προπονητές και ειδικά ο Μεντιλίμπαρ. Και σου λέω αυτό και ας μην είμαι Ολυμπιακός. Το ξέρω ότι
2: είναι η λογική του.
0: Να την παίξει με την ομάδα που είχε πέρυσι. Δεν μπορεί να τα παίξει με καινούργια ομάδα αυτά μάτς.
2: Μα κοίταξε τώρα που ήταν ατυχία του. Τραυματιστήκανε και οι δύο Αργεντινοί τα χαφ. Ταυτόχρονα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Και έπαιξε με δύο παίκτες σε μια ομάδα που παίζει με πέντε χάφ που έχουν φυσική κατάσταση τρεξίματος.
0: Τι να κάνω, ωραία. Αναγκαστικά οι επιλογές σου λοιπόν στο κέντρο ήταν αυτές.
2: Τι να κάνει ο άνθρωπος. Από εκεί από αυτό το σημείο ώστε να τον γκρεμάμε να λέμε δεν κάνει, δείξε, μπήξε. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και είπα σε κάποιους, για σας φωνάζετε, θυμηθείτε τι έπαθε η Σεβίλη. Ξέρεις, Κώστα, έτσι, η Σεβίλη, είναι μια πόλη με 3,5 εκατομμύρια κατοίκους. Η μεγάλη ομάδα της Σεβίλης δεν είναι η Μπέτις, είναι η Σεβίλη με το 70% των φιλάθλων. Φτάσανε στο σημείο μετά την αποχώρηση του τότε με αυτά που γίνανε με τον Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχασε. Αυτοί χάσανε που κάθε χρόνο που λέμε να αποφύγουν την πουθιά στη Β' Εθνική. Έχω άδικο.
0: Ποια η Σεβίλη των...
2: Ποια η Σεβίλη των 7 Europa League. Και για να σου τελειώσω να μην σε καθυστερώ πολύ, μου λέει κάποιος, αν δεν κάνει, λέει, ο Μεντιλίμπαρ, για να παρετείται. Διότι αν Μεντιλίμπαρ υποβάλει κάποια παρέτηση, τα παπαγαλάγια που είναι κοντά στη διοίκηση, τα μέσα ενημέρωσης θα τον ξεσκίσουν. Όπως ξεσκίσανε τον Σίλβα, το θυμάσαι. Παράτησε την ομάδα, λέει, στην προετοιμασία. Το θυμάσαι, τι θυμάσαι την περίπτωση. Λοιπόν, άκου τι έγινε. Να τα ξέρεις. Του είχαν υποσχεθεί, επειδή τη χρονιά αυτή θα μετέχαμε σε, προκριματικά για να μπούμε στους ομίλους Champions League, του είχαν υποσχεθεί ότι θα τον ενισχύσουν σε 5 θέσεις που ήθελε με παίκτες γνωσμένης αξίας. Λίγο πριν αρχίσει η προετοιμασία, τον κάλεσε ο Μπρέτζος και του είπε ότι δείξε δεν έχει τέτοια δυνατότητα. Του σκοπάνησε την παρέτησή του.
0: Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ χαρήκα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω ή να πάμε διάλειμμα τώρα. Break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Πάμε και στο τελευταίο κομμάτι. 2-10-95-79-23-4-5. Να μην περιμένετε. Παρακάτω, χαίρετε.
6: Έλα Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
6: Τι έγινε, πως είσαι ο Πάνος?
0: Έλα Πάνο μου, τι έγινε?
6: Ρε φίλε, πολλά νεύρα, πολλά νεύρα. Όταν σου λέω νεύρα, νεύρα αυτή τη στιγμή. Είμαι να σκάσω. Θέλω να μου δώσει 5 λεπτά να πω 2 πράγματα. Θα πω καταρχάς για το φίλο τον Ολυμπιακό τον Αλέξανδρο. Σε παρακαλώ με διακόψεις. Εντάξει, γιατί είναι και χθες βγήκε ο άνθρωπος και πραγματικά προσέβαλε και ανθρώπους που μιλάγανε για το κατεμένα και όχι κατεμέ. Τόσο καλά χειρίζεται την ελληνική γλώσσα ο φίλος Αλέξανδρος, που είναι τόσο προκλητικός και εριστικός. Μέχρι μας είπε για τον Ομπράντοβιτς ότι δεν αγαπάει τον Παναθηναϊκό και ήρθε για τα εκατομμύρια. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας, αν του έκανε πρόταση Ολυμπιακός 5 εκατομμύρια, δεν θα τα έπαιρνε. Θα λέγει όχι. Είπε όλη την ώρα που βαθμίζουμε παίκτες του Παναθηναϊκού και όλοι για τον Ολυμπιακό είναι παιχταράδες. Ο Ολυμπιακός ήταν για 3-0, Αλέξανδρα προχθές. Ήταν να κερδίσει. Ήταν ο Ρέτσος να βγει με κόκκινη. Και παίζουν σε σκληρές άμυνες, γιατί έχεις εσύ βαριά και γρήγορα στόπερ. Και εμείς έχουμε ελαφριά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην ασχολείσαι συνέχεια με την ομάδα του Παναθηναϊκού και με όλους τους ακροατές. Μας έχεις προσβάλει όλους. Εμένα, τον Γιάννη, όλους. Για όλους έχεις κάτι να πεις. Κάνε λοιπόν τη δουλειά σου όπως κάνει ο καθένας και εμείς δεν μιλάμε για σένα, μην μιλάς και εσύ για μας λοιπόν. Γιατί θέλω μέρες να σου τα πω. Ευγενικά και με όλο το σεβασμό. Το ένας άνθρωπος μπορεί να είναι από κάποια άλλη περιοχή και να έχουν άλλη προφορά, δεν σημαίνει ότι αυτό σου δίνει το δικαίωμα να τον κρινείς. Όπως και εγώ με Πελοποννήσιος και μπορεί να έχω κάποιες εκφράσεις που να μην τις καταλαβαίνεις εσύ που είσαι από την πρωτεύουσα. Αυτά είχα να πω, συγγνώμη, πάμε λίγο για τα αθλητικά. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορεί έχει 15 Champions League και κάθε χρόνο παρά χρόνο έχει και ένα πρωτάθλημα. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, από προχθές που ήταν όλα καλά, γιατί εδώ είμαι και ακούω και βέβαια και εγώ στο λίγο τον παγκάκι την Κυριακή, όλοι ήμασταν πάμε δυνατά. Πάμε στη νέα εποχή Νίστρουπ. Και σήμερα Σταύρος ο Νίστρουπ. Δεν κάνει ο Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ είναι άσχημο, άσχετος. Ο άνθρωπος που τόσα χρόνια πρωταγωνιστεί με πρωταθλήματα και στο Champions League έχει κάνει τόσες προκρίσεις και έχει μπει αίτητος, δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό, δεν κάνει για ποδόσφαιρο. Δεν ξέρει η μπάλα ο άνθρωπος. Δεν αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, όπως είπε και ο φίλος ο Γρηγόρης. Ψηλά τη σημαία, Γρηγόρη. Όπως είπε και ο Γρηγόρης, ο Παναθηναϊκός δεν αποκλείστηκε. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Και η ΑΕΚ πέρυσι, όπως είπες εσύ στην αρχή, ένας φίλος της ΑΕΚ, το υποταξιάρχης, ότι η ΑΕΚ στην αρχή με χινάκια πήγαινε πέρυσι. Μία νίκη, δεν καθάριζε αμέσως το παιχνίδι με 3-0 και 2-0.
0: Δεν θυμάστε που κατηγορούσαν τον Νίκο της επειδή κέρδιζε 1-0 τα παιχνίδια, τι γινόταν. Δεν παίζουμε μπάλα, δεν αυτό, δεν, για το πρωτάθλημα κιόλας.
6: Ο Μάρκο τι είπε, ο Μάρκο που εγώ προσωπικά τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση αυτόν τον άνθρωπο, τι είπε, ότι παιδιά, θα μας δείτε από τον Εύρη, εγώ και με 0.5 να παίρνω τα μάτια, είμαι ικανοποιημένος. Δεν μπορούμε όλοι να γίνουμε ξαφνικά, ούτε Ρεάλ ούτε Μπαρτσελόνα. Και ο Ολυμπιακός, κάθε περίοδο άλλαζε τους προπονητές, γιατί είχε πρόβλημα. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός έχει πάρει πρόβλημα.
0: Πάνω μου, συγγνώμη, θα σε διακόψω. Σε αυτό πήγα να συμφωνήσω με τον κύριο που έκτισα, γιατί άρχισε να αναφέρεται τώρα σε άτομα και τα λοιπά που ήταν Παναθηναϊκός. Εγώ καταλάβαινα το πνεύμα του. Και αυτό είπα και στον Γρηγόρη. Στον Παναθηναϊκό το πρόβλημα είναι πιο πολύ αυτό που δημιουργείται από την ατμόσφαιρα. Δηλαδή, ναι. Αυτός ο αντισμός, ότι και πάλι όταν στις 5 Αυγούστου, 6 Αυγούστου, 7 Αυγούστου λες ότι πάλι τα ίδια θα δούμε, είναι σαν να δημιουργείς ένα πράγμα πολύ αρνητικό.
6: Ναι.
0: Και στο λέω εγώ που στην ΑΕΚ δεν έχουμε να ζήσουμε τέτοια περίοδο. Είχαμε ζήσει πριν, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή λέω, μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή, και ΑΕΚ πέρασε 24 χρόνια. Παναθηναϊκός τώρα έχει 16. Λοιπόν.
6: 16 στα 17 έχουμε μπει,
0: ναι. Το πάρουμε. Ωραία, πρόσεξε. Αλλά ακόμα και τώρα που πήρε, ας πούμε, το 18 και το 23, υπήρχε μία, με τον καινούριο ιδιοκτήτη, υπήρχε μία, ας πούμε, συμπεριφορά η οποία ήταν απαξιωτική και τώρα και τα άλλα.
6: Επειδή έχω φτιάξει λοιπόν, τροχανά τον λέγανε πολύ.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, υπήρχε μία ευρύτερα απαξιωτική συμπεριφορά και τα λοιπά. Όταν ξεκινάς με αρνητική προδιάθεση, είτε είναι ένας ο χρόνος που είσαι να πας πρωτάθλημα, είτε 2, είτε 5, είτε 10. Το πιθανότερο είναι ότι όταν το περιβάλλον έχει αρνητισμό, είναι ότι δεν θα βγει καλό αποτέλεσμα. Θα σου πω εγώ ένα πράγμα. Μεταξύ μας, με αντιπάλους, μεταξύ τους εκτίθεται, πολλοί ήταν σε τέτοιο βαθμό παθιασμένοι με τον Αλμέιδα, ότι δεν θα ξανακάνει τίποτα η ΑΕΚ χωρίς τον Αλμέιδα. Είχε βρει το Μεσσία και τα λοιπά και δεν θα ξανάπαιρε ποτέ πρωτάθλημα. Που ανάμεσα στους εκτίθεται δόθηκε μεγάλη μάχη για να βρούμε μια ισορροπία ψυχολογική μεταξύ μας.
6: Εννοείται, έτσι.
0: Δηλαδή πρέπει να υπάρξει ένα κομμάτι των. Πρώτα απ' όλα δεν λέω ότι δεν αγαπάνε οι Παναθηναϊκοί που μπορεί να κάνουν παραπάνω κριτική, να είναι γκρινιάρδες, ότι αγαπάνε λιγότερο ή περισσότερο.

0: Είναι τώρα που βγαίνουν, θυμάσαι πως ήμουν πέρυσι κατά της διοίκησης, κατά των ανθρώπων, κατά των τεχνικών διευθυντών, κατά δύο χρόνια. Αλλά από τη στιγμή που εγώ βλέπω ένα Παναθηναϊκό να γεμίζει με ανθρώπους Παναθηναϊκών στα πόστα του, έτσι, να έχουμε Κοτσόλη, Σεϊταρίδη, να έχουμε Φίσα, και θα έρθουν και άλλοι Παναθηναϊκοί, και το πιστεύω. Και σιγά σιγά καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Έτσι, στενεύουν τα περιθώρια. Από τη στιγμή λοιπόν που εγώ βλέπω να γεμίζουμε Πανάθες, δεν βλέπω απεσιοδοξία. Βλέπω αισιοδοξία. Δεν είχε δουλειά ούτε Παπαδημητρίου, ούτε Τζαβέλες, ούτε τέτοιοι άνθρωποι στον Παναθηναϊκό. Όπως ο Ολυμπιακός έχει Κοβάσεβιτς, έχει Καρεπέ και έχει ανθρώπους του Ολυμπιακού, έτσι πρέπει να έχει και κάθε ομάδα. Είτε ο ΠΑΟΚ του ΠΑΟΚ, είτε η ΑΕΚ της ΑΕΚ, είτε ο Παναθηναϊκός Παναθηναϊκού. Γι' αυτό εγώ λέω υπομονή. Εάν έβλεπα ένα Παπαδημητρίου να συνεχίζει και ένα Τζαβέλα, θα σου έλεγα κι εγώ. Και να έρχονται παίχτες μετά την προετοιμασία και να λένε κουκού, φέραμε παιχταράδες τέλη Σεπτέμβρη και μέσα Σεπτέμβρη, θα έλεγα πάμε για τα ίδια. Αλλά από τη στιγμή που φέραμε ήδη 10 παίχτες, δεν δέχομαι δηλαδή αυτή την κρίνια. Λίγο υπομονή, ρε αδέρφια, και ψηλά τη σημαία δηλαδή, ή Μάρτον.
1: Και στην επάνω, είναι ότι πολλές φορές δεν ξέρεις πόσο καιρό θα χρειαστείς. Δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι πιο έντονο αυτό τον εκνευρισμό τον έχει κάνει το γεγονός ότι η ΑΕΚ σε δύο χρονιές με τη μία που ήρθε ο προπονητής πέτυχε. Αλλά αυτό τώρα δεν θα πω έτυχε, γιατί δεν μπορεί να τύχει δύο φορές. Κάτι που παραλαμβάνεται και σε μικρή χρονική συγκυρία, ας πούμε, και απόσταση δεν μπορεί να είναι τύχη.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Αλλά ρε φίλε, κάπου πρέπει να δεις ότι και εσύ κάτι μπορεί να κάνεις λάθος. Δηλαδή, λες ας πούμε ότι το κάνει η ΑΕΚ, πρέπει να το κάνω και εγώ. Όχι, εσύ πρέπει
0: να. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Και εγώ να το κάνω. Δεν είναι το θέμα της δουλειάς ή ξέρω εγώ τι να δανειστώ κάποιον. Ότι μπορείς εσύ να πάρει δύο χρόνια, τρία χρόνια να στήσεις μια πολύ καλή ομάδα όμως που να έχει διάρκεια. Γιατί στην ΑΕΚ τι έγινε. Τη μία φορά το πήρε, αλλά είδες ότι αυτό το πράγμα σε 1,5 χρόνο μέσα με τον Αλμίδα κατέρευσε. Εγώ σαν ΑΕΚ ελπίζω να μην μου τύχει αυτό. Τώρα με τον Νίκο ελπίζω να είναι κάτι πιο σταθερό. Δεν λέω ότι σίγουρα θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν λέω κάτι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Δεν το υπογράφει κανένας ότι θα παίρνει το πρωτάθλημα κάθε χρόνο.
1: Αλλά να αρχίσεις να βλέπεις κάποια πράγματα, να έχει ο Παναθηναϊκός μια ταυτότητα, να βλέπεις κάτι σωστό μέσα στο γήπεδο και δώσε χρόνο. Να δεις τι θα γίνει.
0: Αυτό. Μα δεν γίνεται να πάρει εσύ να το πάρει τώρα το πρωτάθλημα. Μπορεί να το πάρει και του χρόνου και του παραχρόνου. Αυτό το χρόνο όμως μπορούμε να δούμε μπάλα. Εγώ να σου πω κάτι. Που κάποιοι φίλοι, γιατί λέγαμε για τα φιλικά, ότι στα φιλικά ο Παναθηναϊκός σκένταγε και φάγαμε μόνο από τη Rapid μια τεσσάρα και ότι ήμασταν ομάδα που δεν βλέπαμε κανέναν. Γιατί εδώ είσαι, Sport FM είσαι, ακούς τηλεφωνήματα. Δεν βγαίνω εγώ πρώτη φορά, ούτε πρώτη φορά ο κάθε Παναθηναϊκός. Ωραία. Ο Παναθηναϊκός εχθές, γιατί λένε κάποιοι φίλοι ότι δεν μπορούσε να διασπάσει και παίζει με γιόμες. Οι άλλοι ήταν άμυνα ταμπούρι, δηλαδή. Λες και παίζαν πούλμαν.
1: Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, ο μόνος προβληματισμός μάλλον που συμμερίζομαι. Για ποιο λόγο? Ακριβώς επειδή ο πρωταθλητισμός θα συναντήσει, η προσπάθεια του Παναθηναϊκού να κάνει πρωταθλητισμό θα συναντήσει αυτού του είδους το στυλ παιχνιδιού και από τις ελληνικές ομάδες περισσότερες, ας πούμε, συνήθως θα χάσουμε βαθμούς πάλι και θα βλέπουμε τα ίδια. Αλλά εδώ μιλάμε για μια άλλη διαδικασία.
0: Μα έχουν έρθει και
1: 10. Και στο πρωτάθλημα στην αρχή, επειδή εγώ νομίζω ότι θα καταλάβει σύντομα κάποια πράγματα και ο Νίστρου, και ο ίδιος μπορεί να αντιληφθεί ότι, ξέρεις τι, αν δεν το αντιληφθείς, το λέω στα ίσα, και το λέω από τώρα, κακό του κεφαλίου του, ότι πολλά μας μπορεί να χρειαστεί να τα κερδίσει και στον γκολ.
0: Εννοείται.
1: Δεν γίνεται. Κατανοώ την ανάγκη του και τη φύση του ότι θέλει να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο κτλ. Αλλά πρέπει να σου το πεις ότι. Ειδικά για να ξεκινήσει καλά και πιο σίγουρα να βάλει στέρες βάσης τουλάχιστον για το πρωτάθλημα, άσου τα ευρωπαϊκά είναι άλλη κουβέντα, ότι μπορεί να χρειάζεται να ανοίξει και μισό μηδέν στην αρχή.
0: Εννοείται, ρε.
1: Και θα πρέπει να βρει και το αντίβαρο, δηλαδή να ισορροπήσει σωστά ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση, ώστε να μην το βρει κάποιο σε κάποιο ξέφωτο και δέχεται, ας πούμε, κόντρες όπως οι χθεσινές.
0: Θα το δούμε. Εγώ θα πω άλλη μια φορά, υπομονή. Ρε υπομονή. Δηλαδή, να σου πω κάτι τελευταίο. 10 παίχτες καινούργοι. Ένας λείπει και φτιάχνουμε νέα δεκάδα. Καλά-καλά δεν ξέρουν τα ονόματά τους αυτοί οι παίχτες. Πώς περιμένουμε να βγάλουν αυτοματισμούς κιόλας. Για να με ρεάλ, για να δώρεση. Πλούζα, όχι Παναθηναϊκός λέει. Δεν λέει Real Madrid.
1: Έγινε πάνω μου. Έγινε.

0: Καλή χρονιά να έχουμε καλά, και σε εσά και σε εμά και σε όλου.
1: Να σε καλά. Πάμε. Χαίρετε.
2: Έλα ρε Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σου.
2: Έχω, το όνομά μου είναι Σταύρος, έχω πολλά χρόνια να μιλήσω.
1: Να σε καλά.
2: Και εγώ είμαι φίλαθος του Παναθηναϊκού, θέλω να πω ορισμένα πράγματα. Καταρχήν θέλω να κάνω μια σύγκριση μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Η μία ομάδα βγάζει υγεία, που λέγεται ΠΑΟΚ, και η άλλη βγάζει καρκίνο. Απλά πράγματα. Ο ΠΑΟΚ αυτός που ακόμα έπαιξε και σήμερα δεν έπρεπε να χάσει, ξέχωρα τη φάση του πέναλτι που είχε, το παιχνίδι θα το παίξει στα ίσα.
1: Ναι,
2: το παιχνίδι στο Βέλγιο θα το παίξει στα ίσα. Ο δε Παναθηναϊκός ήρθε να παίξει δύο παιχνίδια μέσα στην έδρα του. Έτσι, στο ένα παιχνίδι κινδύνεψε να πάει στην παράταση και στο άλλο παιχνίδι είναι τυχερός που πήρε την ισοβαλία. Μιλάμε αγωνιστικά, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Ωραία. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο τεράστια προβλήματα. Δεν έχει center back και δεν έχει center forward. Είναι απλά πράγματα. Όταν φτιάχνεις τόσες ευκαιρίες, κάποιες ευκαιρίες μέσα στην έδρα σου, ο center forward πρέπει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μία, δύο, τρεις, εντάξει, θα χάσει κιόλας. Αλλά για να μπορείς να είσαι ήρεμος, θα πρέπει να ξέρεις, ας πούμε, και ο Χαφ, όταν θα δώσει την μπάλα στον επιθετικό, ότι αυτός θα τη στείλει μέσα. Το έχει αυτό ο Παναθηναϊκός.
1: Κοίτα, για χθες συγκεκριμένα δεν νομίζω ότι είναι θέμα των center back που λες. Για το center forward χθες σου λείπανε δύο, είναι μια κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε, δηλαδή και ο Τετέι.
2: Μα όσο περνάει ο καιρός. Ο Τετέι έλειπε. Μέχρι τώρα δεν έχει μπει το παιδί. Mm-hmm. Πέρσι έκανε κάποια καλά παιχνίδια. Το σέβομαι. Περιμένω.
1: Εγώ
2: να
1: δει, θεωρώ ότι στο χθεσινό
2: μάτς δεν έχει μπει.
1: Στο χθεσινό μάτς το πρόβλημα σου ήταν κυρίως απλά για back.
2: Να ρωτήσω κάτι. Το center force σου όταν πήρε 2-3 τέταρτα και δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα μέσα. Τι center for είναι, αδελφέ.
1: Ναι.
2: Τι συζητάμε τώρα.
1: Για τα center back νομίζω ότι σώσαν λίγο την κατάσταση. Γιατί κυρίως από τα πλάγια από το κέντρο έχει το πρόβλημα.
2: Να σου ρωτήσω κάτι. Πάλι περισσότερες ευκαιρίες δέχτηκες. Λες και έπαιζες, ας πούμε, την Μπαρτσελόνα. Τι παίζουν 8 και 10 παιχνίδια παραπάνω. Η φανέλα σου και η έδρα σου δεν πιέζουν τον αντίπαλο. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Δεν πιέζουν τον αντίπαλο. Ίσως τα χάφτου δεν είναι τόσο δημιουργικά. Μέχρι ένα σημείο το σέβομαι. Τα εξτρέμ το εμένα μου αρέσουν. Του Παναθηναϊκού. Ξέρουν την μπάλα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να βλέπω το center forward να μην μπορεί να μου στείλει την μπάλα μέσα και το center back να μην μπορεί να μου κόψει την μπάλα στις πιο απλές φάσεις. Στο παιχνίδι το προχτεσινό πάλι δέχτηκα περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο σε ένα παιχνίδι που ήρθε να το παίξει.
1: Ναι, έτσι, το πρόβλημα το ανασταλτικό πρόβλημα είχε να κάνει κυρίως με το κέντρο όμως και με τα δύο πλάγια μπακ.
2: Να σου πω κάτι, να σου το πω διαφορετικά. Το γκολ που τρως, έτσι. Πάει ο αμυντικός επάνω στο τέτοιο και μια περίπτωση που υπάρχει να τη βγάλει ο τερματοφύλακας, έτσι. Του τη χάνει. Του τη κλέβει.
1: Ναι, και είναι το δεξί μπακ ο Τσάμπρας που δεν βάζει καλά το πόδι. Θα μπορούσε να το διώξει και για μένα είναι μια φάση στην οποία δεν είναι τόσο απαγορευτική
2: ότι να
1: τη βγάλει.
2: Δεν μπορείς να πεις ότι είναι αυτό γκολ. Δεν μπορείς να πεις ότι ξέρω.
1: Όχι, θα έπρεπε να βάλει καλύτερα το πόδι του.
2: Απλώς όμως δεν έχεις την αίσθηση της φάσης. την αίσθηση του, του χώρου που βρίσκεσαι για να μπορέσει να στήσει το σώμα σου.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο.
2: Κατάλαβες. Αυτά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία είναι απλά μαθηματικά. Και σου λέω, εγώ ας πούμε σήμερα είδα τον ΠΑΟΚ. Εσένα ο ΠΑΟΚ σου άρεσε?
1: Κοίτα, σήμερα. Δεν ήταν για να χάσει, δηλαδή δεν άκουσε να χάσει.
2: Α, μπράβο. Δεν ήταν για να χάσει. Λένε ας πούμε όλοι ότι Άντερλεχτ, οι Βέλγοι, το ένα το άλλο. Οκ. Δεν αφήσουν. Πολύ μεγάλη βάρια φανέλα. Ο ΠΑΟΚ θα πάει να το παίξει το παιχνίδι εκεί μέσα. Σου βγάζει την υγεία με τους πιτσιρικάτες και τους παίχτες που έχει ότι θα πάει να το παίξει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός σου βγάζει την υγεία ότι θα πάει να το παίξει το παιχνίδι. Εκτός έδρας. Όχι.
1: Αυτό είναι η ψυχολογία της ομάδας.
2: Θα πάει να χτυπήσει, θα μπει στο γήπεδο και θα πει: ποιοι είστε ρε μαλάκες πρωτάτε και πήρατε ένα μέσα στην έδρα μου? Ελάτε τώρα μέσα στην έδρα σας και μέσα στα μάγκες πάτε το.
1: Να σε καλά Σταύρο μου. Να σε καλά.
2: Βράδυ,
1: να σε καλά. Πάμε.
2: Έλεγε.
1: Πάμε, χαίρετε. Χαίρετε.
3: Ναι.
1: Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα.
3: Γεια σου Κώστα.
1: Έλα, έλα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι έγινε.
1: Καλά.
3: Βλέπεις, δεν υπάρχει χρόνος φίλε. Ναι. Δεν υπάρχει. Χρόνος δεν υπάρχει, αλλά τα λεφτά από τα εισιτήρια τα θέλουν το καλοκαίρι. Ε?
1: Για όλους.
3: Καλά κάνουν.
1: Σε όλους αναφέρεις.
3: Να αγιάσει ό,τι θέλουν. Μην πω τίποτα χοντρό. Καλά κάνουν. Αφού πάνε, έτσι είναι ο κόσμος θα καθορίσει αυτά τα πράγματα. Μην βγαίνετε όμως φίλοι μου να παραπονιέστε. Μην βγαίνετε να λέτε και να ακούτε το μιαούλι. Και όταν ακούτε το μιαούλι, καλό το λέει ο μιαούλι. Αλλά όταν τον ακούτε για να μπορείτε να του αντιπαράξετε ότι δεν έχουμε μεγάλη διαφορά από το βουλγάρικο ποδόσφαιρο ή όχι, το εισιτήριο το διαρκείας της Λεύκης Σόφιας έχει 200 ευρώ, το εισιτήριο του Παναθηναϊκού 1000. Καταλαβες, μια και μας βλέπουν ως πελάτες, αν δεν δούμε τους εαυτούς μας ως πελάτες, αυτό το θυμάσαι και στο λέει ένας.
1: Κάκι, εγώ πολλές φορές έχω πει. Τόσα χρόνια δεν τους λέω.
3: Δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου, Κώστα, εσύ με ξέρεις πολύ καλά, νομίζω, ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο να πω αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν το πίστευα. Μου το λέγανε κάποιοι, αλλά δεν το πίστευα. Ότι μας βλέπουν σαν πελάτες. Και μάλιστα όχι σαν πελάτες, με σχροκέρδια. Αυτό είναι το χειρότερο. Το συμπλήρω σαν πελάτες δεν είναι κακό.
1: Αν σε βλέπουν σαν πελάτη, καλό πελάτη, σε περιποιούνται κιόλας. Σε περιποιούνται κιόλας.
3: Ναι, μπράβο, καλά τα λες εσύ. Δεν έχουμε προς Θεού. Και σου είπα και μπράβο σου και μαγιά σου. Παλιότερα ακουγότανε που.
1: Αν ήταν οι ίδιοι σε κάποιες περιπτώσεις. Για κάποιες περιπτώσεις ιδιοκτητών, είμαι σίγουρος και παλιών και νυν και πρώην. Για κάποιες περιπτώσεις, για να μην είμαι άδικος.
3: Το γυρίσει τον Παγκλάμα, καλά.
1: Όχι. Αν βλέπανε τον κόσμο να πηγαίνει την ώρα που πηγαίνει να πάρει τα διαρκεία, μία φράση θα λέγανε από μέσα.
3: Όχι, μα
1: καλώς. Καλώς.
3: Ρε Σικώστα, εσύ επειδή τώρα πλέον σύντεψες και εσύ.
1: Εγώ έχω
3: σύντεψες. Άκου να δεις. Θυμάσαι. Μπορείς εσύ να μου εξηγήσεις ένα πράγμα. Για άλλο λόγο σε πέρα, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει, αυτό είναι πιο χρήσιμο. Μπορείς να μου εξηγήσεις ένα πράγμα. Πώς στην εποχή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, όταν βγήκανε τα εισιτήρια διαρκείας στα τέλη δεκαετίας του 90, γιατί από τότε υπάρχουν, να ξέρει ο κόσμος, βγήκανε κυρίως για να αποφεύγεις τις ουρές, να έχεις δεδομένη τη θέση σου κλπ.
1: Και για να προσπράττουν τίποτα να παίρνουν μπροστά.
3: Όχι, λέω γιατί βγήκανε για τον κόσμο. Τι λέγανε στον κόσμο, ρε παιδί.
1: Ναι, ότι να έχεις μεγαλύτερη άνεση και τα.
3: Ναι, ίσχυε. Λοιπόν, πώς την εποχή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ρε φίλε.
1: Και όντως συνέφερε, έτσι, πρόσεξε, γιατί την εποχή, ας πούμε.
3: Δεν έχω χάσει, ξέρεις τι καρτές έχω σπίτι.
1: Ναι. Συνέφερε πραγματικά, δηλαδή πραγματικά γλιτώνες χρήματα.
3: Φίλε, κάρτα έχω από το 96-3. Μην το ψάχνεις τώρα. Άσου. Λοιπόν, αλλά θες να σου πω τώρα κάτι. Λοιπόν, πώς την εποχή λοιπόν του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που βγάζεις και διαρκείας με ηλεκτρονικό τρόπο πλέον. Δεν σε κοιτάνε καν αυτό που είπες προηγουμένως. Λοιπόν, πώς λοιπόν σου ζητάνε εισιτήριο διαρκείας και πάει και ο κόσμος και τρελαίνεται να πάρει. Λες και θα χάσει το μάνα εξ ουρανού. Τρελαίνεται να πάρει. Εν τω μεταξύ δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι έχει. Δεν έχει καταλάβει. Χίλια συγγνώμη, τη γνώμη μου λέω. Ότι έχει χάσει τη μοναδική του δύναμη πια να ψηφίσει και να ελέγχει τη διοίκηση της ομάδας του κάθε Κυριακή. Τι λέγανε πάλι παράγοντες Κώστα, το θυμάσαι, θα έχεις προλάβει εσύ. Να πάμε καλά ρε, να έχουμε κόσμο την Κυριακή.
1: Σαν το όπως ήταν το θέατρο, το σινεμά, το...
3: Άγια σου, άγια σου. Τώρα δεν τους ενδιαφέρει. Εδώ πέρα κλείσαν τα κύπρα και δεν έτρεξε κάθανος. Και ο κόσμος δεν διαμαρτυρήθηκε. Ούτε ένα πανό δεν είδες, ούτε μια διαμαρτυρία. Ρε, έχουμε πληρώσει τα εισιτήριά μας. Δώστε μας τα λεφτά μας πίσω τουλάχιστον. Τίποτα, ρε. Ζωντόβολα, ρε. Συγγνώμη που μιλάω έτσι. Αλλά ζωντόβολα. Εγώ τους μούτζωσα. Και έχω τη δυνατότητα να πάω στο γήπεδο. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά. Με χίλιους τρόπους. Δεν μπορώ, ρε. Με πιάνει τρέλα, ρε, με αυτό το πράγμα. Με το αβατζιλίκι. Τρελαίνομαι, ρε. Τρελαίνομαι. Και ξέρεις τι, αυτοί οι μάγκες, αν ήταν ωραίοι, αν είχαν δύναμη οι φιλαθλοί, δηλαδή εγώ μπορούσα να πάω στο Καραϊσκάκι που είναι 5 βήματα από τώρα, αλλά δεν μπορώ να περάσω το απέξω όπως θέλεις. Λοιπόν, δεν θα μου κουνιόντουσαν, γιατί θα μου μπαίνανε σε προσφορές. Θα μου λέγε ο Μαρινάκης, είσαι δίπλα, ρε. Λάμε ένα 500 άρικο σήμερα. Πώς κάνει ο Βασιλόπουλος με το Μαρινόπουλο, με το πρίζου, αυτά που λένε τέλος πάντων.
1: Παλιά, ναι, παλιά.
3: Ναι, έλα σε μένα. Αλλά χτυπάνε στο μονοπόλιο την ψυχούλα του κόσμου. Λοιπόν, αλλά έχουμε και εμείς ευθύνη, φίλε. Τεράστια ευθύνη. Γι' αυτό σου είπα την προηγούμενη φορά, Κώστα, επειδή πλέον δεν τα λέτε. Ήτανε μακιά σου αυτό που είπες. Ότι κοιτάνε να κάνουν το γήπεδο. Εγώ τώρα τι να πάω, ρε φίλε. Πήγα την προηγούμενη φορά στη Φιλαδέλφεια. Που εσύ έχεις ζήσει παλιά Φιλαδέλφεια.
1: Διευκρίνησε να κάνει το γήπεδο.
3: Ήτανε τίκα στη Σέλφη, ρε φίλε.
1: Πόσο λένε να κάνει το γήπεδο κέντρο διασκέδασης.
3: Άδελφε, ήτανε τίκα στη Σέλφη, ρε φίλε. Τι να κάνω, ρε φίλε. Και βγαίνεις μετά και του λες και θα είναι το αμυντικό χάφι της ομάδας και σου λέει τι είναι τούτο. Έχουν μάθει δεν ακούνε ποδόσφαιρο με τα αυτιά. Με τα αυτιά, ρε. Εγώ μπορεί να σκοτωθώ μαζί σου, αλλά τουλάχιστον θα καταλάβουν γιατί μιλάμε. Πήρα την άλλη φορά, μου λες εσύ Αχιλέα, εάν παίξει η ΑΕΚ με εξάρι, ποιος θα παίξει. Μου είπες, εάν. Και σου λέω, μόνο αυτός μπορεί να παίξει.
1: Ναι, λοιπόν, ρε παιδί μου, ναι.
3: Βγαίνει ο φίλος ο προηγούμενος, θεωρητικά μιλώντας, από δούσου. Βγαίνει ο φίλος και λέει, ποιος είπε, λέει στον Αχιλέα, ότι η ΑΕΚ παίζει με εξάρι. Πήρε εμένα να μου κάνει παρατήρηση για ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται, αδερφέ, κάτω ή άλλο που έκατο να το αλεπουδάκι. Δεν γίνεται, αδερφούλη. Στο λέω έτσι με κάθε σεβασμό. Δεν γίνεται. Γι' αυτό σου λέω, τουλάχιστον μπορεί να κάνω 1 εκατομμύριο λάθη εγώ και οποιοδήποτε βγαίνει που μιλάει για μπάλα. Αλλά τουλάχιστον συνεννοούμαστε μεταξύ μας.
1: Τα καλά, Αχιλέα μου.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σας.
1: Εδώ θα είμαι.
3: Και στο μυαλό σας.
1: Εδώ θα είμαι.
3: Να ακούτε.
1: Πρώτα ο κύριος εδώ θα μιλάω, δεν θα το πούμε.
3: Εντάξει, μωρέ, εγώ δεν θέλω.
1: Τρίμερο.
3: Συγγνώμη αν χάλασα λίγο και τη.
1: Όχι, εντάξει, κλείσαμε έτσι κι
3: αλλιώς. Αλλά νομίζω ότι αυτά είναι ίσως λίγο πιο χρήσιμα και αν τους δείξουμε τη δύναμή μας, όλοι μας, όλων των ομάδων. Εγώ με όλους είμαι πλέον. Με τους Ολυμπιακούς, με τους Παναθηναϊκούς, όλοι οι αδέλφια μας είναι. Όλοι τα ίδια σκατά τρώμε κάθε μέρα. Λοιπόν, αν τους δείξουμε τη δύναμή μας, μπορεί να μας σέβονται και λίγο περισσότερο. Καμίς που λένε παραμύθι, γιατί το παραμύθι φίλε πάει σύννεφο. Και στα ποσά και στις μεταγραφές και στα σκατά τους και σε όλα. Αυτό να το ξέρουν όλοι. Εσύ Κώστα μια όλη ξέρεις με ποιο μιλάς τώρα. Τι έχουμε τραβήξει μαζί 25-30 χρόνια. Λοιπόν,
1: καλό ξημέρωμα Αχιλέα μου, να είσαι καλά. Να είστε καλά όλοι, αν με το ραντεβού. Αν είναι καλά και στη θέση τους, για αύριο την ίδια ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια σας, να είμαστε και πάλι εδώ από το Μαρουτσό, η Μαρία Ποταμιάνου δηλαδή. Μια εβδομάδα το ψάχνει το πράγμα, θα μας πει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα. Έναν πολύ μεγάλο βάρδο του ελληνικού τραγουδιού, τον Στράτο Διονυσίου, θα διαπραγματευτούμε σήμερα με πάρα πολύ μεγάλη ατζέντα, με πάρα πολλά τραγούδια, με πάρα πολλές επιτυχίες, τεράστιες επιτυχίες. Επιτυχίες που ο κόσμος κυρίως τις έβγαλε στην επιφάνεια. Ήταν ένας άνθρωπος που όπου πήγαινε μαζευόταν πολλοί κόσμος, όπου πήγαινε να τραγουδήσει γινόταν φασαρία. Είχε πολλά σκαμπανεβάσματα στην καριέρα του και τα πάνω του και τα κάτω του. Πέρασε και από δύσκολους δρόμους. Μπήκε και φυλακή, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Ο Στέφανο Παλότολο θα είναι σήμερα υπομονετικά μαζί μας. Πολύ καλημέρα σε όλους τους φίλους. Είναι αρκετοί και σήμερα εδώ τώρα. Φαντάζομαι ότι θα είσαστε και πολλοί είτε στους δρόμους είτε στο σπίτι σας να απολαύσουμε αυτή τη μουσική πανδεσία.
1: Καλημέρα. Καλώς. Μου επιτρέπετε να την αφιέρω στην εγώμπη στη μανούλα μου που της αρέσει πολύ ο Διονυσίου.
0: Βεβαίως.
1: Και έχει στηθεί να ακούσει.
0: Να βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματά μας γιατί είχαμε και λιγάκι γρήγορα κτλ. Πάμε με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι.

Φέτος Διονυσίου, ο σαμουράι του λαϊκού πενταγράμμου, το γεράκι της πίστας όπως τον αποκαλούσαν οι συναδελφοί του, γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1935 στην Υγρίτα των Σερών. Οι γονείς του ήταν ο Άγγελος και η Στάσα Διονυσίου, μικρασιάτες στην καταγωγή. Ο πατέρας του ήταν λεβεντάνθρωπος και η μητέρα του δυνατή, ικανή αλλά και όμορφη γυναίκα. Είχαν και δύο καταπληκτικές φωνές, όπως θα πει και ο ίδιος. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι που ήταν γεμάτο με αγάπη, γέλιο και τραγούδι. Τους άκουγε από μικρούς να τραγουδάνε μικρομανέδες και έτσι έμαθε και αυτός να τραγουδάει. Ύστερα ήρθε η κατοχή του 41, η φτώχεια, η πείνα, πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Το 1947 οι γονείς του αποφασίζουν να τον στείλουν στη Θεσσαλονίκη στις σύες του, γιατί οι μικρούλες καθώς ήταν φοβούντανε πάρα πολλούς βομβαρδισμούς. Εκεί θα βγάλει την τελευταία τάξη του δημοτικού. Στη Θεσσαλονίκη θα γνωρίσει τους πρώτους παιδικούς του φίλους και εκεί θα έχει και την πρώτη του επαφή με το τραγούδι. Όλα τα παιδιά της ηλικίας μου, λέει ο ίδιος, παίζανε. Εγώ καθόμουν με τις ώρες έξω από την ταβέρνα και άκουγα τραγούδια. Με τραβούσε αυτό το πράγμα περισσότερο από το παιχνίδι. Άρπαζα τη σκούπα της μάνας μου, την έκανα μπουζούκι και τραγουδούσα ώρες ατέλειωτες. Το 1948 χάνει τον πατέρα του, το στήριγμά του όπως έλεγε. Σε ηλικία λοιπόν 13 χρόνων ξεκινάει να δουλεύει, πουλάει τσιγάρα, λουκούμια σε ταβλά στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Και 14 χρονών πιάνει δουλειά στο ραφτάδικο του κ. Λουκά στον Επτάλοφο. Ο Στράτος, έτσι ονομαζόταν το μαγαζί. Κάθε μεσημέρι καθόμασταν με τα παιδιά που δουλεύαμε μαζί στο ραφτάδικο να ξεκουραστούμε. Εκεί έστεινα μεγάλο γλέντι. Εγώ τους τραγουδούσα όλα τα τραγούδια της εποχής και εκείνοι με ενθάρρυναν. «Ρε εσύ Στράτο», μου έλεγαν, «έχεις πολύ καλή φωνή, γιατί δεν γίνεσαι τραγουδιστής». Τότε γεννήθηκε μέσα μου η επιτακτική ανάγκη. Έπρεπε κάτι να κάνω για να πραγματοποιήσω το μεγάλο μου όνειρο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε να τραγουδάει σε διάφορες ταβέρνες, όχι για χρήματα αλλά από κέφι. Είχε μαζί του και δύο φιλαράκια του, τον Κώστα τον Τίκογλου, έπαιζε μπουζούκι και τον Νίκο τον Ορφανίδη κιθάρα. Ήξερε πια τον προορισμό του, είχε πάρει την αποφασή του, ήθελε να γίνει τραγουδιστής. Παράλληλα με το ραφτάδικο άρχισε να δουλεύει και σε άλλες δουλειές, για το μεροκάμα του. Δούλευε σε οικοδομές, σε βαφεία, πουλάγε παγωτά με καροτσάκι. Το 1955 παντρεύεται τον παιδικό του έρωτα, τη Γεωργία Λαβέντη, τη γίτσα του όπως την έλεγε, με την οποία απέκτησαν 4 παιδιά. Τον Άγγελο, τον Διονυσίου που όλοι ξέρουμε, την Τασούλα την αδερφή της, το Στέλιο Διονυσίου που πάλι όλοι ξέρουμε και το Διαμαντή. Το 1956 κάνει συμβόλαιο με την εταιρεία Οντεών. Ηχογραφεί το πρώτο του δίσκο Παλάτια και Παράγκες. Συνθέτης είναι ο Νίκος Μαύρος. Ένα δισκάκι 45 στροφών, το οποίο θαύτηκε για ανεξήγητους λόγους. Έχοντας ήδη γίνει γνωστός στα μαγαζιά της πόλης, το 1959 πιάνει δουλειά πλέον επαγγελματικά στο κέντρο Φαρίντα της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί κάνει πάταγο, τραγουδάει Τσιτσάνι, Χιώτη και άλλους μεγάλους συνθέτες της εποχής εκείνης. Μερικούς μήνες αργότερα, από την εμφάνισή του στη Φαρίντα και μετά από προτροπή του Χιώτη και του Μιτσάκη, παίρνει τη μεγάλη απόφαση να κατέβει στην Αθήνα. Εκεί συναντάει τεράστιες δυσκολίες. Θα πει και ο ίδιος ότι εγώ εκεί ήμουν ο ξένος και έχω φάει πολύ μεγάλες φάπες. Ώσπου μία μέρα στο καφενείο της οδού Σωτομβριανού, έτσι λεγόταν ο Μάριος, ήταν ένα στέκι καλλιτεχνών. Θα συναντήσει την μεγάλη και την Γκρέι. Εκείνη θα του προτείνει συνεργασία και έτσι θα τον πάρει μαζί του και θα εμφανιστούν στον Αστέρα της Κοκκινιάς. Ένα βράδυ πάει στο μαγαζί του Κολοκοτρώνη. Εκεί τραγουδάει τότε ο Μπιθικότσης, ο Ζαμπέτας, ο Πέτρος Αναγνωστάκης και η Ρίτα Σακελαρίου. Του ζητάνε να τους πει ένα τραγούδι για να τον ακούσουν. Ο Χρήστος Κολοκοτρώνης ενθουσιάστηκε και του δίνει το τραγούδι «Δεν είμαι ένοχος» σε μουσική του Σταύρου Χατζηδάκη. Το 1959 γραμμοφωνήθηκε σε δισκάκι 45 στροφών και από εκεί και μετά άνοιξε ο δρόμος και η φωνή του Στέλιου ακουγόταν παντού και καθημερινά.

0: Λοιπόν, αρκετά μηνύματα. Ο Άρχοντας της νύχτας μου γράφει ένας φίλος. Ο φίλος από τη Βουλγαρία, ο Βάζελος, από τη Σόφια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Χάρης ο Πράσινος, ο Γιώργος από την Πάτρα, ο Παναθηναϊκός, αρκετοί Παναθηναϊκοί. Ο Γιώργος από το Χαϊδάρι που μας ακούει από τα Γιάννενα. Έχει εξεταστική. Η δική μας πια, το δεξαμενόπλιο Άντες, ο Πλοίαρχος, η αξιωματική. Ελπίζω να βάλετε και το πλήρωμα σήμερα, Πλοίαρχε, όχι μόνοι σας. Χαιρετισμούς λοιπόν στα σπίτια σας.
1: Ο Πλοίαρχος είναι ο συνήθις,
0: ύποπτος. Λοιπόν, ο Ανδρέας από την Αγγλία, ο φίλος που αναρωτιέται άμα τον βλέπουμε από εδώ. Καλημέρα, βλέπετε το chat εδώ, το βλέπουμε αδελφέ. Ο Κώστας από τον Ντίσελντορφ και αρκετοί πολλοί. Φοβάμαι ότι και σήμερα θα παραλείψουμε αρκετά μηνύματα, γιατί είναι αρκετά αυτά που στέλνετε. Όσα προλαβαίνουμε στην οθόνη μας από εδώ, γιατί δεν είμαστε και τόσοι καλοί χρήστες της οθόνης, έτσι, και γενικά της τεχνολογίας, είμαστε λιγάκι οπισθοδρομικοί. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα από τα μεγάλα τραγούδια του Στράτου, το «Τα πήρες όλα».
1: Γιάννης Πάριος, Θανάση Πουλικατριώτης, έχει κάνει απίστευτη συνεργασία με τον Γιάννη Πάριο. Το πρώτο τραγούδι του που είπε του Γιάννη Πάριο ήταν το «Μινόρε παράπονο». Σε μουσική πάλι Θανάση Πουλικατριώτης, ήταν ένα τρίο που έκανε θράψη από τη στιγμή που συναντήθηκαν. Έχει κάνει φοβερούς δίσκους και από τους δίσκους μάλιστα του, με τον Πάριο που έκανε, γίνανε και χρυσή. Δεις και κάποια από αυτά. Τώρα θα ακούσουμε ποιο είπες.
0: Τα πήρες όλα.
1: Μάλιστα.

0: Το Γιάννη Πάριο τον πρωτοάκουσα ένα βράδυ στην Εράιδα. Και όταν τον πρωτοάκουσε, λέει ότι αυτός ο Πετσιρικάς είναι πάρα πολύ καλός. Τον πήρε μαζί του στα Δειλινά και δουλέψανε μαζί πάρα πολύ. Και αυτός του έδωσε βέβαια φοβερές επιτυχίες, όπως αυτό που ακούσαμε, το Γιατί Θεέ μου η ζωή, τα μάζεψε τα πράγματα, γύρισε κοντά μου.
1: Σχεδόν ίδια ηλικία είναι ο Πάριος με τον. Θα ήταν τώρα με τον. Με το Στράτο.
0: Και με το Βοσκόπουλο, νομίζω, ναι. Με το Βοσκόπουλο, ναι. Λοιπόν, στη δεκαετία του 60, όταν ξεκίνησε ο Διονυσίου, με φοβερές δυσκολίες όταν κατέβηκε στην Αθήνα, γιατί μεσουρανούσαν τότε τεράστια ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, όπως ο Μπιθικότσης, ο Γαβαλάς, ο Καζαντζίδης, ο Περπινιάδης και την Γκρέη. Περίμενε, λέει, και αυτός υπομονετικά τη σειρά του να του δοθεί μια ευκαιρία για να δισκογραφικά. Έπρεπε, λέει, λοιπόν, λέει μόνος του, να βρεθεί στο δρόμο μου ένας Άκη Σπάνου για να με εκτοξεύσει. Τον Ιούλιο του 66 ξεκινάει η συνεργασία του με τον Άκη Πάνου. Τραγουδάει απίστευτα τραγούδια. Του κόσμου το περίγελο, στο σταθμό του Μονάχου, θα τα ακούσουμε. Ήταν ψεύτικα. Αλλά το τραγούδι που πραγματικά τον ανεβάζει είναι το 1967, το Γιατί, Γιατί, Καλή Γειτόνισσα.

0: Μεγαλώνει η παρέα. Ένας φίλος από τη Χερσόνησο, ο Μάνος, μας γράφει: συγγνώμη που άργησα. Εντάξει, ρε Μάνος, χαρούμενος να είσαι. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, φίλε Λάμπρο από την Αυστραλία. Γεια σας από τη Βόρεια Καρολίνα, από το Βελιγράδι. Το χιονισμένο, ο Γιώργος από το χιονισμένο Βελιγράδι. Λοιπόν.
1: Σήμερα,
0: ο Γαβράκος, ο άρρωστος, ο Μιτσάρας από την Πάτρα. Ο Πάριος έχει γεννηθεί το 1946, μας γράφει ένας φίλος εδώ. Πιθανόν, αδελφέ, να είναι και έτσι. Λοιπόν, από τις Αρχάνες, από το Ηράκλειο της Κρήτης, ευχαριστούμε πολύ, αδελφέ, για τα καλά σου λόγια. Ένας πιτσιρικάς μαζί με τους γονείς του ακούει. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Ο Θοδωρής ο πιτσιρικάς ακούει μαζί με τους γονείς.
1: Να στείλω πολλά φιλιά στο φίλο μας τον Κώστα,
0: ναι,
1: που μας ακούει από το Εγάλεο.
0: Και το Factory.
1: Ναι, είναι τα παιδιά από το Factory, είναι μόνιμη δική σου αυτή. Τρεις με πέντε. Με τα ακουστικά στα αυτιά είναι.
0: Ωραία.
1: Άστος.
0: Πάμε σε ένα από τα.
1: Θανάση Πολυκανδριώτης, Γιάννης Πάριος πάλι. Ποιο μπορεί.
0: Τα μάζεψα τα πράγματα.
1: Άντε.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γεια σου φίλε πάνω από την Ολλανδία, φίλε Άρη από τον Κορυδαλό, μάλλον είσαι καθυστερημένος. Καθατζίδη, ήταν η πρώτη εκπομπή που κάναμε. Γεια σου Μάνο, τον εθνικό ύμνο το χωρισμένο, τον Τακτζή, αργότερα αδελφέ.
4: Όλα,
3: δύο πράσινοι και ένας κόκκινος από το παγωμένο Νιούκαστλ. Γεια σου Παραλία, γεια σου Ψηλέ από τη Νέα Υόρκη, γεια σου Νίκο από την Αγγλία. Εντάξει, να καούνι και οφτέδες λέει ο άλλος. Να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε για την αχάριστη.
4: Ναι, αλλά πριν από αυτό, να πούμε έτσι και πολύ σύντομα για τα πιο πριν, το ότι το 1969, γιατί έχει συνεργαστεί σχεδόν με όλους τους λαϊκούς συνθέτες και στιγουργούς, με Στέλιο Χρυσίνη, με Γιώργο Μητσάκη, με Κώστα Βίρβο, Δημήτρη Γκούτ, πάρα πολλούς. Το 1961, που ξεκινάει να κάνει και τις επιτυχίες του, τραγουδάει σε διασκευή του Μπάμπη Μπακάλι ένα ειδικό τραγούδι, το «Δε με πόνωσε κανείς», θα το έχετε ακούσει, το ξέρετε.
3: Ειδικό, με την Αργής τότε γινόταν ενταλαβέρι.
4: Μπράβο, μπράβο, αυτό.
3: Και κλάμα, Ξανθόπουλο και Βόλου.
4: Τι ωραίο, μου αρέσουν όλα αυτά.
3: Ρε κάνε μας
4: την καλά. Το 1962, σε σύνθεση...
3: Ήταν τραγουδιστής, θα μας τον έφερνε εδώ να μας κάνει...
4: Το Ξανθόπουλο, τι καλός που είναι. Σε σύνθεση λοιπόν με αποσυντονίσεις. Το
3: φέρουμε μαζί με τον Κουσγκούνι.
4: Πώς κολλάνε τώρα αυτοί οι δύο.
3: Κολλάνε.
4: Όλα πάνε. Το 1962 λοιπόν, σε σύνθεση του Στράτου Αταλίδη και Κώστα Βίρβο, ηχογραφή και με τη Γιώτα Λίδια κάνουν ντουέτο, ντουέτα έχει κάνει απίστευτα και με τη Διαμάντη, θα ακούσουμε. Γυρίζει το «Φύγε, φύγε». Η αχάριστη του Βασίλη Τσιτσάνη, όπως και η Μπαμπέσα του Γιώργου Μητσάκη και πριν το Χάραμα, το Παλιογέφυρο του Γιάννη Παπαϊωάννου, το Φτωχομπούζουκο του γιο του Χιώτη, του Μπαγιαντέρα, Γιος Νίλος, του Απόστολου Καλδάρα, πάλι θα έρθει. Αυτά είναι σε δεύτερες εκτελέσεις, αλλά αυτές του οι συνεργασίες κρατάνε μέχρι και το 1966.
3: Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει να κάνω κάτι για το ίντερνετ. Νομίζω, αδελφέ, κάποιο πρόβλημα έχει το δικό σου ίντερνετ, γιατί εδώ είναι χιλιάδες συνδεδεμένοι με το ίντερνετ που ακούνε και στέλνουν μηνύματα. Μάλλον κάποιο πρόβλημα έχεις εσύ. Για ψάξ' το λιγάκι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε εμείς κάτι να κάνουμε από εδώ. Πάμε στην αχάριστη, Στράτος Διονυσίου, Πόλη Πάνου και ο Βασίλης Τσιτσάνης.

0: Νέα Υόρκη, ο Μάνος που έκανε κινητοποίηση στην Ιταλία, πήρε στην Πάρμα, πήρε παντού. Θα το βάλουμε τα βάσανα, Μάνο, θα το βάλουμε. Λοιπόν, ο Πάνος από την Ολλανδία είπαμε, ο Άρης από τον Κορυδαλό.
1: Την καλημέρα μας τα παιδιά που δουλεύουν στο security στον Πειραιά, στον Αντώνη. Εδώ μου ζητάνε τη συχνότητα στην Κόρυνθο. Θα το κοιτάξουμε και θα σας πούμε που είναι. Λοιπόν, σε τι τραγουδάκι πάλι, Πάριο, πάμε.
0: Και λέγε, λέγε.
1: Σε αυτό το δίδυμο λοιπόν με Πολυκανδριώτη και Πάριο, με αυτό το δίδυμο θα δημιουργήσει και τη νέα δεκαετία του 80 στα κλασικά και αγαπημένα κομμάτια. Φοβερά τραγούδια. Τη δεκαετία 80-90 είναι και η χρυσή περίοδος, ας πούμε, στην καριέρα του, έτσι, και συνεργάζεται και στην πορεία και με Νικολόπουλο και με Παπαδόπουλο και με τον Ντόλι το Βοσκόπουλο που του έδωσε και το αποκοιμήθηκα. Ο δίσκος με τον Μπάριο και τον Πολυκανδριώτη, τα πήρες όλα και έφυγες, έγινε πλατινένιος, έτσι, για να...
0: Με άλλα νούμερα τότε.
1: Καλά, εννοείται, με άλλα νούμερα, δύσκολα νούμερα.

0: Είστε συντονισμένοι στους 94,6, ένα μεγάλο αφιέρωμα σήμερα στον Στράτο Διονυσίου, στον άρχοντα της νύχτας αλλά και της διασκέδασης, γιατί πολλοί από εμάς, όσοι πρόλαβαν δηλαδή και στο Στράτος αλλά και σε άλλα μαγαζιά, χαρήκαμε πάρα πολύ τον Στράτο Διονυσίου. Έβγαινε στην πίστα και γέμιζε ο κόσμος μουσική.
1: Στο Στράτος τον πρόλαβα και εγώ, ήμουν πολύ μικρούλα και ωραία, τον άκουσα οριακά.
0: Θα πάμε σε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Άκη Πάνου.
1: Όλα μεγάλα τραγούδια ήταν αυτά που του έδωσε ο Άκης Πάνου. Όλα έγιναν αμέσως επιτυχίες. Από το σημείο εκείνο και μετά τα πράγματα, λέει και ο ίδιος ότι πήραν τον δρόμο. Δηλαδή του γράψε απίστευτα τραγούδια. Κυκλοφορεί μετά το τραγούδι του Άκη Πάνου πλειάδα τραγούδια που έσπασαν, λέει, τα ρεκόρ πωλήσεων. Ποιο θα ακούσουμε τώρα?
0: Και τι δεν κάνω.

0: Λοιπόν, και τι δεν κάνω, μεγάλο τραγούδι, πολύ μεγάλο τραγούδι. Ένα από τα πολλά τραγούδια που του έδωσε ο Άκης Πάνος. Σε λίγο θα πάρουμε και το Σπύρο τον Πουλή να μας πει 2-3 πράγματα για αυτήν την ιστορία. Ξέρει πολύ καλά τον Άκη ο Σπύρος, τον οποίον όταν κάνουμε Άκη Πάνο θα τον έχουμε κοντά μας. Λοιπόν,
1: την καλημέρα μας στο Μίλτο και στην Έλενα από τα Χανιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Τους αρέσουν κιόλας πολύ.
0: Σε πάρα πολλούς εδώ καλημέρες. Στο Γιώργο το Χαϊδάρι, στον Κώστα το Γαύρο, τον Γιώργο από το Λονδίνο. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο τραγούδι που είναι το «Υποκρίνεσαι».
1: Τραγούδια τώρα αυτά που ακούμε είναι που τα έχουν χιλιοτραγούδια στην πορεία και άλλοι, έτσι, και παίζονται ακόμα και μέχρι σήμερα και είναι λες και είναι καινούρια. Το «Υποκρίνεσαι» είναι σε στίχους του Μάκη Αλατζά και του Τάκη Σούκα συνθέτης. Έχει συνεργαστεί και με τον Τάκη Σούκα σε πάρα πολλά τραγούδια, θα τα ακούσουμε και παρακάτω.

0: Λοιπόν, μεγάλο αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου. Αναγκαστικά παίζουμε και Ακυπάνου, αφού έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε αφιέρωμα.
1: Έτσι έχει δώσει και πάρα πολλά τραγούδια όμως.
0: Ναι, πολλά και καλά.
1: Και πολύ καλά, όπως και αυτό που θα ακούσουμε. Για το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε, λοιπόν.
0: Στο σταθμό του Μονάχου,
1: ναι. Ο Ζαμπέτας πολύ χαρακτηριστικά είχε πει για αυτό το τραγούδι ότι κάθε φορά, λέει, που πήγαινα στο Μόναχο, πήγαινα πάντα στο σταθμό στα τρένα. Του άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Ο Άκης Πάνου, λοιπόν, λέει ότι είναι ο μόνος που έχει δώσει μέσα από αυτούς τους στίχους αυτό το τραγούδι αυτή την εικόνα τόσο ζωντανά και τόσο πραγματικά. Αυτό, λοιπόν, λέει, είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι. Βαρβάτο. Δεν ξέρω, λέει, τι εμπειρία είχε και το έπιασε τόσο καλά. Και το έδωσε, βέβαια, λέει, στο Διονυσίου, αλλά και ο Στράτος φωνάρα. Είχε πει ο Ζαμπέτας. Ο ίδιος Στράτος του Διονυσίου λέει για το σταθμό του Μονάχου ότι επειδή είχε αντιμετωπίσει και θα τις πούμε πολύ μεγάλες δυσκολίες και από την Κολούμπια, από τις εταιρείες του, και όταν κατέβηκε στην Αθήνα ήταν ο ξένος, το ξενάκι όπως τον λέγανε. Λέει μεταξύ άλλων ότι για το σταθμό του Μονάχου τα τραγούδια που κάτι λένε κρύβουν μια δυναμική που δεν μπορεί να την εμποδίσει κανένα κύκλωμα αλλά και καμία εταιρεία. Διότι αυτό το τραγούδι έκανε πάταγο.
0: Εντάξει. Πάμε όμως στον Σπύρο το Βουλή. Γεια σου, Σπυράκο.
2: Γεια σου, Μπάμπη, με την παρέα σου.
0: Τι έγινε,
2: Σπύρο. Να κάνετε αφιέρωμα, όχι να μας συγκινήσετε πάλι, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, Σπυράκο.
2: Λοιπόν, είναι φοβερό γιατί ήμουν στα γενέθλια ενός φίλου σου τώρα και μπήκα στα μάξι.
0: Ναι.
2: Και πέφτω πάνω στο γιατί δεν κάνω, ας πούμε, και ακούω τώρα όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Ρε παιδιά, είναι φοβερά πώς τα φέρνει η ζωή τα πράγματα. Ο Στράτος Διονυσίου, πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές, ενώ κατέβηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60 στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, έκανε κάποια πράγματα όπως την Αχάριστη, όπως διάφορα τραγούδια του Καλδάρα, τη διασκευή που είπαμε, το Καρδιά μου καημένη, πως Βαστάς και Δεραγύρης. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, επειδή η σχέση του Άκη πάνω με τον Τάκη Λαυρόπουλο, τη Κολούμπια, ήταν μια σχέση αγάπης και μίσους, ας το πούμε έτσι, μια σχέση δηλαδή. Πολύ περίεργη, με πολύ όμως αλληλεκτίμηση. Ο Άκης Πάνος του επέμενε, ας πω, το τραγούδι είναι αυτό που είναι πάνω απ' όλα. Και του λέει, δώσε μου μια λίστα με τους τραγουδιστές και τραγουδίστριες που, πώς λέμε στο ποδόσφαιρο, είναι για υποαποδέσμευση, δεν λέμε, κάπως έτσι.
0: Ναι.
2: Τότε λοιπόν είχε απογοητευτεί ο Στράτος του Διονυσίου, ήταν στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα δουλεύει ο Μπογιατής, αν θυμάμαι καλά. Και ανέβηκε πάνω, τον βρήκε ο Άκης, επέμενε στον Λαυρόπουλο, θέλω αυτόν τον τραγουδιστή, παρόλο που τότε με τον μυθικό είχε σαρώσει ο Άκης Πάνου, με ρολόι, κομπολόι, με καρδιά μου, παραπονιέσαι και όλα αυτά τα πράγματα. Το πρώτο τραγούδι που του δίνει επίτηδες ο Άκης Πάνου σε ένα 45 ήταν το «Μη κατέβει στο λιμάνι».
0: Ναι.
2: Κλασικό τραγούδι. Το έχει πει και ο Βελής, το έχουν πει διάφοροι. Έτσι για να τον κουρδίσει, ας το πούμε λίγο, τον Λαυρόπουλο. Και μετά έρχεται ένα 45 που από τη μία πλευρά, ενώ τότε τα 45 πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές, ένα τραγούδι στα δύο ήταν 50% ήταν μεγάλη επιτυχία. Εκεί λοιπόν είχαμε το εξής, το και τι δεν κάνω στη μία πλευρά και από πίσω το γιατί καλέ γειτόνισσα. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, μιλάμε για γκάλιστο, φτωχία 100%. Είναι πολύ μεγάλη συνεργασία του Στράτου με τον Άκη, όπως και ό,τι τραγούδισε ο Στράτος, ακόμη και τραγούδια που, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαν να πούνε τίποτα πολλά σαν τραγούδια, όπως και ο Καζαντίδης τους έδινε χρώμα ο Στράτος. Για το σταθμό του Μονάχου, Μπάμπη, και φίλοι ακροατές, επειδή αυτό που διάβασε την Τραπέζα, ξέρεις, θα έμενε στο Χαϊδάρι που πήγαινα στο σπίτι του με τον Μαγαρίτη. Μου είχε πει και εμένα πράγματα στα πέντε και είχα ρωτήσει τον Άκη Πάνο, άκουγα ένα φοβερό πράγμα για αυτό το τραγούδι. Οι φίλοι του Άκη Πάνο στο Μόναχο που τον περιμέναν όταν πήγαινε εκεί πέρα και ταξίδευε και μάλιστα συχνά ταξίδευε με τον Χριστάκη ο Άκη Πάνο, με το τρένο, έτσι,
0: ναι,
2: το Ακρόπολης, του είχαν εκφράσει ένα παράπονο. Γιατί τον περιμένανε, τον είχαν ας πούμε σαν άρχοντα, ξέρεις, τον Άκη, τον αγαπάγαν πολύ. Αλλά δεν ήταν οι χαρακτήρες του σταθμού του Μονάχου, ας πούμε, τίποτα ναυάγια, τίποτα αποκλεί. Ήταν άνθρωποι τακτοποιημένοι με τη δουλειά τους, ξέρεις. Είχαν πετύχει, ας το πω έτσι, ρε παιδί μου. Και τι είχαν ένα παράπονο, ρε μπαγκάζα, του λέγανε, είσαι πόσες φορές εδώ πέρα, περνάμε μόρτικα, περνάμε σένια, ας πούμε. Και εσύ αυτό είδες από το Μόναχο, ας πούμε, δηλαδή. Και όμως αυτό είδε. Θα σου μπορώ να λέμε πολλά πράγματα, αλλά η περίπτωση του Στράτου Διονυσίου, ρε παιδιά, είναι αυτό που λέμε, που λείπει σήμερα, όπως και του Αγγελόπουλου, η ιατρική φωνή. Η φωνή αυτή που ακουμπάει πάνω στο τραγούδι και επειδή τον έχω δει σε πάρα πολλές βραδιές στο Στράτο, μου είχε κάνει εντύπωση και μου το έλεγε και η Κική Λουκά, ας πούμε, που ήταν παρτενέρ του και μετά συνεργάστηκε με τον Άκη, τελευταία παρτενέρ του μάλιστα. Έδινε εντολή στους μουσικούς και στους άλλους και ένας να είναι κάτω, εμείς θα σκίσουμε. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Και ένας. Βέβαια ήταν και λίγο σπάνιο, ειδικά στα τουζένια του Στράτου, να βρεις έναν. Έτσι συνήθως έβρισκες απ' έξω 100, ας πούμε. Αλλά τόσο. Τίποτα, τραγούδια, να είστε καλά.
0: Γεια σας, Σπύρο.
2: Που κυρίως η ομογένεια, ξέρεις, είναι και λίγο, Μπάμπη, να σου πω, θα είσαι, είναι και λίγο εθνική αντίσταση στην εποχή μας να παίζεις τόσες ώρες μεγάλους τραγουδιστές, γιατί έχουν έχουν λίγο, πώς να πω, εκπαρασυρωθεί από τα Διανά οι μεγάλοι τραγουδιστές. Να είσαι καλά και εσύ και παρέα σου, φιλιά.
0: Γεια χαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο σταθμό του Μονάχου, λοιπόν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είσαστε συντονισμένοι εδώ στην αθλητική συχνότητα της χώρας που σήμερα έχει βάλει τα μουσικά της. Ο Στέφανο Μπαλότολο είναι στο πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, ρυθμίζει τους ήχους και κάνει και μικρές αποστάσεις για να προλάβει τα τραγούδια που θέλουμε να παίξουμε σήμερα. Η Μαρία Παταμιάνου είναι εδώ και είναι καλά διαβασμένη.
4: Λοιπόν, διαβάζω ότι τον πρωτοάκουσε ο Μιτσάκης. Του λέει, τι είσαι εσύ ρε παιδί μου, εσύ δεν είναι μόνο που έχεις καλή φωνή, αλλά είσαι και μάστορας. Ο Τάκης ο Μπίνης του λέει, εγώ ρε μάγκα υποχράφω στη φωνή σου. Και διαβάζω επίσης ότι τα χρόνια τότε που τραγούδα, για τα δύσκολα αυτά χρόνια, ήταν και οι παραγγελιές, ήταν και ότι κάθε παραγγελιά συνοδευόταν και με χαρτούρα. Δεν ήταν αστείο και όποιος έκανε την παραγγελιά, μόνο εκείνος μπορούσε να σηκωθεί να τη χορέψει. Κανένας άλλος, απαγορευότανε. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα σε ένα τραγούδι σε μουσική του Αντώνη Ρεπάνη και σε στίχους του Παναγιώτη Καμιλιέρη, το χθες το βράδυ στην ταβέρνα.